Ξαμε στην αρχή, αφήστε με στον πόνο μου. Βήρα τις άγκυρες, δειλινό σε γνώρισα. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το τραγούδι «Αφήστε με στον πόνο μου». Η μουσική είναι του Θόδωρου Δερβενιώτη και η στίχη του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, του Τσάντα. Ερμηνεύει ο μοναδικός, αείμνηστος και αξέχαστος τραγουδιστής Μάνος Παπαδάκης.

Χανδής του λαϊκού τραγουδιού Τόλης Βοσκόπουλος ερμηνεύει σε σύνθεση Δερβενιώτη Σαμολαδά με τις δεύτερες φωνές της Μπέμπας Διαματοπούλου.

Αλλά τραγούδια του Δερβενιώτη είναι ο λογαριασμός δικός μου, αφού απόφαση το πήρες, τι να πω και τι να κάνω, γλυκό χαράζι, χαδιάρα μου, η Ντόλτσε Βίτα, του Σπύρου Σταγορέου, η γλυκιά ζωή, ένα πικρό παράπονο, η νέα Ντόλτσε Βίτα, η πεθερά μου και το κατεδαφίζεται. Ένας από τους τραγουδιστές που δεν ζει, ο Κώστας Κόλλιας, ερμηνεύει το τραγούδι «Κατεδαφίζεται».

Επίσης, μεγάλες επιτυχίες είναι της νύχτας το Μινόρε, σου έχω έτοιμη συγγνώμη, γύρισε ξανά, θα φύγω πρώτος για να φταίω μόνο εγώ, είναι η συνεργασία που κάνει ο Δερβενιώτης με το Μανώλη Μητσιά. Κυρίες και κύριοι, θα φύγω πρώτος από το LP εξαδιαιρέτου του 1984.

Θα πρέπει επίσης να παραθέσουμε και άλλες μεγάλες επιτυχίες. Κλαίνε μαζί μου τα βουνά, μια γευτοπούλα αγάπησα, ένας μπαγλαμάς μουρμούρης, δέκα νύχτες, δέκα βράδια. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όλα αυτά τα τραγούδια, γιατί θα χρειαστούμε ίσως 6 με 7 ώρες. Και η εκπομπή είναι τρίωρη. Μια μάνα απόψε χαίρεται, στο θωμά του ταβερνάκι, το τελευταίο μας φιλί, μέσα στις αγάπης μας στο τζάκι, σκοτεινιασμένε ουρανέ, εμείς μαζί θα ζήσουμε μοίρες, μοίρες. Είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω, γιατί τα αναφέρει και ο σημαντικός άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει την τεκμηρίωση και την ανάδειξη του Δερβενιώτη, ο Αλέξανδρος Καπανιάρης. Μεγάλη επιτυχία είναι το Παλαμάκια Παλαμάκια με το ζεύγος Ζαογορέου και δημιουργούς το Βίρβο και το Δερβενιώτη.

Παραπονιάρα μου, είναι ένα άλλο καλό τραγούδι. Σας σήμερα χωρίσαμε σε αυτό το ψεύτο ντουνιά. Σβήσε το φως, τα τελευταία τα σκαλιά. Ίσως, τα ακούσαμε νωρίτερα, της κοινωνίας Ναυαγός. Τσιγκάνε, σπάσε το βιολί. Φύλαμε, φύλαμε στις φάμπρικες της ξενιτιάς. Εδώ, ο Στέλιος Καρατζίδης ερμηνεύει το τραγούδι σε αυτό το ψεύτη, το ντουνιά.

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Δερβενιώτη είναι το «Ένα σφάλμα έκανα». Εγώισα, αγαπώ την Άννα, χτύπαμε μοίρα, χτύπαμε και το ρεμπέτικο ιστορικό. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και η Πολυπάνου ερμηνεύουν το 1960 το «Ένα σφάλμα έκανα».

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στο μικρόφωνο είναι ο Στεφανός Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης. Απόψε, καλεσμένος της εκπομπής μας, ο Θόδωρος Δερβενιώτης.

0: Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του Θόδωρο Δερβενιώτη είναι η συνεργασία του με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, αυτόν τον πολύ μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς και αυτός έφυγε νωρίς. Θέλω να ακούσετε ένα ηχητικό απόσπασμα για το πώς ο Μανώλης Αγγελόπουλος κάνει την πρώτη του οντισιόν στο Δερβενιώτη. Είναι σπάνιο το ντοκουμέντο και το διηγείται ο ίδιος ο συνθέτης, για να δείτε ποια ήταν η επιμονή του Αγγελόπουλου από τα τσιγκάνικα της Αγίας Βαρβάρας να γίνει τραγουδιστής. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος και ο συνθέτης Θόδωρος Δερβενιώτης συνεργάστηκαν στενά, με τον Δερβενιώτη να είναι από τους πρώτους που πίστεψαν και ανέδειξαν τον τραγουδιστή μέσω της Κολούμπια. Δημιούργησαν κλασικά λαϊκά τσιγκάνικα τραγούδια όπως το «Αγαπάω την Ανούλα» του 1962, ήταν η μεγάλη αγάπη του Αγγελόπουλου, «Η αγάπη του τσιγκάνου», «Σαγιονάρα» του 1959 και το «Μαχαίρι της αγάπης». Βασικά τραγούδια του Αγγελόπουλου είναι αυτά τα οποία ακούσατε, αυτά τα οποία αναφέραμε. Ο Δερβενιώτης ως μαέστρος της Κολούμπια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόθεση του Μανώλη Αγγελόπουλου. Αν δεν υπήρχε ο Δερβενιώτης, δεν θα γνωρίζαμε τον Αγγελόπουλο. Το «Μαχαίρι της αγάπης» είναι ένα εξίσου ωραίο τραγούδι.
1: Και ένα πρωί, κατά τις 11 η ώρα, θυμάμαι, κλείδωσα και έφευγα να πάω στην εταιρεία γιατί είχα ραντεβού. Μόλις ξεκίνησα, βλέπω πάνω στη σκάλα το Μανώλη. Φυσικά δεν ήξερα τότε ποιος ήταν. Τον κατάλαβα ότι ήταν τσιγκάνος με τα χαλιά στον ώμο και σταμάτησα έτσι και τον κοίταζα. «Ρωμάς τώρα φεύγεις?» μου λέει. Λέω, «Ναι, γιατί, τι θέλεις?» «Θέλω να με ακούσεις. Τραγουδάω.» Λέω, «Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Φύγε και έλα αύριο.» Αποκλείεται. Με σταύρωσε, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, μάστορα και μάστορα και μάστορα. Αναγκάστηκα και γύρισα πίσω, ξεκλείδωσα. Πήγα μέσα, πήρα το όργανο. Άρχισε να μου λέει μάλλον ένα αράπικο τραγούδι, κάτι έλπι, δεν θυμάμαι έτσι καλά. Τον σταμάτησα, του λέω, «Ξέρεις ελληνικό τραγούδι ή να φύγουμε, να πάω να μάθεις κανένα και να ξαναγυρίσεις?» «Όχι, θα σου πω.» Εγώ φυσικά είχα καταλάβει τη φωνή του, η φωνή του ακούστηκε, αλλά ήθελα να δω την προφορά του σε ελληνικά λόγια και τέτοια πράγματα. Μόλις ξεκίνησε ένα τραγουδάκι, τον σταμάτησα. Του λέω, «Πάμε.» Αυτός νόμιζε ότι δεν ήταν αρκετό. Αρκετή η ακρόαση αυτή. Σου λέει, «Τώρα πάει να με ξαποστείλει.» «Μα πάμε ρε μάστορα, αφού το τραγούδι δεν το είπα. Δεν χρειάζεται να πεις άλλο τραγούδι. Πάμε», του λέω, «έλα μαζί μου.» «Πού θα πάμε?» «Θα πάμε», λέω, «στην εταιρεία.» «Και τα χαλιά?» «Θα τα βρούμε και τα χαλιά, θα τα βάλουμε κάπου.» Και πήγαμε σε ένα καφενείο που ήταν απέναντί μου εκεί. Ακουμπήσαμε τα χαλιά, τον πήρα και πήγαμε στην εταιρεία. Μόλις με είδε ο διευθυντής, βλέπει αυτόν πίσω μου που ερχόταν δειλά-δειλά. Λέει, «Τι είναι αυτός, τι θέλει εδώ?» Λέω, «Αυτός έχει εξαιρετική φωνή. Γύφτους μου κουβαλάς τώρα», μου λέει. Λέω, «Κάντε ένα συμβόλαιο, γιατί θα φύγει, θα πάει σε άλλη εταιρεία.» Μουρμουρίζοντας τέλος πάντων ο διευθυντής, αναγκάστηκε

προσωπικά λυπή του Δερβενιώτη είναι τα τραγούδια της Ξενιτιάς του 1965, το Ρεμπέτικο Περιβόλι 1974 με τη Μεταπολίτευση, Αξέχαστες Επιτυχίες 1953-75, Αντιλαλούν οι Γειτονιές του 1976, Λαϊκή Καημή 1977, Όλα για Σένα 1978, Ένα Συστημένο Γράμμα το 79, Έτσι Σε Θέλω Έτσι Μ' Αρέσεις του 80. Συνεχίζει ο Δερβενιώτης να κάνει μεγάλες επιτυχίες και μετά το 80, μετά την άνοδο. Ξεχνάμε ότι έχει ανέβει στην εξουσία ο Ανδρέας Παπανδρέου με τη δική του πασοκική σχολή. Παρ' όλα αυτά, ο Δερβενιώτης, ο οποίος δεν έχει καμία ιδεολογική συγγένεια με τους Πασόκους και με τον Παπανδρέου, συνεχίζει να γράφει ακάθεκτος στα δικά του τραγούδια. Τα Λαϊκά του Θοδωρή Δερβενιώτη το 1982, 30 χρόνια, 1984, τα Καινούργια 1985, Μια Αγάπη Ξαναρχίζει το 86 και πολλά πολλά ακόμα LP, με τελευταίο το 1985 το Εθνική Θεσσαλονίκης με τον Πασχάλη Τερζή και τα Μάγκικα του Βύρβου το 1988. Κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος Ζαγοραίος χάραξε τη δική του πορεία μαζί με τη Ζωή Ζαγοραίου στο πλευρό του Θόδωρου Δερβενιώτη. Από το LP «Εκεί που μένουν οι νεκροί» 1975 ακούμε την Dolce Vita.

Ο Θόδωρος Δερβενιώτης φεύγει στα 82 του χρόνια την Κυριακή στις 5 Δεκεμβρίου του 2004, αφήνοντας πίσω του μια λαμπρή πορεία. Ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 50 μέχρι και τις μέρες μας. Με τα τραγούδια του στήριξε την καριέρα πολλών μεγάλων ερμηνευτών. Εκτός από τον Στέλιο Καζατζίδη, στηρίζει τραγουδιστικά τον Βαγγέλη Περπινιάδη, την Πολυπάνου, τον Πάνο Γαβαλά, τον Γρηγόρη Πιθικότση, την Κέτι Γκρέι, τον Μπαμπιτσετίνη, την Γιωταλίδια, τον Στράτο Διονυσίου, τον Σπύρο Ζαγοραίο, τον Μάνο Παπαδάκη, τον Πέτρο Αναγνωστάκη, τον Τέλη Βοσκόπουλο, τον Μανώλη Μητσιά, υπογράφοντας αθάνατες επιτυχίες. Από όλους αυτούς που αναφέραμε, δυστυχώς κυρίες και κύριοι, ζει μόνον ο Μανώλης Μητσιάς. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ρωτήσουμε τον Μανώλη Μητσιά τι του προσέφερε ο Θόδωρος Δερβενιώτης. Επίσης, θα πρέπει να ρωτήσουμε σε αυτό το σημείο και τους νέους λαϊκούς τραγουδιστές. Παράδειγμα, επειδή έψαξα χτες τη νύχτα και είδα αρκετές επιτυχίες, επανεκτελέσεις που κάνουν σημερινοί λαϊκοί τραγουδιστές στα τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη, θέλω να κάνω ένα ερώτημα, ειλικρινές ερώτημα και έντιμο ερώτημα στον Νίκο Μακρόπουλο, ο οποίος έχει τραγουδήσει πολλά από τα τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη. Αν είναι ικανοποιημένος με αυτές τις επιτυχίες και αν του έχουν γράψει μεγαλύτερες επιτυχίες νεότεροι δημιουργοί. Αυτό βεβαίως είναι ένα ρητορικό ερώτημα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πατριώτες και πατριώτες, θα κλείσουμε με ένα μεγάλο αφιέρωμα που έγινε στο Θόδωρο Δερβενιώτη το 2005. Ένα χρόνο μετά το θάνατό του, σε εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης γίνεται ένα μεγάλο αφιέρωμα στο συνθέτη. Καλεσμένοι φίλοι και συνεργάτες του, όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Χρήστος Λεοντής, πρέπει να μείνουμε στο όνομα του Χρήστου Λεοντή, η Τάνια Χαροκόπου και συντοπίτες του, όπως ο Αλέκος Καπανιάρης, η γη του, Δημήτρης και Σπύρος, με τραγούδια που ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου, η Μαρία Εγκλέζου, η Κωνσταντίνα, η Μέρη Μαράντι, ο Ηλιάς Μακρύς, ο Γιάννης Ντουνιάς, ο Μάνος Παπαδάκης και η Γιούλη Τσίρου. Θέλω να πω ότι σε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα πρωταγωνιστής ήταν ο οργανοπαίκτης του μπουζουκιού, ο μοναδικός Δημήτρης Χιονάς.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες, ακούμε ένα μοναδικό αφιέρωμα που έγινε ένα χρόνο μετά το θάνατο του πολύ μεγάλου συνθέτη Θόδωρου Δερβενιώτη στην κρατική τηλεόραση.

Στέλιος Γεννησίου, η Μαρία Εγκλέζου, η Κωνσταντίνα, η Μέρη Μαράντι, ο Ηλίας Μακρύς, ο Γιάννης Ντουνιάς, ο Μάνος Παπαδάκης και η Γιούλη Τσίρου με το μπουζούκι του Δημήτρη Χιονά αφιερώνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες στο κοινό του Μάχη FM από ένα πολύ καλό αφιέρωμα που είχε γίνει στην κρατική τηλεόραση.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες, ακούμε ένα μοναδικό αφιέρωμα που έγινε ένα χρόνο μετά το θάνατο του πολύ μεγάλου συνθέτη Θόδωρου Δερβενιώτη στην κρατική τηλεόραση.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμώς. Ήταν μια ακόμα εκπομπή υπό τον τίτλο «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλους». Είναι μια εκπομπή που το έχουμε ξαναπεί. Ο μόνος της σκοπός, το μοναδικό της κίνητρο, είναι η επιβίωση στα αυτιά σας και στα μουσικά σας ακούσματα του λαϊκού τραγουδιού. Του γνήσιου μεγάλου λαϊκού τραγουδιού με τους μεγάλους συνθέτες. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αφιερώσει ένα τρίωρο στον Μπάμπη Μπακάλι. Σήμερα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο Θόδωρο Δερβενιώτη. Θα ακολουθήσουν και άλλα αφιερώματα και στο Χρήστο Κολοκοτρώνη και στο Χρήστο Νικολόπουλο και σε άλλους μεγάλους συνθέτες του ελληνικού τραγουδιού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Καλό σας ξημέρωμα.

Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα από τον Μάχη FM 99,8 στα FM. Είμαστε μαζί κάθε μέρα. Μάχη στα σπορ με Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο και Αντώνη Αρκουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το δίδυμο που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με πολλές ειδήσεις στη σημερινή μας εκπομπή από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καθώς έχουμε μπροστά μας και παιχνίδια τα οποία θα γίνουν για τα play-off. Έχουμε τελικού σήμερα Conference League. Το Σάββατο το Champions League. Παρενθετικά τώρα το είδα και εγώ, δεν το ήξερα. Άλλαξε η ώρα, παιδιά, μην μπερδεύεστε. 7 η ώρα είναι ο τελικός. Μην νομίζετε είναι το βράδυ 9, 9.30, 10. 7 η ώρα. Θα μάθουμε αύριο, θα το συζητήσουμε στην εκπομπή γιατί έγινε αυτό. Τέλος πάντων, να τα πάρουμε τα πράγματα από την σειρά. Θα πάμε λίγο σε μια είδηση που πριν από λίγο έτσι έκανε την εμφάνισή της στο διαδίκτυο και έχει να κάνει με το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν, με όσα αναφέρεται, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η εταιρεία Έκτερ είναι η ανάδοχος η οποία έγινε μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία της ΑΕΠ Ελαιώνα και αναλαμβάνει την κατασκευή του δεύτερου γηπέδου, του Βοτανικού τέλος πάντων, στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Αυτό το γήπεδο, μιλάμε τώρα, αυτό δεν αφορά το γήπεδο το ποδοσφαιρικό, αφορά όλες τις παράπλευρες εγκαταστάσεις που θα υπάρχουν, δηλαδή το κλειστό γήπεδο, το κολυμβητήριο και οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει και αυτό, και είναι κάτι το οποίο αφορά πλέον τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Είναι σημαντικό ότι η συμφωνία των δύο πλευρών, δηλαδή της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο και αυτής που θα το κατασκευάσει, προβλέπεται η υποχρέωση της κατασκευαστικής εταιρείας να παραδώσει το έργο, εδώ τώρα έρχεται η είδηση, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2027, δηλαδή σε λιγότερο από 1,5 χρόνο από σήμερα, και μάλιστα έχουν προβλεφθεί σχετικές ρήτρες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αυτό θα είναι έτοιμο. Από τη στιγμή που μπαίνουν οι ρήτρες, παιδιά, να ξέρετε, είναι έτοιμο. Τώρα, έρχεται αυτό να έρθει να δέσει και με όσα έγιναν γνωστά ότι το Μάιο του 27 θα είναι έτοιμο και το ποδοσφαιρικό γήπεδο, και έτσι μέσα σε λίγους μήνες διαφορά ο Παναθηναϊκός θα έχει στην κατοχή του πλέον όλο το αθλητικό κόμπλεξ που θα δημιουργηθεί στον Βοτανικό. Το κόστος τώρα, επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, μιλάμε για τις άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν εκεί, φτάνει περίπου τα 33 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και πλέον αυτό που απομένει είναι πολύ σύντομα να μπουν μέσα αρχιτέκτονες, μπουλντόζες και τα λοιπά, να ξεκινήσουν τα έργα. Έτσι νομίζω ότι είναι ευχάριστα τα νέα πλέον για την ομάδα του Παναθηναϊκού, που με αυτόν τον τρόπο αποκτάει ποδοσφαιρικό γήπεδο αλλά και πολύ καλές αθλητικές εγκαταστάσεις για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, που θα μπορέσει να καλλιεργήσει όλα τα αθλήματά του, από κολύμβηση, όλα του υγρού στίβου τέλος πάντων, χάτμπολ, ό,τι έχει μέσα σε αθλήματα σάλας, ποδόσφαιρο σάλας, όλα αυτά τα αθλήματα, ακόμα και τον στίβο. Αυτή η είδηση λοιπόν είναι που ήρθε μόλις τώρα. Μια άλλη είδηση είχαμε σήμερα το μεσημέρι, καθώς πρόκειται να ψηφιστεί η αναδιάρθρωση του ελληνικού πρωταθλήματος, μιλάμε πάντα για τη Super League, με την προοπτική 14 ομάδες να πάνε σε 16. Το αίτημα είχε γίνει από 5 ΠΑΕ, αλλά τελικά όπως έγινε έτσι απορρίφθηκε. Οι 5 ΠΑΕ που αιτήθηκαν το αίτημα ήταν η Λάρισα που είχε ένομο συμφέρον, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός το ίδιο με τη Λάρισα, Πανατολικός και ΠΑΟΚ. Ψήφισαν υπέρ. Μαζί του ήρθε και ο Λεβαδιακός και προσθέθηκε ο ΙΕΠΟ που έχει δικαίωμα ψήφου. Ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά από την άλλη πλευρά 7 ομάδες έκαναν ένα τραστ και ήταν αρνητικές. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά. Έτσι υπήρχε αυτή η ισοβαθμία που δεν επρόκειτο να γίνει κάτι παραπάνω. Το θέμα για να πάει στην Βουλή και ειδικότερα στο Βρούτσι έπρεπε να έχει τουλάχιστον 10 ψήφους, 11 είναι κανονικά, αλλά και με 10 πάλι θα γινόταν εκεί κάποια εξέλιξη και θα μπορούσε να προχωρήσουν το θέμα. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα? Μα εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να γίνει κάτι το οποίο θα είχε άμεση ισχύ. Αυτά είναι τα σενάρια τα οποία τα βρίσκουμε κάθε καλοκαίρι. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Κάθε χρόνο πέφτουν ομάδες. Αν λίγο αυτές τις ομάδες θέλουμε να τις δώσουμε κάποιες ελπίδες, ή μήπως και βγαίνει αυτή η φημολογία, γίνονται προσπάθειες και πέφτουν πάντα στις καλένδες. Και είναι λογικό. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση του ελληνικού πρωταθλήματος θα πρέπει να γίνει από σήμερα για το μεθεπόμενο πρωτάθλημα. Και αυτό και θα ξαναγίνει. Δηλαδή, τι εννοώ. Στο επόμενο διάστημα, καταρχάς σήμερα η Λίγκα δέχτηκε και τα δύο νέα μέλη της, που είναι οι ομάδες που ανέβηκαν από τη Super League 2, δηλαδή ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, και έτσι πλέον διαφοροποιείται το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, αυτές οι 14 ομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξανασυζητήσουν το επόμενο διάστημα και θα θέσουν ξανά το θέμα της αναδιάρθρωσης, αλλά για τη σεζόν 27-28, όχι για τη σεζόν 26-27. Και αυτή τη φορά έχω την αίσθηση ότι θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία για πολλούς και διάφορους λόγους. Και μάλιστα σε αυτό το σενάριο θα προβιβαστούν τρεις ομάδες από τη Super League 2. Αυτά θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλησε να κάνει μια τοποθέτηση, διαρροή τα λένε αυτά, τέλος πάντων, η οποία μεταξύ των άλλων μεταφέρεται ότι ο ΠΑΟΚ στήριξε την πρόταση για την αύξηση των ομάδων της Super League, θεωρώντας ότι είναι εφικτό αυτό. Η αναδιάθρωση και η πιθανή αύξηση των ομάδων δεν πέρασε και όπως σας είπαμε έκλεισε με τους 7 ψήφους υπέρ, 7 κατά το Λευκό και το Λευκό. Τώρα σε αυτό το πλαίσιο οι άνθρωποι του Δικεφάλου θέλησαν να βγάλουν το δικό τους σκεπτικό, εξηγώντας πως θεωρούν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον έχει οριμάσει και μπορεί να σηκώσει 16 ομάδες. Έτσι όπως τουλάχιστον το μεταφέρουν αυτή τη στιγμή. Ίσως να μην έχουν και άδικο, αλλά το timing είναι λαθασμένο. Τέλος πάντων, θεωρούν πλέον ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και αυτές είναι σοβαρές διοικήσεις, ομάδες με φύλαθλο κόσμο και ιστορία, και γι' αυτό το λόγο θέλησαν να διευρύνουν τις ομάδες που συμμετέχουν, λένε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την γεωγραφική εκπροσώπηση των ομάδων. Έτσι λοιπόν θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό, θεωρούσαν, εάν θα πηγαίνανε σε 16 ομάδες. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει άδικο ο ΠΑΟΚ, παραλαμβάνω, αλλά νομίζω ότι δεν έχει και βάση. Δηλαδή το επιχείρημα αυτό είναι πολύ έτσι στον αέρα, έολο, καθώς μπορούσαν για χιλιάδες άλλους λόγους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά επαναλαμβάνω, σε όλα αυτά τα σενάρια θα έπρεπε να μπουν στη διαδικασία ότι θα τα συζητήσουν από το επόμενο διάστημα, την επόμενη περίοδο, δηλαδή την περίοδο 27-28, και όχι για την τρέχουσα σεζόν. Αυτά είναι ουσιαστικά τα δύο θέματα της ημέρας, δύο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν έτσι εκτός από τα ρεπορτάζ των ομάδων, μιλάμε γενικότερα. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων, να δούμε τι γίνεται σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΡΙ, Ηρακλή και όχι μόνο, από οπουδήποτε προκύψουν ειδήσεις. Και φυσικά θα πάμε και στα αυριανά παιχνίδια, καθώς ξεκινάει πάλι τα ελληνικά play-off, και εκεί θα έχουμε πλέον ενδιαφέρον. Εντάξει, τα φαβορί είναι ξεκάθαρα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι. Πάντως και οι δύο ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν αρκετές ειδήσεις και εξελίξεις οι οποίες τρέχουν, γιατί νομίζω ότι έχω αυτή την αίσθηση τώρα, δεν ξέρω πώς προκύπτει. Πιο πολλοί σκέφτονται πώς θα δημιουργήσουν τα ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν παρά για τα play-off. Ακόμα δεν μπήκανε σε mood play-off οι δύο ομάδες. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση δίνουν προς τα έξω. Πιο πολλοί ασχολούνται αν θα κρατήσουν κάποιους παίκτες, αν θα φύγουν κάποιοι παίκτες, αν θα έρθουν κάποιοι άλλοι παίκτες κτλ. Με τον Ολυμπιακό να κάνει μία relance και να προσπαθεί να κρατήσει τον Πίτερς έστω και την ίστατη στιγμή. Ο Πίτερς, ο οποίος βοά η μπασκετική πιάτσα εδώ και αρκετό καιρό, ότι έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, μάλλον αργά το συνειδητοποίησαν και ίσως θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει νωρίτερα σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ο παίχτης ο οποίος κατά την άποψή μου, βοήθησε πάρα πολύ για να έρθει αυτός ο ευρωπαϊκός τίτλος στα δύο παιχνίδια που έγιναν στο Final Four της Αθήνας και εκτίμησαν πολύ την παρουσία του. Επανήλθε λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, γύρω στα 4+ εκατομμύρια ευρώ. Αλλά εδώ τώρα έχουν θέματα, καθότι θα πρέπει να δουν και τις έτσι στάσεις που έχει ο Πίτερς από τη δικιά του πλευρά, θεωρώντας ότι το θέμα του έπρεπε να έχει λήξει εδώ και αρκετό καιρό και πόσο μάλλον όταν και ο ίδιος ένιωθε άνετα στην ομάδα του Ολυμπιακού, όταν και ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει και όταν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι και αν θα καταφέρουν να τον πείσουν. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αργότερα στο μπάσκετ, θα πάμε όμως σε μια άλλη είδηση, καθώς δυστυχώς, παιδιά, όταν λέμε τι κάνεις, καλά είσαι, πρέπει να το εννοούμε. Γιατί βλέπετε τώρα τις τελευταίες μέρες πόσοι νέοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά μας. Με τον Τραγιανό Δέλα να έχει το δικό του δράμα με την απώλεια της Γκογό Μαστροκώστα, με τον Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε και αυτός πολύ νωρίς από κοντά μας. Ο Σπύρος Μαραγκός δίνει μια μεγάλη μάχη και αυτός προσπαθώντας να τα καταφέρει. Την υγειά μας να έχουμε, παιδιά, την υγειά μας. Θα πάμε λίγο όμως να σταθούμε στην απώλεια του Παρασκευά Άντζα, ενός παιδιού το οποίο ξεκίνησε από την Θράκη και προσπάθησε να κάνει μια μεγάλη καριέρα. Την έκανε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά γρήγορα έφυγε από κοντά μας. Ένας από τους ανθρώπους που το γνωρίζουν πολύ καλά είναι ο Μάκης Τζάτζος, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ξάνθης. Κύριε Τζάτζο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άβολες αυτές οι συζητήσεις, αλλά έστω για το ονόρε, ρε παιδί μου, τιμή σένεκεν, πώς ζήσατε εσείς τον Παρασκευά Άντζα?
1: Καταρχήν να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Σωστά, έχετε δίκιο και από εμάς.
1: Και στους αυτούς που τον αγαπούσαν, όπως και στο Τραγιανό τον Δέλα, συμπαίκτες του και στον Τραϊ, ξεκινήμα του στον Άρη, συλληπιτήρια για την απώλεια που είχε και για την όλη στάση που υπέδειξε όλο αυτό το διάστημα. Ένας κολοσσός πραγματικός ο Τραγιανός, ξεκινήσω από εκεί. Γιατί καλός ή κακός ο Παρασκευάς, κακός δυστυχώς, αλλά λέω με την έννοια ότι ο Παρασκευάς έφυγε. Ο Τράι έμεινε και ο Τράι μπορεί να είναι ένα παράδειγμα προς εμάς, σε όλους, με τη στάση ζωής. Έτσι. Τι να πω για τον Παρασκευά. Τον Παρασκευά ποδοσφαιρικά τον γνώρισε όλη η Ελλάδα. Εγώ ήμουν και τυχερός, δηλαδή λίγο πριν να φύγω από την Ξάφη, όταν ήρθε ο Παρασκευάς, γνώρισα ένα παιδί που πρώτα-πρώτα ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικό παιδί, λιγομίλητος, προσεκτικός, ευγενής. Η ποδοσφαιρική του αξία ήταν τεράστια, έτσι, εντάξει, την ξέρουμε, ίσως δεν έφτασε στο πικ, για μένα θα μπορούσε να φτάσει ένας... με τα δικά του προσόντα, ίσως θα μπορούσε να είχε παίξει στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ήταν ένα center back που ήξερε ποδόσφαιρο και το σύγχρονο ποδόσφαιρο θα του τέριαζε απόλυτα. Ήταν πολύ μεγάλη απώλεια. Πρώτα-πρώτα σαν άνθρωπος, άφησε 3 παιδάκια. Έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, τον ταλαιπώρησε η ασθένεια αυτή. Αλλά τον πήρε πολύ γρήγορα, τον έφαγε πολύ γρήγορα. Όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια είχα βρεθεί πολύ κοντά μαζί του, γιατί τα σταμάτησα και εγώ το ποδοσφαιρική μου στην Ξάνθη. Βρισκόμασταν πάρα πολύ συχνά, πολλές φορές. Τα λέγαμε, όπως σας είπα, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που όσους τον γνώρισε και τον αγαπάνε και είχε σχέση μαζί τους, αφήνει μια πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Κύριε Τζάτζο, αυτό το εμφανίστηκε απότομα, δηλαδή πόσο διάστημα έκανε?
1: Ούτε 8 μήνες νομίζω. 8.
0: Α, τόσο.
1: Ναι, πολύ γρήγορα, αλλά είχε πολύ ραγδαία επιδείνωση και τον ισοπαίδωσε κανονικά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ δύσκολες αυτές οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Και πραγματικά κράτησε αυτό που είπατε, ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ο Παρασκευάς θα μπορούσε να παίξει σχεδόν παντού. Είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται.
1: Όπως σας είπα, δηλαδή ήταν από την πρώτη στιγμή που τον είδα, δηλαδή όταν ήρθε 16-17 χρόνια στην Ξάνθη, από την πρώτη μέρα στην προπόνηση, κάναμε 6 μήνες 7 να ακούσουμε τη φωνή του. Αλλά ποδοσφαιρικά ήταν σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή έπαιξε από την πρώτη στιγμή στην ομάδα, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, όπως σας είπα, και όπως είπατε και εσείς, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα πλέον.
0: Στην Κυβέρνηση πήγατε χθες.
1: Ναι, ήμουνα, φυσικά και ήμουνα. Το περιμέναμε, δηλαδή ήταν αυτό το διάστημα όλες τις μέρες, το περιμέναμε. Εμείς ξέραμε ότι είναι μεταδική, ήταν δύσκολα και... και φυσικά πήγα όπως σας είπα, αλλά εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο που μπορούσαμε να κάνουμε. Ήταν, αυτά είναι, συνήθως τα φεύγει ένας άνθρωπος, το τι κάνουμε οι υπόλοιποι είναι για τον εαυτό μας, δηλαδή είναι από μια εξηλαίωση, ίσως ένα μάθημα ζωής για το τι πρέπει να κάνουμε.
0: Έτσι. Η οικογένειά του, καταλαβαίνω, περνάει δύσκολα. Δεν ξέρω αν στο πλευρό της βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι τώρα να τη στηρίξουν.
1: Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να στηρίξουν και... Αλλά ο Παρασκευάς ήταν ένα τέτοιο παιδί που δεν ήθελε. Δηλαδή, την ημέρα που διαγνώστηκε και άρχισε να επιβαρύνει την κατάσταση, δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν. Ήταν πολύ... Δεν ήθελε κανείς να ξέρει το πρόβλημά του, ούτε να... Βασικά να τον δει και σε, ότι είναι σε άσχημη κατάσταση. Ήταν ένα πολύ περήφανο παιδί.
0: Επειδή μιλάμε για μία νόσο, από μία νόσο έφυγε ο Παρασκευάς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπήρχε κάποια θεραπεία. Αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, νομίζω από το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο κύριος Μαραγκός.
1: Νομίζω δεν είναι το ίδιο, είναι...
0: Α, okay. Εν πάση περιπτώσει, να το αποσύρουμε, άσε καλύτερα να μην κάνουμε εικασίες. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη νόσο δεν υπήρχε σκύρο, κάτι, ήταν αυτό που λένε αυτό, άνοσο.
1: Περάσει το πρόβλημα.
0: Ναι, για τον Παρασκευά δηλαδή δεν υπήρχε γυρισμός, έτσι, ήταν αυτό άνοσο το πρόβλημα.
1: Έτσι όπως λένε, ναι, έτσι όπως λένε όλοι, γιατί αυτό το πρόβλημα που έχει είναι μια πολύ δύσκολη πάθηση, είναι σχεδόν αδύνατο, δεν υπάρχει επιστροφή. Και συνήθως, αλλά το Παρασκευά ήταν πολύ γρήγορη, δηλαδή αυτό που λένε ότι μπορεί να αντέξει μέχρι 2 χρόνια, αλλά ήταν δύσκολη κατάσταση, ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον Εύρη και μετά ήταν πολύ ταλαιπωρήθηκε.
0: Κατάλαβα. Τώρα τέλος πάντων, μακάρι εκεί στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη έμενε, έτσι, γιατί από τη Δράμα καταγόταν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, στη Δράμα έμενε. Από εδώ στην Ξάνθη και επισκεφτόταν συχνά, είχε φίλους, για να μην και εμείς βρισκόμασταν. Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα, είμαστε τώρα
0: ένα τρίγωνο. Ναι. Πάντως κύριε Τζάτζο, επειδή ξέρω ότι ήσασταν κοντά, βρείτε έναν τρόπο να κρατήσουμε λίγο τη μνήμη του. Με οποιοδήποτε, δεν ξέρω τώρα. Με κάποιο γήπεδο να πάρει το όνομά του, ξέρω εγώ, κάποιο μέρος, κάτι τέλος πάντων. Και πολύ περισσότερο εκεί στη Δράμα.
1: Φυσικά θα ήταν ευχής έργο, γιατί δεν ήταν ο σπουδαίος του. Ήταν ένα σπουδαίο παιδί, ένα σπουδαίος χαρακτήρας. Και πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι παραδείγματα για τα νέα παιδιά. Όπως και ο Τραγιανός Οδέλλας. Δηλαδή άνθρωποι που χρειάζεται ελληνική κοινωνία και ελληνικά. Και ειδικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Αλλά σήμερα ο επικίδιος του Τραϊανού έχει αγγίξει τους πάντες. Ήταν απίστευτος.
1: Και βασικά η στάση ζωής του όλο αυτό το διάστημα πρέπει να μας αγγίξει περισσότερο. Συνήθως η στάση ζωής δείχνει και όχι τα λόγια. Φυσικά τα
0: όχι,
1: λόγια...
0: το λέω αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί τα εννοεί ο Τραϊανός ότι είπε, δεν τα είπε για να τα πει.
1: Μα τα έχει κάνει, τα έχει πράξει, δεν είναι το
0: και
1: θέμα.
0: Τα έχει κάνει κιόλα, σωστά.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Κύριε Τζάτζο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε για, ας πούμε, πιο ευχάριστα πράγματα αν μπορούμε. Καλή σας συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και από αυτή την δυσάρεστη, βαριά θα λέγω, όχι δυσάρεστη, από αυτή τη βαριά συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο για τον Παρασκευάτζα, ας πάμε λίγο έτσι να ζήσουμε κάποιες πιο ευχάριστες στιγμές. Και σίγουρα ευχάριστες στιγμές έζησαν χθες οι αθλήτριες handball του ΠΑΟΚ που κατέκτησαν το πρωτάθλημα και κατάφεραν να κάνουν και το double. Η Εμμανουέλα Τσικνάκη είναι μαζί μας, η τερματοφύλακας, αν δεν κάνω λάθος, της ομάδας. Εμμανουέλα, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε στα κλισέ. Πόσο δύσκολο ήταν να το καταφέρετε αυτό?
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν δύσκολο με την έννοια που το εννοούμε το δύσκολο. Σίγουρα όμως ήταν μια πολύ απαιτητική χρονιά. Ξεκίνησε τον Αύγουστο, έχουμε φτάσει τέλη Μαΐου. Ήταν μια γεμάτη χρονιά με πάρα πολλά παιχνίδια, γιατί προχωρήσαμε και στην Ευρώπη αρκετά. Υπήρχε πολύ μεγάλη κούραση, παίξαμε 7 τελικούς σε 20-25 μέρες. Οπότε χρειαζόταν κυρίως πνευματική διάβγεια για να βγει όλο αυτό τώρα στο τέλος, παρά το σωματικό. Αλλά νομίζω το καταφέραμε.
0: Εμμανουέλα, όταν ξεκινούσε η σεζόν, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήταν οι ομάδες που λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι θα φτάσουν στον τελικό, θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, ή υπήρχαν και άλλες από πίσω?
1: Νομίζω ότι η Νέα Ιωνία είχε τον τίτλο, οπότε όλοι πιστεύανε ότι την εμπειρία, οπότε όλοι πιστεύανε ότι η Νέα Ιωνία θα φτάσει στους τελικούς και θα πεζόταν ανάμεσα σε εμάς και την ΑΕΚ, κυρίως σε εμάς λόγω και της εμπειρίας. Η ΑΕΚ ακολουθούσε, παρ' όλα αυτά έδειξε σταθερότητα στο πρωτάθλημα και κατάφερε να βρεθεί στους τελικούς. Και της αξίζουν αρχικά συγχαρητήρια γι' αυτό, αλλά νομίζω η Νέα Ιωνία πρώτα απ' όλα, όλοι όταν ξεκίναγε η χρονιά με την κατάκτηση και του Super Cup, θεωρούνταν από τα φαβορί.
0: Άρα, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ προχώρησε με την Άρτα και εσείς με την Ιωνία στα ημιτελικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς έγινε. Εμείς παίξαμε
0: με την Ιωνία. Άρα εσείς κάνατε τη δύσκολη δουλειά, δηλαδή.
1: Και η ΑΕΚ με την Άρτα.
0: Άρα τη δύσκολη δουλειά την κάνατε εσείς.
1: Τη δύσκολη δουλειά την κάναμε εμείς. Όπως είπα πριν, πριν ξεκινήσουν οι τελικοί με την ΑΕΚ, παίξαμε 3 παιχνίδια σε μια εβδομάδα με την Ιωνία, με ταξίδι στην Αθήνα. Και κατευθείαν μέσα σε 3 μέρες παίξαμε τους τελικούς, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα για μας.
0: Εμμανουέλα, είπες και λίγο νωρίτερα ότι προχωρήσατε στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τώρα τι κίνητρο σας δίνει για την επόμενη χρονιά που θα παίξετε σε μεγαλύτερη διοργάνωση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το γνωρίζω αν θα παίξουμε σε μεγαλύτερη διοργάνωση.
0: Εν πάση περιπτώσει, ο ευρωπαϊκός στόχος, ας το βάλουμε γενικά.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια το κοιτάζει αυτό, κοιτάζει να προχωράει όσο το δυνατόν γίνεται στην Ευρώπη, και φέτος θέλαμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Νομίζω και του χρόνου η ομάδα θα κάνει βήματα προς, προς την Ευρώπη.
0: Σωστά. Επειδή έτυχε να παρακολουθήσω έτσι αγώνες υψηλού επίπεδου σε Ολυμπιακούς αγώνες, θα μου πεις εκεί Ολυμπιακοί αγώνες είναι, αλλά είχα βρεθεί σε κάποιους αγώνες handball γυναικών και το γήπεδο ήταν κατάμεστο. Τώρα δεν λέω να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ υπάρχει στήριξη από τον κόσμο. Έχετε, παίζετε με αρκετό κόσμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μας έχει αγαπήσει, σίγουρα σε σχέση με τα άλλα ερασιτεχνικά αθλήματα. Νομίζω αναγνωρίζει την προσπάθεια που κάνουμε στο γήπεδο και τις επιτυχίες που έχει φέρει και το τμήμα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι μπορούμε και πολύ παραπάνω. Χθες, ας πούμε, ήταν η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο μέσα στη Μίκρα και ήταν συγκλονιστικό.
0: Πόσο κόσμο είχε, δηλαδή?
1: Νομίζω είχε γύρω στα 1500 με 2000 άτομα χθες. Ήταν αρκετό, δηλαδή. Εγώ στην Ελλάδα δεν έχω βιώσει ξανά κάτι τέτοιο.
0: Εννοείται. Έχεις δίκιο. Πάντως, οι συναθλήτριές σου και νομίζω και εσύ κάνατε μια ειδική αφιέρωση. Έκαναν μια ειδική αφιέρωση για τα παιδιά που έφυγαν πρόωρα στο δυστύχημα στη Ρουμανία.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό το double ανήκει, το αφιερώνουμε σε αυτά τα παιδιά και στα παιδιά που φύγανε άδικα στη Ρουμανία και στον κλειωμένη. Και σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ που πέρασε μια πολύ, πολύ δύσκολη χρονιά φέτος.
0: Και νομίζω ότι είχατε και ένα παραπάνω κίνητρο φέτος, Εμμανουέλα. 7% χρόνια για τα οποία έγινε πολύ στόρυβος, περιμέναν πάρα πολλά, κυρίως από το ποδόσφαιρο. Εσείς όμως τουλάχιστον βγάλατε ως προπρόσωπο το σύλλογο.
1: Ναι, ο σύλλογος φέτος γιόρταζε, είχε πολλές προσδοκίες από όλα τα τμήματα, κυρίως από το ποδόσφαιρο. Είχαμε πίεση, καταλαβαίναμε και τη σημασία που έχει για το σύλλογο και για τους φιλάθλους η κατάκτηση των τροπαίων φέτος, και ήταν ένα έξτρα κίνητρο για μας και πιο πολύ μια πίεση και μια υποχρέωση προς τους φιλάθλους να τους ικανοποιήσουμε, τουλάχιστον για αυτούς που μας στηρίζουν.
0: Σωστά. Έχω την αίσθηση, Εμμανουέλα, ότι το ελληνικό χάντμπολ διανύει ωραίες στιγμές. Η εθνική ομάδα πήγε στο παγκόσμιο, η εθνική γυναικός στο πανευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος, εκτός αν τα είπα ανάποδα. Άρα αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο στο παγκόσμιο χάρτη του χάντμπολ.
1: Ναι, και το αντρικό με την επιτυχία που έκανε πριν 2 χρόνια να περάσει στο Euro, τώρα στο παγκόσμιο. Εμείς περάσαμε τώρα στο Euro, κάνουμε άλματα και βήματα και δεν έχουμε τη στήριξη της πολιτείας. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι παλεύουμε μόνοι μας. Και δεν θα έλεγα και ότι η Ομοσπονδία μας στηρίζει ιδιαίτερα. Νομίζω αξίζουμε την προβολή. Αξίζουμε το κάτι παραπάνω, γιατί γίνεται τρομερή προσπάθεια από όλους τους αθλητές και από τους άντρες και από τις γυναίκες. Και ευελπιστώ σε κάτι καλύτερο.
0: Προχθές είχαμε ένα συνέδριο στο ΠΖΑΤ και υπόθηκε κάτι που μου φάνηκε απίστευτο. Ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 600 εθνικά δημοτικά γυμναστήρια. Κανένα όμως δεν υπάρχει για το χάντμπολ.
1: Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Κανένα δεν υπάρχει αποκλειστικά για το χάντμπολ, που να προπονείται μόνο το χάντμπολ. Ίσως η μίκρα, αλλά εκεί στεγάζονται πάρα πολλές ομάδες μέσα στο ίδιο γήπεδο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα γιατί οι εθνικοί αρχικά, οι εθνικές δεν έχουν ένα γήπεδο που να ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν την προετοιμασία τους, να μην έχουν προβλήματα να βρίσκουν ώρες. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύσει η Ομοσπονδία. Νομίζω είναι λίγο θλιβερό.
0: Έτσι είναι. Προσπαθούν, δεν έχουν τη στήριξη και αυτοί. Τελευταία ερώτηση για σένα. Έχεις κατακτήσει πρωταθλήματα, κύπελα με τον ΠΑΟΚ. Πού βλέπεις τον εαυτό σου? Θέλεις κάποια στιγμή μήπως να βγεις και εκτός Ελλάδος κάποιον τίτλο με την Εθνική, ή πώς το φαντάζεσαι?
1: Η στόχη μου είναι υψηλή. Θα ήθελα να βγω στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός μου. Θέλω όμως όπου και αν βρίσκομαι, σε όποια ομάδα και αν βρίσκομαι, να δίνω τον καλύτερο με αυτό και να πηγαίνω με την ομάδα αυτή όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Σε εθνικό επίπεδο, εντάξει, μιλάμε τώρα για είναι πολύ δύσκολο, το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, αλλά θέλουμε τουλάχιστον να έχουμε καλές εμφανίσεις και να αναγνωρίζεται αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Και είπα θα είναι τελευταία, η τελευταία είναι αυτή. Μια έτσι προσωπική μου απορία. Ξέρουμε στο ποδόσφαιρο πόσο δύσκολο, τερματοφύλακας αγωνίζεις αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε στο ποδόσφαιρο πόσο δύσκολο είναι να μπαίνει στη διαδικασία του πέναλτι στο ποδόσφαιρο ο τερματοφύλακας με τον παίχτη που κάνει. Στο χάντμπολ, πώς είναι τα πράγματα και ποια είναι η συχνότητα, ας πούμε, που αποκρούεται κάποιο πέναλτι? Είναι δύσκολο δηλαδή?
1: Είναι πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε, η απόσταση είναι πιο μικρή. Ο παίκτης έχει το χέρι, ο παίκτης αποφασίζει με το χέρι σου. Είναι πολύ πιο εύκολο να αποφασίζει που θα στείλει την μπάλα παρά με τον πόδι, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης ξέρει μόνο που θα στείλει την μπάλα, οπότε έχει μια έξτρα δυσκολία, χωρίς να γνωρίζω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι στο ποδόσφαιρο, βέβαια.
0: Άρα λειτουργείς με αίσθηκτο.
1: Δεν το βλέπεις συχνά.
0: Ναι, λειτουργείς με αίσθηκτο δηλαδή στο τερματοφύλακα, στο πέναλτι.
1: Ναι, νομίζω είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο χάντμπολ, είτε σε όλα τα αθλήματα τα ομαδικά με τερματοφύλακα, πιο πολύ πας με αίσθηκτο. Εκτός αν έχεις μελετήσει κάτι, δηλαδή αν κάποιος παίκτης έχει μια αγαπημένη γωνία.
0: Εμμανουέλα, εσύ ξέρεις πού θα πιάνεις την μπάλα όμως πάντα. Καλά να είσαι, συγχαρητήρια και να εκπληρώσεις και τους στόχους σου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το hardball. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να είμαστε σε όλα τα αθλήματα, να είμαστε παντού, γιατί είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει μόνο ποδόσφαιρο και hardball, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, υπάρχει και hardball και πόλο. Υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα στα οποία μάλιστα μας φέρουν και διακρίσεις και θα πρέπει να τα στηρίζουμε όσο γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που έρχεται από τη Super League, καθώς σήμερα υπήρχε ανακοίνωση από την ΠΑΕ της Λάρισας με τον Αχιλλέα Ανταβέλη, τον μεγαλομέτοχο, εμέσως πλήρη σαφώς να λέει ότι παιδιά, τελειώσαμε. Η ανακοίνωση τώρα μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι μάλλον ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε πολλά λέγονταν ότι θα έρθει ο ένας, ο άλλος, όλες που φαίνεται να είναι εκεί η κατάσταση για την επόμενη μέρα, πάντα θεωρούν όλοι ότι υπάρχουν υποψήφοι. Στην πράξη όμως περισσότερες φορές αποδεικνύεται άνθρακες ο θησαυρός. Το ίδιο μάλλον φαίνεται να ισχύει και για την περίπτωση της Λάρισας, με τον κύριο Νταβέλη ουσιαστικά να λέει ότι αμετάκλητα πλέον αποχωρεί από τα κοινά της Λάρισας. Έκανε έναν απολογισμό για τα 4 χρόνια στα οποία κατάφερε να φέρει την Λάρισα στην πρώτη κατηγορία και έτσι θεωρεί ότι όλη αυτή η διαδικασία έφτασε στο τέλος της. Όπως είπε ότι παρέλαβε μια ομάδα με 1 εκατομμύριο ευρώ χωρίς αδειοδότηση και την 1 εκατομμύριο ευρώ μετοχικό κεφάλαιο την παραδίδει με 3,5 εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα και στην ΠΑΕ Λάρισα. Πάμε όμως εμείς να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM να είναι μαζί μας και να μας δίνει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον ΠΑΟΚ βλέπουμε έτσι μια ανηνεμία το τελευταίο διάστημα. Μάλλον πάμε έτσι σε μια περίοδο που θα πρέπει να περιμένουμε να αρχίσουν να ανακοινωθούν κάποιες αποφάσεις.
1: Ναι, αυτό περιμένουμε όλοι. Περιμένουμε τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, όπου να πούμε ότι το πλέον βέβαιο είναι ότι τρεις ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν την καριέρα τους στον ΠΑΟΚ, γιατί κέρδισαν μέσω των συμμετοχών τους το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς, και μιλάμε για τον ΜΕΙΤΕ, μιλάμε για τον Μπάμπα και για τον Κεζιόρα. Αυτοί οι τρεις θα συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει ο Γιακουμάκης που τελείωσε το συμβόλαιό του, αλλά υπάρχει η Κρούζα Ζουρ. Εν τω μεταξύ υπάρχει και η Μπενφίκα μόνο για τον ΜΕΙΤΕ, οι άλλοι δύο είναι ελεύθεροι, ο Μπάμπα και ο Κεζιόρα, αλλά συνεχίζουν κανονικά στον ΠΑΟΚ. Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον ΜΕΙΤΕ, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπενφίκα. Μια συμφωνία της τάξης του 1 εκατομμυρίου τελικά που θα πάρει η Μπενφίκα για να επιτρέψει την ελευθέρωση του παίχτη, και ο παίχτης θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ αν όλα εξελιχθούν ομαλά τις επόμενες ημέρες. Και λέω αν όλα εξελιχθούν ομαλά, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει ανακοινώσει επισήμως 100% ότι συνεχίζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό, εάν ο Λουτσέσκου θα είναι στην τεχνική ηγεσία την επόμενη χρονιά, γιατί πέρσι, αν θυμάστε, την ίδια περίοδο είχε έρθει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος τώρα έρχεται αρχές Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, όπως έρχεται κάθε καλοκαίρι, και εγκαθίσταται στο ξενοδοχείο Πόρτο Καράσης Χαλκιδικής, και φέτος θα έρθει στις αρχές Ιουλίου όμως, όχι Ιουνίου, Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα οι συνεννοήσεις θα γίνονται μέσω Ροστόφ ή μέσω της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα ανακοινωθεί ότι θα γίνει αρχές Ιουνίου τώρα, και στις 18 του μηνός είναι η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ. Άρα δεν ξέρουμε ακόμη αν ο κύριος Λουτσέσκου θα είναι παρόν στην πρεμιέρα ή θα εμφανιστεί κάποιος άλλος προπονητής. Αυτά όλα θα τα γνωρίζουμε όμως την επόμενη εβδομάδα, που μετά την Πρωτομαγιά, μετά την 1η Μαΐου τη Δευτέρα, την 1η Ιουνίου τη Δευτέρα, μετά του Αγίου Πνεύματος, την 1η Ιουνίου, μετά την 1η Ιουνίου λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο, τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, θα γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά εκφράζω κάποια ερωτηματικά για το αν θα είναι ο κύριος Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία, γιατί σήμερα που μιλάμε και έχουμε 27 του μηνός, είναι 50-50 η περίπτωση να συνεχίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ή να μην συνεχίσει. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά στα μεταγραφικά,
0: ο Λουτσέσκου είναι λίγο λαλίστατος τελευταία στα μέσα ενημέρωσης πατρίδας του. Το γεγονός ότι βγαίνουν από δεξιά και αριστερά Παούνοβιτς, ξέρω εγώ, διάφορα ονόματα κτλ. Κάπου εδώ κολλάει πάρα πολύ αυτό το οποίο λες, ότι
1: Δεν ξέρω τι γίνεται ακόμα. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Ρουμανία, είπε ότι έχω συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο με τον ΠΑΟΚ, αλλά την τελική απόφαση θα την πάρει ο πρόεδρος, ο κύριος Σαββίδης, και εγώ πρέπει να ακολουθήσω αναλόγως τι πρόταση θα πάρει ο Σαββίδης. Δεν λέει ότι είναι σίγουρο ότι θα είμαι του χρόνου στον ΠΑΟΚ και δουλεύω κλπ. Και από την άλλη πλευρά και από πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν υπάρχει διαρροή, αλλά υπάρχει μια έτσι κατάσταση πληροφοριακή δεξιά-αριστερά μέσα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος δεν έχει ακόμα αποφασίσει εάν θα κρατήσει τον Λουτσέσκου την επόμενη χρονιά ή όχι. Και μάλιστα συνέντευξη του Λουτσέσκου λέει υπάρχει μια ρήτρα. Ο Ρουμάνος τη θυμίζει τη ρήτρα ότι υπάρχει. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι η ρήτρα είναι 3 εκατομμύρια ευρώ αν σπάσει ο ΠΑΟΚ το συμβόλαιο, δεν είναι και λίγα. Και από την άλλη πλευρά λέει όμως αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο. Λέει αυτά δεν είναι, δεν τα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τα αφήνουμε στην άκρη. Άρα πιστεύω την άλλη εβδομάδα, αρχές της άλλης εβδομάδας μετά, μετά του Αγίου Πνεύματος, μετά τη Δευτέρα, μετά την 1η Ιουνίου θα έχουμε εξελίξεις πιστεύω στο θέμα και του προπονητή του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στον Άρη, σήμερα έχουμε την ανακοίνωση στο μπάσκετ ότι ο Μήτρου Λόγκ παραμένει στον Άρη μέχρι το 2028 και είναι μια κίνηση την οποία έκανε ο Άρης γιατί εκτίμησε την πορεία του Μήτρου Λόγκ και έτσι θα μείνει αυτό στον Άρη και ο αδερφός του έρχεται στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω, θα παίζουν τα δύο αδέρφια στην Θεσσαλονίκη. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά στον Άρη, θα πρέπει να πω ότι ο κύριος Καρυπίδης σκέφτεται ότι με τα 4 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει από τη μεταγραφή του Ντιαντή θα γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις στον Άρη, αλλά όλες τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη θα τις αξιολογεί ο Γρηγορίου. Και αυτός θα κάνει τις εισηγήσεις, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτός θα κάνει θα παίρνει όλες τις αποφάσεις και πιθανολογώ ότι τον πρώτο που ψάχνει πλέον είναι τερματοφύλακας, γιατί ο τερματοφύλακας ο περσινός τερματοφύλακας του Άρη που ήταν και MVP, ο Γιώργος Αθανασιάδης, οδεύει προς τον Ηρακλή. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες από την Ελλάδα.
2: Καλά που ξέφυγε σήμερα, Νίκο. Έβγαλε ποστάρισμα η Super Link, καλωσορίζουμε τον Ηρακλή τέλος πάντων κτλ. Και από κάτω ο πρώτος που έκανε like ήταν ο Αθανασιάδης.
1: Βεβαίως. Είναι παίχτης του Ηρακλή πιστεύω, απλώς είναι τυπική διαδικασία για να ανακοινωθεί. Και από εκεί πέρα, σήμερα ανακοινώθηκε ένας νέος ρόλος του Ιεροκλή Στολτίδη, του Άκη του Στολτίδη στον Ηρακλή, ο οποίος όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αυτός ο Στολτίδης που είναι στον Ηρακλή πολλά χρόνια και είναι ιδιαίτερα αγαπητός, θα είναι ο team manager της ομάδας. Αυτός ήταν ο ρόλος του Στολτίδη.
2: Γενικός αρχηγός.
1: Κάτι σαν γενικός αρχηγός βεβαίως. Αυτός ήταν ο ρόλος του Στολτίδη. Ενώ όπως σας είπα και στη διάρκεια της θεσινής εκπομπής, ο Ηρακλής έχει πάρει και εμπορικό διευθυντή από τον Άρη. Είναι ο κύριος Δημήτρης Σχετάκης, ο οποίος έχει μια μεγάλη εμπειρία, ήταν 4 χρόνια στον Άρη και παίρνει και εμπορικό διευθυντή. Ξέρετε τι απομένει τώρα, απομένει να μάθουμε και παίκτες που παίρνει ο Ηρακλής, γιατί μέχρι τώρα έχει πάρει προπονητή, έχει πάρει αθλητικό διευθυντή, έχει πάρει τεχνικό διευθυντή, έχει πάρει εμπορικό διευθυντή, έχει ανακοινώσει team manager, ένα παίκτη δεν ανακοινώσει, αλλά νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα ανακοινώσεων για μεταγραφές του Ηρακλή, δεδομένου ότι ακούγονται πολλά ονόματα ποδοσφαιριστών που είναι πολύ κοντά στον Ηρακλή και μάλιστα δύο από αυτούς είναι παίκτες της Κηφισιάς κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περίοδου, ο Πόμπο και ο Λαρουσί, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από την Κηφισιά και οι πληροφορίες εδώ από τη Θεσσαλονίκη λένε ότι και αυτοί θα υπογράψουν στον Ηρακλή.
2: Έχει βάση λόγο, Μπασίνα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στις ομάδες με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Με τον Παναθηναϊκό να ξεκινήσουμε, καθώς από εκεί έχουμε κάποιες τελευταίες εξελίξεις και λέμε εξελίξεις από τη στιγμή που πλέον από χθες είναι γνωστό ότι ο Νίστρουπ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Τώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι μια βασική θέση στο ποδόσφαιρο είναι η θέση του τερματοφύλακα και από εκεί ξεκινούν πολλές κινήσεις στη μεταγραφική περίοδο. Στον Παναθηναϊκό, εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει το όνομα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, τον οποίο θέλει ο Γιάννης Αλαφούζος διακαώς. Είναι ένας τερματοφύλακας που θεωρεί ότι μπορεί να προσδώσει έτσι σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια και όχι όπως έγινε φέτος με τον Λαφών, που ήταν εκ των πραγμάτων μιλάμε, ήταν μια διαρκής πηγή κινδύνου και κόστισε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Αν πιστεύει κάποιος ότι ο Λαφών έκανε ένα καλό πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, ας βγει να μας το πει. Τέλος πάντων, η περίπτωση του Βλαχοδήμου δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολη, γιατί εδώ εμπλέκονται η ομάδα που έχει τα δικαιώματά του. Η Σεβίλη δεν το κρατάει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Μία εξ αυτών φαίνεται να είναι η Μπεσίχτας, η οποία θέλει να τον πάει στην Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά όμως ο Παναθηναϊκός παίζει αρκετά δυνατά για να τον αποκτήσει. Τώρα, εάν δεν προχωρήσει του Βλαχοδήμου για τον Α ή Β λόγο, στον Παναθηναϊκό έχουν μια λύση ήδη έτοιμη στα χέρια τους. Λύση, τέλος πάντων, είναι η περίπτωση του Κοτάρσκι. Ο Κοτάρσκι, ο οποίος αγωνίστηκε στην Κοπεχάγη, τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίστρουπ, ο οποίος μάλιστα όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα ήταν ιδιαίτερα θετικός και φαίνεται να είναι μια επιλογή στην οποία μπορεί να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που τελικά δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Βλαχοδήμο. Και έτσι θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στις κινήσεις του, κυρίως για την θέση του τερματοφύλακα. Κατά τα άλλα, στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει και κάτι άλλο συνταρακτικό. Σιγά σιγά, είπαμε, θα προσπαθήσει να μπει σε μια διαδικασία για να βρει παίχτες που θα επανδρώσουν το ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια νέα εξέλιξη με τον Μπρίαν Χιλ και τους Ερυθρόλευκους και αυτό έτσι προκαλεί έτσι κάποιες έτσι εξελίξεις. Είναι λοιπόν ένας παίχτης που τον θέλει ο Ολυμπιακός και η Χιρόνα στην οποία αγωνίστηκε φέτος και ουσιαστικά έχει και τα δικαιώματά του, υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα τα πλάνα αλλάζουν σημαντικά, γιατί εκ των πραγμάτων τώρα η ομάδα της Καταλωνίας θα πρέπει να βρει χρήματα όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και θα αναγκαστεί να βγάλει αρκετούς παίχτες στο σφυρί. Μεταξύ αυτών, όπως τουλάχιστον λέγεται, είναι και ο Χιλ. Ο Χιλ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Χιρόνα μέχρι το 2030 και πέρσι αποκτήθηκε από την Τότεναμ έναντι των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα τι γίνεται, θα πει κανείς. Γίνεται ότι εκ των πραγμάτων ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία τέτοια ώστε να προσεγγίζει έστω τα περσινά χρήματα τα οποία δόθηκαν για να καταλήξει ο παίκτης στην Χιρόνα. Θα δούμε τώρα εάν και κατά πόσο θα προχωρήσει αυτή την επιλογή ο Ολυμπιακός και αν τελικά θα ευδοκιμήσει κιόλας. Υπάρχει τώρα και το άλλο το θέμα στους Ερυθρόλευκους που έχει να κάνει με την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος στη φετινή σεζόν βρέθηκε στην Λιόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ούτε κρύο ούτε ζέστη η παρουσία του εκεί. Και πλέον επιστρέφει στην ομάδα του Ολυμπιακού που έχει τα δικαιώματά του. Στην Λιόν ο Γιάρεμτσουκ είχε 14 συμμετοχές με 5 γκολ. Είπαμε, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Τώρα, σίγουρα η Λιόν δεν πρόκειται να τον κρατήσει, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να δώσει το οψιόν το οποίο υπάρχει και το οποίο κοστολογείται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί πολύ απλά η Λιόν στα οικονομικά αυτή τη στιγμή είναι σφιχτή λόγω των προβλημάτων που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένα σενάριο να ζητήσει από τον Ολυμπιακό να μειωθεί το ποστό της μεταγραφής, αλλά κάτι τέτοιο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει και κατά πόσο πλέον και ο Μιτιλίμπαρ θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο μπορεί να το δώσει χρόνο συμμετοχής στη νέα σεζόν.
Άρα με το Γιάρατσουμ τα πράγματα ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει και έχει αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά για να δούμε πού θα καταλήξει η μπάλα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάμε σιγά σιγά και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία είναι στην καλύτερη θέση από τους άλλους δύο. Πολύ απλά, για τον απλό λόγο μάλλον, ότι η ΑΕΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα παίξει αργά. Κάπου στα μέσα 8 Αυγούστου. Άρα λοιπόν δεν έχει κάποιο λόγο να βιάζεται άμεσα να πάρει παίχτες. Καλό θα ήταν να τους είχε πάρει, αλλά έχει ακόμα αρκετό χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα ο Μάιος δεν βγήκε. Τώρα, υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις που ίσως θα πρέπει να το σκεφτεί και να το διαπραγματευτεί. Και είτε το πιστεύετε είτε δεν το πιστεύετε, υπάρχει ένα θέμα με τον Μουκουντή και την Μίλαν. Η Μίλαν θέλει να αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και οι πληροφορίες λένε ότι τον έχει μέσα στα πλάνα της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία στην ΑΕΚ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ένωση τα πήγε πάρα πολύ καλά και πολύ περισσότερο είχε και αυτό το με το Ρέλβας μαζί, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλες έτσι, περιπτώσεις τις οποίες θα ξεκαθαρίζουν στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα πάνε τα πράγματα καλά για την Ένωση, αλλά το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουν. Ο Ριμπάλτα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τις αποφάσεις, θα πάρει τις αποφάσεις. Υπάρχει η περίπτωση του Περνάης που χρυσοπληρώθηκε για να έρθει στην ομάδα της ΑΕΚ, αλλά τελικά ο Πίλιος ήταν αυτός ο οποίος έπαιζε περισσότερο και εδώ τώρα θα πρέπει να τα ζυγίσουν τα πράγματα, τι θα γίνει και αν θα προχωρήσουν με τον Περνάης, πώς θα προχωρήσουν και τι θα κάνουν και με τον Πίλιο, γιατί κακός, καλός ή κακός ο Πίλιος ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά και τα πήγε πολύ καλά και μην εκπλαγείτε αν έρθει και κάποια πρόταση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ΑΕΚ και πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει και αυτό μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο από την επικαιρότητα του ποδοσφαίρου όπως τα βλέπω τα πράγματα. Σας είπε ο Νίκος Πετουλάκης λίγο νωρίτερα για την περίπτωση του Αθανασιάδη και του Ηρακλή. Ναι, σύντομα θα υπάρχει ανακοίνωση εκεί. Και μάλιστα ο Ηρακλής κινείται και σε κάποιες περιπτώσεις παικτών από την Κηφισιά, όπως είπε, και από τον Ατρόμητο. Έχει στοχεύσει πολύ στο ρόστο του Ατρομήτου Ηρακλής και με την υπόθεση του Μανσούρ και με τον Μήτογλου και με τον Σταυρόπουλο, παίκτες που θέλει να τους φέρει στο ρόστο του. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα για τον Ηρακλή που πήρε πλέον το εισιτήριο για την Super Link και επίσημα σήμερα όπως έγινε γνωστό. Θα πάμε τώρα ξανά στο μπάσκετ, εκεί όπου αύριο έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια μεταξύ της ΑΕΚ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Μία είδηση έρχεται από τον Ολυμπιακό και έχει να κάνει με ένα φιλικό παιχνίδι που θέλει να δώσει έτσι ο Ολυμπιακός με αφορμή για τη νέα σεζόν, παιδί μου, τέλος πάντων, και στοχεύει, τέλος πάντων στοχεύει, δεν είναι σωστή λέξη, έχει έρθει σε επικοινωνία απευθείας με την ομάδα των New York Knicks. Με αυτή την ομάδα θέλει να κάνει κάποιο φιλικό και αυτό φαίνεται να έχει να κάνει και με τον Νίκο Τσάκο, το γνωστό εφοπλιστή, ο οποίος έχει συνεργασία με τους Ερυθρόλευκους, αλλά είναι χορηγός και στην ομάδα των New York Knicks με τον Τσάκος Energy Navigation. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάζεται και θα δούμε τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί τώρα δεν είναι και timing να τα συζητάνε αυτά τη στιγμή που υπάρχουν εκεί οι τελικοί του NBA και οι New York Knicks θέλουν να είναι παρόντες σε αυτόν τον αγώνα, τέλος πάντων. Τα έλεγα, κόλλησα λίγο γιατί έβλεπα τώρα ένα βίντεο και έτσι γενικά
το πάθος που έχουν οι New York Knicks για να βρεθούν σε αυτό το τελικό και μετά από χρόνια να φτάνουν στην επίτευξη κάποιου στόχου. Τέλος πάντων, αυτή είναι η είδηση που έρχεται από το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, εδώ τώρα υπάρχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα με τον Ολυμπιακό, αλλά καταλαβαίνετε πολύ εύκολα πόσο ενδιαφέρει η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, και ξεκινάμε από το θέμα του προπονητή που κακά τα ψέματα είναι πολύ πιθανό να κλείσει ο κύκλος του Αταμάν. Το λέγαμε με μεγαλύτερη σιγουριά το προηγούμενο διάστημα, αλλά μάλλον εδώ ο κύριος Γιαννακόπουλος θέλησε να ολοκληρώσει τις σκέψεις του

φαίνεται κάποιες κινήσεις να γίνονται με την φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς, όπως για παράδειγμα η περίπτωση του Μπαντιό, τον οποίο διεκδικεί ο Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη πλευρά, θέλει να κρατήσει τις ισορροπίες ο Γιαννακόπουλος και κυρίως να σεβαστεί τον Αταμάν, γιατί αν μη τι άλλο έφερε διακρίσεις στον Παναθηναϊκό, έφερε τίτλους, έφερε πρωταθλήματα και δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία η οποία θα φέρει ένα δύσκολο διαζύγιο. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε πώς θα κινήσει η επόμενη μέρα. Με Αταμάν ή χωρίς Αταμάν. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στον Παναθηναϊκό στις γυναίκες θα έχουν προπονήτρια για την επόμενη σεζόν και αυτή δεν είναι άλλη από την Ερντέμι. Η Ερντέμι, η οποία συμφώνησε και έγινε επίσημη ανακοίνωση πλέον από την ομάδα του Παναθηναϊκού, θα είναι και στη νέα σεζόν και θα προσπαθήσει να την καθοδηγήσει έτσι όπως θέλουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, σε υψηλότερες πτήσεις. Κλείνοντας, να δώσουμε και μία είδηση για για το EuroCup, εκεί που πλέον θα πάνε αγωνιστούν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, και λένε πληροφορίες και η Μπουρκ, η οποία μάλλον δεν θα πάει στην Ευρωλίγκα. Αυτό το οποίο γίνεται γνωστό, ότι υπάρχουν πολλές αιτήσεις για να παίξουν στο EuroCup, 40 ομάδες περίπου λέει, και τις προηγούμενες χρονιές οι αιτήσεις ήταν περίπου 23, 24, 25. Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, υπάρχει ζήτηση και όλα δείχνουν ότι μάλλον θα πάμε σε ένα διευρυμένο πρωτάθλημα φέτος των 32 συλλόγων και θα υπάρχει και ένα διαφορετικό φορμάτ. Αυτό θα επηρεάσει την παρουσία των ομάδων των ελληνικών που θα συμμετέχουν εκεί. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αντώνης Αρκουλής ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάξιος Ιωαννίδης ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 και μάλιστα θα είμαστε μεταξύ του πρώτου ημιτελικού και του δεύτερου ημιτελικού, οπότε θα έχουμε εικόνα από τα δύο παιχνίδια. Κάθε μέρα μας ακούτε από τις 8 ως και τις 9. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.

0: feel the soothing light at the end of your tunnel.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
7: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
9: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
10: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
11: Σιγά τα αίματα, καλέ.
12: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
13: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
14: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
15: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
14: Τέλος.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, στη δικτύωση, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά, είναι Πέμπτη σήμερα, αλλιώς προπαρασκευή, 28 Μαΐου του 2026. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και άντε κάντε μια υπομονή ακόμη, αύριο είναι Παρασκευή. Ξημερώνουμε με 21 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αίθριο ουρανό, περιοδική συννεφιά, υγρασία στο 70%. Έβρεξε το βράδυ, χαμπάρι δεν πήραν από την αλήθεια. Σηκώθηκα το πρωί, βλέπω το αυτοκίνητο μουσκεμα, από πήγε το πλήσιμο, λέω αισικτήρ. Δηλαδή αυτό το πράγμα να ξέρετε ότι όποτε θέλετε να βρέξετε, μου πείτε να πλύνω το αυτοκίνητο, θα βρέχει, το επόμενο λεπτό θα βρέχει, είναι de facto. Η Αθήνα ξημερώνει με 18 βαθμούς Κελσίου, καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 67%. Η μέγιστη στους 31 βαθμούς σήμερα. Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στα ορεινά, ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Αλλά η θερμοκρασία ανεβαίνει, μια χαρά. Ας ανέβει και κάτι στη ζωή μας, γιατί όλα τα υπόλοιπα βέβαια. Πέρα από την ακρίβεια, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στα μηνύματα. Καλημέρα στην Κύρα. Νόμιζα, λέει, ότι η χθεσινή μέρα ήταν Πέμπτη. Έκανα λάθος, άρα χθεσινή εικόνα ισχύει για σήμερα. Ναι, γιατί χθες μου έστειλες χαμογελαστή Πέμπτη. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχει να κάνει. Βιάζει και εσύ να έρθει το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Το κόμμα του Αλέξη πίσω από τις λέξεις, λέει, χρησιμοποίησε το όνομα Ελλάς με ένα λου, προσβάλλοντας, λέει, το Ελλάς εκεί στο κόμμα. Δεν ξέρουν ότι ονοματοδοσία Ελλάδα και ονόματα κρατικά και εμβλήματα απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, ότι απαγορεύεται και τιμωρούνται με αυστηρές ποινές. Έλα μωρέ τώρα και σιγά οπισθοδρομικά πράγματα. Ας τον άνθρωπο το οποίο πως θέλει. Ας κάνει και έμβλημά του το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Ελλάς, μια χαρά. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Ο πατέρας Παναγιώτης, ορίστε, ήρθε. Καλημέρα, πού είσαι? Σε χάσαμε, σε ψάχνα χθες. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό προπαρασκευής, λέει, όπως λες και εσύ, με υγεία. Καλή πρώτη πρωινή ενημέρωση σε όλους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την συννεφιασμένη Αστυπάλια με 20 βαθμούς. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αθήνα. Καλημέρα και στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στο Φάνη. Λες να πάρουμε, λέει, η αστυνομία και η εισαγγελέα να συλλάβει τον Τζίπρα, γιατί με τέτοιο όνομα για ακόμα μόνο στην ελληνική αστυνομία είναι το όνομα αυτό, όχι που λέει ο εφιάλτης της Μακεδονίας. Ψήνες να του κάνουμε μήνυση για την ονοματοδοσία του κόμματος. Μια μεγάλη μερίδα πολιτών, παιδιά μου, πάνε να του κάνει μήνυση. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στη Χριστίνα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος με 17 βαθμούς στην Κρήτη. Την καλημέρα μου, λέει, στους απανταχούς Σαλιάριδες. Κάτσε να τον δω. Πού είναι ο άλλος ο Σαλιάρης? Δεν ξέρω, δεν εμφανίστηκε ακόμη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Πετράκος. Καλημέρα από τώρα στη Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνετε, λέει, το τριήμερο? Θα παρκάρουμε άνετα στη γειτονιά. Σωστό. Αυτό με το πάρκινγκ, δηλαδή, εμείς βάζουμε όταν είναι να. Στη γειτονιά μου, ρε παιδί μου, βάζουμε βενζίνη όταν είναι να γυρίσουμε στο σπίτι, όταν, όχι όταν είναι να φύγουμε. Κάνουμε 15 ώρες κύκλους να βρούμε να παρκάρουμε. Μας έχει ξεσκίσει αυτό το μετρό πια. Φαγωθήκατε το μετρό. Μας έχει απαυτώσει το μετρό αυτές τις μέρες. Από τότε που άνοιξε δεν μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε κάτω από το σπίτι μας. Ξέρετε τι γίνεται. Όλοι πηγαίνουν, μου παρκάρουν εκεί πέρα, γιατί είναι ο σταθμός του μετρό. Για να πάρουν το μετρό να πάνε στις δουλειές τους. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκίες. Καλημέρα στον Νίκο από το Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 16 βαθμούς. Καλημέρα στον φίλο τον Τάσο. Καλημέρα και στον φίλο τον Τζίτι από το Λονδίνο με 14 βαθμούς. Και τη μέγιστη γύρω στους 31. Καλά θα πάει και αυτό. Για πάμε να δούμε όμως αναλυτικά το δελτίο καιρού εδώ πέρα. Να δούμε πώς τα κομμάτια θα ξημερώσουμε και σήμερα και να επανέλθουμε.

Γενικά η αίθριο θα είναι καιρό σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4-5, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και στο Νοματική αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

εντάξει, μια χαρά. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τα Σαββατοκύριακα θα εξαφανιζόσαστε τώρα. Θα ησυχάζουμε εμείς που μένουμε εδώ πέρα που δεν έχουμε λεφτά. Ωραία, ωραία πραγματικά, αλλά πάει. Και τώρα το τριήμερο. Κανονίστε τώρα το τριήμερο, θα φύγετε για να πάτε τριήμερο, να γυρίσετε φορτωμένοι με κλήσεις στις τροχές. Γιατί κάθε φορά διαμαρτύρεται ο κόσμος. Όχι μας γράψανε, όχι μας κάνανε. Γιατί η χαζομάρα στο κεφάλι του Έλληνα υπάρχει. Και ξύνεται στην κλίτσα του Σομπάνη να τον γράψουν. Όχι υπερβολική ταχύτητα. Όχι, ας πιούμε και ένα ποτηράκι παραπάνω, μωρέ, σιγά μας σταματήσουν. Κανονίστε να γκρινιάζετε. Ο Σκλιβάνος μου λέει δεν φταίει το μετρό που εδώ στη γειτονιά δεν μπορείτε να μαρκάρετε, επειδή πλέον δεν αφήνουν πάνω στη Μίκη Θεοδωράκη, στη Λαγκαδά δεν μπαρκάρουν όπως παλιά γράφουν συνέχεια η δημοτική αστυνομία. Εγώ εκεί πάνω δεν μπαρκάρω ποτέ, να πω την αλήθεια. Δεν με βολεύει κιόλας, είναι μακριά από το σπίτι μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και από τότε που ξεκίνησε το μετρό μας έχει σπάσει τα νεύρα. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, κάνατε που κάνατε αυτό το μετρό, ωραία, καλά το κάνατε. Ας προβλέπατε και μερικές θέσεις πάρκινγκ. Την ταλαιπωρία μου μέσα σε αυτή την πόλη. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες. Με 18 βαθμούς και εύχομαι σε όλους καλό τετραήμερο. Τι τετραήμερο, τι είναι αυτό τώρα. Κάτσε ρε εσύ, περίμενε, τι πάει να πει τετραήμερο. Εμείς ούτε καν τριήμερο δεν θα κάτσουμε. Γιατί τετραήμερο δηλαδή. Τι είναι αυτή ρε. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Έβγαλε Ελλάς το κόμμα του αυτός που πούλησε το όνομα της Μακεδονίας. Γέμισε την Ελλάδα λάθρομετανάστες και την ξεπούλησε για 99 χρόνια. Πώς δεν το έβγαλε Μακεδόνες, Έλληνες. Ωραίο δεν θα ήταν. Θα μας τρολάριζε κανονικά. Άρε Τσίπρα. Βρίσκουν και τα κάνουν, εκεί είναι το θέμα. Γιατί αν αυτός ο λαός σεβότανε τον εαυτό, το πρόβλημα από εκεί ξεκινάει, δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Αν αυτός ο λαός σεβότανε τον εαυτό του, δεν θα τολμούσαν κάτι τέτοιοι τύποι να ξανακάνουν κόμμα, αλλά ξέρουν με τι έχουν να κάνουν. Το ημερολόγιο μου δεν λέει κάποια γιορτή για σήμερα. Άμα είναι να μου το πείτε τώρα. Επίσης είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 28 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Σαν σήμερα το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. Σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Σαν σήμερα το 1979 υπογράφεται στο περίστυλο του Ζαπίου η Συμφωνία της Ένταξης της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς στη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1980 η Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1908 έρχεται στη ζωή ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ. Ενώ σαν σήμερα, το 1968 έρχεται στη ζωή η Αυστραλή τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1924 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ιωάννης Πολέμης. Σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Ήλια Πρίγκοζιν, Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας, πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια Μάγια Αγγέλου.

Πασχάλης φεύγει από σήμερα, λέει, να μην ευχηθείς. Να ευχηθείς, γιατί να μην ευχηθείς. Πασχάλης συνταξιούχος ή δημόσιος υπάλληλος. Ψάχνω να βρω τον τρόπο που φεύγεται τετραήμερα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να βγω στη σύνταξη. Δεν ξέρω αν μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ ως 70χρονος και να πάρω έτσι μια συνταξούλα. Φτάνει τόσο, νομίζω αρκετά χρόνια δουλέψα. Ας δουλέψει και κανένας άλλος σε αυτή τη ζωή. Τα ακούει αυτά η κυβέρνηση, που να τα ακούσει. Δεν κατάλαβα αυτή δηλαδή γιατί να θεμελιώνω με 2 τετραετίες δικαίωμα σύνταξη και εγώ να μην. Από 16 χρόνια παιδάκι δουλεύω, κολλάω ένσημα. Στο καλό πια. Γεια σου Βασίλη, άδικη ζωή ρε εσύ Βασίλη, άδικη ζωή, άστα να πούμε, με έπιασε το παράπονο του. Αναρωτιέμαι πολλές φορές η δικιά μου γενιά θα καταφέρει να βγει στη σύνταξη. Τι τζάμπα δουλεύει, τζάμπα τόσα ένσημα. Θα πάνε στράφια αυτά, υπερπίστεως και πατρίδος. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί που δεν καταφέρουν να βγουν στη σύνταξη και έχουν έναν αλφα αριθμό ενσήμων, τουλάχιστον δώστε τους πίσω τα λεφτά ρε παιδί μου που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια για την συνταξιοδότησή τους. Να πάει στα κομμάτια να πάει, δηλαδή τι να πω πραγματικά. Ας τον Ξαπλόπουλο δουλεύεις, να την κατάλαβες. Αφού η άλλη λέει δεν πληρώσω, σωστό σας. Σκέφτηκα να το κάνω και εγώ κάνα 2 φορές να δουλέψω εκεί στο Ξαπλόπουλο. Α, μετά σκέφτομαι δεν θα έχω να φάω. Και είναι πρόβλημα αυτό. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Υπερπίστεως λέει θα πάνε τα ένσημα. Μην το ψάχνουν. Δεν το ψάχνουν, είναι δεδομένο. Για πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετά να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα, όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις κυρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπεται μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Πώς θα ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό? Κινούμενοι άμμος Μαξίμου, Πασόκ, Ελλάς και Ελπίδα. Ισπανία τρίζει κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζερ. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλνουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δίνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας? Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Όσα διάβαζε η Μέριλιν από Χέμιγουέι έως Κάμι. Πόλεμοι, ιστορικές αναλογίες μεταξύ Ιράν, Βιετνάμ και Ουκρανίας, Κορέας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού. 2.000 με πλαστά διαβατήρια έμεναν σε Airbnb στην Αθήνα. Εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξεις σε βίλες. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου παρά το θολό τοπίο στο Ιράν. Ψηφιακός εύκας στις 43 ημέρες ο μέσος χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις. Μητσοτάκη, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το εάν στον Πολάκη. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Αναλυτική λίστα με υπεύθυνη δήλωση, καταργούνται 29 δικαιολογητικά στο δημόσιο. Για ποιες ασθένειες παρατείνονται έως το 2036 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Εφημερίδα Καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος καλοκαιριού. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά τα οποία δεν αντλούνται αυτόματα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Οι πρώτες αντιδράσεις, ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Οι προκλήσεις, ρωσικές σκιές πάνω από τις χώρες της Βαλτικής. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, παρέμβαση για τα απανωτά ατυχήματα στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Κυβέρνηση, μισόλογο και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέρετρο. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Εργολαβικοί στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης επέστρεψαν χθες νικητές στη δουλειά. Συνταξιούχοι της Αττικής διαδήλωσαν μαζικά στο κέντρο της Αθήνας. Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας. Παρουσίαση του ιστορικού ταξιδιωτικού οδηγού του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ρούμελη και Άγραφα. Θυμάμαι με περηφάνεια την εποπτεία, μελετάμε τα σπουδαία συμπεράσματα για την πείρα. Εφημερίδα Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο ΠΚΕΠΕ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τρίμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών, νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών. Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες της γυρίζουν την πλάτη για τη στρατιωτική βοήθεια. Εφημερίδα των Συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και η άλλη, πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην πρωθυπουργός. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων του στο Απιθύτα. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Προσλήψεις στην Οσία, διόρθωτες πατάτες στην προκήρυξη. Conference League, πρώτη κούπα της Crystal Palace. Ειρηνευτικό deal Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, άνθρακες και πάλι ο θησαυρός. Εφημερίδα Δημοκρατία, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ, κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλακών είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς. Νέο κάσους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιούλερ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. σάπιος οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Όλα στο φως, μια ανάρτηση φώτισε το σκοτεινό τρίγωνο Μητσοτάκη Αλαφούζου Δημητριάδη. Μέγα σκάνδαλο, το ελεκτικό συνέδριο μπλόκαρε την αγορά 25 αεροσκαφών Air Tractor με κόστος 154,8 εκατομμυρίων ευρώ. Εφημερίδα απογευματινή, 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάν όλων των Ελλήνων, τα 6 δωρεάν προγράμματα τα οποία τρέχουν. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση απονομή σύνταξη μέσα σε ένα μήνα. Ενοποίηση τη κυρία και τη επικουρική από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα τη δεκαετία του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση. Eurostat κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για το φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Και ακόμη είναι Μάιος, φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Attica Green Expo 2026, λαμπερά εγγένεια της έκθεσης για την πράσινη ανάπτυξη. Εφημερίδα One Voice, ο Ανδρέας Ρουμελιώτης αποκαλύπτει η νέα κομπίνα της Vodafone. Εκατοντάδες τα μηνύματα οργής των πελατών της για τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Πώς τους παγιδεύουν με το κόλπο της εξυπηρέτησης πελατών. Άρθρο παρέμβαση, όταν η Τουρκία χαράζει χάρτες, η Ελλάδα δεν μπορεί να κοιμάται. Θες Today, πώς έφυγαν τα λεφτά 79χρονοι στο Κιλκίς. Ταραχή στη Χαριλάου Τρικούπη, Ανδρουλάκης εξαϊλώνει το Πασόκ. Περιβάλλον, οι μοβ μέδουσες κατακλείζουν τον Βόρειο Εβοϊκό. Χρηματιστήριο, η Μπέιλις Ίντραλοτ και ο Όμιλος Κουάλκο μπαίνουν δυνατά στο Euronext. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μητσοτάκης για Ελλάς Τσίπρα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη. Δημοσκόπηση Real Polls, ισχυρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Αντίο στη Λεωφόρο, μια ιστορία για τον Παναθηναϊκό και την πολιτική. Ο ΠΚΠΕ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καταρίς και Βορία Νοβάρτης Number 2. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Το Καναβάτσο Σάντζεθ, έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κόμματος για υποθέσεις διαφθοράς. Εφημερίδα Πολίτικα, ο Μητσοτάκης φάζει με τον Βαμβάκη Τσίπρα και Καριστιανού. Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη, φρούριο της Δύσης και, κόμβος ισχύος. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό χειρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Βασίλης Κικίλιας, κατά 40% μειώθηκαν οι ροές παράνομης μετανάστευσης διαθαλάσσης. Ελληνικό ράπισμα στον Γκιούλερ, η χώρα μας δεν δέχεται αναθεωρητισμούς και τετελεσμένα. Εφημερίδα Το Ποντίκι, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξη της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνηση. Κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους. Ελληνοτουρκικά το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας. Μέση Ανατολή, πυρηνικά και Ορμούς παρατείνουν την κρίση. Οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους. Εφημερίδα Εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός ορόδη. Στην Ισπανία οι δικαστές φθάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Φλωρίδη, σκέψεις περί αυξήσεως των ισόβιων στα 30 έτη. Αξίζει να διαβάσετε, μετά τη γαλάζια θέλουν και ουράνια πατρίδα οι Τούρκοι. Καβάφης ως αμανές από τη Λυρική. Οριστικά τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια στους ανήλικους. Το μαντίο των Δελφών αναβιώνει με προβολές και τεχνητή νοημοσύνη. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, χρέη στη φορά τα στοιχεία των οφειλετών εφορίας και ΕΦΚΑ. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, πώς θα δηλώνουν και θα φορολογηθούν τα αναδρομικά αποδοχών. Χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις διμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Πύραυλος κερδών από τις ηγημένες, 39,3% τα κέρδη πρώτου τριμήνου από τα πρώτα δείγματα 34 εταιριών. 2,443 δισεκατομμύρια η καθαρή κερδοφορία, συν 10,1% τα κέρδη χωρίς τις εταιρείες διήλυσης. Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς Πράσινος της Safe Bulkers για το Euronext Athens. Πρέμια Hotel Livens, έρχονται εξαγορές τουριστικών ακινήτων 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κίνδυνος φούσκας στις αγορές μετοχών. Κατεβάζουν ταχύτητα οι τιμές πετρελαίου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν μπρος-πίσω στη διπλωματία για τερματισμό του πολέμου. Στενά του Ορμούς φοβεί έξαρση της νόσου των διοδίων σε κρίσιμες διόδους. ΕΦΚΑ επιταχύνεται η ψηφιοποίηση του ιστορικού των ασφαλισμένων.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ από τον Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και στο ραδιομάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη, 28 του Μάη του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντάνα εδώ στον αέρα της πόλης. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Με όλα τα ωραία τα οποία συμβαίνουν στην επικαιρότητα. 69-074-83-484 το Viber για να στείλουμε, να στείλετε την καλημέρα σας, να στείλετε κάποιο μήνυμα, κάτι που συμβαίνει εκεί πέρα έξω και δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας, σε εσάς που ξεκινάτε πρωί-πρωί για να πάτε στην εργασία σας, να γυρίσετε μετά στο σπίτι σας, να ξαναφύγετε στην άλλη τη δουλειά, να γυρίσετε μετά τι ώρα θα γυρίσετε, να κοιμηθείτε για να ξυπνήσετε την άλλη μέρα, να πάτε για δουλειά και πάλι. Και αυτό κάποιοι το λένε ανάπτυξη. Δυστυχώς η χώρα μας έχει άλλη μία αρνητική πρωτιά και αυτή η αρνητική πρωτιά με βάση την Eurostat είναι ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το λέω για αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε «Έλα μωρέ οι Έλληνες, οι τεμπέληδες που δεν δουλεύουν, δεν θέλουν να δουλέψουν». Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει και δεν ισχύει αποδεδειγμένα. Ο Έλληνας δεν είναι ότι δεν θέλει να πάει να δουλέψει. Ο Έλληνας είναι ότι θέλει να πάει να δουλέψει και να αμυφθεί για αυτό το οποίο θα παράγει. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο άλλος να είναι σε μία δουλειά, ας πούμε, η οποία είναι επικίνδυνη. Όπως, για παράδειγμα, να είσαι στην οικοδομή, να ανεβαίνεις πάνω στη σκαλοσιά κτλ., που είναι μία επικίνδυνη εργασία. Για να το κάνεις αυτό το πράγμα, συνεπάγεται ότι θα πρέπει να πάρεις και έναν μισθό αντάξιο αυτού του οποίου κάνεις. Όπως επίσης στη σεζόν τώρα που έχει ξεκινήσει και όλες είναι καλοκαίρα, έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή σεζόν. Λένε, ας πούμε, δεν έρχονται οι νέοι να δουλέψουν, δεν θέλουν να δουλέψουν. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να δουλέψουν οι νέοι. Είναι ότι πηγαίνουν και τους εκμεταλλεύονται. Αν είναι να πάω να δουλέψω σεζόν, να μου πιείτε την ψυχή με το καλαμάκι, να δουλεύω για ένα χιλιάρικο, 1200, μεταβίας 1300, να με έχετε να τρώω τα αποφάγια των αλωνών, να μένω σε τίποτα υπόγεια και τα λοιπά και να μην έχω ρεπό ποτέ, τότε τι να το κάνω. Εννοείται ότι θα πάει ο άλλος, θα δει τι γίνεται, με άλλες προσδοκίες πηγαίνει ο νέος. Και μετέπειτα, εφόσον βλέπει την όλη κατάσταση, σηκώνεται και φεύγει, γιατί σου λέει εντάξει, δεν θα κάτσω να πεθάνω εγώ για να πάρω 1200-1300 ευρώ. Και είναι απόλυτα λογικό. Ή ότι οι νέοι δεν πάνε στα χωράφια να δουλέψουν και δεν έχουμε προσωπικό. Δώστε κανένα φράγκο παραπάνω, να δείτε πώς θα έρθει ο Έλληνας να δουλέψει και στα χωράφια και στην οικοδομή και στη σεζόν και παντού θα πάει. Αλλά για να μην ξοκύλω λίγο από το όλο θέμα, δυστυχώς στη χώρα μας καταγράφηκε, όπως είπα και προηγουμένως, άλλη μια θλιβερή πρωτιά, καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει η Eurostat, οι πολίτες της χώρας μας εργάζονται περισσότερο από κάθε άλλο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2025 λοιπόν οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης αλλά και μερικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για ηλικίες από 20 μέχρι 64 ετών, στην κύρια εργασία τους ήταν κατά μέσο όρο 35,9 ώρες έναντι 36,9 ώρων το 2015. Εάν το δούμε τώρα αυτό σε επίπεδο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περισσότερες ώρες εργασίας εβδομαδιαίως καταγράφηκαν πού αλλού, εδώ στην Ελλάδα, με 39,6 ώρες κατά μέσο όρο. Στη Βουλγαρία και την Πολωνία 38,7, ενώ στην Λιθουανία 38,4. Τώρα, άμα πάμε στον αντίποδα, η Ολλανδία έχει καταγράψει τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν η Δανία, αλλά και η Γερμανία με 33,9 ώρες και η Αυστρία με 34. Τώρα, τα επαγγέλματα τα οποία έχουν την μεγαλύτερη εβδομαδιαία απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τομείς όπως η γεωργία, η δασοκομεία, η αλεία, είναι 42 ώρες κατά μέσο όρο, αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις 39,4. Ενώ
Η μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση, η οποία καταγράφηκε στα απλά επαγγέλματα, είναι στις 31,8 ώρες. Η υπάλληλη γραφείου 34 ώρες και οι εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων 34,5 ώρες συνολικά. Μιλάμε για πέραν του 8ωρου, μιλάμε ότι ο Έλληνας αναγκάζεται να δουλεύει είτε υπερορίες, είτε να κάνει και μια δεύτερη εργασία, διότι με την μία εργασία ως γνωστόν δεν βγαίνει, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Οπότε λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να ξεπερνάμε κατά πολύ τον μέσο ευρωπαϊκό όρο όσον αφορά τις ώρες τις οποίες εργαζόμαστε. Γενικότερα, αυτό το οποίο θέλει να μας επισημάνει η συγκεκριμένη έρευνα της Eurostat είναι ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα πλέον δεν εργαζόμαστε για να ζήσουμε, αλλά ζούμε για να εργαζόμαστε. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι εργαζόμαστε, παίρνουμε κάποια χρήματα παραπάνω τέλος πάντων άμα κάνουμε και δεύτερη δουλειά και αυτά τα χρήματα αναγκαστικά τα δίνουμε στο σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς, στο να βάλουμε βενζίνη, σε φόρους, δεξιά και αριστερά. Δεν μας μένουν κάτι, δεν μένει τίποτα πραγματικά. Και το θλιβερό είναι ότι παρότι είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε οι πιο χαμηλά αμοιβόμενοι. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ούτε καν 1.000 ευρώ στην άκρη, σε περίπτωση που ομιγέννητος συμβεί κάτι, μια αβαρία στο σπίτι, χρειαστεί ένας υδραυλικός, χαλάσει ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, κάτι, να φωνάξουμε ένα τεχνικό. Δεν υπάρχουν χρήματα στην άκρη και εκεί είναι που σου σε πιάνει και το άδικο και λες, παιδί μου, ότι κάτσε, δουλεύω και δεν μπορώ να βάλω ένα φράγκο στην άκρη. Τι γίνεται? Και οι άλλοι με κοροϊδεύουν ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, τη στιγμή που η οικονομία βλέπουμε ότι καταραίει, γιατί η οικονομία της χώρας εξαρτάται μόνο από έναν τουρισμό και από τους φόρους τους οποίους μας επιβάλλουν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά αυτό το θέμα με την εργασία στην Ελλάδα, με τους μισθούς στην Ελλάδα, γιατί μάλλον αυτό το οποίο κατάλαβαν στην κυβέρνηση είναι ότι θέλουμε να δουλεύουμε περισσότερο για να έχουμε περισσότερα χρήματα. Όχι, κύριε, και στην κυβέρνηση δεν θέλουμε να δουλεύουμε περισσότερο. Θέλουμε να έχουμε προσωπική ζωή, θέλουμε να έχουμε μία εργασία η οποία θα μας επιφέρει τόσα χρήματα, ούτως ώστε να μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, να μην χρειάζεται να κάνουμε 2 και 3 δουλειές, να μπορούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να τα χαιρόμαστε τα παιδιά μας, να έχουμε προσωπικό χρόνο, γιατί ο προσωπικός χρόνος πλέον δυστυχώς έχει πάει περίπατο. Ένας στους 2 Έλληνες αυτή τη στιγμή κάνει δεύτερη εργασία ή ψάχνει να βρει δεύτερη εργασία, λόγω του ότι η κατάσταση είναι αρκετά στριμωγμένη όσον αφορά τα οικονομικά. Οπότε λοιπόν ο προσωπικός χρόνος πηγαίνει περίπατο, ο χρόνος με τα παιδιά πάει και αυτός περίπατο, τα παιδιά δεν βλέπουν τους γονείς τους ποτέ, οι γονείς είναι ο ένας στη μία τη δουλειά, ο άλλος στην άλλη, μπορεί ο ένας από τους δύο να κάνει και δεύτερη δουλειά, οπότε το σπίτι δεν τον βλέπει καθόλου και δυστυχώς έτσι διαλύονται και οι οικογένειες. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται στη χώρα και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά εάν θέλουμε να αλλάξει κάτι και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα να δουλεύουμε, μάλλον να ζούμε για να δουλεύουμε και όχι να δουλεύουμε για να ζήσουμε.

Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και μια μεγάλη ανησυχία, γιατί μπορεί να είμαστε εργαζόμενοι έτσι σκληρά, η αλήθεια είναι αυτή, παρ' όλα αυτά όμως η παραγωγικότητα στην Ελλάδα μειώνεται, πέφτει. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή είναι στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σε κλάδους όμως όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είσαι παραγωγικός όταν δουλεύεις 6 στα 7, όταν δουλεύεις πέραν του 8 ώρου, όταν ο μισθός σου είναι στα τάρταρα. Δεν μπορείς να είσαι κάτω από αυτές τις... Όταν δέχεσαι πιέσεις, όταν δέχεσαι εργασιακό bullying από τους εργοδότες, από τους ανωτέρους σου κτλ. Είναι λογικό ότι δεν μπορείς να αποδώσεις, οπότε λοιπόν η παραγωγικότητα της εργασίας είναι λογικό να πέφτει. Για να μπορέσει να ανέβει η παραγωγικότητα θα πρέπει να ανέβουν και οι μισθοί. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι συνήθειες, οι εργασιακές. Άλλωστε κάποιες χώρες οι οποίες έχουν δοκιμάσει το 7ωρο και το 4ήμερο έχουν δει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγικότητά τους, γιατί όταν ο άλλος είναι ξεκούραστος, όταν ο άλλος παίρνει τις απολαβές τις οποίες του αρμόζει να πάρει, ναι, θα κάνει και αυτό το κάτι παραπάνω, θα πάει με μια άλλη όρεξη στη δουλειά, με μια άλλη διάθεση και θα πει ότι ναι, θα πάω να δουλέψω, θα βγάλω τα χρήματα τα οποία είναι να βγάλω, θα μου φτάσουν για να βγει ο μήνας, μπορεί να μου μείνει και κάτι στο τέλος και αν θέλω αυτό το κάτι παραπάνω, ναι, να κάνω και μια δεύτερη εργασία, γιατί όχι. Εδώ πέρα στην Ελλάδα όμως είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ πέρα δουλεύουμε 6 στα 7, πολλές φορές και 7 στα 7, με πενιχρούς μισθούς, με συνθήκες εργασίας τρίτοκοσμικές, άθλιες και τα λοιπά, με απειλές απόλυσης και όλα αυτά τα ωραία. Και βέβαια οι μισθοί οι οποίοι είναι στα τάρταρα και πηγαίνει ο άλλος στην εργασία του, λέει ρε φίλε τώρα πάω εκεί πέρα δουλέψω 8 ώρες, θα έρθει τέλος του μήνα να πάρω 7,5-8 κατοστάρικα, άντε ένα χιλιάρικο σου λέω εγώ να πάρει, και μετά θα φτάσουμε 15-20 του μήνος και δεν θα έχουμε φράγκο. Θα παρακαλάμε το Θεό μη συμβεί τίποτα και δεν μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα παράγουμε οπικεπέδες, δεν έχουμε ανάγκη. Πραγματικά δεν έχουμε ανάγκη. Αλλά δυστυχώς έχουμε πολλές αρνητικές πρωτιές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα εργασιακά, τα οποία πηγαίνουν κατά διάολο, έτσι ξεκάθαρα. Καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστες και πηγαίνουν ο γνωστός του γνωστού ως επιτοπλίστων. Και η εκμετάλλευση καλά κρατεί. Θα μου πεις δεν γίνονται έλεγχοι. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δεν γίνονται πουθενά έλεγχοι. Τώρα κάπου διάβαζα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι θα γίνουν έλεγχοι, λέει, μέσα στο τριήμερο από την ΑΔΕ. Σαφάρι της ΑΔΕ, λέει, το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Το πρόβλημα είναι μόνο η φοροδιαφυγή. Το πρόβλημα είναι μόνο το να μην χάσει χρήματα το κράτος. Και να σας πω κάτι για τη φοροδιαφυγή που λέτε. Όταν έχετε ξεσκίσει τον ελεύθερο επαγγελματία και τον κλέβετε από παντού, κάπως πρέπει να επιβιώσει και αυτός, έτσι. Δηλαδή το πρόβλημα της φοροδιαφυγής δεν ξεκινάει από τον ελεύθερο επαγγελματία. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής ξεκινάει από το ίδιο το κράτος. Όταν το κράτος σε κλέβει, επιβάλλεται να το κλέψεις για να μπορέσεις να ζήσεις. Γιατί άμα τον κλέφτη δεν τον κλέψεις, θα πεθάνεις στην ψάθα. Οπότε λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κρατηθούν. Το πρόβλημα είναι το κράτος, το οποίο υπερφορολογεί τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από το πρώτο ευρώ, από το πρώτο σεντ το οποίο θα πάρουν, τους φορολογεί. Τους ζητάει προκαταβολή φόρου και όλα αυτά τα ωραία. Και ο άλλος σου λέει κάτσε ρε εσύ. Δεν είμαι υπέρ της κλοπής, έτσι, τώρα κακά τα ψέματα, αλλά και οι άλλοι είναι σε απόγνωση. Ιδιαίτερα κάτι μικρά μαγαζάκια που δεν έχουν και ιδιαίτερη δουλειά και σου λέει ότι τι να κάνω τώρα, να τα κόψω όλα απόδειξη, δεν βγαίνει γιατί θα το κλείσω το ρημάδι. Κάντε κάτι εκεί στην κυβέρνηση για να στηρίξετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι να τις διαλύετε. Ναι, καλό το σαφάρι της ΑΔΕ στα νησιά για την φοροδιαφυγή, αλλά κάντε και ένα σαφάρι
της επιθεώρησης εργασίας, να δείτε κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα στα νησιά, πόσα χρήματα παίρνουν, πόσες ώρες εργάζονται κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται, πού μένουνε, τι τρώνε. Τίποτα δεν σας ενδιαφέρει. Το μόνο το οποίο σας ενδιαφέρει είναι μη χάσουμε χρήματα από την φοροδιαφυγή. Που το ίδιο το κράτος φοροδιαφεύγει, το ίδιο το κράτος είναι κλέφτης. Να μην τα ξαναπούμε πόσα χρωστάνε στους ιδιώτες, 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλο αυτό για να φτιάχνει ο Μητσοτάκης υπερπλεονάσματα και να μας λέει ότι ορίστε, έχουμε ξεπληρώσει το πρώτο μνημόνιο 10 χρόνια νωρίτερα. Λες και τον ένιαξε τον Έλληνα, ρε παιδί μου, αν θα ξεπληρώσει το πρώτο μνημόνιο. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν, χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν σε αυτούς που τα χρωστάνε. Αλλά τώρα θα μου πεις, ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να συμμαζέψει τα δικά του τα οικονομικά του κόμματός τους, θέλουν να συμμαζέψουν τα οικονομικά της χώρας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Εξηγήστε το μου, γιατί εμένα τα δικά μου τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Και όχι τίποτα άλλο, ένα στα πέντε νοικοκυριά, τα λέγαμε και χθες προχθές, αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Το ποσοστό είναι τεράστιο, ένα στα πέντε νοικοκυριά, δηλαδή κάθε πέντε νοικοκυριά το ένα ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι ακόμη μια αρνητική πρωτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ακόμη μια αρνητική πρωτιά της χώρας μας, η οποία διασύρεται διεθνώς με αυτό το κατάντημα. Γιατί οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Μπορεί η κυβέρνηση να βγαίνει και να μας λέει όλα αυτά τα ωραία παραμύθια, που μας αρέσει να ακούμε παραμύθια, αυτό αντιλαμβάνομαι. Α, το είδα και με τον άλλον τον παραμυθά, τον Τσίπρα, που τρέξανε όλοι. Α, ο Τσίπρας, το νέο κόμμα, το

θα κάνουν αυτή τη στιγμή. Σου λέει ότι τιμωρία δεν υπάρχει. Σου λέει ότι όσο και να κλέψουμε, όσα και να φάμε, όσο και αν τους διαλύσουμε, θα μας ξαναψηφίσουν, χάπατα είναι. Γιατί να μην το κάνουμε? Ο Τσίπρας τώρα που ξανά κάνε κόμμα, εάν είχε το φόβο του λαού ότι ξέρεις αδερφέ, μας πρόδωσες, που κανονικά θα πρέπει να πάει μέσα για εσχάτη προδοσία ο Τσίπρας, αλλά τέλος πάντων στην Ελλάδα είσαι και στην Ελλάδα τους απατεώνες τους κάνουμε και ήρωες. Βέβαια, βλέπεις, τους κάνουμε και αγάλματα δεξιά και αριστερά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην πάτε μακριά. Στην παραλιακή. Έχεις το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγάλου στρατιλάτη. Του ανθρώπου αυτό ο οποίος σάρωσε τη μισή Φίλιο μέχρι τα 33 του έτη και έφτασε την Ελλάδα μέχρι που την έφτασε. Και λίγο παρακάτω, 100-200 μέτρα παρακάτω, έχεις το άγαλμα του μεγάλου προδότη. Τι βλασφημία αυτό το πράγμα, παραδίπλα του Μεγαλέξανδρου να έχεις το άγαλμα του Καραμαλή, το φρυδάτου του Καραμαλή. Που θα έπρεπε μέσα σε παρένθεση εκεί που γράφει Κωνσταντίνος Καραμαλής να έγραφε και Τριανταφυλλίδης κανονικά. Έτσι, τιμή σένε και το επίθετο, ξέρει αυτό, θυμάται εκεί που βρίσκεται. Γιατί νομίζω ότι η μνήμη λειτουργεί, ακόμη και αν φύγει η ψυχή από το σώμα, η μνήμη λειτουργεί. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή όλους αυτούς εδώ πέρα να τους κάνουμε αγάλματα, να τους χειροκροτάμε? Μετά αυτός ο λαός τι περιμένει? Ότι θα ξυπνήσει κάποια στιγμή και θα τους πετάξει έξω από το πολιτικό παιχνίδι? Υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό βρίσκουν και τα κάνουν. Ενώ αν είχαν το φόβο του λαού ότι ξέρεις τι αδερφέ, ούτε να σε φτύσουμε ξανά, δεν θέλουμε να σε ξαναδούμε μπροστά μας ούτε ζωγραφιστό, δεν θα μπαίνανε στη διαδικασία να κάνουν κόμματα, γιατί ξέρανε ότι δεν πρόκειται να μπουν μέσα στη Βουλή. Όχι να μπουν μέσα στη Βουλή, ούτε απ' έξω να περάσουν. Αλλά ένας λαός κοιμισμένος δυστυχώς αυτά θα τραβάει μια ζωή. Είναι θλιβερό, γιατί δεν σεβόμαστε ούτε το μέλλον των παιδιών μας. Τα νέα αυτά παιδιά τα οποία κατά χιλιάδες θα βγαίνουν άνεργα από τις σχολές, που πραγματικά είναι κρίμα να κόβουν τα όνειρα των παιδιών. Πάει το άλλο το παιδί, δίνει πανελλήνιες, να περάσει σε μια σχολή, σε ένα πανεπιστήμιο, κάτι που του αρέσει ρε παιδί μου, κάτι που το αγαπάει, να το σπουδάσει εκεί, να δείξει ζήλο, να πάρει αυτό το πτυχίο. Οι γονείς από πίσω να πληρώνουν για να μπορέσει να πάρει αυτό το παιδί το πτυχίο, να τα καταφέρουν τελικά. Να έχει όλη αυτή τη χαρά, ότι ρε παιδί μου τα κατάφερα, οι κόποι μου ανταμείφθηκαν, πήρα το πτυχίο μου, πάμε να βρούμε δουλειά τώρα. Πού είναι η δουλειά? Άμε δώσε θέλει. Δηλαδή ούτε καν τον κόπο τον οποίο κάνουμε εμείς οι ίδιοι για να σπουδάσουμε τα παιδιά μας δεν σεβόμαστε. Μετά βλέπεις ότι τα όνειρα των παιδιών κόβονται όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας, όταν πάνε και δίνουν εξετάσεις στο ΑΣΕΠ και το ΑΣΕΠ αποδεικνύεται απάτη. Γιατί όταν ο άλλος έχει γνώστο τον υπουργό, τον βουλευτή, τον έτσι, τον γιουβέτσι, θα την πάρει τη θέση εργασίας. Δεν χρειάζεται ούτε ΑΣΕΠ ούτε τίποτα. Εσύ περιμένεις και έχεις το πτυχίο σου κορνιζαρισμένο εκεί στον τοίχο του σπιτιού σου και λες πού θα πάει, κάποια στιγμή θα το αξιοποιήσω. Και κάποια παιδιά έχουν το σθένος, γιατί θέλει πολύ μεγάλη μαγκιά για να το κάνεις αυτό, και λένε ότι θα φύγω στο εξωτερικό. Σηκώνομαι και φεύγω, πάω στο εξωτερικό να βρω ένα καλύτερο μέλλον, γιατί εδώ πέρα μέλλον δεν έχει. Ή σε πολλές εκ των περιπτώσεων μπορεί να βρουν εργασία πάνω στο αντικείμενο το οποίο έχουν σπουδάσει και τα χρήματα τα οποία παίρνουν να είναι δραματικά. Και σου λέει ότι κάτσε ρε εσύ, σπούδασα τόσα χρόνια, έφαγα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Για να πάρω τι, 1000 ευρώ, 1200, και μπορώ να ζήσω, δεν μπορώ, όχι, στην καμία. Άρα λοιπόν, βάζουν το κεφάλι κάτω και σου λέει θα φύγω στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο. Θέλει πολύ μεγάλη μάγκια για να το κάνεις αυτό το πράγμα, και πολλά παιδιά το κάνουν. Και το θέμα είναι ότι
Εδώ πέρα στην Ελλάδα εμείς άλλα παιδιά δεν κάνουμε, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός με την καμία. Οπότε μας φέρνουν τα άλλα τα παιδιά, τα οποία τα έχουν έτοιμα και τα οποία έρχονται από τη θάλασσα μερικά. Βέβαια ο κύριος Κικίλιας λέει ότι έχουν μειωθεί οι ροές των λάθρομεταναστών, αλλά κάτσε, περίμενε, τώρα αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πριν πάμε να σας πω ότι η εταιρεία Digicar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο digicar.gr. Εμάς μπορείτε να μας διαβάσετε στο www.focusfm.gr, να μας ακούτε και όλο ταυτόχρονα από εκεί όσο διαβάζετε, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε και εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε από το Play Store είτε από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου. Και βέβαια μπορείτε να μας βρείτε και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6, να μας ακολουθήσετε, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση, να μεγαλώσει έτσι περαιτέρω η παρέα μας. Και όλα μια χαρά. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο επανέρχομαι.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Ραδιομάχη 99,8 τα FM στη δικτύωση. Στο πρωινό της 5ης 28 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Η θερμοκρασία σε ανωδική πορεία, όπως και η ακρίβεια στη χώρα μας. Μέχρι τους 31 η μέγιστη, όπως αναφέρει και το δελτίο καιρού. Κάποιες βροχούλες τα έχουμε ιδιαίτερα στα ορεινά. Αλλά γενικά αρχίζει και καλοκαιριάζει. Φέτος καθυστέρησε λίγο το πράγμα. Άρχισα να ανησυχώ, μήπως πουλήσαν και το καλοκαίρι μέσα σε όλα αυτά, δεν ξέρεις. Νέα Δημοκρατία είναι αυτή. Το Viber για τα μηνύματά σας, για να πούμε καμιά καλημέρα και τα σχετικά.

και τώρα στη χώρα μας, δυστυχώς, έτσι όπως είναι δομημένο το φορολογικό σύστημα, οι φόροι κυριολεκτικά τρώνε τουλάχιστον τον μισό μισθό. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα καθαρά εισοδήματα στην Ευρώπη, που αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε ακόμη μια αρνητική πρωτιά. Είμαστε από τους πιο χαμηλόμισθους εργαζομένους όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σενάριο μεικτού ετήσιου μισθού 100.000 ευρώ, ο εργαζόμενος, με βάση την έρευνα μιλάω πάντα, ο εργαζόμενος στην Ελλάδα καταλήγει με περίπου 56.615 ευρώ καθαρά. Δηλαδή, επειδή τα κάνουν έτσι στρογγυλοποιημένα, εάν κάποιος βγάζει 100.000 ευρώ για παράδειγμα, στην χώρα μας περίπου οι 56.615 ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία του μένουν. Δηλαδή, σχεδόν 43.000 ευρώ χάνονται σε φόρους αλλά και σε κρατήσεις. Στο κάτω άκρο τώρα της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκονται χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Σουηδία, όπως βλέπω εδώ Αυστρία, Σλοβενία, αλλά και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα που στη Βουλγαρία από μεικτό μισθό 100.000 ευρώ οι καθαρές αποδοχές φτάνουν περίπου τις 86.930 ευρώ. Η ψαλίδα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι είναι τεράστια. Η Ελλάδα βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλά όσον αφορά τις καθαρές αποδοχές, και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η φορολογία βέβαια, είναι και ότι ο μέσος μισθός παραμένει εξαιρετικά χαμηλός. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ένατη θέση από το τέλος με ετήσιο μισθό περίπου 26.563 ευρώ. Μιλάμε για έναν μέσο μισθό αυτή τη στιγμή, όχι με βάση το βασικό μισθό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι φόροι οι οποίοι καλούμαστε να πληρώσουμε ως Έλληνες πολίτες είναι και δυσβάσταχτοι αλλά είναι και άδικοι. Γιατί πραγματικά αντί να φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι είναι οι έχοντες, φορολογούνται οι μη έχοντες. Φορολογείται ο εργαζόμενος, ο οποίος το αφορολόγητό του είναι στα 8.600, απαράδεκτο, που συνεπάγεται ότι άμα κάνεις και μία δεύτερη εργασία ή άμα εργάζεσαι υπερορίες ή άμα παίρνεις έναν μισθό που είναι πάνω από τον βασικό, που πλέον και ο βασικός μισθός έτσι πως έχει γίνει το πράγμα φορολογείται, έρχεται η εφορία και σου παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό από αυτά τα οποία έχεις κερδίσει. Αντί λοιπόν στον εργαζόμενο, το μεροκαματιάρι, να κοιτάξουν να του δώσουν ένα boost, μια όθηση, ούτως ώστε να μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει και στην καθημερινότητά του αλλά και γενικότερα σε όλο το φάσμα της ζωής του, κοιτάζουν πώς να του τα πάρουν, κοιτάζουν πώς να τον υπερφορολογήσουν. Και έχουμε φτάσει σε σημείο φέτος που είδαμε και αυτήν την ψευτοαύξηση του βασικού μισθού, να έρχεται η εφορία, να έρχονται τα εκαθαριστικά της εφορίας και πολλοί κόσμος για πρώτη φορά, ενώ μέχρι πρότινος δεν πληρώνει η εφορία, καλείται να πληρώσει. Γιατί ξεπερνάει κατά πάρα πολύ το αφορολόγητο, το οποίο είναι 8.600. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι από τη μία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε μία αύξηση 28 ευρώ, κάπου εκεί είναι καθαρά στην τσέπη, αλλά τα παίρνει πίσω διπλά, τριπλά, με την υπερφορολόγηση η οποία γίνεται. Άρα λοιπόν βλέπουμε ξεκάθαρα το πόσο άδικο είναι το σύστημα φορολόγησης, βλέπουμε ξεκάθαρα το πόσο άδικο είναι να εργάζεσαι και να δουλεύεις για αυτό το κάτι παραπάνω, αλλά να έρχεται αυτό το κράτος, το κράτος των κλεφτών και να βάζει το χέρι του στην τσέπη σου και να σου παίρνει τα χρήματά σου και εσύ μένεις και αναρωτιέσαι ότι τι έκανα στραβά, τι δεν πήγε σωστά, γιατί δεν μπόρεσα να βγάλω το μήνα, γιατί πληρώνω τόσο πολύ εφορία που να πάρει και να σηκώσει. Δυστυχώς
δεν φταίς εσύ από τη μία την πλευρά, φταίει το κράτος το οποίο σε φορολογεί, αλλά από την άλλη φταίς γιατί τους το επιτρέπεις, γιατί δεν έχουν το φόβο σου ότι ξέρεις τι, εάν εγώ προσπαθήσω να διαλύσω την μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, αυτό θα το βρω απέναντι μου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να ψηφίζουν όλα αυτά τα κόμματα, άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλόμισθοι, γιατί θεωρούν, γιατί νομίζουν, γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, ότι μη χάσουμε και αυτό το λίγο που μας έχει απομείνει, και να είστε σίγουροι ότι αυτό το λίγο που σας έχει απομείνει δεν πρόκειται να το χάσετε, γιατί το έχω πει και άλλη φορά ότι δεν μας θέλουν νεκρούς, μας θέλουν να είμαστε εξαρτώμενοι από αυτούς, και κάθε φορά που πάει να γίνει μια ψιλοαντίδραση, ας πούμε, να πετάνε μερικά έτσι pass, όπως το fuel pass, αυτή την κοροϊδία που δίνει ο Μητσοτάκης και ετοιμάζεται να ξαναδώσει, για να δείξουν ότι να ορίστε ρε παιδί μου, κάτι κάνουμε και εμείς σαν κυβέρνηση. Αλλά εάν το πάρουμε απόφαση κάποια στιγμή ότι θέλουμε όλοι αυτοί οι τύποι να φύγουν από το πολιτικό παιχνίδι και να δούμε μια άσπρη μέρα σε αυτήν εδώ τη χώρα, θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά και θα πρέπει να τους πετάξουμε όλους αυτούς έξω από το πολιτικό παιχνίδι.

0: Εν τω μεταξύ, διάβασα χθες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λέει, εξετάζει την αύξηση των ορίων φυλάκισης με αφορμή την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Δηλαδή, λένε τώρα του Γιωτόπουλου, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της 17 Νοέμβρη και αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι ετοιμάζεται να φέρει μια διάταξη που από τα 25 χρόνια που είναι αυτή τη στιγμή το δικαίωμα του κατηγορούμενου να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης για πολλαπλά ισόβια θα πάει στα 30. Να κάνω έτσι μια ερώτηση. Ο Γιωτόπουλος 17 φορές ισόβια δεν καταδικάστηκε? Αν δεν κάνω λάθος, 17 φορές ισόβια καταδικάστηκε. Τα ισόβια αυτή τη στιγμή είναι 25 χρόνια. Που εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Όταν λέμε ισόβια, φυλακή ισόβια, συνεπάγεται ότι όσο είναι ο βίος σου θα είσαι στη φυλακή. Το υπόλοιπο της ζωής σου θα το περάσεις τιμωρημένος, γιατί έκανες εγκλήματα. Έτσι δεν είναι? Η δικιά μου λογική αυτό δεν λέει? Τι είπα να πει 17 φορές ισόβια? Δηλαδή 17 φορές για 17 ζωές, ας πούμε, θα είναι στη φυλακή? Δηλαδή η δική μου λογική δεν αρνείται να το κατανοήσει αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, ας το πάρουμε με τη λογική τη δική τους. 17 φορές ισόβια, 17 φορές επί 25 έτη, έτσι. Άντε, εγώ σου λέω το πάτη και στα 30. Και τι θα αλλάξει? Πραγματικά τι θα αλλάξει? Όταν ο τύπος βγήκε έξω με 17 φορές ισόβια, ας πούμε, με 17 φορές επί 25 έτη, δηλαδή άμα το πάτε στα 30, τι θα αλλάξει? Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι... μας κοροϊδεύουν πραγματικά. Που κατά τη δική μου άποψη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να δουν ξανά το φως του ηλίου. Όλοι αυτοί οι εγκληματίες, και μιλάω και για πολιτικούς τώρα, δεν μιλάω μόνο για τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη και τα λοιπά, μιλάω και για τους εγκληματίες πολιτικούς. Γιατί κάποια στιγμή η δικαιοσύνη στην Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργήσει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη είναι καθοδηγούμενη. Φαίνεται. Βλέπουμε τόσα μεγάλα σκάνδαλα, οικονομικά σκάνδαλα, εγκληματικές πολιτικές και κανείς δεν τιμωρείται. Όλοι κρύβονται πίσω από, από την βουλευτική ασυλία. Και ο πολίτης άμα κάνει ένα παράπτωμα τον σέρνουν στα δικαστήρια. Λες και είναι, και μιλάω τώρα για πλημελήματα, έτσι. Και τον σέρνουν στα δικαστήρια, λες και είναι, και εγώ δεν ξέρω τι. Και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τύποι που μας κουνάνε το δάχτυλο μέσα από τη Βουλή και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Δεν πάει κανείς τους φυλακή. Ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για εσχάτη προδοσία κανονικά? Τώρα ξαναγυρνάω στον Τσίπρα, γιατί είναι το πρόσωπο των ημερών, έτσι, με το κόμμα και όλα αυτά. Δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για εσχάτη προδοσία. Έκανε το όχι ναι. Έκανε, ξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας, ξεπούλησε την ιστορία μας. Σε ένα σοβαρό κράτος αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έπρεπε να τον υποδεχόμαστε και να του στρώνουμε κόκκινο χαλί επειδή έφτιαξε καινούριο κόμμα. Θα έπρεπε να τον φτύνουμε από πάνω μέχρι κάτω και να είναι στη φυλακή κανονικά για εσχάτη προδοσία. Του τα έλεγε ο Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής. Είπε ότι είναι προδότης, του τα έχω σε ωραία. Γιατί πραγματικά ήταν προδοσία αυτό το πράγμα. Όταν έρχεσαι και μου ζητάς εμένα τη γνώμη μου σαν λαό, να σου πω το τι να κάνεις, και εγώ σου λέω ότι ξέρεις, σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός, σου λέω να μην μου φέρεις μνημόνιο. Δεν θέλω να μου φέρεις μνημόνιο με όποιο κόστος. Ό,τι και να γίνει, την ευθύνη την έχω εγώ σαν λαός. Εσύ είσαι ο εντολοδόχος μου. Ήρθες και μου ζήτησες τη δύναμή μου, σου την έδωσα για να πας να διαπραγματευτείς αυτά τα οποία θα σου πω εγώ. Και εγώ σου είπα ότι δεν θέλω να μου φέρεις μνημόνιο και εσύ το όχι το έκανες ναι. Εγώ σαν λαός, σαν ελληνικός λαός, που θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ακόμη Έλληνες, σου είπα ότι δεν θέλω να ξεπουλήσεις την ιστορία μου, ότι δεν θέλω να δώσεις το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, και εσύ πήγες και το έκανες. Και όχι μόνο πήγες και το έκανες, όταν εγώ διαμαρτυρόμουν στο πισωδέρι μου πετούσες και χημικά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα. Και βγήκε ο Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής και του είπε ξεκάθαρα ότι είναι προδότης.
1: Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημερώσεως. Για το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου. Για το δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα που επανέρχεται. Ποιο Τσίπρας? Ο Τσίπρας το φανς. Ο Τσίπρας που έδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα φανς. Ποιο Τσίπρας? Το των παρόχων ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτός που κλέβει κάθε μήνα από την τσέπη του ελληνικού λαού χρήματα για το ρεύμα του. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων. Με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Κτλ. Ο Τσίπρας που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, έκοψε τις συντάξεις των Ελλήνων. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και μια συμβουλή. Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ελλάς και ΜΑΤ μαζί θα πηγαίνουμε τον Τσίπρα. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός. Να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Για εμάς την ελληνική λύση ισχύει η γνωστή αρχαιοελληνική έκφραση. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα.
0: Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Όλα αυτά τα οποία είπε ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής δεν είναι αλήθεια. Το χρηματιστήριο ενέργειας ο Τσίπρας δεν το έκανε. Τα φαν ο Τσίπρας δεν τα έκανε. Τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλο επί Τσίπρα δεν κόπηκαν. Άλλα μας έλεγε, άλλα έκανε. Γι' αυτό κάποια στιγμή είχε πει και για το Βελόπουλος, είχε κάνει μια πρόταση για τα προγράμματα των κομμάτων. Όπου πριν τις εκλογές θα πρέπει το κάθε κόμμα να καταθέτει το πρόγραμμά του και με βάση αυτό να πηγαίνει. Και να πρέπει να υλοποιεί στο βάθος της τετραετίας να υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα. Για τα περισσότερα κόμματα, αν όχι όλα. Τάζουνε, λένε, ξελένε. Και μετά όταν έρχεται η ώρα να κυβερνήσουν, βλέπουμε τα ολέθρια αποτελέσματα. Ό,τι μας έχουν πει κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ο Τσίπρας είναι το τρανό παράδειγμα σε αυτό το οποίο λέω, που έλεγε τότε «Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε», που έλεγε «Θα καταργήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα ασκήσουμε τα μνημόνια». Αλλά τελικά ό,τι είπε, το ακριβώς αντίθετο έκανε. Ο πιο έντιμος πολιτικός, τον παρουσιάζουν κάποιοι ως τον πιο έντιμο πολιτικό. Μα άμα είναι έτσι η εντιμότητα, την κάτσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να είσαι έντιμος όταν έχεις κάνει όλα αυτά εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, επειδή άκουσα όλη την ομιλία του Βελόπουλου, μίλησε και για τα πλοία των Τούρκων τα οποία σουλατσάρουν εδώ πέρα στο Αιγαίο. Μου θύμισε λίγο αυτό που είχε πει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Δεν ήταν κυβέρνηση τότε, αλλά είχε πει τότε «βυθίσατε το χώρα». Είναι μια ιστορική φράση που έχει μείνει του Ανδρέα του Παπανδρέου. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι με την εθνική μας κυριαρχία δεν πρέπει να είμαστε έτσι τόσο ευάλωτοι, δεν πρέπει να παίζουμε, πρέπει να είμαστε επιποδός και να μην επιτρέπουμε κανέναν να παραβιάζει το σπίτι μας. Γιατί δυστυχώς δεν σεβόμαστε τη χώρα μας. Όταν έρχεται ο Τούρκος και σουλατσάρει πέρα δόθε μέσα στο Αιγαίο, όταν έρχεται τα αεροπλάνα τους και παραβιάζουν τον εθνικό ενέριο χώρο μας, τα σκάφη τους παρενοχλούν τα δικά μας αλλιευτικά και τα λοιπά, και εμείς τι κάνουμε? Εμείς απλά υποκλεινόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ωραίο. Πραγματικά δεν είναι ωραίο. Δηλαδή έχουμε χάσει την εθνική μας αξιοπρέπεια και δυστυχώς η απέναντι πλευρά βρίσκει πρόσφορο έδαφος και κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει.
1: Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Καραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα? Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τελεσμένα.
2: Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι.
1: Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγούν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα, και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική? Να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας. Δύο Έλληνες υπήκοο πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία, το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα Μπουντρούμια, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό στάδιο και φωνάζουν: είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα, αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός στέλνει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου.
0: Τώρα που είπε για τα παιδιά στην Αγία Σοφιά. Ξέρεις, δεν ξέρω τι ακριβώς γιορτή είχαν οι μουσουλμάνοι. Απέναντι από το σπίτι μου έχω μια εκκλησία. Ακριβώς απέναντι από την εκκλησία είναι ένα παρκάκι. Και χθες το πρωί, κάποια στιγμή, το μεσημεράκι που επέστρεψα στο σπίτι, είδα καμιά 20-25 άτομα μουσουλμάνοι, οι οποίοι είχαν στρώσει κάτω αυτά τα χαλάκια τα οποία έχουν, είχαν γονατίσει και προσεύχονται απέναντι από την εκκλησία, από την χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία. Είχαν στρώσει εκεί τα χαλάκια τους, είχαν κάτσει κάτω και προσεύχονταν. Γιατί κάτι ήταν χθες για αυτούς, κάποια γιορτή ήταν, δεν τα ξέρω καλά αυτά. Και αναρωτιέμαι τώρα, έτσι. Εγώ σαν χριστιανός ορθόδοξος, άμα πήγαινα ρε παιδί μου στη χώρα τους και έκανα, μαζευόμασταν 15-20 άτομα χριστιανοί ας πούμε και κάναμε το σταυρό μας και προσευχόμασταν, τι θα γινόταν? Θα μας είχαν πάρει τα κεφάλια? Δεν λέω να τους απαγορεύσουμε να το κάνουν, αλλά σκέφτομαι ρε παιδί μου το πόσο έτσι έρχονται αυτοί εδώ πέρα στη χώρα μου και κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά εγώ άμα πάω στη δικιά τους τη χώρα και τολμήσω να μιλήσω για τα πιστεύω μου ή να κάνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα, κινδυνεύω μέχρι και να μου πάρουν το κεφάλι. Δήμαρτο. Και τα παιδιά αυτά που σηκώσανε την ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά κατευθείαν είχαν ποινή. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα ο καθένας σηκώνει, άλλοι σηκώνουν αλβανικές σημαίες, ονειρεύονται τη Μεγάλη Αλβανία, άλλοι σηκώνουν τουρκικές σημαίες και δεν τρέχει τίποτα, όλα μια χαρά. Άρε Ελλάδα. Και μετά μου λέτε διαφημίσεις των 7:30 και πανέρχομαι.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-074-83-484 το Viber. Είδα σε συνέντευξη τον αγαπημένο μου τον Άδων τον Γεωργιάδη. Ασχολήθηκε λίγο με τα βασικά, με τα σοβαρά θέματα αυτής της χώρας. Όπως ας πούμε το να πάει να κάνει προσθετική μαλλιών είναι ένα από τα βασικά έτσι σοβαρά ερωτήματα, γιατί θέλουμε να έχουμε έτσι έναν υπουργό ο οποίος να είναι ωραίος, αλληνοπός και δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε ό,τι να είναι ιδιαίτερα στους έξω. Και γι' αυτό ο άνθρωπος πήγε, έβαλε μαλλιά. Δεν κακό να βάλει κάποιος μαλλιά ή να κάνει κάποια αισθητική για όνομα του Θεού. Αλλά κακό είναι να έχουμε τόσα σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε και ο Υπουργός Υγείας να ασχολείται μόνο με αυτό.
1: Πολλά ως προς τα μαλλιά. Mm-hmm. Που μου αρέσει και πάρα πολύ τα έβαλα και είμαι τριστηριασμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε.
0: Για πες, έχει ενδιαφέρον.
1: Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθει το βράδυ λοιπόν φίλοι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω την γυναίκα μου όταν δίπλα.
0: Άχω το κόλλημα.
1: Το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου ρωτάει το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι μου εδώ μπροστά.
0: Όχι, ρε.
1: Και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
2: Πολλά εξευθύνεται δηλαδή.
1: Ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδέρα.
0: Νόμιζα στον Πολάκη θα στείλει μήνυμα.
1: Πολύ και πολλά χρόνια Μπέρμαν Κόρτ και λέω και εκεί μου της λέω.
0: Ναι.
1: Πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει. Πότε θέλεις.
0: Για πέσω.
1: Τώρα. Μου λέει 12:10 το βράδυ. Τώρα. Το βάλα σε 5 μέρες. Δηλαδή τελείωσε. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό. Το κάνω σίγουρα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να κακό να κάνει κάτι αισθητικό. Ανοίγουμε τις μούμιες στο φαράο από την εποχή του Αγαμών και κάνει
0: το κρύο. Και θα τον βάζει.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πράγμα για το οποίο πρέπει κάποιος να ντρέπεται.
0: Πού το πήγε τώρα ο άνθρωπος από τη μια στιγμή. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Σιάδου. Είδες τον εαυτό σου, ας πούμε, στο YouTube εκεί που μάλωνες με τον Πολάκη και λες αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Αντί να πεις καλά αυτός ο... Άντε να μην πω είμαι εγώ. Αυτός σε πείραξε. Εντάξει, δηλαδή... Οκ, είσαι υπουργός. Και καλό θα είναι λίγο να ασχοληθούμε με τα θέματα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Υγείας. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι για το ανάθεμα. Και να αφήσουμε λίγο τις τρίχες και τα μαλλιά του κυρίου Γεωργιάδη. Πάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο που έγινε για το ΜΑΗ Υγεία, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι, αν το λέω σωστά. Και έκανε αναφορές στα χειρουργεία ο Μητσοτάκης ο ίδιος. Ο Μητσοτάκης έκανε αναφορές στα χειρουργεία της συζύγου του και το επεισόδιο που έγινε με τον κύριο Μιλωνάκη.
3: Επισκεφθήκατε αρκετές φορές ένα δημόσιο νοσοκομείο, τον Ευαγγελισμό, και λόγω του συνεργάτη του κ. Μιλωνάκη, ο οποίος έχει το σοβαρό πρόβλημα την περιπέτεια υγείας, και λόγω της σύζυγου σας, την προσωπική σας εικόνα, κύριε Πρόεδρε, την εμπειρία σας από ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Εδώ θέλω μία παύση. Θέλω να πω το εξής. Είναι το ίδιο να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο η γυναίκα του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και είναι το ίδιο να πάω εγώ σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και αναρωτιέμαι, η κυρία Μαρέβα που της εύχομαι περαστικά και όλοι και στο συνεργάτη του περαστικά και εννοείται ότι δεν θέλουμε το κακό κανενός για όνομα του Θεού. Αλλά αναρωτιέμαι, η κυρία Μαρέβα όταν πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει αυτή την επέμβαση, αρχικά περίμενε στα επίγοντα μαζί με όλους τους υπολείπους, ας πούμε, είχαν κόψει νουμεράκι και κάτσανε 5, 6, 7, 8 ώρες εκεί πέρα και περίμεναν και ήταν και ο σύζυγός της, ο πρωθυπουργός δίπλα, ή την πήγανε, τη βάλανε από πίσω ούτως ώστε να μην τη δει κανένας, την είχανε στα όπα γιατί ήταν η γυναίκα του πρωθυπουργού και όλα καλά. Γιατί πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός αλλά και η γυναίκα του, η οποία, το ξαναλέω, εύχομαι περαστικά με όλη μου την ψυχή, δεν θέλω το κακό κανενός, δεν νομίζω να πέρασαν όλο αυτό το γολγοθά τον οποίο περνάει ο μέσος Έλληνας στα επίγοντα ενός νοσοκομείου.
3: Η ασθένεια σε χτυπάει κατά κανόνα εκεί που δεν την περιμένεις και εκεί που θα χρειαστείς το νοσοκομείο και το σύστημα υγείας. Να πω για την σύζυγό μου ότι χρειάστηκε 2 φορές να χειρουργηθεί, ένα διπλό ορθοπαιδικό χειρουργείο και ένα πολύ σοβαρό έκτακτο χειρουργείο το οποίο αφορούσε το πεπτικό της σύστημα, και τις 2 φορές ανεπιφύλακτα εμπιστευθήκαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και
0: δεν ξέρω, φακελάκι δώσατε, σας ζήτησαν ή επειδή ήσασταν ο πρωθυπουργός δεν τόλμησαν να το κάνουν?
3: Δεν έχω αυταπάτες. Ξέρω καλά ότι όταν η γυναίκα του πρωθυπουργού εμφανίζεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, πολλοί θα σπεύσουν και θα πούν ότι μπορεί να είχε κάποια ειδική φροντίδα. Είμαι πολύ σφεμπισμένος όμως ότι οποιοδήποτε ασθενής εμφανιζόταν με τα συμπτώματα που εμφανίστηκε η σύζυγός μου στα έκτακτα του ευαγγελισμού, θα τον χειρουργούσαν με την ίδια ταχύτητα και την ίδια, και είμαι σίγουρος, την ίδια αποτελεσματικότητα με αυτό το οποίο έγινε στη σύζυγό μου.
0: Εφόσον του ζητήσουν το φακελάκι ή μετά το φακελάκι, γιατί εγώ το ξαναρωτάω, μήπως σας ζήτησαν φακελάκι, κύριε Πρωθυπουργέ?
3: Και βέβαια για τον Γιώργο το Μιλωνάκι, εύχομαι πραγματικά να επιστρέψει γερός και δυνατός από ένα πολύ βαρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό, και εκεί βρέθηκε, εκεί στα εγκεφαλικά ο χρόνος είναι όλη διαφορά, αλλά πάλι αισθάνθηκα πολύ σίγουρος και νομίζω ότι μιλώντας με πολλούς ασθενείς, γιατί όταν μπαίνεις σε νοσοκομείο κάθε μέρα σχεδόν επί ένα μήνα συναντάς πολύ κόσμο.
0: Δηλαδή θέλεις να μου πεις, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι η γυναίκα σου ήταν στον ίδιο θάλαμο μαζί με άλλα 5-6 άτομα, ας πούμε, και συναντούσες πολύ κόσμο, πήγαινες την ώρα του επισκεπτηρίου, εννοείται, την έβλεπες και μιλούσες με τον κόσμο? Γιατί εγώ αρνούμαι να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
3: Μεταφέρω αυτήν την εικόνα ότι παρά τις δυσκολίες, παρά την γκρίνια που μπορεί να υπάρχει για το ξενοδοχειακό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι ο ευαγγελισμός σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι σε συνεχή ανακαίνιση αυτή τη στιγμή, άρα είναι, σκεφτείτε ένα νοσοκομείο το οποίο ταυτόχρονα είναι και ενεργό τάξιο, αλλά πρέπει να δουλεύει
0: όλα αυτά,
3: υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι είμαστε σε καλά χέρια.
0: Πάνω απ' όλα, παιδιά, αυτή την αίσθηση φαντάζομαι την καταλαβαίνετε κι εσείς. Διότι είναι το ίδιο πράγμα να πάει η γυναίκα του πρωθυπουργού στον ευαγγελισμό και το ίδιο πράγμα είναι να πάει ένας εξημών. Την οποία τη βάλανε αμέσως για χειρουργείο. Μπείτε, κυρία μου, δεν είναι. Αλλά εσείς άμα ήσασταν θα περιμένατε ώρες ατέλειωτες. Και άμα σας χειρουργήσουν κιόλας, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να σας πούνε ότι πέραστε την πρώτη του μηνός, δεν έχουμε τώρα να χειρουργήσουμε. Μίλησε για το σύνθημα της αντιπολίτευσης, όπως είπε, να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει κάποιος άλλος. Τι είπε όμως?
3: Τόπο σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Αμήν και πότε, Παναγιά μου.
3: Αυτό δεν συνιστά όμως εναλλακτική πολιτική πρόταση.
0: Και τι είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση?
3: Και νομίζω ότι αυτό είναι και το δομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή μιας αντιπολίτευσης, η οποία ανακυκλώνει τα δικά της εσωτερικά ζητήματα σε έναν διαγωνισμό απέναντι σε μια κυβέρνηση που, παρά τα προβλήματά της, παρά τα λάθη της, έχει σχέδιο για την επόμενη. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την.
0: Υπάρχει σχέδιο, σας το λέει ο άνθρωπος. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξιμο. Δεν θα μείνει τίποτα ζωντανό. Είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδί, να τα διαλύσουμε όλα πριν φύγουμε, να προλάβουμε να κλέψουμε ό,τι είναι να κλέψουμε. Βλέπετε τώρα βάζουν και ένα νέο φόρο στα κινητά, θα μας το φορέσουν και από εκεί πέρα. Εντάξει, υπάρχει, είναι οργανωμένο το σχέδιο, δεν μπορώ να πω. Οι άνθρωποι... Επίσης είπε ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει εφημερία σε νοσοκομείο που δεν περιμένεις.
2: Έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα.
3: Ναι, συμφωνώ.
2: Έχουν γίνει πολλά και πρέπει να γίνουν και ακόμα περισσότερα. Αλλά ας αναγνωρίσουμε καταρχάς αυτά τα οποία έχουν γίνει, γιατί νομίζω ότι για πρώτη φορά συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ας δεχτούμε ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει αναγνωρίζονται από τους ασθενείς ως πολύ σημαντικά.
0: Ούτε καν.
2: Αναφερθήκατε σε κάποια ενδεικτικά τα οποία θα ήθελα και εγώ να τα αναδείξω.
0: Για ανέδειξε τα
2: τρόπο. Mm-hmm. Όταν συζητήσαμε με τον Υπουργό και με, και με την αναπληρώτρια Υπουργό και με το Επιτελείο του Υπουργείου Υγείας, τις προτεραιότητές μας.
0: Τον Υπουργό τον Άδων, λέει, με τα καινούργια μαλλιά.
2: Βλέποντας και ακούγοντας από τους ασθενείς τα παράπονά τους, εστιάσαμε στο ζήτημα των εφημεριών και των τμήματων επιγόντων περιστατικών.
0: Και τι κάνατε?
2: Η εικόνα την οποία βλέπαμε από τους και εμείς οι ίδιοι, αλλά την ακούγαμε και από τους ασθενείς, ήταν συχνά μια εικόνα αρκετά χαοτική και προβληματική, κυρίως γιατί θέλω να τονίσω αυτό το οποίο είπατε. Ο ασθενής, ο οποίος προσέρχεται σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών, είναι ανασφαλής εκείνη τη στιγμή.
0: Ενώ τώρα, ας πούμε, νιώθουμε απόλυτα ασφαλείς ότι θα πάμε στα επίγοντα και θα μας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Αισθάνεται ότι έχει ένα πρόβλημα, γι' αυτό πηγαίνει τις περισσότερες φορές.
0: Άντε καλά.
2: Κάποιες άλλες φορές μπορεί να πηγαίνει για άλλους λόγους, το οποίο συνδέεται με την προηγούμενη κουβέντα, αλλά τις περισσότερες φορές.
0: Μπορεί να πάμε στα επίγοντα να πιούμε καφέ, ρε παιδί μου, έτσι γουστάρουμε. Να πάμε στα επίγοντα να πιούμε καφέ, γιατί όχι.
2: Γιατί έχει ένα έκτακτο πρόβλημα. Πηγαίνει πάντα στο νοσοκομείο. Θέλουμε να στρέψουμε περισσότερη φροντίδα και στα κέντρα υγείας, τα οποία τώρα μπορούν να καλύψουν τέτοιου είδους περιστατικά, το κάνουν πολύ αποτελεσματικά, και αντίκριζε μια εικόνα η οποία ήταν παντελώς χαοτική.
4: Ναι.
2: Με το βραχιολάκι και με την αλλαγή της διαδικασίας του τρόπου παρακολούθησης της σειράς των ιατρικών πράξεων που πρέπει να γίνουν σε μια εφημερία, το πρόβλημα αυτό σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζεται από δύο σκοπιές. Αφενός, εμείς ξέρουμε πολύ καλύτερα τι γίνεται πια στις εφημερίες. Αφετέρου, και ο ίδιος ο ασθενής έχει περισσότερο έλεγχο και γνωρίζει ποια είναι η διαδικασία με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Όχι, ειλικρινά τα πιστεύετε όλα αυτά που λέει? Έχετε πάει ποτέ σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών να δείτε τι γίνεται? Να δείτε πόση ώρα περιμένουν οι ασθενείς εκεί πέρα για να εξεταστούν? Όπως αυτό για το βραχιολάκι που λέει, πότε θα σας βάλουμε, πότε θα σας δούμε εμείς με βραχιολάκια, πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά βέβαια ο Μητσοτάκης μίλησε και για το φαινόμενο διαφθοράς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και λέει ότι είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Εδώ είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας κάνει και γελάμε.
2: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όσοι το υπηρετούν, με το να θεωρούμε ότι τέτοια μεμονωμένα περιστατικά είναι ο κανόνας. Είναι η εξαίρεση, πρέπει να το λέμε, αλλά είναι μια πολύ δυσάρεστη εξαίρεση, η οποία στη συνείδηση του πολίτη τίνει να είναι πιο εκτεταμένη από αυτό που
0: είναι. Η συνείδηση μας.
2: Ποια μπορεί να είναι λοιπόν η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ
0: και είναι και μεμονωμένο τα περιστατικά.
2: Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στην ενιαία και ψηφιακά δημόσια αναρτημένη λίστα των χειρουργείων. Τώρα ξέρουμε με ποια σειρά γίνονται τα χειρουργεία, άρα το να ανέβει στη λίστα των χειρουργείων, που ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε κατά κόρον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι πια τόσο προφανές όσο ήταν στο παρελθόν. Πιστεύω ότι οι ίδιοι οι χρήστες, οι ασθενείς, έχουν πολύ μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, διότι εάν ο όποιος γιατρός ή όποιος εργαζόμενος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ζητήσει κάποια επιπρόσθετη παροχή, αν πιστεύει ότι αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο μιας καταγγελίας και ενθαρρύνουμε τους ασθενείς τέτοια περιστατικά να τα καταγγέλουν, τότε θα το κάνουμε πιο δύσκολο. Και βέβαια, νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά. Θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι, στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και συνολικά τις απολαβές των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς.
0: Μα στην Ελλάδα βασιλεύει η διαφθορά. Δεν είναι μόνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλά, εκεί πέρα έχει ξεφύγει το πράγμα. Είναι παντού, είναι ακόμη και μέσα στο ίδιο σας το κόμμα. Δηλαδή, εσείς που είστε οι βασιλείς της διαφθοράς, λέτε ότι θα εξαλείψετε τη διαφθορά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι όπως αυτό που λέτε ότι θα στρώσετε τα οικονομικά της χώρας τη στιγμή που δεν μπορείτε να στρώσετε τα οικονομικά του κόμματός σας, το ίδιο πράγμα. Αλλά οι εκλογές, κύριε Μητσοτάκη, πότε θα γίνουνε?
3: Δεν σας ταλαιπωρήσω άλλο. Μας λέτε και την ημερομηνία των εκλογών και κλείσαμε.
0: Ας το καλό.
3: Εκλογές θα γίνουν το 27 και δεν έχετε ρωτήσει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Σουμαϊδέρα. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Προλάβουμε να αρπάξουμε ό,τι να αρπάξουμε. Εν τω μεταξύ παίρνει και εκείνο το χαμόγελο, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρεις αν έχεις απέναντί στο Μητσοτάκη το Mr. Bean. Γελάνε και από κάτω οι άλλοι. Αχ, τι έχουμε να περάσουμε ακόμη. Για να πάω στα μηνύματα στο Viber. Σχετικά με την ερώτησή σου, ο φίλος ο Τζιτή, μου λέει σχετικά με την ερώτησή σου για το εορτολόγιο σήμερα, με μία έρευνα στο διαδίκτυο έχουμε. Άγιοι της ημέρας 28 Μαΐου, ο Άγιος Δισκορίδης ο μάρτυρας, ο Άγιος Κρίσκης ο μάρτυρας, η Αγία Ελικονίδα η μάρτυρας, ο Άγιος Ευτύχιος ή Ευτύχιος ο ιερομάρτυρας και ο Άγιος Νικήτας Αρχιεπίσκοπος Χαλκιδόνος ο ομολογητής. Γιατί το σαν σήμερα δεν μου έβγαζε κάτι. Στην Μαρία καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Σούλα με υγεία. Καλημέρα στο Γιάννη. Αυτό με τις δουλειές στην Ελλάδα λέγεται κανονικότητα. Ναι, η κανονικότητά μας αυτή είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Να ζούμε για να δουλεύουμε και για να μπορούμε να συντηρούμε έναν κρατικό μηχανισμό και από εκεί για πέρα για μας να μην μένει τίποτα. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Είχαμε, λέει, το Γιάννη με το ένα νι και τώρα έχουμε το Ελλάς με ένα λάμδα και στα τζάμια, προοδεύουμε. Ναι, όλο και κάτι θα τους λείπει. Από το Γιάννη έλειπε το ένα νι, από το Ελλάς λείπει το ένα λάμδα. Κάτσε να δούμε και τι φιντάνια θα έχει μέσα στο κόμμα του ο Τσίπρας. Και τώρα ξαφνικά, κονταροχτυπιέται, λέει, ο Τσίπρας με την Καριστιανού για τη δεύτερη θέση. Πόθεν πώς. Κάτσε, η άλλη δεν μας έχει πει ακόμη το πρόγραμμα του κόμματος. Πώς, γιατί. Και ο Τσίπρας από εκεί που όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά του πέφτανε. Ξαφνικά δεύτερος. Κάτσε ρε, πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, καταλαβαίνω, είμαστε, πώς το λένε, είμαστε χάπατα, αλλά κάποια πράγματα τα αντιλαμβανόμαστε. Καλημέρα στη Δέσποινα, πες μου, λέει, κάτι που είμαστε οι Έλληνες πρώτοι και θετικό. Μόνο αρνητικά είμαστε πρώτοι. Δεν έχει κάτι θετικό. Δεν βλέπω κάτι θετικό. Στη Λακαμία είμαστε πρώτοι, αν το βλέπεις αυτό σαν κάτι θετικό, ας πούμε. Καλημέρα στη Μαρία από τη Σικέση. Παροιμία, λέει, τον αράπη και τον πλένει στο σαπούνι σου χαλάς. Έτσι και εσύ στο Focus και ίσως και αλλού τα λέτε. Αλλά αυτοί νοιάζονται πώς θα κλέψουν, πώς θα τελειώσουν τους Έλληνες και την Ελλάδα.

0: Να λέει η ντροπή του πλανήτη είμαστε για αυτήσιμο, γι' αυτό καλά μας κάνουν άξιοι της μοίρας μας, καλά μας κάνουν, αφού τα θέλουμε και τα τραβάμε. Το θέλει ο οργανισμός μας, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς λαμογιά, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να μας κλέβουνε. Το έχουμε, δεν. Στο Γρηγόρη καλημέρα από τη Χαλάστρα. Ποιος μέσος μισθός είναι 26.000 ευρώ το χρόνο? Ποιος θα παίρνει αυτά τα λεφτά? Ούτε 15.000 ευρώ δεν παίρνει ο μέσος Έλληνας. Εντάξει, είναι τώρα πλασματικά αυτά που παίρνει η έρευνα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Ο Χριστοδουλίδης λέει τι ρόλο βαράει. Έλατε. Καλημέρα από στη Φλόρινα, στο φίλο τον Κυριάκο. Ο Απόστολος, με τόσο εχθρικούς γείτονες έχουμε ανάγκη από ισχυρή εθνικιστική κυβέρνηση και όχι κυβέρνηση οσφιοκαμπτών. Η αλήθεια είναι ότι άμα είχαμε μια σοβαρή κυβέρνηση, η Τουρκία δεν θα τα έκανε αυτά. Επί Παπανδρέου, γιατί δεν γινόταν αυτά? Μιλάω για Παπανδρέου, για τον Ανδρέα του Παπανδρέου, δεν μιλάω για τον για το γιο που ήρθε εδώ πέρα και τα έκανε όλα ρόιδο. Και το έλεγε ο Ανδρέας, το έλεγε αυτό το παιδί, αν κυβερνήσει έλεγε θα καταστρέψει τη χώρα. Τα έλεγε ο Τρισμέγιστος, δεν τον ακούσα. Λέγαμε δεν μπορεί κάτι, θα έχει πάρει το σκασμένο από τον μπαμπά του. Τίποτα ρε, τίποτα. Καλημέρα στη Γιάννα, η Γιάννα λέει στη Νέα Ιωνία να δεις τι γίνεται. Καλά, εντάξει, εκεί πέρα. Βλέπω χαμός από μουσουλμάνους οι οποίοι έχουν καθίσει κάτω εκεί στο γηπεδάκι να προσευχηθούν. Ωραία πράγματα και στη Νέα Ιωνία. Άρα λοιπόν το φαινόμενο δεν ήταν μόνο στη γειτονιά μου, ήταν γενικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα. Ο Κώστας λέει άμα δεν φύγουν αυτά τα λαμόγια και οι κλέφτες πολιτικοί, αυτή η χώρα προκοπή δεν θα δει. Πώς να φύγουν από μόνοι τους? Από μόνοι τους δεν πρόκειται να φύγουν. Εμείς πρέπει να τους διώξουμε. Θα τους διώξουμε εμείς? Όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Ο Πασχάλης λέει μυαλά να βάλει ο Πίπης, όχι μαλλιά. Εντάξει, το να βάλεις μαλλιά δεν είναι κακό, έτσι. Και εγώ κάποια στιγμή είχα κάνει μια προσθετική. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί τώρα υπουργός υγείας, ένα τόσο σημαντικό υπουργείο, να κάθεσαι να ασχολείσαι με τις τρίχες. Κάτσε, πες μας λίγο για τα σημαντικά, πες μας για το έργο, πες μας γιατί καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας που λέτε ότι πάνε όλα τόσο καλά, που ανακαινίζονται, που καινούργιες πτέρυγες, νοσοκομεία. Και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Πώς γίνεται αυτό? Στο Σπύρο από την Ηλιόλουστη Αλόνισο με 18 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε η χώρα που ξεκινά φορολογία από τα 8.600 και για τους ελεύθερους επαγγελματίες η φορολογία ξεκινά με 1.500. Είτε τα έχεις πάρει αυτά τα λεφτά, είτε όχι. Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Ναι, εννοείται. Σε φορολογεί με το καλημέρα σας για 1.500. Για να μην φοροδιαφεύγεις, γι' αυτό το κάνει, κατάλαβες. Και σου ζητάει και προπληρωμή του φόρου. Αυτό πάλι. Μόνο οι πολυεθνικές θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο τέλος σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Γιάννη. Μας το λέει ο άνθρωπος, 7 χρόνια ασχολούμαστε λέει με τρίχες. Ο Δημήτρης από τη Χίο, εχθές λέει είχαν το Μπαϊράμι που θεωρείται η μεγαλύτερη γιορτή του. Σαν και κάτι ακόμη, πες το Σερέτη να κανονίσει μπλουζάκια Focus FM. Ξεμείνατε από μπλουζάκια, τι έγινε? Είναι το Μπαϊράμι, πώς λέγεται. Γι' αυτό. Μάλιστα. Εγώ άραγε θα μπορούσα να γιορτάσω την Ανάσταση του Θεανθρώπου στις χώρες τους? Δεν νομίζω, δεν. Η Περσεφόνη ο Κούλης λέει πήγε τη γυναίκα του σε δημόσιο νοσοκομείο Τσίπες. Βέβαια λέει αφού θα είχε περιποίηση λες και ήταν σε ιδιωτικό, οι νοσοκόμες θα ήταν φρουρά με βάρδιες πάνω από το κεφάλι της, σαν τους έβδωνε στο Σύνταγμα. Το ότι πήγε τη γυναίκα του σε δημόσιο νοσοκομείο δεν είναι κακό. Το κακό είναι να βγαίνει να μας κοροϊδεύει ότι και η γυναίκα του είχε την ίδια αντιμετώπιση που θα είχε ο οποιοδήποτε ασθενής. Δηλαδή, εντάξει, όσο και να μας το πει, αυτό το παραμύθι δεν το τρώμε. Καλημέρα στο Σάκη. Δηλαδή, θέλεις πόλεμο, μου λέει. Δεν τρέπεσαι, θα χτυπήσουμε τους φίλους μας και συνεργάτες μας. Κανονικά, αυτά δίνονται απλόχερα. Και τι έγινε να παραδώσουμε την Ελλάδα? Από ό,τι φαίνεται, εμείς δεν τη θέλουμε, γι' αυτό ψηφίζουμε αυτούς που ψηφίζουμε. Ναι, να σου πω την αλήθεια, Σάκη. Δεν αποδεικνύουμε και ιδιαίτερα ότι είμαστε Έλληνες. Καλημέρα στο Δημήτρη. Η μάνα μου πήγε Παπαγεωργίου κάποια στιγμή, 12 ώρες αναμονή και την επόμενη συγχωρέθηκε. Έχει 1,5 χρόνο. Δεν τα βάζω λέει με τους εργαζόμενους εννοείται, αλλά μας λένε μπούρδες. Γεια σου Δημήτρη μου. Γερός να είσαι να θυμάσαι τη μητέρα σου. Καλό παράδεισο να έχει. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Το ύψος του ανθρώπου είναι από τα πόδια ως το κεφάλι. Το ανάστημα του ξεκινάει από το κεφάλι και πάνω. Παροχή το φακελάκι λέει. Ναι, ναι, θα μπορούσε. Καλημέρα στον Αποστόλη. Μία extra large θέλω να είναι λίγο αεράτη. Άγια για τις μπλούζες. Καλημέρα στον Ηράκλητο από το Λάντσχουτ. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Έσεν της Γερμανίας. Έχουμε μπερδευτεί, λέει, το σπίτι είναι δικό μας για να το νοικιάζουμε από το κράτος. Πλέον και η περιουσία έχει γίνει. Στο Μάνο, καλημέρα. Τώρα ο Πρωθυπουργός θέλει να πιστέψουμε ότι η γυναίκα του πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει μια τόσο σοβαρή επέμβαση, γνωρίζοντας την κατάσταση του συστήματος υγείας. Να είναι καλά η γυναίκα, περαστικά της, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Κανένας δεν το πιστεύει, είναι η αλήθεια. Στην Νικολέτα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Είναι γλυκιά η μαρμίτα. Πάνε όλοι για το χρήμα και όχι για τον Έλληνα πολίτη. Αυτόν το θυμούνται, λέει, μόνο όταν είναι να αρπάξουν ψήφο ή να του αδειάσουν την τσέπη με φορούς κτλ. Η Αντωνία μου λέει, πίσω από το νοσοκομείο της Αγίας να πάει ο Μητσοτάκης να τους δει. Λες τα νοσοκομεία που πάει ο Μητσοτάκης να μην έχει. Α, δεν ξέρω. Δε, εκεί πέρα στα νοσοκομεία που πάει ο Μητσοτάκης μπορεί να τους μαζεύουν πριν πάει. Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα σε όλη την ομάδα του Focus από τη μεσιά του Κιλκής. Τέσσερα extra large. Είσαι και ντούκες η Αποστολή, ναι. Ο Σάγκης μου λέει, μα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο αφού τόσο πολλοί τα θέλουν. Για να δείξει, ρε παιδί μου, ότι λειτουργεί το εθνικό σύστημα εκεί. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί και πάλι εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε στις 6 ώρα. Ραντεβού εδώ στα Ergiana, στους 103,6.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τριχόπτωση? Μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Δριτσάκος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Την πένθιμη ανακοίνωση του θανάτου του την έκανε ο ίδιος ο οργανισμός. Ο Γιώργος Δριτσάκος είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ την 1η Απριλίου του 2024 τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του Προέδρου αυτού του οργανισμού. Σαρωτικός έλεγχος σε 27 επιδόματα ξεκινά πιλωτικά από τις 4 Ιουνίου με το νέο Μητρό Παροχών, με το οποίο θα μπουν τα πάντα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο από τις παροχές ανεργίας και αναπηρίας μέχρι το επίδομα παιδιού και θέρμανσης. Στόχος βάση των εξαγγελιών είναι να μπει ψαλίδι στα δημοσιονομικά και οι διασταυρώσεις αυτών, καθώς το κράτος δείχνει τα δίχτυα του για τον εντοπισμό λαθών, διπλών παροχών ή δικαιούχων που άλλαξε η εισοδηματική τους κατάσταση, με απότερο σκοπό να μαζέψει το δημοσιονομικό κόστος. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους το βράδυ. Οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες και φέρονται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εξαρθώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Οι 7 κατηγορούμενοι, μετά από πολύωρη διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών, κρίθηκαν προφυλακιστές και πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έριξε ιστορικό ράπι με βάρος της Τουρκίας για τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την αυθαίρετη πρακτική της Άγκυρας να απαγορεύει την εκλογή Ορθόδοξων Ιερέων στα Ελληνοορθόδοξα Ιδρύματα. Με την δικαστική απόφαση καταραίουν οι παράνομες μεθοδεύσεις του τουρκικού κράτους, το οποίο είχε απομακρύνει 2 κληρικούς από τα διοικητικά συμβούλια μειονοτήτων της Κωνσταντινούπολης, δίχως καμία απολύτως νομική βάση. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 4 Ιρανικά μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα, τα οποία σύμφωνα με Αμερικανικές πηγές θεωρήθηκαν απειλή για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και την εμπορική ναυσιπλοεία. Παράλληλα, Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην Μπαντάρα Μπάς στο νότιο Ιράν, αποτρέποντας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την εκτόξευση 5ου drone. Πρόκειται για την δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, όπως μετέδωσαν τις πρωινές ώρες Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σκηνές τρόμου και πανικού που έμοιαζαν βγαλμένες από αστυνομική ταινία εκτελήχθηκαν χθες 27 Πέμπτου το απόγευμα στην Πατησίων, όταν ένας ιδιοκτήτης καταστήματος δέχτηκε πυροβολισμούς μέσα στο μαγαζί του και στη συνέχεια ο δράστης και 3 άλλα άτομα διέφυγαν με αυτοκίνητο. 2 από αυτούς συνελήφθησαν από την αστυνομία μετά από μια άγρια καταδίωξη. Το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς εκτελήχθηκε σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα επί της Πατησίων. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται αίθριος, η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους βρίσκονται συντονισμένοι στον Mach FM 99,8. Πέμπτη, 28 Μαΐου, σήμερα 2026, το σωτήριον έτος. Σωθήκαμε και φέτος. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, άρα όπου και να είστε, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτριος Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Αφήστε μας να σας διασκεδάσουμε. Μπήκαμε διασκεδαστικά, σήμερα θα διασκεδάσουμε πολύ. Βλέπω εδώ πέρα διασκεδάζουν και στον Κορυδαλό, παιδιά, να ξέρετε. Μπορεί εσείς τώρα να είσαστε να πηγαίνετε στη δουλειά, μπορεί να είσαστε στο αυτοκίνητο, μπορεί να είσαστε σπίτι και να περιμένετε κάτι, οτιδήποτε. Βλέπω εδώ ρεπορτάζ από τις φυλακές Κορυδαλού μέσα. Σκληρή ποινική έκαναν, λέει, τις φυλακές Κορυδαλού μπαρ. Ένας Αφγανός αρχιμαφιόζος. Εδώ, παιδιά, τα βλέπω μπροστά μου. Τραπέζι, χρυσές αλυσίδες, αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ μουσική στα ντεσιμπέλ, ρε παιδί μου, πάρτα. Χαμός γίνεται, έτσι. Τι μια χαρά τα περνάνε. Δεν είναι, είπαμε, ναι, τραπ μουσική τέρμα ντεσιμπέλ. Όλοι οι υπόλοιποι, λέει, κρατούμενοι είναι μέσα στα κελιά τους. Αυτός είναι απ' έξω. Και τι έχει στην πλάτη, δεν έχει τίποτα. Έχει διαπράξει, λέει, πλήθος αδικημάτων όπως διακίνηση ναρκωτικών, τρεις ανθρωποκτονίες και απαγωγές. Έκανε, λέει, επιχείρηση το ελληνικό FBI. Το λέμε FBI, το ΔΑΟ, πώς το λένε αυτό τώρα. Τέλος πάντων, πραγματοποίησε επιχείρηση μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και στο κελί του βρήκαν ποσότητες ναρκωτικών μέχρι και κοκαίνη. Εκεί πέρα βρήκαν και το βίντεο, λογικά, που το γλένταγε. Ρε φίλε. Και εκεί δεν ήταν καν στο κέντρο του, λέει, διότι ο ίδιος κρατείται στις φυλακές Λάρισας. Ήρθε στον Κορυδαλό για να εκδικαστεί μια υπόθεση, πήρε αναβολή, αλλά έκανε ένα παρτάκι. Λέει, δεν γύρισε πίσω, έμεινε στον Κορυδαλό και αποφάσισε να παρτάρει. Πολυτελή ζωή, λέει. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Φλωρίδης, γιατί εκεί πέρα είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Φλωρίδης είναι ικανός να πει ότι όλο αυτό το έχουν σκηνοθετήσει ρωσικά bots.

Ράιτε, και εσύ κάτσε στον Κηφισό εκεί πέρα να περιμένεις. Και άκου Αγιαννητόπουλο, Βασιλιάδη Παπαγεωργίου. Άντε πάμε, καλημέρα. Λοιπόν, και εσείς καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής είσαστε μαζί μας. Είσαστε μαζί μας με τα μηνύματά σας στο Viber. ...69-43-63-54-51. Θέλω να δω τα μηνύματά σας, θέλω να τα διαβάσω. Θέλω πρώτα όμως απ' όλα τις καλημέρες σας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας και από πού μας ακούτε. Είσαστε στην Αθήνα, είσαστε στην Αττική, είσαστε γύρω γύρω στα νησιά, τα ωραία. Είσαστε έτσι στους γειτονικούς, στους όμορους νομούς και περιφέρειες. Μας ακούτε μέσω διαδικτύου και είστε στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Νότιο Αφρική, στην Ασία, όπου και αν είστε, στέλνετε την καλημέρα σας στο Viber 6943-635451. Να δούμε έτσι τι γίνεται. Και φυσικά τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε. Μας στέλνετε την παρατήρησή σας για αυτό που δεν συζητήσαμε.

0: πριν όμως πιάσουμε οτιδήποτε άλλο και επειδή θέλουμε έτσι να δούμε τι γίνεται, να σας διευκολύνουμε, να σωθεί κανένας άνθρωπος, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, πώς είμαστε από κίνηση σήμερα, τι γίνεται. Θα μας δώσει ο Ιωάννης Βασιλιάδης μια καθαρότερη εικόνα.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Από ό,τι φαίνεται, ο δικός χάρτης επιβεβαιώνει ότι και σήμερα οι πολίτες όχι μόνο ταλαιπωρούνται, αλλά και θα ταλαιπωρηθούν τις επόμενες ώρες, καθώς η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη και επικρατούν ήδη συνθήκες κυκλοφοριακού εφράγματος στους περισσότερους οδικούς άξονες. Με κύριο από αυτόν, όπως βλέπω εδώ πέρα, να είναι πάλι για άλλη μια φορά η λεωφόρος Κηφισού, όπου η κίνηση αφορά ήδη το ύψος της Μεταμορφώσεως, το κόμβο που γίνεται η συμβολή της με την Αττική Οδό και εκτείνεται έως και το Αιγάλεο. Μετά το βάρος το επομίζεται και η λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Άρα έχουμε κίνηση από το γνωστό δύσκολο σημείο, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά, κυρίως στο ρεύμα εξόδου. Κίνηση υπάρχει και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία εκτείνεται έως και τη λεωφόρο Άλυμου, δηλαδή παίρνει κατά μήκος όλη τη λεωφόρο Ποσειδώνος από την αρχή. Από ό,τι βλέπω, το μεγαλύτερο βάρος για αυτήν την ώρα πέφτει στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς κατεύθυνση στη λεωφόρο Κηφισού. Μετά, κίνηση υπάρχει και στην Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως, εκεί δίπλα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθότι βλέπω ότι το ρεύμα ανόδου έχει αρκετή συμφόρηση. Όλη η κεντρική δρόμη της πρωτεύουσας, άνοδος της λεωφόρου Συγκρού και μετά η αρχή της Κηφισίας, η οποία εκτείνεται έως και το Χαλάνδρι. Όλη η κεντρική δρόμη της πρωτεύουσας τύπου Μεταξουργείο, Ομόνια, Σύνταγμα, Ακαδημίας Πατησίων, βλέπω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Και στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις βάσει των ανακοινώσεων αγγίζουν αυτή τη στιγμή τα 20 λεπτά από το κόμβο της Μεταμορφώσεως έως και την έξοδο στην περιφερειακή ήμη του.

Καλημέρα, στέλνει ο Νίκος. Λέει δεν έχει κίνηση έξω στους δρόμους. Απλά έχουν βγει έξω για να πανηγυρίσουν για το κόμμα Τσίπρα, λέει. Έχεις δει πως τρολάρουνε το κόμμα Τσίπρα, τι βάζουνε. Βάζουνε όλο το σκηνές, ρε παιδί μου, από τη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση των χιλίων νοματέων στο Θησίο εκεί. Και σαν μουσική υπόκρουση, το γνωστό, ένα γνωστό κομμάτι, ρεμπέτικο, ναι. Τούτη μπάτση που ήρθαν τώρα. Είναι, το έχουν κάνει για να τρολάρουν προφανώς το όνομα του Ελλάς.

Καλημέρες στα Μέγαρα. Καλημέρα στην Νότια Αφρική, στο Ντέρμπαν. Στέλνει ο φίλος, ο Πίτερ. Πέτρος αναγκαστικά το έχει κάνει τώρα στο Viber. Πίτερ. Γίνεται χαμός, λέει, εδώ πέρα στο Ντέρμπαν, στη Νότια Αφρική. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι εναντίον των λαθρομεταναστών, διότι τους παίρνουν τις δουλειές. Είναι αλήθεια. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο από τη Νότια Αφρική το τελευταίο διάστημα. Διαδηλώσεις. Κάνουν ελέγχους στους δρόμους. Μήπως έχουν έρθει από άλλες χώρες, μήπως αυτοί που βρίσκονται εκεί πέρα έχουν έρθει από άλλες χώρες της Αφρικής, βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Εάν είναι παράνομοι, τους μαζεύουν από πίσω κάτι βανάκια, υποθέτω ότι είναι της αστυνομίας, για να τους στείλουν πίσω και τέτοια. Εδώ δεν έχει τέτοιες ιστορίες. Εδώ είχαμε χτες Κουρμπάν Μπαϊράμ, πώς το βρήκαμε ότι λέγονται. Παιδιά, τώρα όποτε έχει εθνική γιορτή Πακιστάν, όποτε έχει μουσουλμανική γιορτή, οτιδήποτε, το μαθαίνουμε, βλέπουμε στους δρόμους του μετρό, βγάλιζανε από όλα τα γήπεδα. Χτες έγινε χαμός στο TikTok και στο YouTube και τέτοια, διότι εγώ νομίζω ότι, ήταν εδώ πέρα όλες οι κελεμπίες και τα λοιπά, διότι είναι κοντά το περίφημο τζαμί του Βοτανικού. Αυτό που έκανε κάποτε ο Άδωνης Γεωργιάδης, προεκλογική εκστρατεία, όχι τζαμί στο Βοτανικό. Το θυμάσαι, Αντρέα Γιαννητόπουλε? Όχι τζαμί στο Βοτανικό. Και μετά, όταν χτίστηκε το τζαμί στο Βοτανικό, έλεγε: πρέπει να γίνει το τζαμί στο Βοτανικό. Μια χαρά. Νόμιζα ότι ήταν μόνο εδώ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, παιδιά, δεν έμεινε γήπεδο για γήπεδο σε όλη την Ελλάδα που να μην κάνανε τέτοιου είδους προσευχές. Έβλεπα από τη Νέα Ιωνία, έβλεπα από διάφορα. Και στην Κύπρο τα ίδια. Και στην Κύπρο σε στάδιο κάνανε αυτές τις μαζικές προσευχές που πέφτουν και προσκυνάνε. Χαμός έγινε χτες και βεβαίως έχεις δίκιο, στη Νότια Αφρική έχουν ξεσηκωθεί. Νομίζω ότι είδα κάποια ρεπορτάζ να το μεταφέρουν και στην Ελλάδα το τι συνέβαινε κάτω στη Νότια Αφρική, αλλά οι εικόνες ήταν πρωτοφανείς. Δηλαδή, άμα το έχεις κάνει αυτό εδώ πέρα, σε είχαν βγάλει ακροδεξιό, ρατσιστή, λαϊκιστή, πράκτορα των Ρώσων, των Αυστριακών, των Γερμανών, δεν ξέρω κι εγώ πιανού άλλου κράτους, και σε είχαν στείλει δεμένο χειροπόδαρα με αντιρατσιστικό νόμο να υπηρετεί τον Αφγανό αρχιμαφιό στη φυλακή, να τους σερβίρεις μπελβεντέρε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που κάθεται και τα πίνει. Ήτανε, ομολογώ, έκανα λάθος. Πήγε το μυαλό μου ότι ήταν επειδή ήταν το τζαμί εδώ πέρα στο Βοτανικό, γι' αυτό είδα εγώ τόσο κόσμο. Αλλά ήτανε παντού σε όλη την Αθήνα. Στην Κρήτη και σε άλλες και σε επαρχιακές πόλεις πολλές. Καλημέρα στην Πετρούπολη. Καλημέρα στην Κηφισιά. Α, εδώ στέλνει καλύτερα βιντεάκια ο φίλος ο Πέτρος. Παραστρατιωτική Νότιο-Αφρικανοί, και δεν λέω τους παραστρατιωτικούς, τους λευκούς ξαμπούς, αυτοί πάει τελειώσανε πριν από κάποια χρόνια. Παραστρατιωτικοί μαύροι, έτσι έγχρωμοι, κάνουνε περιπολίες στους δρόμους μέχρι το τέλος, λέει, του Ιουνίου. Καλούνε όσους βρίσκονται παράνομα στη χώρα να εγκαταλείψουν τη χώρα, γιατί θα έχουμε άλλα. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα άλλα που θα έχουμε, τι υπονοούν, αλλά είναι έτσι με τζάκετ παραλλαγής και τέτοια, φίλε. Καλημέρα στέλνει και ο φίλος από την επαρχία του Ηρακλείου σε όλη την παρέα. Όχι το νέο Ηρακλείο, εδώ το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στην Κρήτη. Χαμός γίνεται εκεί κάτω. Τι διάβαζα πάλι χτες πρωτοσέλιδα, λέει, αμάρι. Ολόκληρες οικογένειες τους βάλανε μέσα για εμπόριο ναρκωτικών. Οικογένειες, πατέρας με γιος, αδέρφια, δεν ξέρω κι εγώ, θείοι, θείες, τι γίνεται. Και υπήρχε και μεγάλη επιχείρηση χτες Βόρεια Ελλάδα, του είπε, και πέγε επιδοτήσεις. Όλοι έχουν πάρει επιδοτήσεις εκτός από μένα, νομίζω. Δηλαδή, σας κοιτάζω φιλίποπτα, να ξέρετε εδώ πέρα τώρα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, Ιωάννη Βασιλιάδη. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι όλοι έχουν πάρει λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για επιδοτήσεις. Πώς είναι αυτή, 4,5-5 εκατομμύρια, λέει, και πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Πάλι κάτι λογιστές. Πώς γίνεται, ρε εσύ? Έβρεχε λεφτά και εγώ κράταγα ομπρέλα, κάπως έτσι θα τα λέμε. Καλημέρα και στη Σιγκαπούρη. Στη Μαρία, έτσι, πιστή στο ραντεβού.

0: Δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστούν αυτές οι εκτεταμένες επιχειρήσεις που πιάνουν την ψιλομαρίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο μεταξύ. Πιάνουν όλους τους απ' έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που κανονικά υπό κανονικές συνθήκες, εγώ θα περίμενα, ας πούμε, ότι αν θέλουν πραγματικά να υπάρχει εξυγίανση, μια μέρα θα περικυκλώναν το κτίριο που είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έλεγαν δεν φεύγει κανένας, δεν γίνεται οι δουλειές να γίνονται μόνο απ' έξω χωρίς ανθρώπους από μέσα. Έτσι δεν είναι? Γίνεται, Αγιαννιτόπουλε? Δεν γίνεται. Περικύκλωση του κτηρίου και βγαίνει έξω μόνο όποιος με αποδείξει δεν έχει κάνει τίποτα. Όλους τους άλλους τους ψάχνουμε. Ψάχνουμε πόσα σπίτια έχουν, τι είναι γραμμένο στις γυναίκες, στα παιδιά, στους μπατζανάκηδες, στα ξαδέρφια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό το τζαμί, λέει, που αναφέρεσαι, μου στέλνει ο Άκης, καλημέρα Άκη, το πληρώσαμε 94 εκατομμύρια ευρώ την ώρα που πουλάγανε τα τρένα για 48 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά τώρα είμαστε κοσμοπολίτες, φιλεάκι. Είμαστε κοσμοπολίτες. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή εσάνς στην Αθήνα. Στο μεταξύ, αν είστε κολλημένοι τώρα στην κίνηση και σας έχουν σπάσει τα νεύρα, να ξέρετε, δεν είστε οι μόνοι. Δεν είστε οι μόνοι, διότι ολόκληρη η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προστάτες μας, οι ηγέτες μας, είναι με τα νεύρα τσατάλια. Όλη η Κομισιόν με την Ούρσουλα την Φοντερ Λάιεν, την ξανθιά Γερμανίδα, ξέρετε αυτή, τη φίλη του Μητσοτάκη που κάνει δουλειά ο άντρας της με το Μητσοτάκη, που πάει διακοπές στα Χανιά, που έχει ένα ξαδερφάκι που έγινε σόγαμπρο στην Κρήτη και δεν ξέρουμε αν παίρνει επιδοτήσεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, τα έχουν πάρει όλοι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι με την Ούρσουλα τη Φοντερ Λάιεν. Το έβγαλε χτες ρεπορτάζ μεγαλειώδες στο Πολιτικό. Γιατί? Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φίλε. Γύρω στο 2022 αποφάσισε η Ούρσουλα η Φοντερ Λάιεν, εκεί πέρα λίγο με το που βγαίναμε από το COVID, που ήμασταν κλεισμένοι όλοι μέσα, δεν ξέραμε τι γινόταν, από πού τρώγαμε τις φαλιάρες, ότι λέει πρέπει το 80% των... Του στόλου των αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι δεν πάει ο καθένας με τα αμάξια, όπως καταλαβαίνετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά της αυτοκίνητα για τους αξιωματούχους, τα δίνει στους κομισάριους. Δεν θυμίζει λίγο άλλες εποχές αυτό, λίγο Σοβιετική Ένωση? Και λοιπόν, για να είναι πράσινη, τότε ήταν της μόδας, πολύ η οικολογία. Άρχισαν να πληρώναμε τις σακούλες στο σούπερ μάρκετ, τους καφέδες. Τότε δεν πίναμε σε πλαστικά καλαμάκια καφέ, αν θυμάστε. Αποφάσισαν λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν ολοκένουργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εντελώς τυχαία όλα ήταν BMW. Από τη χώρα καταγωγής της κυρίας Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν, Γερμανίας. Πρέπει να στηρίξουμε τη Γερμανία οικονομικά. Όλοι μας αγοραστήκαν αυτά με τους φόρους από όλους εμάς. Για να έχουν κλιματική συνείδηση οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από τότε όμως έχουν φτύσει το γάλα που βυζάξανε οι κομισάροι. Γιατί έχει, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν φτιάχτηκε έγινε μια συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας να μην είναι συνέχεια το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, να μεταφέρεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι κάθε πότε είναι, κάθε δύο μήνες, κάθε πότε είναι. Δες το Ιωάννη. Το πακετάρουν όλο το Ευρωκοινοβούλιο όπως είναι από τις Βρυξέλλες και το πάνε στο Στρασβούργο. Έτσι, δηλαδή γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μαζεύονται όλοι οι ευρωβουλευτές, μαζεύονται όλοι οι κομισάροι, μαζεύονται όλοι οι υπάλληλοι, μαζεύονται, δεν ξέρω, να φορτώνουν και πράγματα με εξοπλισμό. Και τα πάνε σε κάτι άλλα κτίρια που νοικιάζουν στο Στρασβούργο για να κάνουν συνεδρίαση εκεί. Γιατί? Για να μην αισθάνεται αδικημένη η Γαλλία, να αισθάνεται, ρε παιδί μου, ότι έχει ίδιο βάρος με το Βέλγιο, τη Γερμανία και αυτά. Έχει γίνει αυτή η συμφωνία. Οπότε πληρώνουμε και στο Στρασβούργο τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλη η πόλη στο μεταξύ, να ξέρεις, του Στρασβούργου, τρεις εβδομάδες, ξέρω εγώ, κάθονται. Μια εβδομάδα δουλεύουν, ζουν από τα λεφτά που ξοδεύουν οι ευρωβουλευτές. Που πηγαίνουν εκεί πέρα, ο μηχανισμός, η Κομισιόν και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι μια διαδρομή που είναι κανένα πεντάωρο. Έτσι, είναι γύρω στις 5 ώρες από Βρυξέλλες Στρασβούργο. Φορτώνουν λοιπόν τους ευρωβουλευτές, τους πάνε. Μέχρι τώρα ήταν όλα ζάχαρη και μέλι. Έμπαινε ο ευρωβουλευτής, άραζε στην πίσω θέση, έριχνε και έναν ύπνο, δεν ξέρω, το αυτοκίνητο κτλ. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Πήγαινε εκεί πέρα έτοιμος για να βγει, εκεί πέρα κανονίζουν και όλες τις συναντήσεις κτλ. Ξέρεις, είναι πιο χαλαρά, ρε παιδί μου. Δεν είναι Βρυξέλλες που είναι πιο κλειστά τα πράγματα. Οπότε πηγαίνουν εκεί πέρα. Αυτό το ταξίδι 5 ημερών, 5 ωρών, συγγνώμη. Έχει γίνει κόλαση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί δεν έχουν αυτονομία 5 ώρων, ρε. Και σταματάνε τώρα όλοι, όλοι, οι κομισάροι, ο Βαρχέλη, τα γνωστά ονόματα που ξέρετε. Σταματάνε αναγκαστικά. Υπάρχει ένα καφέ, ξέρω εγώ, που έχει φορτιστεί κάπου ανάμεσα στι Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο. Και σταματάνε στο Λουξεμβούργο είναι αυτό. Και είναι εκεί πέρα και είναι σαν στάση, ρε παιδί μου, πώς θυμάσαι παλιά που σταματάγανε τα κτέλ στο 90. Και γινόταν χαμός, κατεβαίναν οι γιαγιάδες, τρέχανε όλοι μαζί, ποιος θα προλάβει να πάει στην τουαλέτα, τρέχανε ποιος θα προλάβει να πάρει. Τι ωραία γλυκά, οι λουκουμάδες είχε εκεί. Όχι, οι λουκουμάδες είχε στα καμένα βούλα, τι ωραία γλυκά είχε εκεί. Κοκ, ποιος θα προλάβει. Καλά, δεν μπορούμε να πούμε στα αγγλικά τώρα. I want a cock εκεί πέρα, θα μας να βάλουμε τους ευρωβουλευτές σε τέτοιο ρόλο. Τέλος πάντων, και σταματάνε εκεί οι καημένοι. Περιμένουν στην ουρά, κάθονται ποιος θα πρωτοπρολάβει τραπεζάκι, να κάτσει, στριμώχνονται, χαμός. Και πνέουν μένεα κατά τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με αυτά τα πράσινα, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρέπει να κάτσουν 30-35 λεπτά εκεί πέρα να τα φορτίζουν για να φτάσουν μέχρι το Στρασβούργο. Ιδάλλως λέει, πρέπει να πηγαίνουν με ταχύτητα, ξέρω εγώ, 70-80 χιλιόμετρα τώρα που θα το κάνουν 7,5 ώρες, 8 για να φτάσουν. Και έχει γίνει χαμός. Κάποιοι έχουν παρατήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μπαίνουν κρύβονται, ρε. Μπαίνουν κρύβονται στα βανάκια. Γιατί προφανώς έχει και βανάκια που είναι για τους απλούς πολίτες που δεν τους έχει παραχωρήσει, ξέρω εγώ, ηλεκτρικό αυτοκίνητο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιωμίσαμε, λέει, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έλα, πες το.
1: Μετακίνηση βάση καταρχάς η μετακίνηση αυτή για την έδρα που είπες ισχύει βάσει τις συνθήκες του Άμστερνταμ και από ό,τι φαίνεται δεν είναι και αρκετά αραιά. Κάθε μήνα πρέπει να παρουσιάζονται οι αλλαγές.
0: Α, είναι μία εβδομάδα, κάθε μία εβδομάδα,
1: μία φορά συνεδρίαση. Το μήνα, δηλαδή 12.
0: Ναι, κάπως έτσι ρε παιδί μου και μπαίνουν κάτι οι επίτροποι, μπαίνουν στα βανάκια. Για να μην ταλαιπωρηθούν, να μην κάθονται εκεί πέρα και με την πλέμπα. Τώρα φαντάζω τώρα να είσαι στο Λουξεμβούργο σε έναν επαρχιακό σταθμό. Όχι, δεν είναι ωραίο. Ο Ούγγρος το κάνει αυτό, ο Όλιβερ Βάρχελη. Παράτησε εντελώς το επίσημο ηλεκτρικό όχημα και στριμώχνεται με την ομάδα του σε ένα βανάκι. Μπαίνει ο άνθρωπος και πάει ο επίτροπος. Όλοι το τραβάνε αυτό στο μεταξύ, εκτός από την Ούρσουλα, τη Φοντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα, η Φοντερ Λάιεν, άκου τι γίνεται τώρα, επειδή αυτή είναι πολύ. High status, ρε παιδί μου, υψηλού προσώπου. Είναι VIP. Δεν μπορεί. Πρέπει να κυκλοφορεί με θωρακισμένο αυτοκίνητο. Θωρακισμένα αυτοκίνητα δεν υπάρχουν ηλεκτρικά. Γιατί ξέρεις, έχει παραπάνω βάρος. Θα πηγαίνει με 30, ρε παιδί μου. Θα είναι σαν χελώνα. Αυτή έχει ένα θωρακισμένο. Κανονικά με βενζίνη, είναι με πετρέλαιο, είναι δεν ξέρω, αλλά με κανονική ενέργεια πάει μια χαρά. Ούτε στάσεις ούτε τίποτα. Και γίνεται χαμός δηλαδή. Το είχε χτες πρωτοσέλιδο το Πολίτικο, παιδιά. Ότι έχουν εκνευριστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βιώνουν, λέει, οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το περίφημο άγχος της αυτονομίας, range anxiety. Έτσι το λένε, που κρατά τους απλούς πολίτες μακριά από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, εμάς μας το διαφημίζουν, το επιδοτούμε. Άμα θέλει ο άλλος να πάρει μια καινούργια ηλεκτρική BMW στην Ελλάδα, την πληρώνουμε όλοι μαζί. Του δίνει πόσο, 9 χιλιάρικα, 9 ή 7. Ή 9 ή 7 χιλιάρικα επιδότηση το κράτος, δηλαδή εγώ. Και έχουν πάει, φίλε, και κάνουν και ερωτήσεις και διαμαρτύρονται. Γιατί, λέει, μας δώσατε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί. Στο μεταξύ δεν ξέρω αν παίζει και αυτό ότι πέφτει και η μπαταρία. Είναι όπως είναι με τα κινητά, ξέρω εγώ. Πέφτει η αυτονομία της μπαταρίας με τον καιρό. Οπότε άμα τώρα θέλουν μισή ώρα στάση, σε λίγο θα θέλουν μια μισή ώρα στάση. Και έχει ο Θεός. Υπάρχει πάντα και η προοπτική του να πάνε το τρένο, διότι υπάρχει και συνδρομική σύνδεση. Μπορείς να πας στο τρενάκι της Βρυξέλλες, να πας στο Στρασβούργο. Αλλά αυτό δεν το συζητάνε οι κομισάροι μας και οι υπεύθυνοι, διότι, λέει, ισχυρίζονται ότι πρέπει να κάνουν απόρριτα τηλεφωνήματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Δεν μπορείς να είσαι στο τρένο, να είναι δίπλα σου, ξέρω εγώ, ο Αμπντούλ και εσύ να συζητάς γιατί όλοι αυτοί το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρει, το αστείο δεν είναι μόνο να πας, είναι και να γυρίσεις. Το ίδιο τραβάνε και στο γυρισμό. Και αυτά τραβάνε οι ευρω... Έχουμε τους εθνοσωτήρες, αυτούς πώς θα τους λέμε, οι πυροσωτήρες, που θέλουν να σώσουν την Ήπειρο, οι πυροσωτήρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλα δράματα, να μην σας τύχει, παιδιά, να σας χαρίσουν ηλεκτρικό. Καλημέρα, στέλνει ο Μιχάλης στο φορτηγό από την παραλία της Πάχης Μεγάρων. Πολύ ωραία. Όπως κάνουμε εμείς τάση, λέει, στο Αρτεμίσιο ο Νίκος. Ο Νίκος πάει προς Πελοπόννησο προφανώς, κάτω προς Καλαμάτα, για να κάνει στάση στο Αρτεμίσιο. Αυτό συνήθως υπολογίζεις όλοι να κάνουν στάση γύρω στη μέση της διαδρομής, ναι. Πολύ σωστά το είπες, Δημήτρη. Είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει, για να βγάλει την αυτονομία που υπόσχεται πρέπει να πηγαίνει με 70 χιλιόμετρα ανώτατο όριο χωρίς κλιματισμό και αν είναι δυνατόν χωρίς φώτα και χωρίς μουσική. Να τους δένουν και τα μάτια, ρε, μέσα, να μην έχει τίποτα. Α, και πρέπει και οι καιρικές συνθήκες να είναι κατάλληλες, διότι αυτό το ξέρω, ότι αν έχει κρύο, μειώνεται η αυτονομία των μπαταριών. Το ξέρεις αυτό που είχαν πάθει στην Αράχοβα. Όταν πρωτογίνανε πριν από κάνα δύο χρόνια, τότε είχαν αρχίσει να σκάνε μαζικά στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και πήρε ο άλλος, ξέρω εγώ, νεοπλουτιστάν. Πήρε, ξέρω εγώ, το Τέσλα του. Και λέει, θα πάω για σκι στην Αράχοβα. Το έχω φορτίσει, μου λέει ότι έχω να πάω και να γυρίσω. Χαλαρός είμαι. Και είχαν μείνει τα Τέσλα πριν από τότε που είχε κάνει και ένα γερό χιονιά. Είχαν μείνει τα Τέσλα στην Αράχοβα και περιμένανε. Ναι, όχι να βρουν. Πού να βρει ηλεκτρικό φορτιστή, δεν βρίσκει ούτε με χαρτόσημο, με αίτηση εκεί πάνω. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι.

0: Και αυτά τώρα, επαναλαμβάνω, θέλουν να μας υποχρεώσουν όλους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που διαμαρτύρονται, όχι κανένας άλλος, αυτοί που διαμαρτύρονται, που τους έχουν δώσει ηλεκτρικά αμάξια, είναι αυτοί οι οποίοι υποχρεώνουν τους ταξιτζίδες, Κυρανάκης, εδώ πέρα στην Ελλάδα, να πάρουν όλοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σκέψου τι έχει να γίνει με τους ταξιτζίδες. Έτσι, και ρίξει κανένα χιόνι και αρχίζουν και μένουν όλα, ρε, τα ταξί στην Αθήνα. Θα θέλουμε επέμβαση, δεν ξέρω κι εγώ. Πια τα ΕΚΑΜ να κατέβουν για να μετακινηθούν τα ταξί. Και δεν είναι μένουν εκεί, θέλουν, έχουν στόχο, έτσι. Έχουν στόχο μέχρι το 2030, ξέρω εγώ 2035, να 2035, να καταργηθούν πλήρης κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής σκάφησης. Δηλαδή να είναι όλα ηλεκτρικά ή υδρογόνο. Έχουν και κάτι δυσφαντασιώσει τώρα. Θα έχουμε αυτοκίνητα με υδρογόνο. Το υδρογόνο αυτό το πράσινο παράγεται κανονικά από ρεύμα. Επειδή δεν έχει σημασία, αλλά θα τα λέμε υδρογόνου. Θα πληρώνεις, άστα να πάνε. Αλλά θα μου πεις τις πόλεις των 5 λεπτών που ετοιμάζουν, σιγά να μην χρειάζεται να έχεις αυτοκίνητο. Θα πηγαίνεις με τα ποδαράκια παντού. 2035 τον νόμο τον φέρνουν κανονικά τη στιγμή που αυτοί οι ίδιοι διαμαρτύρονται. Απλά για να ξέρουμε, ρε παιδί, μέσα σε τι περιβάλλον λειτουργούμε. Ο άλλος λέει, θα βάζουμε μια γεννήτρια στο Port Bagaz και σωθήκαμε. Ο Άκης, έχει όρεξη σήμερα ο Άκης. Καλημέρα, στέλνω Δημήτρης, ακούω κάθε πρωί στο δρόμο για τη δουλειά, για τον απλό λόγο που πως ακούμε νέα που δεν ακούμε σε άλλους σταθμούς. Καλά, σας έχω δώσει σήμερα επεισόδια μεταναστευτικό Νότια Αφρική με τη βοήθεια του Πίτερ από τον Ντούρμπαν. Στο μεταξύ έχει κάτι ωραίες πόλεις στην Νότια Αφρική, παιδιά μου λένε, όπου έχουν πάει, ότι είναι πολύ όμορφα σε συγκεκριμένα μέρη. Θα γίνει, εκεί πέρα πρέπει να είναι όπως θα γίνουμε εμείς μελλοντικά. Δηλαδή έχει κάποια κέντρα πόλεων τα οποία είναι εκπληκτικά, ξέρω εγώ κτλ. Ξέρεις, ένοπλη φρουρή, προστασία, δεν περνάει τίποτα. Και γύρω-γύρω είναι το απόλυτο χάος. Ξέρω εγώ, παίζει να μην έχουν νερό κτλ. Στο μεταξύ επιβεβαιώθηκα. Θυμάστε που συζητάγαμε χτες για τον περίφημο Χανταϊό, τον Έμπολα κτλ. Και πώς είχαν βγει κάτι οι Αμερικάνοι και λέγανε ότι όλο αυτό ήταν. Το φτιάξανε με το Χανταϊό για να μπορέσουν να πάρουν μέτρα για την εξάπλωση του Έμπολα, γιατί είναι πολύ γρήγοροι κτλ. Έχουν βγει καινούργιοι αριθμοί. Μιλάμε για πάνω από 1000 κρούσματα Έμπολα. Κλείνουν τα σύνορά τους χώρες της Αφρικής. Λοιπόν, Κονγκό, τουλάχιστον 1077 τα κρούσματα Έμπολα και κατά πάσα πιθανότητα είναι καταγεγραμμένα ελάχιστα από αυτά που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή μπορεί να είναι αρκετές χιλιάδες ο αριθμός των κρούσματων. Βγήκε δε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και είπε ότι οι διαστάσεις της επιδημίας πιθανόν να είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς το ξέσπασμά της στην επαρχία Ιτούρη που γειτονεύει με την Ουγκάναντα και το Νότιο Σουδάν. Νότιο Σουδάν, ξέρεις, είναι αυτοί που έρχονται. Εδώ πέρα, σήμερα το πρωί, πώς οι 200 κατέβηκαν σήμερα.
1: Χθες είναι 265 συνολικά, διότι είδα ότι οι
0: βάρκες που έρχονται.
1: 22, ναι, και σήμερα ακόμη 63, άρα 265 πρέπει να είναι.
0: Εκεί λέει στην επαρχία Ιτουρί, δεν την ήξερα την επαρχία Ιτουρί, σήμερα την έμαθα, που γειτονεύει με την Ουγκάντα και τον Νότιο Σουδάν, δεν εντοπίστηκαν τα κρούσματα παρά εβδομάδες αφότου φαίνεται ότι εκδηλώθηκαν. Λέει, δεν αναφέρονται όλα τα ύποπτα κρούσματα. Επιπλέον στην περιοχή μένονται μάχες, κάτι που περιπλέγει την προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας. Η ΔΕ Ουγκάντα δεν αναφέρει, δεν λέει, δεν δίνει στη δημοσιότητα τον αριθμό κρουσμάτων κτλ. Προσπαθεί, δεν ξέρω, θέλει να μην χαλάσει τον τουρισμό της, δεν ξέρω. Εκεί πέρα στο Κονγκό πήγε και ο γενικός διευθυντής του ΠΟΗ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Δεν ξέρω, κάτι οι Αμερικές, κάτι οι Γερμανίες έχουν πει ότι έχουμε κλείσει τα σύνορα. Ρε παιδί μου, δεν περνάει κανένας. Έχουν ειδικές ταξιδιωτικές οδηγίες. Μην πάτε σε αυτές τις χώρες. Δεν γυρνάτε πίσω. Αν γυρίσετε πίσω, μένετε 20 μέρες, ξέρω εγώ, σε καραντίνα για να δούμε. Μην μας φέρετε εδώ πέρα τίποτα έμπολες και τέτοια. Αυτά κάνουν στην Αμερική. Εμείς εδώ πέρα από το Σουδάν έρχεται κόσμος. Έρχεται κόσμος καθημερινά. Βγαίνει στην Κρήτη. Δεν ξέρω. Ο Τάσος στέλνει ένα μήνυμα σε κάποιον Νίκο, δεν ξέρω ποιος είναι ο Νίκος, δεν έχω την παραμικρή ιδέα, μπορεί να μπερδεύει και να έρθει να το στείλει αλλού, τι να σου πω. Ο Μάνος στέλνει φωτογραφία από την Ίδρα που βρίσκεται. Φέρτε τους Γάβδο και μετά Ομόνια, στέλνει ο Σύφης, αντέχουμε και έμπολα. Βαλεντίνα λέει πάντα υπήρχε έμπολα εκεί. Λέει αυτά είναι. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποιείς, Βαλεντίνα. Με συγχωρείς, δεν μπορώ να την πω. Στον αέρα θα μας κλείσει μέσα το έσουρου. Δεν ξέρω. Πάντα υπήρχε έμπολα. Είναι από το 1975 ο ιός. Κάνει ξεσπάσματα. Προφανώς πάντοτε θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχουν και περίοδοι που για τον έναν ή για τον άλλον λόγο, κάποια καινούργια μετά, άλλαξε κάτι τέτοιο. Κάνει νέους γύρους. Τώρα τι να σου πω. Το να καταφέρουμε να φέρουμε τον αφρικανικό έμπολα, να τον έχουμε στην Κρήτη, στην Αθήνα, δεν ξέρω κι εγώ που, εμένα θα με τρόμαζε. Γι' αυτό προφανώς και οι Αμερικάνοι έχουν βάλει αυτές τις σκληρές ταξιδιωτικές οδηγίες. Μου γράφεις παρενέργειες σκευασμάτων. Παίζει, όπως επίσης παίζει, αυτές οι πανδημίες να σχετίζονται με πειράματα. Με πειράματα σε εργαστήρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ, διότι τι κάνουν. Για να μελετήσουν τους ιούς, μολύνουν ζώα. Για να δούνε τις αντιδράσεις, κυρίως μαϊμουδοειδή, ρε παιδί μου. Τα μαϊμουδοειδή, όπως και άλλα ζώα και ποντίκια, μπορεί να δεν ξέρω τι άλλα μολύνουν με αυτού του είδους τους ιούς, τι κάνουνε, δεν είναι καλά παιδιά. Δηλαδή, πας να τα βγάλεις από το κλουβί και πες να σε χρατζουνίσουνε. Και έτσι υπάρχουν καταγγελίες ότι τα ξεσπάσματα οφείλονται σε αυτού του είδους, αν δεν γίνεται, ξέρω εγώ. Κάποιοι λένε ότι γίνεται και επίτηδες από τα εργαστήρια για να πουλάνε, ξέρω εγώ, φάρμακα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σας πω. Να πάρουμε την καλύτερη περίπτωση, ρε παιδί μου, ότι δεν φέρονται καλά οι χιμπατζίδες και οι μαϊμούδες, τους οποίους επίτηδες κολλάνε με αυτούς τους ιούς και μπορεί να γρατζούν σε έναν άνθρωπο, να βγει ο άνθρωπος να πάει να πιει καφέ, να κολλήσει και έχεις κάθε τόσο αυτού του είδους τα ξεσπάσματα των επιδημιών. Το θέμα είναι να μην μας κατσικωθεί τίποτα και εδώ. Εγώ αυτό λέω. Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί το Σουδάν, στο οποίο αναφέρονται ότι είναι κοντά και νότιο Σουδάν εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κανένας τροχονόμος εκεί που να λέει συγγνώμη, δεν έχετε, εσείς έχετε έμπολα, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας προς την Ευρώπη. Μπορεί να το έχει ξεκινήσει, να το έχει ξεκινήσει εβδομάδες πριν, να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι, να έφτασε στη Λιβύη, να πέρασε απέναντι, να ανεβαίνει προς Ελλάδα. Γιατί πολλές φορές ακούμε ότι κάποιοι από αυτούς που έρχονται είναι άρρωστοι, και τους πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Δεν λέω ότι αυτοί που έχουν έρθει έχουν έμπολα, για το Θεό. Δεν το ξέρω, δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε τίποτα άλλο. Αναρωτιέμαι, είμαστε έτοιμοι να μας κάσουν τίποτα εμπολιστές. Σύφρα η έμπολα, προτιμώ έμπολα. Άκου τώρα τον άρα, άκου τώρα την γράφει. Σε ρε Σύφη. Μεγάλες ανισότητες, μου λέει, στην Νότια Αφρική, στέλνει ο Πίτερ. Εγκληματικότητα, διαφθορά στα κόκκινα και ρατσισμός εναντίον των λευκών όσοι έχουν μείνει.

Λοιπόν, να εδώ πέρα τα βρήκα τα στοιχεία. Τουλάχιστον 202 είναι οι μετανάστες. Μετανάστες του λένε, όχι παράνομους μετανάστες, όχι λαθρομετανάστες. Είναι απλά μετανάστες, ρε παιδί μου. Όπως πήγε η αδερφή μου να σπουδάσει, ξέρω εγώ, στην Ολλανδία. Το ίδιο πράγμα είναι. 4 Λέμβοι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά είναι τώρα καινούρια, φρέσκα κουλούρια που σας λέω, έτσι. 4 Λέμβοι, 202 άτομα. Εντοπίστηκαν, λέει, να πλέουν από την Κρήτη, από τα ανοιχτά της Ιεράπετρας μέχρι τη Γάβδο. Τους είχαν περικυκλώσει, δηλαδή. Ερχόντουσαν σε σχηματισμό μάχης, λέμε. Συν άλλη μία είδηση για 60 ακόμα άτομα, όπως πολύ καλά είπε ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης. Την τελευταία στους 63 έγινε, λέει, και επιχείρηση διάσωσης. Ακούστε, έχουμε κάνει το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Μπορεί αυτό να μην βρίσκει ουκρανικά drones. Αυτά περνάνε απαρατήρητα. Τρομάξανε κάτω, ε. Είδατε τι έγινε στην Ελούντα. Που βγήκε ένα... Βλέπουν ένα πράγμα στη θάλασσα να πλέει. Να πλησιάζει προς την παραλία. Και αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο. Κάτι έρχεται, είναι μαύρο, είναι φοβιστικό, έχει καλώδια και τέτοια. Σκηνές από καρτούν στην παραλία της Ελούντας, παιδιά. Και αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο. Κάτι έρχεται, παιδιά, θα κάνει μπουμ. Γιατί είχαν υποψιαστεί που βλέπανε, είδαν τον drone στη Λευκάδα. Σου λέει, κάτσε, γιατί εδώ πέρα μπορεί να βγει ο Δένδιας και να πει ότι η Κρήτη είναι εκτός των χωρικών μας υδάτων. Όχι μόνο να φάμε δηλαδή τον μπουμ, να φάμε να μας βγάλουν και εκτός επικρατείας. Θα υποβιβαστεί και ο Όφηξες άμα βγουν εκτός, θα είχαν δράματα τώρα που πήρανε για το κύπελο, χαρήκαν οι άνθρωποι τέλος πάντων και αρχίζουν και λένε, μοιάζει με νάρκη, τους λένε οι πρώτοι που πάνε εκεί. Τώρα σκέψου να είσαι παραλία, ξέρω εγώ, να πίνεις το κοκτέιλ σου, δεν ξέρω τι κάνουν, να δουλεύεις τέλος πάντων, να προετοιμάσεις και να βλέπεις μια νάρκη θαλάσσια, να λες, αυτοί τώρα τέτοιες έχουν στο Ορμούζ, στα στενά. Μας βγαίνει μια και στην Ελούντα. Ήρθαν οι ειδικές δυνάμεις του λιμενικού εκεί πέρα. Ήρθαν, το βρήκανε τελικά. Δεν ήταν νάρκη. Όλοι είχαν πιστέψει ότι ήταν ουκρανική νάρκη. Ότι οι Ουκρανοί εκτός από ντρόνους έχουν αρχίσει και αφήνουν και νάρκες κάτω από την Κρήτη. Ξέρω εγώ, μπας και πέσει πάνω κανένα τάνκερ. Ήταν τελικά αυτό απάρτιο κομμάτι από ένα ρωσικό σύστημα που έχουμε στα νησιά. Ένα αντιβαλιστικό πύραυλο του Σόσα. Και προφανώς κάπου είχαν κάνει κάποια δοκιμή, κάτι είχαμε πετάξει, δεν ξέρω, τους ξέφυγε κανένας πύραυλος και έπεσε θάλασσα. Αλλά ένα κομμάτι αυτού του οποίου ήταν ακίνδυνο, ας πούμε, ήταν αυτό το οποίο βγήκε, αλλά μέχρι να σιγουρευτούνε, τους είχε πάει ένα άνδρα για να το πλες στην Ελούντα. Σου λέει, θα γκρεμιστεί κανένα ξενοδοχείο άμα ξεβραστεί αυτό το πράγμα στην ξηρά. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα βλέπει το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Το οποίο όμως από ό,τι φαίνεται έχει κάνει εξειδίκευση, μεταπτυχιακό διδακτορικό στη διάσωση μεταναστών. Η επιχείρηση, λέει, ξεκίνησε διάσωση των μεταναστών όταν εν αέριο μέσω της δύναμης Frontex εντόπισε τη λέμβο στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια του νησιού. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το σκάφος της Frontex. Άμα πάθεις στην Κρήτη κάτι, παίζει να περιμένεις, ξέρω εγώ, για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να περιμένεις κανένα τριήμερο. Αλλά άμα είσαι μετανάστης και είσαι στη θάλασσα, έρχονται ελικόπτερα, πλοία, σκάνε, δεν ξέρω πώς έχουν βάλει και ειδικούς με jet ski να πηγαίνουν σε φάση Baywatch για να τους διασώσουνε.

Είναι όλο στην επικαιρότητα η Νίκη. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν τώρα τελευταία. Νάρκες εκεί πέρα, μετανάστες, ο ΠΚΠ, ναρκωτικά. Τα πάντα όλα. Δεν ξέρω γιατί.

είχαμε χτες ανταγωνισμό από τις Σέρες, Ηράκλειες Σερών. Ακούσατε, υποθέτω, την ανατριχιαστική την είδηση. Ιωάννη, τη διάβασες, την έμαθες. Ένα δεκάχρονο παιδί. Μαθαίνουμε, ήμασταν χτες, ήμασταν στο ρεπορτάζ, δουλεύαμε. Και βγαίνει η είδηση, λέει, ανασύρθηκε νεκρό 10χρονο παιδί από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Ανατριχιάζεις τώρα, να λες ένα 10χρονο παιδί, έπεσε και πνίγηκε το κανάλι. Παίρνει τηλέφωνο μία φίλη, μία συνάδελφος πάνω στο δήμαρχο να δει τι γίνεται. Ήταν χαλαρός ο δήμαρχος. Ναι, λέει, έχει ξανασυμβεί κιόλας εκεί ένα περιστατικό. Όπα, τι είναι αυτό τώρα, το κανάλι του θανάτου, είχε πνιγεί, λέει, άλλο ένα παιδί εκεί. Και λες, τι είναι αυτό, το κανάλι του θανάτου, κάνουν ανθρωποθυσίες. Είναι παγίδα, το έχουν σκεπασμένο για να μην το βλέπουν τα παιδιά και να πέφτουν, τι γίνεται. Όχι, λέει, έχει σειρματοπλέγματα, είναι τα πάντα όλα. Αλλά κάνουν, λέει, κάποιοι πηγαίνουν και κάνουν, λέει, κόβουν τα σύρματα για να περάσουν. Λέω, τι είναι αυτό τώρα, χόμπι. Κόβω τα σύρματα για να μπω στο κανάλι, να κάνω τι, να ψαρέψω, δεν έχει το αρδευτικό κανάλι ψάρια, παιδιά. Περνάει λίγο η ώρα, αρχίζουν και βγαίνουν περισσότερα στοιχεία του ρεπορτάζ στην επιφάνεια. Το παιδί, λέει, δεν πνίγηκε από ό,τι καταλαβαίνω στο κανάλι. Το παιδί, λέει, προσπαθούσε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας ένα σανίδι. Γιατί υπάρχει σανίδι στο αρδευτικό κανάλι, γιατί να θέλει κάποιος να περνάει από πάνω. Από εκεί και πέρα γίνονται λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες, αλλά μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Όπως πάνω χάρη το παιδί έπαθε ηλεκτροπληξία, επειδή κάποιοι στο κανάλι, από το κανάλι μέσα, τους είχε βολέψει και περνούσαν ένα καλώδιο ρευματοκλοπής για να πηγαίνει σε έναν οικισμό μια συγκεκριμένη ευάλωτης ομάδας. Και είχαν περάσει το καλώδιο της ρευματοκλοπής από το αρδευτικό κανάλι. Τώρα πήγε το 10χρονο παιδί να τραβήξει, είχε πάθει κάτι το καλώδιο, πήγε να το διορθώσει, έστειλε δηλαδή ένα 10χρονο παιδί μέσα στο νερό να τραβήξει καλώδιο με ρωμάτο, παιδάκι, έτσι, να τραβήξει καλώδιο ρεύματος για ρευματοκλοπή. Πήγε μόνο του και ακούμπησε τώρα νερά, αρδευτικά κανάλια και ρεύμα. Άσχημος συνδυασμός, κακός και συνδυασμός. Συνελήφθη πάντως, λέει, τόσο η μητέρα του 10χρονου παιδιού, όσο και μία 43χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία ήταν αυτή που έκανε τη ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν, κατηγορείται για ρευματοκλοπή μόνο η ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Αναμένεται, λέει, να αποσαφινιστεί αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του μικρού αγοριού του 10χρονου και αν θα της αποδοθούν περαιτέρω κατηγορίες. Και εμείς παλιά, λέει ο Σπύρος, καλημέρα Σπύρο, πιτσιρικάδες, λέει, στο μόρνο μπάνιο κάναμε, τόσο μυαλό είχαμε. Καλά, εντάξει, δεν έκανες όμως κουβαλώντας καλώδια ρεύματος, υποθέτω, ούτε ήταν δίπλα σου, έβλεπες και πήγαινες να βουτήξεις. Δεν σε στέλνανε τουλάχιστον. Δεν ξέρω, ελπίζω να βρούμε άκρη, ελπίζω να αναζητηθεί αν υπάρχει συσχέτιση και με το προηγούμενο παιδί, το οποίο πριν νομίζω ήταν γύρω στο 2020-2021, άλλο ένα παιδί αντίστοιχης ηλικίας, λίγο μικρότερο, είχε και αυτό στο ίδιο κανάλι πάλι πνιγεί. Και δεν ξέρω μήπως αυτό πρέπει να εξεταστεί ξανά, μήπως υπήρχαν από τότε ζητήματα.

Εμπνεύστηκε η Βαλεντίνα να μου στέλνει είδηση, λέει. Στο μεταξύ, χτεσινοβραδινή σοκ στη Λαμία. Έπαιρναν τα παιδιά μαζί σε ληστείες και τα μάθαιναν να κλέβουν. Το δικαστήριο καταδίκασε ζευγάρι Ρωμά που κατηγορήθηκε ότι εκπαίδευε τα παιδιά τους σε κλοπές και ληστείες. 10 κλοπές. Σήμερα, λέει, ο ένας εκ των παιδιών αυτών είναι 20 ετών. Μέχρι τα 18 του είχε 27 κλοπές, 2 ληστείες και μια δικογραφία για σύσταση συμμορίας. Και πήγε και τους είπε: παιδιά, εμένα αυτό με μαθαίναν από 10 μέχρι 14. Μ' είχαν πάει σε 15 κλοπές, μια ληστεία και μια υπόθεση φθοράς ξένης περιουσίας. Και το είπε αυτό για να αθωωθεί τώρα που έγινε 20, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, εδώ πέρα κάποιες λύσεις που λέτε είναι πολύ ριζοσπαστικές, δεν είναι, δεν μπορώ να τις... ούτε να τις υιοθετήσω ούτε να τις διαβάσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι εάν κάπου δεν εφαρμόζονται οι νόμοι για τον Α ή τον Β λόγο, σιγά σιγά θεωρούν δεδομένο ότι κάποιοι, ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος και ότι μπορεί να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Η μοναδική λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται με καταβλισμούς, με περιοχές γκέτο κτλ. Είναι να εφαρμόζεται ο νόμος. Όπως εφαρμόζεται παντού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα είναι. Είναι κουβέντες που απλά λέγονται χωρίς νόημα. Εφαρμογή του νόμου παντού. Θα μου πεις εδώ πέρα κάνουν, είμαστε πάμε κατηγορούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η κυβέρνηση νομοθέτησε άλλος νόμος να ισχύει για τους απλούς πολίτες και άλλος να ισχύει για τους πολιτικούς. Ξέρεις ότι μία από τις μεγάλες μομφές κατά του νέου ελληνικού κράτους στο σύνολο είναι η αργή απονομή της δικαιοσύνης, ρε παιδί μου. Και πήγε ο Φλωρίδης και έκανε ένα νόμο. Ρε παιδιά, έχω γκώσει τον Τσίπρα. Κοιτάξτε, όλα τα κανάλια παίζουν Τσίπρα ταυτόχρονα. Όλα ρε, και παίζουν και τις ίδιες σκηνές. Τώρα τον είδα σε 2 οθόνες ξεχωριστές να κάνει την διακίνηση, να χαιρετάει με το χαρτί, λες και πήρε πτυχίο, παιδί μου. Ας επιστρέψουμε τώρα στον Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγα. Και πήγε λοιπόν, έχει γίνει με το Φλωρίδη που πήγε και έφερε αυτή την τροπολογία που θέλει να χρησιμοποιήσει με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό η Νέα Δημοκρατία. Να έστειλε η Κοβέση επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους λέει να ενεργοποιηθεί και ο τάδε μηχανισμός. Ο τάδε μηχανισμός που θα σταματήσει, θα στερήσει ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια από την ελληνική αγορά. Και έβγαινε όλο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο Γεωργιάδης και έλεγε σιγά που έχει στείλει η Κοβέση τέτοια επιστολή και σιγά τον μηχανισμό και σιγά το ένα σιγά το άλλο. Διαψεύστηκε, διότι πήγε η Κοβέση και έκανε ανάρτηση ότι ναι, έστειλε αυτή την επιστολή για να ενεργοποιηθεί ο συγκεκριμένος μηχανισμός, όπως λέγαμε εμείς οι Κασάνδρες. Και πέρασε στη δεύτερη γραμμή άμυνας.

Και βγήκε ο Γεωργιάδης. Δεν θα με αφήσουν να την πω στη... Θα με σκανδαλίζουν συνέχεια τα κανάλια με αυτά που δείχνουν. Και βγήκε ο Γεωργιάδης στη Βουλή και έλεγε: «Έλα μωρέ, ένα αστείο είναι αυτό με την κοβέση, και σιγά μην προχωρήσει, και σιγά το ένα και σιγά το άλλο». Χαλαρός, τι τον νοιάζει. Θα μου πεις, εξαρτάται αυτός, τι είναι αγρότης, είναι να περιμένει επιδότηση ευρωπαϊκή. Αυτός αυτά που είναι θα τα έχει βρει από αλλού.

έκανε επιστολή, λέει η κυρία Κοβέ στην Κομισιόν. Και so what? Πάντα δεν το είπε το so what, το λέω εγώ. Έκανε επιστολή κυρία Κοβέ στην Κομισιόν. Και εγώ είμαι με το ανώτατο συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Γιατί είμαι με την ελληνική δημοκρατία. Δεν ξέρω με τι είστε εσείς. Θυμηθήκανε την πατρίδα τώρα οι νεοδημοκράτες, ε? Αυτοί που λέγανε ότι πρέπει να παντρεύονται οι ΛΟΑΤΚΙ για να είμαστε συμβατοί με την Ευρώπη. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κλειστά κέντρα μετανάστευσης γιατί πρέπει να συμβαδίζουμε με την Ευρώπη. Αυτοί που μας έλεγαν χίλια μύρια ότι τους βολεύει πρέπει, ότι ήταν woke, ότι ήταν έτσι προοδευτικό, πρέπει να συμβαδίζουμε με την Ευρώπη. Τώρα που πάνε κατηγορούμενοι επειδή φάγανε ευρωπαϊκό χρήμα, έτσι. Για το ελληνικό χρήμα που τώρα δεν τους νοιάζει, είναι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί το 4.000 μετά Χριστόν. Θα αναλάβει ο ιστορικός του μέλλοντος, όχι εισαγγελέας. Θυμηθήκανε την ελληνική δημοκρατία τώρα, όχι το υπερκράτος των Βρυξελών. Κωνσταντίνα, μου στέλνει τώρα μήνυμα η Κωνσταντίνα. Είδα σήμερα στο Μέγκα, λέει με βίντεο, σε 7 κιτάριο ρεπορτάζ με βίντεο που έκαναν πάρτι με τραπ σε πτέρυγα του Κορυδαλού, με ποτάρια ναρκωτικά, με αρχηγό, αρχιμαφιόζο, Αφγανό, δεν κάνω πλάκα. Δεν μας ακούσα από την αρχή. Κωνσταντίνα μου, ήταν το πρώτο θέμα που συζητήσαμε. Δεν το είδα εγώ το ρεπορτάζ γιατί ήμουνα στο δρόμο. Το διάβασα. Τσουτσούρια σα λέμε. Ερχόμουν τώρα κίνηση, σκεφτόμουν να σταματήσω να πάρω καφέ. Ας μην πάρω καφέ, λέω, απ' έξω, γιατί δεν γουστάρω να πληρώσω το πλαστικό καπάκι. 10 λεπτά κάθε φορά. Μου τη δίνει πάρα πολύ στα νεύρα. Λέω, όχι, θα πληρώνω εγώ 10 ευρώ, 10 λεπτά το πλαστικό καπάκι και θα παρτάρει ο Αφγανός ντράπ. Όχι, δεν θα πιω καφέ. Πρώτο θέμα ήταν, έφαγε η Ελλάδα, λέει, πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν την Πολωνία, 3 χρόνια γιοκ, δεν έχει περάσει. Παίζει να... εκτός πρόστιμο, όχι ο μηχανισμός αυτός. Καλά πρόστιμα, τι έχουν να πληρώσουμε, 400 εκατομμύρια δεν βγήκαν ότι είναι να δώσουμε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Βάλε, τι θα βγει ο λογαριασμός και για τα υπόλοιπα. Θα βγει για, κίτ ρομποτικής, τα ξέρεις αυτά τα κίτ ρομποτικής που περιμένουν να σκάσει σκάνδαλο. Βγαίνεις και αγοράζεις ένα κίτ ρομποτικής για το παιδί σου. Θες εσύ να το κάνεις επιστήμονα της NASA. Έχει να τα αγοράσει έξω, ξέρω εγώ, 300 ευρώ. Το ελληνικό δημόσιο τα προμηθεύτηκε με, ξέρω εγώ, με 2-3 χιλιάδες ευρώ. Με τους πίνακες. Με το catering των μεταναστών. Ωραία, έχει να μαζευτεί πρόστιμο. Θα πληρώνουμε τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καμιά δεκαετία με τόσο πρόστιμο που μαζεύεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8:58. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος εσηκώθη όρθιος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων, για διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε με πολλά και ωραία, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του σοσιαλιστή, θοθιαλιστή Θαπατέρο εκ της Ισπανίας, μεγάλος ηγέτης και αυτός, το οποίο του ανοίξαν το χρηματοκιβώτιο, λέει, και βρήκανε μέσα διαμάντια, ρουμπίνια, σμαράγδια, ζαφύρια, σκούρια, ρίκια, μεταγιών, βραχιόλια, χαμός, ρολόγια, συλλεκτικά, 100 εκατομμύρια ευρώ. Και τον πάνε μέσα στην Ισπανία. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, άμα το κάνανε αυτό, δεν θα έτρεχε τίποτα. Θα τα πούμε όμως μετά τις 9. Μένετε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8. Σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μόλις έναν μήνα πριν από την έναρξη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση, κατατέθηκε στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο με τον ηλικιώδη προϋπολογισμό των 721 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Σύμφωνα με αυτό, από την 1η Ιουλίου 2026 αναμένεται η Ελλάδα να επομισθεί το βάρος της μετανάστευσης, σηκώνοντας το δυσβάστακτο βάρος της λαθρομεταναστευτικής υποδοχής. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες είχαν να κάνουν με περικοπές, ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη αναμένεται να μοιραστούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε καθημερινά επιδόματα προς όφελος των λαθρομεταναστών, ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια θα ρέουν για νέες εγκαταστάσεις, σύντηση και φύλαξη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, εξαιτίας των διαδικασιών που προβλέπονται, θα εγκλωβιστούν στη χώρα μας περίπου 20.000 νέοι λαθρομετανάστες λόγω απόρριψη ασύλου ετησίως, οι οποίοι θα στηβάζονται υποχρεωτικά σε κλειστές δομές, αφού η διαδικασία επιστροφών στις χώρες τους παραμένει πρακτικά ανεφάρμοστη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντική παράμετρος είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τον ανοχήρωτο Νότο, αφού ο σχεδιασμός κρατά τα σημεία διαλογής, τα γνωστά KIT, στο Βόρειο Αιγαίο, αφήνοντας εντελώς εκτεθειμένες την Κρήτη και τη Γάβδο, οι οποίες δέχονται πλέον το κύριο ανεξέλεγκτο κύμα των ροών από τη Λιβύη. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γεώργιος Δριτσάκος, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑ. Την πένθυμη ανακοίνωση του θανάτου του την έκανε ο ίδιος ο οργανισμός, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Ο Γεώργιος Δριτσάκος είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ την 1η Απριλίου του 2024 τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού. Ξαρωτικός έλεγχος σε 27 επιδόματα ξεκινά πιλωτικά από τις 4 Ιουνίου με το νέο Μητρό Παροχών, κατά το οποίο θα μπουν τα πάντα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο από τις παροχές ανεργίας και αναπηρίας μέχρι και το επίδομα παιδιού και θέρμανσης. Στόχος βάση των εξαγγελιών είναι να μπει ψαλίδι στα δημοσιονομικά και οι διασταυρώσεις αυτών, καθώς το κράτος ρίχνει τα δίχτυα του για τον εντοπισμό λαθών, διπλών παροχών ή δικαιούχων που άλλαξε η εισοδηματική τους κατάσταση, με απότερο σκοπό να μαζέψει το δημοσιονομικό κόστος. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους το βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες και φέρονται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εξαρθώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Οι 7 κατηγορούμενοι, μετά από πολύωρη διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών, κρίθηκαν προφυλακιστές και πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έριξε ιστορικό ράπισμα εις βάρος της Τουρκίας για τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την αυθαίρετη πρακτική της Άγκυρας να απαγορεύει την εκλογή Ορθόδοξων Ιερέων στα Ελληνοορθόδοξα Ιδρύματα. Με την δικαστική απόφαση καταραίουν οι παράνομες μεθοδεύσεις του τουρκικού κράτους, το οποίο είχε απομακρύνει δύο κληρικούς από τα διοικητικά συμβούλια μειονοτήτων της Κωνσταντινούπολης, δίχως καμία απόλυτη νομική βάση. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα, τα οποία σύμφωνα με Αμερικανικές πηγές θεωρήθηκαν απειλή για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και την εμπορική ναυσιπλοεία. Παράλληλα, Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, αποτρέποντας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την εκτόξευση και 5 drone. Σκηνές τρόμου και πανικού που έμοιαζαν βγαλμένες από αστυνομική ταινία εκτελήχθηκαν χθες 27 Πέμπτου το απόγευμα στην Πατησίων, όταν ένας ιδιοκτήτης καταστήματος δέχτηκε πυροβολισμούς μέσα στο μαγαζί του και στη συνέχεια ο δράστης και 3 άλλα άτομα διέφυγαν με αυτοκίνητο. 2 από αυτούς συνελήφθησαν από την αστυνομία μετά από μια άγρια καταδίωξη. Το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εκτελήχθηκε σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα επί της Πατησίων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική παρουσιάζει γενικά να είναι αίθριος με και ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι, κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71 για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 6940 66 70 71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Φτάνει ο Ιούνις. Φτάνει, ε. 2026, το σωτήριον έτος, 9 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Ως εκ τούτου, είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 και εσείς παρέα μαζί μας. 6943-63-54-51. Τα μηνύματά σας στο Viber. Μας στέλνετε το σχόλιο σας για αυτά που συζητούμε. Όπου έχουν γίνει αστειώζοι της Νέας Δημοκρατίας, εμπνεύστηκαν από τον Ελλάς του Τσίπρας και λέει θα πει την νεολαία του ΕΠΟΝ. Πω, Πιερακάκης. Αυτό τώρα είναι, αυτό είναι χιούμορ σημητικό, πασοκικό ρε παιδί μου. Δεν μπορεί ο Πιερακάκης να ξεχάσει την καταγωγή του. Τα μηνύματά σας λοιπόν, αφήστε τον Πιερακάκη, είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Έχει σωθεί η πατρίδα από τότε που έγινε πρόεδρος του Eurogroup ο Πιερακάκης. Όλοι ζούμε καλύτερα, είναι σαφές αυτό, νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι. 6943-63-54-51, τα μηνύματά σας, είπαμε, σχολιάζετε αυτά που συζητάμε. Δεν είπαμε, θέτετε τη δική σας ατζέντα, αυτό που εσείς θέλετε να συζητήσουμε. Μας στέλνετε φυσικά και την καλημέρα σας τόπο που μας ακούτε και τις καταγγελίες σας. Στείλε μας και ένα μήνυμα με την καλημέρα σας και από που μας ακούτε. Πήραμε έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία την προηγούμενη ώρα από που ακούει ο κόσμος για να δούμε. Αλλάζει ο χάρτης τη δεύτερη ώρα. Και αν ναι, πώς. Μου στέλνει ο Θανάσης τώρα τις δημοσκοπήσεις από χτες. Δημοσκοπήσεις από χτες που βγάζουν τον Τσίπρα δεύτερο. Παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, τέτοιο πάθος να φέρουν τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση δεν έχω δει, ρε παιδί μου, στο παρελθόν για κάποιο πολιτικό έτσι δρόμενο σε καμία περίπτωση. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Έχουν εξεχηθεί, δεν του φτάνουν. Πρέπει να έχει 7 εκπροσώπους τύπου, πρέπει να έχω δει από χτες, ρε. Τουλάχιστον 7. Ποιοι είναι, λέει, η επικοινωνιακή ομάδα. Λογικό. Είναι 7 άτομα γιατί δεν προλαβαίνουν. Θα πρέπει να το κάνουν ιδάλλως με ολογράμματα. Παντού σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις εκπομπές. Πώς γίνεται τούτο. Πώς είναι ταυτόχρονα παντού. Πώς είναι οι εκπρόσωποι τύπου. Καλημέρες από Αθήνα μας στέλνετε. Καλημέρες από Χαλάνδρη. Μου στέλνετε τώρα για τους πυροβολισμούς στην Πατησίων. Μα τώρα είναι, μπορούμε να συζητάμε για το γεγονός ότι πήγανε και πυροβολήσαν οι άλλοι στα πόδια. Τρεις Αλβανοί, από ό,τι καταλαβαίνω, γνώριμοι των αρχών, πυροβόλησαν ένα Πακιστανό ιδιοκτήτη καταστήματος στην Πατησίων. Έξω το απόγευμα, έτσι παιδάκια κυκλοφορούσαν γύρω, παίζανε και τέτοια. Βγάλανε πιστόλι, μπαμπαμ, δύο στα πόδια. Και πήρανε μία γκρι μπεμβέ. Με τι θα φεύγανε. Με τι θα φεύγανε. Με μπεμβέ θα φεύγανε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή τώρα τι περιμένει να αφήνουμε τσινκουετσέντο με τα χρέπια που κυκλοφορούμε εμείς στο Γυφσό, παλαιότερο στόλος οχημάτων σε όλη την Ευρώπη στο μεταξύ, να ξέρετε. Έτσι δεν υπάρχει. Πας Βουλγαρία, Ρουμανία και ντρέπεσαι με τα αυτοκίνητα που έχουν. Θα μου πεις να πάρει όλο το αυτοκίνητο να το βγάζει στο Γυφσό, να κάθε. Όλα, εγώ τα καταλαβαίνω όλα. Πήρανε μια γκρι μπεμβέ και φύγανε. Κάπου τους κυνηγήσαν οι αστυνομικοί, το ακινητοποίησαν, λέει, διέφυγαν με τα πόδια. Παρατήσανε το αμάξι και σηκωθήκανε και φύγανε, πιάσανε 2 από τους 3. Η αστυνομία καλά είναι, 2 από τους 3 να μην έχουμε παράπονο. Έχουνε μακρά καριέρα, λέει, ο ένας ήταν ένας 30χρονος, πριν από 4 χρόνια είχε μαχαιρώσει έναν επιχειρηματία σε καντίνα στη Νέα Ερυθρέα για την ουρά. Ο 26χρονος, αυτός τότε, μην 30χρονος, είχε προσπεράσει την ουρά, του είπε ο άλλος, γιατί ρε φίλε μου τρως την ουρά, έβγαλε ένα μαχαίρι, τσακ τσακ, τον τραυμάτισε 10 μαχαιριές. Αυτό δεν είχε γίνει το 1984, είχε γίνει τώρα, πριν από 4 χρόνια και ο τύπος ήταν έξω, δηλαδή σκέψου. Ένας τύπος ο οποίος ρίχνει 10 μαχαιριές για μία θέση στην ουρά σε 4 χρόνια είναι ξανά έξω και πυροβολάει κάποιον στα ποδιά στην Πατησίων. Παιδιά, αυτό είναι το κράτος στο οποίο ζούμε, έτσι, να μην έχετε ψευδεστήσεις. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, αυτή είναι η ασφάλεια, ε, ωραία πράγματα. Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο πυροβολήσανε τον Πακιστανό στα ποδάρια 2 φορές, μου φαίνεται πολύ περίεργο, δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, να ξέρετε. Όπως δεν πάει πουθενά το μυαλό μου και τι γινότανε με την Green BMW. Τι την είχανε, δηλωμένη, είχανε κύκλο εργασιών που να δικαιολογεί BMW, ε? Όλα ακούγονται απολύτως λογικά σε αυτή την είδηση, παιδιά. Επαναλαμβάνω, 6 ώρα το απόγευμα. Μέρα, μεσημέρι. Τώρα 6 ώρα δεν είμαστε χειμώνας. Έχει μπει, είπαμε, φτάνουμε. Έρχεται Ιούνιος. 6 ώρα είναι απογευματάκι. Έξω παίζουν τα παιδάκια στους δρόμους, τρέχουν κτλ. Και οι άλλοι έχουν βγάλει ένα πιστόλι και πυροβολάνε. Και το θεωρούν απολύτως φυσιολογικό. Παίρνουν την BMW τους, φεύγουν, δεν τους πιάνουν όλους. Φεύγουν, έφυγε με τα πόδια ο ένας από τους τρεις και ανακαλύπτεται. Ανακαλύπτουμε, μάλλον, μαθαίνουμε. Ότι πριν από 4 χρόνια μαχαίρωνε, είχε ρίξει 10 μαχαιριές σε τύπους στην ουρά και ήταν έξω. Περίμενε το δικαστήριο να γίνει. Παίζει να είναι και αυτό. Να περιμένει. Δηλαδή να γίνει, δεν είναι άλλωστε και κανένας πολιτικός αντίπαλος του Μητσοτάκη να φέρνει τη δικογραφία σε 2 μήνες, να τον περάσουν, να τον καταδικάσουν, να πάει στις εκλογές έτσι με δικαστήρια στην πλάτη. Όχι βέβαια. Μπορεί να μην έχει γίνει καν το δικαστήριο πριν από 4 χρόνια. Ή μπορεί να έχει γίνει. Και να του είπανε, εντάξει, να είσαι καλό παιδί, να μην τσακώνεσαι, να ελέγχεις τα νεύρα σου και να μην ρίχνεις 10 μαχαιριές. Τους άκουσε όμως, είδες, δεν έριχνε πια μαχαιριές. Έβγαλε το πιστόλι, παμ, παμ, παμ, έτσι, χαλαρά. Λέγεται, λέει, ότι οι φυλακές δεν έχουν χώρο πλέον και γι' αυτό τους αφήνουν έξω τους περισσότερους. Θέλεις να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, αγαπητή Μαρία? Αγαπητή Μαρία, να συζητήσουμε για το χώρο στις φυλακές. Καταρχήν, εγώ από ό,τι είδα τα πλάνα σήμερα το πρωί, μια χαρά χώρο είχε αυτός ο Αφγανός, ο αρχιμαφιόζος με τις δολοφονίες κτλ. Που ήταν με τα αλκοόλια του, με τις μουσικάρες του, δεν ξέρω, κάπνιζε. Λέει, δεν έχω δει αν ήταν πουρα ή αν ήταν. Εγώ νόμιζα θα ταιριάζε πουρο. Τώρα το να είναι με στριφτό, χαλάει γενικά την αίσθηση που δημιουργείται. Θέλεις μήπως να μπούμε. Τα μάθαμε από τον Τραμπ αυτά που τα είπε στον ΟΗΕ. Τι γίνεται με τις φυλακές στην Ελλάδα, θυμάσαι τι είχε πει? Η μισή φυλακή μέσα στην Ελλάδα είναι αλλοδαποί. Που έχουν έρθει εδώ πέρα. Αφγανό. Ο άλλος που κάνει κουμάντο, γιατί τώρα για να έχει τραπεζάκι στις φυλακές έξω, όταν όλοι οι άλλοι έχουν σιωπητήριο μέσα, τους έχουν κλειδώσει, και εσύ να είσαι απ' έξω, να τραπάρεις, να ταπίνεις και να τραβάς και βίντεο, σημαίνει ότι κάνεις κουμάντα, αδερφέ. Όχι, βλακή, κάνεις μεγάλα κουμάντα. Ήταν ο άλλος Αφγανός και κάνει μεγάλα κουμάντα. Γιατί, δηλαδή, ο 30χρονος ξεκίνησε μια καριέρα επιθετικά με τις 10 μαχαιριές, τη συνεχίζει με τις πιστολιές. Γιατί, δεν έχει χώρο, θα μου πεις, να τον βάλουμε μέσα. Εντάξει, δεν πειράζει, ας τον έχουμε στην Πατησίων. Να κυκλοφορεί. Αυτή είναι η επιλογή που έχουμε. Ούτε να διώξουμε κανένα από τη χώρα, ούτε να χτίσουμε νέες φυλακές, ούτε δεν ξέρω κι εγώ να βρεθεί κάποια άλλη. Θα να τον έχουμε έξω, παιδί μου. Εντάξει, δεν υπάρχει χώρο, θα λέμε. Όλοι όξω. Αυτό δεν έκανε και ο Παρασκευόπουλος, ο πρώην υπουργός. Που είπε, παιδιά, δεν έχουμε χώρο και τους άφησε. Βγήκαν έξω βιαστές, δολοφόνοι, έγινε χαμός. Για τον Παρασκευόπλο είπε τίποτα, ο Τσίπρας δεν είπε. Μας έλεγε για τις φανφάρες του, τις νέες. Αλλά θα μου πεις τι να πει για την ασφάλεια. Ναι, μου στέλνει ο Άκης, λέει, μισή είναι αλλοδαπή και άλλη μισή είναι ευάλωτη με δαπή από τις γνωστές ομάδες. Οπαδή της Ρώμα, λέει. Ρε παιδιά, σιγά το δράμα, πυροβολήσανε κάποιον στην Πατησίων. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν είχε και κίνηση και γι' αυτό τους πιάσανε, διότι αν ήταν ανοιχτή η Πατησίων δεν είχε κίνηση χτες, κατά πάσα πιθανότητα δεν τους είχαν πιάσει κιόλας, θα είχαν πάρει την Πεμβέ, μην τον είδατε τον Παναή, θα είχαν φτάσει τώρα, θα ήταν στο Βόλο. Και μιας και είπαμε για κίνηση, για πάμε να μας δώσεις μία εικόνα, Ιωάννη Βασιλιάδη, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας και αμέσως μετά θα δούμε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία της Αθήνας, διότι έχουμε ζητήματα.
1: Λοιπόν, οι πληροφορίες που μας έρχονται κάνουν λόγο για απέραντο πάρκινγκ στους περισσότερους δρόμους. Αυτό ισχύει, επιβεβαιώνεται και από τους οδικούς χάρτες που βλέπω εδώ πέρα. Επομένως,
0: αυτή είναι ικανή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αυτολογοκριθούμε, να αυτοπεριοριστούμε στη χρήση όρων όπως απέραντο. Λες εσύ τώρα απέραντο πάρκινγκ. Το ακούει ο άλλος στον Κηφισό, απέραντο πάρκινγκ. Δεν υπάρχει, νομίζετε, ένας υπουργός της κυβέρνησης, ένας βουλευτής που θα πει κάτσε να τους χρεώσουμε. Τι πάρκινγκ ο Κηφισός. Όση ώρα είσαι στο Κηφισό, να πληρώνεις, ρε παιδί μου. Έχεις παρκάρει το αμάξι σου. Πώς, δηλαδή τα άλλα τα πάρκινγκ που έχουν οι άλλοι και τα κονομάνε καλά είναι, γιατί να μην τα παίρνει κάποιος και για τον Κηφισό, αφού το όνομα. Τους βάζετε ιδέες και εσύ και οι συνάδελφοι που γράφουν στα site και στις εφημερίδες και στα μαραφέτια τα ηλεκτρονικά, τώρα δεν ξέρω, στα social media για πέρα το πάρκινγκ λέτε τον Κηφισό, τους βάζετε ιδέες. Θα το πληρώσουμε αυτό, να ξέρετε.
1: Να μπει τέλος έτσι στη φορολογία στο τέλος για το πάρκινγκ στο Κηφισό. Λοιπόν, άρα η λεωφόρος Κηφισό είναι αρκετά κατακόκκινο όπως φαίνεται και από τους οδικούς χάρτες. Η κίνηση αφορά ήδη το ύψος των Αχαρνών και εκτείνεται έως και το Αιγάλεο. Στην ίδια και χειρότερη κατάσταση είναι η λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηλητήρια στο Σκαραμαγκά. Πριν από λίγο είχα δει ότι υπήρχε μια σχετική αποσυμφόρηση στη λεωφόρο Φιλής, αλλά από ό,τι φαίνεται ξανά έσμιξαν τα πράγματα. Επομένως, δύσκολα είναι και εκεί πέρα, ιδίως στο σημείο του Καματερού προς το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ήλιον. Έχουμε κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ακτή Μιαούλη, και η κίνηση εκτείνεται από την Αλιπέδου και πάει έως και την λεωφόρο Ποσειδόνος, όπου η κίνηση συναντάται κυρίως στο ρεύμα ανόδου και φτάνει έως και την λεωφόρο Αλίμου. Έχουμε κίνηση κατά τόπου σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, τους κεντρικότερους δρόμους της πρωτεύουσας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Υπάρχει, καλά, η Κηφισίας είναι δύσκολη ήδη από το κέντρο έως και το ύψος στο Χαλάνδρι, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Και να πούμε ότι όπως και χθες, έτσι και σήμερα, βλέπω ότι παραμένει η διακοπή κυκλοφορίας στην λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία, εκεί στο σημείο του Περιφερειακού Νοσοκομείου Αγίας Όλγας. Όπου
0: εκεί κάνουν τα έργα για τη γέφυρα.
1: Μάλλον, διότι βλέπω ότι είναι δεύτερη μέρα τώρα που υπάρχει απαγωγή.
0: Άρα κάνουν τα έργα. Είναι αυτές οι γέφυρες που περνάς από κάτι και ήταν 50-50 να σου παίρνουν στο κεφάλι, να σε πλακώσουν. Σαν να σε έχει βομβαρδίσει ο Τραμπ, να πούμε. Σαν να είσαι στο Ιράν και βομβάρζει τη γέφυρα ο Τραμπ. Αλλά εμείς το κάναμε από μόνοι μας από την κατασκευή.
1: Και οι καθυστερήσεις λοιπόν στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, αγγίζουν τη μισή ώρα.
0: Λοιπόν, ό,τι και να έχετε πάθει, μην πάτε στο Αττικόν. Γίνεται χαμός, παιδιά. Μην πάτε στο Αττικόν. Δεκάδες κρούσματα, λέει, νοροϊού. Είναι σε καραντίνα το νοσοκομείο ολόκληρο του Αττικών. Όπου διαβάζει τώρα νοροϊός, ξέρεις τι σημαίνει, γαστρεντερίτιδα. Γαστρεντερίτιδα, έξαρση γαστρεντερίτιδα στο Αττικόν με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς, συνοδούς. Δεν υπάρχει τουαλέτα ούτε για αστείο, να ξέρετε, στο Αττικόν. Και έχουν, λέει, είναι ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας. Το οποίο σημαίνει ότι πας επειδή χτύπησες το πόδι σου, ξέρω εγώ, και έχεις γαστρεντερίτιδα, την κόλλησες. Έχει βγάλει το Σωματείο Εργαζομένων του Αττικών ανακοίνωση, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο μας. Με κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Η διασπορά, λέει, ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικών βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση ράτζων και μόνιμης υπερπληρώτας. Κάτσε ρε, Άδωνη Γεωργιάδη. Κάτσε ρε, σε είδα χτες και είχες βγει και μίλαγες για τα μαλλιά σου. Έδωσε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Στη μία ώρα είχε 1500 σχόλια, δεν μπορεί να φανταστείς τι του σούρναν από κάτω. Και μίλαγε για τα μαλλιά του. Ήταν ο Υπουργός Υγείας. Προφανώς αυτό, λέει, εδώ πέρα είναι εδώ και αρκετές μέρες. Τι, τους έχουν σε ράτζα, τι δάκα, πώς θα περιοριστεί ο ιός. Περπατά, έχει ο άλλος, είναι στο ράτζο, είναι στη μέση. Περνάει η νοσοκόμα, περνάει ο ασθενής, περνάει ο συνοδός. Δώσ' του όλη γαστρεντερίτιδα. Δες τα, πω από τι πρέπει να γίνεται. Εδώ και 13 χρόνια, λέει, προειδοποιούμε ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όρια του, με διαδρόμους γεμάτους ράτζα, με ασθενείς στιβαγμένους, χειρουργικούς ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες, με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας. Αυτό τώρα το λένε οι νοσοκόμοι που είναι στο Αττικόν. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας. Λέει εδώ και 13 χρόνια τα 7 είναι ο άδοντης υπουργός υγείας. Και εντάξει, έχει κάνει κάτι διαλύματα. Έγινε και υπουργός ανάπτυξης όταν σκάγανε τα μεγάλα τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τώρα. Πόσα χρόνια είναι, έχει κάνει υπουργός υγείας, ρε παιδιά. Έχουν κάνει, λέει, μήνυση οι εργαζόμενοι. Εδώ και 6 μήνες. Πώς θα εφαρμοστούν, λέει, τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού των μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας, γιατί έχουν τουαλέτα τα ράντζα στο διάδρομο. Πού πάνε. Άμα είσαι σε ράντζα, σε ποιο δωμάτιο διαλέγεις, ξέρω εγώ. Κοιτάς ποιο έχει. Πώς διαλέγεις σε ποια τουαλέτα θα πας όταν είσαι σε ράντζα στο διάδρομο. Λέει, θα παρέμβει ο εισαγγελέας. Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους χωρίς στοιχειώδεις υποδομές. Το σωματείο μας, λέει, καλεί όλο το προσωπικό να συμμορφωθεί με τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμόξεων που αντέδρασε άμεσα. Βγήκε η Επιτροπή Λοιμόξεων προφανώς και τους είπε: παιδιά, πρέπει να μην έχει επαφή ο ένας με τον άλλο, να έχετε διάφορα μέτρα για να περιοριστεί η γαστρεντερίτιδα που έχει χτυπήσει όλο το Αττικόν. Πώς θα τα εφαρμόσουν αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς θα τα, τι θα κάνουν, θα αφήσουν τους άλλους ασθενείς, τι θα τους βάλουν σε, θα τους πετάξουν έξω. Τι ζητάνε, λέει, να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και να εξασφαλιστεί η άμεση απομάκρυνση από την εργασία όλων των συμπτωματικών εργαζομένων. Γιατί είναι συμπτωματικοί και πάνε. Είσαι δηλαδή με γαστρεντερίτιδα και πας για δουλειά. Καταλαβαίνετε. Όχι να σταματήσει. Θα έρθει μετά τον έμπολα, θα έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Να εξασφαλιστούν, λέει, επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, ξεχωριστή χώρη όπου απαιτείται και όλες οι αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή νοσηλεία. Λυπάμαι που μπορεί να μην έχετε μάσκες, μπορεί να μην έχετε υλικά απολύμανσης, να μην υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι. Έχετε όμως καινούργια ρεσεψιόν. Εγώ την είδα. Στο Αττικόν είχε πάει ο Άδωνης και την εγκαινίαζε. Πολύ ωραία ρεσεψιόν, παιδιά. Πολύ ωραία η ρεσεψιόν. Να σταματήσει, λέει, η απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα και την νοσηλεία ασθενών σε διαδρόμους και ακατάλληλους χώρους. Εγώ πιστεύω τον Άδωνη. Πιστεύω, λέει, τώρα το πιασα. Θα το λύσω σε μερικά χρόνια εκεί πέρα. Πήγε προχθές, πριν από 2 εβδομάδες, δεν ήταν πια βγάλει φωτογραφία αυτή με κουστούμι και φτιάρι. Κουστούμι, γραβάτα, ναι. Και κράτα για να φτιάρι. Και καλά ότι έσκαβε, γιατί ξεκινάνε οι εργασίες για τις νέες εγκαταστάσεις του Αττικού Νοσοκομείου κτλ. Ναι. Καθίστε με τη γαστρεντερίτιδα μέχρι να έρθει ο Άδωνης. Τώρα δεν θα πάει επίσκεψη ο Άδωνης, σιγά να μην πάει. Θα πάει τώρα που είναι το προσωπικό να τον φιλάνε. Να σταματήσει, είπαμε, η απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα και την νοσηλεία ασθενών σε διαδρόμους και κατάλληλους χώρους. Όχι, ρε εσύ. Έτσι κάνεις προπόνηση. Αν αύριο μεθαύριο μπουκάρουν οι Τούρκοι, το οποίο φαίνεται πολύ πιθανόν, τι νομίζω, θα έχει ο καθένας στο κρεβατάκι. Όχι. Σε τέντες, σε υπαίθριες σκηνές θα είναι. Βγήκε ο άλλος αναλυτής, ρε Τούρκος, και είπε: εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Θα μπούμε σε πόλεμο με την Ελλάδα. Θα πέσουν οι αλεξιπτωτές μας στην Αθήνα. Βγήκε και το είπε στο κανάλι, το τουρκικό, έτσι, όχι σε επίσημο, όχι σε κανένα περιθωριακό. Μεγάλα, τα τουρκικά, τα mainstream, τα συστημικά μέσα. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου. Ξέρεις τι γίνεται, έχουν αλλάξει λίγο τα κόζα εκεί. Και τι εννοώ, ότι παλιά έβγαινες και έλεγες θα γίνουν προσλήψεις και τρέχανε όλοι να προσληφθούν, να πάνε. Τώρα, λες, στο νοσοκομείο που είμαστε με τα ράντζα, που είμαστε όλοι με γαστρεντερίδα, να βγει άντε και βγαίνει ο Άδωνης και λέει να κάνουμε προσλήψεις προσωπικού. Με 900 ευρώ να πας για να είσαι με γαστρεντερίδα, αξίζει. Τώρα δεν ξέρω αν θα βρούνε κιόλας. Απαιτούμε, λέει, εκτάκτως με πολιτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου να αποδεσμευτεί το Αττικόν από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του Λεκανοπεδίου. Νέες εισαγωγές και νέα ράντζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα. Το Αττικόν δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο, ζητάνε να μην κάνουν εφημερία, να μην δουλέψει το νοσοκομείο. Γιατί τους έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και ο άλλος είχε βγει χτες και έλεγε που έβαλε μαλλιά και πώς αποφάσισε να βάλει μαλλιά, γιατί δεν του άρεσε, λέει, όταν είδε τον εαυτό του στην τηλεόραση. Παιδιά, δείτε τη συνέντευξη του Γεωργιάδη. Πήγε σε εχθρικό περιβάλλον, στο πρώτο θέμα. Οι ερωτήσεις ήταν τύπου πώς και αποφάσισατε να βάλετε μαλλιά, ξέρω εγώ, πώς αισθάνεστε και τέτοιες ιστορίες. Και είπε ότι είδε τον εαυτό του, λέει, στην τηλεόραση και δεν του άρεσε. Και γι' αυτό αποφάσισε το ίδιο κιόλας βράδυ, το έλεγε και γέλαγε. 12 και 10 έστειλα, θέλω να βάλω μαλλιά. Και μου λέει είναι 12 το βράδυ. Δεν πειράζει, τώρα λέει θέλω.

Κοροϊδεύουν οι άλλοι, λέει. Οι φήμες λένε ότι στο Αττικόν βούλωσαν τα πάντα. Δεν μπορεί να πάει ο Αδωνής τώρα που υπάρχει κρίση γαστρεντερίδα. Σκεφτείτε να τύχει κανένα έκτακτο μπροστά στην κάμερα. Κοροϊδεύεται τώρα, κοροϊδεύεται τον Άδωνη, αλλά για αυτόν που περνάει πανδημία γαστρεντερίδας, καλά, δεν θέλω να σας πω τώρα δική μου εμπειρία, με τέσσερα παιδιά σπίτι να έχουμε όλη γαστρεντερίδα, τι γίνεται, μπορείτε να φανταστείτε, λέμε. Δηλαδή, καλύτερα να... άσε, μην πω μεγάλες κουβέντες, αλλά μιλάμε για εφιαλτικά βράδια. Αλλά τι σημασία, λέει... Τι σημασία έχει, χτες το ήξερε προφανώς ο Γεωργιάδης. Όταν είχε βγει και μίλαγε, έκανε τη συνέντευξη. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχει γυριστεί και πιο πριν, να μην μπαίνω, να μην τον αδικήσω. Δεν θέλουμε να δικούμε κανέναν από εδώ πέρα. Αλλά χτες που παρουσιάστηκε η συνέντευξη, τέλος πάντων, προφανώς υπήρχε ήδη η κρίση της γαστρεντερίτιδας στο Αττικό. Σκέψου. Και είχε βγει και έλεγε για τα μαλλιά του, έλεγε κοροϊδεύει αν είναι καλός πολιτικός ο Ανδρουλάκης, γιατί θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας, ε. Είδες πως βάιμπαρε χωρίς καν να το ξέρει ο Άδωνης, όχι Αηδιώνης, Άδωνης Γεωργιάδης, με τις σημερινές, με τις πρωινές εκπομπές που προμοτάρουν ασύστολα Τσίπρα.

Τους έπιασε ίστρος τώρα τους ακροατές με τη γαστρεντερίτιδα. Εντάξει, μην κοροϊδεύετε, παιδιά, γιατί σκέψου να έχεις και άλλα προβλήματα. Ξέρω να έχεις πάει στο Αττικό επειδή έσπασες το πόδι σου. Το πιο απλό, ας πω εγώ. Έσπασες το πόδι σου και δεν μπορείς να μετακινηθείς. Δεν μπορείς να μετακινηθείς γρήγορα. Και πας στο Αττικό και κολλάς γαστρεντερίτιδα. Δεν προλαβαίνεις ούτε να πας στην τουαλέτα. Πρέπει να πάθεις γαστρεντερίτιδα, λέει, για να καταλάβεις την αξία του αντίσκιν. Τώρα έχετε ξεφύγει, παιδιά, μαζευτείτε με την γαστρεντερίτιδα. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να τον πάνε με το ζόρι. Να του πούνε κάτσε στο ρατζάκι να δεις τι ωραία που είναι. Βγήκε ο Μητσοτάκης και κάνει δηλώσεις. Τον ρωτήσαν έτσι με πολύ ευγένεια. Λέει, προτιμήσατε το εσύ για τη σύζυγό σας. Που πήγε η γυναίκα του και έκανε η σύζυγός του, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, έκανε κάποιες εγχειρήσεις και πήγε στον Ευαγγελισμό και τις έκανε. Και λέει ναι, γιατί έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Βγήκε εκεί πέρα και εκθίαζε το εσύ, λέει, κάτι βραχιολάκια που έχουν βάλει και τα παρακολουθούμε τώρα καλύτερα. Στην παρακολούθηση γενικά η κυβέρνηση θα πάει καλά, να τους το δώσουμε αυτό. Είτε είναι βραχιολάκι, περιμένεις την ουρά του εσύ, είτε είσαι υπουργός. Σε παρακολουθεί η κυβέρνηση μια χαρά, όπως αποδείχθηκε και εκ του Predator. Κανονικά, όλους αυτούς που έχουν πει μεγάλα λόγια για το εσύ το τελευταίο διάστημα και κάνουμε και φτιάχνουμε και δίνουμε και βελτιώνουμε, έπρεπε να τους στείλουν αυτές τις ημέρες σε ράτζο στο Αττικόν. Εκεί να είσαι δίπλα στο λαό, κύριε μου. Να είσαι δίπλα. Όχι, πήγε η γυναίκα του Πρωθυπουργού στον Ευαγγελισμό και λέει ότι δουλεύει καλά το σύστημα που. Θυμάσαι τι γινόταν στον Ευαγγελισμό με τα αυτοκίνητα που πηγαίνανε, κλείνανε τις εισόδους, διώχνανε τον κόσμο που περίμενε απ' έξω κτλ. Όταν έκανε παρέλαση όλη η Νέα Δημοκρατία για την υγεία, για να μάθει να φωτογραφηθεί, να μάθει για την υγεία του κυρίου Μιλωνάκη, του συνεργάτου πρωθυπουργού που μπήκε και αυτό στον Ευαγγελισμό. Τώρα θα μου πεις, έχουν την ίδια αντιμετώπιση άμα πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, άμα είσαι σύζυγος του πρωθυπουργού ή στενός του συνεργάτη. Και άμα είσαι ο Μίτσος από το Περιστέρι. Πολύ αμφιβάλλω. Πολύ αμφιβάλλω, ρε παιδί μου, ότι θα σε αντιμετωπίσει. Δηλαδή και σε καφετέρια να πας, τι να σου πω, δεν θα έρθουν με ίδια ταχύτητα να σου πάρουν παραγγελία. Πολύ δε περισσότερο. Το ίδιο είναι. Όχι, και όχι να είσαι γυναίκα πρωθυπουργού, να είσαι μια ωραία γυναίκα. Πάω εγώ μαζεύω μετά από εδώ πέρα το βασιλεύω να γίνω. Πάω να πιούμε ένα καφέ σε μια καφετέρια που έχει πάρα πολύ κόσμο. Με ίδια ταχύτητα θα έρθουν να πάρουν από εμάς τρεις και το αν πάνε τρεις νεαρές γυναίκες. Όχι. Δεν θα είναι η ίδια ταχύτητα. Έτσι και το εσύ ενδεχομένως να έχει σκάλες διαφορετικές, να μην πω κλίμακες και με παρεξηγήσετε, σκάλες διαφορετικές λειτουργίας. Γαστρεντερίτιδα λοιπόν, προσοχή στο Αττικό, σε καραντίνα το νοσοκομείο. Δεν ξέρω, εγώ με το φόβο που έχω με τη γαστρεντερίτιδα σας λέω, γιατί τέσσερα παιδιά σπίτι τα έχουμε περάσει κι εμείς, δεν θα πέρναγα ούτε απ' έξω προσωπικά. Εφημερία ξεεφημερία,

βγήκε και η απάντηση πάντως του νοσοκομείου τώρα τα τελευταία λεπτά, που λέει ότι εντάξει παιδιά, δεν κινδυνεύει κανένας. Εντάξει, δεν κινδυνεύει κανένας από την καστροφή, τα λεπόρια είναι, και δεν τίθεται ζήτημα λειτουργίας λόγω των περιστατικών γάστρεντερίτιδας. Για τα ράτζα δεν λέει τίποτα η ανακοίνωση του νοσοκομείου. Λέει ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση. Αυτό είναι πολύ. Σε κάνει να αισθάνεσαι μια σιγουριά. Όταν ξέρεις ότι μια Επιτροπή Λοιμόξεων παρακολουθεί την κατάσταση, λες τώρα και να ακολουθήσω γαστρεντερίτιδα. Παρακολουθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων. Είμαστε cool, δεν τρέχει τίποτα. Ούτε για ράτζα κουβέντα, ούτε για τα υπόλοιπα περί υποστελέχωση και τα λοιπά, διάβαζα τίποτα. Πάντως είναι. Δεν κινδυνεύει κανείς. Δεν με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα η απάντηση του νοσοκομείου. Μπήκα τώρα, επειδή τώρα βγήκε, μπήκα να τη διαβάσω έτσι με ενθουσιασμό. Λέω, θα πούν, δεν υπάρχουν ράτζα. Δεν υπάρχει πανδημία, ξέρω εγώ πώς το λένε, έξαρση γαστρεντερίδες. Θα είναι κάτι άλλο, μας παρεξηγήσατε, έγινε ένα λάθος. Όχι, γιατί λένε ότι δεν κινδυνεύεις, ρε παιδί μου. Εντάξει. Πάρτε τότε, ας πάει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης σήμερα για να πιστούμε ότι δεν κινδυνεύουμε, χωρίς μασκούλες και τέτοια. Να μπει μέσα, να περπατάει, να κάθεται στα ράτζα, να το κάνει σαν προεκλογική εκδήλωση. Να δούμε πώς θα τον πάει μετά.

Πάντως η ίδια ιστοσελίδα που παίζει τον Άδων, τη συνέντευξη του Αδόνης Γεωργιάδη, έτσι πρώτο στα πάνω από χτες. Και τη βαθιά του πολιτική κριτική για τους πολιτικούς του αντιπάλους, έτσι. Έχει πει διάφορα ωραία. Γιατί η Κωνσταντοπούλου έχει πρόβλημα η κοπέλα. Για τον Ανδρουλάκη ας παίξει προπό. Έχει πει ωραία. Για το Βελόπουλο, του έχω κάνει μήνυση. Τέτοιο επίπεδο κουβέντας, έτσι. Τέτοιο επίπεδο κουβέντας. Έχει την είδηση σε μια ροή, έτσι, για το Αττικό νοσοκομείο. Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικό. Δεν τίθεται ζήτημα λειτουργίας, λέει, το νοσοκομείο. Τι λένε οι εργαζόμενοι, το νοσοκομείο δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει τι λέει το νοσοκομείο, δηλαδή η διοίκηση. Στέλνει μήνυμα ο Κωνσταντίνος. Στην εφημερία του Ευαγγελισμού δεν είναι να περνάς ούτε απ' έξω. Πήγα εγώ για επίγον περιστατικό σε μένα από τις 5 το απόγευμα και έφυγα με δικιά μου ευθύνη στις 4 παρα 10 το πρωί και πήγα στο Ιπποκράτη για να σωθώ. Είμαι βέβαιος ότι σε τέτοια ουρά θα περίμεναν και οι φίλοι του. Οι γνωστοί του πρωθυπουργού, τέλος πάντων. Φίλοι, η σύζυγός του και ο συνεργάτης του. Μπήκανε στην ουρά, πήρανε χαρτάκι και περιμένανε στα επίγοντα. Περαστικά, αδερφέ. Εδώ πέρα στέλνει ο φίλος από το Τζάνιο φωτογραφίες. Από το Τζάνιο. Έχουνε σε δωμάτια για 5, έχουνε βάλει 7 άτομα. Για να μην μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Μία εβδομάδα κοτόπουλο με πουρέ. Κάθε μέρα. Στρατός, κανονικά. Το οξυγόνο, λέει, της μητέρας μου πάντα το βρίσκω κλειστό και έχω το νου μου να το ανοίγω εγώ. Και μου στέλνουν εδώ πέρα φωτογραφίες. Έχουνε πάει και έχουνε κολλήσει. Ξέρεις, είναι δωμάτιο. Έχει ντουλάπα. Έχουνε πάει για να χωρέσουν τα κρεβάτια, για να μην λένε ότι έχουν ράτζα, έχουν βάλει παραπάνω κρεβάτια σε αυτό το δωμάτιο. Και τι, μιλάμε τώρα για το άκρο νάωτο του αρχιτεκτονισμού, ρε παιδί μου. Για να χωρέσουν τα κρεβάτια, τα έχουν κολλήσει στις ντουλάπες, με ντουλάπια που ανοίγουν προς τα έξω, δεν είναι καν σειρώμενα, ρε. Οπότε κάθε φορά που πρέπει να ανοίξει ένα ντουλάπι, πρέπει να σηκωθεί ο ασθενής, να μεταφερθεί πιο εκεί για να καταφέρει να ανοίξει το ντουλάπι. Και μου στέλνει φωτογραφίες τα ντουλάπια προφανώς, επειδή είναι εκεί πέρα, χτυπιούνται. Είναι το κρεβάτι, όπως το πηγαίνουν φέρνουν, έχουν ξεχαρβαλωθεί, ρε. Έχουν ανοίξει, πέφτουν. Τα στηρίζονται πάνω στα κρεβάτια των ασθενών. Στο Τζάνιο όλα αυτά. Τα ντουλάπια δεν ανοίγουν, τα κομμωδίνα είναι γυρισμένα ανάποδα, δεν ανοίγουν τα ντουλάπια ούτε και σε αυτά. Τα κρεβάτια είναι κολλημένα μεταξύ τους, οι συνοδοί δεν μπορούν να κάτσουν πουθενά. Και από την άλλη μεριά του δωματίου το κρεβάτι είναι κολλημένο πάνω στην τουαλέτα. Και βλέπω την γαστρεντερίδα και στο Τζάνιο να χτυπάει σε λίγο. Η Μαρία επιδοκιμάζει τις μουσικές επιλογές του Ανδρέα Γιαννητόπουλου. Πριν μια εβδομάδα, άλλος φίλος στέλνει δικιά του εμπειρία. Στο γεννηματά, κολλημένα τα κρεβάτια. Και ο ένας δίπλα σου μπορεί να έχει σπασμένο κεφάλι και εσύ κολλικό νεφρού. Δίπλα σου γιαγιά με άνοια. Καλά, τώρα εντάξει, τι έκανε. Εντάξει, το τερματίσατε με για τη γαστρεντερίτιδα. Τώρα μου στείλουν και φωτογραφίες. Εντάξει, για το Θεό. Όχι γαστρεντερίτιδας, χιουμοριστικές γύρω-γύρω. Αλλά νομίζω ότι είναι πάνδημη η απέτηση, αφού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη λειτουργία του νοσοκομείου, του Αττικού νοσοκομείου, να πάει για επίσκεψη ο Άδωνης, να σφίξει τα χέρια από τους ασθενείς στους διαδρόμους. Ιατρικό πρωτόκολλο να εφαρμοστεί.

Τώρα μεταξύ μέσα σε όλα αυτά, ακούτε για μια και ήμασταν στον Άδη, να πάω και στο φίλο του στο Θάνο τον Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης. Αυτόν που διέσωσε σήμερα αυτούς που ήρθαν κάτω από την Κρήτη και ενδεχομένως να διασώσει και τους Νοτιοσουδανούς με τον έμπολα το επόμενο διάστημα. Έχετε βγει, βγάζει συνέχεια tweets. Θα είμαστε πολύ σκληροί στη μετανάστευση. Θα είμαστε πολύ. Δεν θα δεχόμεθα να έρχονται άλλοι. Θα τους γυρίσουμε πίσω που δεν ξέρουμε. Αλλά βγαίνει και λέει παρόλες. Τώρα βέβαια το χαρτί το έχει υπογράψει το σύμφωνο για τη μετανάστευση που καταδικάζει τη χώρα στο να μην μπορεί να κάνει ούτε να μεταφέρει στην Ευρώπη ούτε τίποτα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό που δεν βγάζει είναι οι συναντήσεις που κάνει με τις κοινότητες των αλλοδαπών που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αυτό δεν το είδαμε στα tweets του, αλλά ψαρεύτηκε από αναρτήσεις των μελών των μεταναστευτικών αυτών κοινοτήτων. Ο Θάνος Πλεύρης λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες είχε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των Αλβανών που βρίσκονται στη χώρα. Και διαβάζω, σας διαβάζω από το τι έγραψαν αυτοί, διότι ο Υπουργός, ούτε το Υπουργείο έβγαλε καμία ανακοίνωση, ούτε ο Υπουργός είδε να κάνει καμία ανάρτηση. Ένα άλλο ζήτημα λέει, που μετέφεραν στον Έλληνα Υπουργό οι Αλβανοί, η κοινότητα των Αλβανών, είναι η ενσωμάτωση των Αλβανών, διατήρηση της ταυτότητάς τους και όχι αφομοίωσή τους. Σχετικά με αυτό, ο Γκούρι είναι ο εκπρόσωπος των Αλβανών που είχε πάει, είπε ότι ο Υπουργός παραδέχθηκε τα λάθη με τους Αλβανούς και αναγνώρισε τη συμβολή της αλβανικής διασποράς στην Ελλάδα. Ένα από τα σημεία, λέει, που μεταφέραμε στον Υπουργό είναι το γεγονός ότι όταν μιλάμε για την ένταξη εννοούμε το δικαίωμα ψήφου, τη συμμετοχή στις τοπικές εκλογές, την ένταξη της δεύτερης γενιάς ή μη αλβανικών προσωπικότητων που έχουν προσφέρει στην κοινωνία και μπορούν να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και όχι την αφομοίωση. Έτσι, για να διατηρήσουμε το προφίλ μας, την ταυτότητά μας στην ελληνική κοινωνία, όπως συμφέρει σε κάθε σύγχρονη και δημοκρατική κοινωνία. Ευτυχώς υπήρξε αποδοχή και ευγνωμοσύνη από τον Υπουργό, ο οποίος είπε πολλές φορές ότι ο διαχωρισμός της Αλβανικής Επιτροπής και της Αλβανικής Διασποράς ως ένα πολύ θετικό στοιχείο που έχει πει πολλά στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας μάλιστα ότι είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πάρει εκδίκηση από τους Αλβανούς, αλλά σε κάθε περίπτωση έδειξε πρόθυμος, μας έδωσε και τις απαραίτητες επαφές με τους υπευθύνους του Υπουργείου και άλλων Υπουργείων για να συνεργαστούμε, γιατί δεν πήγαμε για να παραπονεθούμε, αλλά πήγαμε για να μιλήσουμε και να λύσουμε τα προβλήματα. Αυτά τα δήλωσε ο Γκουρί στην εκπομπή Διταρίν Ε με τον Πάντι Γκάζντα σε ένα αλβανικό κανάλι, Α2 CNN. Ανακοίνωσε ακόμα ότι η ελληνική πλευρά, δηλαδή το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχει υποσχεθεί σημαντική απλοποίηση των διαδικασιών, ενώ κατά τη διάρκεια του Ιουνίου τώρα αναμένεται να εκδοθούν περίπου 30.000 άδειες παραμονής σε μετανάστες που έχουν υποβάλει αίτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό και αναμένουν απάντηση από την ελληνική διοίκηση. Σύμφωνα με τον Γκουρί, θα δοθεί προτεραιότητα σε κατηγορίες όπως οι οικογενειακές επανενώσεις, τα μέλη ελληνικών οικογενειών και οι μετανάστες που διαθέτουν πλήρη, λέει, τεκμηρίωση. Τα μαθαίνουμε αυτά από αλβανικά μέσα. Από εδώ πέρα τα ελληνικά δεν τα μάθαμε. Ναι, από τη μία βγαίνουν και μας πουλάνε σκληράδα και από την άλλη λέει τώρα ετοιμάζονται σύμφωνα με αυτά αφού συμφώνησε μαζί τους για δικαίωμα ψήφου και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι ετοιμάζεται. Πάμε σε νέες καταστάσεις μετατροπής του εκλογικού σώματος, διότι δεν μπορεί να δώσεις δικαίωμα ψήφου σε μια εθνική μονάδα, εθνική ομάδα μεταναστών, θα τη δώσει αργά ή γρήγορα σε όλους. Δηλαδή είναι δυνατόν να πεις ότι θα ψηφίζουν μόνο οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα? Όχι. Όχι, δεν είναι δυνατόν να το πεις αυτό. Θα ψηφίζουν και οι Πακιστανοί, θα ψηφίζουν και οι Αφγανοί, θα ψηφίζουν και οι Σουντανοί και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Γκούρι λέει καλά τα λέει για τους συμπατριώτες του, αλλά αυτή είναι η σκληρή πολιτική του Πλεύρη της μετανάστευσης. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι που είπε ο εκπρόσωπος των Αλβανών που συναντήθηκε, ότι συναντήθηκε είναι αλήθεια. Υπάρχουν και φωτογραφίες.

Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτά λέγανε στα αλβανικά μέσα. Αν ισχύει, αν πάνε να δοθεί δικαίωμα ψήφου και τέτοια, θα είμαστε μπροστά σε μια καινούρια κατάσταση. Να πούμε και για τα μπαμπούμ που έχουν γίνει χτες. Έγιναν χτες στο Ιράν. Μας πήρε η γαστρεντερίδα από κάτω. Αλλιώς τα είχα προγραμματισμένα στο μυαλό μου. Αλλιώς σκάσανε με τη γαστρεντερίδα στο Αττικόν. Είχαμε χτες ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμουζέ. Επιχείρησαν οι Ιρανοί να χτυπήσουν ένα τάνκερ με ντρόνς. Ο Αμερικάνικος στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης που αποτελούσε απειλή για τις Αμερικάνικες δυνάμεις, δηλαδή λογικά από εκεί από όπου απογειώθηκαν τα ντρόνς. Οι είπαν ότι νωρίς την Πέμπτη ακούστηκαν σήμερα, ξημερώματα δηλαδή, τρεις εκρήξεις ανατολικά του Ιρανικού λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς, γύρω στις 1.30 τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν τα χτυπήματα. Αναμένεται, λέει, η Ιρανική απάντηση για το συμβάν. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές αυτού του είδους οι ανταλλαγές πυρών δεν επηρεάζουν την κατάπαυση του πυρός και χαρακτήρισαν τη δικιά τους επιχείρηση αμυντική. Τι να σας πω, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν ξέρω, οι αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να μειώνονται, η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει να μειώνεται, οι τιμές της βενζίνης στην Ελλάδα δεν μειώνονται. Αυτό είναι σαφές. Σκέψου να είχαμε τώρα, ξέρω εγώ, μέσα σε 2 μέρες 15% πτώση, θα είχαμε βγει και θα πανηγυρίζαμε στους δρόμους. Εδώ πέρα προκύπτουν εντελώς διαφορετικά πράγματα.

Στην Ελλάδα οι τιμές, είπαμε, δεν μειώνονται, μόνο αυξάνονται και οι Έλληνες οι πολίτες αναγκάζονται και σφίγγουν συνεχώς το ζωνάρι. Και βγήκε μάλιστα και μία έρευνα, τη διάβαζα σήμερα το πρωί, σχετικά με το τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα. Εστίαση, λέει, καύσιμα και διακοπές, οι πρώτοι χαμένοι. Μετά την πτώση που καταγράφηκε στην κατανάλωση καυσίμων, έλα γιατί άραγε καταγράφηκε πτώση στην κατανάλωση καυσίμων, σας πάει πουθενά το μυαλό?

Μετά την πτώση λοιπόν στην κατανάλωση καυσίμων, καθοδικά κινείται και ο τζίρος στην εστίαση, ενώ ανησυχητικές είναι και οι ενδείξεις για τις διακοπές του καλοκαιριού. Ό,τι δεν είναι για να επιβιώσουμε, να γεμίσει το στομάχι και σήμερα, πέφτει παιδιά. Ετήσιες ανατιμήσεις της τάξης του 6,1% μεσοσταθμικά και στους δύο κλάδους, εστίαση και καταλύματα. Μείωση του τζίρου 2%. Αυτό όμως μείωση του τζίρου 2% σημαίνει ότι η πτώση είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί είναι το μεταξύ στην εστίαση. Μιλάμε για την εστίαση. Διότι αυξήθηκαν τιμές. Δηλαδή από εκεί πέρα που έπαιρνες δύο σάντουιτς με 5 ευρώ, τώρα παίρνεις ένα. Όταν έχεις μείωση λοιπόν κάτι τις 100, δεν σημαίνει ότι πήρες 0,8 σάντουιτς. Σημαίνει ότι ανέβηκαν οι τιμές. Άρα ξοδεύτηκαν υποτίθεται περισσότερα λεφτά, αλλά επειδή έπεσε τόσο πολύ κατανάλωση, μειώθηκαν και τα συνολικά χρήματα. Ενώ και στην πτώση στην κατανάλωση τον τουρισμό. Ο αριθμός των Ελλήνων που δεν θα πάει διακοπές, ο αριθμός των Ελλήνων που δεν μπορεί πια να βγει ούτε σε μία ταβέρνα, ούτε σε ένα καφέ, ούτε σε ένα εστιατόριο, συνεχώς αυξάνεται. Ωφελημένοι βέβαια από αυτή τη στροφή λένε τα σούπερ μάρκετ και τα μίνι μάρκετ, franchise αλυσίδων που αντικαθιστούν την έξοδο. Αντί να βγεις να πας για ένα φαγητό ή για ένα καφέ, παίρνεις τον καφέ και τον πίνεις σπίτι σου. Οι τιμές της αμόλυβδης ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο, αύξηση 24,5% σε σχέση με το Φεβρουάριο, να ξέρετε. Οπότε η κατανάλωση βενζίνης υποχώρησε κατά 2,2% το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου. Τον Μάιο οι εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών εκτιμούν, ανεπισήμως ακόμα δεν έχουν βγει, πτώση της τάξης του 5%. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιος ο αριθμός. Δηλαδή μειώνονται 5% οι μετακινήσεις. Στο μεταξύ μόνο στο Κηφισό δεν μειώνονται το πρωί οι μετακινήσεις. Θα μου πεις έχουν κόψει όλα τα άλλα. Δεν πας βόλτα, δεν πας στα παιδιά, δεν κάνετε τίποτα.

Έστειλε, έστειλε. Δεν θα πάει στο Αττικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε πριν από λίγο στην τηλεόραση. Εδώ πέρα μου στέλνει και λέει: πάω στο νοσοκομείο, μεταξάγεται, γίνεται νέας πτέρυγας. Είδες την έκανε. Πήγε αλλού, δεν μας άκουσε, δεν μας άκουσε. Εγώ πάντως στέλνει η Βέρα πάντως σε ένα σούπερ μάρκετ συγκεκριμένο που πηγαίνω το τελευταίο 1,5 μήνα, οι πελάτες είναι εμφανώς λιγότεροι. Ειδικά τις καθημερινές είναι κάθε μέρα σχεδόν άδειο. Καταφέρανε τον Έλληνα να μην μπορεί να πάει στα μέρη που πρέπει να πάει όλη η υπόλοιπη γη για να αγοράσουν την υπόλοιπη Ελλάδα, στέλνει ο φίλος. Ο φίλος ο TKF, δεν ξέρω το όνομά σου αδερφέ, λυπάμαι. Φίλε, τώρα σοβαρά μιλάς. Αυτό είναι εδώ και χρόνια. Μπορεί να πάει ένας Έλληνας διακοπές, ας πούμε, σε νησί. Πού θα πας, θες να πας στη Μύκονο, θες να πας στη Σαντορίνη, πού. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Ποιος τολμάει να πάει, εκεί πέρα που είναι πάει τακτοπλοϊκά. Πήγα να πω ιστιοπλοϊκά, διότι το κόστος είναι παρόμοιο με το να πάρεις ιστιοπλοϊκό και να πας. Όπως έχουν γίνει. Δηλαδή, άμα θες να βάλεις αμάξι, είναι σαν να έχεις πάρει κότερο. Δεν τολμάς, αυτά τα νησιά πάνε μόνο εμμύριδες, καταριανοί, ξέρω εγώ, και το γκέτο του Κολονακίου, η ελίτ του Κολονακίου, το κράτος του Κολονακίου. Είχε βγει και είπε, λέει, ότι πάει στο νοσοκομείο, στο Μεταξά, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ταυτόχρονα σχολιάζανε ξανά την εμφύτευση μαλλιών του. Διακοπές, λέει, και βόλτα έχουν κοπεί χρόνια πριν από τα μνημόνια. Ούτε επανήλθαν ποτέ. Πέτρος λέει: μπορώ να σας πω τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, γιατί είμαι οδηγός σε ψυγείο. Μαύρη μαυρίλα. Υποθέτω ότι έχουν μειωθεί οι παραδόσεις, έχουν μειωθεί οι ποσότητες. Βέβαια δεν τους νοιάζει. Γιατί έτσι όπως αυξάνονται οι τιμές, ο τζίρος και τα λεφτά που βγάζουν είναι πάνω κάτω τα ίδια. Σου λέει: δεν πειράζει. Εγώ τα λεφτά θέλω. Ας τρως εσύ λιγότερο με τα ίδια λεφτά. Ρε, δεν τρέχει τίποτα. Τώρα πλέον, λέει, κόβουμε βασικές ανάγκες, κόβουμε στην ποιότητα των τροφών, ο Νικόλας, που σημαίνει πτώση στην ποιότητα ζωής σημαντική. Και πού είσαι ακόμα? Έρχονται, Μερκοσούρ, Μερκοσούρ, θα σου λένε είναι πολύ ακριβά να φας φασολάκια, πατάτες από την Ελλάδα. Θα τα τρως από την Ουρουγουάη, αδερφέ. Και θα σου έρχονται εκεί πέρα οι πατατούλες από την Ουρουγουάη. Έρχεται, αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό θα μας βρει μετά, θα μας βρει σε λίγο.

Είναι ασύμφορο για τους παραγωγούς να τα καλλιεργήσουν. Καταλαβαίνετε πόσο τρελό είναι αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε με τα τρόφιμα και την ακρίβεια στα τρόφιμα. Δεν είναι δυνατόν να είναι και πανάκριβα και ασύμφορα για καλλιέργεια. Δεν γίνεται. Εκεί πέρα σημαίνει ότι κάποια μεγάλη απατεωνιά γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι οι μεσάζοντες, δεν ξέρω αν είναι οι εταιρείες με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω αν είναι η κυβέρνηση που φορολογεί τα πάντα. Είναι αδύνατον κάτι να είναι ταυτόχρονα πανάκριβο και ασύμφορο για καλλιέργεια. Δεν γίνεται. Και βλέπω φωτογραφίες εδώ πέρα με πεταμένους τόνους από πατάτες. Στην Αχαΐα, λέει, γιατί έχουν εκτιναχθεί, λέει, το κόστος καλλιέργειας αναστρέμα έχει πάει στα 1.100 μέχρι 1.300 ευρώ. Διότι αύξηση της τάξης του 55% στα λιπάσματα. Το κόστος της ενέργειας ανέβηκε κατά 40%, ενώ η τιμή του αγροτικού πετρελαίου ξεπερνά το 1,60 το λίτρο. Ο δε πατατόσπορος έχει αύξηση τιμή αγοράς του 30%. Πώς γίνεται όμως να είναι ταυτόχρονα και ασύμφορο και πανάκριβο? Πώς γίνεται? Τι λένε οι παραγωγοί? Έρχονται αντιμέτωποι, λέει, με την ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας από την Αίγυπτο και άλλες τρίτες χώρες. Θα πεις ότι αν φέρναμε αθρώα εισαγωγή πατάτες από την Αίγυπτο, θα έπεφτε η τελική τιμή στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε τόσες πατάτες, παιδιά, πέφτει η τιμή. Έτσι λειτουργεί κανονικά ο καπιταλισμός. Έλα όμως που εκεί πέρα κάπου μπαίνει το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων, που στερεί από την εγχώρια παραγωγή τη θέση που της αναλογεί στην αγορά, συμπιέζονται τις τιμές όχι στο ράφι του σούπερ μάρκετ, μόνο εκεί πέρα που πουλάνε οι παραγωγοί. Δεν είναι κορυφαίο αυτό το σχέδιο? Γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω ότι πρόκειται για σχέδιο το οποίο εκτελήσεται. Έχει και χειρότερα, μου λέει. Πάνε έξω από τα σούπερ μάρκετ, παίρνουν από τα σκουπίδια ό,τι έχει πετάξει το σούπερ μάρκετ και πάνε και στείλουν πάγκους δίπλα από τις λαϊκές συγκεκριμένες ομάδες και πετάνε και πουλάνε εκεί τα σκουπίδια. Και τα πουλάνε για καλά. Και ο άλλος που δεν έχει λεφτά να πάει στο σούπερ μάρκετ θα πάει εκεί πέρα να αγοράσει, θα πληρώσει δηλαδή για τα σκουπίδια του σούπερ μάρκετ. Τι λες, ρε φίλε, τρομερό αυτό.

νεράκι έφυγε, η δεύτερη ώρα δεν κατάλαβα πότε πέρασε. Το κατάλαβα, κοίταξα την ώρα τώρα, καθώς σηκώθηκε όρθιος ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος, σηματοδοτέοντας το τέλος και της σημερινής διαδικασίας, την οποία κηρύσουμε λήξασα. Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε σε καλά χέρια, διότι ακολουθεί βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Αυτά από μας και καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές καθότι ξέφυγε η κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών από τη ραγδαία εξάπλωση γαστρεντερίτιδας τύπου νοροϊού. Δεκάδες κρούσματα έχουν μολύνει ήδη υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Η υγειονομική βόμβα αποτελούν οι τριτοκοσμικές συνθήκες και ταράντζα εντός του νοσοκομείου. Όπως καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του Αττικών, η καταγγελία στυλιτεύει το γεγονός ότι εν μέσω μεταδοτικού ιού οι ασθενείς στηβάζονται στους διαδρόμους, στερούμενοι ακόμη και τη χρήση τουαλέτας. Οι εργαζόμενοι ζητούν την εισαγγελική παρέμβαση και το τερματισμό της εφημερίας του Σαββάτου. Μόλις ένα μήνα πριν από την έναρξη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση, κατατέθηκε στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο με τον ηλικιώδη προϋπολογισμό των 721 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026 με 2028. Σύμφωνα με αυτό, από την 1η Ιουλίου 2026 αναμένεται η Ελλάδα να επομιστεί το βάρος της μετανάστευσης, σηκώνοντας το δυσβάστακτο βάρος της λαθρομεταναστευτικής υποδοχής. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες είχαν να κάνουν με περικοπές, ωστόσο σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη αναμένεται να μοιραστούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε καθημερινά επιδόματα προς όφελος των λαθρομεταναστών, ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια θα ρέουν για νέες εγκαταστάσεις, σύντηση και φύλαξη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, εξαιτίας των διαδικασιών που προβλέπονται, θα εγκλωβιστούν στη χώρα μας περίπου 20.000 νέοι λαθρομετανάστες λόγω απόρριψη ασύλου ετησίως, οι οποίοι θα στηβάζονται υποχρεωτικά σε κλειστές δομές, αφού η διαδικασία επιστροφών στις χώρες τους παραμένει πρακτικά ανεφάρμοστη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντική παράμετρος είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τον ανοχήρωτο νότο, αφού ο σχεδιασμός κρατά τα σημεία διαλογής, τα γνωστά ως KIT, στο Βόρειο Αιγαίο, αφήνοντας εντελώς εκτεθειμένες την Κρήτη και τη Γάβδο, οι οποίες δέχονται πλέον το κύριο ανεξέλεγκτο κύμα, το ρόνα από την Λιβύη. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γεώργιος Δριτσάκος, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Την πένθυμη ανακοίνωση του θανάτου του την έκανε ο ίδιος ο οργανισμός, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Ο Δριτσάκος είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ την 1η Απριλίου 2024 είχε τοποθετηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως πρόεδρος του οργανισμού. Σαρωτικός έλεγχος σε 27 επιδόματα ξεκινά πιλωτικά από τις 4 Ιουνίου με το νέο Μητρό Παροχών, το οποίο θα μπουν τα πάντα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο από τις παροχές ανεργίας και αναπηρίας μέχρι και το επίδομα παιδιού και θέρμανσης. Στόχος βάσει των εξαγγελιών είναι να μπει ψαλίδι στα δημοσιονομικά και οι διασταυρώσεις αυτών, καθώς το κράτος δείχνει τα δίχτυα του για τον εντοπισμό λαθών, διπλών παροχών ή δικαιούχων που άλλαξε η εισοδηματική τους κατάσταση, με απότερο σκοπό να μαζέψει το δημοσιονομικό κόστος. Εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει η 17η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα ύποπτα κρούσματα ξεπερνούν πλέον τα 1077 και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως ο πραγματικός αριθμός είναι δραματικά υποτιμημένος λόγω των καθυστερημένων διαγνώσεων. Ο πληθυσμός στις περιοχές που πλήττονται είναι ανυπεράσπιστος απέναντι στον ιό, καθώς η τρέχουσα υγειονομική κρίση οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, που έχει θνητότητα έως και 50% και για το οποίο δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ούτε εμβόλια ούτε αποτελεσματικές θεραπείες. Ο καιρός σήμερα στην Αττική παρουσιάζει γενικά να είναι έθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Δεν είναι καλή ημέρα. Είναι όμως Πέμπτη και είναι 28 Μαΐου. Σαν σήμερα το 1979, στο Ζάπιο Μέγαρο υπογράφτηκε η ένταξή μας στην ΕΟΚ τότε, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σαν σήμερα το 1997, στον Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά, δολοφονείται από τη 17 Νοέμβρη ο γιος του Μιχάλη Περατικού, ο Κώστας Περατικός. Ήταν μια δολοφονία συμβόλαιο. Είχε ανατεθεί στους ανθρώπους της 17 Νοέμβρη από κάποιους που είχαν δικαστική σύγκρουση με την οικογένεια Περατικού, η εξόντωση της οικογένειας και επέλεξαν τη δολοφονία του γιου για να μην έχει συνέχεια η οικογένεια Περατικού. Δηλαδή θέλω να πω ότι αντί να χτυπήσουν τον πατέρα Περατικό, σκότωσαν το γιο για να εξοντώσουν τελείως την οικογένεια Περατικού. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στα δικαστήρια με την οικογένεια Περατικού έδωσαν συμβόλαιο θανάτου. Τώρα πήραν λεφτά, δεν πήραν λεφτά, δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω το συμβόλαιο. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες για το συμβόλαιο είχαν φτάσει και στην αντιτρομοκρατική, η οποία αντιτρομοκρατική ο του θαύματος είπε εντάξει, ας, δεν πειράζει. Ακούσατε τι, να σας το ξαναπώ. Οι πληροφορίες ότι ήταν συμβόλαιο θανάτου είχαν φτάσει και στην αντιτρομοκρατική και η αντιτρομοκρατική είπε εντάξει μωρέ, δεν πειράζει, άστο. Αυτά, για να ξέρετε. Τώρα, γιατί λέω ότι δεν είναι καλή μέρα; Γιατί δεν σας είπα καλημέρα; Εγώ δεν θα ασχοληθώ με την κηδεία μιας γυναίκας η οποία μετά από 18 χρόνια, βασανιστικά χρόνια, έχασε τη ζωή της. Δεν θα ασχοληθώ με τραλαλά τραλαλά όπως ασχολούνται οι μεγάλοι δημοσιογράφοι των μεγάλων καναλιών. Εγώ θα σας πω και θα σας το πω ευθέως, να ετοιμαστείτε για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία προκειμένου να εξυπηρετηθεί η νέα προδοσία που λέγεται Πρέσπες Αιγαίου. Γιατί το κάνει αυτό τώρα με βίαιο τρόπο Ερντογάν μετά από καθοδήγηση των Γερμανών; Για να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι στην Πρωθυπουργία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο άνθρωπος που ελέγχεται από τους Γερμανούς, που είναι έτοιμος να προχωρήσει στη νέα προδοσία Πρέσπες Αιγαίου. Είναι αυτός που μας έχει ζαλίσει τον έρωτα με απανωτές δηλώσεις ότι προχωράει ο φράχτης στον Εύρο και ο φράχτης δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Από τον Εύρο λοιπόν επέλεξε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας να μας απειλήσει ευθέως με πόλεμο. Ευθέως με πόλεμο. Ήταν στον Εύρο, εκεί, στο φράχτη του Μητσοτάκη που δεν τον ολοκληρώνει, για να περνάνε Τι άραγε? Ναρκωτικά? Πράκτορες των Τούρκων? Στρατεύματα των Τούρκων? Και βγαίνει ένας τύπος ο οποίος έκανε υποκλήσει τον Ερντογάν στην Αθήνα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ονόματι Γεραπετρίτης, να μας μιλάει για μεταξωτές κορδέλες, για διεθνές δίκαιο και μπούρδες. Μπούρδες κανονικές. Με έναν υπουργό άμυνας που όταν ήταν υπέξ άφησε το τουρκολιβικό μνημόνιο, έθαψε τις έρευνες για τα ελληνικά κοιτάσματα και μαζί με τον Γεραπετρίτη ο Νίκος Δένδιας έστειλε Έλληνες στη Λιβύη, εκεί που η ΜΙΤ του Φιντάν οι Τούρκοι πράκτορες τους δολοφόνησαν. Και αυτοί οι τύποι είναι ακόμη στις καρέκλες τους. Προετοιμαστείτε για πόλεμο, για πολεμική σύγκρουση, για Χάγη προδοσία, για πρέσπες Αιγαίου. Γι' αυτό εμφανίστηκε ο Τσίπρας. Ο προδότης της Μακεδονίας θα στηρίξει το προδότη του Αιγαίου, του Εύρου, της Θράκης. Σήμερα υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Κύριοι της εφημερίδας, τώρα ξυπνήσατε? Σοβαρά? Ξυπνήσατε να γράψετε ότι το σημείο καμπής είναι οι εθνοφύλακες? Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν αφαιθεί όλοι αυτοί μόνοι τους, με δικά τους έξοδα στα νησιά του Αιγαίου, να αγοράζουν όπλα για να κάνουν σκοποβολή, να ζητάνε ενίσχυση από το κράτος, από τους επιχειρηματίες. Ρε τόσοι πλούσιοι είστε, αντί να κάνετε πάρτι δεξιά και αριστερά, γιατί δεν αγοράζετε όπλα να δώσετε στην εθνοφυλακή? Πήγατε και κάνετε πάρτι στους αρκιούς, ένα βήμα από την Τουρκία. Πλακώσανε όλοι οι σκαφάδες. Στήχησε εκατομμύρια. Αγοράστε όπλα για τους πολίτες. Όταν θα γίνει το ντου των Τούρκων, αυτοί θα αντισταθούν. Όχι ο Μητσοτάκης, η Ντόρα, ο Βελόπουλος, ο Κουτσούμπας και οι άλλοι. Εμείς είμαστε στην Αθήνα. Μέχρι να πάμε θα έχει γίνει ο χαμός. Ζητάνε όπλα, συγκεκριμένα όπλα, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. Το ακούει κανείς? Το ακούει κανείς? Δηλαδή αν μπουν οι Τούρκοι στο Αγαθονήσι, που πας κολυμπώντας από την Τουρκία, θα πει ο Δένδια στην Αθήνα, α ναι, στείλτε τη φρεγάτα. Πού είναι η φρεγάτα? Στη Σαλαμίνα. Πόση ώρα θέλει να πάει στο Αγαθονήσι? Θέλει 5-6 ώρες. Τι θα κάνουν οι κάτοικοι στο Αγαθονήσι? Στη Λέσβο. Πάμε παρακάτω. Στη Λέσβο. Στην Κο. Στη Ρόδο. Στο Καστελόριζο. Ξεφτύλες τύποι. Κοιμάστε όλοι όρθιοι. Επίτηδες. Είναι άχρηστοι! Είναι ηλίθιοι! Όχι! Είναι πουλημένοι! Είναι εκβιαζόμενοι! Σύρονται από τους Γερμανούς εναντίον της Ελλάδος! Ό,τι κάνανε με τη Μακεδονία οι Γερμανοί με τον Τσίπρα κάνουνε με τον Μητσοτάκη στο Αιγαίο! Το ίδιο ακριβώς! Και θέλω να πω και κάτι για αυτόν τον κύριο που λέγεται Καραμαλής της Ραφίνας. Ψτ, Κωστάκη, λίγο αργά ξύπνησες. Λίγο αργά ξύπνησες. Διότι κάποτε τα λαμόγια σου λαιλατούσανε και χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Σε συνέχεια των λαμογιών του Σιμίτη. Και χρεοκοπία σήμαινε ότι κατέρευσε η αμυντική παραγωγή της Ελλάδος. Και το τελευταίο έγκλημά σου για μένα είναι έγκλημα τεράστιο, Κώστα Καραμαλή, και σε κατηγορώ ευθέως. Ήταν το γεγονός ότι αρνήθηκες να γίνεις πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν έβλεπες το Μητσοτάκη ότι θα ξεπουλήσει το Αιγαίο, τον Εύρο? Δεν το έβλεπες? Αν δεν το έβλεπες, να πας σε άλλον οφθαλμίατρο. Δεν ξέρατε όλοι εσείς, ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, όταν το στηρίζατε να γίνει αρχηγός της Δημοκρατίας, με νοθεία, με νοθεία. Με τη Vodafone νοθεία υποκλοπές. Ότι τον θέλανε οι Έλληνες νταβατζίδες λαθρέμποροι και οι Γερμανοί για να ολοκληρώσουν την προδοσία σε βάρος Ελλάδος. Μακεδονία, Τσίπρας, Μητσοτάκη στο Αιγαίο και στον Εύρο. Δεν ξέρατε τι είχε πει για το Αιγαίο ο πατέρας Μητσοτάκης? Ότι δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα. Το ξέρατε. Γιατί τον στηρίξατε? Και βγαίνεις τώρα Καραμαλή και μας κουνάς το δάχτυλο. Γιατί δεν έγινες πρόεδρος Δημοκρατίας να κρατήσεις τα μπόσικα του Μητσοτάκη? Και άφησες τον Τασούλα που κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Μετά τις δηλώσεις των Τούρκων. Κατόπιν εορτής μας κάνετε τους μάγκες όλοι, έτσι. Κατόπιν εορτής όλοι. Αλλά τα δικά μας παιδιά θα πάνε στον Εύρο και στα νησιά, κύριε Καραμαλή. Όπως σωστά το είπε η Ντόρα, εγώ δεν θα στείλω τα παιδιά μου να πολεμήσουνε εναντίον των Τούρκων. Βεβαίως, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τα παιδιά σας είναι για να τρώνε αυτά τα οποία κλέβετε εσείς. Διακόσιοι δύο σήμερα το βράδυ. 202 εισβολείς. Νυχτιάτικα σήμερα, απόψε, που μας πέρασε. Μπουκάρανε σε Κρήτη και Γάβδο. Σε λίγες μέρες θα είναι στην Αθήνα. Θα είναι στα Πατήσια με όπλα. Να πυροβολούν 6,5 ώρα το απόγευμα. Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η Ελλάδα του Τσίπρα. Εγώ σας το λέω, ετοιμαστείτε για πολύ μεγάλη κρίση σε όλα τα επίπεδα. Για μια μεγάλη προδοσία. Το κελί του Ιωαννίδη θα είναι πολύ μικρό για αυτούς όλους που πρέπει να μπουν. Έπρεπε να είναι μέσα ήδη ο κύριος Τσίπρας στο κελί του Ιωαννίδη για τις πρέσβες Μακεδονία. Και ποσοστά γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος στα νέα. Ήταν πολύ έξυπνος ο τίτλος του κόμματος Ελλάς. Γιατί όλοι συζητάνε για τον τίτλο και δεν συζητάνε για τις μπούρδες που λέει και την απάτη που λέει στο πρόγραμμά του. Ο απατεώνας του ένα άρθρο κατάργηση μνημονίου που υπέγραψε μνημόνιο. Που την ημέρα που ανακοίνωνε το κόμμα του ο υπουργός του, ο κύριος Κατρούγκαλος, ήταν στα Μανταλάκια ως λαμόγιο από μια ΜΚΟ, ναι, που έχει σχέση με τον ΟΗΕ, η διεφθαρμένη του ΟΗΕ, τα λαμόγια. €720 εκατομμύρια Έλληνα φορολογούμενε θα δώσεις για τις λεγόμενες μεταναστευτικές ροές και δομές, για την εισβολή δηλαδή, για τους πράκτορες δηλαδή, για να κυκλοφορούν στα πατήσια με όπλα και να πυροβολούν. Μια γυναίκα ήταν εκεί με ένα μωρό σε ένα καρότσι μπροστά στο μαγαζί που πυροβολούσαν οι δύο τύποι. Αλλά δεν πήγε εκεί ο Μητσοτάκης να δει αυτή τη γυναίκα τι τράβηξε με το μωρό της, με το καρότσι. Πήγε στην Coca-Cola. Εκεί είναι τα λεφτά. Στην Coca-Cola είναι τα λεφτά. Πού θα είναι? Στη γυναίκα με το καρότσι στα πατήσια. Έτσι είναι ρε μεγάλε Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω και επαναλαμβάνω και θα το λέω. Το έχω πει, αλλά θέλω να το ξαναπώ και δεν με ενδιαφέρει αν θα μου λέτε ότι τα λες. Θα τα λέω κάθε μέρα. Δώστε όπλα στους εθνοφύλακες. Ζητάνε ένα συγκεκριμένο όπλο με το οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους εισβολής. Δώστε όπλα στους εθνοφύλακες. Οργανώστε τους ομάδες σκοποβολής. Έχουν οργανωθεί μόνοι τους. Κάνουν σκοποβολή. Το ξέρω. Τουλάχιστον 5-6 χρόνια μου το λένε. Σε παρακαλώ πολύ, πες τους κάτι. Μπορεί και παραπάνω. Κάθε καλοκαίρι. Με το που πάω στα νησιά αυτά, το πρώτο πράγμα που μου λένε, πες τους αυτούς τους ηλίθιους στην Αθήνα, τους πουλημένους, τους αλήτες, να μας δώσουν όπλα. Πρέπει να στηρίξω την οικογένειά μου. Θα σκοτώσουν τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τους γονείς μου. Μέχρι να ξυπνήσει ο Δένδιας, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και όλοι οι άλλοι. Αλλά δεν ακούνε, γιατί πρέπει να μετρήσουν ρε παιδιά, μην τους ρίξουν στις μίζες, καταλάβατε. Μην τους ρίξουν στις μίζες και τους δώσουν λιγότερα λεφτά ενώ τους έχουν υποσχεθεί μεγαλύτερη μίζα. Πρέπει να μετρήσουν. Και είναι πολλά τα λεφτά για τις μίζες. Ξέρετε πόσο καιρό μετράνε τα ρευστά, τα οποία δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στο ποδενέσχες. Ξέρετε πόσο καιρό χρειάζεται μια βαλίτσα γεμάτο 50 άρικα να μετρήσουν αν τους έριξαν. Γι' αυτό δεν ασχολούνται. Θα πάει λέει 5 Ιουνίου Στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ποιος? Ο Αντώνης Σαμαράς. Τι λες ρε μεγάλε? Για να μας πεις τι? Ότι θα φτιάξει ένα κόμμα για να μας σώσεις? Σιγά ρε. Πρόσεξε μη σκίσεις. Εσύ δεν είσαι που έδεσες τον ΟΠΑΠ? Εσύ δεν είσαι που έκλεισες τις τράπεζες, τις κρατικές τράπεζες, και τις πήραν οι ξένοι σε συνέχεια της αθλειότητας και της αλητείας του Τσίπρα? Ο Τσίπρας έκλεισε και εσύ τις πούλησες, κύριε Αντώνη Σαμαρά. Εσύ δεν ήσουν ο πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο που είπατε στον υπουργό σας Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει στη Βουλή να διαγράψει 1.200.000.000 πρόστιμο σε Βαρδίνο Γιάννη Λάτσι? Άλλος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς το 2014 μαζί με τον Βενιζέλο. Και να πάτε τώρα, κύριε Σαμαρά, στο Ηράκλειο της Κρήτης να μας πείτε τι? Στο Ηράκλειο της Κρήτης να μας πείτε τι? Ότι θα μας σώσετε. Άσε ρε. Άσε. Άσε ρε μεγάλε. Κάνε μια βόλτα πιο πέρα. Ούστα από εδώ όλοι σας. Καλημέρα, κύριε Καψαμπέλη.
1: Πλησιάζει το τριήμερο της, του Αγίου Πνεύματος, κυρία Γιαννητόπουλε. Σας βλέπω, έχετε βάλει τα καλοκαιρινά σας, έχετε βάλει τα... Εντάξει, είναι το... πάλι δεξιά πρέπει να πάω. Ρε τι έχω πάθει. Ρε τι έχω πάθει με αυτόν τον Γιαννητόπουλο. Δεξιά και επάνω. Έτσι, δεξιά και επάνω. Όχι δεξιά και μπροστά, δεξιά και πάνω. Ωραία. Λοιπόν...
0: Σαν το Μητσοτάκι.
1: Καθώς λοιπόν έρχεται και το τρίμερο, πριν κατά την όχι αιμονική μου συνήθεια, υποχρεωτικά, γιατί ξαναλέω, μέχρι τουλάχιστον να φανεί φως στον ορίζοντα, φως στο τούνελ, εγώ θα ξεκινάω πάντα από το τι γίνεται εκτός συνόρων στο μεγάλο πεδίο, όπου οι εξελίξεις δυστυχώς κάθε μέρα είναι και πιο καταιγιστικές. Αλλά πριν από αυτό θέλω να πω κάτι που τώρα πριν από λίγο έσκασε και το οποίο δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι ανησυχητικό ή όχι, γιατί αφορά θέμα υγείας και είναι επίσημη ανακοίνωση ότι και είναι και εδώ κοντά μας στο Αττικό νοσοκομείο. Τουλάχιστον, λέει, τουλάχιστον 25 σε 25 υγειονομικούς και σε δεκάδες, μιλάμε για μεγάλο αριθμό, ασθενείς και συνοδούς τους έχουν εκδηλωθεί κρούσματα νοροϊού, όχι χανταϊού που είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες και που δυστυχώς τώρα, λέει, προχθές αφήσανε τον πλοίαρχο του πλοίου, του κουραζιερόπλοιου, που εδώ και εβδομάδες είχε το θέμα. Εκδηλώθηκε και ο νοροϊός. Άκουγα στο μεταξύ τον συνάδελφο τον Δημήτρη Παπαγεωργίου χθες που εξηγούσε τα του χανταϊού και που πάλι με την Κίνα, πάλι που συνδέεται με διάφορα πράγματα περίεργα. Είχαν βγει και στοιχεία που τον συνέδεαν με τα εμβόλια, τις παρενέργειες. Ομολογώ ότι είμαι λίγο μπερδεμένος, δεν θέλω να πω ανακρίβειες γιατί δημιουργούν και ανησυχία αυτά τα θέματα. Αλλά η ανακοίνωση είναι, δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι φήμες, δεν είναι πληροφορίες, είναι επίσημη ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε έκτακτη κιόλας από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου πριν από λίγη ώρα. Έκτακτο, έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικό με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Και λένε, γράφουν αυτό που σας είπα, επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που καταγράφεται στο νοσοκομείο μας τις τελευταίες μέρες.
0: Τι είναι αυτό το νοροϊός?
1: Ένας από αυτούς τους ιούς. Άμα ήξερα...
0: Ο οποίος προέρχεται από τι?
1: Ούτε ξέρω. Γιατί ξέρουμε από τι προέρχεται ο χανταϊός. Με κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς είχαμε θανάτους από το χανταϊό. Σε 25 υγειονομικούς, σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς, μιλάμε για διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικό, είναι από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, είναι από τα μεγαλύτερα της Αττικής. Βρίσκει έδαφος, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας, έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό, στην απαράδεκτη κατάσταση ράτζων, των ράτζων και της μόνιμης υπερπληρότητας. Ζητούν παρέμβαση του εισαγγελέα, διότι για τις συνθήκες αυτές που επιτείνουν το πρόβλημα, λένε ότι έχουν υποβάλει μήνυση εδώ και καιρό, πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του ιού. Όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράτζα στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, καλείται το προσωπικό να συμμορφωθεί άμεσα με τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμόξεων, και ζητούν να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, να εξασφαλιστούν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, ξεχωριστοί χώροι, όπου απαιτείται και όλες οι αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή νοσηλεία. Και ζητούν εκτάκτως να ληφθεί απόφαση από το Υπουργείο Υγείας και τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου, μεθαύριο δηλαδή, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, να αποδεσμευτεί το Αττικό από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του Λεκανοπεδίου, διότι νέες εισαγωγές και νέα ράτζα σημαίνουν υγειονομικό έγκλημα. Γράφουν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών, ξαναλέω, είναι επίσημη ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα. Τις περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τον ιό, τα ζητήματα, ό,τι διαβάζουμε, ό,τι ακούμε. Δεν έχω πρωτογενείς, επειδή ρωτάνε και ορισμένοι φίλοι ακροατές. Και μόνο πάντως το δραματικό ύφος, ο δραματικός τόνος της ανακοίνωσης των εργαζομένων με την περιγραφή ως προς τις συνθήκες, δεν χρειάζεται βέβαια η ανακοίνωση, όλοι ξέρουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στα μεγάλα νοσοκομεία και δει στο Αττικό με τα ράτζα, τους διαδρόμους κλπ. Κλπ. Τα προβλήματα, συνθήκες οι οποίες, όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι εκεί, γιατροί και εργαζόμενοι του ο νοσοκομείου, επιδεινώνουν το πρόβλημα, κάνουν, ξαναλέω, λόγο για δεκάδες κρούσματα, 25 τουλάχιστον υγειονομικών και δεκάδων ασθενών.
0: Δεκάδων δηλαδή, μπορεί και εκατοντάδων.
1: Πώς να ξέρω. Δεκάδων ασθενών και συνοδών τους, η έξαρση της ασθένειας προκλήθηκε από τις ακατάλληλες συνθήκες νοσηλείας πάνω στα ράτζα. Τα ράτζα δηλαδή καταγγέλουν επίσημα ευθέως οι γιατροί και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, δεν τα λέω εγώ, Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι γιατροί και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Πράκτορα στιχτού θα είναι για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ότι η κατάσταση με τα ράτζα επιδεινώνει το πρόβλημα. Και αναρωτιέμαι, μακάρι να κάνω λάθος, μακριά από μένα κάθε κινδυνολογία, αν εξαιτίας των ακατάλληλων συνθήκων με τα ράτζα στο Αττικόν συμβαίνει αυτό, επειδή τα ράτζα είναι ένα γενικό φαινόμενο στα νοσοκομεία, να ελπίσουμε να μην υπάρχει ανάλογο πρόβλημα και σε άλλα νοσοκομεία. Να μην εκδηλωθεί, να μην έχει καταγραφεί ανάλογο πρόβλημα και σε άλλα νοσοκομεία. Δεν έχω δει, εν πάση περιπτώσει, τώρα θα μου πεις άλλες είναι οι προτεραιότητες, είναι πώς θα καταστήσουν αντίπαλο το σκιάχτρο τον Τσίπρα. Εντάξει, okay, πολιτικά το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν έχω δει καμία απάντηση, καμία αντίδραση από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Θεμιστοκλέους, από την κυρία Αγαπηδάκη, από όλους τους κυρίους εκεί. Δεν. Υπάρχει τώρα μόλις λέει το νοσοκομείο, η διοίκηση του νοσοκομείου, δεν ξέρω αν είναι επίσημα ή αν... πηγές. Τι είναι οι πηγές? Τι είναι οι πηγές?
2: Νερού. Πηγές νερού.
1: Ότι πηγές λέει του νοσοκομείου αναγνωρίζουν ότι έχουν καταγραφεί 24 περιστατικά, αλλά χωρίς λέει να τίθεται ζήτημα λειτουργίας του νοσοκομείου. Τι σημαίνει ζήτημα λειτουργίας?
2: Τα χίλια.
1: Οι εργαζόμενοι, οι γιατροί ζητούν αποδέσμευση, μιλούν για συγκεκριμένα μέτρα και ζητούν αποδέσμευση του νοσοκομείου από το πρόγραμμα της εφημερίας το Σάββατο, που λόγω και τριημέρου αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει, διότι τα νέα ράτζα, οι νέες εισαγωγές, τα νέα ράτζα θα επιβαρύνουν την κατάσταση. Οι πηγές, λέει, του νοσοκομείου αναφέρουν ότι είναι 24 τα συμπτώματα. Οι εργαζόμενοι λένε τουλάχιστον 25 σε υγειονομικούς και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς, και υποστηρίζουν ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων, η οποία, ναι, okay, το είδαμε αυτό, παρακολουθεί την κατάσταση. Πάλι αυτές οι πηγές, το Υπουργείο Υγείας σιωπά, δεν κινδυνεύει, λέει, υποστηρίζει κανείς, και προσθέτει κάτι τώρα κατανόητο για μένα, αλλά το διαβάζω γιατί το λένε αυτοί. Διαθέτει, λέει, το Αττικόν τουλάχιστον 2.000 εργαζομένους, και πώς δεν τίθεται ζήτημα λειτουργίας λόγω των περιστατικών. Μα το ερώτημα εδώ, το απλό, το εύλογο ερώτημα είναι αν υπάρχουν 2.000 εργαζόμενοι ή αν υπάρχει αυξητική τάση στα περιστατικά, στα κρούσματα, στην εκδήλωση των περιστατικών λόγω του ιού. Και υπάρχει κίνδυνος διάδοσης και εξάπλωσης. Ξαναλέω, αυτά καταγράφονται δημοσιογραφικώς από πηγές της διοίκησης, να βγουν δημοσίως να τα πούν, να βγει το Υπουργείο, να βγει η διοίκηση, όποιος θέλει να βγει, αλλά να βγει κάποιος επίσημα να εξηγήσει στον κόσμο, διότι ξαναλέω, στον απόϊχο, και δεν το λέω με καμία κινδυνολογική διάθεση, το αντίθετο, με απόλυτη ψυχραιμία, αλλά και ευθύνη ενημέρωσης, να βγουν να εξηγήσουν, να απαντήσουν, όχι σε μας. Εμείς μεταφέρουμε την κραυγή αγωνίας, την επίσημη καταγγελία των εργαζομένων και των γιατρών του νοσοκομείου, ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Κύριε Γεωργιάδη, για να δούμε, να ακούσουμε. Πάω στα άλλα.
3: Με συγχωρείς.
1: Παρακαλώ.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης ακόμη δεν έχει βγει να μας πει.
1: Δεν ξέρω κάτι.
3: Πού είναι, κοιμάται, φτιάχνει μαλλί, τι κάνει.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα τώρα. Στα άλλα θέματα. Τα οποία. Μέχρι να δούμε τι γίνεται εκεί. Τα οποία δεν μας φτάνουν η Νοροή και η Χανταή. Έχουμε και τους τραμποϊούς. Σας έλεγα χτες ότι το παιχνίδι με την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι εμφανίζεται και έχει πολλά διαπραγματευτικά κομμάτια, έχει μπλόφες. Πόκερ είναι, διπλωματικό, γεωπολιτικό, διεθνές πόκερ είναι. Σας έλεγα για τις συμφωνίες του Αβραάμ και πράγματι αργότερα, ώρα Ελλάδας αργά, λόγω της διαφοράς, ο Τραμπ έκανε δηλώσεις σε ένα κανάλι εκεί, συνέντευξη έδωσε, δηλώσεις εν πάση περιπτώσει, τηλεφωνική συνέντευξη, συνδέοντας ευθέως την συμφωνία με το Ιράν και τη λήξη όλου αυτού από τις συμφωνίες του Αβραάμ, την προσχώρηση δηλαδή κι άλλων χωρών της περιοχής αραβικών, συμπεριλαμβανομένη Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Αιγύπτου, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, που με δύο λόγια, αυτό το είχε ξεκινήσει από την πρώτη θητεία του Τραμπ, σημαίνουν αποκατάσταση σχέσεων, ομαλοποίηση σχέσεων με το Ισραήλ. Σε αυτό θέλει να βάλει και την Τουρκία. Βέβαια οι αντιδράσεις δεν είναι θετικές μέχρι στιγμής. Δεν είναι θετικές. Όμως ο Τραμπ, ο οποίος είναι ομολογουμένος σκληρός παίκτης, επιμένει, παρά το ότι κάποιοι λένε ότι αυτό το κάνει, άλλη μπλόφ αυτή, ότι το κάνει για λόγους ισορροπιών μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προς την πλευρά εκείνων που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει παραπάνω από τις επιτρεπόμενες παραχωρήσεις στις συνομιλίες με το Ιράν. Λοιπόν, όπως και να έχει, το παιχνίδι αυτό, ξαναλέω, είναι ανοιχτό. Αν το καταφέρει, εγώ δεν λέω ότι θα το καταφέρει, λέω τι λέει, τι δηλώνει ο ίδιος. Έτσι, τι δήλωσε ο ίδιος, το δηλώνει και δημοσίως. Ο Τραμπ, θα μιλάμε για ιστορική εξέλιξη. Την ίδια ώρα βεβαίως που βλέπουμε ότι όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, μην ξαναλέω τώρα την ειδησιογραφία, πάνω κάτω, πέρα δόθε, άσπρο μαύρο, νέα λίστα στόχων λέει τώρα έχει στα χέρια του Ιράν, έχει στα χέρια του Τραμπ, απειλώντας ή πιέζοντας να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, Γίνεται αυτό που λέμε, μπλόφες, παιχνίδια, πιέσεις, παζάρια. Για μένα κομβικό ρόλο, επειδή αφορά την περιοχή μας, τη χώρα μας και εμάς, έχει η στάση της Τουρκίας. Η Τουρκία ζητάει και άλλα πράγματα, διαπραγματεύεται και άλλα πράγματα, κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού. Στρατηγία του ΝΑΤΟ, τα βρούμε μπροστά μας, όχι τωρινή ιστορία, παλιότερη, θα ξανάρθει, ξανάρχεται. Και μια είδηση που έσκασε πριν από 2 λεπτά κυριολεκτικά, για να δείτε πώς συνδέονται όλα σε ένα διεθνές παζλ, πόκερ, παζλ, όλα μαζί είναι ταυτόχρονα, τα Ηνωμένα Έθνη πρόσθεσαν το Ισραήλ στη μαύρη λίστα των χωρών με δράση σεξουαλικής βίας σε εμπόλεμες ζώνες. Στη μαύρη λίστα των χωρών για σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι την αποκάλυψη την έκανε ο ίδιος ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για πολιτική απόφαση που, κατά πώς λέει, είναι αποκομμένη από τα γεγονότα και την πραγματικότητα. Τώρα γιατί το επισημαίνω πέρα από όλα τα άλλα αυτό, διότι διπλωματικοί παράγοντες με τους οποίους μιλούσα χθες και έχουν γνώση και των παρασκηνίων αυτών και συνδέεται τώρα άμεσα αυτό, έτσι, λένε, υποστήριζαν ότι αυτή η έκθεση για την οποία λέγαμε, για το περιλαμβάνει 13 ονόματα νομίζω σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ των οποίων και του πρώην υπουργού του Κατρούγκαλου, 13 ονόματα στελεχών, εμπειρογνωμόνων και βασικά πέρα από τα πρόσωπα. Το ζήτημα είναι που ανακύπτει, είναι ότι υπάρχει χρηματοδότηση του ΟΗΕ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από χώρες όπως η Κίνα, το Ιράν. Πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει, και η Κίνα έχει, αλλά το Ιράν εν προκειμένου, υποστηρίζεται από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται με αλφαγιώτα, ότι ο φορέας, το τι ακριβώς είναι, Ινστιτούτο, οργάνωση που έκανε την αναφορά και την περιγραφή κλπ. Είναι Ισραηλινής επιρροής. Το είπα κομψά, όπως το λένε αυτοί. Ότι έχει τη χάνει Ισραηλινής επιρροής. Δηλαδή λένε ότι πίσω από όλο αυτό, γι' αυτό λέμε για το Ιράν και την Κίνα, το Ιράν όμως εδώ έχει το ψωμί, ότι πίσω από αυτό είναι το Ισραήλ. Και να πως έρχεται τώρα και κουμπώνει, επιβεβαιώνεται αυτή η εκτίμηση, δεν ξέρω τι ισχύει και δεν ισχύει, εγώ μεταφέρω τι λένε οι διπλωμάτες, οι παράγοντες, όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες, έτσι, μην παρεξηγούμαστε, να εξηγούμαστε, χαρτογιακάδες. Και προφανέστατα τώρα έρχεται η απάντηση από τον ΟΗΕ, διότι αυτό είναι ένα πλήγμα, αφήστε τους 13 τα πρόσωπα, είναι ένα πλήγμα προς τον ΟΗΕ, διότι βγαίνει, προκύπτει ότι τα παίρνει ο ΟΗΕ νόμιμα, τι, νομιμοφανώς, ότι χρηματοδοτείται, ενισχύεται,
4: λαδώνεται
1: από χώρες όπως αυτές. Άρα επηρεάζεται, σου λέει, επηρεάζεσαι. Και βγαίνει τώρα ο ΟΗΕ και λέει, α, έτσι είστε, πάρτε μια απάντηση από μας. Μπείτε στη μαύρη λίστα για σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες, και γι' αυτό βγαίνει και στο καπάκι προφανέστατα ο πρέσβης του ΟΗΕ και λέει, παιδιά, για πολιτικούς λόγους το κάνετε. Άρα έρχεται επισήμως να επιβεβαιώσει αυτό που λένε οι άλλοι, ότι παίζεται ένα παιχνίδι τέτοιο γύρω-γύρω διπλωματικής γεωπολιτικής επιρροής, η οποία εν τέλει βεβαίως τι κάνει, όχι ότι έχει και καμιά ιδιαίτερη επιρροή και αξιοπιστία πια, αμαυρώνει έτσι περαιτέρω την εικόνα και την βαρύτητα που έχει ο ΙΕ ως Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Απομυθοποιείται. Αυτά.
3: Τι ωραία. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Θέλω να πω για την ιστορία που έχει προκύψει στην Ισπανία. Ο πρώην πρωθυπουργός Σταπατέρο, φίλος του νυν πρωθυπουργού Σάντσεθ, αποδεικνύεται τεράστιο λαμόγιο.

κάθεσαι στην Ισπανία και μπουκάρει η αστυνομία στο σπίτι σου, φλάκασε σε. Ένα εδώ. Δεν βλέπεις το Μητσοτάκη. Δεν βλέπεις το Φλωρίδη. Που αθωώνουν όσους τα πιάνουνε με τσάντα. Δηλαδή με συγχωρείτε, τις μίζες τις παίρνουνε. Δύο λεπτά για να καταλάβουμε, για να έρθουμε στα αίσια μας, έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς δηλαδή πιστεύατε ότι τις μίζες λέει, ναι, θα σου δώσω τη δουλειά, αλλά θέλω να μου δώσεις και μίζα 1 εκατομμύριο. Λέει, βεβαίως, τι λέτε τώρα κύριε Υπουργέ. Τι λέτε τώρα κύριε Πρωθυπουργέ. Βεβαίως, θα σας δώσω 1 εκατομμύριο και μπορώ να σας δώσω και 1,5. Α, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, μπορείτε να μου δώσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό να καταθέσω τη μίζα. Α, βεβαίως, παρακαλώ. Σε ποια τραπέζα θέλετε, να σας διευκολύνω. Καλά, έτσι πάνε οι μίζες. Οι μίζες πάνε σε τσάντα. Δηλαδή, ρευστό. Άρα, ο μιζαδόρος δεν είναι σύμφωνα με νόμο, με ρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να δηλώσει τη μίζα. Ρε θα πατερώ, είσαι βλακάς. Ρε θα πατερώ, με συγχωρείς δηλαδή. Σκεφτείτε τι μίζα παίρνει ο Σάντζεθ από τους Τούρκους, έτσι. Σκεφτείτε τι μίζα παίρνει ο Σάντζεθ από τους Τούρκους. Που έχουν και μαύρο χρήμα από όσα λαθρέα κάνουνε και βάζουνε την Ισπανία να είναι ο πιο βασικός σύμμαχος της Τουρκίας την ώρα που απειλεί η Τουρκία ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ. Εγώ ρωτώ και δεν θα πάρω απάντηση από κανέναν από αυτούς που κυβερνάνε, είμαι σίγουρος, αλλά ελπίζω να το ρωτήσει και κάποιος άλλος. Έχουμε σε εξέλιξη προετοιμασία για σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ μας απειλεί ευθέως. Ευθέως. Έχει πάει ο υπουργός στον Εύρο. Εκεί που ο Μητσοτάκης δεν τελειώνει το φράχτη. Κάνει μήνυμα ο Ερντογάν. Και ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι στην άσκηση που έκανα για απόβαση σε νησί είχα μαζί μου και συμμάχους, δηλαδή τους Πακιστανούς. Αυτούς που έχουν γεμίσει την Ελλάδα, έτσι. Και εγώ ρωτώ, δεν θα πρέπει να γίνει σήμερα μια τέτοια δήλωση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης? Ότι την ώρα που το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να κάνει σύνοδο στην Τουρκία, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία μας απειλεί ευθέως, δεν πρέπει να γίνει να τεινάξει στον αέρα τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τόσο ελεγχόμενος είναι ο Μητσοτάκης. Όπως ήταν ελεγχόμενος και ο Τσίπρας. Για να κάνει την προδοσία των Πρεσπών και να κάνει ο Μητσοτάκης τώρα την προδοσία του Αιγαίου, τις Πρέσπες του Αιγαίου. Αφήνουμε τον κύριο που υποκλήθηκε μέσα στο ελληνικό προεδρικό μέγαρο στον Ερντογάν να στέλνει φυλάκια στους Τούρκους. Αυτός ο φράχτης που μας έχει ζαλίσει τον έρωτα ο Μητσοτάκης ότι προχωράει, προχωράει. Τελειώνει. Πόσο θέλετε ρε άχρηστοι να ολοκληρώσετε ένα φράχτη? Αφήνετε ανοιχτό το φράχτη για να μπαίνουν τα ναρκωτικά, τα οπλά. Οι Τούρκοι πρα...

0: Τωρές. Στους 4 αυτούς μήνες από την αρχή του χρόνου έχουν μπει 4.000 και κάτι στην Κρήτη. Αλλά συνολικά έχουν μπει 9.000 και κάτι. Δηλαδή έχουν μπει 5.000 είτε από τον Εύρο είτε από νησιά. Και εγώ ρωτώ, αυτοί είναι Τούρκοι? Είναι πράκτορες? Είναι άνθρωποι που θα στείλει ο Ερντογάν εναντίον των Ελλήνων? Ναι, ναι, ναι. Θα σας πάρω εγώ. Πληροφοροδότες. Για τον κύριο... Τους ενόχλησε ο κύριος Καραμαλής που είπε αυτά που, για το... που είπα για τον κύριο Καραμαλή. Δεν πειράζει. Ξίδι. Όποιος ενοχλείται. Λοιπόν, θα μας πούν τι γίνεται με το φράχτη. Θα απαντήσουνε αν θα γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ με ένα κράτος να μας απειλεί, να απειλεί ένα άλλο κράτος. Μπορεί να γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ? Ε, μπορεί να γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ? Δελτίο ειδήσεων, δελτίο ειδήσεων. Αφού θέλεις, ό,τι θέλεις εσύ. Δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές καθότι ξέφυγε η κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών από την ραγδαία εξάπλωση γαστρεντερίτιδας τύπου νοροϊού με δεκάδες κρούσματα που έχουν μολύνει ήδη υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Συνεπώς το νοσοκομείο τέθηκε σε καθεστώς καραντίνας. Η υγειονομική βόμβα αποτελούν οι τριτοκοσμικές συνθήκες και ταράντζα εντός του νοσοκομείου όπως καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του Αττικών. Η καταγγελία στυλιτεύει το γεγονός ότι εν μέσω μεταδοτικού ιού οι ασθενείς στηβάζονται στους διαδρόμους, στερούμενοι ακόμη και τη χρήση τουαλέτας. Οι εργαζόμενοι ζητούν την εισαγγελική παρέμβαση για το γεγονός και το τερματισμό της εφημερίας του Σαββάτου. Παρούτι μυρίζει ξανά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση ως αντίπινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαντάρ Αμπάς. Νωρίτερα το πρωί, 4 μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα εφόρμησης που κρίθηκε ότι η Ήγηραν απειλή για το στενό του Ορμούς είχαν καταστραφεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση. Δεν ξεκαθάρισαν πια. Όμως οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιχειρούσαν για να αποκρούσουν επιθέσεις. Μόλις ένα μήνα πριν από την έναρξη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση, κατατέθηκε στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο με τον ηλικιώδη προϋπολογισμό των 720 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Σύμφωνα με αυτό, από την 1η Ιουλίου 2026 αναμένεται η Ελλάδα να επομισθεί το βάρος της μετανάστευσης, σηκώνοντας το δυσβάστακτο βάρος της λαθρομεταναστευτικής υποδοχής. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες είχαν να κάνουν με περικοπές, ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη, αναμένεται να μοιραστούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε καθημερινά επιδόματα προς όφελος των λαθρομεταναστών, ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια θα ρέουν για νέες εγκαταστάσεις σύτηση και φύλαξη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξαιτίας των διαδικασιών που προβλέπεται, θα εγκλωβιστούν στην χώρα μας περίπου 20.000 νέοι λαθρομετανάστες λόγω της απόρριψης ασύλου ετησίως, οι οποίοι θα στηβάζονται υποχρεωτικά σε κλειστές δομές, αφού η διαδικασία επιστροφών στις χώρες τους παραμένει πρακτικά ανεφάρμοστη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντική παράμετρος είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τον ανοχήρωτο Νότο, αφού ο σχεδιασμός κρατά τα σημεία διαλογής στα γνωστά ως ΚΙΤ στο Βόρειο Αιγαίο, αφήνοντας εντελώς εκτεθειμένες την Κρήτη και τη Γάβδο, οι οποίες δέχονται πλέον το κύριο και ανεξέλεγκτο κύμα των ροών από τη Λιβύη. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Δριτσάκος, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑ. Την πένθυμη ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο ίδιος οργανισμός, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Σαρωτικός έλεγχος σε 27 επιδόματα ξεκινά πιλωτικά από τις 4 Ιουνίου με το νέο Μητρό Παροχών, στο οποίο θα μπουν τα πάντα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο από τις παροχές ανεργίας δηλαδή και αναπηρίας μέχρι το επίδομα παιδιού και θέρμανσης. Στόχος βάσει των εξαγγελιών είναι να μπει ψαλίδι στα δημοσιονομικά και οι διασταυρώσεις αυτών. Εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει η 17η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα ύποπτα κρούσματα ξεπερνούν πλέον τα 1077 και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως ο πραγματικός αριθμός είναι δραματικά υποτιμημένος λόγω των καθυστερημένων διαγνώσεων. Ο πληθυσμός στις περιοχές που πλήττονται είναι ανυπεράσπιστος απέναντι στον ιό, καθώς η τρέχουσα υγειονομική κρίση οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπουγιό, που έχει θνητότητα έως 50% και για το οποίο δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ούτε εμβόλια ούτε αποτελεσματικές θεραπείες. Σε αναζήτηση κοινής γραμμής απέναντι στη Μόσχα βρίσκονται οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, διότι εξετάζουν το ενδεχόμενο απευθείας διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Το εγχείρημα προετοιμάζεται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει την προσοχή τους στο μέτωπο του Ιράν. Ο καιρός σήμερα στην Αττική παρουσιάζεται γενικά αίθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Πάμε. Είμαστε εδώ. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Σημεωνίδη. Ο κύριος Παναγιώτης Σημεωνίδης λέει κάτι πολύ απλό το οποίο είπα και εγώ από την πρώτη στιγμή. Το όνομα Ελλάς του κόμματος του κυρίου Τσίπρα δεν προσκρούει σε κάποια σύμβολα τα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πολιτικό κόμμα. Θυμάμαι ότι κάπως ανάλογα είχε απαγορευτεί να κατέβει στις εκλογές ο Νίκος Νικολόπουλος. Προσπαθώ να τον βρω τον Νίκο Νικολόπουλο για να μου πει ακριβώς τι είχε συμβεί τότε. Αλλά και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, κύριε Σημεωνίδη, πως με αυτό το όνομα θα του επιτραπεί να κατέβει σε εκλογές. Σήμερα θα πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει τις υπογραφές του ο κύριος Τσίπρας. Ελπίζω ο Άριος Πάγος να του επιστρέψει το χαρτί πίσω και να του πει άλλαξε όνομα. Θα πέσει πολύ μεγάλο γέλιο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη. F-Club, κάρτα υγείας. Καλημέρα κύριε Μεϊμάρη.
1: Την καλημέρα μου σε εσάς, όλους τους ακροατές του Μάχη και τροφή για σκέψη. Ξέρετε, επειδή πολλά
0: ακούμε αυτές τις μέρες. Είδατε τι γίνεται στο Αττικό, ναι.
1: Ακούμε πατρίδα, πατριώτες.
0: Όχι, στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Που έχει πέσει, έχει πρόβλημα με τους ασθενείς και τους νοσηλευτές.
1: Και πότε δεν υπήρχε. Σε δημόσια ιδρύματα βλέπουμε αυτό το γεγονός κατά κόρο να συνέβη, να συμβαίνει, ο κόσμος να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί, να θέλει να πάει να δει ένα πρόβλημα υγείας που μπορεί να έχει ο ίδιος, ένας δικός του άνθρωπος, να ζητήσει ασθενοφόρο, να μην σηκώνουν τη γραμμή. Τα περιστατικά πολλάκης. Σε καταγεγραμμένο περιστατικό, επί 4 λεπτά έπαιρναν και έπεφτε η γραμμή του επιγόντος περιστατικού για ασθενοφόρο. Οι παθογένειες είναι τεράστιες. Ο κόσμος όμως πληρώνει 3.800 ασφαλιστικές εισφορές για συντάξιμα και υγεία και δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σε μια χώρα που έχει επενδύσει, που έχει στείλει τα παιδιά του στο στρατό, που έχει πάει ο ίδιος, που προσπαθεί να έχει το καλύτερο για την οικογένειά του, στερείται το κεκτημένο και αυτονόητο υγεία χωρίς ταλαιπωρία και με αξιοπρέπεια. Αυτό προσφέρει η κάρτα υγείας του F-Club. Εδώ και 17 χρόνια που λειτουργούμε, δίνουμε στον Έλληνα πολίτη, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, στις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης ή νησιού, γιατί η κάλυψη είναι πανελλαδική, από Εύρο μέχρι Κρήτη, από όπου και αν μας ακούν, έχουμε κάλυψη με την κάρτα υγείας του F-Club. Θα πας σε επίγον περιστατικό και θα σας πω, κύριε Καψαμπέλη, κύριε Βλάχο, πώς θα σας φαινόταν να πάτε σε καλύτερη κλινική της περιοχής σας και να μην πληρώσετε ούτε ευρώ. Θα σας δει ο γιατρός δωρεάν. Σε άλλη περίπτωση είναι 100 ευρώ η επίσκεψη. Όσες φορές και να μου συμβεί, είτε επίγον περιστατικό είτε τακτικό ιατρείο, να πάω εντελώς δωρεάν. Θέλω επισκέψεις με ιατρούς με 10 ευρώ η κάθε επίσκεψη. Που στην καλύτερη περίπτωση ιδιώτη ιατρό και ανάλογα με την ειδικότητα κάτω από 50 ευρώ δεν είναι. Εγώ θέλω αυτά να τα συναρθρώσει ο κόσμος, οι ακροατές του Μάχη FM, για να καταλάβουν το πραγματικό όφελος. Εκτός αυτού τις εξετάσεις, δε τις διαγνωστικές, θα πάω να τις κάνω στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα, που είναι 220 στον αριθμό, αν μιλάμε για το λεκανοπέδιο, συνεργαζόμενα. Δεν θα πληρώσω ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφούμε εμείς. Και αν είσαι άνεργος ή ανασφάλιστος, που πολλοίς κόσμος και συνάνθρωποι μας είναι, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές φορές, οπότε δεν έχουν και κάλυψη ιατρική. Η κάρτα υγείας του F-Club τους διασφαλίζει εντελώς δωρεάν check-up. Να μην πληρώσουν ούτε ευρώ, ούτε cents. Και το λέμε και το δίνουμε γραπτός. Δεν το λέμε απλά για να το λέμε. Ακόμα και σε επεμβάσεις, έκπτωση 50% νοσηλεία και επέμβαση. Γιατί θα έχουν την αναβαθμισμένη κάρτα οι ακροατές του Mach FM, την F-Club Plus Family για όλη την οικογένεια. Και σήμερα μία βόμβα τεραστίων διαστάσεων που θα δοθεί μία και τελευταία φορά για 20 πρώτους ακροατές, να ας το εκμεταλλευτούν, γιατί για 5 άτομα τριετίας πρόγραμμα για 3 χρόνια, για 36 μήνες δηλαδή, δεν έχει ξαναδοθεί με 150 ευρώ για 3 χρόνια τα 5 άτομα.
0: Για όλους.
1: Όταν η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ το χρόνο. Μόνο για 20 πρώτους που θα καλέσουν τώρα Ας σημειώσουν το τηλέφωνο 23 13 253 333. Θα πάρουν αυτό το τη μοναδική προσφορά, μόνο για σήμερα δίνεται και μόνο για τους 21ους. 5 άτομα, τριετίας πρόγραμμα και οι 5 όλοι μαζί 150 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό. Επί 3 έτη ο καθένας από τους 5 και οι 5 δηλαδή θα μπορούν να κάνουν και τον καθαρισμό δοντιών εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, ένας καθαρισμός δοντιών που έχει 50 ευρώ επί 3 χρόνια στο άτομο είναι 150. Επί 5 άτομα είναι 800 ευρώ μόνο οι καθαρισμοί δοντιών που έχουν δωρεάν. Συν όλα τα άλλα που προείπα και θα τα πάρουν γραπτός. 21 που καλούν τώρα, 23, 13, 253, 333, έχουν αυτή την τεράστια προσφορά και για 3 χρόνια αποποιούνται την ευθύνη στο κομμάτι υγείας να πηγαίνουν, να εξυπηρετούνται, να έχουν μια 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης που θα βγαίνει σύμβουλος υγείας να τους εξυπηρετεί. Υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα, όλων αυτό κάνουμε πράξη. Μακάρι να μπορούσαμε να το δώσουμε, κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη, σε όλο τον κόσμο, αλλά ό,τι μπορούμε από πλευράς μας κάνουμε. Και 21 που θα έχουν τριετές πρόγραμμα με 150 ευρώ για 5 άτομα, δεν έχει ξαναγίνει. Δίνεται μόνο για την εκπομπή σας. Έτσι δείχνουμε και την εκτίμησή μας από πλευράς μας σε εσάς, ως έγκριτους δημοσιογράφους και αληθινούς, και στον κόσμο που μας ακούει και είναι του Μάχη FM ακροατές.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μημάρη.
1: Εγώ ευχαριστώ. 23, 13, 253, 333, 21 γραμμές είναι ανοιχτές.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εσείς, γεια σας.
0: Ωραία. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε δηλαδή. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ως πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Ούτε καν ο ίδιος, ο Δένδιας. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και λένε αυστηρή δήλωση. Δένδια, τι αυστηρή δήλωση είναι, πηγές του Υπουργείου Άμυνας είναι. Ο άλλος βγαίνει εκεί απέναντι και με σφυροκοπεί. Χαϊδεύεται το Δένδια, χαϊδεύεται το Μητσοτάκη, χαϊδεύεται το Κεραπετρίτη. Δεν τρέπεστε λιγάκι, δημοσιογράφοι της πλάκας? Της πλάκας. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να επισημάνω έναν θάνατο που μου έκανε εντύπωση. Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΔΟΣΑΑΜ. Είναι αυτοί που είχαν κάνει τον έλεγχο για τα τέμπη και όλα αυτά, ο κύριος Γιώργος Ντριτσάκος. Ξαφνικά λέει. Δεν θέλω να πω τίποτα. Λοιπόν, ακούστε. Καθαρά κέρδη μετά φόρων, αφού έχετε πληρώσει φόρους, εκτινάχθηκαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 26. Σε 3 μήνες, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ, σε 3 μήνες. Σε 3 μήνες το 26. Άρα Μητσοτάκη, γι' αυτό δεν σε κουνάει άνθρωπος. Γι' αυτό λένε, πω Μητσοτάκη, χαστούκησε τον Ερντογάν. Τον τέλειωσε. Είναι κατουρημένος, σχεσμένος από το φόβο του Ερντογάν. Λοιπόν, καθαρά κέρδη μετά φόρων. Εκτινάχθηκαν σε 332,7 εκατομμύρια ευρώ, 332 εκατομμύρια 700.000 ευρώ μέσα σε 3 μήνες κέρδος, αφού έχουν πληρωθεί και οι φόροι το 26, το τρίμηνο Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Καλά, κάθε χρόνο τόσα κέρδη έχει, ρε Βλάχο? Όχι. Ξέρετε πόσα είχε το τρίμηνο του 25? 85 εκατομμύρια. Και τώρα το 26 έχει 332 εκατομμύρια 700.000. Αύξηση 293%. Ποια εταιρεία είναι αυτή? Μόνο μία εταιρεία. Όχι μόνο μία, μερικές, δύο-τρεις φίλοι. Φίλοι και κολλητοί του Μητσοτάκη. Της οικογένειας. Motor Oil. Δικά σας λεφτά είναι αυτά, έτσι. Αυτά είναι δικά σας λεφτά. Τα σκάτε κανονικά. Εκεί. Καταλάβατε. Καταλάβατε γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα. Καταλάβατε γιατί ο Μητσοτάκης κρατάει ψηλά τα καύσιμα. Για να πηγαίνετε στο βενζινάδικο της Κόραλ. Της Κόραλ. Ναι, της Κόραλ. Υπάρχει βενζινάδικο της Κόραλ. Ναι, υπάρχει. Ποιο είναι ρε βλάχο αυτό το βενζινάδικο της Κόραλ που δεν μας το λες? Αυτό που γράφει Shell. Αυτό που γράφει Shell, είναι Κόραλ. 332 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Πω, πω μεγάλε Μητσοτάκη. Συγχαρητήρια. Στείτε του ρε παιδιά ένα μπουκέτο λουλούδια του Μητσοτάκη. Πάντως, ο υπουργός του, ο Κνήτης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μετά το κράξιμο που έφαγε από τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, όπου τον έκραξε και του είπε «Δεν έχει συναντηθεί μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα της ακρίβειας, να δούμε τι θα κάνουμε». Χθες κάλεσε επικότητα στο Υπουργείο τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Μασούτη. Ήταν, λέει, εφόλησης ύλης συζήτηση και θα πραγματοποιηθεί και νέα με όλο το Προεδρείο της Ένωσης. Ρε για την ακρίβεια είπατε κάτι? Θα κάνετε κάτι για την ακρίβεια? Τι μας λέτε εφόλησης ύλης? Τι εννοείται εφόλησης ύλης? Δηλαδή για τα ραπανάκια? Είπατε κάτι για τα ραπανάκια? Είπατε κάτι για το κέρδος το σούπερ μάρκετ? Να μειωθεί? Να σηκώσει, να μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο Έλληνας καταναλωτής? Να μπορέσει να αγοράσει ποιοτικό τρόφιμο? Εφόλησης ύλης. Α, τι λες ρε Θεοδωρικάκο, μπράβο σου ρε. Με αφήνεις άφωνο. Συγχαρητήρια. Δεν φανταζόμουν ότι είσαι τόσο πολύ άξιος άνθρωπος. Εσύ που έχεις αποφοιτήσει από το μεγάλο πανεπιστήμιο της ΚΝΕ. Εφόλησης ύλης συζήτηση με τον πρόεδρο των σούπερ μάρκετ. Πώς το σκέφτηκες ρε μεγάλε? Γι' αυτό έγινες υπουργός. Γιατί εμείς δεν το είχαμε σκεφτεί ότι θα κάναμε εφόλησης ύλης συζήτηση. Σωστά γι' αυτό. Μας δουλεύουν κανονικά, έτσι. Λοιπόν, ακούστε αυτοί που μας λέγανε τεμπέληδες, ο νεοναζί Σόιμπλε και η Μέρκελ, δεν μας λέγανε τεμπέληδες εμάς τους Έλληνες? Εγώ θυμάμαι, στη γειτονιά δουλεύαν όλοι από μικρά παιδιά. Ακούστε λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, αφισβητείτε, δεν νομίζω, οι Έλληνες είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε ώρες εργασίας, 39,6 ώρες εργασίας. Δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Οι Γερμανοί που μας έλεγαν τεμπέληδες, ο κύριος Σόιμπλε, ο ναζιστής αυτός, ο νεοναζί, 33 ώρες, 34. Κατά τα άλλα είμαστε τεμπέληδες. Λοιπόν, Έχετε ακούσει κάποιον κύριο ονόματι Χάρη Δούκα που παριστάνει τον Δήμαρχο Αθηναίων να λέει ότι πρέπει να μειωθούν οι τουρίστες στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Πρέπει να εμποδίσουμε τους τουρίστες να έρχονται. 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ. 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ μπήκαν στα ταμεία του ελληνικού κράτους, μπήκαν στα ταμεία ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό το 2025. Και προφανώς από αυτά τα 32,4 δισεκατομμύρια πληρώθηκε και ο κύριος Δούκας που θέλει να μειώσει τον τουρισμό. Κύριε Δούκα, δεν πάτε να καθαρίσετε τα ξερά χόρτα από διάφορα πάρκα που είναι ευθύνη του Δήμου Αθηναίων? Μήπως μπορείτε να πάτε να καθαρίσετε τους δρόμους που είναι μέσα στη βρώμα, αλλά κυρίως αυτό που είπα στην αρχή, τα ξερά χόρτα. Παντού υπάρχουν ξερά χόρτα. Πώς θα τα καθαρίσει ο Δήμος? Δεν βάζουν πρόστιμα στους πολίτες που έχουν ξερά χόρτα? Πώς θα καθαρίσει τα πάρκα αυτά? Τα έβλεπα χτες και έλεγα, κοίταξε να δεις ρε τι ξερό χόρτο έχει αυτό το πάρκο του Δήμου. Περνούσα από κάπου στην Αθήνα και ήταν γεμάτο, ένα μέτρο ξερά χόρτα. Θα πάρει φωτιά εκεί πέρα, θα γίνει χαμός. Και έχει σπίτια κοντά, έτσι. Τώρα θέλω να πάω στην άλλη κοροϊδία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Με αφορμή και την ιστορία ότι εμφανίστηκε πια ξανά το όνομα Κατρούγκαλου. Με άσχημο τρόπο και πάλι. Όπως ήταν άσχημος και ο ρόλος του Κατρούγκαλου στην κυβέρνηση Τσίπρα εναντίον των συνταξιούχων. Βγήκε πρόσφατα μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας συζητάει και αποφασίζει βάσει νόμων που έχουν ψηφιστεί από τις κυβερνήσεις και συγκεκριμένα από την κυβέρνηση Τσίπρα και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, αυτού του τύπου που παριστάνει τον λαϊκό ηγέτη. Τι λέει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Ότι δεν πρέπει να παίρνουν τη σύνταξη χειρίας και ότι αυτοί που την παίρνανε τα τελευταία χρόνια πρέπει να επιστρέψουν 15 με έχρι 30 χιλιάδες πίσω. Αυτή η απόφαση βασίζεται σε νόμο του Κατρούγκαλου και σε νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αφού έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή με συγχωρείτε, στις χείρες και στους χείρους θα τους πεις φέρετε πίσω 30 χιλιάρικα, γιατί σας δίναμε λάθος σύνταξη. Τώρα λέει, ο μεγάλος λαϊκός ηγέτης Μητσοτάκης θα φέρει ρύθμιση ανάσα, ώστε να μην υπάρξουν μειώσεις ή επιστροφή ποσών. Θα το φέρει τον Ιούνιο το Υπουργείο Εργασίας. Έλα ρε! Σοβαρά! Τώρα θα φέρετε... Μιλάμε για 200.000 συνταξιούχους, έτσι. Μιλάμε για 200.000 συνταξιούχους. Τι ντροπή. Τι ντροπή. Απίστευτη ντροπή. Ανοίγω άλλο κεφάλαιο, γρήγορα για να δώσω το λόγο στον κύριο Καψαμπέλη. Αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη ένας σκληρός πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος μεταξύ δύο εκδοτών. Είναι πόλεμος που έχει κηρύξει το συγκρότημα Αλαφούζου στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Και υπάρχει παράπλευρη απώλεια. Η παράπλευρη απώλεια είναι επίθεση του συγκροτήματος Αλαφούζου στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση. Ηγείται αυτού του αγώνα ο Άρης του Αλαφούζου και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Γιατί τώρα ο Αλαφούζος χτυπάει το Μητσοτάκη? Γιατί όπως μου λένε, ο Αλαφούζος απαιτεί από το Μητσοτάκη να βάλει φυλακή το Βαγγέλη Μαρινάκη. Ρε ποιος κυβερνά τη χώρα? Ρε ποιος κυβερνά τη χώρα, μπορεί να μας πείτε? Ο Αλαφούζος ζητάει από το Μητσοτάκη, βάλε φυλακή το Βαγγέλη Μαρινάκη. Και προφανώς επειδή αργεί, έτσι λένε οι Αλαφουζέοι, θα δεις τι θα πάθεις με Μητσοτάκη. Καλά να πάθεις, Μητσοτάκη. Είσαι γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και δεν σεβάστηκες ούτε εσύ ούτε η αδερφή σου η Ντόρα τον πόλεμο που είχε δεχθεί από τον Αλαφούζο ο πατέρας σου ο Μητσοτάκης. Αν δεν ήσουν γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δεν θα ήσουν ούτε ντελιβεράς, Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα μπέρδευες στο σπίτι που θα πήγαινες το φαγητό. Και τώρα είσαι μπροστά σε αυτό που λέγεται Αλαφούζος. Καλά να πάθεις. Θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Ακούω την επίθεση που σου κάνει ο Δημήτρης ο οικονόμου και ο Άρης του Αλαφούζου και χαίρομαι πάρα πολύ. Πείτε κι άλλα. Πείτε του κι άλλα. Κι άλλα. Και στην τώρα. Όπως έβριζε την τώρα ο Αλαφούζος στις αρχές της δεκαετίας του 90 ενώπιον μου, έτσι θα αρχίσει τώρα να βρίζει και την τώρα. Κύριε Καψαμπέλη.
2: Λοιπόν, ενώ έχουν περάσει ήδη κάποιες ώρες από τις καταγγελίες που μεταδώσαμε και μετέφερα κι εγώ διαβάζοντας την επίσημη ανακοίνωση των γιατρών και των εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικών.
0: 6 μέρες είναι τα κρούσματα εκεί,
2: Δεν έχουμε καμία επίσημη αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας παρά μόνο αυτές τις πηγές της διοίκησης του Αττικών και βεβαίως καθένας έχει κάθε λόγο, ξαναλέω χωρίς καμία διάθεση κινδυνολογίας, να ανησυχεί και να εκφράζει προβληματισμό για το τι ακριβώς συμβαίνει, διότι έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το νοσοκομείο, ένα από τα μεγαλύτερα του λεκανοπεδίου της χώρας, όπως διαβάσαμε, έχει εφημερία, οι εργαζόμενοι και οι γιατροί ζητούν να βγει από την εφημερία για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ποιο σκηνικό επικρατεί. Και μολονότι είναι σχεδόν μεσημέρι, δεν έχουμε καμία, πραγματικά καμία επίσημη δήλωση, αντίδραση που δημιουργεί, ξαναλέω, έτσι περαιτέρω ανησυχία και εύλογη, τι να πω, αναστάτωση 25 τουλάχιστον, 24 αναγνωρίζει η διοίκηση του νοσοκομείου, λέει 24 καταγεγραμμένα, οι εργαζόμενοι και οι γιατροί του νοσοκομείου λένε για 25 σε υγειονομικούς και δεκάδες σε ασθενείς και συνοδούς. Λοιπόν, τίποτα, σιωπή. Αν ήταν κάτι άλλο, μπορεί να είχαν βγει αμέσως να το αρπάξουν, να το εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά. Λοιπόν, κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, εξελίσσονται τα πράγματα. Γίνεται όμως επικοινωνία με τους συλληφθέντες τώρα εκεί της υπόθεσης του ΟΠΚΕΠΕ. Τους φέρανε, λέει, στην Αθήνα. Από χαράματα, τα χαράματα αρχίσαν να τους μεταφέρουν. 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης. Έρχονται, πάνε βέβαια στην, έχει ενδιαφέρον εδώ ότι αυτοί υπάγονται τώρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί δηλαδή απολογούνται, εκεί λογοδοτούν. Έχει ενδιαφέρον με την ευκαιρία αυτή να μας πει η κυβέρνηση, το κράτος, οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, τι έχει γίνει με την περίφημη ανάκτηση, δέσμευση, επιστροφή των χρημάτων από όσους είχαν πει. Θυμάστε ότι είχαν πει πριν από μερικούς μήνες ότι θα βάλουμε μπροστά πρόγραμμα επιστροφής, ανάκτησης των επιδοτήσεων οι οποίες δόθηκαν παρανόμως και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έγιναν οι βαρύγδουπες εξαγγελίες, έγιναν τα πυροτεχνήματα, εκτοξεύθηκαν τα πυροτεχνήματα, αλλά δεν έχουμε εικόνα ακόμα τώρα για τι ποσά έχουν δεσμευτεί, έχουν ανακτηθεί. Και μην αρχίζουν να μας λένε για τίποτα ψίχουλα τώρα, ξέρω εγώ, χιλιάρικα. Έτσι. Διότι εδώ προκύπτει ότι μιλάμε για πακτολό εκατομμυρίων, την ίδια ώρα που ο λαλίστατος κύριος Γεωργιάδης, λαλίστατος στα υπόλοιπα, στο αντικείμενό του, σιωπή έως αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, για το πρόβλημα στο Αττικόν. Βγαίνει και λέει περιχαρής, σε εισαγωγικά εγώ βάζω το περιχαρής, διότι και θεσμικά είναι απαράδεκτο να μιλάει ως εκτελεστική εξουσία για μια σε υποεξέλιξη, εν εξελίξη δικαστική υπόθεση και να λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, άμα δείτε, λέει, τα επικαλούμενους, τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς όμως, δηλαδή των κατηγορουμένων τους ισχυρισμούς επικαλείται μόνο μερός, ότι θα δείτε, λέει, ότι και οι 13 από τους βουλευτές, τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι υποκατηγορία, θα αθωωθούν. «13-0» λέει θα είναι η αθώωση. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα συμβεί αυτό. Λέω το εξής, από πού και ως πού το μέλος της εκτελεστικής εξουσίας, ο υπουργός, ο συγκεκριμένος υπουργός, οποιοσδήποτε υπουργός, έχει το δικαίωμα να κάνει αυτού του είδους την έμεση παρέμβαση στη δουλειά της δικαιοσύνης και να στέλνει ένα μήνυμα κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι, να στέλνει ένα μήνυμα το οποίο αφορά και τις επόμενες υποθέσεις. Δηλαδή εγώ σε αυτό βρίσκω, βλέπω μια αγωνία, για να το πω κομψά, αν όχι μια έμεση πίεση, μη στείλετε άλλες δικογραφίες. Αφού βλέπετε ότι θα τους αθωώσουμε. Σε ελεύθερη μετάφραση αυτό, αφού βλέπετε ότι θα τους αθώσουμε. Μη στείλετε άλλες δικογραφίες. Γιατί αν μας στείλετε και άλλες δικογραφίες, θα έχουμε άλλες πολιτικές και άλλες μάλλον πολιτικές αναταράξεις, θα έχουμε και άλλα θέματα και άλλες εσωτερικές τριβές και βουλευτές και έτσι και αλλιώς και μπούπες και σούπα και κι άλλη πτώση στα ποσοστά. Και ας πανηγυρίζουν τώρα οι δημοσκόποι, σε εισαγωγικά πανηγυρίζουν, στην πραγματικότητα ξέρουν ότι αυτά δεν ισχύουν, γιατί στην πρόθεση ψήφου, αφήστε τις αναγωγές και όλα αυτά τα παιχνιδάκια, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά σε ένα επίπεδο που, ναι μεν, εγώ θα ξαναπώ, το παιχνίδι που παίζει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένα παιχνίδι κατακερματισμού του πολιτικού σκηνικού, κλαίει δήθεν κροκοδίλια δάκρυα για την πολιτική Βαβέλ, αλλά αυτός είναι ο υποκινητής σε μεγάλο βαθμό, διότι σου λέει, αφού δεν μπορώ να πάρω τα πάνω μου και δεν πρόκειται πια να τα πάρω, το δεν πρόκειται προκύπτει από αυτά που λένε εσωτερικά οι δημοσκόποι που βλέπουν τα στοιχεία και τη χρονοσειρά εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Βλέπουν και λένε δηλαδή και στους πελάτες τους, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή αναφέραμε, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μάχη θα γίνεται εκεί, να κρατηθεί εκεί το πράγμα. Να ξαναπάρει πάνω του αποκλείεται, δεν γίνεται αυτό. Χρειάζονται άλλα κόλπα. Κόλπα φόβου, κόλπα μάχης με φαντάσματα από το παρελθόν. Για να συσπυρώσουμε ή να επανασυσπυρώσουμε την εκλογική μας βάση, η οποία έχει σκορπίσει και δεν ξαναμαζεύεται. Δηλαδή, λένε ορισμένοι, όχι ορισμένοι, λένε δημοσκόποι, μελετητές, αναλυτές, μεταφέρω αυτό που συζητούν και διαπιστώνουν. Και είναι έτσι τώρα, αν αρέσει ή δεν αρέσει, εγώ δεν θα πάρω θέση. Αλλά αυτό περιγράφουν. Λένε ότι τα 2,41% που πήρε ο κ. Μητσοτάκης το 19 κυρίως και το 23, πρώτα το 19 και μετά το 23, αυτό το 41% το επιπλέον δηλαδή, το plus, είχε να κάνει με την ψήφο άρνησης, την αρνητική ψήφο, την, να το πω με μια λέξη, την αντισύριζα ψήφο. Δηλαδή ήταν η ψήφος αντίθεσης, καταδίκης, μαυρίσματος, αποτροπής, εξοβελισμού της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΤΣΙΠΡΑ. Ήταν δηλαδή όχι στο σύνολό της, σε ένα ποσοστό ήταν. Δηλαδή δεν ήταν συνολικά ψήφος θετική στο Μητσοτάκη, στη Νέα Δημοκρατία τότε. Ήταν και ψήφος, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, απόρριψης, καταδίκης, τιμωρίας. Φύγε και μην ξανάρθεις, με δύο λόγια, του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα. Όταν ο φόβος αυτός υποχώρησε, όταν αυτό το φάντασμα έφυγε από τη μέση, διότι έγιναν όσα έγιναν, μην τα ξαναλέμε, κατέρευσε και εκλογικά, από εδώ και λοιπά και λοιπά. Όταν έφυγε από τη μέση λοιπόν ο φόβος ότι μπορεί να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και βγήκε από μέσα από τα σπλάχνα του εκλογικού σώματος αυτή η τιμωρία και η καταδίκη, τέλειωσε αυτό το κεφάλαιο, έκλεισε. Και άρχισε να μετριέται και να αποτιμάται η ίδια κυβερνητική πορεία του κ. Μητσοτάκη σε όλα τα θέματα, οικονομικά, κοινωνικά, αξιακά, εθνικά, σε όλα τα θέματα. Και έγινε η βουτιά των ευρωεκλογών και ακόμα πιο κάτω εν συνεχεία. Άρα δηλαδή τώρα λένε αυτοί οι δημοσκόποι, οι εκλογικοί αναλυτές, ότι πλέον αυτό είναι το ποσοστό στο οποίο μπορεί να κινηθεί, όχι παραπάνω, παρακάτω μπορεί να έχει φθορά, ναι, η Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει φύγει από τη μέση, δηλαδή σε ψηφίζουμε γιατί θέλουμε να τιμωρήσουμε τους προηγούμενους, το παρελθόν. Έχει φύγει από τη μέση το παρελθόν. Υπάρχει το παρόν και τι μας περιμένει στο μέλλον. Του λένε άρα μεγάλε, εκεί είσαι. Δες τι θα κάνεις. Και γι' αυτό λέει τι θα κάνω, πρέπει να βρω τρόπο να επαυξήσω ή να διατηρήσω τη διαφορά με τους άλλους. Μέσα από την πολυδιάσπαση, μέσα από τον κατακαιρματισμό, μέσα από τη Βαβέλ, για την οποία δήθεν θα κλαίω και θα οδύρωμαι και στο καπάκι θα την εργαλειοποιώ, λέγοντας ότι αφού είναι αυτή η κατάσταση, την οποία βεβαίως έχω βάλει και εγώ το χέρι μου, το δάχτυλό μου, όλος έχω μπει μέσα εκεί και κάνω ό,τι μπορώ για να δημιουργώ συνθήκες Βαβέλ, έρχομαι και λέω, να, μα βλέπετε, βλέπετε δεν υπάρχει άλλος, εγώ είμαι. Πάλι με την λογική της άρνησης. Όχι διότι το ψηφίστε με γιατί τα έχω κάνει καλά, δεν στέκει, δηλαδή δεν μπορώ να το πει. Αυτό πλέον έχει αλλάξει όπως βλέπετε η στρατηγική. Τι να λέει, τα λέμε, τα εδώ, ακρίβειες, ιστορίες, πράγματα, διαφθορά, σκάνδαλα, νεποτισμός. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Δεν μπορεί να το πει αυτό πια και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Έχει τελειώσει αυτό. Το βλέπει, του το λένε, το διαισθάνεται. Άρα, μέσα από την άρνηση, μέσα από την τεχνητή πόλωση, και λέω τεχνητή γιατί κατασκευάζοντας και αναδεικνύοντας ως πόπο μεγάλο αντίπαλο που μας απειλεί να ξανάρθει στα πράγματα ο Τσίπρας, πίσω από αυτό υπάρχει συνέχεια. Υπάρχουν πολλές συνέχειες στα εθνικά θέματα, στα κοινωνικά, στα οικονομικά, μνημονιακές παρακαταθήκες εφαρμόζουν, ακολουθούν και οι σημερινοί σε συνέχεια του κυρίου Τσίπρα, ακόμα και για την ενέργεια, ακόμα και για την ενέργεια, τις τιμές του ρεύματος, συμμέτοχοι, συνυπεύθυνοι είναι. Ο ένας ψήφισε το χρηματιστήριο της ενέργειας που μόνο στην Ελλάδα αφορά την επίδραση κατά 100%. Σε άλλες χώρες είναι 20 και πιο κάτω. Ο ένας το ψήφισε, ο άλλος το εφάρμοσε. Δεν υπάρχει δηλαδή να μας κοροϊδέψουν σε αυτό. Για τις τράπεζες, για την αγορά, για τα εθνικά θέματα, τις πρέσπες που έχουμε επέτειο σε λίγες μέρες, τώρα αυτές τις μέρες έχουμε την επέτειο, έτσι. Των πρεσπών, της φωνίας των πρεσπών και έρχεται...
3: Τα 50 εκατομμύρια που τσέπωσαν.
2: Οι πρέσπες του Αιγαίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Και όλα αυτά είναι οι συνέχειες. Αλλά αυτές κάνει στρουθοκαμιλίζοντας και ο ένας και ο άλλος, και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, ότι δεν τις βλέπουν και τάχα μου και δήθεν, είμαστε... Δηλαδή, γιατί το διακύβευμα δεν είναι παρά η εξουσία. Ο ένας να κρατήσει την εξουσία, ο άλλος να την ξαναπάρει. Αυτό υπόσχεται ο κ. Τσίπρας. Εγώ γυρίζω για να ξαναπάρω την εξουσία. Αυτό διαμοιράζει στο απογοητευμένο στράτευμα, το οποίο μετά το 19 και το 23 πολύ περισσότερο διελύθηκε, σκορπίστηκε. Λέει εγώ θα σας ξαναμαζέψω για να ξαναπάρουμε την εξουσία. Μάχη εξουσίας είναι, όχι μάχη πολιτικών ή προγραμμάτων ή λύσεων για τα θέματα τα κοινωνικά, τα εθνικά ή τα οικονομικά, έτσι. Λοιπόν, ένα τέτοιο παιχνιδάκι βρίσκεται σε εξέλιξη Και το επισημαίνω όσο μπορώ πιο αναλυτικά και πιο έτσι, περιγραφικά, διότι κινείται και εξελίσσεται σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή όλο αυτό το παιχνίδι της, ξαναλέω, τεχνητής και ψευδεπίγραφης πόλωσης και της σύγκρουσης, της δίθεν σύγκρουσης που μπορεί, αν του βγει του κυρίου Μητσοτάκη, να, τον πάει και, να πάει και σε δεύτερες εκλογές μετά, διότι αυτό είναι το, ο στόχος του, είναι εφόσον καταφέρει και καλύψει το πρώτο πλάνο, αμέσως τη Δευτέρα το πρωί να μην κάνει καν χρήση του τριημέρου των διαρευνητικών εντολών, να μην κάνει καν χρήση, να πάει στον κύριο Τασούλα και να καταθέσει αμέσως την εντολή και να πει αμέσως τώρα εκλογές, για να μπορέσει να γίνει υπό την δική του ηγεσία, να μην δοθεί χρόνο να γίνουν διεργασίες εκεί, όχι φύγε εσύ, να έρθει ο άλλος, να δούμε τι θα κάνουμε κλπ. Αμέσως, δεύτερες εκλογές, πάλι με διλήμματα, εκβιασμούς στο εκλογικό σώμα, στους πολίτες από εδώ, από εκεί κλπ. Κλπ. Για να μαζέψει και να ξαναμαζέψει όσους μπορεί περισσότερους μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αν αυτό τώρα είναι καινούργια πολιτική, αν είναι μεταρρυθμιστική πολιτική, αν είναι επιτελική πολιτική, αν είναι ευρωπαϊκή πολιτική, αν είναι σύγχρονη πολιτική ή αν είναι πολιτική της δεκαετίας του 70, του 80 ή και του 90, εγώ θα πω τύπου Πατρός Μητσοτάκη, το 89-90 έλεγε εγώ θα πηγαίνω σε εκλογές μέχρι να γίνω πρωθυπουργός. Α, αυτό είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ακόμα και οι τρίτες εκλογές βέβαια δεν του βγήκαν. Και αν δεν υπήρχε ο Μακαρίτης, ο Κατσίκης, με τη βοήθεια του κουμπάρου του, του Σοκράτη Κόκαλη, το 151 μπορεί και να μην είχε ούτε και τότε σχηματιστεί. Αλλά γυρίζουμε σε αυτήν ακριβώς την φάση που μόνο μεταρρυθμιστική, ευρωπαϊκή, σύγχρονη, όπως θέλει να τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι. Είναι η χειρότερη μορφή παλαιοκομματισμού. Αυτό ζούμε.
0: Την ώρα που έντυπα στην Τουρκία γράφουν το εξής φοβερό πριν από λίγο. Όσοι Έλληνες έχετε σπίτια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πουλήστε τα τώρα όσο είναι νωρίς και φύγετε. Δηλαδή ερχόμαστε. Την ώρα αυτή λοιπόν βγαίνει ο δήμαρχος Σίμης. Στη Σίμη, να ξέρετε, γίνεται εισβολή Τούρκων. Κάθε χρόνο η Σίμη είναι το νησί που πάνε ορδές Τούρκων και γλεντάνε εκεί. Και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει το Υπουργείο Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη καταστρέφει το νησί μαζί με την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου, δεν μας αφήνουνε να ρυθμίσουμε ό,τι πρέπει να ρυθμίσει ο Δήμος για να ανοίξουν τα μαγαζιά. Τυχαίο, πολύ τυχαίο. Πριν κλείσουμε, γιατί τελειώνει ο χρόνος, κρατήστε το αυτό με τη Σίμη και με τους Τούρκους που λένε φυγέντε γρήγορα, έτσι. Και συνδυάστε το με τις νερόβραστες ανακοινώσεις του Δένδια, πηγές του Δένδια και του Γεραπετρίτη, πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, την ώρα που οι άλλοι μας απειλούν ευθέως με πόλεμο, με εισβολή. Για να καταλάβετε πόσο πουλημένοι είναι, θα σας διαβάσω μία είδηση που έγινε, που προέκυψε πριν από λίγο. Ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας βγαίνει και πανηγυρίζει, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Προσέξτε το σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε ελληνικά, έτσι. Ξέρετε. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Και λες, τι έγινε ρε μεγάλε Παπασταύρου στην Ανατολική Μεσόγειο? Ανατολική Μεσόγειο είναι προς τα εκεί, προς την Τουρκία, έτσι. Αυτό δεν είναι Ανατολική Μεσόγειο? Κάνω λάθος? Και ο κύριος Παπασταύρου, για να καταλάβετε πόσο ζώα μας αντιμετωπίζουν, ως ζώα μας αντιμετωπίζουν, πανηγυρίζει γιατί η Σευρών ζήτησε να κάνει έρευνες για ελληνικό κοίτασμα στον Κυπαρισιακό κόλπο. Δηλαδή στο Ιόνιο. Ρε μεγάλη παπά. Ρε μεγάλη. Ρε. Δεν θέλω να πω παπατζής τώρα. Εντάξει τώρα. Άστο τώρα. Δεν θέλω να το πω έτσι. Ρε μεγάλη. Το Ιόνιο είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον,

0: οικονομική καταστροφή. Γιατί σήμερα θα είχαμε πετρέλαιο δικό μας, φτηνό. Και για να το χρησιμοποιούμε και για να το εξάγουμε. Δηλαδή να βγάζουμε λεφτά. Και βγαίνει ο υπουργός και μας μιλάει για Ανατολική Μεσόγειο, υπονοώντας τι γίνεται στο Ιόνιο, στον Κυπαρισαϊκό κόλπο. Ρε, μας θεωρείτε ηλίθιους, έτσι. Κύριε Παπασταύρου, μας θεωρείτε ηλίθιους, έτσι. Και βεβαίως, το βράδυ, ήδη τώρα, νομίζω δεν ακούω άλλους σταθμούς, οι εξαγορασμένοι εκδότες θα πανηγυρίζουνε. Ότι να, ο μεγάλος ηγέτης εξασφαλίζει την κυριαρχία της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ιόνιο δηλαδή. Τι απατεώνες είναι αυτοί, ρε. Μα τι απατεώνες είναι αυτοί. Τρομεροί απατεώνες. Τρομεροί. Κύριε Γιώργο, ο κύριος Μαϊμάρης πληρώνει. Είναι διαφημιστικός χρόνος. Καταλάβατε, σας έλυσα την απορία. Λοιπόν, ολοκληρώνεται και σήμερα η εκπομπή. Να επαναλάβω δύο πράγματα τα οποία είπα στην αρχή της εκπομπής για όσους δεν τα ακούσατε, γιατί μου γράφετε ότι πολλοί μπήκατε στην συχνότητα λίγο καθυστερημένη και όχι από τις 10. Είπα εγώ το πρωί ότι το 1997 η 17 Νοέμβρη του Κουφοντίνα έκανε συμβόλαιο που τους έβαλαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε δικαστική διαμάχη με την οικογένεια Περατικού και σκοτώσανε τον γιο του Περατικού Κώστα σαν σήμερα. Είπα ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το φράχτη στον Εύρο, παρά τα όσα έχει πει επίτηδες δεν τον έχει ολοκληρώσει, και έτσι μπαίνουν από εκεί όπλα, ναρκωτικά, και θα μπουν ενδεχομένως και στρατιώτες, γιατί χθες πήγε εκεί ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και μας απείλησε ευθέως από τον Εύρο ότι θα μπουκάρουν και από τον Εύρο. Και βεβαίως είπα ότι ο Κώστας Καραμαλής λίγο αργά θυμήθηκε να κάνει κριτική για την προδοτική στάση του Μητσοτάκη απέναντι στην Τουρκία. Ήταν γνωστό, κύριε Καραμαλή και κύριε Σαμαρά, ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι άνθρωπος των Γερμανών, και άρα οι Γερμανοί, οι οποίοι έβαλαν τον Τσίπρα να κάνει την προδοσία της Μακεδονίας, βάζουν τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Τώρα, τη φίλη τους, φίλη των Γερμανών, πάντα, να κάνουν την προδοσία πρέσπες του Αιγαίου. Λίγο αργά τα θυμηθήκατε, κύριε Καραμαλή και κύριε Σαμαρά, εσείς που μας φεσώσατε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καψαμπέλη.
2: Πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να πω, γιατί μπορεί να μην ενδιαφέρει πολλούς, αλλά στα εθνικά θέματα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία. Μια είδηση που έρχεται από το εξωτερικό δελτίο, αλλά και αυτή μας αφορά, διότι πριν από λίγες ώρες, λέει, πριν από λίγη ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίως εξέφρασε την απόλυτη υποστήριξή του στον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Θα μου πείτε, ρε, δε μας μεσημεριάτικα με τον Πασινιάν. Λοιπόν, εν όψη, λέει, των εκλογών, οι οποίες θα γίνουν σε μια εβδομάδα, 7 Ιουνίου, τον στηρίζω, λέει, μάγκα, δυνατέ κλπ. Και γιατί λοιπόν έχει αυτό τεράστια σημασία? Διότι

0: Πασινιάν είναι προδότης του έθνους του.
1: Ακριβώς.
0: Τότε είναι προδότης ακριβώς, του έθνους ακριβώς. Του, κύριε Αγιαννητόπουλε, να τα μαθαίνετε εσείς οι νεότεροι. Ναι, ναι, θα τα μαθαίνετε γιατί μπορεί να χρειαστείτε να πάτε στο μέτωπο εσείς οι νεότεροι. Ο Πασινιάν λοιπόν τα έχει βρει με τους Τούρκους. Εκτός από τους Αζέρους, τα έχει βρει με τους Τούρκους. Ξεπουλώντας το αρμενικό έθνος, την αρμενική ιστορία, τη γενοκτονία των Αρμενίων, τα έχει βρει με τους Τούρκους. Ο Τραμπ λοιπόν στηρίζει τον συνεργάτη των Τούρκων. Σας συμπαθώ, κύριε Γιαννητόπουλο, και σταματώ εδώ. Καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου φαίνεται να ξεκίνησε η έξαρση νοροϊού στο νοσοκομείο Αττικών σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕΔΗΝ. Μέσα σε 5 ημέρες και συγκεκριμένα μέχρι και τις 26 Μαΐου σύμφωνα με την ανακοίνωση είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε προσωπικό και ασθενείς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης όπως απομόνωση ασθενών και άδεια στους υπαλλήλους που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα. Γίνονται απολυμάνσεις μέτρα αποφυγής της διασποράς. Στο νοσοκομείο έχει συσταθεί Επιτροπή Αποφυγής Ενδονοσοκομιακών Λοιμόξεων υπό τους καθηγητές Τσιόδρε και Πουρνάρα που κάνουν εξαιρετικό έργο σύμφωνα με την ανακοίνωση. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζομένων. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση. Οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για την συμμετοχή της Chevron στη παραχώρηση ενεργειακής περιοχής νούμερο 10, γνωστός Block 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγου. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογόνων ανθράκων και ενεργειακών πόρων για την μεταβίβαση του ρόλου του ενδολοδόχου από την Hellenic Energy στην Chevron για την ίδια παραχώρηση. Η αίτηση αφορά την απόκτηση από την Chevron ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις περισσότερες ώρες εργασίας παραμένει η Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει μια αρνητική πρωτιά που διατηρούσε και την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 20 έως 64 ετών στην Ελλάδα εργάζονται κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα στην κύρια εργασία τους, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Πολωνία με 38,7 ώρες, ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκονται η Ολλανδία με μόλις 31,9 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας. Η Δανία και η Γερμανία με 33 και η Αυστρία με 34. Παρούτι μυρίζει ξανά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση ως αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαντάρα Αμπάς. Νωρίτερα το πρωί, 4 μη επανδρομένα ενεργά οχήματα εφόρμησης, που κρίθηκε ότι ήγηραν απειλή στο στενό του Ορμούς, είχαν καταστραφεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση, αλλά δεν ξεκαθάρισαν το πια. Όμως οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιχειρούσαν για να αποκρούσουν επιθέσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική παρουσιάζεται γενικά αίθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Να σου πω λοιπόν μερικά από τα αρχικά ακίνητα που είχαν σε ένα χρόνο πόσα παραπάνω βγάλανε οι βουλευτές. Λίστα. Ο κύριος Στεφανάδης. Από 19 ακίνητα το 23, 65 το 24. Ακούτε το νούμερο. Ο κύριος Κεφαλογιάννης. Από 48 ακίνητα το 23, 48 ακίνητα το 24. Ακούστε τα νούμερα. Καπάτος Παναγής.
1: Ήδη τα έχουν δώσει.
0: 45 ακίνητα. 46.
2: Πρόεδρε, συν 10. Κάτι, λέμε αυτό.
0: Μα δεν με αφήνετε από τα ονόματά
2: του. Ναι, αλλά δεν λέμε από πού προέρχονται. Αφήστε με.
0: Μισό λεπτό. Μα δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται, σας λέω.
2: Δεν είναι νόμιμα.
0: Δεν ελέγχονται, σας λέω. Δεν είναι κλεμμένα. Λέω ότι δεν μπορεί όμως ο ελληνικός λαός να χάνει τα κινητά του και οι πολιτικοί να αυξάνουν 10 και 15 τα κινητά. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κυλακάκης είχε 30, διαφορά 7. Νικολακόπουλος, 29, διαφορά 12 κινητά σε ένα χρόνο.
2: Τα αγοράσανε, δεν το ξέρετε, μπορώ να τα κλειδώσω.
0: Σας επαναλαμβάνω πώς είναι δυνατόν μια χώρα χρεοκοπημένη, στην οποία οι πολίτες πεινούν, δεν έχουν να φάνε και οι πολιτικοί θησαυρίζουν, σας λέω. Ας μου απαντήσουν. Στο ιδιωτικό τους βίο πετυχαίνουν και στο δημόσιο βίο στα κοινά φτωχαίνουν τον Έλληνα. Αυτό σημαίνει πολιτικός. Πολιτικός σημαίνει να έχω 3 κινητά. Τα είχα από πριν. 3. Δεν έχω 10 τώρα. Δεν έχω 15, γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας να χάνει τα δικά του ακίνητα, γιατί το κάνει η κατάσχεση των φαντς που έκανε ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και τώρα οι πολιτικοί να αυξάνουν τα ακίνητά τους ή τα εισοδήματά τους. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Έθεσε θέμα ο Πρωθυπουργός.
0: Και άλλα νόματα θα τα πω στη Βουλή.
1: Έχει προκύψει από χθες το Πασόκ, δεν υπερψήφισε την παράταση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, αν και ήταν εκείνο που δια Ευάγγελου Βενιζέλου τον είχε προτείνει.
0: Μας έχει συνηθίσει το Πασόκ στις πολιτικές μανούβρες και κάτω από τραπέζι συμφωνίες και συζητήσεις. Μας έχει συνηθίσει. Συγκυβερνάει το Πασόκ. Και είναι σε ομοιρία. Συγκυβερνά. Ο Στουρνάρας δεν έπαιρνε θέση του. Έπρεπε να φύγει. Πόση χρόνια θα κάτσει εκεί. Από τη μία λέει ο Πρωθυπουργός 2 τετραετίες οι βουλευτές οι αιρετοί και οι διορισμένοι δικοί του άνθρωποι να μείνουν 20 χρόνια. Δεν γίνονται αυτά, αγαπητοί.
1: Πέτυχε δηλαδή στην θητεία του όπως θεωρεί η κυβέρνηση.
0: Πού πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Ότι μας είπε ότι γίναμε Φιλανδία, η πιο ευτυχισμένη χώρα της Ευρώπης. Γίναμε Φιλανδία εμείς στην Ελλάδα. Δεν πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Αν πετύχαινε ο κύριος Στουρνάρας, ούτε τα φανς θα υπήρχαν, ούτε οι σέρβισερς. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Απέτυχε ή αν θέλετε πέτυχε γιατί υπηρετεί την τράπεζα. Το καρτέλ. Το υπηρετεί μια χαρά. Είναι ο άνθρωπος των τραπεζιτών. Ο άνθρωπος των τραπεζών. Δεν έχω τίποτα με το πρόσωπο, με τη συμπεριφορά του όμως έχω πολλά. Δεν μπορεί να χάνει τα σπίτια του Έλληνας και ο Στουρνάρας να σφυρίζει αδιάφορα. Και η Νέα Δημοκρατία να τον ξαναδιορίζει τη θέση. Είναι ανεπίτρεπτα. Βέβαια το Πασόκ, επαναλαμβάνω. Έλεγε ναι, μετά είπε όχι, μανούβρα έκανε. Μας έχει συνηθίσει αυτά. Όπως έκανε και την προηγούμενη φορά. Αυτά κάνει το Πασόκ, δικαιωμάτου επιλογή.

Ζούμε πραγματικά παρανοϊκές καταστάσεις. Βρισκόμουν στο Open για μια συνέντευξη, 20 και κάτι λεπτών εν πάση περιπτώσει. Οι καλοί συνάδελφοι Καραμίτρου, συνάδελφοι παλαιόφιλοι, θα λέγα, ως δημοσιογράφοι Καραμίτρου Σταυρελάκης, ο καημός τους ήταν ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η Καριστιανού. Προσπάθησα να τους αποφύγω. Προσπαθώ κάθε φορά να μην σχολιάζω τους υπόλοιπους, γιατί θεωρώ ότι ο στόχος της ελληνικής λύσης είναι να κυβερνήσει και αντίπαλός της είναι η κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, αρχίζω πλέον και αναρωτιέμαι εάν ή δεν θέλουν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, ή δεν θέλουν να κατανοήσουν, ή το κάνουν εκδόλου, όπου βάζουν ατζέντες που πραγματικά, αν ήταν καλοπροαίρετοι στην διάθεση, στην κρίση και στα λοιπά, θα έπρεπε να σκεφτούν το αυτονόητο. Τους λες, απέτυχαν πρώην πρωθυπουργοί. Ναι. Χρεοκόπησαν τη χώρα οι πρώην πρωθυπουργοί. Ναι. Άρα λοιπόν, τι νέο κόμμα θα φτιάξουν? Πώς θα φτιάξουν νέο κόμμα όταν ήδη είναι αποτυχημένοι και οι δυο? Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο αποτυχημένος το παρελθόν, το χθες, έρχεται εκ νέου σήμερα να εκπροσωπήσει τι, ο Τσίπρας και η λελαπά του? Μιλάμε για έναν τύπο, τον Τσίπρα π.χ., ο οποίος είναι τόσο άσχετος. Πήγε, μου φόρεσε μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, βέβαια, ίδια φανέλα φοράει και η Λεβάντε, ομάδα της Ισπανίας, 16η θέση. Και θέλει να μας δηλώσει ότι είναι πρωταθλητής. Μιλάμε για ποιος? Ο προδότης της Μακεδονίας. Ποιος? Ο προδότης της Δημοκρατίας. Ποιος? Ο άνθρωπος που μας στόχευσε, που έβαλε τους παρόχους ενέργειας, που έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας, που έκανε τα φαντς μαζί με τα ΟΠΑΣΟ και την Νέα Δημοκρατία, θα μας ξαναζώσει. Τους το εξηγώ, τους το ξαναλέω. Εκεί, τα δικά του. Ο Τσίπρας, ο Τσίπρας, ο Τσίπρας, ο Μαντουλάκης, ο Μαντουλάκης. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε τελείως. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ναι, μεν ρε παιδί μου, είμαστε νεοέλληνες ή κάποιοι είναι, πολλοί είναι νεοέλληνες. Υπάρχουν και Έλληνες που σκέφτονται πια. Δεν μπορεί να μας έχετε ζαλίσει επί 1,5 χρόνο, να μην πω τι, τα κόμματα Σαμαρά, τα κόμματα Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας της άλλης, η οποία ειρήστο εμπαρόδο η κυρία έκανε 10 μέρες για να βάλει 600 υπογραφές και στις δημοσκοπήσεις τη δείχνουν 8, 9, 10, τον Τσίπρα 14, 13. Όταν πριν ένα μήνα οι ίδιοι μας έλεγαν ότι ένα στους δύο ψηφίζει Τσίπρα. Ένα στους τρεις ψηφίζει την κυρία. Ένα στους πέντε ψηφίζει Σαμαρά. Δηλαδή το ένα στους πέντε σημαίνει 10%. Το ένα στους τρεις σημαίνει 33%. Το ένα στους δύο σημαίνει 50%. Και τώρα οι δημοσκοπήσεις πάνε στο 10, 12. Αν πάρουν, επαναλαμβάνω, πάνω από 5%, ειδικά ο Τσίπρας θα πάρει 7-8. Το έχω πει και άλλη φορά. Υπάρχουν αυτοί οι γυρολόγοι ψευτοαριστεροί, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο τομέα βολεμένοι, οι οποίοι θα πάντα ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς, γιατί ζουν και τρέφονται από μια ψευτοειδεολογία της αριστεράς. Αν είναι αριστερός ο Τσίπρας, γιατί ο αριστερός δεν σκέφτεται καλά, αυτός τα λεφτά που τα βρήκε, ρε παιδιά. Πού τα βρήκε τα λεφτά? Εκδηλώσεις, ομιλίες. Μια ομιλία θέλει 200 χιλιάρικα. Κανονική ομιλία με γιγαντοδόση τα λοιπά. Όσο και την άλλη την κυρία, δεν θέλω να ασχοληθώ. Δεν με ενδιαφέρει καν. Και για πολλούς και όχι μόνο λόγους πολιτικούς, και ανθρώπινους λόγους. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να έχεις ένα παιδί και να ασχολείσαι με την πολιτική μετά. Δεν γίνεται. Έπρεπε να κάνουμε 57 κόμματα τότε. Και προσπαθώ με κάθε τρόπο να αναδείξω τον προβληματισμό μου, αλλά αδυνατό. Βέβαια, όλοι αυτοί απευθύνονται σε ταπεινά ένστικτα, σε συμπλέγματα, σε αποθυμένα, ανθρώπων που δεν γνωρίζουν. Ανθρώπων που συμπεριφέρονται ως χούλιγκαν της πολιτικής. Και σταματώ εδώ γιατί πραγματικά δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εδώ τους λες ξεκάθαρα, τους λέει ο Μητσοτάκης κάτι απλό. Τι τους λέει? Ότι κάνουμε εξαγωγή ρεύματος. Πάω το λέω στο Open. Λέει ο Μητσοτάκης κάνει εξαγωγή ρεύματος η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ρε παραμυθατζή. Η Ελλάδα δεν έχει αποθήκευση ενέργειας. Στέλνει στη Βουλγαρία με μηδέν τιμή το ρεύμα της. Το δίνουμε τζάμπα δηλαδή στους Βουλγάρους. Και μετά το αγοράζουμε με 252 τη μεγαβατόρα. Γιατί οι Βούλγαροι κάνανε πρώτα μπαταρίες και τα κορόιδα οι Έλληνες οι ηλίθιοι πάνε και στέλνουν το ρεύμα με το Μητσοτάκι στη Βουλγαρία δωρεάν, τους το δίνουμε δωρεάν και το αγοράζουμε με ρεύμα μετά. Περί τέτοιων πρόκειται. Την ώρα που η Ελλάδα κινδυνεύει από μια Τουρκία η οποία δείχνει, φαίνεται τα δόντια της πολύ έντονα. Πιο έντονα από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Και σταματώ εδώ γιατί όταν πας να χτίσεις κάτι και το χτίζεις στραβά, στραβά σου βγαίνει. Θα μας σώσει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η άλλη κυρία. Θα μας σώσουν όλοι αυτοί. Άργοι, τους λένε τεμπελχανάδες. Τεμπέληδες, τους είπα. Εδώ βλέπω το δίλημα είναι ξεκάθαρο.
Τι θέλετε, τους τεμπέληδες ή τους εργατικούς? Τους αποτυχημένους ή τους πετυχημένους στον ιδιωτικό του βίο? Τους άργους εκατομμυρίουχους ή αυτούς που μοχθούν για να βγάλουν χρήματα? Τι θέλετε? Εδώ είναι η επιλογή, ξεκάθαρα. Και τον πόλεμο που δέχεται η ελληνική λύση δεν χρειάζεται να το καταλάβει κάποιος. Δείτε τις συνεντεύξεις που όταν πηγαίνω εγώ. Πώς συμπεριφέρονται σε μένα, πώς φέρονται στον Ανδρουλάκη, πώς φέρονται στον Κασελάκη, πώς φέρονται στον Τσίπρα, πώς φέρονται στον Μητσοτάκη και πώς συμπεριφέρονται στην ελληνική λύση. Ο φόβος τους είναι κυρίαρχος, κυριαρχείται ο φόβος. Τρέμουνε. Τρέμουνε κυριολεκτικά.

Πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία δεν άλλαξε, παιδιά. Μην νομίζετε ότι από το 1821 και μετά, αφού επαναστάτησαν οι προγονείς μας, άλλαξε ο τόπος. Δεν άλλαξε η Ελλάδα. Οι ίδιοι είμαστε. Τα ίδια αφεντικά κοτζαμπάστιδες κυβερνούσαν την Ελλάδα τότε, τα ίδια κυβερνάνε και τώρα. Οικογένειες, ομερτά, μαφία και τίποτα άλλο. Αν σας έλεγα ότι το ελληνικό κράτος αρνήθηκε το θησαυρό του Πριάμου που βρέθηκε, τι θα μου λέγατε? Ναι, το ελληνικό κράτος αρνήθηκε να παραλάβει τα ευρήματα από την Τρία, μας τα έδιναν και αρνήθηκε η Ελλάδα. Και τώρα ζητάει ο Μητσοτάκης, που τι έγιναν τα γλυκά του Παρθενώνα? Το θυμάστε το παραμυθάκι? Ρε, με παραμύθια τρέφεται ο νεοέλληνας. Θα φέρουμε τα γλυκά του Παρθενώνα, δεν τα φέρουμε ποτέ. Και τάιζε παραμύθια τον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές του Μητσοτάκης, όπως και με τις γεωτρήσεις. Πάει μια γεώτρηση. Πάμε το 27, 28, 29, 30 τώρα τις εξορίξεις. Ο Σλίμαν λοιπόν ξεκίνησε μια ανασκαφή το 1870 στην Τρία. Μετά τις προηγούμενες ανασκαφές στην Ιθάκη, όπου εκεί αναζητούσε το παλάτι του Οδυσσέα, το οποίο βρέθηκε τελευταία. Ο Σλίμαν δεν είναι αρχαιολόγος. Ο Σλίμαν, ο έμπορος, ο Τσαγιού, έτσι, ο αλλιώς, ο Γιουβέτσι. Ναι, αυτός ο τύπος πήγε στην Ιθάκη, έψαχναν το παλάτι του Οδυσσέα, βρέθηκε μετά από 100 χρόνια και πλέον, 200 χρόνια, ξέρω πόσο βρέθηκε. Και όταν βρήκε λοιπόν τα ευρήματα του Πριάμου, μέσα στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επειδή ο άνθρωπος ένιωθε, ρε παιδί μου, ότι είναι ελληνικά και πάσχιζε με κάθε τρόπο να βοηθήσει την Ελλάδα. Με αντάλλαγμα τις πέτρες, έτσι, που έβγαζε, οι Τούρκοι ιδιοκτήτες γης του επέτρεπαν να συνεχίσει τις ανασκαφές στις περιουσίες τους. Δηλαδή τι κάνανε? Θέλανε οι Τούρκοι να χτίσουν σπίτια. Ο άνθρωπος έβγαζε τις πέτρες από εκεί, τις έπαιρναν αυτοί και έχουν τα σπίτια τους ίδιοι. Κατάλαβες τώρα? Για να καταλάβετε τι ζώα ήταν. Και τι, θα μου πείτε, παντού συνέβαινε. Αυτό ακόμη και τώρα συμβαίνει με τις ανασκαφές. Μετά από πολλές περιπέτειες, τέλη Μαΐου του 1873, φίλες και φίλοι, ο Σλίμαν θεωρεί ότι δικαιώνεται. Ανάμεσα στα ευρήματα που ανέσκαψε ο ίδιος, βρήκε, μαζί με τη σύζυγό του βέβαια, τη Σοφία, εμφανίζονται ορυχάλκινη ασπίδα, χύτρα, αργυρό αγκείο, χρυσός και ορυχάλκινο αγκείο, δύο χρυσά κύπελα, ευρήματα, μιλάμε αρχαιολογικά, από ήλεκτρο, δύο χρυσά διαδήματα, 56 χρυσά σκουλαρίκια, 8.750 χρυσά δαχτυλίδια και κουμπιά, τα βρήκε, έσκαβε. Τα ευρήματα ονομαζόταν ο θησαυρός του Πριάμου. Τα ονόματισε ο ίδιος του. Θεώρησε δηλαδή ότι ήταν το θησαυροφυλάκιο του Πριάμου. Για να προστατεύσει το χρυσό, αυτός ο άνθρωπος, από εργάτες και αρχές, ο Σλίμαν έδωσε άδεια στους εργάτες και με τη σύζυγό του έβγαλαν λαφρέα το θησαυρό, τυλιγμένο στο κόκκινο σάλι της. Όλα τα χρυσά τα έβαλε στο σάλι η γυναίκα του με κίνδυνο της ζωής της, για να τα πάρει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να τα μεταφέρει αλλού. Στην πραγματικότητα δεν είχε ανακαλύψει την Ομηρική Τρία, αλλά μία από τις πόλεις που είχαν ακμάσει διαδοχικά στο λόφο του Χισαρλίκ, λένε κάποιοι. Τα ευρήματα χρονολογούνται περίπου 1000 χρόνια νωρίτερα από τον Τροϊκό Πόλεμο. Βρέθηκαν. Ξεκινά έτσι η περιπέτεια του θρηλυκού αυτού θησαυρού του Πριάμου. Έτσι λέγεται. Η περιπέτεια. Γιατί λέω ότι το ίδιο κράτος μπάχαλο είχαμε και τότε, έχουμε και τώρα, και το έχουμε σαΐ με αυτούς μας κυβερνάνε. Πάνω από 10.000 αντικείμενα αμύθιτης αξίας που ταξίδεψαν σε τρεις υπήρους μέχρι να βρει προσωρινά πατρίδα θησαυρός. Ο Σλίμαν πρότεινε τα ευρήματα αυτά να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα με αντάλλαγμα άδεια ανασκαφής στις Μυκήνες. Να κάνει ανασκαφής εκεί και να αναγείρει με δικά του λεφτά έξοδα, μουσείο δηλαδή, στο οποίο μετά το θάνατό του ο θησαυρός θα περνούσε στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό δημόσιο. Η μοναδική του απέτηση ποια ήταν, ξέρετε? Το μουσείο να φέρει το όνομά του και να διαχειρίζεται ο ίδιος μέχρι το θάνατό του τα εισιτήρια που αν υπάρχουν όπως τώρα στην Ακρόπολη. Τα εισιτήρια δεν είναι ελληνικά, τα παίρνουν άλλοι παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε εδώ. Τα ορειτήρια στην Γνωσό και τα λοιπά είναι ιδιωτών. Αυτός τα άκτιζε κιόλας. Δεν του δίνανε τζάμπα το μουσείο. Η κυβέρνηση του Βούλγαρη, του Δημητρίου Βούλγαρη, δεν ήθελε ρήξη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πάλι να. Όπως ο Μητσοτάκης τώρα. Πάλι να. Όποτε να, κάνουμε και ένα εθνικό έγκλημα. Ο Υπουργός Εκκλησιαστικών, ακούστε τώρα, και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βαλασόπουλος, απάντησε με τη χαρακτηριστική του φράση στο Σλίμαν. Ο κύριος Σλίμαν να πάρει τα τσουκαλάκια του και να μας αφήσει ήσυχους.
να πάρει τα τσουκαλάκια του και να μας αφήσει ήσυχους, είπε η ελληνική κυβέρνηση στο Σλίμαν όταν μας έδινε το θησαυρό του Πριάμου. Αντιληπτών, κατανοητών, τι έκανε ο Σλίμαν, δώρησε αυτά τα εξαιρετικά ευρήματα στο Μουσείο του Βερολίνου, αφού πρώτα την είχε εκθέσει, όλη την έκθεση στο Λονδίνο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο θησαυρός του Πριάμου φυλάσσεται σε αντιεροπορικό καταφύγιο κάτω από το ζωολογικό κήπο του Βερολίνου. Υπάρχει ο θησαυρός. Το 45 ανακαλύπτεται από τον κόκκινο στρατό τους κομμουνιστές και μεταφέρεται στη Μόσχα. Από τότε χάνεται από προσώπου γης. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Το 93 επανεμφανίζεται βέβαια. Σήμερα μικρά τμήματα βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, εκείνου του, ακούστε, εκείνου του θησαυρού, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολεως εμφανίστηκαν και το μεγαλύτερο μέρος στο Μουσείο Πούσκιν της Μόσχας. Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι συμφωνούν σε αυτό που είπε ότι ο λόφος Χιζενίκη ήταν πραγματικά αιτρία, με ιστορία περίπου 3.600 ετών, και αυτά που πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους σας, κάτι που δεν ξέρετε φαντάζομαι, είναι ότι ο Σλίμαν ανέσκαψε και τις Μυκήνες. Δεν σταμάτησε ο άνθρωπος κοντά στην πύλη των Λεόντων, όπου βρέθηκε ο περίβολος Α και που πέθανε ο Σλίμαν, στην Νάπολη. Εκεί πέθανε. Ο άνθρωπος μας δόριζε όλο το θησαυρό και τάφηκε στην Αθήνα. Πού είναι? Στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Εκεί είναι ο τάφος αυτού του ανδρός, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Αλλά μιλάμε για ένα νέο Έλληνα, έναν ωραγιά, που ίδιες κυβερνήσεις είχε παλιά, ίδιες κυβερνήσεις είχε και τώρα. Το ίδιο πράγμα. Μην ενοχληθούν οι Οθωμανοί, δεν θέλουμε τα ευρήματα εμείς. Για να καταλάβετε για ποια χώρα μιλάμε. Το ίδιο πράγμα δεν γίνεται και τώρα, τώρα που μιλάμε. Η ένταση με την Τουρκία, κλιμακούμενη, είναι συνεχής και φαίνεται ότι παρά τα βήματα που κάνει η κυβέρνηση πίσω, δεν κάνει ανακήρυξη ΑΟΣ, δεν κάνει 12 ναυτικά μίλια, δεν κάνει εξορίξεις νότια της Κρήτης και πάει δυτικά. Θα πάει στο Ιόνιο με ελαφρά πηδηματάκια, γιατί η Exxon Mobil θέλει να κάνει την εξόρυξη ή να κάνει οτιδήποτε άλλο, αλλά θέλει και ασφάλεια. Θέλει να ξέρει ότι υπάρχει ένα πολεμικό ναυτικό το οποίο δεν θα επιτρέψει κανέναν Τούρκο να κάνει μαγιές στην περιοχή. Παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο, θα στείλουν λέει τα Μιράζ κτλ. Παραμύθια της καλή μας. Γιατί μας πάνε βήμα-βήμα-βήμα και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο Ερντογκάν, δεν ξέρω αν είναι συμφωνημένο. Αλλά τους βολεύει και τους δυο μία μικρής κλίμακας ένταση για να μπορούν να πάνε σε εκλογές και οι δυο και ο Ερντογκάν να κερδίσει ακόμη μία εκλογική αναμέτρηση. Γιατί δεν μπορεί να ξανακατέβει σε εκλογές. Τέλος, έχει λήξει η θητεία του. Αντισταγματικό, θα μου πείτε μπορεί να κάνει τι θέλει. Ναι, αλλά σε περίοδο κρίσεως μπορεί να επεκτείνει άλλα 4 χρόνια την εξουσία του. Ο Δε Μητσοτάκης θα βγει με τα λάβαρα της Επαναστάσεως και πεάνες όπως έκανε όταν έστελνε τις φρεγάτες στην Κύπρο και στην Κάρπαθο Πάτριο, τώρα τα πήρε πίσω όλα αυτά βέβαια, αλλά ποιος το θυμάται? Το θυμάται κανένας από εσάς? Μόνο οι πεάνες ηχούν στα αυτιά σας. Μόνο οι πεάνες. Τα μέσα ενημέρωσης σας βομβαρδίζουν, έρχεται ο Τσίπρας, έρχεται ο ένας, έρχεται ο Σαμαράς, έρχεται η κυρία η άλλη, έρχονται όλοι, έρχονται. Θα σας σώσουν ποιοι? Οι αποτυχημένοι, αυτοί που πάντοτε έκαναν βήματα στα εθνικά πίσω όλα ταχώς, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, που έκαναν τον αντιρατσιστικό νόμο, αυτοί που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, έχουν μόνο θεματικά μια ατζέντα, ένα θέμα αφηρημένα. Κράτος δικαίου και δικαιοσύνη. Κάτσε, αδερφέ. Τι κράτος δικαίου και δικαιοσύνη? Τι σημαίνει αυτό? Εξήγησέ μας, τα κάνεις. Κράτος δικαίου και δικαιοσύνη. Ελπίδα ψάχνουμε. Ποια ελπίδα ψάχνουμε? Την ελπίδα μας την πούλησε ο Τσίπρας. Και μας την πούλησε πολύ ακριβά. Και μας ξεκαθάρισε ένα πράγμα, ότι είναι αποτυχημένοι γιατί δεν έχουν δουλέψει ούτε σε μια μέρα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει δουλειά. Δεν ξέρω τι σημαίνει εργασία. Κι όμως εκεί να επιμείνει ο Έλληνας τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτοί είναι ο Έλληνες, είναι ο Ραγιάδας, κυρίως οι κάτοικοι των Αθηνών. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα είναι αυτή η κομματική χαβούζα του παρακράτους του Κορονακίου. Όπου εγκλωβισμένοι τύποι, εκούσια ή ακούσια, οδηγούν τη χώρα στον κρεμό επί δεκαετίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Λέει ο άλλος, ακούς τον Τσίπρα να σου λέει για τις τράπεζες. Και λέει, τα λέει σωστά? Ναι, ο άνθρωπος. Κάτσε, αδερφέ μου. Κυβέρνησε ο Τσίπρας. Κυβέρνησε. Ο Σαμαράς κυβέρνησε. Κυβέρνησε. Τι κάνανε για τα φαντς? Τίποτα. Τα άφησαν να δρουν ανεξέλεγκτα. Πάρα. Τι κάνανε για τους παρόχους ενέργειας που πληρώνεις πανάκριβα το ρεύμα σωσί? Τα άφησαν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Τα ψήφισαν όλα με τα χέρια, με τα πόδια.
Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν να σε σώσουν από τι? Από αυτό που σου δημιούργησαν. Ξέρετε, εκεί είναι που στεναχωριέμαι πολλές φορές. Μέσα στην παράκρουση και μέσα στην παράνοια αυτού του πολιτικού συστήματος, το οποίο τρέφεται από τις άρκες της Ελλάδος, πρέπει να βρεθεί ο υγιής Έλληνας. Πρέπει να σηκωθεί όρθιος ο Έλληνας. Δεν μπορεί να επενδύεται σε άεργους που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Και το ερώτημα είναι, πάω στο όπλο να τους πω τα ονόματα των πολιτικών που έχουν δεκάδες, εκατοντάδες ακίνητα και δεν με αφήνουν. Δεν μ' άφησαν. Δεν μ' άφησαν. Δικαίωμά τους. Πάντα με διακο... και όποια πήγαινα. Δεν μ' άφηναν να τα πω. Γιατί ενοχλούμε το πολιτικό σύστημα. Θα αναρωτηθεί ο Έλληνας. Εγώ χάνω το σπίτι μου και αυτοί πώς αποκτάνε σπίτια? Με τα 5.500 το μήνα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί κρατάνε, νομίζετε, στην αγοραπολισία των ακινήτων την αντικειμενική αξία και όχι την υπεραξία και δεν βάζουν φόρο? Γιατί ξεπλένουν το χρήμα έτσι αυτοί. Όλοι οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες ξεπλένουν τα χρήματά τους μέσα από τα ακίνητα. Και όταν το πουλάνε, το πουλάνε 1,5 εκατομμύριο. Το παίρνουν 300 χιλιάρια και το πουλάνε 1,5 εκατομμύριο. Να τα λεφτά πώς νομιμοποιούνται. Τι να σας πω άλλο? Τι πρέπει να πω άλλο για να αντιληφθεί ο Έλληνας την κοροϊδία που γίνεται γύρω του? Και πεθαίνει στην πείνα. Ο μισθωτός, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο αγρότης, ο μελισσοκόμος, ο αλίας. Και τρέχουν από πίσω από τον βουλευτή. Το σάπιο βουλευτή. Δεν γίνεται έτσι η Ελλάδα, παιδιά. Γι' αυτό και υπάρχει ο μόνος, η μοναδική οδός και ο δρόμος. Η ελληνική λύση. Θέλετε να αλλάξουμε την πατρίδα με δουλειά? Όχι ευκολόγια, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου και παραμύθια σχαλιμάς ή τα άλλα που λέει ο Τσίπρας και ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι. Όχι τις ανοησίες που λένε οι βαρυπινίτες, που όποτε έχουμε εκλογές ο βαρυπινίτης αμολιέται από τη Νέα Δημοκρατία έξω για να βρίζει όλους τους άλλους για να κάνει τη δουλειά τη βρώμικη του Μητσοτάκη. Όχι. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Εργασία, δουλειά, οργάνωση, σχέδιο, πετυχία της Ελλάδος. Τέλος. Με δουλειά.

Φίλες και φίλοι, θυμάστε που σας έλεγα για τις ελληνικές αποικίες στην Ισπανία, στην... Καλά, δεν θα πάω τώρα στη Λισαβόνα και ο Λυσαίος και τα λοιπά, αυτά που λένε κάποιοι, το αφήνω. Αλλά αυτό το ρημαδοκράτος, το μπάχαλο, το οποίο μισεί τους Έλληνες και το οποίο μισεί κάθε τι ελληνικό και στο οποίο θέλει να ξαναηγηθεί ο Σαμαράς που έκανε τον νόμο περί ρατσισμού, αν θυμάστε, τον νόμο για τον ρατσισμό, τον αντιρατσιστικό νόμο τον έκανε ο Σαμαράς. Ελληνοφοβία δεν υπάρχει μέσα. Υπάρχει ομοφοβία, ισλαμοφοβία. Ελληνοφοβία να βρει Χριστό και Παναγιά δεν έβαλε μέσα, δεν το σκέφτηκε. Ή το σύμφωνο συμβίωσης που ήταν το προστάδιο για τον γάμο ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία παιδιών. Τον έκανε ο Σαμαράς. Έτσι. Αυτό ρημαδοκράτος, στο οποίο επενδύεται σε κουτσά άλογα, σε τεμπελχανάδες, σε άεργους, υπάρχει γιατί υπάρχει ο Θεός. Θα στο λέω ομάπλευ. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η χώρα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουμε. Όλα αυτόματος πιλότος είναι. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Πέρα από κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από κάτι δήμους κτλ. Μεγάλη Ελλάδα είναι η Νότια Ιταλία που είναι Έλληνες. Φωνάζουν, είμαστε Έλληνες, Έλληνες, Έλληνες. Ο Ράμα δίνει λεφτά για να τους κάνει Αλβανούς με το ζόρι. Ναι, όπως τα ακούτε. Τους δίνει λεφτά. Ότι η Μεγάλη Ελλάδα είναι αλβανική. Μιλάμε για γελιότητες τώρα, έτσι. Ο Ράμα, ο Γενίτσαρος, που η μάνα του είναι Ελληνίδα. Τι να συζητάω, ρε παιδιά, τώρα. Τι να συζητάω. Πάμε να δούμε ένα τραγουδάκι. Παραδοσιακό. Όπου η σύζυγος τρινεί για τον άντα της που φεύγει μετανάστης. Φράγκο Κοριλιάνο. Από το χωριό Καλημέρα της Απουλίας. Έχω πάει στο χωριό αυτό εγώ. Καλημέρα. Πιτακίδα αυτό λέει. Καλημέρα. Έτσι.

ό,τι και να κάνουν, παιδιά, δεν πεθαίνουν με τίποτα. Ό,τι και να κάνουν αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα αυτή, ό,τι και να κάνουν, πάντα θα υπάρχει μαγιά Έλληνα, ρε. Δηλαδή, τι να πω, το θυμηθώ, ότι μέσα στην Ανατολή που ήταν γεμάτα από Ελλάδα και τους ξεριζώσανε και τους ισοπεδώσανε, τι να, τη μεγάλη Ελλάδα, την Νότια Γαλλία, την Νότια Ισπανία, τι να πω, το θυμηθώ, ρε. Τι κράτος, ρε, ρημαδοκράτος, με τα δισεκατομμύρια που τα τρώτε, λες και είναι σπίρτα, να πούμε, τι να πω, τι να πω. Δώστε ένα μικρό ποσό που να πάρει και να σηκώσει τη σχολικά εγχειρίδα και βιβλία στη μεγάλη Ελλάδα. Τίποτα. Τίποτα, και ντρέπομαι που το λέω αυτό. Δώστε δυνατό σε μια ελληνική κυβέρνηση επιτέλους να υπάρξει στη χώρα. Μια ελληνική κυβέρνηση. Μια ελληνική κυβέρνηση που να πάρει και να σηκώσει. Αυτοί ξέρουν ότι είναι Έλληνες. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πια.

0: Φίλες και φίλοι, όλοι ξέρουμε την αδερφή του Μέγα Αλέξανδρου. Το τραγούδι του Νταλάρα. Μπράβο. Μα δεν έχει μόνο μία αδερφή, και άλλη αδερφή. Και αυτή η αδερφή ήταν πολύ πιο σημαντική από την άλλη, να ξέρετε. Μπορεί να ήταν ορθαλή αδερφή, αλλά ήταν μορφάρα.
1: Έχετε ακούσει για την Κινάνητη, την κόρη του Φιλίππου και ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Υπήρξε μία από τις πιο γενναίες γυναίκες της αρχαιότητας. Εκπαιδευμένη στα όπλα, πολέμησε γενναία σαν άνδρας. Σε μάχη εναντίον Ηλυρών, νίκησε σε μονομαχία την εχθρική βασίλισσα και οδήγησε τους Μακεδόνες στη νίκη, ενώ ήταν ήδη μητέρα. Δεν πολεμούσε όμως μόνο για δόξα. Πολεμούσε κυρίως για την κόρη της, την Άδεα, την οποία μεγάλωσε και εκείνη ως πολεμίστρια. Μετά τον πρόωρο θάνατο του Αλεξάνδρου, η Κινάνη έφτιαξε στρατό και διέσχισε τον Ελίσποντο για να προστατεύσει την έφηβη κόρη της παντρεύοντάς την με τον βασιλιά Φίλιππο, τον τρίτο, και εξασφαλίζοντας το μέλλον της. Ο Περδίκας έστειλε τον Αλκέτα να τη σταματήσει. Μπροστά στους δύο στρατούς την δολοφόνησε εν ψυχρό. Ωστόσο, η θυσία της δεν πήγε χαμένη. Οι Μακεδόνες στρατιώτες επαναστάτησαν και η κόρη της έγινε βασίλισσα. Μια μάνα πολεμίστρια έγραψε με τη θυσία της την τελευταία της νίκη.
0: Αυτά τα βασικά, θα έλεγα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πραγματικά δεν θέλουμε να μάθουμε την ιστορία μας. Και υπάρχουν και παραϊστορίες και αυτήν. Οι παραμυθολογίες, οι παραϊστορίες. Αλλά η ίδια ιστορία μας δίνει διδάγματα, παιδιά. Μέσα από αυτήν μπορείς να αντλήσεις διδάγματα. Δεν είναι μόνο οι μάχες ιστορία. Αν νομίζουν κάποιοι ότι η ιστορία είναι η μάχη, κάνουν λάθος. Αυτά είναι για τα όρξ. Οι μάχες είναι το αποτέλεσμα του πλούτου που διαθέτει ένας λαός, πολιτισμού, πολιτιστικών αξιών, παραδόσεων, για να οδηγηθεί σε μια μάχη. Άμα είσαι πολτός όπως ο Έλληνας σήμερα, έτσι και γίνει ντου, θα πάνε να πολεμήσουν λίγοι, είναι δεδομένο, θα πολεμήσουν όλοι. Γιατί δεν έχει καλλιεργηθεί το φρόνημα. Το αντίθετο, θα έλεγα. Το υποβιβάζουν μέρα με την ημέρα, το εκμαυλίζουν. Κάποτε, αν δεν ήθελες να πας φαντάρος, ήσουν δακτυλοδεικτούμενος. Τώρα είναι και παράσημο. Απλά πράγματα. Το να έχεις ένα πρόβλημα το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να πας. Και όταν πέντε. Αλλά τώρα, πολλοί το κάνουν εδώ. Εδώ, αρχηγοί, οι Έλληνες πολιτικοί, όλοι έχουν υπηρετήσει στο ναυτικό. Σαν την αλήξη, στο ναυτικό είναι όλοι τους. Όλοι, στη Σαλαμίνα και εδώ, μέσα στην Αθήνα. Πού υπηρέτησε ο Τσίπρας? Πού υπηρέτησε ο Μητσοτάκης? Πού υπηρέτησαν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί? Κανονικοί πολιτικοί αρχηγοί, έτσι. Όχι μαϊμούδες. Γιατί υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Βάρη ποινίδες και τα λοιπά. Που λέμε τα δικά τους, εντάξει. Εδώ μιλάμε για τους ενεργεία πολιτικούς αρχηγούς του κοινοβουλίου. Ψάξτε να δείτε. Ψάξτε για να καταλάβετε ποιοι. Όταν θες να αποφύγεις στο στρατό και πηγαίνεις στο ναυτικό ή επιχειρείς να φυγομαχήσεις και φυγοπονήσεις, πώς τα κυβερνήσεις βρε που να πάρει και να σηκώσει? Διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ο τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να λέγεται «Πωλείται δωρεάν επιπλωμένη δημόσια υγεία». Αυτή είναι η πραγματικότητα, που είναι η νοοτροπία του Υπουργού σας, του γνωστού με τις κυβιστήσεις. Είναι μία. Όλα ιδιωτικά. Το ερώτημα είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από εκεί πάνω θα μπορούν να πληρώνουν, και τους ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ, θα μπορούν να πληρώνουν τους ιδιώτες ιατρούς. Η δημόσια υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα του οποιοδήποτε πολίτη, γιατί πληρώνει επί 40 χρόνια εισφορές και θέλει δημόσια δωρεάν υγεία. Απλά πραγματάκια. Και δεν θα πω περισσότερο στην ουσία του νομοσχεδίου, γιατί έχετε κάνει μια εργολαβία ιδιωτικοποιήσεων σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου πλούτου. Θα ήθελα όμως να κάνω μερικές αναφορές στην επικαιρότητα. Θα πω γιατί διαφέρουμε στη λογική τη δική σας και γιατί έχουμε ουσιαστικές ενστάσεις. Εμείς, προσωπικά ο ίδιος σας επιχειρηματίας, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού τομέα. Αλλά υπάρχουν μερικοί τομείς που πρέπει να είναι ανέγγιχτοι, διότι είναι αγαθά. Ένα από αυτά είναι η υγεία, ένα δεύτερο είναι το νερό, οι υποδομές, συγκεκριμένη στρατηγική τομής του δημοσίου βίου μας και της περιουσίας των Ελλήνων, που πρέπει να σταματήσετε να τα ξεπουλάτε. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Όταν μου βγει ο Πρωθυπουργός και μου πει και ενημερώσει τον ελληνικό λαό και η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή εδώ, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι πλέον δημόσιο στη χώρα, τι ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο στο κράτος, θα δείτε ότι πίσω θα αφήσετε στάχτες από καΐδια και κανένα περιουσιακό στοιχείο. Και επειδή βλέπω να επανέρχονται κάτι περίεργοι τύποι, ας μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημερώσεως, για το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, που επανέρχεται. Όλα τα μέσα ενημερώσεως επί ένα χρόνο και χθες ειδικά, υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός. Να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Για εμάς την ελληνική λύση ισχύει η γνωστή αρχαιοελληνική έκφραση. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα. Και η αλήθεια είναι, κύριοι του καινούργιου φρούτου που βγαίνει τώρα, είναι ότι πάει να φάει το Πασόκ. Η ύπαρξη του ανδρός, του τυχαίου αυτού ανδρός, που κατέστρεψε τη χώρα, και θα σας πω γιατί, είναι γιατί το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, τον χρειάζεται το σύστημα, τον χρειάζονται οι ολιγάρχες για να καταστρέψει το Πασόκ. Εξάλλου ο κύριος Τσίπρας έχει το know-how. Έτσι έφτιαξε την κυβέρνηση, καταστρέφοντας το Πασόκ την προηγούμενη φορά. Το Πασόκ κοιμάται, ο Ντουλάκης κοιμάται δυστυχώς. Τα βάζει με εμάς συνεχώς, βρίζει εμάς. Και επαναλαμβάνω, όλοι σας και μόνοι μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας εξαφανίσει, κύριε Ανδρουλάκη, ο κύριος Τσίπρας, μαζί με τον Μητσοτάκη. Ποιος Τσίπρας? Ο Τσίπρας το Φαντς. Ο Τσίπρας που έδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα Φαντς. Ποιος Τσίπρας? Των παρόχων ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτός που κλέβει κάθε μήνα από την τσέπη του ελληνικού λαού χρήματα για το ρεύμα του. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Κτλ. Ο Τσίπρας που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές έκοψε τις συντάξεις των Ελλήνων. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη του ανδρός, η επαναφορά του, δεν ταυτίζεται με τις πρέσπες του Αιγαίου που χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια, γιατί έμαθα ότι άφησε και το δεξί του χέρι ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας. Και περιέργως σε όλα τα site της Νέας Δημοκρατίας, όπως το Capital, κύριε συνάδελφε, αυτό το άρθρο του συνεργάτη του Τσίπρα, του μέντορά του, πέραψε ένα μανιφέστο, όπως λέγεται, του κ. Τσιακατάρη, κατέβηκε. Κατέβηκε, κύριε Μαρκόπουλε. Κατέβηκε το αρθράκι από το Capital και από άλλα site της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι μία. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες ο Μητσοτάκης για το νέο του δεκανίκη. Πάντως, να του πιστώσω κάτι.
ότι αν βγει αύριο και πει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα αλλάξει όλα, θα το πιστέψω σίγουρα. Έτσι. Αυτά και μια συμβουλή. Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ελλάς και ΜΑΤ μαζί θα πηγαίνουμε το Τσίπρα. Εντάξει, πέρα από γραφικά, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Είναι και επικίνδυνα όσα γίνονται. Και τα μέσα ενημερώσεως παίζουν βρώμικο ρόλο εδώ. Και οι ολιγάρχες, κυρίως οι δύο ολιγάρχες που τον στηρίζουν αναφανδόν. Και τα χρήματα δεν ξέρουμε που βρέθηκαν. Γιατί όλοι κάναμε κόμματα. Κι εγώ. Αλλά εγώ είμαι επιχειρηματίας που δηλώνω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τζίρους. Ο κύριος Τσίπρας πού βρήκε τις γιγαντοοθόνες, πού τα βρήκε όλα αυτά, πού τα βρήκε τα γραφεία. Από το βιβλίο φαντάζομαι που πούλησε πολλά αντίτυπα. Ο Μπάρκας, το έδωσε δανεικά. Ναι, ο Μπάρκας. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι θα μας ξηρίσει όλους ο τύπος, γιατί μας περνάει αφελής. Αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και στην κάλπη θα πάρει την απάντησή του το δεκανίκι του Μητσοτάκη ο Τσίπρας πολύ σύντομα. Πάμε τώρα στα σοβαρότερα, γιατί αυτά πέρα από την γραφικότητα και την αστειότητά τους έχουν και σοβαρά στοιχεία. Αυτή η Βουλή στο τέλος δεν θα λέγεται Βουλή των Ελλήνων. Βουλή των Υποδίκων θα λέγεται. Βουλευτές κάνουν σε βουλευτές μηνύσεις και αγωγές. Θα μου πείτε ένομο δικαίωμα είναι του καθενός, ναι. Αλλά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί τις μηνύσεις ως άλοθη για την ασυλία των βουλευτών γιατί έχει την πλειοψηφία και οι υπόλοιποι βουλευτές να μην μπορούν να αμυνθούν. Αυτό συνέβη και συμβαίνει και σας είπα, η Νέα Δημοκρατία θέλει υποδίκους όλους μας εδώ μέσα. Γιατί επειδή είναι υπόδικοι αυτοί, θα θέλουν να λένε είστε υπόδικοι κι εσείς. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνείδηση του ελληνικού λαού ποιος είναι υπόδικος. Και η Νέα Δημοκρατία είναι υπόδικη στη συνείδηση του ελληνικού λαού όλη της. Και για τον ΑΠΚΕΠΕ και για τα ΤΕΜΠΗ και για τα σκάνδαλα και τις αναθέσεις και όλα αυτά. Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Γεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα. Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα τον Πασόκ. Τον ξεχάσαμε. Τον ξεχάσατε. Και μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα. Αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική, να δώσω ένα παράδειγμα της συμπεριφοράς της Νέας Δημοκρατίας. Δύο Έλληνες υπήκοοι πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία. Το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν. Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Αυτός που έσπαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προφυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός στέλνει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά.
Και πάμε στα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας. Μας έχει συνηθίσει το ψέμα ο Πρωθυπουργός και το έχει κάνει και επάγγελμα. Τώρα έφυγε η Exxon Mobil από την Κρήτη, θα πάει κάπου αλλού, πάει στο Ιόνιο. Παραμύθια της κελιμάς. Το 27 θα είχαμε γεώτρηση, πάει 28, 29, 30. Αν δεν τα βρει με την Τουρκία ο Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα ή κάποιο άλλο από εδώ μέσα, πλην ημών της ελληνικής λύσης, δεν θα γίνει εξόριξη. Καταλάβετε το, η συνεκμετάλλευση είναι ο στόχος και όλων των ξένων παραγόντων. Λέει ο Πρωθυπουργός, εξάγουμε ενέργεια. Ναι, το είπε, τον άκουσα. Βάλατε ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα. Και εξάγουμε ενέργεια που την πετάμε, γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Τι κάνανε οι ευφυείς οι Βουλγαροί? Κάνανε 2 γιγαβάτ με 3 γιγαβάτ αποθήκες. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία τζάμπα το ρεύμα. Αυτό είναι η εξαγωγή του Μητσοτάκη. Τζάμπα η εξαγωγή. Δεν πληρώνουν τίποτα οι Βουλγαροί. Και όταν το αγοράζουμε εμείς την επόμενη μέρα, το πληρώνουμε 220 ευρώ. Αυτό σημαίνει κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ανάποδη κυβέρνηση, ανάποδες επιλογές, τις οποίες πληρώνει πάντοτε ο Έλληνας. Και όσες αντιγραφές να κάνετε από την ελληνική λύση, όλοι μα όλοι, δεν θα πω για την πηξίδα που έλεγε ο Τσίπρας και την έβαλε στην αρχή, μόλις το έβγαλα εγώ δημοσίως ότι αντέγραψε το, το έβγαλε στην άκρη, μετά βρήκε τα ΜΑΤ, την Ελλάς. Θα πω το εξής όμως. Βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και λέει ευθαρσώς να τα βρούμε με τη Ρωσία. Το είπε. Ακούτε. Τι είπε η κυρία Μπακογιάννη? Ούτε μπορούμε να λέμε ότι θα μείνουμε εμείς με το λάβαρο της αντιστάσεως στο χέρι. Για το εμπάργκο και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Κολοτούμπες. Εμείς που τα λέγαμε 6 χρόνια και η Ελλάδα έχασε 7 δις με δήλωση του Πρωθυπουργού. Πληρώσαμε πανάκριβα το φυσικό αέριο. Ήμασταν πουτινόφιλοι. Αυτή τώρα τι είναι, πουτινολάγνα? Τι είναι, κύριοι συνάδελφοι, που βάλατε και τον Κερίδη, βάλατε και τον Άδωνη να κάνουν τους λαγούς για να τα βρούμε με τη Ρωσία? Θα σας πω κάτι. Όταν έκανε πόλεμο με τη Ρωσία ο Πρωθυπουργός, του λέγαμε μην κάνεις το παρανοημένο. Το έκανε. Ποιος πληρώνει την ύφη? Να σας πω εγώ. Ο Έλληνας πολίτης. Πληρώνουμε πανάκριβα φυσικό αέριο και ρεύμα. Γιατί? Γιατί εγκληματίσατε? Και ούτε μια συγγνώμη δεν είστε ικανοί να πείτε. Κάναμε λάθος. Αλλά ποια συγγνώμη? Εδώ φτιάξατε ένα κράτος νταβατζή. Ένα κράτος νταβατζή. Υπάρχουν 10 φόροι στα ακίνητα, κύριε συνάδελφε, στη φιλελεύθερη οικονομία. Παραμύθια της χαλιμάς, είστε φιλελεύθεροι. Με 10 φόρους στα ακίνητα και φέρετε και καινούριο φόρο. Νέος φόρος ενοποιημένος μες στο ρεύμα, για να μην μπορείς να αρνηθείς να το πληρώσεις, για να σου κόψουν το ρεύμα, ακινήτων, με μάλιστα με τριπλάσια λένε αύξηση του παγίου που πληρώνουμε ήδη, όχι συγχώνευση και ένωση. Δηλαδή, συγγνώμη, είστε συνιδιοκτήτες του σπιτιού μου? Να πληρώνω 10 φόρους για το ακίνητό μου και ταυτοχρόνω να μου βάλετε και άλλο φόρο? Φόροι από ανίκανη κυβέρνηση που μόνο φορολογεί. Αυτό είστε. Και υπάρχει μια σειρά προτάσεων, τις οποίες έχω καταθέσει πάρα πολλές φορές και οι οποίες μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί. Και για μας είστε και άσχετοι και επικίνδυνοι. Έχουμε μιλήσει για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ενιαίο φορολογικό κώδικα. Συγχώνευση όλων των διατάξεων σε ένα απλό κείμενο. Όπως έκανε η Εσθονία, ρε παιδιά. Η Εσθονία το έκανε. Το e-tax system. Απλά πράγματα. Flat tax 10 με 12, 13%. Εστιασμένος έλεγχος σε παραβατικές δραστηριότητες. Μείωση τυφλών ελέγχων επιτέλους. Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων. Flat tax. Επαναπατρισμός κεφαλαίων με κίνητρα. Για να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ περίπου 1-2% ετησίως με τα μέτρα αυτά. Απλά μέτρα. Δεν χρειάζεστε μάντης, αλλά ποιος θα λάβει τα μέτρα αυτά? Αφού δεν έχετε επιτελείο, ρε παιδιά. Σας συμβουλεύει ο κύριος Βιλιάρδος και ο κύριος Φωτόπουλος στις επιτροπές. Σας λέει τι να κάνετε. Σας ανοίγουμε τα μάτια, αλλά παραμένετε τυφλοί στα οικονομικά. Τυφλοί και κουφοί. Και επίσης, αυτό που πρέπει να πούμε κάποια στιγμή είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στη διαφθορά. Και είναι βουτυγμένη στη διαφθορά και υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά. 7ο τμήμα ελεκτικού συνεδρίου χθες ακυρώνει το διαγωνισμό το μαϊμού που φτιάξατε, τον 25 τράκτορ, και έρχεται καλοκαίρι. Πήγατε να πάρετε τα κουνούπια για να σβήνετε τις πυρκαγιές πάλι. Αυτά που παίρνουν 1000 λίτρα που καίγονται. Γιατί σας είχαμε πει εδώ πριν 2,5 χρόνια, το είπα στον Πρωθυπουργό, εκεί ήτανε, ότι η εταιρεία αυτή κατηγορείται στην Ισπανία για δωροδοκίες. Μην τους πάρετε σοβαρά υπόψη. Και κάνατε διαγωνισμό.
Και τώρα το ελεκτικό συνέδριο σας λέει ότι η εταιρεία εμπλέκεται σε δωροδοκίες. Άκυρος ο διαγωνισμός. Θα τρέξουμε να σβήσουμε με τι, με τα λάστιχα πάλι τις φωτιές? Ή θα αφήσετε να καούν τα δάση και θα πείτε δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα, αλλά θα βάλω ανεμογεννήτριες τώρα για να παράγω ενέργεια? Θέλετε και άλλα σκανδαλάκια? Πείτε μου, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε η μοναδική κυβέρνηση που έχετε κάνει πάνω από 250 συνέδρια. Συνέδριο 1,5 εκατομμύριο ευρώ με ένας εκδότης πολίτη, καλά δεν κάνω λάθος, να μας πούνε έτσι. Με κεφάλαιο η εταιρεία έγινε ένα χρόνο πριν, 5.000 ευρώ, ανέλαβε συνέδριο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ πήρε ο γιος του ανθρώπου, του εκδότου που λιβανίζει τη Νέα Δημοκρατία, όπως γράφει ο τύπος. Εγώ θα κάνω και ερώτηση και ρωτώ, ισχύει αυτό? Δώσατε στην Political, στον ιό της Political, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για συνέδριο? Γι' αυτό γίνονται συνέδρια κάθε μέρα. Κάθε μέρα φόρουμ, ένας φόρουμ, άλλος, πληρώνει ο λαός. 1,5 στον έναν, 2 στον άλλον, γιατί οι γαλάζιες ακρίδες δεν χορταίνουν να τρώνε. Αν ισχύει και αυτό, γι' αυτό σας λιβανίζει όλη μέρα και μιλάει για τον μεγάλο, τεράστιο ηγέτη. Και ότι ελέγχεται τα πάντα είναι αλήθεια. Ελέγχεται τα πάντα. Και επειδή μιλάμε για δικαιοσύνη, ξέρετε τι λέει ο κόσμος έξω? Ποια δικαιοσύνη, ρε παιδιά? Εγώ ρώτησα και τον κύριο Κακλαμάν και δεν με απαντάει κανένας. Οι δύο υπάλληλοι που άκουγαν το Predator, οι αδερφές Εξάρχου, η μία είναι στη Βουλή, στον πρόεδρο της Βουλής, Predator σας λέω, και η άλλη είναι στο Μαξίμου. Και απολύουν 78 πριν μερικούς μήνες υπαλλήλους του ΣΕΙΠ, για να βάλουν τους δικούς τους τώρα. Δεν είχαν, λέει, θέσεις, τους διώξανε, τους μετατάξανε. Για να βάλουν άλλους δικούς τους που τους δίνουν το δικαίωμα ένα μήνα πριν λήξει η σύμβαση να μονιμοποιηθούν για οργανική θέση. Μιλάμε για κλασικούς απατεώνες που ελέγχουν δικαιοσύνη, μυστικές υπηρεσίες, ό,τι κινείται και υπάρχει. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και δεν θα πω τι λέει ο κόσμος. Εδώ σε θέλω σχόλιο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Εδώ θα κάνεις σχόλιο. Εδώ σε θέλω. Αν δεν κάνεις, εγώ θα φύγω. Ο Μαρινάκης για κακούργημα επειδή χαστούκησε τον Δημητριάδη. Ο Αβγενάκης ελεύθερος να κάνει το μάγκα, χαστούκησε πολίτη στο αεροδρόμιο. Αυτοί είστε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας. Για να τελειώ, εδώ σε θέλω απάντηση. Μην γελάς. Εδώ σε θέλω. Γιατί ξέρετε τα ευκολάκια μπορεί να απαντάτε όλοι. Και εδώ ρωτάει ο Έλληνας γιατί να ψηφίσει ελληνική λύση. Γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Εμείς μπήκαμε στην πολιτική για να λύσουμε προβλήματα Ελλήνων και όχι να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα από τη μισθοδοσία ή από τα σκάνδαλα ή από τις μίζες των Ελλήνων. Και το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι, τεμπέληδες ή εργατικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα θα τη λέμε. Είμαστε ο εφιάλτης σας, όλων εδώ μέσα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αιματήρο επεισόδιο στο υποτίθεται πιο ασφαλή σημείο του πλανήτη σημειώθηκε σήμερα, καθώς ο τρόμος χτύπησε την Ελβετία.

0: ύστερα από άγρια επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ. Σκηνές απόλυτου πανικού και 4 τραυματίες συνθέτουν το σκηνικό της τραγωδίας που σημειώθηκε το πρωί, με έντρομους πολίτες να τρέχουν να σωθούν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν άμεσα την περιοχή. Σκία τρομοκρατίας πλανάται πάνω από την επίθεση, καθώς παρότι τα επίσημα κίνητρα των αρχών παραμένουν ασαφή, αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης πως ο δράστης φώναζε Αλλαχού Ακμπάρ την ώρα που χτυπούσε τα θύματα του. Από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου φαίνεται να ξεκίνησε η έξαρση νοροϊού στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕΔΗΝ. Μέσα σε 5 ημέρες και συγκεκριμένα μέχρι και τις 26 Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε προσωπικό και ασθενείς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, όπως απομόνωση ασθενών και άδεια στους υπαλλήλους που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα. Γίνονται απολυμάνσεις και επιπρόσθετα μέτρα αποφυγής της διασποράς. Να διασκεδάζουν καθισμένοι σε τραπέζι υπό τους ήχους δυνατής μουσικής εμφανίζονται σε βίντεο βαρυπινίτες στις φυλακές του Κορυδαλού, γεγονός που προξένησε σ' άλλο. Το βίντεο παρουσιάστηκε σε τηλεοπτικό σταθμό. Στα εν λόγω πλάνα, κεντρικό πρόσωπο αποτελεί ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να είναι ηγετικός τέλεχος εγκληματικής οργάνωσης. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο πρωταγωνιστής του βίντεο έχει βαρύτατο ποινικό μητρό. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Καβάλας και του Παγαίου, οι οποίοι προχωρούν σήμερα σε δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, βλέποντας πάνω από 35.000 στρέμματα στα Τεγνάγη Φιλίππων να έχουν μετατραπεί σε απέραντη λίμνη και να μένουν ακαλλιέργητα. Βουλιάζει κυριολεκτικά το έφορο έδαφος. Οι επιστήμονες κρούν το κόνδωνα του κινδύνου, καθώς η υπεράντληση και η συνεχής αποστράγγιση οξυδώνουν τον ιστορικό τυρφώνα στο υπέδαφος της Πεδιάδας, προκαλώντας συνολική καθίζηση της περιοχής έως και 7 μέτρα. Οι αποζημιώσεις που δίνει η πολιτεία αποτελούν απλά ημίμετρα που κλείνουν τα μάτια στη γενεσιουργό αιτία και να μετατραπεί σε έλεος κινδυνεύει η περιοχή. Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις περισσότερες ώρες εργασίας παραμένει η Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει για μια αρνητική πρωτιά που διατηρούσε και την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι εργαζόμενοι ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ελλάδα εργάζονται κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα στην κύρια εργασία τους, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική παρουσιάζεται γενικά έθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: είμαι Αλάνη. Άστο.
1: Είσαι και παραμένεις.
0: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο Μάγκας και χωρίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
1: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρομπέτικου που συγκινεί.
0: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
2: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα κατασταθεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
3: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
4: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
3: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία
5: των καθηκόντων?
3: Χρονικά είναι κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
4: Είναι στα καθήκοντά του.
3: Είναι στα καθήκοντα η μίζα?
4: Ναι.
6: Την άλλη άποψη.
7: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Niggas brought me through this shit, like. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε να δούμε πόσα είδη μακάκα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά είδη μακάκα στην Ελλάδα. Είναι ο ορατός μακάκας, που λένε όλοι κοίτα έναν μακάκα. Είναι ο στάσιμος μακάκας, που έχετε ακούσει ότι λένε έμεινε μακάκας. Είναι ο βαθμοφόρος μακάκας, ο αρχιμακάκας που γνωρίζουμε όλοι. Είναι ο αγνοούμενος μακάκας. Ξέρεις όταν λέμε πού είσαι ρε μακάκα. Και είναι και ο τεφάλ μακάκας. Ο ξεκόλα ρε μακάκα. Πέρα από αυτούς τους μακάκες όμως έχουμε και έναν ξεχωριστό μακάκα. Ένα σπάνιο είδος μακάκα, ο οποίος γυρνάει από πάνελ σε πάνελ, ο οποίος έχει άποψη για όλα, τον οποίο τον βραβεύουν αυτό το μακάκα. Τον βραβεύουν, έτσι που σας το λέω, και κάποιοι δεν λένε να αποδεχθούν το ότι είναι ένας ψεύτης μακάκας. Όταν λέω μακάκας εννοώ το πιθήκι. Δεν έχουμε πολλά πιθήκια στην Ελλάδα, αλλά έχουμε αρκετούς μακάκες. Έτσι, αυτό λίγο έτσι για να ξέρετε τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω σήμερα με μια συγκεκριμένη ανάλυση. Θέλω να μιλήσω για όλες αυτές τις δουλειές που κάνουν οι βουλευτές, οι υπουργοί μεταξύ τους. Κάτι τύποι από τη ΔΑΠ, από την ΟΝΕΔ, κάτι πασόκι που νοικιάζουν κάτι κτίρια στο δημόσιο. Κάτι σχέδια που έχουν κάνει όλοι αυτοί μαζί για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν και πάλι και να κατέχουν την εξουσία. Με σαμαράδες, με μια λίστα 91 είναι πλέον ή περισσότεροι. 91 άνθρωποι που περιμένουν στη σειρά να γίνουν βουλευτές ή να πάρουν κάποιο γραφείο. Άλλος λέει εγώ είμαι στους 91 γιατί θέλω να γίνω γενικός γραμματέας. Ο καθένας γνωρίζεται για μια καρέκλα. Ο καθένας σου λέει θα στηρίξουμε λίγο το σαμαρά μας και μας δώσει τίποτα. Ναι, υπάρχει και ο βρόσιμος μακάκας που λένε φάε έναν μακάκα. Σωστό. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη όλος τυχαίως, χωρίς να θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει στα πάνελ. Γιατί εμφανίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει σχολιάσει τόσες μέρες αυτό εδώ που έγινε ανάμεσα σε Δημητριάδη και Μαρινάκη. Δεν έχει πει τίποτα γι' αυτό. Τίποτα, δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει βγάλει άχνα για αυτό το θέμα ο Άδωνης. Αλλά βγαίνει στα πάνελ και σχολιάζει κάτι διαφορετικό. Σχολιάζει το πώς έβαλε μαλλιά. Βγαίνει και λέει πώς του ήρθε έμπνευση να βάλει μαλλιά. Δηλαδή ο Υπουργός Υγείας εμφανίζεται σε ένα κανάλι και ο Υπουργός που έχει τώρα το χαρτοφυλάκιο επίσης της ψυχικής υγείας εμφανίζεται σε ένα πάνελ για να μας πει πώς του ήρθε έμπνευση να βάλει μαλλιά.
1: Πρώτα απ' όλα ως προς τα μαλλιά. Mm-hmm. Που μου αρέσει και πάρα πολύ τα έβαλα και είμαι τερσιτηρισμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε. Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήδη το βράδυ στο σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω την Ευγενία και μόνο δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με παίρνει από το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ.
0: Όπα. Ξαναβάλτο λίγο. Βλέπει τον εαυτό του, εξηγεί με στη Βουλή και από το πλάι και λέει ότι είναι σαν γλόμπος. Για ξαναβάλει να καταλάβουμε.
1: Γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ.
0: Αυτό αναρωτήθηκες δηλαδή όταν είδες τον εαυτό σου μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να μιλάει. Το αν είσαι γλόμπος. Δεν αναρωτήθηκες ρε παιδί μου άμα είσαι ψεύτης. Δεν αναρωτήθηκες πώς σε πιστεύει ο κόσμος με αυτά που λες. Δεν αναρωτήθηκες το ότι η στάση σου είναι ανθεληνική. Δεν αναρωτήθηκες μήπως έχεις καμία σχέση με τους μακάκες. Λέω εγώ τώρα. Αναρωτήθηκες απλά ότι φαίνεσαι σαν γλόμπος. Ότι έχεις ας πούμε μια αρέωση. Αυτό είναι που διέκρινες.
1: Το βλέπω και λέω. Καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου. Δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
2: Οπότε Αλλάξε ευθύνη δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδερά, που είναι υποστήριξη μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν.
0: Κάνει και διαφήμιση εδώ πέρα εταιρείες μέσα από το πάνελ σαν υπουργός υγείας.
1: Εκεί μου τους λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει, πότε θέλεις. Λέω τώρα. Μου λέει, είναι 12 και 10 το βράδυ. Τώρα, το βάλω σε 5 μέρες. Δηλαδή τελείωσε. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό, το κάνω σίγουρα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να ακούω να κάνει κάτι.
0: Δεν καταλαβαίνω εμάς γιατί μας τα λες όλα αυτά. Τι μας νοιάζει εμάς, τι έχεις κάνει, ρε φίλε, με τα μαλλιά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει βέβαια σωστό. Μπράβο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Υπάρχει, λέει, και ο αστείος μακάκας. Που λένε γελάει ο μακάκας. Ο άλλος προσθέτεται τώρα πολλά εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχει, λέει, και ο αρχαιολογικής αξίας μακάκας, ο οποίος είναι ο μακάκας με περικεφαλαία. Ναι, υπάρχουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα διαβάζω άλλη στιγμή όλα αυτά. Δεν θα προλάβω, ρε, δεν θα προλάβω να πω αυτά που θέλω με σας που έχω μπλέξει. Υπάρχει, λέει, τελευταίο. Υπάρχει, λέει, και η μονάδα μέτρησης μακάκα. Που λένε είσαι πολύ μακάκας. Ρε Παναγιώ. Λοιπόν, εκεί στο λιμεναρχείο της Ρόδου, τι κάνετε, ρε, μπούλινγκ κάνετε. Θα σας πάρω τηλέφωνο σήμερα το απόγευμα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Άμα έχετε συνεργασίες με ανθρώπους που κάνουν βόλτες με τουριστικά σκάφη, αν επιτρέπετε να μπαίνουν σε συγκεκριμένα λιμάνια στα οποία κάνουν μπάνιο ο κόσμος, για να δούμε λίγο κατά πόσο είστε νόμιμοι εκεί στο λιμεναρχείο της Ρόδου. Και αν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα που εμπλέκεται με το λιμεναρχείο. Γιατί έρχονται και μου κάνουν κάτι καταγγελίες για εσάς, να σας ρωτήσω. Όχι ότι θα μου πείτε, αλλά θα ξεκινήσει έτσι μια έρευνα και για εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Χθες, μετά από πολύ καιρό, πήγα και έπαιξα ποδόσφαιρο. Μικρός έπαιζα μπάλα, κανονικά. Ναι, χθες, μετά από πολύ καιρό, πήγα και ξανά έπαιξα ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος λένε ότι έχει 206 κόκαλα. Εμένα αυτή τη στιγμή μου μπορεί να είναι 203 περίπου. Και για να μην είμαι υπερβολικός, τα 200 θα πω. Άρε, περνάνε τα χρόνια. Και νόμιζα όλοι οι άλλοι θα μεγαλώνουν και εμείς όχι, αλλά τελικά μεγαλώνουμε και εμείς. Βάλε, δώσε ηχητικό, δώσε ηχητικό λίγο. Πάμε. Θέλω, ποιον θέλω. Θέλω λίγο τον τέτοιο να. Τον Κλεωμένη. Τον Κλεωμένη θέλω, δεν τον έχεις τον Κλεωμένη. Εντάξει, θα σου στείλω εγώ σε λίγο. Άστον Κλεωμένη. Πάμε λίγο στο τι αναρωτιέται η σημερινή γυναίκα στην Ελλάδα. Και στο τι IQ έχουν κάποιες κοπέλες πλέον στην Ελλάδα. Για να μπορέσετε να καταλάβετε για ποιο λόγο πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία μερικοί. Βάλ την, δώσ' την και αυτήν να την ακούσει ο κόσμος πριν ξεκινήσουμε να λέμε για σαμαράδες, δάπ και πάει λέγοντας. Δώσ' την, βρε, δώσ' την που αναρωτιέται ότι άμα πιάσει το καλώδιο και ρίξει μετά νερό, αυτήν να λέω, δώσ' την, πάμε.
3: Και ακούμπησε αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και ακούμπησε αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και μου έλεγαν τι να κάνω και τι όχι, και μου έλεγε να βάλω νερό. Και λέω: άμα βάλω νερό τώρα στο χέρι που έχει το ρεύμα, θα πάθω ηλεκτροπληξία.
2: Τι.
3: Ακούμπησε αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου. Και φοβήθηκα.
0: Δώστε λίγο βάση να ακούσετε τι λέει. Τι λέει τώρα μία κοπέλα. 2006 έχουμε, έτσι. Ακούστε τι αναρωτιέται.
3: Ακούμπησε αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου. Και φοβήθηκα. Γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και μου έλεγαν τι να κάνω και τι όχι, και μου έλεγε να βάλω νερό. Και λέω: άμα βάλω νερό τώρα στο χέρι που έχει το ρεύμα, θα πάθω ηλεκτροπληξία.
2: Τι λες, μωρή γλύθια.
3: Αν έβαζα νερό στο χέρι που είχε μόλις μου διάσει και έκανε GGG, τι θα πάθαινα να βάζα νερό.
2: Έκανε GG το χέρι σου.
3: Ναι, έκανε.
2: Το χέρι σου.
3: Όταν ακούμπησε αυτό το πράγμα, έκανε τζζζζ. Άμα έβαζα νερό πάνω σε αυτό το στο φορτίο, τι θα γινότανε, πιστεύεις.
0: Αυτά αναρωτιούνται οι νέες γενιές στην Ελλάδα. Και εσείς μου λέτε ότι έχουμε ελπίδα. Πού είναι η ελπίδα? Ποια ελπίδα? Εδώ στη Μύκονο σας λέω, έχει πάει η Κίμπερλι και βγαίνει φωτογραφίες με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Την έστειλε ο Τραμπ στην Ελλάδα για να πηγαίνει στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκίλφοιλ και να βγαίνει φωτογραφίες με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Ούτε να περάσουν μηνύματα, ούτε να ασχοληθούν με το τι γίνεται. Τίποτα ρε παιδιά, τίποτα απολύτως. Ποια γνώση, ποια μάθηση, ποια δύναμη, ποια ασφάλεια, ποια κατεύθυνση, ποια αίσθηση ελέγχου. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το νοητικό επίπεδο της κοινωνίας έχει πιάσει πάτο. Εδώ πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις. Να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ. Πώς γίνεται μια offshore δημοσκοπική εταιρεία, offshore έτσι όπως σας το λέω, δημοσκοπική εταιρεία που είναι στην υπηρεσία του Μαξίμου και βγάζει τα επιθυμητά ποσοστά και τα παρουσιάζει στον κόσμο. Μας λένε ότι ο Τσίπρας έχει, να πούμε στη, εδώ πέρα στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία μας λένε ότι ο Τσίπρας έχει 14%. Στη Μακεδονία ο Τσίπρας λένε εδώ στις δημοσκοπήσεις ότι έχει 14%. Ρε που τα πουλάτε αυτά τα φούμαρα, ρε λάχανα. Ρε λάχανα. Επειδή τα λέτε σε αυτούς που πιστεύουν ότι άμα ρίξουν νερό στο χέρι ενώ τους έχει χτυπήσει το ρεύμα θα προκληθεί έκρηξη, δεν σημαίνει ότι και εμείς είμαστε θεόχαζοι. Εντάξει, αυτά να τα πουλάτε αλλού. Και έψαξα και βρήκα εγώ αυτή η εταιρεία. Εμφανίζεται να έχει μια βάση στην Κύπρο σε συγκεκριμένη οδό. Και η διεύθυνση που δηλώνει αυτή η εταιρεία στην Κύπρο ερευνήθηκε και δεν βρήκε γραφεία εκεί πέρα ο τύπος που πήγε για να δει αν είναι εκεί τα γραφεία. Δεν υπάρχουν γραφεία αυτής της εταιρείας στην Κύπρο. Στην οδό που γράφουνε. Αλλά έτσι γίνεται το παιχνιδάκι στην Κολομβία της Ευρώπης. Σας κάνουν ό,τι γουστάρουνε, σου λέει, και τι θα μας κάνουνε. Το πολύ πολύ να κλείσουνε μια offshore εταιρεία και να ανοίξουμε μια άλλη. Πού είναι ρε το πείσμα σας, πού είναι ρε η φλόγα μέσα σας, πού είναι ρε αυτό το μικρόβιο του επαναστάτη. Να τους πάμε μαζί τρένο, να τους πάμε μαζί τάπα, που λέει και ο απλός λαός. Πού είναι? Να πω και κάτι ακόμα που συνέβη χθες. Καθώς ψάχνω να βρω σε μια πλατφόρμα μια είδηση που μου είχαν στείλει, συγκεκριμένα στο Facebook, μου πετάει ρε παιδιά διαφήμιση. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται ο αλγόριθμος να μου έχει πετάξει αυτή τη διαφήμιση. Μου την πέταξε, την έχω κάνει και screenshot, έχω κρατήσει το στιγμιότυπο. Διαφημίζει Maison Zoulias, έτσι γράφει, Zoulias, Maison Zoulias γράφει, χορηγούμενη. Και λέει της εβδομάδας το κομμάτι στα αγγλικά. Απαλό τριαντάφυλλο και εξαιρετική εμφάνιση. Και έχει ένα μοντέλο, θα το δείξω ρε. Και έχει ένα μοντέλο, θα το δείξω στο live. Έχει ένα μοντέλο το οποίο, φίλοι μου, φοράει τα ρούχα της Καριστιανού. Είναι απίστευτο. Έχει ένα μοντέλο που φοράει τα ρούχα της Καριστιανού. Η τύπησα πήγε σε μοδίστρα πριν εμφανιστεί. Δείτε, δείτε εδώ, δείτε. Τι μου πέταξε. Ορίστε. Δεν λέω ψέματα εγώ. Ορίστε, δείτε τι μου πέταξε. Το δείχνω εδώ μία στο TikTok. Και θα το δείξω τώρα στο YouTube, δες. Το βλέπεις? Το βλέπεις τι μου έχει πετάξει τώρα, χορηγούμενη? Δες εδώ. Φαίνεται? Δεν ξέρω, φαίνεται, κάτσε πάω πιο κοντά. Δες τι μου έχει πετάξει. Τα ρούχα της Καριστιανού μου πετάει, ρε. Ρε τρέλα ζούμε. Τρέλα, βάλε ρε το Κλεωμένη λίγο που λέει για την Καριστιανού. Βάλε, εγώ γουστάρω Κλεωμένη πάρα πολύ. Βάλε Πάτερ Κλεωμένη. Βάλε Κλεωμένη να τους τρελάνουμε! Ο Κλεωμένη, πάτε Κλεωμένη, ξέρετε ποιος είναι αυτός που πήγαινε στα ATM και ήθελε να τα σπάσει. Δώστονα.
4: Καριστιανού! Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των πίστηδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ?
5: Όχι, δεν έγινε απαντή.
4: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι! Θες να βγεις και εσύ είστε μέσα στη Βουλή. Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή.
6: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι.
4: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών.
6: Από το πορνοβούλιο.
4: Καριστιανού. Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των πίστηδων, υπέρ των λεσβιών. Τι άλλο είναι υπέρ?
5: Όχι, θα γίνει νέα παρέα.
4: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι!
0: Δώσε κλεωμένη, δώσε!
4: Δεν θα βγεις κι εσύ είστε μέσα στη Βουλή! Θα σώσεις κι εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή!
6: Ο Δούριος Ήπος της Ελλάδος είναι!
4: Ναι, ευχαριστώ. Μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών!
6: Από το πορνο...
4: Καριστιανού! Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των κτήσιδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ?
5: Όχι, θα γίνει νέα παρόλα.
4: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι! Θες να βγεις κι εσύ είσαι μέσα στη Βουλή! Θα σώσεις κι εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή!
6: Ο Δούριος Ήπος της Ελλάδος είναι!
4: Ναι, μέσα...
0: Πες τα ρε κλεωμένη, δώσε πόνο! Όντως όμως είναι ακραίο το ότι είναι υπέρ του προσωπικού αριθμού, το ότι υποστηρίζει τους ομοφιλόφιλους και παράλληλα θέλει να περάσει και το μήνυμα το ότι είναι ορθόδοξη. Εγώ τη βλέπω να μαλώνει με τον Τσίπρα, έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα. Εγώ σας λέω το μάτι μου κόβει, έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα η Καριστιανού. Τόσα συμβαίνουνε, δεν βρίζει Μητσοτάκη η Καριστιανού. Ρε την έχετε δει να βρίζει Μητσοτάκη, ειλικρινά τώρα. Έχετε δει κάποια δήλωσή της για το Μητσοτάκη? Είναι δυνατόν να βρίζει Τσίπρα? Γιατί βρίζει Τσίπρα? Υπάρχει λόγος που βρίζει Τσίπρα. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα. Θέλει να γίνει ο θηλυκός Τσίπρας η Καριστιανού. Θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ρε δεν καταλαβαίνετε κάτι. Μαρία Καριστιανού, επειδή ξέρω τη δική σου, όλοι ακούνε το ραδιόφωνο. Γιατί αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί πέρα στο Ολύμπιο, που μαζευτήκατε 300-400 άτομα, αυτού όλοι έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα και την έχουν δει φίρμες. Άκου που σου λέω εγώ. Εγώ τις ξέρω καλύτερα από σένα. Έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα, την έχουν δει φίρμες και έφαγαν πόδι. Γιατί πηδάνε από κόμμα σε κόμμα. Εντάξει, άκου να σου πω. Γιατί και εσύ έχεις περάσει από εδώ πέρα μέσα και την είδες φίρμα. Άκου θα σου το πω εγώ, μα γιατί άλλοι δεν στα λένε αυτά. Συνήθως συναντάς Καριστιανού κόσμο, ο οποίος σου λέει μπράβο! Σε ευχαριστούμε πολύ! Συναντάς μετά απ' την άλλη κάποιους άλλους που σε αντιμετωπίζουν λίγο με διαφορετικό τρόπο, γιατί πρέπει να δείξουμε και έναν σεβασμό απέναντι σε όλο αυτό που έχεις πάθει. Αλλά δεν έχεις καταλάβει κάτι. Δεν έχεις καταλάβει κάτι. Ότι αργά ή γρήγορα θα πέσει η μάσκα σου. Και η μάσκα σου είναι συγκεκριμένη. Εγώ την ξέρω τη μάσκα σου. Εγώ ξέρω ότι δεν έχεις καμία σχέση με τη δεξιά. Εγώ ξέρω ότι είσαι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Ότι υποστηρίζει τους ομοφιλόφιλους, ότι πήγαινε στο Ανταρσία και έκανε ομιλίες, ότι ήσουν αγκαλιά με τη Μάγδα Φίσα. Τα ξέρω εγώ όλα αυτά. Ότι πήρατε μαζί βραβείο με τη Μάγδα Φίσα. Ότι με το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στην Ευρωβουλή. Ότι είχε παρεδώσε με τον Φαραντούρη. Ότι είχε παρεδώσε με τον Αρβανίτη. Τα ξέρω εγώ αυτά. Τα ξέρω. Ότι μιλούσες με συγκεκριμένες αριστερές παρατάξεις για να διοργανώσετε την ομιλία. Τα ξέρω. Ο κόσμος δεν τα ξέρει, Καριστιανού. Και θα τα μάθει όλα. Θα τα μάθει όλα. Τι είσαι, πιάρη, είσαι καλά, λένε. Και τώρα ξαφνικά είδες ότι από τα αριστερά εμφανίζεται το Τσίπρας. Σου κλέβει το όνειρο. Σου κλέβει το κοινό. Και επειδή θες να μπεις στη Βουλή, έχεις πάθει αιμονή. Το όνειρό σου είναι να γίνεις και εσύ βουλευτής όπως όλοι οι άλλοι φιλόδοξοι φιλάργυροι και γι' αυτό πούλησες και τις λαϊκές συσπυρώσεις και τη λαϊκή επανάσταση για τα Τέμπη για να γίνεις εσύ βουλευτής και γι' αυτό έφτιαξες και κόμμα. Άσε που μας λες ότι είναι κίνημα. Κόμμα είναι κανονικό. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σου γιατί και ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει σταδιακά το ότι έχεις βάλει εκπρόσωπο τύπου έναν κάργα αριστερό, τον Αυγερινό. Το όνειρό του είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι. Ο Ρασπούτιν και όλοι οι Ρώσοι, 20 χρόνια στη Μόσχα. Ξέρουμε τώρα. Μια χαρά τι απόψη έχει ο Αυγερινός. Θέλω να τοποθετηθείς, θέλω να σε δω σε κάποιο κανάλι να βγαίνεις και να μας λες την άποψή σου για τον προσωπικό αριθμό. Θέλω να σε δω, κυρία Καριστιανού, αφού δεν έρχεσαι στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή να μιλήσεις, να βγεις σε μια τηλεόραση και να μας πεις ποια είναι η άποψή σου για τους παράνομους μετανάστες. Ποια είναι η άποψή σου για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ποια είναι η άποψή σου για όλο αυτό που συμβαίνει με το Μητσοτάκη. Ας τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ένα τίποτα είναι. Τον προωθούνε για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Να έχουν plan B σε συγκυβέρνηση για να μην χάσουν την εξουσία, γιατί και αυτός μαζί τους είναι. Απ' την ίδια λέσχη προέρχεται, από το ίδιο υπόγειο προέρχεται ο Τσίπρας. Θέλω να δω να τοποθετήσει. Και εσύ και τα φιλαράκια σου, αν μπορέσετε να το κάνετε. Δεν ξέρω ποια είναι η γύρια και ούτε με νοιάζει ποια είναι, αλλά είπε κάτι σωστό. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Η λύση της Καριστιανού δεν σου έδωσε ποτέ κάποια αισιοδοξία?
8: Καμία.
7: Ούτε στην αρχή ούτε μετά?
8: Ποτέ. Είναι...
7: Γιατί για τα Τέμπη έχεις εκφράσει
8: για
7: πολύ.
8: Για τα Τέμπη έχω εκφράσει και πάντα θα τη σέβομαι και θα την εκτιμώ και θα λέω ότι οι αγώνες που έχει δώσει για τα Τέμπη είναι σημαντικοί, είναι σπουδαίοι. Έχει κάνει ό,τι καλύτερο γινότανε, τα έβαλε με θεριά. Αυτό υποκλίνομαι. Βεβαίως. Αλλά σαν πολιτικό πρόσωπο δεν θα με πείσει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι έχει καμία. Τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται άλλη λέξη. Συγχωρήστε μου αυτή που θα πω. Πολιτική υπόσταση. Δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Σύμφωνο. Πολύ προκλητικός μας βγήκε ο Τούρκος ο Γκιουλέρ και γι' αυτό δεν τοποθετείται κανένας. Ιστορικά λέει και νόμιμα τα δικαιώματα της Τουρκίας σε Αιγαίο και Κύπρο. Ο προκλητικός Γκιουλέρ. Και ο Νίκος Δένδιας. Μούχτη. Δεν απαντάει, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Τίποτα δεν λέει. Ξέρετε γιατί δεν λέει τίποτα? Γιατί περιμένει στη γωνία ο Δένδιας, μπας και γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το όνειρο του Δένδια. Και του Πιεραχάκη, και του Άδωνη, και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Σταματήστε ρε με τα μηνυματάκια, εντάξει. Υπάρχει λέει και ο μακάκας που έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία. Ο γνωστός χοντρός μακάκας. Υπάρχει λέει και ο μακάκας που τον ονόμασαν Αντρέα. Είναι ο μακακαντρέας. Υπάρχει λέει και ο ιστορικός μακάκας που είναι ο παλιομακάκας. Ξεφύγατε τώρα. Υπάρχει λέει και ο τραυματίας μακάκας που λένε ότι τον χτύπησε η μακαγκία στο κεφάλι. Και ο κλασματικός, ο οποίος είναι ένας μακάκας και μισός. Και ο μετεωρολόγος, γιατί η μακαγκία πάει σύννεφο. Και ο γεωμετρικός, γιατί είναι μακάκας στο τετράγωνο. Και το εργαλείο, το μακακιστήρι. Και ο διαιρέσιμος μακάκας, κόψε έναν μακάκα. Και ο αγαπητός μακάκας που λέμε είναι ο μακάκας μου. Και ο προβλέψιμος, ο αιώνιος μακάκας. Έχει πολλά, έχουν ξεσαλώσει, σας λέω στα μηνύματα. Έχουν ξεφύγει. Και ο εκνευριστικός λέει ο άλλος ο μακάκας. Υπάρχει ο οποίος είναι ο Άι Μαμίσου ρε μακάκα. Και ο εμετικός. Τα ξέρασε λέει όλα ο μακάκας. Και ο αμφίβολος, που λέμε καλά είναι ο μακάκας. Και ο νυχτωμένος, ξύπνα μακάκα. Αυτό, νυχτωμένος μακάκας στην Ελλάδα γίνεται της πόπης. Του νυχτωμένου μακάκα γίνεται της Ελλάδας. Ξύπνα ρε μακάκα, ξύπνα δεν λέει τι γίνεται. Και ο άπαιχτος, δεν παίζεσαι ρε μακάκα. Και ο όμορφος, ωραίος μακάκας. Τώρα τα διαβάζουν, μετά θα κλαίγονται. Θα λένε δεν διάβασες το δικό μου, δεν έκανες το δικό μου. Ξέρεις τώρα, μετά αρχίζει ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Όχι αυτού το διάβασες, όχι το δικό μου δεν το διάβασες. Και ο στάσιμος λέει, ο μια ζωή μακάκας. Και αυτό θα ήταν καλό, σαν παράδειγμα για, την νέα, για τους νεοέλληνες. Ο στάσιμος μακάκας. Μια ζωή μακάκας. Μια ζωή μακάκας. Και ο ψαράς λέει υπάρχει. Ο μακάκας με τόνο. Έλα φτάνει τόσο. Άντε πάμε παρακάτω. Θέλω να πω πράγματα. Αφήστε με ήσυχο με τα μηνύματα. Προσπαθώ να εξηγήσω εδώ πέρα τι γίνεται και εσείς με έχετε στο καλαμπούρι. Πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας. Για να πραγματοποιήσουν τα εγγένεια των νέων ΤΕΠ και το Υπουργείο Υγείας υποδέχθηκε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας και ήταν εκεί πέρα και ο Δήμαρχος, ήταν και ο Μητροπολίτης Βερίας, ήταν εκεί πολλής κόσμος. Του δώσανε ρε παιδιά μετάλλιο του Άδωνη Γεωργιάδη. Του δώσανε το χρυσό μετάλλιο της 25ετίας των Παυλίων. τον τίμησε ο Μητροπολίτης με αυτό το μετάλλιο. Τους δίνουν και μετάλλια, δηλαδή δεν φτάνει που τους χειροκροτάνε. Δεν φτάνει, λέει, που τον φωνάζανε εκεί πέρα είσαι ήρωας, είσαι σύγχρονος ήρωας και κάτι τέτοια. Του δώσανε, του έδωσε ο Μητροπολίτης και μετάλλιο. Πρωταθλητής, ξέρετε το παιχνιδάκι, πρωταθλητής μα... Υπουργός, πρωταθλητής υπουργός. Τους δίνετε πλέον και μετάλλια, ρε. Έχετε ξεφύγει τελείως. Του βάλανε, λέει, και καρέκλα ξύλινη σαν του Μητροπολίτη. Όλους τους άλλους είχαν πετάξει εκεί πέρα κάτι καρεκλίτσες πλαστικές. Στον ήρωα που πήρε και μετάλλιο, Άδωνη Γεωργιάδη, βάλανε ξύλινη καρέκλα σαν του Μητροπολίτη. Λες και είναι η πρίγκιπε. Ρε, για γέλια είστε πραγματικά. Είναι για γέλια η κατάσταση. Για το πώς αντιμετωπίζετε αυτούς που σας κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχουμε περάσει κάθε όριο. Πλέον τους δίνουν και μετάλλια. Βραβεία. Δώστε κύπελο στο Μητσοτάκι. Δώστε πρωτάθλημα. Δώστε ένα πρωτάθλημα στο Μητσοτάκι, ρε. Δώστε ένα πρωτάθλημα. Ο Στουρνάρας για τα επόμενα 6 χρόνια θα είναι στη θέση του ακούνητος. Δεν έχει ακούσει από ό,τι φαίνεται κανένας το τι έχει πει ο Στουρνάρας, μιας και αναφέρω τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τα νοσοκομεία. Κανένας. Βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο Στουρνάρας για την δημόσια υγεία. Τι έλεγε ο Στουρνάρας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί ο λαός δεν ακούει, δεν ψάχνεται. Βάλε για να ξέρετε πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον. Γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις ήρθαν για να μείνουνε. Και γιατί ο Στουρνάρας, ο οποίος ξαναεκλέχθηκε σας λέω, και το ΠΑΣΟΚ δεν καταψήφισε. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Και το ΚΚΕ δεν καταψήφισε το Στουρνάρα. Και το ΚΚΕ δήλωσε παρόν. Μπορεί να μας εξηγήσει ο Κουτσούμπας για ποιο λόγο δεν καταψήφισε το Στουρνάρα. Γιατί σας έχουν πιασμένους από τα οικονομικά στο ΚΚΕ. Εγώ τα λέω αλλά δεν ακούτε. Βάλε να ακούσουν τώρα για την υγεία.
9: Είναι διαπιστωμένο ότι τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαΐ τη δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας θα μπαίνει αυξανόμενη. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας.
0: Ξανά άλλη μια φορά να το εμπεδώσουνε.
9: Είναι διαπιστωμένο ότι τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαΐ τη δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας θα μπαίνει αυξανόμενη. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε, Όποιος έχει πορτοφόλι ζει. Όποιος δεν έχει πορτοφόλι πάει στον Άγιο Πέτρο. Μελλοντικά έτσι θα είναι η κατάσταση. Λοιπόν, έφοδος στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία αναζητώντας έγγραφα για το σκάνδαλο. Η έρευνα στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος αφορά καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση. Αφορά καταγγελίες για δωροδοκία, για αθέμητη επιρροή σε κρατικές αναθέσεις, με εμπλοκή φυσικά στελεχών του κόμματος. Η εξέλιξη εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, η οποία ήδη κατηγορείται, φίλοι μου, για σκάνδαλα. Και πλέον τόσο και η αντιπολίτευση, όσο και οι πολιτικοί σύμμαχοι του Πρωθυπουργού, θέτουν πλέον ανοιχτά ένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μέσα στο 2026. Ξαναλέω. Έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία αναζητώντας έγγραφα για το σκάνδαλο. Οκ. Αυτό δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Έγινε στην Ισπανία. Γιατί αν περιμένετε στην Ελλάδα από την αστυνομία να κάνει έφοδο, είστε βαθιά γελασμένοι. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται στη χώρα μας. Δεν τολμάνε οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί κάθονται σε μια γωνία και λένε: δώστε και μας ένα χαρτζιλίκι να κάνουμε μούχτι, να προχωρήσουμε κανονικά, να κυλήσουν όλα ομαλά. Έτσι το ίδιο και οι δικαστικές αρχές. Στο εξωτερικό κινούνται αστραπιαία. Στην Ελλάδα, αν δεν πες τηλεφωνάκι, δεν προχωράει το πράγμα. Στην αρχή ψαρώσατε. Νομίζατε ότι έγινε στην Ελλάδα. Ρε είστε, ρε πάτε χαλά. Είστε σοβαροί. Στην Ισπανία,

Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι είναι κομμουνιστής. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής και δεν είναι πατριώτης. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι συστημικός. Αυτό που ο Τσίπρας βγαίνει και λέει το ότι είναι κομμουνιστής και πατριώτης είναι σαν να βγαίνει η Τζούλια και να λέει, η πορνοστάρη Τζούλια, και να λέει ότι είναι παρθένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Τσίπρας είναι κάργα συστημικός. Ο Τσίπρας βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Ο Τσίπρας κινείται ανάλογα έτσι ώστε να βοηθήσει να κρατήσει την εξουσία οι τύποι που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Δεν έχει καμία διαφορά. Γίνεται να βγει η πορνοστάρη Τζούλια να μας πει ότι είναι παρθένα. Γίνεται! Δηλαδή, να σας πω τώρα κάτι, αντικειμενικά. Πιστεύω στην Ελλάδα, αν έβγαινε η Τζούλια. Σοβαρά μιλάω τώρα, δεν κοροϊδεύω. Αν αύριο μαθαίναμε το ότι κατεβαίνει στην πολιτική η Τζούλια Αλεξανδράτου και την έβλεπε ο ελληνικός λαός με ταγέρ σεμνά ντυμένη πίσω από ένα έδρανο να λέει το ότι είναι παρθένα, θα την πιστεύατε ρε. Και θα λέγατε μεταξύ σας στα καφενεία και στις καφετέριες, η Τζούλια είναι παρθένα. Το έχει δηλώσει, η Τζούλια είναι παρθένα. Ρε, θα σας λέμε εμείς εδώ από τα μικρόφωνα στο Focus, ρε, αφού είναι, ήταν πορνοστάρ. Ρε, αφού έχει τραβήξει εδώ πέρα πόσα βίντεο, υπάρχουν τα ροζ βίντεό της. Όχι, το δήλωσε ότι είναι παρθένα. Κάπως έτσι είναι και ο Τσίπρας. Δηλώνει ότι είναι πατριώτης, ενώ έχει πουλήσει τη Μακεδονία. Να πίστευτο και τον πιστεύετε.

0: Είναι μια προκλητική ηρωνία όλο αυτό που ζούμε. Παρακαλώ πολύ να μην χρησιμοποιούν τις φράσεις μου κάποιοι τύποι γελοί που βγαίνουν και ζητάνε σημασία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα έναν άντε να μην χαρακτηρίσω μεσημεριάτικα. Μου στέλνουν εδώ πέρα έναν καράφλα, έναν γελίο τύπο, λέει, βγαίνει και με βρίζει και λέει κάποια πράγματα. Φίλε, δεν θα πω το όνομά σου μέχρι να ψοφήσω. Ξέρεις γιατί θα το πω το όνομά σου? Γιατί με βρίζεις? Γιατί θέλεις να πω το όνομά σου, να σε ακούσει κανένας, να σε μάθει κανένας, δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου. Εντάξει, συνέχισε να βρίζεις, να μου κάνεις εσύ διαφήμιση. Εγώ δεν θα πω το όνομά σου. Αλλά πρόσεχε το στοματάκι σου τι λέει. Πρόσεχε το. Δεν ξέρω αν ξέρεις να μετράς. Κρίμα είναι τώρα τα δοντάκια. Κρίμα είναι τα δοντάκια. Έτσι, πρόσεχε το στοματάκι σου τι λες για ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Λοιπόν, βάλαμε κάτω με έναν φίλο τα ποσοστά τα οποία θεωρούμε ότι θα βγουν στις επόμενες εκλογές. Αν και ξαναλέω, πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Η άποψή μου είναι το ότι προσπαθούν να προωθήσουν τους νεοδημοκράτες για να κάνουν συγκυβέρνηση. Ο Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει μέσω του Κοτάκη το ότι είναι πρόθυμος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Άφησε το υπονοούμενο ο Μανώλης ο Κοτάκης. Φυσικά εδώ στον Focus FM 103,6 δεν πέφτει τίποτα κάτω. Τα πιάνουμε στον αέρα όλα εδώ πέρα και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι εννοεί ο καθένας. Η άποψή μου είναι το ότι θέλουν να πάνε σε συγκυβέρνηση. Θα δείτε τους επόμενους μήνες, τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες να ανακοινώνεται ένα κόμμα από το Σαμαρά. Γράφτε το αυτό που σας λέω τώρα. Γράφτε το, θα με φωνάζετε προφήτη. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες θα εμφανιστεί ο Σαμαράς, ο οποίος θα ανακοινώσει κόμμα. Μέσα στο κόμμα του Σαμαρά, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, που κατέστρεψε την Ελλάδα, που δεν έκανε τίποτα για να σώσει τους Έλληνες, τους καταχρεωμένους, θα είναι Μελετόπουλοι, Μάζιδες, Γρίβες, Μπαλτζόιδες, κάτι καθηγητές, κάτι αξιωματικοί, κάτι καραμαλίδες, κάτι περίεργοι, και θα εμφανιστούν ως η νέα δύναμη που πάει κόντρα στο Μητσοτάκη. Σαχλαμάρες, σαχλαμάρες, κατεβαίνουν να κλέψουν ποσοστό από τον πατριωτικό χώρο, κατεβαίνουν να κλέψουν ποσοστό από συγκεκριμένες δεξαμενές Ελλήνων που έχουν φύγει από το Μαντρί και είναι αντισυστημική γνήση. Γιατί? Για να πάνε μετά σε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Ακούστε αυτό που σας λέω. Θα πάνε σε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης μαζεύει τα κουκιά. Έχει δύο επιλογές. Είτε να συγκυβερνήσει με το Σαμαρά, που θα πέσουν πολύ στην παγίδα του Σαμαρά, που είναι κάργα συστημικός, κάργα νεοδημοκράτης, ή με Τσίπρα. Το Πασόκ το θέλουν για αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το θέλουν για συγκυβέρνηση. Το θέλουν για αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δύναμη. Η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μην βλέπετε τον Ανδρουλάκη τώρα που δεν μιλάει και δεν λαλάει. Θα μπορούσε η αξιωματική αντιπολίτευση να φέρει στη Βουλή πάρα πολλές προτάσεις και να τις υπερψηφίσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πάει κόντρα στο σύστημα ο Ανδρουλάκης. Και θα σας πω γιατί ο Σαμαράς θα συγκυβερνήσει αν πάρει ποσοστό με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί άλλαξε το σχέδιο. Αν δεν κατέβαινε ο Σαμαράς, θα σας έλεγα ότι θα συγκυβερνήσουν με Πασόκ, γιατί αλλιώς δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Τώρα που κατεβαίνει ο Σαμαράς, θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Σαμαρά. Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πάνε με Πασόκ. Αλλά θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και θα πάνε με το Σαμαρά στη συγκυβέρνηση, και το είπε ο Κοτάκης. Δεν το είπα εγώ. Το παραδέχθηκε ο Μανώλης Κοτάκης, ο οποίος έχει γίνει κάργα σαμαρικός. Ποιος σαμαρικός δεν υπάρχει? Είναι ο όμιλος αυτός, αυτό το παρεάκι που έχει χτιστεί και υποστηρίζει φανατικά τον Σαμαρά. Βάλε να τον ακούσουμε.
1: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα και ο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών.
0: Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Γερμανικό κολπάκι είναι. Μην τους πιστεύετε. Και τι άλλο κάνουνε. Δείχνουνε ότι φοβούνται ότι υπάρχει περίπτωση να μην ξαναεκλεγούν. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί διορίσανε το Στουρνάρα για τα επόμενα χρόνια και η επόμενη κυβέρνηση θα τον έχει στο κεφάλι της. Μονιμοποιούνε ανθρώπους στην ΕΕΠ και φέρανε νομοσχέδιο για να μπορούνε όταν θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να ελέγχουν την ΕΕΠ. Νομιμοποιούνε και εκλέγουνε το Σεβαστίδη ξανά στους δικαστές και στους εισαγγελείς για να μπορούνε να έχουν τον πρόεδρο μαζί τους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία περνάει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, για να μπορεί να έχει τον έλεγχο και της επόμενης κυβέρνησης, για να μπορούν να κάνουν κουμάντο στις κρατικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες κλειδί. Εκλεγεί δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχει άτομα στην ΕΕΠ. Εκλεγεί δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχει τον πρόεδρο των εισαγγελέων. Έχουν διορίσει 111 εφέτες. Έχουν διορίσει το Στουρνάρα. Έχουν περάσει συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις, συγκεκριμένες τροπολογίες. Το καταλαβαίνετε. Όποιος κι αν βγει την επόμενη πρωθυπουργός, θα έχει στο κεφάλι του μία ΕΕΠ του Μητσοτάκη, θα έχει στο κεφάλι του εισαγγελής του Μητσοτάκη και τον διορισμένο τον Ιούνιο από αυτόνα και την διορισμένη ηγεσία του Αρείου Πάγου και αυτή θα είναι του Μητσοτάκη και ο Στουρνάρας της Τράπεζας της Ελλάδας θα είναι του Μητσοτάκη. Όλα τα πρόσωπα γύρω από τον νέο άνθρωπο που θα γίνει πρωθυπουργό, αν γίνει στις επόμενες εκλογές, θα είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Αυτό είναι που ονομάζουμε οι βαθιές ρίζες του συστήματος. Γι' αυτό φωνάζω και γκαρίζω εγώ και λέω: ποια είναι η λύση σας? Πώς θα φτιάξετε εσείς την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα όταν ο Μητσοτάκης έχει ρίζες σε κάθε κρατική υπηρεσία? Πώς θα σώσεις την Ελλάδα, βρε Καριστιανού, βρε Τσίπρα, βρε Κωνσταντοπούλ, βρε όλοι εσείς εκεί πέρα μέσα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς? Όταν όλες οι κρατικές υπηρεσίες έχουν διορισμένα πρόσωπα από τον Μητσοτάκη. Ακόμα και η ηγεσία του Αρείου Πάγου, της δικαιοσύνης. Ακόμα και η ηγεσία του στρατού, ο Χούπης. Ακόμα και η ηγεσία του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Ακόμα και η ηγεσία της ΕΕΠ. Και τα πρόσωπα της ΕΕΠ, διορισμένα το Μητσοτάκη. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Πώς? Αρχικά ο Τσίπρας για να σώσει την Ελλάδα πρέπει επιτέλους να βγάλει το μεσαίο φρύδι που έχει. Βγάλτε αυτό το φρύδι, δεν μπορώ να το βλέπω άλλο, αδερφέ! 2026 είσαι μονόφρυδος! Πρωθυπουργός ήσουνα! Να σε κλείσω ένα ραντεβού να πάω να βγάλεις το μεσαίο φρύδι που έχεις! Έλεος! Τολμάς και μιλάς ακόμα? Η αποκορύφωση της κατάντιας μας ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Ο δεν πληρώνω και τολμάει και μιλάει ακόμα. Ο πολιτικός προδότης στη Μακεδονία μας βγάζουν ότι έχει 14%. Σιγά μην έχει 80%. Γιατί δεν βγάζετε ρε ότι εδώ πέρα στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα ο Τσίπρας έχει 80%. Γιατί δεν το 14% δεν έχει? Τρύπα θα κάνω και στα δύο τα ρουθούνια, ρε σκουλαρίγια θα βάλω. Και στα δύο τα ρουθούνια σκουλαρίγια θα βάλω αν έχει 14% Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ανύπαρκτος. Ο ανύπαρκτος. 4% με το ζόρι έχει. Το μονόφρυδο όν. Βγάλετε ότι έχει 100%. Άμα βγάλετε ότι έχει 100% θα πούνε ναι, έχει 100%. Τι? Παρεμβάλλετε τη σκέψη του ελληνικού λαού, εσκεμένα. Παίζετε το παιχνίδι. Όλοι εσείς με τις δημοσκοπήσεις. Κανονικά θα έπρεπε οι Έλληνες να μαζευτούν και να κάνουν μηνύσεις στους δημοσκόπους. Να τελειώνουμε με αυτό το αστιάκι. Πόσα φράγκα παίρνουνε ρε αυτοί στις δημοσκοπήσεις? Πόσα λεφτά μαζεύουνε ρε για να βγάζουνε μαγειρεμένα ποσοστά? Πόσοι σας δίνουνε χαρτζιλίκι ρε? Γιατί δεν λέτε στον κόσμο πόσοι σας δίνουνε χαρτζιλίκι για να βγάζετε μαγειρεμένα ποσοστά? Ψεύτες, ψεύτες. Στη σέντρα θα σας βγάλω εγώ όλους. Όπως θα βγάλω στη σέντρα και όλους αυτούς της ΔΑΠ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς πάει το παιχνιδάκι. Θα σας πω εγώ τώρα πώς στείνουνε πλεκτάνες και πώς κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια χωρίς να κάνουν τίποτα. Και για ποιο λόγο κάποιοι στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Ακούστε πώς έχει το πράγμα. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πρόεδρος της ΔΑΠ. Αυτόματα του δίνει ο υπουργός μια δουλειά. Του δίνει μια εργολαβία. Του λέει, άκου φίλε να δεις. Όπως είχαν δώσει και στον Ηλία Μίχο, ε. Δεν πρέπει μόνο να είσαι πρόεδρος της ΔΑΠ, αρκεί να είσαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και να εξυπηρετείς. Τους δίνουν μια δουλειά. Το συγκεκριμένο πρόσωπο το δώσανε τα νοσοκομεία και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις τις οποίες τροφοδοτεί. Προμηθεύει πράγματα. Ωραία. Χαρτί υγείας, χλωρίνες και διάφορα άλλα. Σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Και τρόφιμα. Σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτός εδώ άνθρωπος, ο οποίος προμηθεύει ας πούμε ένα νοσοκομείο γιατί του έδωσε την εργολαβία ο υπουργός, ελέγχει κανένας πόσο παίρνει το χαρτί υγείας, από πού το παίρνει, από την Κίνα, από την Τουρκία, από πού το παίρνει και πόσο το πουλάει μετά στα νοσοκομεία, δεν ελέγχει κανένας. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος, που μπορεί να έχει πολλά νοσοκομεία, όχι μόνο ένα, βγάζει εκατομμύρια από όλα αυτά τα προϊόντα που προμηθεύει. Ποιος μου λέει εμένα ότι από αυτά τα λεφτά που συλλέγει, ένα ποσοστό δεν το δίνει σε αυτόν που του έδωσε την εργολαβία? Γιατί αυτό κάνουνε. Τους δίνουν ένα ποσοστό από τα κέρδη. Για να μπορούν να συνεχίζουν να είναι αυτοί τα πρόσωπα που θα προμηθεύουν τα νοσοκομεία. Και ξέρετε κάτι, σας ρωτάω εγώ ευθέως, για ποιο λόγο δεν κάνει έρευνα αγοράς στο νοσοκομείο από που θα αγοράσει χαρτί υγείας? Γιατί πρέπει να παίρνει μιζούλα ο υπουργός? Ε? Για ποιο λόγο να μην κάνει έρευνα αγοράς στο νοσοκομείο και να παίρνει το χαρτί που χρειάζεται και να πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο που είναι στη μέση και το παίρνει πολύ φθηνά και το πουλάει πολύ ακριβά? Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να βγάλουν χρήμα οι υπουργοί και οι προέδροι της ΔΑΠ και οι διάφορα πρόσωπα? Όλοι αυτοί οι μεσάζοντες είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Σε διάφορους κλάδους, σε διάφορους τομείς. Ο Μίχος ήταν στην περιφέρεια, ο Ηλίας ο Μίχος, ο Μαστροπός, με τη 12χρονη στον Κολωνό, στην περιφέρεια. Προμήθευε χλωρίνες. Στα νοσοκομεία είναι άλλοι, στις φυλακές είναι άλλοι. Κάτι οικογένειες, κάτι συγγενείς από περιφερειάρχες, από δημάρχους. Εμπλεκόμενοι κι αυτοί. Κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει τα hot spot. Κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει τη σύντηση. Σε όλους δίνουν και από κάτι. Και όλοι αυτοί οι μεσάζοντες γίνονται ζάμπλουτοι. Και ένα μερίδιο από τα κέρδη τα δίνουνε στους υπουργούς. Ε, ωραίο δεν είναι στημένη η Ελλάδα? Τέλειο, ε. Που κάποιοι δεν κάνουν τίποτα και κόβουν χρήμα. Και που όλες αυτές οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να παίρνουν πάρα πολύ φθηνά προϊόντα και τελικά δεν τα παίρνουν φθηνά και τα παίρνουν σε πενταπλάσια τιμή για να βγάζουν λεφτά κάποιοι. Ε, τι θα ψηφίσει πιστεύετε αυτός ο μεσάζοντας? Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Τι θα ψηφίσει ρε χαϊβάνια? Τι θα ψηφίσει? Αυτούς θα ψηφίσει αφού βγάζει ψωμάκι. Αυτό. Αυτή είναι η ιστορία. Και στους Δήμους τα ίδια γίνονται. Και στους Δήμους τα ίδια. Εδώ τώρα στο Ρεόκαστρο, εγώ ρωτάω. Δώσατε έγκριση για 3 λατομεία νέα. Σπάτε τα βουνά. Σπάτε τα βουνά. Και παίρνετε πέτρες, παίρνετε χώμα, παίρνετε διάφορα προϊόντα, διάφορα υλικά. Έμαθα ότι τα πάτε σε ένα συγκεκριμένο ιδιώτη. Ο ιδιώτης ο συγκεκριμένος, από ό,τι με ενημέρωσαν, κοστολογεί περίπου 80 ευρώ το φορτηγό. Κάνω εγώ μια ερώτηση, μπορεί να κάνω λάθος στις τιμές, όπως με ενημέρωσαν λέω. Κάνω εγώ μια ερώτηση προς το κράτος, προς το Υπουργείο, προς την περιφέρεια. Ελέγχει κανένας αυτοί που σπάνε το βουνό, αν καταγράφουν όλα τα υλικά που συλλέγουνε, ή τα πάνε και κάπου αλλού και τα πουλάνε μαύρα? Επίσης, ελέγχει κανένας πόσα φορτηγά χρεώνουνε ότι μπήκανε σε αυτόν τον ιδιώτη? Γιατί μπορεί να χρεώνουνε περισσότερα φορτηγά και να τα έχει βρει ο ιδιώτης με τον Περιφερειάρχη ή με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου και να κόβουνε χρήμα. Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ελέγχει το τι κάνουν αυτοί με τα λατομεία? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να τους ελέγχει τι χρεώνουνε, τι δεν χρεώνουνε, τι μαζεύουν από το βουνό και τι αφήνουνε? Υπάρχει! Γιατί αν δεν υπάρχει, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Έτσι, εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αθήνα.

Είσαι έτοιμος? Πού το? Τραγουδάρα. Άστο, αδερφέ, τραγουδάρα θα βάλω τώρα. Πριν βάλω τραγουδάρα όμως θέλω να διαβάσω λίγο ακόμα τι μακάκες υπάρχουν, γιατί έχουμε ένα λεπτάκι.

Εντάξει, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι χοντρά. Θέλουμε, λέει, τον μπάτερ κλεωμένη στην εκπομπή. Οπωσδήποτε. Τον αγαπάει πολύς κόσμος. Βρείτε τον μπάτερ κλεωμένη και πείτε του. Το ψάχνει ο Σερέτης να βγει στην εκπομπή. Υπάρχει, λέει, ο ηγετικός μακάκας. Ο αρχιμακάκας. Υπάρχει, λέει, ο ορατός μακάκας. Κοίτα έναν μακάκα. Ρε, τι μαθαίνει κανένας μεσημεριάτικα. Σωστό. Αυτό είναι το πιο σωστό. Ο επαναλαμβανόμενος μακάκας. Την είπε πάλι τη μακακία του ο μακάκας. Ο απίστευτος. Τι λες ρε μακάκα. Έλα βάλ το τραγούδι, φτάνει τόσο. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Χρήστο Χούπα, ο οποίος έχασε την κόρη του σε αυτό το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη. Να μας πει τι ακριβώς έγινε χθες στο δικαστήριο, να μας πει την άποψή του, να πει όλα όσα θέλει να πει. Μία ώρα να πει ό,τι γουστάρει ο κύριος Χούπας, τον οποίο τον πηγαίνω με χίλια. Ό,τι γουστάρει να πει ο κύριος Χούπας. Δώσε το τραγουδάκι, δώσε. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσείς τον κόσμο όλο και εσείς όλη την εξουσία. Όλη την εξουσία την έχετε, αλλά σας πάω κόντρα. Μέχρι να καταλάβει ο λαός πόσο πολιτικά λαμόγια είστε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου, οι οποίοι προχωρούν σήμερα σε δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, βλέποντας πάνω από 35.000 στρέμματα στα τενάγη Φιλίππων να έχουν μετατραπεί σε απέραντη λίμνη και να μένουν ακαλλιέργητα. Βουλιάζει κυριολεκτικά το έφορο έδαφος. Οι επιστήμονες κρούν το κόνδωνα του κινδύνου, καθώς η υπεράντληση και η συνεχής αποστράγγιση οξυδώνουν τον ιστορικό τυρφώνα στο υπέδαφος της Πεδιάδας, προκαλώντας συνολική καθίζηση της περιοχής έως και 7 μέτρα. Οι αποζημιώσεις που δίνει η πολιτεία αποτελούν απλά ημίμετρα που κλείνουν τα μάτια στην γενεσιουργό αιτία. Να μετατραπεί σε έλος κινδυνεύει η περιοχή. Εκδόθηκε στην Γαλλία ο 39χρονος χάκερ με το ψευδώνυμο Venom, ο οποίος βρισκόταν στο μικροσκόπιο υπηρεσιών από τρεις υπήρους και είχε συλληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο έπειτα από κινηματογραφική έφοδο στο διαμέρισμά του στην Νίκαια. Στο στόχαστρο του FBI αλλά και της δίωξης κυβερνοεγκλήματος βρέθηκε ο 39χρονος για την πώληση κακόβουλων λογισμικών κατασκοπίας όπως το Venom Rat και το Pandora, μέσω των οποίων οι αγοραστές αποκτούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστές υποκλέπτοντας κωδικούς και προσωπικά δεδομένα. «Είμαι ένας αυτοδίδακτος οικοδόμος», δηλώνει ο ίδιος αρνούμενος τον τίτλο του διεθνούς hacker και υποστηρίζει πως απλώς έκανε γραφιστικές παρεμβάσεις για βιοποριστικούς λόγους. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του ψηφιακά πορτοφόλια με χιλιάδες δολάρια σε κρυπτονομίσματα. Αιματηρό επεισόδιο στο υποτίθεται πιο ασφαλή σημείο του πλανήτη σημειώθηκε σήμερα, καθώς ο τρόμος χτύπησε την Ελβετία ύστερα από άγρια επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ. Σκηνές απόλυτου πανικού και τέσσερις τραυματίες συνθέτουν το σκηνικό της τραγωδίας που σημειώθηκε το πρωί, με έντρομους πολίτες να τρέχουν να σωθούν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν την περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλνουν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης πως ο δράστης φώναζε Αλλαχού Ακμπάρ την ώρα που χτυπούσε τα θύματά του. Επιβεβαιώθηκε το σενάριο θανάτου του 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε χθες νεκρό σε αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Ερών, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού στο άτυχο παιδί. Το τέλος του παιδιού ήρθε από ρευματοκλοπή. Γι' αυτό η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 43χρονης ιδιοκτήτριας παρακείμενου σπιτιού, η οποία είχε περάσει παράνομα ηλεκτροφόρο καλώδιο μέσα από τα νερά. Ελεύθερη αφέθηκε η μητέρα του παιδιού με προφορική εντολή εισαγγελέα, η οποία είχε συλληφθεί αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου φαίνεται να ξεκίνησε η έξαρση νοροϊού στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕΔΗΝ. Μέσα σε 5 ημέρες και συγκεκριμένα μέχρι και τις 26 Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε προσωπικό και ασθενείς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΙΑ, εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, επισημαίνει στην ίδια ανακοίνωση η ΠΟΕΔΗΝ. Πρωτοφανή κύμα ακραίας ζέστης σαρώνει τη Δυτική και Νότια Ευρώπη, έχοντας ήδη κοστίσει τη ζωή σε αρκετούς πολίτες. Ένα-ένα καταρρύπτονται τα ιστορικά ρεκόρ, καθώς πάνω από 350 γαλλικές πόλεις ξεπέρασαν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Βρετανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 35 βαθμούς, σπάζοντας ρεκόρ 80 ετών, ενώ στην Ιβηρική Χερσόνησο ο υδράργυρος φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας ξυπνά τον εφιάλτη της Λειψιτρίας και των δασικών πυρκαγιών. Να διασκεδάζουν καθισμένοι σε τραπέζι υπό τους ήχους δυνατής μουσικής εμφανίζονται σε βίντεο βαρυπινίτες στις φυλακές του Κορυδαλού, γεγονός που προξένησε σ' άλλο. Το βίντεο παρουσιάστηκε σε τηλεοπτικό σταθμό. Στα εν λόγω πλάνα, κεντρικό πρόσωπο αποτελεί ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ηγετικός τέλεχος εγκληματικής οργάνωσης. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο πρωταγωνιστής του βίντεο έχει βαρύτατο ποινικό μητρό. Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις περισσότερες ώρες εργασίας παραμένει η Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει μια αρνητική πρωτιά που διατηρούσε και την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι εργαζόμενοι ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ελλάδα εργάζονται κατά μέσο όρο 40 ώρες την εβδομάδα στην κύρια εργασία τους, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Πολωνία με 38 ώρες, ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκονται η Ολλανδία με μόλις 31. Η Δανία και η Γερμανία με 33 και η Αυστρία με 34 ώρες. Ο καιρός σήμερα στην Αττική παρουσιάζεται έθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
2: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κούραση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι. Και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι άγιοι και αυτός αμαρτωλός.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Χούπα. Καλησπέρα κύριε Χούπα.
1: Την καλησπέρα μου και από μένα κύριε Σερέτη. Τι κάνετε και στο ακροατήριό σας? Καλά είσαστε?
0: Καλά είμαστε κύριε Χούπα, εσείς πώς είστε?
1: Αν ήμουν καλά δεν θα ήμουν εδώ τέτοια ώρα και δεν θα έλεγα αυτά που σκοπεύω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για το δικαστήριο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο σιγά σιγά, αργά και σταθερά ξεκινάει. Πήγαμε λοιπόν χθες στη Λάρισα. Μπορώ να πω ότι το κτίριο ήταν αξιοπρεπές κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων κάλυπτε τις βασικές μας ανάγκες. Μετά από ένα μήνα που το φτιάχνανε, αφαίρεσαν κάποια κομμάτια του εμβαδού εκεί που ήταν σκεπασμένα με υποδωμάτια, χωρισμένα με γύψοσανίδες. Οπότε μπορώ να πω ότι το εμβαδόν είναι ικανοποιητικό πια. Η αστυνομία άρχισε να λιγοστεύει, τέλος πάντων κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι δεν κινδυνεύουν από μας, και ήταν ο ικανοποιητικός αριθμός, μπορώ να πω. Αλλά και λιγότεροι να είναι δεν μας χαλάει, διότι δεν χρειάζεται τόση πολύ αστυνόμευση, επιτέλους. Άρχισε σιγά σιγά η δίκη με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να διαβάζουν τις μηνύσεις τους κτλ. Κτλ. Κάποια στιγμή όμως έγινε ένα ψηλό επεισόδιο, διότι ο ίδιος ο δικηγόρος της Τσαπαρίκου, της υπεύθυνης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων,
0: ναι,
1: παρουσίαζε κάποια Τσαπαρίκου φτωχιά, κακομοίρα, που δυσκολεύεται οικονομικά να συντηρήσει το παιδί της κτλ. Κτλ. Οπότε εκεί εξεγερθήκαμε όλοι και προπάντων ο Νίκος ο Πλακιάς, και αναγκάστηκε η πρόεδρος και του είπε να βγει έξω. Φυσικά αμέσως ο άνθρωπος βγήκε έξω για λίγη ώρα και ξαναμπήκε αργότερα όταν ηρέμησαν τα πράγματα. Για την κυρία Τσαπαρίκου όμως, αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου, εγώ ξέρω ότι είναι νυφούλα βαρδινογιάννηδο, έτσι. Δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό και είχε καβαλήσει στην εξεταστική το καλάμι, και ενώ έχει κατοίκον περιορισμό βγαίνει και ψωνίζει τσαντούλες με τους σωματοφύλακες στο Κολωνάκι. Άρα λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο δικηγόρος της? Ότι η φτωχιά και η ανήμπορη και να μην πω. Λοιπόν, πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, αντιπαρήλθε αυτό το γεγονός, εγώ βγαίνοντας έξω έκανα έκκληση ως όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα δεικτικά είπα και το εξής, ότι δεν έχουμε που δεν έχουμε κυβέρνηση, να μην έχουμε ούτε αντιπολίτευση. Μπας και τους τσούξω λιγάκι επιτέλους και ενεργοποιηθούν. Διότι είναι η τρίτη φορά που τους το λέω, το ότι τηλεοπτικά, το ότι έχω κάνει μήνυση στον μακελάρι των Τεμπών, τον Καραμανλή. Έτσι, προσωπική μήνυση, εγώ.
0: Ναι.
1: Χρειάζομαι 30 βουλευτικές ψήφους να συσταθεί η Επιτροπή να τον παραπέψουν στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, και η αντιπολίτευση είναι απασχολημένη με τα δικά της και δεν μου δώσαν σημασία καμία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, ένα λεπτό για να το καταλάβουμε αυτό και εμείς και οι ακροατές λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ψάχνετε δηλαδή 30 βουλευτές,
1: ναι,
0: να υπογράψουν ένα χαρτί,
1: ναι,
0: για να παραπεμφθεί ο Καραμαλής στη δικαιοσύνη.
1: Να συσταθεί η επιτροπή που θα παραπέμψει
0: τον Καραμαλή στη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν έχετε βρει 30 βουλευτές?
1: Το ξαναλέω, εγώ δεν θα πιάσω έναν. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Καλά. Η δική μου δουλειά ήταν να κάνω τη μήνυση και να πάει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της ίδιας της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να το προχωρήσουν.
0: Κύριε Χούπα, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε και παλαιότερα είχαμε βγάλει εδώ πέρα και έναν δικηγόρο ενός τραυματία που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν βρίσκουμε 30 ανθρώπους. Ακούστε μου λίγο. Επειδή αυτοί από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, δεν θα ήταν λίγο πιο έξυπνο να στείλετε ένα δελτίο τύπου, ρε, να στείλετε ένα email, κάτι να κάσει κάπου, κάπως. Εγώ σας το λέω δηλαδή σαν Γρηγόρης, ότι από μόνοι τους δεν ενεργοποιούνται, τους βλέπουν.
1: Όχι, τον κακό τους στον καιρό αν δεν ενεργοποιηθούν, πώς θα κατεβούν στον κόσμο κάτω για να ζητήσουν την ψήφο τους. Εδώ, δεν κατάλαβα καλά.
0: Τον Άδωνη χθες το δώσανε βραβείο στην Άουσα, το δώσανε μετάλλιο. Τι μου λέτε τώρα κύριε Χούπα,
1: λοιπόν,
0: να περιμένετε τον κόσμο.
1: Δεν θα πάω εγώ παρακαλώντας για να κάνει η αντιπολίτευση τη δουλειά τους.
0: Γιατί μπορώ την πολιτική.
1: Τα όρια μου είναι, κύριε Σερέτη, τα όρια μου είναι στο να καταθέσω τη μήνυση και να ζητήσω την ψήφο του. Και να ζητήσω του βουλευτικού ψήφου.
0: Κύριε Χούπα, δεν συμφωνώ.
1: Παρακαλώντας.
0: Κύριε Χούπα, εγώ συμφωνώ μαζί σα.
1: Τη δουλειά του. Γι' αυτό πληρώνονται. Να είναι στη Βουλή να παίζουν το ρόλο τη αντιπολίτευση.
0: Κύριε Χούπα, συμφωνώ μαζί σα ότι κανονικά θα έπρεπε, όχι 300 ψήφου θα έπρεπε να έχει κανονικά. Άλλο λέω εγώ όμω.
1: Ναι.
0: Ότι. Δεν θα ήταν πιο έξυπνο.
1: Εγώ σας καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Εγώ για να σας βοηθήσω σας το λέω.
1: Πρέπει
0: να
1: σας καταλαβαίνω το πνεύμα σας και καλά κάνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ είμαι οριοθετημένος. Μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα τρεις φορές σας το ζητάω.
0: Θέλετε να στείλω εγώ. Αν μου δώσετε την έγκριση να το στείλω εγώ, θα χρειαστώ κάποια στοιχεία από εσάς. Να το προωθήσω εγώ.
1: Προωθήστε το.
0: Ωραία. Πρέπει να μου προωθήσετε εσείς όμως κάποια πράγματα μετά κάπως.
1: Ωραία, ό,τι θέλετε στη διάθεση.
0: Βέβαια κύριε Χούπα, ωραία. Το συνεννοούμαστε αυτό λοιπόν, ότι θα μου τα στείλετε μετά σε προσωπικό μήνυμα για να μπορέσω εγώ να τα προωθήσω και μετά θα μπορώ εγώ να βγαίνω, έχω το δικαίωμα αφού μου το δίνετε εσείς.
1: Μου λύνετε τα χέρια.
0: Τέλεια, θα σας τα λύσω εγώ τα χέρια, μην αγχώνεστε. Και μετά θα βγάλω και σέντρα όλους αυτούς που δεν θα απαντήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια κύριε Χούπα, χαίρομαι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
1: Τι παρακάτω, εντωμεταξύ. Η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Βγήκα έξω εγώ και είπα ακριβώς αυτά τηλεοπτικά έξω από τη δικαστική αίθουσα χθες και βγήκα ακριβώς και είπα αυτά που είπα. Λοιπόν, το Sky, ρε παιδιά, έπαιξε μόνο για την αίθουσα. Για τους 30 ψήφους, μούγκα, τα αφαιρέσανε όλα. Τέλος πάντων, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτοί κοροϊδεύουν εμάς. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου όμως λίγο, έμαθα.
1: Και εμείς καγχάζουμε τετράκες.
0: Ναι, έμαθα ότι χθες έβγαλαν από την αίθουσα τον Νίκο τον Πλακιά.
1: Δεν τον έβγαλαν. Του είπε η πρόεδρος, παρακαλώ περάστε έξω.
0: Για ποιο λόγο κύριε Χούπα αυτό.
1: Διότι εξεγέρθηκε επειδή ο δικηγόρος παρουσίαζε την Τσαπαρίκο, σας το είπα πριν, παρουσίαζε αθώα περιστερά την Τσαπαρίκο και μια φτωχιά γυναίκα και μια ανήμπορη που αγωνίζεται οικονομικά να θρέψει το παιδί της. Καταλάβατε.
0: Αγανάκτησε δηλαδή και αντέδρασε, αυτό μου λέτε.
1: Φυσικά.
0: Ναι, και τον είπε παίρνα έξω, φέρθηκε με λάθος τρόπο, έβρισε, έκανε.
1: Ναι. Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν παρεκτράπει. Αλλά δεν χρειάστηκε να τον βγάλει και η αστυνομία. Βγήκε μόνος του.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Αυτά είναι light πράγματα, κύριε
0: Τώρα
1: Σερέτη.
0: Πού έχουμε κολλήσει.
1: Και εγώ, χαριτολογώντας, έχω πιάσει και σχέσεις με τους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί είναι εξαίρετοι, άσχετα οι εντολές που δέχονται και ο ρόλος να παίξουν. Λοιπόν, και τις προάλλες που ήταν πριν ένα μήνα, που ήταν τα παιδάκια από την Όπκε, αρματωμένα πατόκορφα, τους έλεγα, ρε παιδιά, τα γερόντια θα πιάσετε. Ποιον θα πιάσετε, ρε, τις χαροκαμένες τις μάνες. Εσείς είσαστε για τα χασίσια, είσαστε για τους αρχαιοκάπηλους, είσαστε για τα ναρκωτικά, είσαστε για άλλα πράγματα. Αλλά τους έκανα και πλακίτσα και τους έλεγα ότι επειδή είναι παιδαρέλια, θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, ανήψια μου, γειτονόπουλα. Λοιπόν, τους έλεγα όλα τα εξαρτήματα, ρε παιδιά, τα έχετε εκτός από ένα. Με κοιτάγανε. Λέει τι. Λέω, μία φαρδιά μονοτική ταινία. Τα χέρια μου χειροπέδες πιάστα. Δέστα. Το στόμα μου όμως πώς θα μου το κλείσεις, δεδομένου του ότι όταν δω το δολοφόνο του παιδιού μου δεν θα μπορώ να συγκρατηθώ φραστικά. Λοιπόν, εντάξει, χαριτολογώντας το έλεγα στα παιδιά, γελούσαμε, εντάξει, τι ωραία, τι καλά.
0: Η δίκη δεν τώρα σε τι φάση βρίσκεται?
1: Δεν μου φταίνε τα παιδιά σε τίποτα. Φταίνε όχι και αυτοί, μόνο και σε αυτοί μένα.
0: Φταίνε. Και αυτοί φταίνε που δέρουνε, σε κάθε διαμαρτυρία δέρουνε γερόντια, δέρουνε μοναχούς.
1: Μα δεν μιλάω για τα μάτια εγώ.
0: Ναι, όχι, γενικά για την ελληνική αστυνομία μιλάω.
1: Ναι, αλλά η ελληνική αστυνομία τι εντολές παίρνει?
0: Εντάξει,
1: ό,τι τους πει παραπάνω.
0: Αλλά όταν φοράνε το εθνόσημο στον μπράτσο, κύριε Χούπα, να σας το πω αλλιώς. Θα μπορούσε και ένας ματατζής, φέρνω παράδειγμα έτσι, θα μπορούσε και ένας ματατζής να έχει το παιδί του μέσα στο τρένο. Δηλαδή, όταν θα κατέβαινε με το επάγγελμά του κάτω, τι θα έκανε? Θα έδανε τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Από την αστυνομική δύναμη και στα προηγούμενα δικαστήρια, στη Λάρισα και σε αυτό που διαδραματίζεται τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα. Μιλάμε, συζητάμε με τους αστυνομικούς, κανένα πρόβλημα και μάλιστα μας συμπαραστέκονται. Μπορώ να πω.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Τώρα που έχει κολλήσει η δίκη, πού είμαστε, σε ποια φάση βρίσκεται?
1: Όχι, είναι προκαταρτικά ακόμα. Δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα.
0: Ακόμα δηλαδή καταθέτουν στοιχεία, το εξηγούμε και για τους ακροατές, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Ναι, ακόμη διαβάζουν τις μηνύσεις, διαβάζουν τις απολογίες οι δικηγόροι. Διαβάσανε οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις μηνύσεις που κάνανε και διαβάζουν. Τώρα και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων τη γραμμή υπεράσπισης που έχει ο καθένας. Δεν έχουμε μπει δηλαδή, ακόμα είναι ο πρόλογος. Μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα.
0: Θα κρατήσει πολύ νομίζω ο πρόλογος.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Προχωράει, σχεδόν προχωράει.
1: Πρέπει να έχει τελειώσει σχεδόν από την
0: καταλαβαίνω. Μπράβο, αυτό είναι μια θετική είδηση.
1: Ναι. Αλλά και το πιο σοφό, ας είμαστε και ρεαλιστές κύριε Σερέτη, άκουσα τις προάλλες μία σοφή κουβέντα από έναν φίλο μου εδώ στην Αταλάντη. Μου λέει, λέει 3,5 χρόνια λέει, έχουν περάσει λέει, για αυτό το δικαστήριο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα δικαστήρια, λέει, εσείς θα έχετε πεθάνει, μου λέει, όλοι. Μάγωσες, ερωτάσου, λέω. Τι να πω. Βλέπετε ότι ακολουθούμε μία γραμμή του τύπου... Μία πολιτική, μία τακτική που όπως λένε στο χωριό μου σα πέρασα, και πάει λέγοντας. Καταλάβατε, εάν ήτανε να παρθούν δραστικά μέτρα θα τα είχαν πάρει από την πρώτη στιγμή. Δείτε στη Σερβία ένα στέγαστρο έπεσε και τι έγινε. Και εδώ προσπαθούν να τη βγάλουν όλοι οι ζάχαροι. Και μάλιστα αυτό που μου κακοφαίνεται είναι το ότι δεν πατάν τα πόδια τους, έχουν το δικαίωμα βέβαια, οι κατηγορούμενοι σνομπάρουν τη δικαιοσύνη, για να μην πω κάτι άλλο, να μην εκφραστώ γαλλιστή. Λοιπόν, σνομπάρουν τη δικαιοσύνη και δεν πατάνε το πόδι τους οι κατηγορούμενοι. Από τους 36 οι 5-6 έρχονται μόνο. Οι υπόλοιποι πέρα βρέχει. Την αγνοούν παντελώς. Τη γράφουνε στα παλαιότερα των παπουτσιών τους. Καταλάβατε?
0: Το κατάλαβα απόλυτα αυτό που λέτε και βλέπω όμως ότι γενικά θέλω να το θέσω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, ξέρετε πάντα ότι μιλάω με ηλικία. Βλέπω ότι παλαιότερα, ας πούμε, υπήρχε μια λαϊκή συσπήρωση, υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες διαμαρτυρίες, πάρα πολλοί κόσμος κατέβαινε στους δρόμους, υπήρχε μια κοινωνική αντίδραση, ας το ονομάσουμε έτσι, μια κοινωνική αντίδραση. Πλέον βλέπω ότι εξασθενεί αυτό το πράγμα και με πειράζει. Με πειράζει γιατί δεν γίνεται να μην μάθουμε γιατί κάηκαν άδικα κάποιοι άνθρωποι, γιατί χάσαν τη ζωή τους άδικα κάποιοι άνθρωποι, το τι έγινε ακριβώς με την πυρόσφαιρα, το τι έγινε ακριβώς με όλους αυτούς που δεν είχαν τηλεδιοίκηση, δεν είχαν τα φανάρια, δεν είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο ενεργός με αυτό το έγκλημα? Και μιλάω για τον απλό λαό, δεν μιλάω για τους συγγενείς.
1: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν σχεδόν αποκλείσει. Ο ίδιος ο κόσμος, προσωπικά περπατάω στα φανάρια και μου με κοιτάζουν στο Βόλο, θα είμαι στη Λάρισα στην Αθήνα και μου μιλάνε. Περπατάω στο δρόμο στην Αθήνα και με σταματάνε και με αγκαλιάζουν. Ψωνίζω εδώ, ψωνίζω εκεί, λοιπόν, και μου μιλάνε για το ίδιο θέμα. Είναι ζωντανό, το θέμα είναι ζωντανό στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, γιατί καταλάβατε μάλλον κάτι άλλο. Εγώ δεν εννοώ άμα είναι ζωντανό το θέμα προς συζήτηση. Προς συζήτηση εννοείται ότι είναι ζωντανό. Εγώ μιλάω για τα συλλαλητήρια που μαζεύανε εκατομμύρια κόσμο. Μιλάω για την κοινωνική αντίδραση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη μέρα την κυρία Καριστιανού δείχνουν. Γιατί δεν κατάλαβα, το πρώτο όλη μέρα αυτό παίζουν.
1: Δεν ξέρω, μόνο ο Χαριτάτος νομίζω ότι μας παίζει.
0: Εννοείται τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Για τους υπόλοιπους συγγενείς εννοώ.
0: Α, για τους υπόλοιπους συγγενείς, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, ίδρυσε το δικό της κόμμα, τέλος πάντων μαζί με τους άλλους, να είναι καλά. Όποιος θέλει να την ψηφίσει.
0: Την προβάλλουνε, γι' αυτό το λέω, την προβάλλουν αρκετά τα μέσα. Το βλέπω αυτό, το παρακολουθώ.
1: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιολόγων.
0: Ναι.
1: Τι να πω εγώ.
0: Όχι, ωραία, οι υπόλοιποι συγγενείς δηλαδή.
1: Ο δικός μου ρόλος τελειώνει. Διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα όπως είμαστε και οι υπόλοιπες οικογένειες.
0: Άρα μας λέτε ότι πέρα... τους υπόλοιπους συγγενείς δεν τους δίνουν βήμα, δεν τους δίνουν βήμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Άρα εσκεμένα ασχολούνται ενεργά με το κόμμα Καριστιανού.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή το εγώ έτσι το καταλαβαίνω ότι αξιοποιούν το κόμμα Καριστιανού επικοινωνιακά και το διαφημίζουν όλη μέρα για να λέει ο κόσμος ότι ασχολούνται με τα Τέμπη, ενώ στην ουσία στους υπόλοιπους συγγενείς δεν δίνουν βήμα.
1: Όχι, είναι, δίνουν βήμα σε ελάχιστους συγγενείς. Ο μόνος ο οποίος σταθερά και καθημερινά δίνει είναι ο Χαριτάτος με τη Χατζηγεωργίου.
0: Καπελώνει, συγγνώμη τώρα, δεν αναφέρομαι σε αυτά που λέτε εσείς κύριε Χούπα. Εσείς μπορεί να έχετε τη δική σας άποψη και εγώ έχω όμως τη δική μου. Εγώ αυτό που διακρίνω είναι το ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το έγκλημα των Τεμπών. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι.
1: Τι συγγνώμη, αφού ο σκοπός τους είναι το κουκούλωμα από το πρώτο δευτερόλεπτο που έγινε το δυστύχημα.
0: Ναι, ναι. Η συγκάλυψη. Συγκάλυψη.
1: Τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Συγκάλυψη θέλετε πείτε το. Κουκούλωμα θέλετε πείτε το. Οτιδήποτε ρε παιδί μου.
0: Άρα βούτυρο στο ψωμί τους. Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με αυτό το κόμμα και παρουσιάζουν αυτό το κόμμα και δεν παρουσιάζουν τις δίκες, δεν παρουσιάζουν το πώς προχωράει το πράγμα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και τις δίκες τις έχουν διασπείρει 4-5 δίκες σε διαφορετικά. Σε διαφορετικούς τόπους να γίνονται στα μουλοχτά και να μην μαθαίνει κανένας τίποτα. Όπως έγινε και με την άλλη τη δίκη που την άχθηκε στον αέρα γιατί η πρόεδρος βαρέθηκε να τσακώνεται ξέρω εγώ με τους δικηγόρους και αρνείται να συνεχίσει να δικάσει. Δήλωσε παραίτηση. Ναι, αλλά και ο κόπος και ο μόχθος των συγγενών που ανελιπώς πήγαιναν εκεί και παρακολουθούσαν τα έξοδα, τα χασομέρια την άχθηκαν στον αέρα από μια γυναίκα η οποία αφού τα ήξερες κυρία μου εκ των προτέρων τι θα αντιμετωπίσεις, γιατί ανέλαβες. Δεν κατάλαβα. Και τώρα θα συνεχιστεί η δίκη αυτή, πάνε στράφη 23 ακροματικές διαδικασίες, πάνε στράφη και θα συνεχιστεί αν, όταν, ίσως και τραχαγύρευε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, με τα βίντεο του Καπερνάρου. Δεν είναι επεξεγέλασε. Εκεί τους είχαμε στριμώξει πάρα πολύ άγρια. Τερεζάκηδες και λυποί. Και όλο και το κακό στην απάντημα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τη βρώμικη δουλειά μετά. Σβήνανε βίντεο. Κατάλαβες. Τι να θυμηθώ. Που δόθηκε εντολή κατάσχεσης την Παρασκευή και η κατάσχεση έγινε τη Δευτέρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα φύλαγε ο Λύκος τα πρόβατα. Απλά πράγματα.
0: Τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω απογοητευτεί και ο κόσμος θεωρώ ότι έχει απογοητευτεί γιατί εκμεταλλεύονται το σύστημα επικοινωνιακά όλο αυτό που συμβαίνει και ίσως να είναι και η απάντηση στο πρώτο ερώτημα που σας έκανα για τη λαϊκή συσπήρωση. Ίσως και αυτό να φέρνει ένα χτύπημα στη λαϊκή συσπήρωση και να μην ξαναδούμε ποτέ τέτοιου είδους συλλαλητήρια όπως είχαμε δει στο παρελθόν για αυτό το έγκλημα.
1: Το να κρυώσει λιγάκι το θέμα από πλευράς επικαιρότητας θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό, έτσι. Λοιπόν, οι Σέρες, τι νοιάζει το νομό Σερών τα Τέμπη? Δεν είχε ούτε ένα θύμα. Η Φθιώτιδα είχε 3 θύματα όμως. Για κάτσε καλά, από τα 3 θύματα αυτά να κλάψουν από 100.000 το ένα, πάμε στις 300.000. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Η Θεσσαλονίκη είχε τόσα θύματα. Τα Γιαννιτσά επάνω, η Βέρεια, η Αθήνα, τι να λέμε τώρα. Αλλά ένας νομός ο οποίος δεν είχε κανένα θύμα, τι το ενδιαφέρει? Γι' αυτό άλλωστε φυλάνε και τα χέρια του Καραμανλή.
0: Ακόμα του τα φυλάνε τα χέρια?
1: Όχι, τότε που τα φυλήσανε. Τώρα βγαίνει ο Καραμανλής και λέει με καταδιώκουνε, λέει γιατί με για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ονομάζομαι Καραμανλής, λέει, με ακολουθεί το όνομα. Εμβρεδόλιε, ονομάζεσαι Καραμανλής, γι' αυτό και σε έξω. Αν λεγόσουν Χούπα, θα ήσουν στα Μπουντρούμια από την πρώτη μέρα. Τι να λέμε τώρα.
0: Άρα θεωρείτε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος ενώ δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος μόνο και μόνο επειδή έχει το επίθετο αυτό?
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Ίσως και γιατί έχει εξυπηρετήσει το σύστημα σε πάρα, πάρα πολλές φάσεις.
1: Αυτά είναι ανταποδοτικά, ντε.
0: Ναι.
1: Ή σε κρατάω, με κρατάς. Εγώ σε κρατάω από το πόδι, εσύ με κρατάς από τα αυτή. Άντε, και πάει λέγοντας. Αλλά και αυτά είναι λησβερίσια. Ανταποδοτικά. Τέλος πάντων, έκανε ο Πρωθυπουργός, έκανε πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε καν να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο μέσα. Έπρεπε να του πει, πήγαινε και αν τυχόν αθωωθείς, εδώ είμαστε πάλι. Αλλά πήγαινε, κάτσε στο εδόλιο και βλέπουμε. Αντί αυτού, τον αγκάλιασε με το ψηφοδέλτιο, τον έβαλε μέσα, έπεσε η κομματική γραμμή, ψηφίστε αυτόν, και μπήκε μέσα στο Μαντρί και είναι στο απειρόβλητο πια. Και το άρθρο 86 του συντάγματος και τα λοιπά που κρύβονται οι εγκληματίες από πίσω, ενώ έλεγε προεκλογικά στις εκλογές ότι θα το καταργήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα το καταργεί 7 χρόνια μετά. Γιατί θα το καταργήσει, αφού τον βολεύει?
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, για να μην πάνε κάποιοι φυλακοί για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία, και πιστεύετε ότι τελικά θα το καταφέρει αυτό το σύστημα να συγκαλύψει εντελώς, ή μέσα από τις δίκες θα αποκαλυφθούν αλήθειες που μπορεί να τους οδηγήσουν μέσα?
1: Αναλόγως σε τι δικαστές θα πέσουμε. Αλλά το ότι το 70% αμφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι τυχαίο. Οι ίδιοι οι δικαστές πρέπει να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι. Αλλά δεν το βλέπω. Όταν έχεις έναν Τζαβέλα δεν το βλέπω. Από τον οποίο η εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου, τον Τζαβέλα, έχω προσωπική άποψη. Διότι ήμουν παρόν. Όταν πήγαν οι δικηγόροι μας και τον βρήκανε. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε να μην αποφεύγουμε να πηγαίνουμε εκεί, διότι θυμώνουν οι αντίδικοι. Μωρέ, θυμώνει η Hellenic Train και θυμώνει και ο Καραμανλής, μωρέ. Καταλάβες, λέγεται αυτή η κουβέντα? Ναι, κύριε Σερέτη, λέγεται αυτή η κουβέντα?
0: Δεν λέγεται.
1: Ναι, ένας χλιμίτζουρας και μισός είναι. Δεν είχε καθόλου μπόι. Δεν είχε ανάστημα. Άλλο το ύψος που έχει, που ήταν ένας μπάκακας, και άλλο το ανάστημα που οφείλει να έχει. Ένας ανώτατος δικαστικός. Και τελικά ήρθαν και αυτά που είπα επιβεβαιώθηκαν. Βέβαια εγώ, φεύγοντας τελευταίος, γυρίζω, τον κοιτάω κατάματα και του λέω, κύριέ μου, δεν θα σας ευχόμουν ποτέ να βρίσκεστε στη δική μου θέση. Βέβαια άλλο έπρεπε να του πω, αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου το άλλο.
0: Τι ήταν αυτό το άλλο?
1: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι νάρθεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου αυτή η κουβέντα.
0: Γιατί είστε άνθρωπος με καρδιά, κύριε Χούπα, γι' αυτό.
1: Είμαι με καρδιά, αλλά άμα είμαι και άμα ξεχυλήσει και το ποτήρι, σταματάει και καρδιά και σταματάνε και όλα.
0: Μήπως πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σταματήσουν να λειτουργούν μόνο με την καρδιά και να λειτουργήσουν λίγο και με το μυαλό? Γιατί τους βλέπω πολλούς ότι λειτουργούν μόνο με το συναίσθημα.
1: Τι να πω. Στη διακριτική ευχέρειά τους, τι να πω εγώ.
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Πάντως είναι τρομακτικό το πώς αντέδρασε το σύστημα απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν. Τρομακτικό, δηλαδή. Κάποιοι αναρωτιούνται, είδαμε τώρα ότι χάθηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Είδαμε το ότι κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό από τα DNA, μετέφεραν εκεί πέρα τα βαγόνια.
1: Έχει γίνει επισταμένος ποιοτική δουλειά, όχι επιστημονική, γιατί άμα ήταν επιστημονική δεν θα βρίσκαμε ποτέ την άκρη, έτσι. Λοιπόν, τσαπατσούλικη δουλειά έγινε, αλλά ασχολήθηκαν επισταμένως στο να κρύβουν στοιχεία. Πάρτε από τις κάμερες μοναχά και βγαίνει ο ίδιος ο Φλωρίδης, επαναλαμβάνομαι τώρα, τα ξαναλέω αυτά, αλλά δεν πειράζει, να τα ακούσουν και αυτοί που δεν τα είχαν ακούσει. Και λέει, δεν υπάρχουν μπάζα. Τη στιγμή που εγώ πατάω πάνω στα μπάζα και τη στιγμή που στα βίντεο που είχε στο σπίτι του από τα κατασχεθέντα κάποιος, δείχνει τη φαγάνα που απλώνει τα μπάζα. Έχει αφαιρέσει το χώμα από εκεί, το πήγανε κάπου αλλού στο κτήμα του Παντρεμένου, στον ταμάρι του Παντρεμένου, και απλώνει τα μπάζα. Τι να πεις, παιδί μου. Έχουμε χάσει τα μέτρα και τα σταθμά. Σαν κοινωνία δεν πάμε καλά. Λέμε, λες ψέματα, λες τον άλλον. Όχι, μωρέ, ήμουν λίγο υπερβολικός ο ψεύτης. Έκλεψες, λες τον άλλον. Όχι, μωρέ, δεν έκλεψα, τα πήρα. Τι να λέμε, χάσαν οι λέξεις. Οι λέξεις χάσαν το νόημά τους πια. Διερχόμαστε βαθύτατη κοινωνική κρίση. Προς κάθε κατεύθυνση, μπορώ να πω. Έτσι. Δεν θέλω να θεωρούμε παλιακός. Ούτε εγώ πάντα ήμουνα επαναστάτης και πάντα ήμουνα πρωτοπόρος και πάντα είχα λύσεις. Απορρίπτω κάτι, αλλά προτείνω κάτι άλλο, να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Ήμουνα καινοτόμος, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το χάλι που διανύει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να επανέλθουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς τόσο συχνά στο λόγο μου, κύριε Χούπα, δεν μπορώ να σας το κρύψω, πιστεύω ότι το σύστημα κάπως έχει κερδίσει. Δηλαδή κάπως θεωρώ ότι θα τη βγάλει καθαρή. Δυστυχώς, το λέω, δυστυχώς. Πιστεύω ότι τα έχουν ρυθμίσει έτσι, με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να με κάποιους εφέτες, να με κάποιους δικαστές που αλλάξανε, να με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τα μαγειρέψανε, πιστεύω, και σιγά σιγά αυτοί που ήταν να καταδικαστούν τη γλιτώσανε.
1: Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα, αρχίζει και διακρίνεται στον ορίζοντα τώρα πια. Έτσι. Δηλαδή οι παραβάτες να τους διορίζει αυτοί που παρανόμησαν και είναι στο εδόλιο και να τους διορίζει για τα βίντεο και να τους διορίζει το κράτος δικηγόρους τζάμπα. Πού, στους κατηγορούμενους? Τι να λέμε τώρα? Τι να λέμε τώρα?
0: Τι να λέμε τώρα, πω, είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι για τους ακροατές τουλάχιστον που ακούν αυτή τη στιγμή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς, κύριε Χούπα, που το ζήσατε ενεργά όλο αυτό, τι να σας ρωτήσω τώρα, πώς μπορεί να νιώθετε? Κάποιοι θα νιώθανε μίσος, άλλοι θα νιώθανε τρελαμένοι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντιδρώ. Δηλαδή, συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργείτε και για την υπομονή που έχετε. Εγώ πραγματικά θα ήμουν έξω φρενών.
1: Και αν είμαστε και αν δεν είμαστε, ποιος μας ακούει? Η ψυχή μας η ίδια και η οικογένειά μας η ίδια μας βλέπει.
0: Μα είναι δεδομένο το ότι είναι κακούργημα. Πώς γίνεται να το περάσανε για πλημέλημα?
1: Γρηγόρη, κύριε Σερέτη, πλημέλημα το τονίζω. Είναι να μην φοράς κράνος στο μηχανάκι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όχι να σκοτώνεις 57 ανθρώπους. Τι να λέμε τώρα. Πήγα έδωσα κατάθεση και εγώ και οι υπόλοιποι προς υποστήριξη κατηγορίας και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προχθές στον Άριο Πάγο. Αυτό είπαμε. Τι να πούμε. Πάει να τη βγάλει και light ο κύριος Καραμάνλης, ο μακελάρης των Τεμπών.
0: Μα την έβγαλε light. Την έβγαλε.
1: Μέχρι στιγμής. Είδομεν όμως.
0: Τι περιμένετε, δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο να καταθέσουν κάποια στοιχεία και να ξαναμπεί σε μια διαδικασία?
1: Χρειάζεται η δική μου ημίνηση, η οποία είναι στοιχειοθετημένη και δεμένη καλά. Δεν είναι αρτσιμπούρτζι.
0: Ναι.
1: Είναι για ποιότητα συγκοινωνιών, είναι για τέτοια. Είναι κακούργημα.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι κακούργημα.
1: Και η κυρία Τσαπαρίκου τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Έπαιρνε το μισθό της, ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Δεν την είδατε και στην Επιτροπή με μία αυτοπεποίθηση που ήτανε. Ούσα νυφούλα βαρδινογιάννηδων, που σας είπα. Δεν είναι η πτωχή και η... και αυτή που χρήζει κοινωνικής βοήθειας, που ήθελα να την παρουσιάσει προχθές ο δικηγόρος, να μην ξαναλέω τα ίδια, με αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, εγώ τη θυμάμαι και στην Εξεταστική Επιτροπή.
1: Αυτό σας λέω.
0: Ναι, τη θυμάμαι κι εγώ. Το θέμα, ναι, ξέρετε ποιο είναι? το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί όπως εσείς όλοι, όπως και εμείς φυσικά σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση και είναι πάρα πολύ λυπηρό γιατί υποστηρίζουν την άποψη της τηλεόρασης. Δέχονται δηλαδή αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και επίσης θεωρώ τραγικό το ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας με την πυρόσφαιρα. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Χούπα. Είναι τραγικό για εμένα να έχει δει όλη η Ελλάδα μια πυρόσφαιρα, να έχουν καεί άνθρωποι και να μην έχει βγει ακόμα για ποιο λόγο κάηκαν.
1: Μα αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Υπάρχει ο Μιλόπουλος, υπάρχει ο Αχιλλέας, πώς τον λένε. Υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες που τα εξηγούν αυτά και περιμένουν το δικαστήριο να φτάσει σε εκείνο το σημείο να τα καταθέσουν. Βέβαια στη δικογραφία ο ανακριτής δεν αναφέρει τη λέξη πυρόσφαιρα πουθενά. Δεν υπήρξε ποτέ γι' αυτόν. Τίποτα. Και το πόρισμα του Εωδάσαμ έλεγε ότι δευτερογενός ήταν τα Ελέα Σιλικόνης. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δευτερογενός ήταν και το κάθισμα, ήταν και το παιδί μου, ήταν και η ακακία, ήταν και η καναπίτσα δίπλα, ήταν και οι κουρτίνες και όλοι. Το πρωτογενός είναι το ζητούμενο.
0: Έφυγε για τη ζωή.
1: Κάποιο υλικό, υγρό υλικό, το οποίο έκανε το μπουμ. Και πήρανε φωτιά όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, να πούμε επίσης ότι πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Γεώργιος Δριτσάκος.
1: Άκουσα αυτό.
0: Χθες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Και έχουν φύγει και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ήταν κρίσιμα στην υπόθεση από τη ζωή. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, απλά το αναφέρω σαν είδηση.
1: Σαν είδηση, αλλά εγώ λέω και μια κουβέντα παραπάνω, μια λέξη παραπάνω, ότι είναι ύποπτο.
0: Είναι ύποπτο.
1: Τόσες επιπτώσεις. Και το παιδί της εισαγγελέως από τη Λάρισα περπάτησε 18 χιλιόμετρα για να πάει να πεθάνει έξω από το Μαντρί. Τι να λέμε τώρα.
0: Δηλαδή χάνονται κρίσιμοι μάρτυρες.
1: Φυσικά.
0: Και όχι απλά χάνονται, φεύγουν από τη ζωή.
1: Φυσικά. Και με περίεργο τρόπο.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι μαφιόζικες μέθοδοι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Άλλο.
0: Άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τη δίκη, είπαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέραμε για την πυρόσφαιρα. Θα ήθελα να ήξερα αν εσείς, σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος πλέον έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, σωστά?
1: Ναι, 3,5, ναι.
0: 3,5 χρόνια, ναι. Αν εσείς, σαν ένας πατέρας που έζησε όλο αυτό το πράγμα, είστε ευχαριστημένος γενικά από τον τρόπο λειτουργίας όχι μόνο της δικαιοσύνης, αυτά τα είπαμε, όχι μόνο του κράτους, και αυτό το αναφέραμε, της ελληνικής αστυνομίας, το είπατε ότι μιλάτε με τους ανθρώπους στα δικαστήρια, αλλά η ελληνική αστυνομία, σαν σώμα, δεν έκανε αυτά που έπρεπε, κύριε Χούπα, και θέλω να σας το πω κι αυτό.
1: Δηλαδή, σαν σώμα, εγώ είμαι ο πρώτος που έχω παράπονα από τον Χρυσοχοίδη και τον κάθε Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν τα έχω με τον αστυνομικό, τον απλό που βρίσκεται εκεί και του έχει πει ο άλλος θα κάνεις αυτό. Θα είσαι εκεί και θα κάνεις αυτό. Εγώ δεν τα έχω με τον εντολέα, τα έχω. Δεν τα έχω με τον εντολοδόχο. Ο άλλος όταν του λέει μια εντολή ότι θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί στο Γεώπολης, δεν θα πάει. Τη δουλειά του κάνει. Ήρθανε κλούβες των ΜΑΤ από Καβάλα και από Ιγουμενίτσα. Μπορούσαν να μην έρθουνε. Οι άνθρωποι ευγενέστατοι είναι.
0: Αυτοί ήταν ευγενέστατοι. Οι υπόλοιποι όμως που δεν συλλέξανε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή, θέλω να σας πω κάτι.
1: Αυτό οφείλεται στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οι οποίες δεν βάλανε την κόκκινη κορδέλα και δεν πλησιάζει κανένας και θα το πω για μία φορά ακόμη, για τον Βλαχογιάννη, το διοικητή της Τροχέας τότε, ο οποίος πάφτηκε τώρα, τον έχουν βάλει σε ένα πρωτόκολλο πέρα και αναβαθμίσανε τον Χαρακόπουλο, τον αδερφό του βουλευτή του Χαρακόπουλου της Νέας Δημοκρατίας. Του δώσανε γαλόνι με fast track διαδικασίες για να μπορέσουν να σκάψουν και να αλλοιώσουν το χώρο. Διότι ο Βλαχογιάννης τους λέει, παιδιά, δεν πειράζεται τίποτα. Τέλος. Εμπόδιο ο Βλαχογιάννης. Το ξυλώσανε στο πρωτόκολλο τράβα, λοιπόν, και βαραμύγες, και αναβαθμίσανε το Χαρακόπουλο. και έγινε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και η αλλίωση του χώρου. Δεν φροντίσανε από την πρώτη στιγμή να βάλουν τις κόκκινες κορδέλες. Για κοιτάξτε στο Βέλγιο τι γίνεται, κοιτάξτε σε άλλα κράτη τι γίνεται, στην Ισπανία, παντού. Με το που γίνεται ένα δυστύχημα τέτοιου μεγέθους, κορδέλες, τελειώνουν οι πραγματογνώμονες, τούτο τ' άλλο και μετά βλέπουμε. Εδώ μέσα σε ένα βράδυ τα κάνανε όλα.
0: Για μένα είναι συνένοχοι ακόμα και οι υπάλληλοι που δεχθήκαν αυτές τις εντολές ενώ γνωρίζανε, κύριε Χούπα, ότι δεν είναι η σωστή διαδικασία αυτή.
1: Ωραία, οι ίδιοι μπορείς να κάνεις... Και εγώ υπάλληλος ήμουνα. Μπορούσε να με διατάξει ο δασάρχης, κάνε εκείνο. Θα του έλεγα εγώ όχι. Δασάρχης είναι. Διοικητής είναι.
0: Δηλαδή, άμα μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε. Ένα λεπτό, κύριε Χούπα, δηλαδή. Αν μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό, να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Καλά είναι δυνατόν.
1: Πρώτα... Όχι, πρώτα θα πηδήξεις και μετά θα αναφέρεις. Έτσι λέει ο υπαλληλικός κώδικας.
0: Βρε, δεν πηδάω από τον κρεμό που να μου το πει εμένα, όχι δασάρχης. Πρωθυπουργός να μου το πει, δεν πηδάω από τον κρεμό.
1: Καλά τα λέτε, αλλά σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, εκτελείς τη διαταγή και μετά αναφέρεσαι.
0: Ναι, αλλά άμα η διαταγή που μου δίνουνε συμβαδίζει με την παρανομία, πώς θα την εκτελέσω, κύριε Χούπα?
1: Εντάξει, ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα. Εκεί ήταν πυροσβέστες, ήταν αστυνομικοί, ήταν διαφόρων ειδικοτήτων άνθρωποι.
0: Και αυτοί συνένοχοι, για μένα και αυτοί, να σας το πω έτσι απλά, θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο και να τους αναφέρουν και να ζητάνε την κατάθεσή τους και να τους λένε ότι κάνατε κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Ο υπάλληλος, εγώ πιστεύω, της ελληνικής αστυνομίας, αν τον πει ο διευθυντής της αστυνομίας, τώρα το φέρνω ένα παράδειγμα εσχρό έτσι, αν τον πει πάνε μοίρα σε ναρκωτικά, πρέπει να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων και να πει, να καταγγείλει ότι εμένα ο διοικητής μου δίνει αυτές τις εντολές. Δεν γίνεται να πηγαίνει να μοιράζει ναρκωτικά επειδή του το είπε ο διοικητής του.
1: Τι να πω, ανοίξαμε μεγάλο θέμα τώρα.
0: Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή είναι πολύ συνένοχοι. Είναι πολύ συνένοχοι, κύριε Χούπα, για μένα. Δεν φταίει μόνο ο διοικητής. Φταίνε και οι υπάλληλοι. Φταίνε και αυτοί του ΟΣΕ. Φταίει και ο Σταθμάρχης. Φταίει και ο Υπουργός Μεταφορών. Φταίει και ο Πρωθυπουργός. Όλοι αυτοί στο ίδιο καζάνι βράζουν για μένα. Όλοι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να είναι.
1: Μα φυσικά είναι και είναι κατηγορούμενοι αρκετοί επιθεωρητές, σταθμάρχες. Πώς τους λένε εκεί, αυτός που αλλάζει τις βάρδιες. Τέλος πάντων, τι να πω. Εγώ σας είπα μόνο όταν ήμουνα δημόσιος υπάλληλος που όφιλες να κάνεις κάτι και μετά να το αναφέρεις.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είχε βγει η κυρία Ελένη εδώ πέρα και μας είχε αναφέρει ότι οι πυροσβέστες κρατούσαν έτσι μια συγκεκριμένη στάση και τους βρέχανε και με ένα νερό στις στολές τους πριν πάνε στο τρένο για να κάνουν την έρευνα και τη διάσωση, διότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα το οποίο ήταν επικίνδυνο και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Εσείς έχετε κάποια τέτοια πληροφορία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τέτοια πληροφορία δεν έχω. Εγώ απλώς πήρα τη βαλίτσα μου μετά από λίγες μέρες του παιδιού μου, τα στείλα στο καθαριστήριο. Η γυναίκα μου το τάπλινε δύο φορές, δεν μπόρεσε να βγάλει μια τοξική μυρωδιά που είχαν τα ρούχα, σε πονούσε η μύτη σου όταν τα μύριζες δηλαδή, και τα πήγε στο καθαριστήριο και το καθαριστήριο ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε να αφαιρέσει αυτή τη μυρωδιά. Τώρα τι μυρωδιά ήτανε δεν μπορώ να ξέρω.
0: Αυτό το έχετε καταθέσει που μου λέτε τώρα στα δικαστήρια?
1: Αυτό το συγκεκριμένο εγώ όχι.
0: Αυτό καλό, γιατί από τη μία, κύριε Χούπα, γιατί θα σας λέω.
1: Άλλοι έχουν πει για τοξικό υγρό που έβλαψε τους πυροσβέστες μέσα από τα ρούχα τους, το δέρμα τους κτλ. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα μύριζε και ολόκληρη η περιοχή εκεί.
0: Ναι, εγώ γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί για εμένα στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, έχω το θάρρος και σας μιλάω σαν Γρηγόρης Ευθέως, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κυρία Ελένη που βγήκε εδώ πέρα και μας είπε αυτό για τους πυροσβέστες, η κυρία Βασιλική που βγήκε και μας είπε ότι είχε πρόβλημα αναπνευστικό που ήταν στο τρένο, μέσα από ένα υλικό που μύριζε σαν καθαριστήριο, μας είπε. Εσείς τώρα που μας λέτε για την τσάντα που μύριζε με τον ίδιο τρόπο, ή για τη σακούλα με τα πράγματα που πήρανε με τα παπούτσια και μύριζε έντονα ένα. Όλες αυτές εδώ πέρα οι καταθέσεις θα μπορούσαν να πιέσουν την κατάσταση για να μπορέσουμε να μάθουμε τι υλικό ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Γι' αυτό το αναφέρω. Για όχι για κανένα άλλο λόγο.
1: Είναι ακριβώς είναι το κερασάκι που θέλουν να κουκουλώσουν.
0: Ναι.
1: Μα καταρχήν ο ίδιος ο ανακριτής δεν πήρε καταθέσεις από τους κατοίκους των γύρω χωριών. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και κάποια κοπελίτσα η οποία ήθελε να καταθέσει και είναι πολύ τραυματίας, την απέτρεψε και δεν δέχτηκε την κατάθεσή της. Που αυτό είναι παράνομο. Εγώ ό,τι θέλω πάω και καταθέτω. Και στην ακροματική διαδικασία ή το δέχονται ή δεν το δέχονται. Δεν μπορεί ο ανακριτής να μου πει να επιλέξει ποιος θα καταθέσει και ποιος δεν θα καταθέσει. Και εδώ ο κύριος Μπακαΐμης, ο συμπαθέστατος νόμιζα ο κύριος Μπακαΐμης, μας φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα.
2: Ναι.
1: Ενώ μας έλεγε ότι παιδιά, είμαι και εγώ παιδί, έχω και εγώ παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, έριχνε και κανένα δάκρυ εκεί, τέλος πάντων, κροκοδίλιο όπως αποδείχθηκε, αλλά τελικά έπαιξε και αυτός το ρόλο του βοηθώντας το ίδιο το σύστημα.
0: Βαλτός για μένα ήταν το σύστημα.
1: Βαλτός ενδεχομένως, αλλά μας παραμύθιαζε, μας καταλάγιαζε εμάς. Λοιπόν, πέταξε και τη σακούλα με τα οστά, με τα DNA, πολλά πράγματα.
0: 649.000 ψηφιακά αρχεία ξέχασε ο τύπος, κύριε Χούπα. Τι να λέμε τώρα.
1: Αυτό που το βάζεις.
0: 649.000 ψηφιακά αρχεία για τους ακροατές, το λέω ηχητικά, βίντεο και ό,τι
1: αυτό
0: άλλο.
1: Που το βάζεις.
0: Που είχαν κατασχεθεί και είχαν παραδοθεί σε αυτόν τον ειδικό εφέτη ανακριτή από τις πρώτες μέρες της ανάκρισης για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα 18 Μαρτίου του 2023. Δεν μπήκανε ποτέ στη δικογραφία. Και το αναρωτιόμαστε ακόμα για το αν ήταν ή δεν ήταν βαλτός ή αν εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε το σύστημα. Πλάκα κάνουμε τώρα. 650.000 αποδεικτικά στοιχεία δεν τα βάλε στη δικογραφία.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε άλλο, κύριε Κούπα, τι να λέμε άλλο. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με το παρακράτος.
1: Η δικαιοσύνη κάτι πρέπει να κάνει. Απευθύνομαι προς τους δικαστές. Ευελπιστώ να βρεθούν δικαστές οι οποίοι θα είναι διαμάντια και κρυστάλλινοι, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Όμως πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η δικαστική λειτουργία να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη στα μάτια του ελληνικού λαού. Διότι το 70% που απαξιώνουν, έχουν άσχημη γνώμη για τη δικαιοσύνη και την απαξιώνουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κράτος.
0: Πραγματικά και είναι ντροπή που πλέον όλη η κοινωνία τους βλέπει να συγκαλύπτουν τους πολιτικούς απατεώνες, τους πολιτικούς εγκληματίες, τους πολιτικούς προδότες. Είμαστε θεατές μιας τραγικής παράστασης που δίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή ό,τι και αν έχετε προσπαθήσει και εσείς και εμείς και διάφοροι άλλοι, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς, κύριε Χούπα, είμαι ρεαλιστής.
1: Γιατί εγώ βλέπω, αλλά οφείλω να το κάνω. Yeah. Στο όνομα των παιδιών μας.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Εκεί, από τα παιδιά μας, παίρνουμε δύναμη και σηκωνόμαστε όρθιοι, ενώ είμαστε πεσμένοι κάτω, συντετριμένοι, παίρνουμε δύναμη από τα παιδιά μας και σηκωνόμαστε και διεκδικούμε δικαιοσύνη.
0: Ναι, διεκδικείται δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη είναι διορισμένη από τον Πρωθυπουργό, κύριε Χούπα. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Άμα έχετε εσείς κάπως στο μυαλό σας πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί 30 Ιουνίου διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Το ξέρω.
0: Άρα η πολιτική παρέμβαση, εφόσον διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου τον Πρωθυπουργό, είναι δεδομένη.
1: Ναι.
0: Άρα πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Μετά ο διοριστής χρωστάει τη θέση του. Άρα γίνεται πιόνι.
0: Υπάρχει περίπτωση αυτός που θα διορίσει ο Μητσοτάκης να κυνηγήσει το Μητσοτάκη.
1: Μα άντε, γεια σου.
0: Κυνηγάμε την ουρά μας τώρα.
1: Να του χαλάσει και χατήρι.
0: Τι, άμα του χαλάσει χατήρι θα βάλει τον επόμενο. Θα τον βγάλει στη σύνταξη αυτό, θα βγάλει τον επόμενο στη θέση. Αφήστε τα να πάνε, κύριε Χούπα. Ένα τελευταίο μήνυμα θέλω, κύριε Χούπα, να στείλετε.
1: Σαν το Χαρακόπουλο εκεί πέρα. Ναι. Τάκ, σήκω, φύγε εσύ, μπες εσύ.
0: Πιες εσύ στη σύνταξη, πάρε
1: Βλαχογιάννη, φύγε Βλαχογιάννη, παίξε παραπέρα, μπες εσύ Χαρακόπουλε.
0: Έτσι ακριβώς, είδατε, τι καλά τα βολεύουν.
1: Πάντως αυτός ο Βλαχογιάννης ήτανε παλικάρι, οφείλω να ομολογήσω, ήτανε ο μοναδικός και έδωσε όνομα στα παιδιά του. Ήτανε παλικάρι.
0: Γι' αυτό πιστεύετε ότι έγινε ό,τι έγινε με το πρόσωπο.
1: Τι δηλαδή.
0: Και με την άλλη την κυρία. Και με όλους αυτούς. Η άλλη κυρία δεν είναι που κατέρευσε. Πιστεύετε ότι δεχόταν πιέσεις όλοι αυτοί.
1: Τώρα τι κάνει νέο στην κεραμίδια.
0: Αυτό ρωτάω. Για...
1: άντε.
0: Ένα μήνυμα θέλω για τους νέους που μας ακούνε, διότι όλα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα έξω κατέβηκαν στον δρόμο, δώσαν έναν αγώνα, σταθήκανε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Είναι απελπισμένοι από το ελληνικό κοινοβούλιο, από τους βουλευτές, από τα κόμματα, από τους υπουργούς, από όλη αυτή την κατάσταση που ο καθένας διεκδικεί σαν ένας αρχηγός που θα σώσει τη χώρα χωρίς λύσεις. Εγώ τα λέω έξω τα δόντια, κύριε Χούπα. Κατε...

0: που σκοτωθούν για κάποιους λόγους, είτε αυτόβουλα πέφτουν από τον μπαλκόνι λόγω άγχους, είτε δεν προσέχουν με το αυτοκίνητο, είτε με μια μοτοσυκλέτα, είτε για χίλιους δυο λόγους, ένα άτομο να ξέρει η νεολαία ότι τους κλαίνε από πίσω, κλείνουν πόσα σπίτια και τους κλαίνε 100.000 κόσμους. Δεν είναι, η ζωή δεν είναι επεξεγέλασε. Από εκεί και πέρα, δεν θα είναι σκόπιμο απλώς να ζούμε. Θέλουμε ποιότητα ζωής. Για να θέλουμε ποιότητα ζωής, πρέπει να την διεκδικήσουμε την ποιότητα ζωής. Και πώς θα την διεκδικήσουμε? Πρώτα απ' όλα, να αντιληφθούμε τα παιχνίδια που παίζονται κοινωνικά και πολιτικά και να δούμε μέσα μας τι φιλοδοξίες έχουμε εμείς. Έχουμε την πάρτη μας, έχουμε τον εαυτό μας να μας διορίσει ο βουλευτής, ή έχουμε κοινωνικά μηνύματα, δηλαδή θέλουμε μία δωρεάν παιδεία, θέλουμε μία δωρεάν υγεία, ίσες ευκαιρίες, να εξυψώσουμε τη χώρα μας, η οποία χώρα μας κάποτε ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια και τώρα είναι η τελευταία της Ευρώπης. Κάποιες Αλβανίες και κάποιες Βουλγαρίες και πρώην Γιουγκοσλαβίες έχουν περάσει πολύ πιο μπροστά από μας και εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, και η μάχη, εντός εισαγωγικών μάχη, είναι ανα πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο. Και εκεί που μιλάμε με τη γειτόνισσα που σφουγγαρίζει το πεζοδρόμιο, λες πέντε κουβέντες. Και παραπέρα με τον καθηγητή, με τον γείτονα, με τον έναν με τον άλλονα, και συλλογικά ανήκει η αρμοδιότητα αυτή στη νεολαία. Εγώ δηλαδή, και αν ψηφίσω κύριε Σερέτη, τώρα είμαι 70 χρονών, θα τη βγάλω την τετραετία. Για κάτσε. Ο ένας ο φίλος μου πάει από εγκεφαλικό, ο άλλος πάει από καρδιά, ο άλλος πάει από εκείνο. Κάτσε ντε, μπαίνουμε σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου, πάνω, άνω των 70. Λοιπόν, τα 20χρονα τα παιδιά, στα 20χρονα παιδιά ανήκει η ζωή. Να φτιάξουν, να αγωνιστούν και να κάνουν ποιότητα στη ζωή τους. Να μην αρκούνται με ξαναζεσταμένα μακαρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χούπα.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για όλα που μου δίνετε βήμα και μιλάω.
1: Και εννοείται, όποτε θέλετε εδώ είμαστε διαθέσιμοι για εσάς. Είμαστε δίπλα σας. Ό,τι ώρα γουστάρετε, κύριε Χούπα, στον αέρα κατευθείαν. Με παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε κατευθείαν.
0: Ωραία. Και θα τα πούμε για τις ενέργειες, για την αντιπολίτευση. Και κερνάω.
1: Εντάξει. Έγινε. Καλό μεσημέρι.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Χούπας, ο κύριος Χρήστος Χούπας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή να μιλήσουμε για το τι έγινε με τον Άδωνη που του δώσανε μετάλλιο. Και φυσικά για το πρωτογενή τομέα, για την Άουσα, για όλα αυτά που συμβαίνουν με τον Τσίπρα. Ερχόμαστε τρίτη ώρα με την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή. Μην το χάσει κανένας. Εδώ είμαστε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η άγρια βεντέτα που είχε συγκλονίσει τη Γαστούνη όταν το περασμένο Φεβρουάριο ένας περιπτέρας και ο γιος του ξυλοκοπήθηκαν με λωστούς από Ρωμά επειδή τόλμησαν να σταματήσουν μια κλοπή, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά με νέα τροπή, δηλαδή την εξιχνίαση της μαφιόζικης επίθεσης που ακολούθησε ως εκδικητική αντίπεινα, καθώς η αστυνομία κατάφερε να λύσει τον γρίφο του εμπρισμού που κατέστρεψε ολοσχερό στο νέο υποκατασκευή μίνι μάρκετ του ίδιου θύματος μέσα στον Μάιο. Οργανωμένο σχέδιο από 5 Ρωμά, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι 15 και 16 ετών, αποκαλύπτει η έρευνα. Οι δράστες είχαν προμηθευτεί εγκαίρως βενζίνη από την Αμαλιάδα και πυρπόλησαν το μαγαζί, ενώ ένας από τους ενήλικες εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου, περιπολώντας με το αυτοκίνητο για να εξασφαλίσει τη διαφυγή τους. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Καβάλας και του Παγαίου, οι οποίοι προχωρούν σήμερα σε δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, βλέποντας πάνω από 35.000 στρέμματα στα τενάγη Φιλίππων να έχουν μετατραπεί σε απέραντη λίμνη και να μένουν ακαλλιέργητα. Βουλιάζει κυριολεκτικά το έφορο έδαφος της περιοχής. Οι επιστήμονες κρούν το κόνδωνα του κινδύνου, καθώς η υπεράντληση και η συνεχής αποστράγγιση οξυδώνουν το ιστορικό τυρφώνα στο υπέδαφος της Πεδιάδας, προκαλώντας συνολική καθίζηση της περιοχής έως και 7 μέτρα. Οι αποζημιώσεις που δίνει η πολιτεία αποτελούν απλά ημίμετρα που κλείνουν τα μάτια στη γενεσιουργό αιτία. Να μετατραπεί σε έλος κινδυνεύει η περιοχή. Εκδόθηκε στην Γαλλία ο 39χρονος χάκερ με το ψευδώνυμο Venom, ο οποίος βρισκόταν στο μικροσκόπιο υπηρεσιών από 3 Ηπείρους και είχε συλληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο έπειτα από κινηματογραφική έφοδο στο διαμέρισμά του στη Νίκαια. Στο στόχαστρο του FBI αλλά και της δίωξης κυβερνοεγκλήματος βρεθήκε ο ίδιος ο 39χρονος για την πώληση κακόβουλων λογισμικών κατασκοπίας όπως το Venom Rat και το Pandora, μέσω των οποίων οι αγοραστές αποκτούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστές υποκλέπτοντας κωδικούς και προσωπικά δεδομένα. Είμαι ένας αυτοδίδακτος οικοδόμος, δηλώνει ο ίδιος αρνούμενος τον τίτλο του διεθνούς hacker και υποστηρίζει πως απλώς έκανε γραφιστικές παρεμβάσεις για βιοποριστικούς λόγους. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του ψηφιακά πορτοφόλια με χιλιάδες δολάρια σε κρυπτονομίσματα. Αιματηρό επεισόδιο στο υποτίθεται πιο ασφαλή σημείο του πλανήτη σημειώθηκε σήμερα, καθώς ο τρόμος χτύπησε την Ελβετία ύστερα από άγρια επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ. Σκηνές απόλυτου πανικού και 4 τραυματίες συνθέτουν το σκηνικό της τραγωδίας που σημειώθηκε στις 8.30 το πρωί, με έντρομους πολίτες να τρέχουν να σωθούν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν άμεσα την περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλνουν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης πως ο δράστης φώναζε Αλλαχού Ακμπάρ την ώρα που χτυπούσε τα θύματα του. Επιβεβαιώθηκε το σενάριο θανάτου του 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε χθες νεκρό σε αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού στο άτυχο παιδί. Το τέλος του παιδιού ήρθε από ρευματοκλοπή. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 43χρονης ιδιοκτήτριας παρακείμενου σπιτιού, η οποία είχε περάσει παράνομα ηλεκτροφόρο καλώδιο μέσα από το νερό. Ελεύθερη αφέθηκε η μητέρα του παιδιού με προφορική εντολή εισαγγελέα, η οποία είχε συλληφθεί αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου φαίνεται να ξεκίνησε η έξαρση νοροϊού στο νοσοκομείο Αττικών σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕΔΗΝ. Μέσα σε 5 ημέρες και συγκεκριμένα μέχρι και τις 26 Μαΐου σύμφωνα με την ανακοίνωση είχαν καταγραφεί 53 υπόπτα κρούσματα γαστρετερίτιδα σε προσωπικό και ασθενείς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζομένου. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση. Πρωτοφανή κύματα ακραία ζέστης σαρώνουν τη Δυτική και Νότια Ευρώπη, έχοντας ήδη κοστίσει τη ζωή σε αρκετούς πολίτες. Ένα-ένα καταρρύπτονται τα ιστορικά ρεκόρ, καθώς πάνω από 350 γαλλικές πόλεις ξεπέρασαν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Βρετανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας ρεκόρ 80 ετών, ενώ στην Ιβηρική Χερσόνησο ο υδράργυρος φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας ξυπνά τον εφιάλτη της Λειψιδρίας και των δασικών πυρκαγιών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική παρουσιάζεται γενικά αίθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
3: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
4: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
3: Ποια δημοκρατία?
4: Δεν υπάρχει.
3: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σπουδαία δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
4: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
3: Όχι.
4: Στους πολιτικούς.
3: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
4: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
3: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
4: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
3: Δεν πειράζει.
4: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
3: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
1: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή. Καλησπέρα, κυρία Τρεμπελή.
7: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει, όλος ο ελληνικός λαός από οπουδήποτε, από τον απανταχού ελληνισμό. Πραγματικά, μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα δίνουμε όλη μια πραγματική μάχη από τα πιο αληθινά έτσι, μηνύματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους.
6: Κυρία Τρεμπελή, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει πάει ο Άδωνης στην Άουσα χθες και του έδωσαν λέει χρυσό μετάλλιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πείτε μου λίγο, αρχίζουμε και να τους βραβεύουμε.
7: Πραγματικά κύριε Σερέτη, αυτές οι σπασμωδικές έτσι, κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ίσως αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν να τα πούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβει έτσι και ο απλός κόσμος που μας ακούει πως όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο ηρωικής πόλης Νάουσας αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είναι τα επανωτά έτσι, τα χτυπήματα που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις που μόνο ηρωισμό δεν φέρνουν και μόνο κατακτήσεις δεν φέρνουν. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμων, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός με τον δικό του αγώνα μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, γιατί ανήκουμε και σε αυτήν. Εννοείται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κύριε Σερέτη. Ξυπακούεται. Είμαστε άνθρωποι που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία είναι παντού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη και μάλιστα στη Μητρόπολη της Βέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλίου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίπλα στον συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίπλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
6: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει επειδή ετησίως λέει, θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει ας πούμε και στο Τζαχουρίδη, το Μαθαίο του Τζαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βερίας και Παντελεήμωνα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
7: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
6: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά, θεωρείτε, τώρα στην Άουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα ας πούμε οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδωνη, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
7: Κύριε Σερέτη.
6: Θα τρελαθώ τελείως, το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι να πούμε Μητροπολίτης κι αυτός.
7: Όχι, δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Στερέτη. Ήταν θρόνο. Αντίστοιχο με του Μητροπολίτη τη Βέρεια.
6: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
7: Σε θρόνο. Ακριβώς και οι υπόλοιποι λυτοί σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στο νομό Ιμαθίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μία πόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας και θα έλεγα ακόμα πιο περήφανη που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Στερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα θρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερό μου γιο το 2011 υπήρχε και η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίθυναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι οι οποίοι μάζευαν με τις φουγκαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε τέλος πάντων από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα.
6: Ναι, καταλαβαίνετε
7: τώρα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα επιμείνω λίγο στον υφυπουργό, άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
6: Σοβαρά τώρα.
7: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη και είπα, κύριε Λέισον, το ακούω πραγματικά όλο αυτό?
6: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
7: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Και πείτε
6: καλά
7: μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε και εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία αλλά από ολόκληρο το νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπαμε, το γλύψιμο σε εισαγωγικά όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου, κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν, αυτό σημαίνει κάτι.
6: Καλά ότι τώρα δυστυχώς να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας, είναι τραγικό.
7: Όχι μόνο τραγικό, προσβλητικό.
6: Προσβλητικό
7: για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλιους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείται τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά, απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί? Για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
6: Και μόνο απαιτεί, και δίνει... δεν ζητά, απαιτεί.
7: Απαιτεί. Με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση και τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. Ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ένα επιτελικό κράτος. Και τα μέσα ενημέρωσης, και ευτυχώς κύριε Σερέτη, υπάρχουν ραδιόφωνοι και ο κόσμος ακούει πλέον ραδιόφωνο, γιατί σωστή ενημέρωση. Είναι αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο παραμύθι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εάν θέλει να λέγεται αυτοκράτορας, οποιοδήποτε νομίζει ότι ελέγχει την εξουσία και πόσο μάλλον όταν κάθεται σε έναν θρόνο. Είναι τόσο πολλά πραγματικά.
6: Ο βασιλιάς πέρα από γυμνός είναι και μουρλός. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν πάει καλά για μένα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα τώρα πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Έτσι ακριβώς. Όταν οι σύμβουλοι σου, οι παρατρεχάμενοι σου, σου λένε πόσο καλός, πόσο... όλο αυτό το γλύψιμο να το πούμε έτσι, για να πάρουν μια θέση ή έναν καλό μισθό, πραγματικά είναι ο απόλυτος εκφυλισμός έτσι, της κοινωνίας. Και εμείς απλά σιωπούμε. Δεν γίνεται, κύριε Σερέτη. Πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες ως ενεργοί πολίτες και πόσο μάλλον η περιοχή της Νάουσας. Όταν έφτασε ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, έπρεπε να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα, όχι επίκαιρα, παλαιότερα δεκαετίας, όπως η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία απομονώνει ολόκληρη την πόλη της Νάουσας, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Έχετε πάει ποτέ στο άλσος του Αγίου Νικολάου? Είναι κλειστό το ξενοδοχείο, δεν ξέρουν πού να το δώσουν. Σίγουρα θα το δώσουν σε κάποιο φιλόνο δημοκράτη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της κυβέρνησης. Έχετε δει τα κουφάρια όλων αυτών των εργοστασίων που κάποτε άνθιζαν και υπήρχε η σταθερότητα, η οικονομία, η εξέλιξη, η ανάπτυξη αυτής της πόλης, και όχι μόνο της πόλης και των γύρω χωριών. Η ιδιωτικοποίηση των νερών, ο πρωτογενής τομέας που έχει εξαθλειωθεί ιδιαίτερα με τη ζώνη Α που έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, δεν μπορεί σε συγκεκριμένο κομμάτι αρκετών χιλιάδων στρεμάτων να φυτέψουμε ούτε δέντρο. Εσκεμμένα λοιπόν οδηγούμε αυτή την πόλη στην καταστροφή. Δεν θέλουμε άλλη καταστροφή της Νάουσας, ούτε άλλο ολοκαύτωμα. Γιατί το σημερινό αυτό που συμβαίνει με τον νέο κόσμο να φεύγει στο εξωτερικό και να έχουμε πτυχία, ανθρώπους νέους με πτυχία, και να τους θέλουμε σερβιτόρους στα τουριστικά θέατρα και στα νησιά, αυτό πραγματικά όχι απλά μας απογοητεύει. Αυτό έπρεπε να δουν οι κυβερνώντες έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά προτίμησαν το θρόνο, το μετάλλιο. Εύχομαι να είναι τα τελευταία τους και εύχομαι να τα καμαρώνουν στα σπιτάκια τους, να μην πούμε στις επαύλεις τις οποίες κατέχουν, και πουθενά άλλου. Πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς που μας έχουν τελειώσει, ξεκινώντας πρώτα τοπικά. Συμπαθέστατος κατά τα άλλα, και ο ένας ο δήμαρχος και ο άλλος, υπάρχει πάντα διάλογος και πάντα επικοινωνία. Αλλά δεν εκφράζει.
6: Εγώ δεν τα πάω καλά με τους δημάρχους, δυστυχώς, κυρία Τρεβελή. Γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα δημαρχεία, ξέρω πώς δίνουν εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
7: Ακριβώς.
6: Ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τις πλεκτάνες, με τη διαφθορά, και κανονικά θα έπρεπε η ΑΔΕ, ο Πιτσιλής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όλοι αυτοί που υπερκοστολογούν γενικά, θα έπρεπε να περνάνε από χίλιους ελέγχους και να μπαίνουν στη φυλακή αν είναι παράνομοι. Που είναι παράνομοι. που η υπερκοστολόγηση πάει σύννεφο. Όταν βλέπουμε τώρα να χτίζουν νηπιαγωγεία 15 και 20 εκατομμύρια, τι νηπιαγωγεία είναι αυτά, και μας λένε είναι βιολογικό το τσιμέντο. Τι χαζομάρες ακούμε σε αυτή τη χώρα.
7: Δυστυχώς έχουν μεθοδεύσει όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα να υποστηρίζουν δημάρχους, να αλληλοϋποστηρίζονται για να μπορούν να τους φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι αυτοί που έχουν λάβει και μια θέση και ένα αξίωμα, να το πω έτσι, είναι αναγκασμένοι, γιατί το απαιτεί η Νέα Δημοκρατία από αυτούς, να τρέξουν για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβει ο απλός κόσμος που θέλει να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει, να ψηφίσει συνειδητά όμως, όχι ασυνείδητα, γιατί βολεύτηκε κάποιος ή τακτοποιήθηκε κάποιος. Δεν μπορούν να τους τακτοποιήσουν όλοι. Και επιτέλους, να υπάρχει και αξιοκρατία. Ούτε φωτογραφικές οι προσλήψεις ανθρώπων μέσα στους δήμους, οπουδήποτε. Πρέπει να σταματήσει. Και αυτό πώς θα σταματήσει? Όταν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται ένας που δεν έχει καμία σχέση με κάποιο επάγγελμα, για παράδειγμα είναι γεωπόνος, να διοικήσω το νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το διοικήσω, όσους τίτλους και αν έχω. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, η σύμβουλή του μάλλον, γιατί δεν νομίζω να το σκέφτηκε ο πρωθυπουργός αυτό, έχει αντιληφθεί ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μόλις τις συγκρούσεις που δέχεται εκ των έσω και ιδιαίτερα από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους του, γιατί να τα πούμε και αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι που είναι μικρή η κοινωνία και όλοι έχουμε να πούμε κάτι και να μεταφέρουμε κάτι κτλ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και μέσα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ είναι που θέλουν και τη σταθερότητα, θέλουν την πόλωση. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι εξορμήσεις, αυτά τα μετάλλια, ο θρόνος και γενικότερα μια κοινωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι άλλη. Και ελπίζω τουλάχιστον ο απλός κόσμος, όταν θα είναι να μπει μπροστά, να μιλήσει, ας μιλήσει με την ψήφο. Ας μιλήσει με την ξεκάθαρη, με τη λογική, με τη συνείδηση. Ναι. Και εδώ θα έχουμε και τα εστράπελα και προεκλογικά, γιατί κύριε Σερέτη, όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε έτσι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τι εκστρατεία είναι αυτή με τα μετάλλια και με τις περικεφαλαίες, ιδιαίτερα του Σπυρίδων Γεωργιάδη, γιατί πραγματικά καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή, θα ήθελα να δω και όλους αυτούς τους
6: τρέλα, τρέλα, με πιάνει τρέλα εμένα τώρα το που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ, μια λέξη πολύ σημαντική πλέον στην Ελλάδα, και επειδή γνωρίζω κιόλας ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στον αγροτικό κλάδο και πάνω στον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί καλός ή κακός, πάρα πολλοί υπουργοί, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προσωπική μου άποψη, μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους, σε εισαγωγικά να τους εξαγοράσουν, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη. Θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω τον παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολέψουν το παιδί σου, και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Απ' τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: «Έλα μωρέ, και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο», αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Τον είχαν δώσει στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό, που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες, την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξυλώσανε κιόλας, να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
7: Δυστυχώς, έτσι όπως τα λες, κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. Όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα, που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων, σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων, όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα, και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό, χωρίς να παράγει τίποτα, και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, που πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής. Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαλλιό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές, διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των οπεκεπάδων, των φραπέδων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις και μέχρι προχθές έγινε και στο Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάστησαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάει λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβαζε και αυτός και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πώς πάει αλυσίδωτα όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Όλα αυτά τα κατασχεμένα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω στον κόσμο να μπορεί να συντήρηθεί? Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το δικείο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα, στη Βουλγαρία? Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό? Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια στον παραγωγό? Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη. Την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμόγια, απατεώνες και πολιτικάντιδες? Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας? Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί, γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν αλληλοστηρίζουμε ένας τον άλλον? Και φυσικά, θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και αποζημιώσεις που δίνονται πολύ καθυστερημένα, υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν. Και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών, που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του να μπει και να πει ότι έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για το συνελληνά μας?
6: Τελικά όμως οι αγρότες, με όλο αυτό τον αγώνα που δώσαν όντως αγώνα, τους το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτη. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο, γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επί οίκια, να λίγο 2 ώρες, 4 ώρες με την αστυνομία συνεννόηση, να κλείσουμε το δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε το δρόμο ή δεν θα τον κλείσετε. Αποφασίστε.
7: Ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει. Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, όλες τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, μπλοκ και τα λοιπά, να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Οι ίδιοι τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω, διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν. Αλλά φεύγουν γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος, αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγχωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα μαζί σας ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
6: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ λέει στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει χίλια δίκια η κυρία Δήμητρα Τρεβελή, ότι το κράτος λέει δεν κάνει τίποτα για τους αγρότες. Καλλιεργούμε λέει βιομηχανικά ροδάκινα, μας τα παίρνουν 30 λεπτά το κιλό και αν πας λέει στο σούπερ μάρκετ θα το δεις 7 ευρώ. Και σε ομιλία λέει που επισκέφτηκε το χωριό μας, είπα λέει γιατί δεν πιέζεται τις βιομηχανίες να μας δώσουν παραπάνω χρήματα και μου απάντησε δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. Και ρωτάω εγώ εσάς κυρία Τρεμπελή, είναι δυνατόν να αναγκάζουν, γιατί το ζω εγώ και με άλλα προϊόντα και με άλλα φρούτα, λαχανικά και πάει λέγοντας και με τη λαχαναγορά, το πόσο πουλάνε οι άνθρωποι τα προϊόντα τους και πόσο τα βρίσκει ο Έλληνας καταναλωτής στο ράφι. Είναι αυτό που λέμε, το ξέρετε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο μεγάλη διαφορά έχει τιμή. Τι ακριβώς έχετε να πείτε γι' αυτό?
7: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είχαμε και εμείς, καλλιεργούσαμε κοντά στα 100 στρέμματα βιομηχανικό ροδάκινο. Φυσικά δεν θα μπω πλέον στη διαδικασία κάθε χρονιά να σκέφτομαι γιατί να τα δίνω 30 λεπτά, 26 και να κάνουμε παζάρια δηλαδή πάνω στο κιλό, ενώ στην ουσία στο ράφι έχει την δεκαπλάσια τιμή και πάει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία και η κομποστοποίηση και είμαστε εξαγωγή σε η πρώτη παγκόσμια κλπ. Όλα αυτά φαντάζουν τραγικά για έναν παραγωγό και πραγματικά εδώ θέλουμε τη βοήθεια όλων των αγροτών, όλων των παραγωγών, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό ροδάκινο. Οι μελέτες λένε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, με 10 τουλάχιστον, το πολύ σας λέω εγώ, θα έχουμε το 1 τρίτο της παραγωγής του βιομηχανικού ροδακίνου. Τι σημαίνει αυτό? Ή θα μπούμε στη διαδικασία να φέρνουμε απ' έξω από μια άλλη χώρα, μπορεί να είναι και τρίτη χώρα. Μπορεί να είναι και από τη Μερκοσούρ, κύριε Σερέντη, μπορεί να είναι και από την Ινδία, μπορεί να είναι από την Κίνα. Γιατί θα μου πείτε, γίνεται κάποιος έλεγχος αυτή τη στιγμή στα προϊόντα που μπαίνουν μέσα, σε αυτή τη χώρα?
6: Όχι, φυσικά.
7: Τα εισαγόμενα.
6: 1% ελέγχουν.
7: Όταν δεν απαιτεί, καταρχήν ο Αγροτικός Σύλλογος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνει θέση σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα για να εξασφαλίζει, να κάνει δηλαδή διασπορά κινδύνου της παραγωγής του. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από συλλογικότητες μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις, μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες κτλ. Μεμονωμένα δεν ακούγεται κανένας. Το έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς προέδρους αγροτικών συλλόγων ότι πρέπει να ελέγξουν πού παραδίδουν με βάση τα τιμολόγια τους. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τόσο μεθοδευμένα και τόσο καλωστημένα όλα αυτά τα σενάρια που δυστυχώς θα έχουμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις. Θα μου πείτε, και μόνο αυτό μπορεί να συνεχίσει να κρατάει την παραγωγή του ο παραγωγός? Όχι βέβαια. Δεν θα ψήνομαι εγώ όλη μέρα στο χωράφι και να βάζω παραπάνω, να κάνω έξτρα δουλειές, εργασίες για να μπορώ να συντηρήσω αυτή την παραγωγή και ο άλλος να έχει ελικόπτερο και να κάνει βόλτες, ο βιομήχανος, και πρέπει να πάρει σοβαρή τοποθέτηση. Και πρέπει να αυξήσει την τιμή. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, και να ζητήσει χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς για ενίσχυση να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η καλλιέργεια. Να συντηρηθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε παραμορφωμένα στον νομό Πέλλας. Έχουμε όχι μόνο εκεί, και στον νομό Αιμαθίας και σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ξέρες βέργες, έχουμε όλα αυτά είναι από την εγκατάλειψη. Γιατί όταν εγώ εγκαταλείπω το χωράφι μου, θα πάει, θα διαχυμάσω οποιοδήποτε εντομάκι το οποίο θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική μου καλλιέργεια που την έχω ήδη καταστραμμένη, αλλά και όλων των υπόλοιπων γειτόνων. Είναι εστία. Είναι μια εστία μόλυνσης και για τις γύρω περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον, η μείωση των δραστικών ουσιών. Ποιος έχει 200 ευρώ να ραντίσει και να ψεκάσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία και να πληρώσει ένα κάρο λεφτά που δεν του φτάνουν πλέον, δεν δίνουν πίστοση όλοι οι φαρμακάδες, να το πούμε έτσι, τα αγροεφόδια κτλ. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμα και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι οι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολυδέδαλο και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Ποιος μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
6: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει, σε έναν κτηνοτρόφο. Δίνει σε έναν κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
7: Δεν φταίει ο παραγωγός, αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3, δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε, σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελά τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
6: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάνανε ό,τι κάνανε θα μπορούσαν. Εγώ έχω γνωστό ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, κυρία Τρεμπελή, να τα λέω και αυτά, τι να κάνω.
7: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αν και περισσότεροι από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ, είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά? Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό. Όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός, να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Θερέτη? Να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να φτύνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες, αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται, όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολλοί.
6: Ναι, και εδώ πέρα ένα λεπτό όμως, εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπελή, αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού. Τώρα, επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
7: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες, που πραγματικά... να δώσουμε έτσι τα εύσημα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν κύριε Σερέτη αυτή τη στιγμή, να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα και να σκεφτούν ξεκάθαρα να μπουν στη διαδικασία της ψήφου. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ποσοστό που αναφέρουμε, που υπάρχουν όντως κύριε Σερέτη, των αγροτών, παραγωγών, οι οποίοι εσκεμμένα και εις γνώσεις του κάνανε ό,τι κάνανε, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι. Λίγοι είναι. Εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στον περισσότερο κόσμο που είχε αποχή από την εκλογική διαδικασία και επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τρώμε πλέον επεξεργασμένα σκουπίδια. Είτε είναι αγρότης είτε είναι καταναλωτής, θα πρέπει να το αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει. Θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε. Τι γίνεται, κύριε Σερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
6: Τώρα τελειώσαμε, τώρα πάει, τώρα τι, τώρα έγραψε game over η οθόνη. Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε. Τώρα, καληνύχτα τώρα. Τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ. Θα έρχονται οι εισαγωγές. Θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας, γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και θα λέει πού είναι οι κότες και πού είναι ο Μπαξές. Ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές. Δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
7: Κύριε Σερέτη, ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ένας πολιτικός και μοναδικός ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα.
6: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που μου πάνε στον Προμαχώνα και μου κλείνουν να πούμε το τελωνείο για 2 ώρες και για 3 ώρες, πιστεύουν ότι κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί οι αγρότες πλέον που καταλάβανε, συνειδητοποίησαν ότι φτάσαμε στο σημείο και δεν υπάρχει ανατροπή, δεν κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Τι περιμένουν δηλαδή? Αποδέχθηκαν το ότι τους τελείωσαν και περιμένουν με ανοιχτή παλάμη ένα τελευταίο ψίχουλο να τους πετάξουν πριν τις εκλογές για να το πάρουν και να πούνε ευχαριστώ. Και σας ρωτάω ευθέως, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά, είναι και 55. Θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο. Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι?
7: Δύσκολη ερώτηση με βάζετε, κύριε Σερέτη.
6: Θα ξαναδείξουν το λάθος πρόσωπό τους?
7: Πιστεύω ότι θα κάνουν την αλλαγή. Θέλω να είμαι και είμαι αισιόδοξη, είμαι θετικός άνθρωπος κύριε Σερέτη και πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή θα τους κοπεί το χέρι.
6: Τι δηλαδή, ότι δεν θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία τώρα βγει και τους δώσει τα λεφτά για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γι' αυτό δεν τους τα δίνουν, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουν προεκλογικά για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
7: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική, αυτή είναι η μεθόδευση αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει, να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, κύριε Σερέτη, πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία.
6: Κανονικά, ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίναν οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον Υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε. Θέλετε να κάνετε κάτι σωστό, θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο, το δρόμο όταν τον κλείνεις, τον κλείνεις για να δείξεις ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε τον δρόμο και μετά τι? Και μετά τι, που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
7: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
6: Και τι έκανε, πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε?
7: Πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Σχοινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
6: Εντάξει, τότε...
7: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
6: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω και οι αλληλείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί, όλοι αυτοί του πρωτογενή τομέα, όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εδώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση.

0: σε αυτή τη χώρα.
1: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του.
0: Εγώ να πω μεγάλο κουράγιο έτσι σε όλους τους παραγωγούς. Κρατάτε γερά, αλλάξτε σελίδα όσοι κάναμε το λάθος. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όχι ότι έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Ρεσέρα, λίμωνο. Αλλά όταν συνυπάρχουμε και με ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι όλους αυτούς τους εγκληματίες, γιατί πρόκειται περί εγκληματικές οργανώσεις όλο αυτό. Καταστρέφονται οικογένειες κάθε μέρα, κόσμος αυτοκτονεί. Μην ξεχνάμε αυτοκτονίες, μην ξεχνάμε τους πήραν τα σπίτια, τα παιδιά τους φύγαν στο εξωτερικό. Όλο αυτό είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού έθνους. Εδώ έχουμε μια σύγχρονη γενοκτονία, μιας που είχαμε και τις ημέρες για τη γενοκτονία. Και κλείνοντας να ευχηθώ σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλους τους νέους μας που δίνουν και ξεκινάνε αύριο πανελλαδικές εξετάσεις, δεν ξεκινάνε ένα άλλο μεγάλο ταξίδι, αλλά και για αυτούς που δεν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, που παραμένουν στον τόπο τους, που έχουμε παιδιά εδώ που θέλουν να ακολουθήσουν και το επάγγελμα του πατέρα τους, των γονέων τους, που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
1: Ολοκληρώστε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κυρία Τρεβελή.
0: Τίποτα δεν τελειώνει. Καλό κουράγιο, δύναμη, καθόλου άγχος.
1: Και τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι.
1: Υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρεβελή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τρεβελή. Δεν έχω άλλο χρόνο. Βάζω και το τραγουδάκι να παίζει από κάτω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτελο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη 1. Δώσ' το, δώσ' το. Δώσ' το τραγούδι, δώσ' το. Έλα εκεί στην Μπέλα, βάλτε μυαλό. Κάνατε ήρωα τον Άδωνη, ξυπνάτε ρε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά.

0: DAZN Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Διέλα αντιδράσεων ξεσηκώθηκε στη Βουλή εξαιτίας μιας νέας ρύθμισης που τοποθετήθηκε ευνηδιαστικά σε ένα εντελώς άσχετο νομοσχέδιο, προκαλώντας σφοδρές καταγγελίες για αδιαφανείς και φωτογραφικές νομοθετικές μεθοδεύσεις. Η επίμαχη διάταξη ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για την μόνιμη μετάταξη στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών όσων δημοσίων υπαλλήλων εργάζονται ήδη εκεί προσωρινά με απόσπαση και μάλιστα κατά παρέκκληση κάθε άλλου ισχύοντος νόμου. Το αποτέλεσμα που αναμένεται θα είναι η μονιμοποίηση από την πίσω πόρτα, καθώς με αυτή την κίνηση παρακάπτονται οι αυστηροί κανόνες ελέγχου και αξιολόγησης του δημοσίου. Η άγρια βεντέτα που είχε συγκλονίσει τη Γαστούνη όταν το περασμένο Φεβρουάριο ένας περιπτεράς και ο γιος του ξυλοκοπήθηκαν με λωστούς από Ρωμά επειδή τόλμησαν να σταματήσουν μια κλοπή, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά με νέα τροπή, δηλαδή την εξιχνίαση της μαφιόζικης επίθεσης που ακολούθησε ως εκδικητική αντίπινα, καθώς η αστυνομία κατάφερε να λύσει τον γρίφο του εμπρισμού που κατέστρεψε ολοσχερώς το νέο υποκατασκευή μίνι μάρκετ του ίδιου θύματος μέσα στον Μάιο. Οργανωμένο σχέδιο από 5 Ρωμά, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι 15 και 16 ετών, αποκαλύπτει η έρευνα. Οι δράστες είχαν προμηθευτεί εγκαίρως βενζίνη από την Αμαλιάδα και πυρπόλησαν το μαγαζί, ενώ ένας από τους ενήλικες εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου, περιπολώντας με το αυτοκίνητό του για να εξασφαλίσει τη διαφυγή τους. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου, οι οποίοι προχωρούν σήμερα σε δυναμικές συγκεντρώσεις, βλέποντας πάνω από 35.000 στρέμματα στα Τενάγη Φιλίππων να έχουν μετατραπεί σε απέραντη λίμνη και να μένουν ακαλλιέργητα. Βουλιάζει κυριολεκτικά το έφορο έδαφος. Οι επιστήμονες κρούν το κόνδωνα του κινδύνου, καθώς η υπεράντληση και η συνεχής αποστράγγιση οξυδώνουν το ιστορικό τυρφώνα στο υπέδαφος της Πεδιάδας, προκαλώντας συνολική καθίζηση της περιοχής έως και 7 μέτρα. Οι αποζημιώσεις που δίνει η πολιτεία αποτελούν απλά ημίμετρα που κλείνουν τα μάτια στην γενεσιουργό αιτία. Να μετατραπεί σε έλους κινδυνεύει η περιοχή. Εκδόθηκε στη Γαλλία ο 39χρονος hacker με το ψευδώνυμο Venom, ο οποίος βρισκόταν στο μικροσκόπιο υπηρεσιών από 3 Ηπείρους και είχε συλληφθεί το περασμένο Νοέμβριο έπειτα από κινηματογραφική έφοδο στο διαμέρισμά του στην Νίκαια. Στο στόχαστρο του FBI αλλά και της δίωξης κυβερνοεγκλήματος βρέθηκε ο 39χρονος για την πώληση κακόβουλων λογισμικών κατασκοπίας όπως το Venom Rat και το Pandora, μέσω των οποίων οι αγοραστές αποκτούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστές, υποκλέπτοντας κωδικούς και προσωπικά δεδομένα. Αιματηρό επεισόδιο στο υποτίθεται πιο ασφαλή σημείο του πλανήτη σημειώθηκε σήμερα, καθώς ο τρόμος χτύπησε την Ελβετία ύστερα από άγρια επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ. Σκηνές απόλυτου πανικού και 4 τραυματίες συνθέτουν το σκηνικό της τραγωδίας που σημειώθηκε το πρωί, με έντρομους πολίτες να τρέχουν να σωθούν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν άμεσα την περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλνουν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης πως ο δράστης φώναζε Αλλαχού Ακμπάρ την ώρα που χτυπούσε τα θύματά του. Επιβεβαιώθηκε το σενάριο θανάτου του 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε χθες νεκρό σε αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού στο άτυχο παιδί. Το τέλος του παιδιού ήρθε από ρευματοκλοπή. Γι' αυτό η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 43χρονης ιδιοκτήτριας παρακείμενου σπιτιού, η οποία είχε περάσει παράνομα ηλεκτροφόρο καλώδιο μέσα από το νερό. Ο καιρός σήμερα στην Αττική παρουσιάζεται γενικά αίθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια
6: και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι. Δεν μπορεί, κύριε Χαουκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόκη, να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
2: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
10: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
11: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης, μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
12: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στα κατώρα σου. Τότε θα σε σκοτώσω,
11: αλλά εσένα, ναι. Λία, σε παρακαλώ.
12: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
11: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
13: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
11: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
13: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
11: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
13: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
11: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
13: Τι φωνάζεις, βρε.
14: Μη φωνάζεις. Βάλε το χέρι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, Γαβύλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο.
1: Δίνες τη λύπη πρόσωπο χαράς. Έκανες το τίποτα θρησκεία. Έκανες τα πάντα αναφοράς.
0: Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5 είμαστε μαζί να ανοίξουμε τη συζήτηση, να ακούσουμε τις απόψεις σας. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 η ώρα έχουμε τις εκπομπές να σου δείχνουμε καθημερινά νέα κουρέματα για όλους εσάς, για όλους τους απογοητευμένους, για όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν βρει λύση. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Και κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα ανοίγουν οι πλατφόρμες, οι ηλεκτρονικές, TikTok, όλα αυτά, social, αυτά, και έχουν μια δίωρη συζήτηση κοινωνική, πολιτική. Τα λέμε απλά και ανθρώπινα, όχι κομματική, πέρα από χρώματα και κόμματα. Την περασμένη φορά μπήκαν πάνω από 100.000 και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, 40.000 ταυτόχρονοι θεατές.

0: η ανάξη.
1: Ε?
0: Η ανίκανη.
1: Τι πες?
0: Η άξιστη.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Τα καθάρματα.
1: Για ποιους λες, Δρακίμων?
0: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ρύθμιση σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρμαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απέδευτοι.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, χθες κάναμε μία ερώτηση, μία απλή ερώτηση. Κοιτάμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Αυτή ήταν η ερώτηση και έγινε το έλα να δεις. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ, μείναν πάρα πολλές γραμμές. Θα συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε λοιπόν. 2-17-18.000 και 694-363-54-51. Θα ασχοληθούμε σήμερα με τα θέματα που αφορούν την κοινωνία. Από μένα δεν περίμενα να σας κάνω υψηλή πολιτική. Εγώ είμαι ένα απλό παιδί, καθημερινό που εργάζομαι και έχω φτιάξει αυτή εδώ την εκπομπή. Δευτέρας, Παρασκευή, 4-5, που δίνω τις γραμμές σε όλους σας, ακούγονται πάντες. Εξειδικεύομαι 32 χρόνια στα τραπεζικά δάνεια, εκπροσωπώντας πάντα τους ιδιώτες οφειλέτες. Έχουμε εκπομπές Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 στο Alert και βέβαια είναι αναρτημένες μας όλες τις εκπομπές και στο site μας www.μπορείς-να-το-σώσεις.gr με μια λέξη και στα προφίλ μου και στο TikTok. Καθημερινά ανακοινώνουμε κουρέματα που θα ανακοινώσω και σήμερα για όλους εσάς που ταλαιπωρείστε, που δεν μπορείτε να βρείτε λύση από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Ένας παλιός φίλος, πριν περίπου κάνα μήνα, 1,5, είχε πάει κάπου αλλού, μου λέει ρε, εσύ δεν το ήξερα. Του λέω τέλος πάντων, λέω λύθηκε, όχι, μου λέει σε θέλω. Μου είπε τάδε, του τάδε και τα λοιπά. Ήρθε πριν 1,5 μήνα, αποτέλεσμα, εγκρίθηκαν τα πάντα και πήρε και μείον 52.000 ευρώ. Ένας φίλος, λέω το παιδί το ήξερα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πολλοί από εσάς που είστε ταλαιπωρημένοι, πολλοί από εσάς που δεν έχετε βρει λύση, μην τα παρατάτε, δεν αξίζει τον κόπο. Πάρτε 2-10-49-64-5-69 να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για εσάς. Είτε μένετε στον Κορυδαλλό, είτε μένετε στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και πιο μετά και από τις δημόσιες οφειλές και από τις δημόσιες οφειλές και από τις τράπεζες. Να πούμε ότι και με τις δημόσιες οφειλές και το χρέος του δημόσιου τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ σκληρά. Γιατί βλέπουμε μεγάλη αύξηση. Ένα 700 περίπου υπόχρεοι βρίσκονται ήδη με την πλάτη στον τοίχο. Οι διαδικασίες κατασχέσεως είναι στο στάδιο πλησιασμών, ενώ 2.300.000 είναι στο προθάλαμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα τι μιλάμε. Έχουμε αύξηση στα χρέη, αυξήθηκαν στα 3 δις από 2,1. Έχουμε σχεδόν 7% αύξηση από την περσινή αντίστοιχη περίοδο που ήταν 2,8 δις ευρώ. Άρα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρετε τα χέρια, τα τηλέφωνα και να καλέσετε 2-10-49-64-569, γιατί εκεί τι μπορούμε να κάνουμε. 240 δόσεις και να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Γιατί και στο φιλαράκι αυτό, ένα απλό παιδί δεν είναι κάτι δηλαδή να πει στον επιχειρηματία. Αυτό το κάναμε και στις δημοσιοφιλές κούρεμα και στα δάνεια κούρεμα. 55-57.000 ευρώ στο σύνολο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν τελείως απογοητευμένος, έτσι. Α, όσοι σαν και εσάς βλέπετε σε αυτή την υπόθεση τον εαυτό σας, πάρτε πληροφορίες, ενημερωθείτε 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Μίλησα και με τη μητέρα και μου λέει χίλια ευχαριστώ, παιδί μου. Όλα καλά. Άρα καταλαβαίνετε ότι για αυτή την υπόθεση που ο άνθρωπος αυτός ήταν, πώς να σου το πω τώρα, ήθελε, σχεδόν τα είχε παρατήσει. Θα μείνει στο σπίτι, θα κουρευτούν και τα δάνεια και όλα καλά και όλα ωραία σε πολλές χαμηλές δόσεις. Τι να παραρρυθμίσουμε όσοι φιλέσει 12. Το κάναμε στο 2,40 που για μένα είναι το καλύτερο. 2,40 να γίνονται δημόσιες οφειλές. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ελπίδα. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Είτε έχεις δάνεια, είτε έχεις δημόσιες οφειλές, είτε έχεις πληστηριασμό, είτε έχεις κατάσχεση, είτε έχεις διαταγή πληρωμής. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε πραγματικά. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα, ενημερωθείτε. 3 διαφορετικά σημεία, Νίκαια, Κορυδαλλό και Μαρούσι. Μπορούμε να σας υποδεχτούμε σε ένα φιλικό περιβάλλον. Θα ακούσουμε προσεκτικά και με σεβασμό την υπόθεσή σας και θα σας δείξουμε το μοναδικό δρόμο που σας συμφέρει εσάς. Έστω και αν εσείς δεν έχετε πάει καλά μέχρι τώρα. Και βέβαια υπάρχει τηλεφωνικό ραντεβού για όλη την Ελλάδα. Έχουν πελάτες σε όλη την Ελλάδα, έχουν πελάτες σε όλη την Ευρώπη. 2-10-49-64-569, το τηλέφωνο που θα σας σώσει. Πάμε στα πολιτικοκοινωνικά και υπαρχόμαστε μετά για τα δάνεια και για τις ρυθμίσεις. Να σου πούμε άλλες 2-3 περιπτώσεις που σας ενδιαφέρουν. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα 54 τετραγωνικά μέτρα στο Παγκράτη που πουλείται στις 120.000 ευρώ. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί και εκεί πάλι να καλέσει 210-49-64-569. Και βεβαίως, αν κάποιος πουλάει ένα κινητό ή ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα κινητό ή έχει κάποια λεφτά, εμείς πιστεύουμε ότι στα ακίνητα είναι πιο σίγουρα τα λεφτά και κανένας δεν έχει χάσει και αγοράζοντα τα ακίνητα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα ακίνητα φτηνά για όσους σας, για όσους από εσάς ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα ακίνητο. Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Παιδιά, μιλάω εγώ.
2: Μάλιστα, κυρία Βαγγελία, εσείς.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή, όλοι υπέροχοι.
2: Να είστε καλά.
3: Αλλά εμένα δεν με βοηθάτε καθόλου.
2: Τι να κάνουμε σε εσάς.
3: Είναι η τρίτη φορά που παίρνω τηλέφωνο, ναι. Και μια απάντηση δεν παίρνω.
2: Τι θέλετε.
3: Τι πρέπει να κάνω.
2: Για ποιο θέμα.
3: 1η Μαΐου έβαλα την τελευταία δόση.
2: Ναι.
3: Του δανείου που είχα πάρει.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά πάω και ξαναπάω,
2: ναι.
3: Να πάρω το καθαριστικό που λένε αυτό το εξοπλητήριο.
2: Ναι.
3: Και μου λένε δεν βγήκε και εκείνο και τ' άλλο.
2: Μάλιστα. Έχετε κάνει γραπτός.
3: Κάτι μου λέει αυτό.
2: Έχετε κάνει γραπτός αίτημα.
3: Τι να κάνω.
2: Γραπτός το αίτημα να ζητάτε τα χαρτιά αυτά, γραπτός τα έχετε κάνει. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές, κυρία Βαγγελία. Έχουμε μιλήσει, σας έχουμε βοηθήσει. Απλά πρέπει να ακούσετε, σας λέμε και να μην κάνετε τα δικά σας. Πάμε. Το αίτημα, το χαρτί το έχετε ζητήσει γραπτός.
3: Ποιο χαρτί εννοείται.
2: Την εξοφλητική, καλή μου κυρία. Την εξοφλητική την έχετε ζητήσει γραπτός.
3: Το εξοφλητήριο.
2: Ναι.
3: Πάω και ξαναπάω και
2: ακούτε,
3: μου λένε μια...
2: Με ακούτε που μιλάω. Αφήστε αυτά τα πάντα εσείς. Θέλετε να σας δώσουμε τη λύση. Θέλετε να σας πω τι πρέπει να κάνετε.
3: Πείτε μου.
2: Άρα η απάντηση είναι ναι. Λοιπόν, θα πάμε και θα κάνουμε το αίτημα γραπτός. Παρακαλώ, όπως θέλω αυτό. Και είναι υποχρεωμένοι να σας αποσκομίσουν. Εντάξει, γραπτός. Λοιπόν, εντάξει κυρία Ευαγγελία, γραπτός.
3: Να σου πω κάτι, αγόρι μου.
2: Ορίστε.
3: Τώρα τελευταίο αυτή απάντηση που μου δώσανε.
2: Ναι.
3: 13 το μήνα να πάω το πάρω.
2: Μάλιστα.
3: Μου είπα αυτή.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει.
3: Άσε το κλέψιμο που έχει πέσει μου.
2: Λοιπόν, επειδή έχουμε και άλλες γραμμές, ακούστε με λίγο. Την εξοφλητική τη ζητάμε γραπτός. Εντάξει. Γραπτός. Θα πάτε εκεί και θα πείτε να κάνω ένα αίτημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γραπτός, κυρία Βαγγελία.
3: Εκεί.
2: Στην τράπεζα, μάλιστα. Εντάξει. Και αν δεν τα καταφέρει, θα βάλουμε έναν συνεργάτη δικό μου να σας βοηθήσει.
3: Να σου πω κάτι πριν κλείσει. Επειδή δούλευα στο ΚΕΠ, μπορώ να κάνω κάτι από εκεί.
2: Ό,τι λέω θα κάνετε, κυρία Βαγγελία. Ό,τι λέω. Δεν έχει καμία δουλειά το ΚΕΠ. Ό,τι σας λέω. Εκεί, στο χώρο.
3: Θα πάω στην τράπεζα και θα πω ότι θα κάνω αίτημα γραπτό.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
3: Και πού να το κάνω εκεί μέσα.
2: Μάλιστα.
3: Μα.
2: Γεια σας. Γεια σας.
4: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου.
2: Παιδιά, όταν σας συμβουλεύουμε, να κάνετε αυτά που σας λέμε όμως, έτσι.
4: Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
2: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε άλλη μια φορά, να το ακούσει η κυρία Ευαγγελία και όλοι οι φίλοι που έχουν εξοφλήσει ένα δάνειο. Αν το δάνειο δεν είναι ενυπόθηκο, δεν έχει προσημείωση δηλαδή με λίγα λόγια, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που ζητάμε αυτά τα χαρτιά. Καλό θα είναι να τα κάνει ένα δικηγόρο αυτό για να μην έχει τα πηγενέλα. Όμως κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν και ένα σύμβουλο, μπορεί να μην έχουν την αμοιβή, μπορεί πολλά μπορεί. Τέλος πάντων, μπορείτε να πάτε μόλις να κάνετε ένα γραπτό έτοιμο και να πείτε 1, 2, 3. Θέλω 1, 2, 3. Και είναι υποχρεωμένοι να σας προσκομίσουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αν όμως δεν κάνετε αυτό που σας λέω, θα παίρνετε και θα ξαναπαίρνετε και θα σας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, τρεις συγκεκριμένες διαδικασίες. Τώρα τι θα λέει το αίτημα είναι μια άλλη υπόθεση, έτσι. Απλά σας εξηγώ, επειδή εμείς είμαστε επαγγελματίες στο είδος και με 32 χρόνια προϋπηρεσίας στις πλάτες μας, κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα γραπτός. Προχτές πάλι ανακοινώσαμε ένα κούρεμα. Πανηγύρισε ο άνθρωπος, λέω μην πανηγυρίζεις καθόλου. Θα το πάρουμε και γραπτός. Μου λέει μαμά του, λέω. Και το έχουμε και γραπτός. Μα μου λέει ρε Γαβρίλη, ότι δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Θέλω να είναι γραπτός. Να είμαστε φίλοι όλοι. Μου κοίταγε ο άνθρωπος. Μου λέει πολύ τυπικός. Βεβαίως είμαι πολύ τυπικός. Να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά είναι 100%. Ψυχο εμπιστοσύνη, μου λέει. Το πήραμε και το χαρτί αυτό. Συγκεκριμένες δουλειές κάνουμε. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι αυτά είναι λίγο ιδιαίτερα θέματα και δεν είναι τόσο απλά. Πάω στην κυρία Μαρία, εκεί στη φίλη μου που είναι στο ταμείο. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα, παιδιά, για να προστατεύσετε τα χρήματά σας. Μην έρθουν αύριο και σας πούνε άμμουξε άλλα 10 χιλιάρικα. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη κανέναν. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξοφλήσει και μετά από 2 μήνες λέει «Α, όχι, είναι άλλα 10 χιλιάρικα». Και εγώ σας λέω, είναι πολύ σημαντικά, καλέστε 210-49-64-569. Βιοποριζόμαστε από αυτή τη δουλειά, θα ζητήσουμε μια αμοιβή, η οποία είναι λογική, πιστεύω, κατά την άποψη δική μου, να ολοκληρώσουμε σωστά αυτές τις διαδικασίες. Αν δεν θέλετε, θα τις κάνετε μόνοι σας, κοιτάξτε εσείς την ευθύνη. Είναι απλά τα πράγματα.

0: Γιατί έχουμε τις δυσκολίες μας, έχουμε και τις τράπεζες που πιέζουν, έχουμε την καθημερινότητα. Γιατί μια απλή ερώτηση που έκανα, πότε ήταν τελευταία φορά που πήγα το σύνολο και δύο τιμές, έγινε χαμός, το τηλέφωνο ήταν συνεχόμενο, άνθρωποι αγανακτισμένοι, οικογένειες πιεσμένες. Συνταξιούχοι να λένε δεν βγαίνουν μήνας και ξέρετε κάτι. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο να ακούει θεωρίες. Δηλώσεις, πού είναι οι δηλώσεις, θέλω τις δηλώσεις, μπαρμπαρίς. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο να ακούει θεωρίες. Πολύ θεωρία, πολύ πείμα. Θέλει να μιλήσει για τη ζωή του, για την πραγματικότητά του. Θα σας πω ότι μου είπε χτες ένας άνθρωπος στο γραφείο. Θα μείνετε μαζί μας, εδώ λέμε πραγματικές ιστορίες και το βράδυ της Δευτέρας λέμε ιστορίες πραγματικές, όχι μουσαντένιες. Θέλει την πραγματικότητα ο πολίτης. Γιατί άλλο να βλέπεις αριθμούς στην τηλεόραση και άλλο να πνίγεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ την πείνα σου και την οικονομική σου δυναμία. Είναι άλλο πράγμα να βλέπεις πίνακες στην τηλεόραση και άλλο ένα πράγμα να πηγαίνεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και να λες πότε πήγε τόσο ρε παιδί μου. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε δηλώσεις. Δηλώσεις. Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις και η πείνα στο σούπερ μάρκετ πάει και έρχεται.
1: Μέσα στους δρόμους μονικιά...
0: Έχουμε σωτήρες πολλούς. Κάνε εργάτη ρε, πάρει κανένας εργάτης. Όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Και ποιος θα δουλέψει ρε. Ποιος θα κάνει να δουλέψει, υπάρχει ρε. Γι' αυτό λέμε οι εργαζόμενοι με το τεμπελοκοπρόσκυλα που λέω εγώ. Ρε, υπάρχει κανένας εργάτης, κανένας που να θέλει να δουλέψει, υπάρχει. Όλοι οι πρωθυπουργοί θα γίνεται. Καθίστε ρε.

Είμαι στις ανοιχτές γραμμές. Θα συνεχίσουμε την απλή ερώτηση. Ρωτήσαμε χτες ότι ξέρεις εσύ, πας στο σούπερ μάρκετ. Πότε είναι τελευταία φορά που κοίταξες τιμές και δεν έπαθες εγκεφαλικό? Λοιπόν, τώρα το συνεχίσουμε λίγο. Θέλω να μου πείτε, ποιο προϊόν σας έχει σοκάρει περισσότερο? Το γάλα, το λάδι, το ρεύμα, τα ενίκια? Τι σας έχει γονατίσει περισσότερο? Και να πούμε και μερικές αλήθειες εδώ, έτσι. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα παραμένει πολύ χαμηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό μισθό. Την ίδια ώρα όμως, τα τρόφιμα ανεβαίνουν, τα ενίκια ανεβαίνουν, η ενέργεια ανεβαίνει, το κόστος ζωής ανεβαίνει. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Ο πολίτης προλαβαίνει την ακρίβεια ή η ακρίβεια προλαβαίνει τον πολίτη? Για πείτε μας τη γνώμη σας. 2-17-18.000. Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις μέσα στο πόνο. 2-17-18.000. 2-17-18.000. Τρεις φορές το είπα, το ξαναλέω. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγα στο μάρκετ και δεν κοιτάγα τις τιμές? Και τελικά, ποιο από όλες αυτές τις αυξήσεις, ποιο προϊόντα, ποιες υπηρεσίες είναι αυτές που σας έχουν γονατίσει πραγματικά, που λέτε τέλος, γεια σας? Μου είπε λοιπόν κάποιος θες φίλος ότι ήταν μάρτυρας σε ένα γεγονός στο σούπερ μάρκετ, σε ένα περιστατικό. Ένα ζευγάρι, μόνο που δεν ήρθε στα χέρια, γιατί ο ένας τον άλλο, βγάλει το αυτό, βγάλει το αυτό, βγάλει το αυτό, δεν είχαν με λίγα λόγια άνθρωποι και τσακωνόντουσαν. Τι θα αφήσουνε? Ξέρετε πόσα ζευγάρια έχουν χωρίσει λόγω οικονομικής αδυναμίας? Και τον κοίταγα, μου λέει δίπλα ήμουν. Και τσακωνόντουσαν, γιατί ο καθένας θέλει να πάρει τα δικά του και γινόταν το ένα δύο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης.

Άρα το ερώτημα που θέτουμε είναι, ποιο από όλα τα προϊόντα από τις υπηρεσίες είναι αυτό που σας έχει γονατίσει περισσότερο? Τι είναι αυτό που δεν μπορείτε να παλέψετε? Το γάλα, το λάδι, το ρεύμα, τα ενίκια? Τι σας έχει γονατίσει περισσότερο? Τα ενίκια δεν είναι ακριβά. Ένα διάρρη γύρω στο χιλιάρικο, δεν είναι πολλά. Ένα χιλιάρικο το διάρρη, 700 σάρικα μπαίνει μέσα σε όρο, κάνεις άλλη μια δουλειά, πας στο χιλιάρικο, εντάξει, μια χαρά είσαι.

0: ανακοινώθηκε το νέο έργο του James Bond. Το ξέρουμε τον James Bond, έτσι. Ψάχνανε για ηθοποιό. Το ξέρεις αυτό, Θοδωρή? Ανακοινώθηκε ο νέος πρωταγωνιστής του James Bond. Έχουν περάσει πάρα πολλοί ηθοποιοί. Δεν πήραν κανέναν και πήραν τον Έλληνα που ενοικιάζει ένα κίνητο στην Αθήνα. Είναι ο νέος ηρωάς του James Bond. Περνάει από καταιγίδες. Το στεγαστικό, ρε παιδιά, τι συζητάμε τώρα? Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Θέλω να μου πει ένας νέος άνθρωπος με 1100 μισθό, που δεν παίρνει κανένας από στα 1100, πώς θα φύγει το πατρικό σπίτι, πώς θα κάνει οικογένεια, πώς θα νοικιάσει σπίτι όταν ακούτε 700 και τα 800 για ένα διαμέρισμα? Και μετά μπορούμε, γιατί οι νέοι δεν κάνουν παιδιά. Ας βγουν οι νέοι άνθρωποι στις γραμμές, θέλω να ακούσουν πραγματικότητα. Και ξέρετε που οδηγεί όλο αυτό, όλη αυτή η κατάσταση, γιατί που οδηγεί? Στο να μην υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να καλύψει τις βασικές υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει φράγκο, είμαστε στεγνοί, πώς το λένε, αυτό μου λένε. Είναι έτσι τα πράγματα. Εσείς οι νέοι, εσείς που πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ, εσείς που αντιμετωπίζετε την ακρίβεια καθημερινά, μήπως είσαστε μίζεροι και τελικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το τραβάτε? Πού αντιμετωπίζετε προβλήματα εσείς? Μήπως είστε λίγο μίζεροι? Για να δω τι λέτε εσείς. Γιατί εμείς λέμε, οι άλλοι λένε, εμείς έχουμε ανάπτυξη, εμείς πάμε καλά. Πάμε καλά. Ανάπτυξη υπάρχει χώρα και είναι και παράδειγμα η Ελλάδα ανάπτυξης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Υπάρχει γενικώς υπάρχει έτσι μια μουρμουρίτσα, κάποια μουτράκια. Αλλά μην τα μεγαλοποιούμε, πρέπει να είστε ευχαριστημένοι. Δεν είστε? Γιατί γελάς, ρε? Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί εδώ το θέμα τώρα είναι η φτωχή με τους πλούσιους. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Πώς παραγγέλνει ο φτωχός. Δηλαδή, εσύ τώρα, ο πλούσιος, συγγνώμη, τώρα εσύ δηλαδή που ανοίγεις το ψυγείο και κοιτάς και βλέπεις άδεια ράφια, γιατί έχει πάει 22 του μηνός, φως, νερό, τηλέφωνο, γεια σας. Ακούστε πώς παραγγέλνει ο πλούσιος.
1: Έλα μέσα, ρε Μανώλη. Διαταγάς.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα?
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό?
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρέψε.
1: Όχι,
2: βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Ναι, μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη.
0: Ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη. Θα τσιμπήσει. Λοιπόν, 2-17-18.000. Θα συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Πότε είναι η τελευταία φορά που πήγα στο συμβούλιο και δεν είδα τις τιμές? Δεν σε ενδιαφέρει? Όσο να έχουν, μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Και τελικά, τι είναι αυτό που πραγματικά δυσκολεύει την οικονομική σας κατάσταση? Ποιο είναι το βασικά του προϊόν? Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν ήταν αύριο εδώ στη γωνία ο Υπουργός Οικονομικών και Τουρκία, του λέγατε, κύριε Υπουργέ, άλλαξε ποιο? Το ρεύμα, το ενίκιο, τα τρόφιμα? Τι, ποιο είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο? Έχουμε εδώ τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Υπουργό Οικονομικών. Και σου λέει, έλα, ρε, πες μου, ρε Μάκη, πού δυσκολεύεσαι? Τι θα του λέγατε? Θα λέγατε ποιο προϊόν? Ποια κατάσταση, ποια υπηρεσία? 2-17-18.000, θα ανοίγω το τηλέφωνο για 2-3 λεπτάκια, γιατί θα πάμε στην οικονομία μετά περισσότερο, γιατί χτες τα πάμε όλα και η οικονομία δεν είπαμε τίποτα. Λοιπόν, είμαστε μια χαρά, δεν θέλω να είσαστε μίζεροι και θέλω να μου πείτε πραγματικά ότι είστε ευχαριστημένοι και βεβαίως αν έχετε κλείσει και διακοπές 3 μήνες. Και για τις προπληρώσεις που θα πάτε, σε ποιο νησί θα πάτε. Αυτά θέλω να το ακούσω σήμερα. Για πάμε.
3: Ναι, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Γιάννης από Αθήνα. Κοιτάξτε, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, γιατί πηγαίνω εγώ ο ίδιος, με εισόδημα γύρω στα 1500. Μάλιστα. Το πολύ, και δουλεύω γερά, μπορώ να πω. Ναι. Να σας πω, αυτό που με έχει σοκάρει πιο πολύ είναι αφενός τα ενίκια. Τα ενίκια, οι τιμές των ενοικίων.
0: Είστε παντρεμένος εσείς?
3: Όχι ακόμα, δεν είμαι παντρεμένος.
0: Α, είστε ελεύθερος. Ένα λεπτό.
3: Αλλά δίνω ενίκιο.
0: Ένα λεπτό περίπτερα. Λοιπόν, ναι. Άρα είσαστε ελεύθερος, δεν έχετε παιδάκια, σωστά?
3: Δεν έχω, όχι. Συζείτε
0: ή που μένετε με ενίκιο? Είσαστε...
3: Όχι, μένω στο ενίκιο.
0: Μόνος σας.
3: 580.
0: Ένα λεπτό να τα ακούσει ο κόσμος, θα τα πείτε ένα λεπτό για να δώσουμε λίγο το προφίλ. Άρα ένας άνθρωπος που παίρνει 1500 ευρώ δίνει 500 ευρώ στο ενίκιο. Σας ακούω τώρα, πέστε μου.
3: 580 600. Μαζί με τα κοινόχρηστα, 580 600. Στο... μεταξύ ΜΕΘ και Παγκρατίου είναι το σπίτι.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να μας πείτε το μέρος.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Μέσκι, ναι.
0: Έχετε 900 ευρώ να ζήσετε. 30 ευρώ την ημέρα, δεν φτάνουν.
3: Ακριβώς. Με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχουν 300 ευρώ φόροι, υπάρχουν λογαριασμοί που περιμένουν από τον λογαριασμό του κινητού που δεν μπορώ να τον αποφύγω με τίποτα. Καταλαβαίνετε. Από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, οι οποίοι έχουν μέσα τα πρόσθετα και τα υπόλοιπα.
0: Άρα, καλέ μου φίλε, τι θα ζητάγεις εσύ από τον
3: Υπουργό. Τι θα ζητούσε από τον Υπουργό, να μειώσει αμέσως τους φόρους. Οι φόροι αυτή τη στιγμή σε κάθε ευρώ είναι 46%.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή τα 46 cents του ευρώ που κερδίζω τα δίνω στο κράτος. Και ανάθεμα να ξέρω και τι τα κάνει το κράτος αυτά τα 46 cents.
0: Okay.
3: Ναι. Αυτό ήθελα να πω και παρακαλώ τον Υπουργό να
0: ανακούει τους φόρους.
3: Οι φόροι
0: μάλιστα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε
3: και πάμε. Κάτι ακόμα θέλω να πω, ότι στα ξένα κράτη που η μισθή είναι διπλή, η αγοραστική δύναμη είναι ακόμα μεγαλύτερη
0: μάλιστα.
3: από τη δική μας.
0: Αγοραστική δύναμη εννοεί ο φίλος ότι με ένα ευρώ παίρνει ένα πακέτο τσιγάρα στο εξωτερικό, με ένα ευρώ παίρνει μισό πακέτο τσιγάρα. Καλά το λέω, ξέρω τι λέω.
3: Δεν ήθελα να πω για τα τσιγάρα, ήθελα να πω ότι.
0: Αγοραστική δύναμη, φίλε μου, κατάλαβα.
3: Μετράει η αγοραστική δύναμη, μετράει όχι μόνο πόσα παίρνει, μετράει τι μπορεί να αγοράσει μόνο.
0: Αυτό δεν είπα τώρα, φίλε μου. Ναι. Αυτό είπα.
3: Πολύ λαϊκά. Σωστά τα λέτε.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Πάμε. Εδώ τα λέμε λαϊκά, δεν δίνουμε εδώ πέρα εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Ό,τι να δώσουμε, δώσαμε. Πάμε. Τι εννοούμε αγοραστική δύναμη. Παίρνω ένα χιλιάρικο τώρα και με ένα χιλιάρικο μπορώ να αγοράσω ένα πακέτο τσιγάρα. Παίρνω 1,5 χιλιάρικο τώρα, αλλά δεν μπορώ να αγοράσω ένα πακέτο τσιγάρα. Άρα με λιγότερα χρήματα έχω λιγότερες υπηρεσίες, με περισσότερα πάλι λιγότερες. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο μας.
0: Καλησπέρα σας.
4: Μ' ακούτε?
0: Έλα, Εβία, πάμε.
4: Από Ευαγγελία σε Ευαγγελία σου πάμε σήμερα. Τέλος πάντων, εκεί που ζορίζομαι πολύ είναι με το ρεύμα, γιατί ζω με 200 ευρώ το μήνα. Μ' ακούτε έτσι?
0: Ναι, ναι.
4: Και επειδή μένω σε ένα υψόμετρο κοντά στα 1000 μέτρα, ας έρθουν εδώ να μου το κόψουν το ρεύμα. Δεν πρόκειται να πληρώσω γιατί δεν μπορώ, δεν βγαίνω. Ας έρθουν να μου το κόψουν. Θα ζω με κεράκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκη Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Μαγγελιό.gr. Σχέδιο πολυεπίπεδης πίεσης και στραγγαλισμού της Κούβας. Οικονομικές κυρώσεις, δευτερογενείς ποινές σε ξένες εταιρείες. Πολιτική απομόνωση και σενάρια εσωτερικής κατάρρευσης. Τι αποκαλύπτουν ανώνυμοι αξιωματικοί για τη στρατηγική της Ουάσιγκτον. Μακελιό.gr, μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε.

Αυτή η οικονομική αδυναμία και η απεσιοδοξία, γιατί όταν δεν έχεις να πληρώσεις τα απαραίτητα, όταν τα παιδιά σου πιέζουν, όταν στην πολυκατοικία σου λέει αρέσει τα κοινόχρηστα, όταν έχει το λογαριασμό του ρεύματο και παίζουν το κυνηγητό, αυτό όλο δημιουργεί ένα ψυχολογικό βάρος μεγάλο και βέβαια έρχεται να γίνει τι. Υποχρεώσεις έρχονται και πρίμουν τον πολίτη και στο τέλος δεν μπορεί ο άνθρωπος να καλύψει ούτε τις βασικές υποχρεώσεις. Και θα πούμε τώρα πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που πίστεψαν ότι το είχαν τελειώσει όλα, κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί έχουν απογοητευτεί. Είπαμε την πρώτη ιστορία, αλλά θέλω να πω και θέλω να το πω καθαρά. Ο κόσμος έχει κουραστεί αφωνές. Δεν θέλει άλλους καυγάδες στα πάνελ. Θέλει λύσεις, θέλει αποτελέσματα. Θέλει να ξέρει αυτή τη στιγμή. Το σημαντικότερο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα ζήσει, πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά του, πώς θα πληρώσει το ενίκιο, πώς θα σταθεί όρθιος. Γιατί η κοινωνία πιέζεται. Και όταν πιέζεται η κοινωνία, αρχίζει η ανασφάλεια. Αυτή είναι η θέση μου και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Εγώ χτες είχαμε δημοτικό συμβούλιο στον Κορυδαλό και μετά είχαν τα ΚΑΠΗ στο Βέγκος μια εκδήλωση και μίλησαμε πάνω από 50 άτομα. Κανένας δεν μου μίλησε για κανένα άλλο θέμα εκτός από την οικονομική πίεση. Όσοι έχετε πραγματικό πάτημα στην τοπική κοινωνία, πραγματικό όμως, όχι έτσι μου το έπαιρνε που το άκουσαν, θα δείτε ότι ο κόσμος, ανεξάρτητα τι ψηφίζει, έχει οικονομικό πρόβλημα. Οι ίδιοι νεοδημοκράτες έρχονται και λένε ναι, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, αλλά το παραδέχονται και μπράβο, που αρχίζουν και παραδέχονται, γιατί αν δεν παραδεχτείς το λάθος, δεν πρόκειται για το διορθώσεις. Άρα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ο πολίτης δεν είναι κάτι άλλο από το πρόβλημα της καθημερινής του ανησυχίας για την επιβίωση. Θέλει να μάθει πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά του, πώς θα πληρώσει το ενίκιο, πώς θα σταθεί όρθιος. Πάνε και ψάχνουν βενζινάδικα που να είναι από άσο μπροστά να ξεκινά, όχι από δύο. Από άσο. Ποιο καλάδι είναι νοικοκυρά. Το καλάδι της κοκκινοσκουφίτσας έχει γίνει. Το μικρούλι αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία πιέζεται. Και όταν η κοινωνία πιέζεται, υπάρχει ανασφάλεια.

Και πολλοί τους δικαιολογώ που δεν έχουν επαφή με, με τον πολίτη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είσαι και στα κανάλια και να είσαι και στην κοινωνία. Έχω προτιμήσει να είμαι στην κοινωνία. Και θέλω τώρα να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά και θέλω να με ακούσετε πολύ προσεκτικά. Μία πραγματική υπόθεση. Ένας άνθρωπος με δάνειο 711.000 ευρώ. Τι είχε αυτός ο άνθρωπος? Είχε απορριπτική στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή είχε πάει στα δικαστήρια, τα χάσε. Έκανε εξοδικαστικό, το χάσε. Είχε πληστηριασμός, κάνε διαπραγματεύσεις, τις έχασε. Περισσότεροι θα έλεγαν, και εσείς που με ακούτε, θα έλεγαν εντάξει, τελειωμένη υπόθεση είναι. Τελείωσε. Και όμως δεν τελείωνε για μας.

0: Κι όμως αυτή η υπόθεση για μας δεν έχει τελειώσει. Με σωστές κινήσεις και διαπραγμάτευση, τελική συμφωνία, άκουστε τώρα. Από εκεί που ήταν σε 711.000 κινδυνεύαν τα πάντα και δεν έχει καμία μα καμία θετική εξέλιξη, φέραμε θετική εξέλιξη και το δάνειο το πήγαμε στα 150, δηλαδή στις 711.000 στις 150. Του κάναμε κούρεμα όλα τα χρήματα από τις 711.000 στις 150. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι παραδίδονται πριν καν ενημερωθούν. Μην αποφάσετε μόνοι σας ότι χάθηκαν όλα. Πρώτα ενημέρωση και μετά απόφαση.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Πάμε σε μια άλλη ακόμα περίπτωση. Πραγματική ιστορία, με πραγματική οικογένεια, άνθρωπος καθημερινής και διπλανής πόρτας. Οφειλεί 302.000 ευρώ στον πληστηριασμό. Κούρεμα 120.000 ευρώ. Η οικογένεια που ζούσε με καθημερινή ενόχληση και φόβο θα τα χάσει όλα. Τελικά όμως είδε σε εμάς και βρέθηκε η λύση. Αλλά τι κρατάμε? Ότι πολλές φορές υπάρχει δρόμος εκεί που ο κόσμος βλέπει τείχο. Εκεί που χρωστάς 302.000 και βλέπεις ότι θα τα χάσεις όλα, καλείς το 210-49-64-569. 210-49-64-569 τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα, όχι σε λίγο, τώρα θα πάρεις. Και 210-49-64-569 να δεις αν και εσύ μπορείς να βρεθείς σε μια τέτοια ευνοϊκή θέση. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά όσοι με παρακολουθείτε Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 Μάχη FM, όσοι μας βλέπετε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8 με 9 και όσοι έχετε τη χαρά και μπαίνετε στις πλατφόρμες 9.30 ώρα κάθε Δευτέρα, βλέπετε ότι καθημερινά ανακοινώνουμε και νέα κουρέματα σε ανθρώπους που πραγματικά είχαν αποφασίσει να τα παρατήσουν γιατί δεν έβρισκαν πουθενά λύση. Εκεί λοιπόν που οι άλλοι δεν έβρισκαν λύση, εμείς πετύχαμε κουρέματα. Πετύχαμε τα 711.000, τα κάνουμε 150 και 402.000 να κουρέψουμε 120.000. Άρα, μήπως εσύ ο επόμενος που πρέπει να καλέσεις στο 210-49-64-569. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος. Κάνε την πρώτη κίνηση και εγώ θα σε βοηθήσω πολύ. 210-49-64-569. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα.

voicenews.gr, ένφυ επί 3. Έρχονται ακόμα δύο νέοι φόροι ακινήτων το 2027, προφανώς μετά τις εκλογές. Την πλασιάζει το κόστος του σπιτιού σου. Ο κύριος Μητσοτάκης, σας διαβάζω ακριβώς πάντα από συντάθρα και εσείς βγάζετε δικά συμπεράσματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί το 19 ότι θα μείωνε τον ένφυα κατά 34%, ενώ τελικά το μείωσε κατά 10%, με το τέχνασμα της αύξησης των εγκειμενικών αξιών. Τώρα όχι μόνο δεν μειώνει, αλλά σχεδιάζει επιπλέον χρεώσεις που θα επιβάλλονται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για δίθεν τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία όμως δανείζεται όλα τα αποθεματικά της στο κράτος. Voicenews.gr, μπείτε μέσα και διαβάστε το άρθρο.

Και τα ερωτήματα που τίθονται και τίθονται από τον απλό πολίτη είναι ότι μπορεί σήμερα ο πολίτης να σταθεί οικονομικά. Πολλές φορές κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, μπορεί σήμερα ο πολίτης να σταθεί οικονομικά. Βλέπω ότι οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Και είναι φοβισμένοι γιατί βλέπουν ένα μέλλον αβέβαιο για αυτούς, για τους γονείς τους, για τα παιδιά τους. Και ότι βλέπουν μια πίεση τελευταία χρόνια, έχει πιεστεί ο πολίτης. Και αναρωτιέμαι, ποιο είναι το μέλλον? Ξέρετε τι μου λένε? Αν σας πω ότι μου λένε στους δρόμους, είναι το 1/1000 από αυτά που λέω εγώ εδώ. Έρχονται και μου λένε πολλοί ότι η μεσαία τάξη τελικά θα στηριχτεί ποτέ. Υπάρχει στήριξη? Γιατί εμείς εδώ σε αυτές τις εκπομπές, εμείς εννοώ τον εαυτό μου, δεν θέλω να κάνω κομματική εκπομπή. Θέλω να κάνω μια εκπομπή που να ακουμπάει πάνω στα προβλήματα της κοινωνίας. Και εκεί είναι αυτό που θέλουμε, και την συμμετοχή. Και συνήθως εσείς πάντα ανταποκρίνεστε. Γιατί δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο η ενέργεια, δεν είναι μόνο τα φροντιστήρια. Είναι πολλά που οι γονείς στεναχωριούνται που δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους, ενώ πραγματικά θα ήθελαν να τους τα προσφέρουν. Άρα, ειλικρινά στεναχωριέμαι, και να σας πω και κάτι άλλο. Και πολλές φορές δακρύζω όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι εκεί. Απλά προσπαθώ, γιατί είναι απελπισμένοι, είναι απογοητευμένοι. Απλά προσπαθώ να μην το δείχνω, γιατί θέλω πάντα να τους δίνω κουράγιο, γιατί για μένα τίποτα δεν τελειώνει. Και ότι όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα με τη βοήθεια του Θεού λύνονται. Όλα.

Πολλές φορές μας παίρνετε και μας εμπιστευόσαστε και καλά κάνετε. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι κάθε μια περίπτωση είναι ξεχωριστή και ψάχνουμε την κατάλληλη λύση για τη δική σας περίπτωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε και βέβαια να καταλάβετε ότι όταν είστε στο Χαβρίλο το Χαλκιώτη με τα 32 χρόνια εμπειρίας, το λέω για να αισθανθείτε εσείς περισσότερο ασφάλεια για κανένα λόγο. Καταλαβαίνετε ότι για όλα τα λάθη που έχετε κάνει τα τελευταία 5, 6, 7, 8 χρόνια, ζητάτε από έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να τα κλείσει όλα σε 10 μέρες. Ρε παιδιά, θέλει και λίγο υπομονή. Θέλει λίγο υπομονή. Γιατί όλοι ξέρετε, μου λέτε, εσύ θα το λύσεις, εσύ θα το κλείσεις, εσύ θα το λύσεις, εσύ θα το κλείσεις. Και τα κλείνουμε και τα λύνουμε τα περισσότερα από αυτά. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί ήδη εσείς έχετε χειριστεί την υπόθεση με τον χειρότερο τρόπο και προσπαθούμε να αλλάξουμε. Προσπαθούμε να πούμε ότι, κοίταξε να δεις, υπάρχει και αυτή η λύση, να δούμε και αυτό, να δούμε και εκείνο. Άρα πρέπει καταρχήν πάνω απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι εσύ δεν πρέπει να μένεις με το άγχος στο μάχη. Πάρε ένα τηλέφωνο και να το δούμε μαζί. 2-10-49-64-5-69. Μη φοβάσαι την τράπεζα. Αυτό που πρέπει να φοβάσαι είναι την δική σου συμμετοχή και ότι το χειρότερο πράγμα είναι να μην κάνεις τίποτα. Αν έχεις λοιπόν ένα δάνειο, αν έχεις δημόσιο φιλί, αν έχεις διαταγή πληρωμής, έλα μαζί να το σώσεις πριν σε πάρει από κάτω. Το δάνειο δεν λύνεται με προσευχές, λύνεται με τηλέφωνο και με ραντεβού. Και να σας πω κάτι, μην περιμένεις το κουδούνι να σου χτυπήσει ο δικαστικός επιμελητής. Προλαβέ το πριν γίνει το κακό. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 2-10-49-64-5-69. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Ποιο είναι αυτό? Όλα τα πράγματα, όλες οι ειδήσεις γίνονται για το λογαριασμό. Έχεις δένειες καθυστέρηση. Το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε ξαναλύσει. Μη φοβάσαι. Πάρε ένα τηλέφωνο γιατί η λύση μπορεί να υπάρχει και θα στην πει μια έμπειρη ομάδα με 32 χρόνια εμπειρία στις πλάτες μας. Αν δεν μπορείς να το πληρώσεις, μπορείς να το σώσεις. Το έχουμε κάνει για εκατοντάδες πολίτες. Και να σου πω κάτι. 2-10-49-64-5-69. Τρία διαφορετικά σημεία είναι και Κορυδαλό και Μαρούσι και βέβαια και με τηλεφωνικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-5-69. Καλέστε τώρα και δεν θα το μετανιώσετε ποτέ.

Άρα τι λέμε, μην ψάχνεις λύση στο ίντερνετ. Πάρε τηλέφωνο τώρα, μάθε τι δικαιούσαι εσύ προσωπικά. 210-49-64-569. Αν έχεις πρόβλημα με δάνεια και με δημόσιες οφειλές. Έχουμε κάνει και στις δημόσιες οφειλές μεγάλα κουρέματα. Σώσαμε περιουσίες που ήταν έτοιμες να χαθούν. Σώσαμε επιχειρήσεις που ήταν έτοιμες να κλείσουν. 210-49-64-569. Διαδώσε αυτό το τηλέφωνο σε όλη την Ελλάδα. Για αν εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα τώρα, έχεις πάντα στην παρέα σου έναν φίλο ή μια φίλη, ένα συγγενή που έχει προβλήματα και κλαίει και στεναχωρεί, θα χάσει την περιουσία του. Πες το μας πάρει ένα τηλέφωνο, ακούς και τη δική μας γνώμη. Ένα τηλέφωνο μπορεί να σώσει μια ζωή. Και όταν λέω μια ζωή, εννοώ όλη την οικογένεια. Και δεν είναι υπερβολή. Το έχουμε δει να γίνεται πάρα πολλές φορές. 210-49-64-569. Κάλεσε τώρα. Ενημέρωσε τους φίλους και τους γνωστούς. Τώρα.

χρωστάς, πνίγεσαι, μην το αφήνεις. Πάρε τηλέφωνο τώρα και σώσε το σπίτι, την επιχείρηση και τη ζωή σου. Έχεις δάνειο σε καθυστέρηση. Μην κρύβεις από το τηλέφωνο. Σήκωσε εδώ και βρες λύση τώρα. Τράπεζες, φαν, πίεση. Υπάρχει τρόπος να ανασάνεις. Κάλεσε τώρα και μάθε τι μπορείς να πετύχεις. 2-10-49-64-569 για όλους εσάς. Μπορείς να το σώσεις, όπως λέμε για Δευτέρα και Παρασκευή στις εκπομπές μας. Με ένα τηλέφωνο ξεκινάει η λύση για το δάνειό σου. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Ρύθμιση, προστασία, λύση. Πάρε τώρα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569.

Το φαν δεν περιμένει. Εσύ τι περιμένεις? Πάρε το τηλέφωνο πριν είναι αργά. 2-10-49-64-569. Σου παίρνουν τον ύπνο τα χρέη. Πάρε μας τώρα. 2-10-49-64-569. Όχι αύριο, όχι κάποια στιγμή. Τώρα. 2-10-49-64-569. Εσύ ενημέρωση συγγενής σου. Χρουσάς στην τράπεζα? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει λύση και ξεκινάει με μια κλίση. 2-10-49-64-569. Μην αφήσεις τους άλλους να αποφασίζουν για το σπίτι σου. Πάρε τώρα ένα τηλέφωνο και απάλεψέ το. 2-10-49-64-569. Αν το δάνειο σε γονάτισε, σήκωσε όρθιος. Πάρε μια βαθιά αναπνοή και πάρε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα.

0: Δεν πρόκειται να σας πουλήσουν ποτέ. Έχουμε δώσει τις εξετάσεις και τις έχουν περάσει με άριστα. Έλα στη μεγάλη αγκαλιά του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Σε αυτήν την αγκαλιά είναι όλοι χαμογελαστικοί, κανένας δεν κλαίει. Μπορούμε να διώξουμε τα δάκρυα από το πρόσωπο και να φέρουμε χαρά, ευτυχία και οικονομική ευρωστία. Φτάνει απλά να κάνεις το πρώτο βήμα εσύ. 2-10-49-64-5-69. Κάνε ένα εσύ και τα υπόλοιπα σε μένα. Ξέρω πώς πρέπει να γίνει. Ξέρω τα μονοπάτια, ξέρω τα στενά, ξέρω πότε μπορεί να αξίζει ταχύτητα και πότε να πατήσω φρένο. Εσύ πάντως θα είσαι ασφαλής. Είσαι στο καράβι, είσαι στο λιμάνι, φυσάει, η κακοκαιρία, αλλά το παιδί φωνάζει μπαμπά, φοβάμαι. Πες μέσα, ρε, θα του πεις εσύ. Είναι ο Χαλκιώτης του τιμόνι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. 2-10-49-64-5-69. Η πρώτη νίκη ξεκινάει από εκεί. Μείνετε μαζί μας, ακολουθήστε Στέφανος Γύρος, Ραδιομακελάριδες. Φιλιά πολλά.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Σεύρων στην παραχώρηση περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, υπέβαλαν οι εταιρείες Σεύρων και Hellenic Energy, ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το αίτημα, η Σεύρων πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Φοβάμαι ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμό, εκτίμησε μιλώντας στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ 12 ναυτικών μιλίων και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίγια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξεπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη τραγωδία στη Ζαγορά Πηλίου, όπου γονείς αντίκρισαν νεκρό το 9χρονο παιδί τους μέσα στο σπίτι, είχε ήδη παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του. Ηλεκτροπληξία και πνιγμό στα αίτια θανάτου του άτυχου 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών μετά την νεκροψία που διενεργήθηκε. Η επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να εντείνονται σε πολλαπλά μέτωπα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 drones και προχώρησαν σε πλήγμα κατά Ιρανικής βάσης, ενώ από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έθεσαν στο στόχαστο Αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς να διευκρινίζουν το σημείο. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι απόθυσε επιθέσεις με πυράβλους και drones, ενώ καταγράφονται και αναφορές για πλήγματα σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Οι Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολά, παρά την κατάπαυση πυρός που θεωρητικά έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην Κεντρική της Τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των drones για την απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, αναφέρει το CNBC. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Mach FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.

0: και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή, καλή αυγούλα. Ρέσεις! Τι το κάνατε εδώ πέρα, ρε! Τι κράτος είναι αυτό, ρε! Τι κάνετε, ρε! Βγάλατε όλους τους συμμορίτες έξω από τις φυλακές, τους αρχιδολοφόνους, αρχιφωνιάδες, τους αρχιτρομοκράτες. Τι είστε, ρε! Φιλές πλάχνη γαλάζιοι, πράκτορες και πράκτορες. Τι είναι αυτά, ρε! Σε ποια χώρα ζούμε? Βγάλανε έξω τις ερυθρές ελληνικές αξιαρχίες. Μπράβο! Και ισανότερα, να βγάλετε και το φάρμακο χέρι έξω. Να συνεχίσει τις δολοφονίες και τα συμβόλαια θανάτου πληρωμή. Ούνα μου χαθείτε από εκεί, παλιά άνθρωποι.
1: Με τη βροχή το χέρμα πίζει στη πληγή. Ο πόνος γίνεται καρφή.
0: Εμπρός, ρε. Εμπρός στην Κιώνα, στον Παρνασσό, να πάρουμε τα όπλα να βγούμε στο βουνό. Αναστήσε τον Βελουχιώτη, τον Μπελογιάννη, αναστήστε όλους αυτούς, το Ζαχαριάδη, το σφάχτη του Μελιγαλά, το σφάχτη της Πηγάδας, το σφάχτη της Ταράτσας, στους Μολάους, το σφάχτη πάνω στο Κιλικής και βγάλτε τους όλους έξω. Και βρείτε και μια εφημερίδα να στέλνετε στις προκηρύξεις 17 Νοέμβρη. Βγήκε έξω ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Γιατί? Για να πάει να ψάξει για το που έχει κρυμμένο το 45 και τη γραφομηχανή. Ρε τους μπαγάσιδες. Ρε τους μπαγάσιδες. Κυρίες και κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο των 5. Εδώ θα ακούσετε την επικαιρότητα από άλλη άποψη, με άλλη μορφή, υπό άλλους διαλόγους και υπό άλλες κατευθύνσεις ειδησιογραφίας. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω. Δεν μου λέτε, ρε, μόρτιδες της πολιτικής. Το καλοκαίρι που πέρασε, για να δείτε ότι δικαιώνεται το μέσο και ότι δικαιώνονται τα μέσα όλου του μεγάλου πατριωτικού ομίλου που φτιάξαμε, υπάρχει καταρχήν ένας κλονισμός στην κυβερνητική διαφθορά. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στη Βουλή με την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της σύγχρονης καμόρας του οργανωμένου εγκλήματος. Μ' άρεσε που χρησιμοποιούσα εγώ αυτές τις λέξεις. Είχα ξεκινήσει από το 2020 να λέω, να μιλάω για καμόρα, κόζα νόστρα, μαφία, οργανωμένο έγκλημα. Και ξαφνικά το 2025, μετά από 4-5 χρόνια, θυμήθηκαν όλοι στη τυπική δημοσιογράφη να αναφέρουν τις λέξεις καμόρα, μαφία, κόζα νόστρα και ντραγκέτα. Άρα λοιπόν κάποιος είχε δίκιο. Είχε δίκιο το μέσο. Και τις τελευταίες 72 ώρες αυτή η μεγάλη πατριωτική, δημοσιογραφική, ενημερωτική και μηντιακή συσπήρωση του voicenews.gr, του μακελιό.gr, της εφημερίδας Μακελιό, τους Focus FM 103,6 και όλων των υπολείπων μέσω μαζικής ενημέρωσης που αριθμούν στα 9, έχουν προβεί σε σοβαρότατες αποκαλύψεις γύρω, κυρίες και κύριοι, όχι από τη σκανδαλολογία, αλλά γύρω από το βάθος σοβαροτάτων σκανδάλων διαφθοράς που διέπουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ δεν έχουμε εδώ σήμερα ούτε να κάνω το μεμψίμηρο, ούτε να αρχίσω τις μομφές, ούτε τις καταγγελίες, ούτε την κρίνια. Δεν μπορεί όμως να κυβερνιέται αυτός ο τόπος από την κυβέρνηση της καμόρας. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κατάσταση. Ο κόσμος έχει μείνει άναυδος. Και φοβάμαι πολύ, διότι το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ο κόσμος να πάθει ανοσία. Ανοσία στα σκάνδαλα. Και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Και να θεωρεί σαν τον ελέφαντα ότι η σφίκα που τον τσιμπάει ούτε καν την αισθάνεται. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Διότι η χώρα βουλιάζει στα αμέτρητα και σοβαρότατα σκάνδαλα, τα οποία θα σας τα παριθμίσω. Και δυστυχώς ο νεοέλληνας γίνεται σκληρόπετσος. Βαριέται τη μουρμούρα, βαριέται την κρίνια και σου λέει δεν γουστάρω πια να ακούω ενημερωτικά ραδιόφωνα. Θα ακούω μουσική, θα βάλουμε και μουσική. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να ακούσετε αυτά που σας αφορούν. Αυτά τα οποία κυρίες και κύριοι θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να έχουν πάει στην τσέπη σας. Και μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος. Από το καλοκαίρι η εφημερίδα μας, και δυστυχώς ήταν η μοναδική, δεν ακολουθήθηκε. Ούτε από τα μέσα του ίδιου αυτού πατριωτικού ομίλου, ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αποκαλύψεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ακολουθήθηκε, και αυτή είναι η πικρία μου. Ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας μας, να το βλέπετε τώρα μπροστά σας, διασπάθηση λέει κοινοτικών κονδυλίων, διασπάθηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα τα πούμε σε λίγο πια αυτά τα σκάνδαλα. Πόσα χρήματα δόθηκαν για αυτές τις ιστορίες. Αλλά θέλω να εκφράσω μια μεγάλη δημοσιογραφική πικρία. Όταν εμείς, σαν εφημερίδα Καθημερινή, πρωτοστατούσαμε στις αποκαλύψεις, όλοι σκόνταφταν σε ένα όνομα. Το όνομα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πυρακάκη. Επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το χειρίστηκε το Υπουργείο Οικονομικών, όλοι δεν έγραφαν ούτε μια κουβέντα για τον όσιο Κυριάκο Πυρακάκη. Και εμείς αναγκαστήκαμε και πήραμε όλο αυτό το άχθος, το φορτίο στην πλάτη μας. Και γράψαμε για τεραστίων διαστάσεων αποκαλύψεις με επιχειρήσεις και εταιρείες που πήραν και οικονόμησαν όλα αυτά τα χρήματα, ιεραρχικά πρώτες εταιρείες, για να μπορέσουν να τα ξεζουμίσουν και να μπορέσουν να φτιάξουν τα δικά τους ταμεία. Όχι ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, επιβίωσης και λαμογιών. Κανένας δεν ακολούθησε. Και τώρα έρχονται όλοι να μας κάνουν τους κοκοβιούς. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που πήραν εκείνο, που πήραν τ' άλλο. Και όταν εμείς τα γράφαμε, εσείς που ήσασταν? Κανένας, κυρίες και κύριοι. Κανένας. Και αυτή είναι μεγάλη πικρία. Αλλά και αυτή είναι μεγάλη δικαίωση. Και μιας εφημερίδας και μιας συγκεκριμένης εκπομπής όπως αυτή, που επιβιώνει στο βάθος του χρόνου κάνοντας αποκαλύψεις. Να τα απαριθμίσουμε. Να δούμε τι απασχολεί και πρέπει να απασχολεί σήμερα τον Έλληνα πολίτη. Εκτός από αυτή τη βρωμιά που κάνανε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, ενώ δηλαδή το θέμα της μείζωνος εθνικής σημασίας των υποκλοπών θα έπρεπε να έχει δοθεί σε κοινοβουλευτική προτεραιότητα, ούτως ώστε να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η προανακριτική επιτροπή, ούτως ώστε να κάνουν παρέλαση σε εξεταστική προανακριτική επιτροπή ή όπως αλλιώς λέγεται, κατά την διαβάθμισή της. Όλο αυτό, όλος αυτός ο συρφετός όλων των οτακουστών, των επαγγελματιών κακουργηματούχων, έτσι τους λέω εγώ, αυτοί που φέρουν το κακούργημα στην πλάτη τους, και ενώ έπρεπε να υπάρξει σοβαρότατος κοινοβουλευτικός έλεγχος, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο και καλύτερο τον αρχιγκάνγκστερ Μητσοτάκη, δίνει το ραπόρτο στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Εγώ τα είχα πει για τον Κακλαμάνη. Είχα πει ότι ο Κακλαμάνης, ο Νικήτας, θα είναι ο χειρότερος πρόεδρος της Βουλής. Και κάποιοι, όταν βγήκε πρόεδρος στη Βουλή, όταν εξελέγει, δωτός ουσιαστικά, άρχισαν όλοι να τον γλύφουν και να λένε καλές κουβέντες. Λες και εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ποιος είναι ο Κακλαμάνης? Ένας πολιτικός τυχοδιώκτης. Ένας αριβίστας. Ο οποίος ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά, όταν έπεφτε ο Παράς στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ακούσαμε και τον κύριο Σαμαρά σήμερα. Άλλος πατριωτικός λεβέντης αυτός. Όταν ο κύριος λοιπόν Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη για τα λεφτά του Κόκαλη και τη Siemens, τον ακολούθησαν κάποιοι περίεργοι τύποι. Και ίσως εξ αυτών ήταν και ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος Βουλής, ο θαμώνας του Κολονακίου, ο άνθρωπος που αντί για ζώνη στο παντελόνι, βάζει κορδόνι. Ο κορδονούχος. Ο κορδονούχος του Κολονακίου. Με την κορδόνα στο παντελόνι. Μήπως θέλετε να σας πω και κάτι άλλο που κάνει ο κύριος Κλαμάνης κάτω από τις νερατζιές, δίπλα απ' του πιτ, δίπλα απ' του πιτ. Θέλετε, κύριε Κακλαμάνη, να κόψετε τις κακές παρέες? Γιατί μου λένε και μου εκφράζουν και κάποια παράπονα. Κάποια αστυνομική ότι τους ενοχλείτε. Τους πειράζετε. Τους πειράζετε! Δεν είπα παρενοχλείτε, είπα τους πειράζετε. Νιώθουν άβολα. Κύριε Κακλαμάνη, πρόεδρε της Βουλής, σοβαρέψου και πάνω απ' όλα συμμαζέψου. Γιατί θα στο κατεβάσουμε το κορδόνι. Θα στο κατεβάσουμε το κορδόνι. Κορδονούχε του Κορονακίου. Κορδονούχε. Ο χειρότερος πρόεδρος της Βουλής. Ουσιαστικά είναι μεταφορέας και κομιστής των μηνυμάτων του αρχιγκάνγκστερ της Κάμορα, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος χτες πήγε στη Σπάρτη. Πήγε στην πατρίδα μου. Ο Παρασάνταλος. Τι πήγε να κάνει Σπάρτη, ρε? Τι πήγε να κάνει Σπάρτη, ρε, στη Λακωνία, στην πατρίδα μου, στην πρωτεύουσα της Λακεδαίμονος? Τι πήγες να κάνεις, ρε, εκεί πέρα? Να κοροϊδεύεις πάλι τον κόσμο? Αλλά δεν φταίς εσύ, ρε. Φταίνει οι πατριώτες μου στη Σπάρτη. Οι συμπατριώτες μου. Που μια ζωή σας έδινα 52, 55 και 60 και 65%. Και πήγε χτες στη Σπάρτη ο κύριος Μητσοτάκης. Για να κάνεις στήρες στη Σπάρτη, να τάξεις σε μια από τις πιο φτωχές πολιτισμικά, πολιτιστικά, ρημοτομικά, οικιστικά, οικονομικά, κοινωνικά υποβαθμισμένες χώρες, κράτη-χώρες, όπως λέγαμε παλιά. Γιατί Σπάρτη ήταν και παραμένει κράτος-χώρα, κράτος-πόλη. Αλλά δυστυχώς οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις εξευτέλισαν το σπαρτιατικό λαό. Εξευτέλισαν τη Λακωνία. Παράτησαν τους αγρότες στην τύχη τους. Στις πλημμύρες, στους καταποντισμούς, στις βροχές και στο γαλάζι. Και αφού γλυκάθηκαν μερικοί και πήραν πρώτα τις επιδοτήσεις, μετά, κυρίες και κύριοι, όταν άρχισε να φουσκώνει ο ιστορικός ποταμός Ευρώτας, τα έγιναν όλα λίμπα. Και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Είναι δυνατόν η Σπάρτη με τους κατοίκους απογόνους των αρχαίων Λακεδαιμονίων, του περήφανου και ατρόμητου σπαρτιατικού στρατού επί της εποχής της εθνικής επανορθώσεως και παλινόρθωσης του 1821, ο σπαρτιατικός λαός υπό τον Μετρόπη Μαυρομιχάλη και με παλικάρια όπως ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτρώνης και όλοι αυτοί οι οποίοι έξαν το αίμα τους για την πατρίδα, αυτή την ώρα να είναι χωρίς αρχαιολογικό μουσείο. Κι όμως η Σπάρτη, η πατρίδα της Λακεδαίμονος, την οποία επικαλούνται οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου όσον αφορά τη στρατιωτική τους ιδιοφυΐα των μεγάλων πολεμιστών της Σπάρτης, δεν έχει, κυρίες και κύριοι, αρχαιολογικό μουσείο. Δεν έχει αρχαιοθέατρο. Πάνε ουρούν, αποπατούν εκεί οι τουρίστες. Και μερικοί από αυτούς κλέβουν τα αρχαία αντικείμενα, τα βάζουν στην τσάντα και φεύγουν σαν τους κυρίους. Αυτή είναι η Σπάρτη που επισκέφτηκε χτες ο κ. Μητσοτάκης. Ήθελα να κάνω ειδική αναφορά γιατί είναι η πατρίδα μου. Με πιάνει θλίψη για μια πόλη, μικρή πόλη των 12 έως 15.000 κατοίκων, η οποία, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους δεν έχει ούτε φανάρια. Είμαστε σαν τα γαϊδούρια. Με νοήματα συνεννοούμαστε. Με νοήματα για το ποιος θα περάσει. Λες και είμαστε τα μουλάρια του Ελληνοαλβανικού πολέμου. Έλα, παίρνα, μ' ακούς? Έλα, παίρνα. Εσύ δεξιά, έλα και εσύ παίρνα. Έτσι είμαστε στη Σπάρτη. Χωρίς φανάρια. Χωρίς φανάρια κυκλοφορίας. Και να τα μόνο αυτό. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, στον ποταμό Ευρώτα, ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, ένας από τους μεγαλύτερους συνοικισμούς Ρωμά. Με το που έπαιρνε στην πόλη της Σπάρτης, τους έβλεπε στο αριστερό σχέρι. Έπαιρνες γεύση. Όπως επίσης η παραβατικότητα και εγκληματικότητα των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων έχουν ξεπεράσει τα κόκκινα όρια. Μια πόλη περήφανη, αλλά υποβαθμισμένη στο βάθος των αιώνων. Και πήγε ο κ. Μητσοτάκης, θες να γενιάσεις τι? Τι να γενιάσεις, ρε? Τι να γενιάσεις? Την Καστροπολιτεία, αυτά που έφτιαξε η κυρία Μενδώνη, τα οποία τα φτιάξατε σε 15 χρόνια, ενώ θα μπορούσατε να τα φτιάξετε σε 3 χρόνια. Ντροπή. Αλλά του έδωσαν το δώρο του. Τρεις και ο Κούκος θες στη Σπάρτη, κύριε Μητσοτάκη. Τρεις και ο Κούκος. Και πάμε στην κατά τη Νέα Δημοκρατία σκανδαλολογία. Είναι σκανδαλολογία η υπόθεση με τους μαθητικούς πίνακες της κυρίας Κεραμέως, με 150 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διατέθηκαν

Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να αποκαλύπτετε από το πατριωτικό Voice News ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν 32 εκατομμύρια περίπου ευρώ στον σύζυγο της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να φτιάξει μια εταιρεία η οποία ήταν ρημάδι? Πού ακούστηκαν αυτά? Και δεν σταματάει εδώ το υπόθεση της κατά τη Νέα Δημοκρατία σκανδαλολογία. Συνεχίζεται. Είναι δυνατόν να δίνουμε 500 εκατομμύρια ευρώ υπερτιμολογημένα για την υπόθεση των υδρομετρών? Ξέρετε πόσα χρόνια πριν το έχει αποκαλύψει αυτό ο πατριωτικός μας συνασπισμός των μεγάλων μηδιακών μέσων? 3 χρόνια πριν. Ο κύριος Σερέτης στο Focus FM. Και μετά και με τη δική μου παρουσία αναλύθηκε και με την παρουσία του κύριου Σερέτη στο τηλεοπτικό σταθμό Alert στο δελτίο του. Τότε δεν μιλούσε κανένας. Τα λεφτά φαγώθηκαν όμως. Και κανένας δεν έχει πάει φυλακή. Είναι δυνατόν να σύεται το Πανελλήνιο από την καταγγελία που έχει κάνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος για τα μαϊμού μεταπτυχιακά, για τα μαϊμού πτυχία, για τα μαϊμού διδακτορικά, ούτως ώστε κάποιοι να πληρώνουν για να μπορούν να μπαίνουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, δηλαδή στημένες εξετάσεις και στο ΑΣΕΠ. Πού είναι η αξιοκρατία? Αλλά αξιοκρατία υπάρχει μόνο για τα παιδιά των γόνων. Τα παιδιά του κυρίου Μητσοτάκη, τα παιδιά του κυρίου Θεοδωρικάκου, τα παιδιά των υπολείπων ευγενών υπουργών της κυβερνήσεως, τα παιδιά των ημετέρων δυνάμεων. Και τι δεν το παίζουν το σκάνδαλο? Το ξεχνούν? Τους έχει πιάσει αδιαθεσία ή διάρρεια? Βλέπω μια μεγάλη δημοσιογραφική δυσκυλιότητα. Έχει γεμίσει η πορτοφόλα, φαίνεται. Ή άδειασε και γέμισε απότομα. Διαφθορά όχι μόνο στην εξουσία, διαφθορά και στους δημοσιογραφικούς βραχίονες ενημέρωσης του τόπου. Επίσης, με έκπληξη είδα τι κάνανε αυτοί τώρα. Έχουν ξεσαλώσει κυριολεκτικά. Νιώθουν ότι τελειώνουν και τα έχουν δώσει όλα. Διάβασα για μια εταιρεία αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων και ενός αμυντικού εξοπλιστικού συνεδρίου εμπορίας όπλων, στην οποία ανακατεμένος είναι ένας εκδότης λαμόγιο από τα μεγαλύτερα λαμόγια της χώρας, που υποτίθεται είναι δημοκράτης, βγάζει κάτι μουσαντένιες εφημερίδες της πλάκας και στέλνει email. Βρήκαμε τώρα διαδικτυακή εφημερίδα, βέβαια χωρίς κόπο, τσάμπα, με κάτι άλλα μεγάλο στελέχη, τα οποία είναι γη πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι κάτι λεφτά που βρήκαν έξω σε ξένες τράπεζες τους το έχει δώσει η θεία τους, οι αδερφοί τους, οι ξαδέρφοι τους και η θιά τους. Και κάνουν κολεγίες με όλα αυτά τα λαμόγια για να παίρνουν κρατικό χρήμα βάζοντας μπροστά τους γόνους τους. Ωραία πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και απ' την άλλη, κυρίες και κύριοι, ακούω ότι όπου να είναι επίκειται να ξεσπάσει πάλι, γιατί εμείς το είχαμε βγάλει αυτό σε αποκλειστικότητα πάλι πριν από 3 χρόνια, ο γιγάντιος ή γιγαντιαίος μειοδοτικός διαγωνισμός στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, εκεί όπου είχαν φτιάξει και έφτιαξαν υποτίθεται έναν εξομοιωτή και δυο στέγαστρα για να εκπαιδεύονται οι ξένοι πιλότοι. Και αυτή την εταιρεία την πήραν οι Ισραηλινά σφαίροντα. Και εκεί λαμογιά έχει γίνει.

η υπερτιμολόγηση έχει φτάσει πάνω από 50 με 70%. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε? Ποιος κυβερνάει, ρε, αυτόν τον τόπο? Η Καμόρα. Ποιος τα έλεγε αυτά πριν από 5 χρόνια? Το μακελιό. Ποιοι είναι αυτοί που τρέχουν στα δικαστήρια? Το μακελιό. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τους ανήξερους? Η Καμόρα. Πώς λέγεται το Μαξίμου? Έδρα της Κόζα Νόστρα. Μείνατε ικανοποιημένοι? Δεν θα σας πω κι άλλα. Να σας πω κι άλλα. Να σας πω κι άλλα, παιχταράδες μου. Γιατί όταν εμείς τα λέγαμε, εσείς μας λέγατε υπερβολικούς. Και τώρα τα λουζόσαστε όλα. Εγώ τα ήξερα, τα γνώριζα και η δημοσιογραφική μας ομάδα. Κάποιοι άλλοι δεν τα έφερναν στη Βουλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί δυσπιστούσαν για την αντικειμενικότητά μας. Και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Με κάτι υποκομματίδια που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι. Κουτσί στραβή στο να υπαντελεήμονα. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα μπορείς. Αυτό είναι το νέο σύνθημα της πολιτικής ζωής του τόπου. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα μπορείς. Αφού έχουν φτάσει, χιουμοριστικά βεβαίως και με σατυρικό τρόπο, να αναφέρουν ότι ακόμα και ο Ακύλας, ο ψι-ψι-ψι και μη-μη-μη και φου-φου-φου, θα κάνουν κι αυτοί, λέει, κόμμα. Τα παιδιά του Ακύλα, του Λεβέντη και του Καραμπουζουκλή, αυτού του αρενοπού, αυτής της αρενοπής φυσιογνωμίας και προσωπικότητας που μας εκπροσώπησε στην Eurovision. Πολύ μεγάλος άντρας ο Ακύλας και με τεράστιο ηθικό ανάστημα. Τόσο πολύ που σκέφτεται και αυτός να φορέσει μία λευκή μπλούζα με ένα μαύρο τριαντάφυλλο για να κάνει και αυτός πολιτικό κόμμα. Αυτή είναι η κατάπτωση της πολιτικής ζωής του τόπου. Και έρχεται και ο Τσίπρας, παιδιά. Παιδιά, φορέστε τσίκινα. Έρχεται ο Αλέξης, ο πρόεδρος. Ο πατριώτης. Να τον υποδεχτούμε κι αυτόν. Έρχονται όλοι μαζί. Μήπως πάρουν το 3% και την κρατική επιχορήγηση. Και εσείς καθίστε να λιώνετε στα πόδια σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτές είναι περίπου οι σημερινές ειδήσεις, με τον άλλο τρόπο της ειδησιογραφίας. Όχι στέκομαι στο AutoQ. Δεν ξέρετε ποιο είναι το AutoQ? Το AutoQ είναι αυτό που υπάρχει μπροστά στην κάμερα, η οθόνη, η οποία κατεβάζει τα κείμενα για να τα διαβάζουν οι γλάστρες του Δελτίου Ειδήσεων. AutoQ. Μερικές γλάστρες του Δελτίου Ειδήσεων δεν μπορούν να πούν απ' έξω το πείμα τους που τους έχουν πει οι ολιγάρχες και χρησιμοποιούν AutoQ. Είναι αυτό μπροστά στην κάμερα. Μπροστά σε μια κεντρική κάμερα, για να ξέρετε, υπάρχει ένα μηχάνημα που λέγεται AutoQ, στο οποίο γράφεις τα κείμενα και σου κατεβάζεις τα κείμενα σαν ρολό και μπορείς και τα διαβάζεις. Καμία από τις υπάρχουσες και τους υπάρχοντες τηλεπαρουσιαστές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων των δελτίων ειδήσεων, δεν ξέρουν να πούν το πείμα τους απ' έξω. Είναι κακοί παπαγάλοι και το λένε από το AutoQ. Δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι τι είναι το περιεχόμενο των συγκεκριμένων δελτίων ειδήσεων που έχουν χάσει κάθε αξία τηλεθέασης από τον ενημερωτικό χάρτη. Και εσύ, κύριε, όταν βρισκόμουν στα συστημικά κανάλια, όταν έφυγα από τα συστημικά, μέχρι εκείνη την ώρα, αυτοί οι οποίοι έκαναν κουμάντο στο τι θα υποθεί στα δελτία ειδήσεων ήταν η ίδια ιδιοκτησία. Οι ολιγάρχες, οι εφοπλιστές, οι λαθρέμποροι και όλοι αυτοί οι κερατάδες οι οποίοι υπηρετούν το σύστημα. Άρα λοιπόν, δικαίως έχει απομείνει μια μικρή πίτα του 10 με 12%. Φανταστείτε τα δελτία ειδήσεων που κάνανε 25-30% και τώρα έμεινε ένα 12%, ένα 10%, ένα 8% για να κάνουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα ποσοστά τους τα πιόνια των ολιγαρχών. Οι παρουσιαστές και οι τηλεπαρουσιάστριες των κεντρικών δελτίων ειδήσεων των σταθμών. Μην τους ακούτε. Αλλάζετε κανάλι. Ενημερωθείτε από το διαδίκτυο, τα social media και το ραδιόφωνο. Και ειδικά ένα ραδιόφωνο όπως είναι ο Μάχη FM 99,8.
Κύριε Θοδωρή Μπαρμπαρή, ακούσουμε το τραγούδι μας και να συνεχίσουμε με την υπόθεση και το φάκελο της αποφυλάκησης του θεωρητικού των κατασυρωήν δολοφόνων της χώρας, του κυρίου, το πούμε και κύριο, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τον πατέρα, μάλλον το γιο του αρχαιομαρξιστή, ο οποίος αποφυλακίστηκε χτες από τον Κορυδαλό με 17 φορές ισόβια. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Θα τα δούμε όλα με την Καμόρα. Η Καμόρα αποφυλακίζει αρχιδολοφόνους. Η Καμόρα δίνει σκοροχάρτια σε αυτούς οι οποίοι σκότωσαν επιχειρηματίες, εισαγγελείς, εκδότες, εφοπλιστές, και κατά σατανική σύμπτωση όλοι αυτοί βρίσκονταν στο δεξιό χώρο. Ο Μοφεράτος ήταν στο δεξιό χώρο. Ο εισαγγελέας Θεοφανόπουλος στο δεξιό πατριωτικό χώρο. Ο Τζόρτζης Αθανασιάδης στο δεξιό χώρο. Όλοι αυτοί ήταν δεξί πατριώτες και έπρεπε να φύγουν από τη μέση. Ο Μπάμπαλης στην ασφάλεια, στην παλιά φουρνιά της 17 Νοέμβρη, η οποία έμεινε ανεξιχνιάστων προσώπων. Αλλά για όλα αυτά φρόντισε ο πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο κύριος Μιχάλης Χρυσογοίδης, και τώρα ξαναφέρνουν στη δημοσιότητα τις παλιές συνεντεύξεις του Φώτη Νασιάκου, τις παλιές συνεντεύξεις του Στέλιου Σύρου, τις παλιές συνεντεύξεις του Μιχάλη Χρυσογοίδη. Όλοι αυτοί οι οποίοι συνετέλεσαν, μα είναι δυνατόν να πιστεύουμε τέτοια πράγματα, στο να σκάσει στα χέρια η βόμβα εκείνη τη νύχτα του ζεστού καλοκαιριού του Σάβα Ξηρού και να τα ξεράσει όλα. Πάμε σε τραγούδι και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες το απόγευμα της Παρασκευής. Όσοι είναι οικονομημένοι θα εκδράμουν. Θα ψηφίσουν την ακρίβεια των καυσίμων, θα ψηφίσουν το γεγονός ότι η βενζίνη, αντί να κατεβαίνει, ανεβαίνει, να είναι καλά τα ελληνικά δηληστήρια. Να είναι καλά τα δηληστήρια του κυρίου Μαρδινογιάννη και του κυρίου Λάτση. Όσο τα δηληστήρια κρατούν υψηλά την τιμή, τόσο οι βενζινοπόλες θα εσχροκερδούν και θα θησαυρίζουν. Και όταν περνάς κάθε φορά να ρίξεις βενζίνη και του λες πάλι στο 2.30 είναι. Δεν πρόλαβα μωρέ να το καταναλώσω. Μου είχε μείνει. Μου είχε μείνει με την παλιά τιμή. Δηλαδή τώρα θα δώσει καλύτερη τιμή, του λέω. Όχι, λέει, τώρα θα αυξηθεί. Πόσο θα πάει? 2.100, 2.200 και στο τέλος 2.500. Θα πληρώνουμε δηλαδή για να πηγαίνουμε από εδώ μέχρι την Ομόνια ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να τη χαίρεστε. Όσον αφορά για το σούπερ μάρκετ, απλησίαστα. Πού να πας? Στα ψιλικατζίδικα της γειτονιάς, αυτοί για να βγούνε αυγατίζουν τη τιμή 50% πάνω. Στα σούπερ μάρκετ, βοήθεια θάνατος. Απ' έξω υπάρχει το δρεπάνι του χάρου. Όποιος μπει μέσα, το κατοστάρικο δεν το γλιτώνει. Και διαβάζω με τα μεγάλης μου ειδονής, ευχαρίστησης και τερψιγεύσεως ότι οι πλέον ωφελημένοι από την ιστορία της ακρίβειας είναι οι ολιγάρχες στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια τεράστια διαφημιστική άβρα προς το τα σούπερ μάρκετ του κυρίου Μασούτη. Τους έπιασε απότομα ο πόνος. Κύριε Μασούτη, κύριος Μασούτης λέει. Σπουδαίος επιχειρηματίας ο κύριος Μασούτης και έκανε και συγχώνευση αγοράζοντας όλα τα σούπερ μάρκετ του κυρίου Κρητικού. Καλά κάνατε. Δικαίωμά σας. Αλλά σώνετε καλά να μας πείστε δηλαδή ότι τα σούπερ μάρκετ του Μασούτης είναι τα καλύτερα? Όσο παραδάκι έχει πέσει στη δημοσιογραφική αγορά για να διαφημίζεται 3-4 συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Μα αυτά δεν είναι Μασούτης. Αυτά είναι Μασούτ στις τιμές. Ή Μαζούτ στις τιμές. Μην πάει κανένας στο Μασούτη. Είναι ο πιο ακριβός. Εγώ, κυρίες και κύριοι, γιατί να μην το πω? Δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, κύριοι? Κύριε Μασούτη, να τα έχετε να τα χαίρεστε. Αλλά οι τιμές σας είναι Μασούτ. Ή Μαζούτ. Μαζούτης έπρεπε να λεγόσασταν. Σαν την ακρίβεια του μαζούτ. Μην πάτε στα σούπερ μάρκετ του Μαζούτη. Έχουν πολύ ακριβές τιμές. Πας στο Σκλαβενίτη, άλλες τιμές στα ράφια, άλλες τιμές στην ταμιακή μηχανή. Πας στον Αλφαβήτα Βασιλόπουλο, σε γδίνει. Πας στο Γαλαξία, υποφερτώ. Εγώ εκεί πάντα ψώνιζα. Ταπεινά και σεμνά. Αλλά κι αυτός τσιμπολογάει τις τιμές. Πού να πάει ο χριστιανός ο Έλληνας? Σε ποια σούπερ μάρκετ να πάει? Γιατί ρε παίζετε με τον πόνο των φτωχών Ελληνών? Δεν μπορείτε να κρατήσετε τις τιμές σε ένα συγκεκριμένο πλαφόν? Έμαθα ότι ο κύριος... Δεν έχω κάτι μαζί σας, κύριε Μασούτη. Ούτε σας ξέρω, ούτε σας είδα, ούτε θέλω να σας γνωρίσω. Εγώ διερωτώ με όμως. Από ό,τι μου λένε και ακούω και διάβασα, γίνεται ο πρόεδρος των Ελλήνων του σούπερ μαρκετάδων. Δεν το κατάλαβα. Εσείς δεν μπορείτε να φροντίσετε? Αλλά λέει δεν βγαίνουμε. Οι τιμές που φτάνουν στο ράφι είναι πολύ, μα πάρα πολύ μακριά από το κέρδος που βγάζουμε. Ποιος θα λέτε αυτά ρε? Και τις συγχωρέσεις πώς τις κάνετε? Πώς αγοράζετε ολόκληρες αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Με τι? Με πενταροδεκάρες? Εσείς και τα δηληστήρια καταστρέψατε την ελληνική οικονομία. Για ποιο λόγο? Διότι είστε ασίδωτοι. Είστε ασίδωτοι. Δεν υπάρχει ο κοινωνικός προγραμματισμός. Δεν υπάρχουν οι κοινωνικοί παράγοντες, οι κοινωνικοί φορείς, οι κρατικοί φορείς να σας αλακώσουν τα μούτρα. Και είστε οι πιο ασίδωτοι της αγοράς. σούπερ μαρκετάδες και ιδιοκτήτες της Αντλίας. Μας ήπιατε το αίμα. Μας το ρουφήξατε. Πού να κυκλοφορείς στο λεκανοπέδιο? Εδώ θέλεις, κυρίες και κύριοι, να έχεις δίπλα σου μία Αντλία καυσίμων. Θα πάρουμε από αυτά τα παλιά, τις παλιές τις Καναδέζες που χρησιμοποιούσαν στο ελληνικό στρατό, να βάλουμε και ένα τεπόζιτο μέσα και να κυκλοφορούμε με αυτά. Πού να κυκλοφορήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο ή στο λεκανοπέδιο ή στη Θεσσαλονίκη ή στις υπόλοιπες πλευρές της Ελλάδος? Θέλεις μια Καναδέζα. Τα στρατιωτικά οχήματα να βάζεις και ένα τεπόζιτο μέσα και να ρίχνεις συνέχεια, να φουλάρεις. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Και γι' αυτό φταίνε τα δηληστήρια και με τη σειρά τους τα σούπερ μάρκετ που ανεβάζουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Πάμε και στον κύριο Γιωτόπουλο τώρα. Ακούστε ένα βίντεο και θα επανέλθουμε.
1: Το ρόλο του εκτελεστή Μανώλη της 17 Νοέμβρη αλλά και τη θέση του μέσα στην τρομοκρατική οργάνωση αμφισβητεί και ο πρώην φίλος του αλλά και αρχηγός του Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με επιστολή του στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
2: Αφού ο Χριστόδουλος είναι τόσο επικίνδυνος τρομοκράτης, γιατί όταν το 2011 έβαλε φωτιά στο κελί του, αντί να τον τιμωρήσουν όπως θα όφυλαν, τον επιβράβευσαν ικανοποιώντας και τα τρία αιτήματά του, μεταφέροντας τον στις πτέρυγες? Γιατί του έδωσαν το ελεύθερο να πηγαίνει καθημερινά όπου θέλει, στο αρχιφυλακείο, στους πυρήνες, στους σημαντικότερους ποινικούς? Ποιος έδωσε τη διαταγή? Όχι βέβαια η διευθύντρια, ούτε κάποιος αρχιφύλακας. Δεν έχουν τέτοια εξουσία. Η διαταγή ήρθε από πάνω. Από την αντιτρομοκρατική, από την ΕΥΠ και άρα από την κυβέρνηση που την εποπτεύει.
1: Το γυαλί όμως μεταξύ του εκτελεστή και του αρχηγού της 17 Νοέμβρη φαίνεται ότι είχε σπάσει εδώ και πολλά χρόνια, με τον τελευταίο να κατηγορεί πρώην συντρόφους του για την στάση που επέδειξαν μετά τη σύλληψή τους.
3: Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν. Οι αρχές τους είπαν, αν μας βοηθήσετε να καλέσουμε τα κενά στο κατηγορητήριο ενάντια σε ορισμένους συγκατηγορούμενους σας, προσφέροντας μας ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον τους, αληθινά ή ψεύτικα, ώστε να καταδικαστούν όπως επιθυμούμε, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
1: Την ίδια ώρα η πτέρυγα των πυρήνων στέλνει μέσω καταδικασμένου μέλους της συντροφικούς χαιρετισμούς στον αδίστακτο εκτελεστή.
0: Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο για 17 Νοέμβρη, για τις σέριδες που επικρατούσαμε στις φυλακές. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλο ρουφιάνο. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλο πράκτορα. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλο χαφιέ, δοσύλλογο, συνωμότη. Αυτή ήταν η ωραία παρέα της 17 Νοέμβρη των επαγγελματιών δολοφόνων που σκότωναν. Δεν ήταν μόνο αυτοί όμως. Ήταν και τα ασύλληπτα μέλη, τα οποία δεν συλληλήθησαν ποτέ και τους οποίους δεν τους μάθαμε. Θα μου πεις, ποιο ρόλο μπορεί να παίζει στην κοινωνική συνοχή μια τέτοια ενέργεια να αποφυλακιστεί ο φερόμενος ως θεωρητικός οργάνωσης, ο φερόμενος ως αρχηγός οργάνωσης? Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν αυτός αρχηγός οργάνωσης. Αυτός ήταν ένας μπροστινός. Αρχηγοί της οργάνωσης ήταν άλλοι, τους οποίους δεν μάθαμε ποτέ. Ονόματα υπάρχουν, αλλά δεν θα μπούμε στην ονοματοδοσία. Κάποιοι δεν ζουν, κάποιοι βασιλεύουν. Κάποιοι ανακατεύτηκαν με την πολιτική. Κάποιοι είναι πλάκισα με σκάνδαλα. Και έχουμε και μία ανεξιχνία στη δολοφονία του Πρωθυπουργού Δημοσίας Τάξης του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Η δίκη συνεχίζεται. Ένοχοι δεν βλέπω να προκύπτουν. Κατηγορούν ψαράδες. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών, ξένων ή ελληνικών. Και πέθανε και κάποιος ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ για αυτές τις υπόθεσεις. Γνώριζε αυτό το οποίο δεν υπόθηκε ποτέ. Το όνομα αυτού, Ντάνος Κρυστάλλης. Ο Κρυστάλλης πέθανε πριν από 4-5 χρόνια. Υποτίθεται από κορονοϊό. Τον καθάρισαν, τον έφαγαν, τον έβγαν από τη μέση. Ήταν ο μόνος που ήξερε. Το Κρυστάλλης τον είχε βάλει η ΚΙΠ να βάζει βόμβες στην Αθήνα. Όπως είχε βάλει και άλλους να βάζουν βόμβες στην Αθήνα. Και να βάζουν βόμβες και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Θυμάστε τον Παυλή στη Μυτιλίνη που είχε βάλει... Πήγε να βάλει εκρηκτικό μηχανισμό στη συγκέντρωση στην οποία θα μιλούσε ο τότε ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού και τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνου Μητσοτάκης. Έσκασε βόμβα πάνω του και του φάγε το ένα χέρι και τον τίναξε στον αέρα. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε για τις κυπατζίδικες δουλειές. Είχανε βάλει βόμβα και τη βρήκανε και στην Κατεχάκη όταν μίλαγε ο Μητσοτάκης την περίοδο του προεκλογικού αγώνα. Ποιοι σκότωσαν τον δεξιό εκδότη Τζόρτζη Αθανασιάδη? Δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Ποιοι ήταν αυτοί πίσω από τη δολοφονία του Μοφερά, του Κουφοντίνα, μόνο του? Ποιοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον Τσάντ? Ποιοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον Μπάμπαλη? Οι Αμερικανοί έχουν εξοργιστεί με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Οι Αμερικανοί είναι στα κάγκελα. Στα κάγκελα. Όποιος ρωτήσει τώρα την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, τρέμει το σύμπαν. Η υποτιθέμενη ως μοναχική, μόνον αυτή δηλαδή ήταν τα αναγνωριστέντα μέλη της 17 Νοέμβρη, μα δεν ήταν μόνο αυτή. Και εγώ, γιατί ξέρω ένα πολύ γνωστό εκδότη, δεν ξέρω αν ζει, ως την περιοχή των Εξαρχείων, από τα μεγαλύτερα ονόματα του εκδοτικού χώρου, ο οποίος ήταν μέλος 17 Νοέμβρη. Εγώ γιατί το γνωρίζω, και εσύ Μιχάλη δεν το ξέρεις? Δεν ξέρεις ότι ο μεγαλύτερος ή από τα μεγαλύτερα ονόματα στον εκδοτικό χώρο της Ελλάδος ήταν μέλος 17 Νοέμβρη? Έχω ρωτήσει επανειλημμένος τον πατέρα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Νίκο Κωνσταντοπούλου. Κυρνίκο! Ήσουνα στο βαν της Λουίζης Διανκούρ? Κυρνίκο! Είχες βγει έξω από το βαν να ουρήσεις πίσω από ένα παρτέρι με μια τραγιάσκα? Σε ρωτάω και πες μου, ρε. Τι φοβάσαι? Ξομολογήσου τώρα. Ξομολογήσου, η άλλη έχει κόψει αλυσίδα μες στη Βουλή. Έχει κόψει άλυσο. Παρομοιάζεται σαν την Ελένη Λουκά του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Βλωρίδης, δες, ξέρεις τι της είπε? Κυρνίκο! Κυρνίκο! Ξέρεις τι της είπε χτες? Μοιάζεις, λέει, σαν τον πρωταγωνιστή εκείνης της ελληνικής ταινίας που ανέβηκε πάνω στο μπαγκάκι. Στο δαφνί μέσα και έκανε τον κόκορα. Κικυρίκου! Άσπρα πουλιά, μαύρα πουλιά. Σαν τον ποιητή Φανφάρα. Αυτά τις είπε ο Φλωρίδης. Συμμαζέψου, κυρία Κωνσταντοπούλου, για το καλό σας, που έλεγε και ο Μιλιώκας. Για το καλό σου, κυρά μου. Ξέφυγες. Σε κοροϊδεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σε ποιον έχει δώσει αυτό το δικαίωμα? Εσένα, μια λαμπρή δικηγόρο. Σαν τη ζουρλή του χωριού. Αυτά σου είπε ο Φλωρίδης. Ότι ανέβηκε στο μπαγκάκι του δρομοκαίτιου και κάνει τον κόκορα. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα τα φτερά. Τσα-τσα-τσα-τσα-τσα-τσα. Γελάει ο κύριος Μπαρμπαρίς. Τι γελάτε, ρε? Έτσι δεν κάνει ο κόκορας? Φου-φου-φου-φου-φου. Όταν αναφουφουλιάζεται. Μαζέψου, κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχεις γίνει Ελένη Λουκά της Βουλής. Δεν έχω τίποτα με την αξιότιμη κυρία Λουκά. Με πάρει κάτι τηλέφωνο και τα ακούσω τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σοβαρέψου, κυρά μου. Έκοψες άλυσο. Δίνεις δικαιώματα. Σοβαρέψου. Σε κοροϊδεύει ο Φλωρίδης? Ο Φλωρίδης είναι πιο μουρλός από σένα. Εσύ έπρεπε να τα λες αυτά. Και σαν λέει ο Φλωρίδης, σε διακομωδεί, σε κάνει ρόμπα. Τι έχουν να δουν ακόμα τα ματάκια μας? Τι έχουν να δουν ακόμα τα ματάκια μας? Οι άλλοι, αμοιάλοι, πήγε χτες σε ένα κινηματογράφο και δεν ήξερε πόσους έχει μέσα, πόσους χωράει το θέατρο. Περίμενε να χωράει 1000 και χωράει 400. Φόρεσε και μια πουκαμίσα με ένα μαύρο τριαντάφυλλο να μας το παίξει κλαιόμενη χείρα. Και έβγαλε ένα λογίδριο με κάτι περίεργους τύπους δίπλα της, οι οποίοι πουλάγαν ψάρια στη Ρωσία. Μα είναι δυνατόν αυτά να είναι πολιτικά κόμματα? Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα? Με τι? Με τι θα τη σώσουν την Ελλάδα? Με τις πουκαμίσες? Με τους επικοινωνιολόγους? Με τους δανεικούς πράκτορες και εισπράκτορες? Με αυτούς θα σωθεί η Ελλάδα? Ούτε τα ονόματά σας δεν θέλω να αναφέρω. Ο άλλος έρχεται. Παιδιά, κρυφτείτε στις γωνίες και φορέστε τσίγκινα. Έρχεται ο Τσίπρας. Θέλετε να ακούσετε τι λέγει ο Τσίπρας για το Γιωτόπουλο? για 17 Νοέμβρη. Για ρίξτε το, κύριε Μπαρμπαρή.
4: Ο κύριος Γιωτόπουλος με 17 φορές εισόδια βγαίνει με όρους και είναι στο σπίτι του με όποιο τρόπο που
0: στο στούντιο της κυρίας Κοσιόνη και δίπλα κάτω ο Αλέξης Παπαχελάς, ο αντικειμενικός δημοσιογράφος. Αν ρωτήσει την πρεσβεία, δεν μιλάει.
4: Αύριο μεθαύριο ότι εγώ ως πρωθυπουργός έκανα Τσίπρας,
0: συνεντευξιαζόμενος. Κοσιόνη, Τσίπρας, ακούστε.
5: Πρέπει να γνωρίζετε και πιστεύω ότι το γνωρίζετε και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνετε τώρα.
0: Άκου, είναι ενοχλητικό.
5: Πρέπει να σας πω.
0: Άκου, τι λέει.
5: Αυτό να
0: αναπαράγεται. Ο πρόεδρος, ο πατριώτης.
5: Είναι ψευδή εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μία σκοπιμότητα.
0: Ο γιος του εργολάβου της Χούντας. Ο γιος του εργολάβου της Χούντας, ο κύριος Τσίπρας. Που ξανά έρχεται να το παίξει ο Σωτήρας.
5: Κοινώς ομιλώντας λέμε fake news. Να αναπαράγεται λοιπόν την ψευδέστηση ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε έξω το Γιωτόπουλο το Κουφοντίνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
4: Δίνετε τη δυνατότητα.
5: Ακούστε λοιπόν,
4: ναι,
5: λίγο.
4: Δίνετε τη δυνατότητα.
5: Ακούστε λοιπόν λίγο. Δεν δίνουμε καμία δυνατότητα. Ο ποινικό κώδικα δεν φτιάχτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνη, ούτε κατασκευάστηκε στο Μαξίμου, ούτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ποινικό κώδικα φτιάχτηκε από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι νομικοί από όλη τη χώρα, οι πιο σημαντικοί νομικοί τη χώρα μα, και οι οποίοι μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι.
4: Και παρά τις ενστάσεις...
0: Κρατήστε το βίντεο του Τσίπρα και το βίντεο το άλλο, από το δελτίο ειδήσεων, κύριε Παπαρία, θα παίξουμε στην αυριανή κομπή 4 με 7. Ρε Τσίπρα. Ρε Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω εγώ λοιπόν, αφού κάνεις ό,τι δεν ξέρεις. Κάνεις το ψόφιο κοριό. Βεβαίως. Τι ήσουνα. Ήσουνα, δεν ήσουνα, ένα παιδάκι το οποίο καβάλαγες κάτι παπάκια, φορτωνόσουνα κάτι σακούλες με μολότοφ και πήγες στο Πολυτεχνείο να κάνεις τζετζελέ. Αυτό ήσουνα. Σε πιάσαν στην κρατική ασφάλεια, σε προσήγαγαν και έπαιρνε τηλέφωνο ο Μακαρίτης, ο εργολάβος, ο πατέρας σου που δυσάβρισε επί 21 Απριλίου του 1967. Για να σε βγάλουν έξω. Και δεν σε βγάλαν έξω. Αυτό είναι, κύριε Τσίπρα. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Τσίπρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Για να, επειδή έχουμε το καλό ερώτημα, λέει, τα λέμε όλα εδώ πέρα. Στην παράταξή σου είχες γιατρό. Είχες. Έγινε βουλευτής. Δεν το ξέρω, μας πεις εσύ. Αυτός ο γιατρός είχε σχέση με 17 Νοέμβρη. Όταν τραυματίστηκε ένα από τα στελέχη της 17 Νοέμβρη στη ρουκέτα που ρίξανε στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδρι και τραυματίστηκε ένας εξ αυτών και τρέχαν αίματα. Ποιος ήταν ο γιατρός που τον κούραρε? Ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Σε ρωτάω, ρε! Ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Άντε, κάνε μας τη χάρη τώρα! Κάνε μας τη χάρη, απογευματιάτικα! Που θες να επανέλθεις? Άντε σοβαρευτείτε! Συμμορείτες! Συμμορείτες! Οι κομμουνίστες συμμορείτες! Οι νοσταλγοί! Στο Γράμμο και στο Βίτσι έχονται πάλι να κερδίσουν τη ρεβάνς! Τη ρεβάνς των λυτημένων!

Τότε που κοίταγες τις μύγες στο ταβάνι, στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο. Και σου λέει, τι έπαθες ρε Αντώνη. Λέει, κάτι, βλέπω κάτι μυγάκια, λέει, πάνω στις γωνίες. Τι μυγάκια έβλεπες ρε. Μέλισσες, μύγες, τι έβλεπες. Σκούρκους. Σφίκες. Και βγήκε να μας κάνει τον πατριώτη κι αυτός. Τον πατριώτη. Υποδείξει το Μητσοτάκη. Ναι. Ο άλλος που είναι ο ομολογός σου που τρώει τα σπαλομπριζόλες στην Αθήνα. Περιδρομιάζει πάλι. Σας καταλάβαμε ρε. Κούφιστε όλοι τζούφκι. Αφήγετε από εδώ ρε. Αφήγετε από εδώ ρε. Θέλετε να φτιάξετε πολιτικά κόμματα εσείς. Η άλλη η τρελοκακομήρα. Ο άλλος ο τρελοκακομήρης. Ο άλλος ο πατριώτης Τσοκάς. Κυρίοι και κυρίες, δείξατε όλοι ποιοι είστε. Εκμεταλλευτές του ανθρωπίνου πόνου. Ψεύτες, χρηματοδοτούμενοι από ξένες εταιρείες και ξένες πολυεθνικές. Ιδρύματα Τσίπρα, ιδρύματα Σαμαρά, που τα βρήκα τα λεφτά ρε. Που τα βρήκα τα λεφτά. Εσείς να πούμε δεν δίνετε στον άγγελό σας νερό. Και να φτιάξετε ιδρύματα με τα δικά σας χρήματα και τη δική σας τσέπη. Αλλά κάποιος πρέπει να σας τα πει. Αφού λοιπόν δεν μιλάει κανένας, γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το ραδιόφωνο. Για να μιλάμε εμείς. Θα μας ακούτε κάθε μέρα και θα κάθεστε κλαρίνο σε αυτά που λέμε. Γιατί έχουμε δίκιο. Το δίκιο του κόσμου. Το δίκιο του λαού. Ό,τι δεν μπορεί να πει ο κόσμος, το λέμε εμείς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να είμαστε ενδιάμεση ανάμεσα στην κοινή γνώμη και στα μικρόφωνα. Ό,τι δεν μπορεί να πει ο κόσμος, το λέμε εμείς. Και είστε τελευταίοι που θα μας πείτε ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο, τι είναι αυτό που του δημιουργεί πρόβλημα, τι είναι αυτό που δεν του κάνει τη ζωή καλύτερη. Ξέρετε τι είναι? Είστε εσείς. Εσείς είστε. Ξεκουμπιστείτε λοιπόν και φύγετε. Να μην σας βλέπουμε μπροστά μας. Ξεκουμπιστείτε. Ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, η Καριστιανού, η Λατινοπούλου, όλα τα μοιράκια της πολιτικής ζωής του τόπου. Τώρα θα κάνει κόμμα και ο Ακύλας. Και αν δεν κάνει κόμμα, να τον κάνετε μεταγραφή στα κόμματά σας. Ψιψίνες, εψιψίνες. Γατομούτριδες, εγατομούτριδες. Όλη τη μορφή του γάτου έχετε. Πονηρή, μνησίκακη και μοβόρη. Εμείς, όχι, θα τους τα πω. Ο Θεός μου έδωσε φωνή και κάποιοι πήγαν να μου την πάρουν. Σώθηκα όμως και τώρα θα καλοπεράστε. Και τι έχει να γίνει όταν προκηρυχτεί προεκλογική περίοδος? Τα κρατάω για τότε όλα. Όλα! Θα τα φάτε στη μάπα. Για να μάθετε να μην κάνετε στους τζάμπα μάγκες και τις τζάμπα μάγκησες. Φρουφρούδες, ευρουφρούδες. Χαίρετε τα από μαύριο. 4 με 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Επίσημο αίτημα για την συμμετοχή της Εύρωσης στην παραχώρηση της περιοχής 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το αίτημα, η Chevron πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% παραχώρησης από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, σαν κλέουσες, μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους όταν οι Ευρωπαίοι εντός εισαγωγικών στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ασύλληπτη τραγωδία στη Ζαγορά απειλεί όταν γονείς αντίκρισαν νεκρό το 9χρονο παιδί τους μέσα στο σπίτι. Έχει ήδη παραγγελθεί η νεκροψία νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του. Η ηλεκτροπληξία και πνιγμός στα αίτια θανάτου του άτυχου 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών μετά την νεκροψία που διενεργήθηκε. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση πυρός που θεωρητικά έχει τεθεί σε σκέψη 17 Απριλίου. Η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην κεντρική της τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των drones για την απόκρουση των Ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωση των επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, αναφέρει το CNBC. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μποκδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Οικουμενικός κονσολάρχης πασώνεται των κονσολών σημερών, ο κύριος Μπαρμπάρης Θεοδωρός. Από πίσω ακούνται τον Ted Nugent να στριγκλίζει υπερηχητικά από το μακρινό 1975. (6943) 635-451 για τα μηνύματά σας, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε γραπτά μόνο μέσω Viber, διότι αν τα στείλετε άλλο το τρόπο δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν τα μηνύματα, τζάμπα πρόκειται δηλαδή.

Καλησπέριζω. Δύο διαφορετικές δημοσκοπήσεις, όπως λέει, παρατηρούμε καμία μεταβολή στα ποσοστά, λέει, της φωνής λογικής. Πρέπει να έχω νεκρούς, δεν είναι, σε καταλαβαίνω. Ουκρανική νάρκη σε βράχια στην Κρήτη. Την εντόπισαν ψαράδες, αφού είμαστε σουρωτήρι. Ανάρτηση Νιδριάδη, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Θα ήθελες να μας αναπτύξεις τη φράση που υπόθηκε από τον Τσίπρα, σκυλιά του Παυλόφ? Κοίτα, δεν ξέρω τώρα γιατί το είπε ο Τσίπρας, δεν τον άκουσα να σου πω την αλήθεια. Ο σκύλος του Παυλόφ είναι το γνωστό πείραμα το οποίο αποδεικνύει, υποτίθεται, τον συμπεριφορισμό. Ειλικρινώς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό η ανθρωπότητα έπρεπε να φτάσει στο 1900, δεν ξέρω πότε έγινε το συγκεκριμένο πείραμα του Παυλόφ, για να καταλάβει ορισμένα, ή τουλάχιστον να επιβεβαιώσει ορισμένα εντελώς αυτονόητα πράγματα. Πάντως αυτό με το πείραμα του Παυλόφ είναι πολύ απλό. Σου λέει για παράδειγμα ότι άμα έχεις ένα σκυλί και κάθε φορά που του βάζεις να φάει χτυπάς και ένα καμπανάκι, το σκυλί συνδέει το καμπανάκι με την όρεξη για φαγητό. Το συνδέει με τη λιγούρα του, τέλος πάντων. Και καθώς πηγαίνει να τρώει φαγητό, του τρέχουν και τα σάλια. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ο σκύλος δείχνει όρεξη για φαγητό και του τρέχουν τα σάλια ακούγοντας μόνο το καμπανάκι, χωρίς να υπάρχει φαγητό. Αυτό είναι το πείραμα του Παύλοφ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου είπες να στο εξηγήσω περισσότερο.

2-10-908-00-00 σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς. Κάτσε να σβήσω τον focus. Έχω ετοιμάσει κάτι, να σας πω την αλήθεια, για σήμερα. Κάτι το οποίο όμως δεν είναι και καθόλου γνωστό και φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να είναι και δημοφιλές, αλλά δεν πειράζει να σας πω την αλήθεια. Ορισμένα πράγματα πρέπει να λέγονται, είναι δεν είναι δημοφιλή, πουλάνε δεν πουλάνε.

Και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ορισμένες ειδήσεις από τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, τις τελευταίες μέρες, θα ήταν σχεδόν τις τελευταίες ώρες. Είχαμε, για παράδειγμα, την φρικώδη περίπτωση της κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη. Τσιγκάνα γυναίκα, Ρωμά γυναίκα, γύφτισα Βουλγάρα, τα μπλέκει με Πακιστανό, δεν ξέρουμε πόσα παιδιά έχουν, πηγαίνουν, γεννάνε και αυτοί και οι αδελφοί της με ψεύτικα άμκα, δίνοντας η μία τον αριθμό της στην άλλη, δεν ξέρουμε αν έχουν κάνει 4 παιδιά, 6 παιδιά. Λένε ότι 2 παιδιά χάθηκαν στο θυλασμό. Μιλάμε για ενδεχόμενες ανθρωποκτονίες εδώ πέρα. Μιλάμε ουσιαστικά για ενδεχόμενους φόνους βρεφών και μιλάμε επίσης και για ενδεχόμενη αγοραπολισία βρεφών. Στην καρδιά της υπόθεσης, ο Πακιστανός. Πιστολίδι στην Αθήνα, στην καρδιά της υπόθεσης, ο Πακιστανός. Πάνω στη Θεσσαλονίκη, μία περίπτωση με ένα πτώμα το οποίο βρέθηκε στον Θερμαϊκό χωρίς χέρια, πόδια και κεφάλι. Το αποκεφάλισε. Στην καρδιά της υπόθεσης ο Πακιστανός. Ο Πακιστανός τον Πακιστανό. Ο Πακιστανέ. Πακιστανέ, Πακιστανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ? Που έλεγε και μία, δεν θυμάμαι πόσο καλύπηγος, αλλά αρκετά προκλητική νεοελληνής αηδός. Τρεις περιπτώσεις απασχολούν την επικαιρότητα από χθες ουσιαστικά. Και στις τρεις μέσα στην καρδιά ο Πακιστανός. Και κάθομαι και ρωτάω, ρε αδερφέ, περίμενε μισό λεπτό. Όταν έχεις 10 ανθρώπους σε ένα δωμάτιο και τα μισά στραβά γίνονται από το έναν, είναι ρατσιστικό να γυρνάς και να λες ότι, παιδιά, αυτός έχει πρόβλημα που τα κάνει? Και πάμε και ένα βήμα πιο μετά, διότι εδώ θα ήθελα να σταθούμε. Πάρα πολύ ωραία. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται στις δικές μας κοινωνίες. Και ζητούν όλο και περισσότερο οι δικές μας κοινωνίες να μετασχηματιστούν προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των δικών τους αιτημάτων. Να θυμηθούμε ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο εκπρόσωπος των Πακιστανών στην Ελλάδα, μας είπε τις προάλλες ότι πρέπει να αλλάξει η ελληνική νομοθεσία, ούτως ώστε να μπορούμε να παντρευόμαστε τα πρώτα μας ξαδέρφια. Διότι αυτό είναι το ιωθός. Αυτή είναι η κυρίαρχη κουλτούρα στο Πακιστάν. Παιδιά, είναι πραγματικά να τρελαινόμαστε με την όλη υπόθεση. Έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί εδώ πέρα, πάρα πολύ όμορφα. Τους χριστιανούς στις χώρες τους, τι τους κάνουν, πώς τους συμπεριφέρονται? Και εδώ θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου δώσετε λίγη προσοχή, όχι σε μένα, αλλά στο μήνυμα που θέλω να εκπέμψω και αφορά στα εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Δείτε το λίγο αυτό το πράγμα. Μιλάμε για εκατομμύρια ψυχές. Είναι φοβερό. Κάπου οι άνθρωποι μας είναι ιδιαιτέρως αγαπητοί και για αυτούς έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και πολύ καλά κάνουμε. Τα παιδάκια στη Γάζα, για παράδειγμα. Κινούμαστε και σε προοδευτική τροχιά αυτές τις μέρες και με τις ανακοινώσεις και κομμάτων και την κίνηση ουσιαστικά στα προοδευτικά του πολιτικού φάσματος, την κινητικότητα, για να είμαι ακριβής. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να είμαστε απολύτως προσιλωμένοι στα παιδάκια της Γάζας. Είναι κάποιες εκατοντάδες, χιλιάδες, τα εκατομμύρια τα υπόλοιπα παιδάκια, για παράδειγμα, που ζουν μέσα στους υπονόμους και τα σκουπίδια. Στην Νότια Ασία, κυρίως στο Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων οι οποίοι είναι δούλοι, προσοχή, είμαστε στο 2026 και μιλάμε για δουλεία. Είναι δούλοι σημαίνει δεν έχουν υπάρχοντα, δεν έχουν δικαιώματα και το μόνο το οποίο τους επιτρέπεται να κάνουν, το ώστε αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώνουν, είναι να δουλεύουν, συγγνώμη θα σας το πω έτσι, μέσα στα σκατά. Μιλάμε για χώρες οι οποίες δεν έχουν αποχαιρετευτικά συστήματα, έχουν βόθρους, έχουν λίματα παντού, για μεγαλοπόλεις που η υγειονομική κατάσταση είναι ικτρή, και για μεγαλοπόλεις στις οποίες οι πληθυσμοί οι οποίοι ασχολούνται πρώτον με τα λίματα, τους υπονόμους, τους βόθρους και δεύτερον με τα σκουπίδια και τις χωματερές, είναι όλοι σχεδόν αποκλειστικώς μόνο χριστιανοί. Γιατί? Διότι επειδή είναι χριστιανοί, το σύστημα, το κοινωνικό σύστημα αυτών των εθνών, βλέπε για παράδειγμα Πακιστάν και Μπαγκλαντές, τους κατατάσσει αυτομάτως στην χαμηλότερη, την πιο εξευτελισμένη κάστα
ανθρώπων, εκείνων οι οποίοι δεν επιτρέπεται κανείς ούτε να τους αγγίξει, ούτε να τους ακουμπήσει, παρείες ανέγγιχτοι, και οι οποίοι ουσιαστικά δουλεύουν στον απόπατο της υπόλοιπης κοινωνίας. Αυτοί είναι οι χριστιανοί στο Πακιστάν και στο Μπαγκλαντές. Μιλάμε για εκατομμύρια χριστιανών οι οποίοι είναι παγιδευμένοι στη Λαχώρη, στο Καράτσι, στην Ντάκα. Πρόκειται ουσιαστικά για υπολογισμένο αποκλεισμό. Δεν μιλάμε απλά για φτωχές γειτονιές. Μιλάμε για γκέτο μίας μόνιμης υποτάξεως. Πρόκειται ουσιαστικά για τις παραγκουπόλεις του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές, όπου για παράδειγμα καθαρό νερό, ηλεκτρισμός, βασικές υγειονομικές ανθρώπινες συνθήκες, αυτά θεωρούνται πολυτέλειες που μόνο η κυρίαρχη πίστη, η πλειονοτική πίστη απολαμβάνει σε αυτές τις χώρες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καταδικασμένοι να ζουν κυριολεκτικά στα λίμματα και στα σκουπίδια. Σχεδόν το 80% του Πακιστάν των εργαζομένων στην υγιεινή είναι χριστιανοί. Πρόκειται για μια σοκαριστική στατιστική, όμως μας δίνει να καταλάβουμε πως μια χώρα ξεχωρίζει τους πολίτες της ανάλογα με την θρησκευτική πίστη. Το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν το καταλαβαίνουμε? Το πιάνουμε, δεν το πιάνουμε? Κάτσε μια στιγμή, γιατί κάτι βλέπω, κάτι διαβάζω τώρα. Μπαρμπαρία, ρίξε το επόμενο.

Λοιπόν, λέγαμε πρώτερον να αποσύρουμε τον Νούτζεντ και επαναλαμβάνουμε αύθης ότι πάρ' τον Θοδωρή και πάμε να επαναλάβουμε κάτι και ουσιαστικά βρήκα μια μετάφραση την οποία έψαχνα και σας ευχαριστώ για την αναμονή. Μέσα στις τελευταίες μέρες έχουμε 3-4 ειδήσεις, οι οποίες όλες αφορούν Πακιστανούς στην Ελλάδα. Από τη μία περίπτωση έχουμε, ξαναλέω, την αποτρόπαια περίπτωση της τρίχρονης στην Κρήτη. Αυτή την κακοποίηση σχεδόν μέχρι θανάτου ενός τρίχρονου κοριτσιού από τον Πακιστανό πατέρα και την γύφτισα βουλγάρα μάνα. Μετά έχουμε το Πιστολίδι στο κέντρο της Αθήνας. Στην καρδιά του επεισοδίου Πακιστανός. Μετά έχουμε το πτώμα πάνω στη Θεσσαλονίκη, το οποίο βρέθηκε ακέφαλο και χωρίς χέρια και πόδια. Πακιστανός το πτώμα, Πακιστανός και αυτός που τον έφαγε και τον αποκεφάλισε. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ρε αδερφέ, περίμενε, κάτσε μισό λεπτό. Είναι δυνατόν οι Πακιστανοί να είναι το 0,2-0,3 του ελληνικού πληθυσμού και ένα στα δύο εγκλήματα τα οποία βλέπουμε να είναι από Πακιστανούς, ψέματα, αδικό τους Αιγύπτιους. Έχουμε και πάρα πολλούς Αιγύπτιους τον τελευταίο καιρό. Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται όλα τα αδικήματα, όλα τα βίαια περιστατικά εναντίον γυναικών, όλα, όχι όλα, τα μισά όμως σε αυτή τη χώρα να προέρχονται από κοινότητες των οποίων η θρησκευτική πίστη θεωρεί τη γυναίκα κάτι μεταξύ πέτ και επίπλου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μα η θρησκεία της ειρήνης. Πώς γίνεται, πώς γίνεται να το, που λέγε και ο Γκουνσότο, ο Κακομύρης. Πώς ζουν λοιπόν οι χριστιανοί στις χώρες τους, έρχονται αυτοί εδώ πέρα και μας κάνουν αυτά τα οποία μας κάνουν. Μάλιστα, οι χριστιανοί στις χώρες τους πώς ζουνε, διότι έρχονται εδώ πέρα, κάνουν αυτά τα οποία κάνουν και ζητούν και χιλιάδες άλλα πράγματα τα οποία τα θεωρούν αυτονόητα δικαιώματά τους. Τις προάλλες ξαναλέω, ο Τζαβέντα Ασλάμ μας έλεγε να παντρευόμαστε, λέει, τα πρώτα μας ξαδέρφια, επειδή αυτό προβλέπεται στο Ισλάμ. Δεν μας παρατάτε, λέω εγώ. Έρχονται, ζητάνε. Δεν σέβονται. Μάλιστα. Οι χριστιανοί στις δικές τους χώρες πώς ζουν. Πάμε λοιπόν λίγο στο Πακιστάν και πάμε λίγο στο Μπαγκλαντές. Εκεί ουσιαστικά έχουμε μια ολόκληρη κοινωνική τάξη εκατομμύρια επί εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι είναι δούλοι. Δούλοι θα πει, δεν έχουν ιδιοκτησία, δεν έχουν δικαιώματα. Ζουν ουσιαστικά ως υπόδουλοι σε εργασίες που άλλοι αποφασίζουν, ούτως ώστε απλώς και μόνο να επιβιώνουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Μιλάμε για εκατομμύρια επί εκατομμυρίων στο Πακιστάν και το Μπαγκλαντές χριστιανοί οι οποίοι τι κάνουν. Ζουν και δουλεύουν στα λίμματα και στις χωματερές. Αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο τους επιτρέπεται να κάνουν στη ζωή, απαγορεύεται να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που γεννιέσαι χριστιανός, για παράδειγμα, στο Πακιστάν ή στο Μπαγκλαντές, είναι πολύ πολύ πιθανό, είναι συντριπτικές οι πιθανότητες, να ζήσεις όλη σου τη ζωή καθαρίζοντας βόθρους. Φρικτά τα εργατικά ατυχήματα σε τέτοιου είδους δουλειές, αλλά μην το πάμε τώρα εκεί πέρα. Η συστηματική υποβάθμιση λοιπόν των χριστιανικών κοινοτήτων στην Νότια Ασία δεν είναι ατύχημα, είναι πολιτική. Αυτοί που έρχονται εδώ πέρα και ζητάνε τους χριστιανούς, τις πατρίδες τους, τους έχουν παγιδευμένους στις φτωχογειτονιές της Λαχώρης, του Καράτσι, της Ντάκα, και πρόκειται για θύματα υπολογισμένου αποκλεισμού. Δεν είναι απλά φτωχογειτονιές, είναι τα γκέτο μιας μόνιμης υποτάξεως, κατώτερης τάξης. Στις παραγκοπόλεις του Πακιστάν, στις φτωχογειτονιές του Μπαγκλαντές, εκεί όπου το καθαρό νερό, το ηλεκτρικό, η βασική υγιεινή και η ασφάλεια είναι πολυτέλειες που προορίζονται μόνο για την πλειοψηφική πίστη. Όχι για τους χριστιανούς οι οποίοι είναι δούλοι, μόνο για τους μουσουλμάνους. Και όσοι ζουν βεβαίως εκεί πέρα είναι καταδικασμένοι σε έναν χαμό από τη στιγμή που γεννήθηκαν. Θεσμοθετημένο πλέον όλο αυτό το πράγμα στο Πακιστάν μέσω ενός σύγχρονου συστήματος καστών, το 80% των εργαζομένων, ξαναλέω, συγκαταστάσεις υγιεινής είναι χριστιανοί. Το στατιστικό είναι συγκλονιστικό. Διαχωρισμός των πολιτών ανάλογα με τη θρησκευτική πίστη.
Και αυτό βεβαίως δεν είναι σύμπτωση. Είναι δομικό χαρακτηριστικό ενός κράτους που υποβιβάζει τους χριστιανούς στα πλέον επικίνδυνα και υποβαθμισμένα επαγγέλματα, συχνά και στις εργασίες που θεωρούνται ακάθαρτες για τους άλλους. Μία ολόκληρη κοινότητα, και όταν λέμε κοινότητα, ξαναλέμε για εκατομμύρια ανθρώπους, περιορίζεται στους υπονόμους, στις χωματερές και στις παρακουπόλεις. Την έχει ανάγκη η πόλη για να λειτουργήσει, αλλά η πόλη δεν την δέχεται ως μέρος της μόνο για να καθαρίζει τα σκατά της, κυριολεκτικώς. Και η ίδια η παθολογία αυτή εμφανίζεται και στο Μπαγκλαντές. Αρχικά εκεί πέρα υπήρχε μία ήσυχη περιθωριοποίηση, μετά έγινε μία ενεργή πολιορκία των χριστιανικών κοινοτήτων και ειδικά με τις πολιτικές αναταραχές των τελευταίων ετών, για τις οποίες έχουμε γράψει και στο Brussels Signal, ουσιαστικά βλέπουμε από τις παρακουπόλες της Ντάκα μέχρι τα σύνορα, βλέπουμε μία συντονισμένη εκστρατεία κατάσχεσης γης, υφαρπαγής περιουσιών, εκφοβισμού και αποκλεισμού. Χριστιανικά σπίτια, σχολεία έχουν στοχευθεί τα τελευταία χρόνια. Και ίσως το πιο ανησυχητικό σε όλα αυτά να είναι η πλήρης αδιαφορία από τη διεθνή κοινότητα. Ακούμε ατελείωτες διαλέξεις από τις Βρυξέλλες, από τους δικαιωματιστές, από τους ευαίσθητους, από τους προοδευτικούς, από τους φιλελεύθερους, σε πολλά εισαγωγικά. Ατέλειωτες διαλέξεις για τα δικαιώματα, για την αλληλεγγύη, αλλά όταν πρόκειται για παράδειγμα για αυτή τη συστηματική υποβάθμιση των χριστιανών, απόλυτη, πλήρη σιωπή. Μια παραλληλημένη δυτική διπλωματία. Όταν η χριστιανική δύση είναι αυτή που θα έπρεπε πρώτη να σπεύσει, να τους συντρέξει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια αυτοεπιβαλλόμενη παράλυση στη δυτική διπλωματία όταν καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα των χριστιανών στο εξωτερικό. Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα κοστίζει ζωές. Στο Ισλαμαμπάντ, στη Λαχώρη, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μόνο αόρατοι, οι άνθρωποι αυτοί είναι και απολύτως αναλώσιμοι. Είναι άνθρωποι μίας χρήσης. Λοιπόν, δεν γίνεται η Ευρώπη να λέει ότι υποστηρίζει οικουμενικές αξίες και οι οικουμενικές αξίες αυτές να έχουν σύνορα τα οποία δεν αφορούν σε μια μάνα, σε μια παραγκούπολη της Λαχώρης. Δεν έχουν εφαρμογή σε έναν εργάτη σε μια φαβέλα της Ντάκα. Και όταν έχεις μια Ευρώπη η οποία κλείνει εμπορικές συμφωνίες, προσφέρει αναπτυξιακή βοήθεια και όλα αυτά τα κάνει ανεφόρον σε καθεστώτα που αντιμετωπίζουν τμήματα των πολιτών τους, κομμάτια του λαού τους, ως μίας χρήσης απόβλητα, εκεί το πρόβλημα δεν το έχουν οι Πακιστανοί, δεν το έχουν οι Μπαγκλαντεσιανοί. Δεν το έχει το Πακιστάν, δεν το έχει το Μπαγκλαντές, το έχουμε εμείς, το έχει η Ευρώπη. Γι' αυτό και μπήκα με τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Τρεις ειδήσεις και στις τρεις Πακιστανός. Πρώτος και χειρότερος. Πώς λέμε πρώτος και καλύτερος. Μάλιστα, έρχονται εδώ πέρα, κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Και μας απαιτούν και μας ζητάνε και αξιώνουν διαρκώς. Μάλιστα, στις χώρες τους. Πώς φέρονται στους χριστιανούς. Οι χριστιανικές λοιπόν παρακουπόλεις στην Νότια Ασία δεν είναι απλώς μία ανθρωπιστική κρίση. Η υπόθεση της αλληλεγγύης, όπως υποτίθεται ότι είναι ριζωμένη στον πυρήνα των φιλελεύθερων κοινωνιών, δεν είναι κάτι της το επιλεκτικό. Η δέσμευση για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων δεν έχει μία σημείωση που προβλέπει το πώς θα προσεύχονται, ούτως ώστε να τους αφορά ή να μην τους αφορά. Και αυτό που γίνεται στο Πακιστάν, αυτό που γίνεται στο Μπαγκλαντές, αυτή η κακοποίηση ολόκληρων τμήματων της κοινωνίας, είναι καθρέφτης της βαθιάς υποκρισίας
και της δικής μας ηθικής χρεοκοπίας, επιτρέποντας σε αυτές τις κοινότητες να υποφέρουν, η Δύση τι κάνει? Σηματοδοτεί ότι η δέσμευσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αυθαίρετη και εξαρτώμενη από πολιτικά καπρίτσια, από συγκυρίες στιγμής. Όταν έχεις μια κρατικά χρηματοδοτούμενη περιθωριοποίηση μειονοτήτων και δεν αποφασίζεις να αναλάβεις το οποιοδήποτε διπλωματικό κόστος για να προστατεύσεις αυτές τις κοινότητες, παύλα μειονότητες, που έχουν τα ίδια ταυτωτικά χαρακτηριστικά με σένα, είναι αδελφοί μας αυτοί οι χριστιανοί. Ξέρω αν πιστεύετε, αν πιστεύετε. Αν δεν πιστεύετε, δεν είναι. Αν πιστεύεις όμως το Θεό, αν είσαι χριστιανός, χριστιανός ορθόδοξος, ο χριστιανός του Πακιστάν, ο οποίος αύριο θα πεθάνει από ασφυξία μέσα σε ένα βόθρο, αφήνοντας ορφανά τα παιδιά του, επειδή αυτή είναι η μόνη δουλειά που του επιτρέπεται να κάνει στο Πακιστάν και την οποία αύριο μεθαύριο θα κάνουν και τα παιδιά του, αν δεν σε αφορά αυτή η υπόθεση, αν δεν είσαι έτοιμος να καταβάλεις ένα οποιοδήποτε διπλωματικό κόστος για αυτήν την υπόθεση, τότε προφανώς και δεν συναισθάνεσαι αρχικά ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αδελφός σου, αν είσαι χριστιανός. Κοντολογείς τα χριστιανικά δικαιώματα στις ισλαμικές χώρες δεν πρέπει απλά να προστατεύονται. Θα πρέπει να αποτελούν την υπαριθμόν ένα αξίωση της Δύσης προς μουσουλμανικές χώρες, οι οποίες στέλνουν εδώ πολίτες τους κατά εκατοντάδες χιλιάδες και κατά εκατομμύρια. Δεν είναι δυνατόν να έρχεσαι και να μου ζητάς σεβασμό και πολλά πράγματα πολύ πέρα από τον σεβασμό και να συμπεριφέρεσαι εσύ στους δικούς μου ανθρώπους, διότι είναι δικοί μου άνθρωποι αυτοί, με τον τρόπο αυτόν. Το να μην το αξιώνουμε λοιπόν, το να μην πατάμε πόδι, το να μην ασχολούμαστε με αυτό την ώρα που... Τώρα δεν είναι ανάγκη να ξαναπάμε στις τρέχουσες ειδήσεις της ημέρας, την ώρα που εκείνοι έρχονται εδώ πέρα και διακρίνονται με τον πλέον αρνητικό τρόπο στις χειρότερες ενέργειες, στις χειρότερες πρακτικές, τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να κάνουν, το να μην αξιώνουμε εμείς για τους χριστιανούς στις δικές τους χώρες τουλάχιστον αξιοπρεπή διαβίωση, αποτελεί προδοσία των ίδιων των θεμελίων του πολιτισμού και της ταυτότητάς μας. Δεν γίνεται, Θοδωρή μου, να ζητάμε δικαιώματα για τη Γάζα. Δεν γίνεται, Θοδωρή μου, να ζητάμε δικαιώματα για το Σουδάν. Δεν γίνεται, Θοδωρή μου, να ζητάμε δικαιώματα για τους Πακιστανούς στην Ελλάδα ή στην Γαλλία. Δεν γίνεται να ζητάμε δικαιώματα για τις γυναίκες στο Ιράν. Δεν γίνεται να ζητάμε δικαιώματα για οποιονδήποτε, για το της πεταλούδας, και να μην ασχολούμαστε καν με τα δικαιώματα των χριστιανών της Νότιας Ασίας, Μπαγκλαντές και Πακιστάν. Αυτά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Από το άλμπουμ TNT των AC/DC. Oi! Oi! Oi! Και άμα θέλετε μπορείτε να ξεκινήσετε να παίρνετε γραμμές. Όπα, αυτό ακούστηκε λίγο περίεργο. Εννοώ, άμα θέλετε μπορείτε να ξεκινήσετε να καλείτε στις τηλεφωνικές γραμμές του Μάχη 99,8 στο 2-10-71-08-00. Το προηγούμενο ως διατύπωση, τώρα μπορείτε να αρχίσετε να παίρνετε γραμμές. Ήταν ο λίγο τι borderline.

0: Πάνος Καψάλης, αγάπη λέει του θανάτου αντί της ζωής. Νίκος Σου, για χαραντάν Κωνσταντίνε. Τζο λέει, Κωνσταντίνε Αττική είναι στο 1 τέταρτο με βόθρους. Μιλάμε για όλη τη Βορειοανατολική, όλα τα Μεσόγεια και μέχρι το 2030 δεν προβλέπεται να έχουν. Και μια λέει και που μας πειράζουν τα πλαστικά καλαμάκια, υπολόγισε όλη μέρα πόσα βοθρατζίδικα δουλεύουν, τι βγάζουν στον αέρα, γιατί λειτουργούν με τρόμπες και νου αέρα όπως και καύση πετρελαίου για τη μεταφορά στη μεταμόρφωση στο βιολογικό. Είναι και το σκατό επιστήμη, τι νομίζεις? Έχω πει, μου λέει ο Θάνος και παλαιότερα λέει στην εκπομπή σου με αφορμή την υπόθεση της Μυρτούς ότι η ζωή έχει απαξιωθεί, σιγά σιγά ο σκοπός τους επιτυγχάνεται, να απευαισθητοποιηθούμε απέναντι στο θάνατο, κανονικοποίηση του θανάτου, αγάπη του θανάτου αντί της ζωής. Μαρία Αντωνία, τις ίδιες δουλειές λέει, έχουν σκεφτεί ότι τους χρειάζονται 15 χρόνια μαζεμένη εκδίκηση. Ξύπνη λέει Μπαρμπάντιο Νοτζαλά Γαλαδόντελ. Ευχαριστούμε λέει για το ρεπορτάζ, θα σίκα σίκα και η σκάφη σκάφη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, άρα και πόσο κοντά είμαστε στην επανάσταση? Απλά ρωτάω, με ρωτάει ο Stranger. Φίλε, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο μακριά. Ο Δημήτρης λέει, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τι περιμένει για να αφιερώσει ένα στοιχειώδες ενδιαφέρον για εκείνους τους χριστιανούς? Ρε φίλε, ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Πάπας τι κάνει? Δεν με ενδιαφέρει τι είναι, χριστιανοί, ορθόδοξοι, καθολικοί. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι καθολικοί. Αλλά δεν με νοιάζει, είναι χριστιανοί. Πιστεύουν στην Παναγίτσα, στον Χριστούλη, στον Τριαδικό Θεό. Εντάξει, όχι με το ύψος και το βάθος της άψογης ορθοδόξου θεολογίας, αλλά τέλος πάντων χριστιανοί είναι οι άνθρωποι. Μου λέει ο Βαγγέλης, σας έχασα λέει σήμερα λόγω δουλειάς, συγγνώμη, ναι, στις γραμμές τις τηλεφωνικές. Μας χάσατε κύριε μου, εδώ είμαστε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μόλις μπήκα τι έχασα? Να ρωτήσω, το βρήκες αυτό με τον ψάλτη που σου είπα? Όχι ρε φίλε, δεν το βρήκα. Να σου πω ότι επίσης πρέπει να ευχαριστήσω πολύ το Real Clear World που έχει επιλέξει το, τώρα, τι είναι το Real Clear World? Το Real Clear World είναι μία από τις υπηρεσίες του Real Clear View, το οποίο είναι ένα αμερικανικό μέσο, ας πούμε, μαζικής ενημέρωσης, ένα aggregator, είναι, μαζεύει ό,τι πιο ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο και τον προσφέρει, προσφέρει ουσιαστικά στους συνδρομητές και στους ακολούθους του Real Clear. Το γεγονός ότι το Real Clear μου έχει φτιάξει μια ειδική στήλη με κάποια από τα άρθρα μου από το Brussels Signal, με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Από εκεί λοιπόν πήρα ένα και το οποίο το μετέφρασα προχείρως, λοιπόν, για τους χριστιανούς της Νοτιού Ασίας. Αυτό έχασες φίλε μου, επειδή με ρωτάς μέχρι τώρα, και το έχασες διότι όλο Πακιστανός εδώ, Πακιστανός εκεί, Πακιστανός έσφαξε, Πακιστανός σκότωσε, Πακιστανός βίασε, Πακιστανός δεν ξέρω έκλεψε. Μάλιστα, okay, αυτοί έρχονται εδώ πέρα και κάνουν αυτά που κάνουν. Οι χριστιανοί πώς ζουν στις χώρες τους? Αυτό ήταν το ερώτημα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, παρεμπιπτόντως λέει, και εγώ τώρα μπήκα. Μπράβο, καλώς την ακιά. Δεν λέω, μου λέει μόνο αυτό ο Καψάλης. Άσε μας, Καψάλη, όλη την εκπομπή δηλαδή θα πρέπει να ασχολούμαι με σένα και με κανέναν άλλον, γιατί μου στέλνεις τα μηνύματα one-liners το ένα μετά το άλλο, αντί να κάτσεις εκεί πέρα να το γράψω ολόκληρο, να το διαβάσω μία, να το ευχαριστηθώ και πρέπει να πηγαίνω μπάκα, μπάκα, μπάκα, μπάκα, μπάκα, μπάκα, μπάκα, μπάκα. Για τα βοθρατζίδικα, λέει, κανονικά πρέπει να έχουν φίλτρο ενεργού άνθρακα. Άκου που πήγε η συζήτηση τώρα, για να μην μολύνουν λίγο τη γη. Ρωτήμα σου, όταν λειτουργούν, απλά οι περισσότεροι το λειτουργούν ελευθέρα για τρομπάρι πιο γρήγορα. Μπανανία! Το γρήγορο τρομπάρισμα πάντα είναι ζητούμενο. Ποιο να είναι άλλαγε στην τηλεφωνική γραμμή? Γεια σα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνουμε, πώ είμαστε?
1: Κωνσταντίνε μου, σήμερα είμαι πολύ προβληματισμένη. Θα σου πω το λόγο. Ω προ του Πακιστανού, στο έχω ξαναπεί, είναι τα ρηπαρά γέννη που πήγε να εξανθρωπίσει ο Μεγαλέξανδρος, αλλά αυτοί δεν γίνονται άνθρωποι με τίποτα όπως βλέπουμε. Ας είναι καλό ο προστάτης του στο ελληνικό κράτος. Τέλος πάντων, πάμε παραπέρα. Ανέφερες τρία φανατικά στην αρχή, αλλά συνέβη και ένα τέταρτο, το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Σήμερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του Προέδρου της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων Θαλασσίων και Σιδηροδρομικών. Θυμήθηκα τον άτυχο γιο της αδιάφθορης εισαγγελέως στη Λάρισα, Που είπε η μητέρα του μετά το θάνατό του ότι το αφεντικό είναι πολύ κακό και μοχθηρό, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και με βάζει σε σκέψη αυτό το θανατικό.
0: Συγγνώμη, τα άλλα δύο αυτοκινητικά. Το ένα μία μέρα απόσταση από τον άλλο, ο ένας ήταν ο ελεγκτής και ο άλλος ήταν. Μαζεύονται πολλά, θέλω να σου πω.
1: Πολλά μαζεύονται. Είναι κακό το αφεντικό. Λοιπόν, δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά αυτή η είδηση. Δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά. Και λέω στην κυρία Καριστιανού, ορίστε πεδίον δόξης λαμπρό, κυρία Καριστιανού,
0: ναι,
1: εφόσον πολιτευτήκατε για να διευκολύνετε τη διελεύκανση της υπόθεσης των τεμπών, διερευνήστε το θέμα και μην το περάσετε στα μουγκά, αλλά ασχοληθείτε λιγάκι με αυτό το περίεργο θάνατο, αν μη τι άλλο. Και ως προς το χριστιανισμό, πραγματικά είναι άδικο, γιατί είναι η μοναδική θρησκεία που διώκεται παγκοσμίως. Ακόμα και στα χριστιανικά υποτιθέμενα κράτη.
0: Άμα γεια σου. Άμα γεια σου.
1: Κατάλαβες, Κωνσταντίνε, γιατί
0: μας δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή, ειλικρινά, ό,τι και να είσαι, βουδιστής, ανημιστής, ό,τι και να είσαι, είσαι ελεύθερος να λατρεύεις τον Θεό σου. Θυμάμαι και το Άισις που έσφαζε τα χριστιανικά ορθόδοξα χωριά στη Συρία πριν 10-15 χρόνια πριν, θυμάσαι.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Είχαν γίνει φρικτά εγκλήματα εκεί. Φρικτά, έχω δει και εικόνες. Λοιπόν, αυτό είναι μια θλιβερή διαπίστωση. Όσο και τον Πάπα έχει άλλες ασχολίες. Άλλες. Με τους πεφωτισμένους. Άστον αυτόν, εντάξει.
0: Ναι, αλλά βρέσει, κάτσε μια στιγμή, περίμενε, έχει άλλες ασχολίες. Δικό του πίμνιο είναι.
1: Ορίστε.
0: Εγώ, κοίτα, δεν μπορώ να κάνω τον διαχωρισμό να πάω σε έναν χριστιανό ο οποίος υποφέρει στο Πακιστάν ή στο Μπαγκλαντές και να του πω, να σε ρωτήσω, είσαι χριστιανός, ορθόδοξος, καθολικός,
1: κόπτης,
0: διαμαρτυρόμενος, ευαγγελικός, επισκοπάλιαν.
1: Δεν μένω στο δόγμα, Κωνσταντίνε.
0: Μπράβο.
1: Δεν μένω στο δόγμα.
0: Μα το λέω επειδή συμφωνούμε, όχι επειδή διαφωνούμε.
1: Συμφωνούμε,
0: αυτό.
1: Ναι. Γενικά, συνολικά, σαν χριστιανισμός, όπως είπες, λατρεύουν την Παναγίτσα και το Χριστούλη και το Θεούλη, την Αγία Τριάδα, ξέρω εγώ. Είναι η μοναδική θρησκεία σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως που διώκεται. Χωρίς αμάτημα δηλαδή, ειδικά στα χρόνια μας τώρα,
0: τις
1: τελευταίες δεκαετίες, φαίνεται οι σατανιστές έχουν πάρει πολύ τα πάνω τους, αλλά διανύουν τους τελευταίους καιρούς τους. Ας οργιάσουν τώρα, γιατί τους έχει μείνει πολύ λίγος καιρός, θέλω να ελπίζω.
0: Έτσι, μ' αρέσεις, γιατί είσαι αισιόδοξη και μαχητική.
1: Θέλω να ελπίζω, ναι, είμαι αισιόδοξη.
0: Και μαχητική.
1: Εξάλλου, η εποχή τους γκρεμίζονται τα δικά τους πρώτη. Αυτά που έχτισαν, γκρεμίζονται σαν μπαλατάκια στην άμμο, είναι πολύ απλό. Και να μην περάσει στα ψηλά αυτή η είδηση του θανάτου του Προέδρου της Επιτροπής Διερεύνησης των Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Ακόμα ένας που έφαγε χώμα ή που τον έφαγε το χώμα.
0: Για περίμενε.
1: Είναι κακό το αφεντικό τελικά.
0: Λοιπόν, περίμενε. Θάνατος Προέδρου.
1: Αυτά, Κωνσταντίνε μου, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάντοτε. Όχι εσύ. Εγώ.
1: Να σε καλά, Κωνσταντίνε μου.
0: Λοιπόν, περίμενε. Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜΗ, Γεώργιος Δρυτσάκος. Σε αυτό αναφέρεται η φίλη μας. Λοιπόν, και η είδηση γράφει το εξής. Ο Γεώργιος Δρυτσάκος τοποθετήθηκε την 1η Απριλίου 2024 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του Προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΜ. Η σύλληψη πολεμική αεροπορία του 1978, Ίκαρος, αυτό, αντιπρόεδρος και τα σχετικά, είναι αρμόδιος ανεξάρτητος εθνικός φορέας που ερεύνησε την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Παιδιά, δεν ξέρω, όλα αυτά τα πράγματα εμένα κάπως με αυτόν λίγο μου δημιουργούν ένα άγχος. Άμα θες αγχωτική μουσική, τότε πήγαινε σε μια αγχωτική ταινία. Το όνομα του σκηνοθέτη της οποίας θυμίζει το όνομα του sound engineer των Beatles και των Floyd. Μιλάμε για τον Alan Parker, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και το Pink Floyd The Wall το 1979 και ο οποίος ένα χρόνο νωρίτερα βγάζει την ταινία Το Εξπρές του Μεσονυκτίου, στο οποίο Εξπρές του Μεσονυκτίου μέσα στο soundtrack υπάρχει Ευαγγέλης Παπαθανασίου, αλλά το πιο γνωστό κομμάτι είναι τούτο εδώ από Giorgio Moroder.

ενορχίστρωση Giorgio Moroder και ο Heinrich Faltermeier. Ιταλογερμανός ο Giorgio. Και μιλάμε και για την εποχή που ουσιαστικά μπαίνουν τα θεμέλια αργότερα της house με αυτήν την electro disco εποχή Τσέρων, εποχή Supernature και τα σχετικά. Όταν αγχώνομαι, αυτή η μουσική με εκφράζει. Όχι αυτό το είδος, το συγκεκριμένο κομμάτι. Midnight Express, το Express του μεσονυχτίου και μάλιστα το κυνηγητό, The Chase.

είπα πριν, τον είπα Χάινριχ Φαλτερμάργερ. Θα μου πεις τι είναι αυτός, φίλος του Όλσεν. Τι είναι αυτός, φίλος της Αγγέλα. Όχι, όχι φίλε μου, αυτός μουσικός ήταν, ενορχιστρωτής. Αλλά δεν είναι, πως τον είπα, είναι Χάρολντ Φαλτερμάγερ. Έλα ρε Θάνο που σε αποπέρνω κιόλας, έχει λίγο χούμορ. Λέει ο Δημήτρης, λέει, συμφωνώ με την ακροάτρια. Δυστυχώς, λέει, γίνεται χαμός με τον σατανισμό στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και μάλλον θα γίνει και επίκαιρο θέμα σύντομα, λέει, αν δεν έχει ήδη γίνει. Θεός φυλάξει. Μου λέει ο Βαγγέλης Καρούμπαλης, λέει, η δίκη των τεμπών είναι στημένη σαν τα πρωταθλήματα του θρύλου. Κάτσε, περίμενε, η ΑΕΚ δεν το πήρε φέτος. Ναι, σωστός ο Νίκος σου, μου λέει ο Τζολάνι είναι το παράδειγμα.

0: Όλο πέφτουν οι γραμμές. Κάτσε να πάρω την τελευταία. Κάτσε, περίμενε. 2-10-71-08-00. Επειδή σας αφήνω εκεί πέρα και παίζω μουσικές, εσείς μου κλείνετε μετά τα τηλέφωνα, αλλά εγώ δεν σας κακιώνω, σας αγαπώ. Αν θέλετε όμως να πάρετε, μπορείτε να πάρετε τώρα, διότι 2-3 που περίμεναν αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να περιμένουν άλλο και απεχώρησαν από τα γραμμάς. Έχει μείνει όμως ένας, και αυτός ο ένας πρέπει τώρα να... πώς το λένε, έχει επιβεβαιωθεί, ποια είναι η λέξη, να επιβραβευτεί. Λοιπόν, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Α, ορίστε, να το. Τι κάνεις?
1: Πολλά. Τι να κάνω, έχουν γίνει τα θέματα τώρα μέσα στο κεφάλι μου, λάχανο στο τσουκάλι που λένε. Πολλά θέματα, καυτά θέματα.
0: Αυτά δεν θα πει τίποτα.
1: Και ένα θέμα που πρέπει να παίζει, αν όχι καθημερινά, αλλά πολύ συχνά, είναι το θέμα αυτό των Πακιστανών, των Αφγανών, που ήρθαν εδώ, στη δική μας χώρα, και θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους. Και στη δική τους χώρα, απαγορεύουν οποιονδήποτε άλλο να έχει γνώση, γνώμη και πίστη. Εγώ περπατάω τώρα, φαντάζεσαι στο ανήφορο και είναι έτσι.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Μείνε στον λοιπόν, ανήφορο.
1: Η προηγούμενη ομιλήτρια είπε κάτι, ότι σφάζανε, κι όμως on camera φοράγανε στους μελοθανάτους πορτοκαλί φόρμα, δεμένα χέρια πίσω, και τους σφάζανε σαν κατσίκια, δηλαδή τα έχω δει. Και αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν σε ένα Θεό, που ο Θεός της δεν θέλει κανένας άλλος να υπάρχει παρά μόνο η δική τους θρησκεία, όλοι οι άλλοι πρέπει να πεθάνουν, και αυτούς τους έχουμε εδώ και τους ταΐζουμε. Και τι είναι αυτό που λένε, ότι είναι ανήλικα και είναι από πόλεμο? Και αν φεύγουν τα νέα παιδιά από τον πόλεμο, ποιος θα πολεμήσει για τις πατρίδες τους? Οι γέροντες και τα παιδιά και οι γυναίκες? Τι παραμύθι είναι αυτό που μας σερβίρουνε? Όσο για τους θανάτους, τους τυχαίους, όχι δα που είναι και τυχαίοι, πάρα πολλοί φύγανε έτσι, και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να καταπλήσουν κάτι για κάποια υπόθεση που καίει τον ελληνικό λαό. Είναι τυχαίο? Δεν νομίζω. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δηλαδή το έχω μπερδέψει, αλλά θα πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Όσο αφορά τη μουσική,
0: ναι,
1: ας βάλουμε και καμιά μουσική. Ένα Ρίκο Μασία, ένα Τζον Ντασέν.
0: Όσο θέλεις.
1: Ορίστε.
0: Από Τζον Ντασέν ειδικά.
1: Ενάξα.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις από Τζον Ντασέν. Έχω λατρεία. Ενρίκο Μασίας λιγότερο, αλλά ναι, σε παρακολουθώ.
1: Φανταστικός και ο Τζον Ντασέν και ο Ρίκο Μασία.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος ο Αμερικάνος, που έχει η φωνή του πλανήτου. Η φωνή.
0: Ποιαν λες τώρα?
1: Ποιος
0: είναι ο Αμερικάνος?
1: Ο Αμερικάνος είναι ένας... Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Τζονι Κάς. Λογικά αυτό θα μου
1: πει. Τέλος πάντων, αυτή η φωνή είναι ξεπέραση. Δεν νομίζω να έχει γεννηθεί άλλη, και αν θα ξανά γεννηθεί πάλι μετά από αυτόν.
0: Να σου πω. Εν τω μεταξύ, από Τζον Ντασέν μπορώ να σου βάλω πράγματα τα οποία είναι παντελώς άγνωστα. Δηλαδή, θα σου βάλω το Ilfo Passion Se Le Monde. Δεν θα σου βάλω το Σαλί. Δεν θα σου βάλω τα γνωστά. Θα σου βάλω άλλα δηλαδή που έχει κάνει.
1: Βάλε Μελίζα, βάλε ό,τι θέλει. Έχει
0: εκεί ένα σωρό. Α, σου βάλω και τα country που έχει κάνει, τα καναδέζικα.
1: Που έφυγε ο άνθρωπος πολύ νωρίς και αυτό.
0: Στην πανιέρα του πήγε και αυτό, τι να κάνουμε.
1: Αχ, η μοίρα του κάθε ενός. Πιστεύεις στη μοίρα, Κωνσταντίνε?
0: Πιστεύω στη μοίρα, αλλά περισσότερο από τη μοίρα πιστεύω στον Θεό. Περισσότερο.

0: Ναι, εννοείται, αλλά μέσα στο πέρασμα, τη διαδρομή μας, ας πούμε, μέσα σε αυτή τη ζωή που άλλος φεύγει νωρίς, άλλος φεύγει αργά, είναι θέμα δικό μας, είναι το πώς εμείς στη ζωή μας συμπεριφερόμαστε ή πράττουμε.
1: Ναι, θα έλεγα ότι έχουμε μεγάλο βάρος και μερίδιο ευθύνης.
0: Να σου πω. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια διαδρομή από κάπου, αυτό που λέγανε οι παλιοί.
1: Η Μαρμένη, ναι, η Κλωθό και η Λάχεσης. Σε έχω. Να σου πω, ή θα τα πούμε πιο μετά για τη μοίρα, ή θα με πάρεις από αύριο.
0: Να σε καλά.
1: Εσύ ό,τι θέλεις. Το λέω γιατί πρέπει να πάω δελτίο. Αυτή είναι η μοίρα μας, καταλαβαίνεις.
0: Να σε καλά, Κωνσταντίνη μου, καλά.
1: Εμένα η μοίρα μου τώρα είναι συνυφασμένη με τον Κοντορούση. Σ' αγαπώ, φιλιά.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Σεύρων στην παραχώρηση περιοδικής 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Σεύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, σαν κλέουσες, μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους που δεν επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, όταν οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν για ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών ώστε να παρατείνουν την εκεχηρία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως μεταδίδει η αμερικανική ειδησιογραφική ιστοσελίδα Axios, επικαλούμενοι δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να δώσει το πράσινο φως. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση πυρός που θεωρητικά έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην Κεντρική της Τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των drones για την απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, όπως αναφέρει το CNBC. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Parsons. Σοκράτης λέει τώρα συντονίστηκα. Τι είναι, πού πήγαν οι γράμμες, κλείσανε. Ωραία, τότε ξαναπάρτε 2-10-71-08-000. Λοιπόν, είναι, μου λέει η Μαρία, είναι ελάχιστοι λέει άνθρωποι που καλούν και μιλούν στον αέρα, που δεν εμπνέουν με τη μία και με τη φορά παιδιού που τρέχει για αγκαλιά, όπως περισσότεροι άνθρωποι που καλούν. Έλα μωρέ, πολύ γλυκιά. Είμαστε λέει μπουμπουλίνες και θα πρέπει να είμαστε είδος υποπροστασία. Τι να το κάνεις λέει παγκόσμιους οργανισμούς τιμένους και στελεχωμένους με πρωτόκολλα μόνο ρυπάρα. Ωραίος και ο Βασίλης Αργυράκοπουλος, ο οποίος μου θέλει Brian Ferry, φίλε, το φλωρεύουμε πολύ, αλλά δεν πειράζει, ας παίξω ένα Don't Stop the Dance. Beauty should be deeper than your skin. Λοιπόν, 29 Μαΐου τιμούμε, λέει, τον Άγιο Ευθύμιο Αγρυτέλη, επίσκοπο Ζήλων, εθνομάρτυρα και σύμβολο της αντίστασης του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο παπαντάρτης του Πόντου στάθηκε δίπλα, λέει, στο λαό της Πάφρας, στήριξε την παιδεία, την πίστη και την εθνική συνείδηση των Ελλήνων και πλήρωσε με τη ζωή του τη δράση του. Πέθανε, λέει, στην φυλακή το 1921 μετά από βασανιστήρια και κακουχίες. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή ως μαρτυρία πίστης, θυσίας και άγωνα.

Μ' αρέσει πολύ ο Χρήστος Κουτής που μου λέει έχω βάλει τέρμα τα ηχεία με αυτές τις κομματάρες. Eye in the Sky από Alan Parsons Project. Θυμάσαι χθες που σου έβαλα σοβιετική pop, ε? Για δώσε λίγο εδώ πέρα, να έχουμε, να λέμε. Δεν ήταν σοβιετική pop, λάθος, ήταν σοβιετική electro.

Νομίζω ότι θα σκάσει η μύτη τώρα ο Στάθης Ψάλτης πάνω σε μια Yamaha ή πάνω σε ένα παπίστρογγυλοφάναρο. Είναι σοβιετική synth pop από το 1988. Αφού τον κολάτσισαν στο στάδιο ειρήνης και φιλίας και γύρισαν πίσω στην Σοβιετία με την ουρά στα σκέλια, έγραψαν αυτές τις μουσικές για να αισθανθούν καλύτερα. Εν τω μεταξύ, synth pop δεν είναι synth pop, funk είναι. Είναι disco funk, κανονικά. Δηλαδή το ακούω και από μέσα. Δεν μπορώ να βρω το synth. Δεν, για παράδειγμα, το μπάσο δεν είναι προγραμματισμένο. Παίζει κανονικό μπάσο εδώ πέρα. Μοσοκράτης μου λέει άδεια υπατησίων.

Κατάλαβες και εσύ, νόμιζες ότι η Modern Talking ήταν μπροστά, ρε. Δεν τους βλέπαν οι Σοβιετικοί. Μου είχε δημιουργηθεί μία πελώρια λαχτάρα, όχι για, θυμάσαι, πελώρια λαχτάρα για Nesquik, όχι, εσύ είσαι πολύ μικρός. Ναι, μου έχει μια πελώρια λαχτάρα για Together in Electric Dreams, για κάποιο λόγο.

Ωραίος ο άνεμος αλήτης. Ψυχαλίζει, μου λέει έξω, παρεμπιπτόντος τώρα. Αντίκτυπο του Love, Robert Palmer. Πολύ ωραίο. Κάποια στιγμή μου λέει πρέπει να κάνεις ένα αφιέρωμα στα blues. Μα έχω κάνει αφιέρωμα στα blues.

εγώ το κάνω, μην ανησυχείς καθόλου, μην ανησυχείς. Το έχω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει πάρει μπρος το άλλο. Ορίστε, εδώ, για... Α, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ γλυκό κομματάκι, πρέπει να σας πω. Όκη και Τζόρτζιο Μοροντέρ.

Ξέρεις πως λένε τον γαλάτι DJ? Έτσι. Πω, φίλε, να μην σου πω, θα συνεχίσω με Duran Duran.

και αυτό ήταν. Τελείωσε. Α, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όταν σας απείλησα πριν και σας είπα καθίστε καλά, διότι είμαι μισό βήμα από τους Duran Duran, πρέπει να σας πω ότι το εννοούσα. Η Σοφία λέει: μια και αναφέρθηκε στο Modern Talking, αγαπήθηκαν στη Ρωσία σε κανένα άλλο ξένο συγκρότημα στην εποχή τους φυσικά. Αυστριακή νομίζω η Modern Talking, δεν κάνει Γερμανία. Έτσι, αυτό είναι για την βροχερή Αθήνα τώρα.

Κατάλαβες φίλε μου τι πάθαμε. Πέσαμε στους Duran Duran. Εν τω μεταξύ, πέφτοντας στους Duran Duran, επιφημεί το πλήθος αυτήν την θεαματική πτώση. Και μου γράφει για παράδειγμα αυτά που έπαιξες, λέει ότι καλύτερο λέει στη σύγχρονη ιστορία. Ο Χρήστος δεν μου λέει, αφού λέει το γύρισε στα 80s, πιστεύω λέει ότι κολλάνε και η Άχα με το Take On Me. Κολλάνε βεβαίως. Απ' την άλλη μου είχε ζητήσει Brian Ferry ο άλλος ο φίλος, αλλά κολλάνε όλα. Ανοίξει την ιστορία της μουσικής στο συγκεκριμένο κομμάτι, όχι τόσο πολύ για τη μουσική του, πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά κυρίως για το βίντεο κλιπ, το πρώτο full animated βίντεο κλιπ στην ιστορία.

Εσείς λέει που σήμερα κοιτάτε τη δουλειά σας, αύριο μετανάστες θα είναι τα παιδιά σας. Καλησπέρα μου λέει ο Κωνσταντίνα, να διαβάζει τους στίχους, λένε περισσότερη αλήθεια από αυτή που δείχνει η τηλεόραση. Ωραία χρόνια μου λέει η Κωνσταντίνα, ανέμελα, χωρίς κινητά και λοιπές βλακίες. Αναφέρεσαι στις μουσικές που βάζω, έχετε ψαρώσει, τσιμπήσατε.

Καλέ, τι λες τώρα, έχω τηλεφωνική γραμμή, δεν το είχα δει το σύνορα. Ωραία, ωραία, θα την πάρω πριν από τον Brian Ferry. Όπα, ο λαός λέει απαιτεί Depeche Mode και χέτει το μαλλί, μου λέει ο Νίκος. Μαλέτ, θες αυτό τύπου MacGyver, ε.

0: Α, Βασίλη, κοντά είμαστε. Μου λέει είμαι 51 στα 52. Είσαι 5 χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Λέει μεγάλωσα σε ένα μπαρ, λέει, στη Χερσόνησο, μέσα στα βανίλια και τα κοκτέιλ. Θέλω να πει ο ποιητής όταν λέει ότι μεγάλωσα μέσα στα βανίλια. Στα μίλια βανίλια, τα σκέτα. Α, στα βινίλια. Φιλέ, γράψες βανίλια και δεν στα πικά. Εντάξει, το πιάσα. Ναι. Μη κάπα δύο, είχες τεκνίκς. Και πιο πριν πρέπει να έχεις κανένα τόρενς ή κάτι τέτοιο. Άστο, φίλε μου, και εμείς περάσαμε. Και η βανίλια μέσα ήταν. Σου λέω, είναι καλή βανίλια. Η βανίλια μην υποτιμάς. Ποιος να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, εσείς. Βανίλια ή βινίλια. Ναι. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογδάνο, Ιωαννίδου.
0: Τι κάνετε, κυρία Ιωαννίδου, βανίλια ή βινίλια, τι από τα δύο?
1: Εγώ δεν τρώω υλικά, επομένως το βινίλιο μου πάει πιο κοντά.
0: Ωραίο τότε, μια χαρά.
1: Χθες μια ακροάτρια,
0: ναι,
1: με πολύ τάκτ έθεσε το θέμα,
0: ναι,
1: της συμπεριφοράς των πολιτευομένων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους βρίζουμε τους πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ξέρετε με τι σεβασμό ακούω τον Μπογιόπουλο, γιατί τα ελληνικά του είναι εξαιρετικά. Δεν συμφωνώ με αυτά που λέει. Θα τον βρίσω επειδή δεν συμφωνώ.
0: Να εξαρτάται. Άμα υπάρχουν διάφοροι.
1: Ναι, στο δικό σας το κανάλι.
0: Τρόποι,
1: μη βρίζουν.
0: Τρόποι προσεγγίσεως. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Έβρισε κάποιον άλλον στη δική μου την εκπομπή?
1: Όχι στη δική σου εκπομπή, στο προηγούμενο.
0: Τώρα στους άλλους δεν μπορώ να γνωρίζω τι γίνεται. Ούτε
1: ναι,
0: φέρω ευθύνη σχετική.
1: Όπως και διαφωνώ τελείως με το θέμα ότι έγινε θέμα για το συλλήτουργο του Πάπα με τον Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπετε μπροστά σας ότι ο Πατριάρχης είναι κινούμενο του Σόρος? Ήρθε εδώ ο Τραγόπαπας για να τιμήσει τον πλέον αμφιλευόμενο Έλληνα πολιτικό, τον Βενιζέλο. Με τι προσόντα? Ο Βενιζέλος είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Είναι αυτό που λένε στην εγκληματολογία, ο Θεός να σε φυλάει από μορφωμένο εγκληματία. Ό,τι έχει κάνει ο Βενιζέλος ήταν καταστροφή για τους εργαζομένους, για τους συνταξιούχους, για οτιδήποτε. Γιατί φέραμε τον Πατριάρχη? Υπάρχει νόημα σε αυτά που γίνονται?
0: Υπάρχει νόημα σίγουρα. Απλά το νόημα αυτό δεν είναι πάντοτε υπέρ ημών. Εδώ είναι το βασικό.
1: Πάντα είναι εναντίον ημών.
0: Αυτό δηλαδή, αυτά τα πράγματα
1: δεν είναι. Ο Καλεντερίδης είναι μια πάρα πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
0: Οχ, τι έγινε πάλι?
1: Συνέβη. Δεν έχω καταλάβει ποτέ που ανήκει, τι ανήκει.
0: Συνέβη
1: και τώρα
0: κάτι.
1: Πολιτεύει και το γιο του. Άρχισα με τα κληρονομικά πλέον.
0: Ναι.
1: Επιπλέον μιλούσατε για παπάδες. Εγώ είμαι τελείως αντικληρική.
0: Ναι.
1: Με έχει εντυπωσιάσει, δεν ξέρω αν τον έχετε συναντήσει ποτέ σας, ο αρχιεπίσκοπος Σιγκαπούρης και πάσης Ασίας.
0: Α, όχι, Σιγκαπούρης δεν ξέρω, τον Χιλής έχω επισημάνει.
1: Μια εξαιρετική προσωπικότητα. Μάλιστα έχει κάθε Πέμπτη σε κάποιο κανάλι, και δεν θυμάμαι ποιο, μια εκπομπή. Και μου θυμίζει αφάνταστα τον Χριστόδουλο.
0: Τι λέτε τώρα? Δεν θα τον χάσουμε.
1: Απόρριψη δεν αμφιβάλλω. Η επίσημη έδρα του είναι η Σιγκαπούρη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και η Άπο Ανατολίου, που έχει μιλήσει για εκκλησίες ορθόδοξες.
0: Ναι.
1: Ψάχνει στο χάρτη και δεν βρίσκει το σημείο.
0: Lee Kuan Yew. Τι λέτε τώρα? Σιγκαπούρη αξιοθαύμαστη χώρα. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Δεν μιλάω. Έδρα του είναι η Σιγκαπούρη.
0: Ναι, αλλά λέω ότι είναι αξιοθαύμαστη χώρα η Σιγκαπούρη παρά τα αυτά.
1: Η Σιγκαπούρη είναι παράδειγμα για να δίνουμε τους Έλληνες πολιτικούς.
0: Ναι, και τους Έλληνες πολίτες, όχι μόνο τους πολιτικούς. Διότι η Σιγκαπούρη, πού σε πονεί και πού σε σφάζει, είναι η Σιγκαπούρη. Ούτε τσίχλα δεν επιτρέπεται να μασάς.
1: Τι πράγμα?
0: Ούτε τσίχλα δεν επιτρέπεται να μασάς στη Σιγκαπούρη. Απαγορεύεται, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να την πετάξει στον δρόμο.
1: Έχω έναν ανεψιό, ο οποίος είναι εκφανής γιατρός στη Σιγκαπούρη.
0: Mm-hmm.
1: Με λαμπρές σπουδές, Ελλάδα, Αγγλία κτλ. Παντρεμένος και με μία Αγγλίδα, καλά, δεν αφήνει τα παιδιά να μάθουν ελληνικά, άστε το αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά Πηγαίνει ο ξαδερφός μου, η γυναίκα του, μια φορά το χρόνο, δύο. Άλλος κόσμος, αλλά δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω ότι μια χώρα που δεν παράγει τίποτε κατάφερε να γίνει πάμπλουτη.
0: Ναι.
1: Και εμείς. Μου έλεγε κάποιος γνωστός από την Ηρεία, επάνω στη Βίβλη, σε κάποιο χωριό, υπάρχει αρχαίγονος σπόρος σταριού. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ψωμί χωριάτικο.
0: Κάπου θα το έχω φάει.
1: Και πήγανε τα καθάρματα οι δημόσιοι, αυτοί οι υπάλληλοι του Δήμου,
0: ναι,
1: του κράτους, του Υπουργείου, να τα ξυλώσουν, γιατί η Μοσάντο έχει αντιρρήσεις.
0: Α, ορίστε.
1: Και βέβαια στους πήραν με τις αξίες οι άνθρωποι. Είναι και ζόρι και εκεί επάνω. Η Ελλάδα να τρώει κατεψυγμένη ζύμη. Και να καλύπτω ότι και τα καλύτερα μαγαζιά με κάτι πολύ ψηλά γραμματάκια λένε ότι είναι κατεψυγμένη η ζύμη.
0: Κανονικότατα.
1: Εγώ ζυμώνω ψωμί, δεν είναι τίποτα να το ζυμώ στο σπίτι, και τώρα υπάρχουν και μηχανήματα. Εγώ το ζυμώνω με το χεράκι μου. Κατεψυγμένη ζύμη από την Κίνα με μεταλλαγμένους σπόρους.
0: Και αυτό
1: φυρίζουν όλοι αδιάφορα.
0: Ναι, ναι, και αυτό είναι και σε πολλά τύπου ταχυφαγία. Αυτό, δηλαδή αυτό το οποίο παίρνεις εν τέλει είναι πολύ εξωτικής καταγωγής.
1: Καλά, είχα μια μεγάλη περιπέτεια στο μοναστηράκι, σε επώνυμο μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πατέρας μου ήξερε όλους τους Αρμένιδες του μοναστηράκιου, γιατί ήταν μαζί στην Ούρφα και σπάγανε πέτρες. Λοιπόν, οι παππούδες όμως πεθάνανε. Ήταν εξαιρετικά τα μαγαζιά. Και τα παιδιά τους πεθάνανε και φαίνεται τα εγγόνια, πουλήσανε τα μαγαζιά και το όνομα. Και ζήτησα αρμένικο κεμπάπ. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ αρμένικο κεμπάπ.
0: Δεν είμαι βέβαιος. Και
1: είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Με να μ' αρέσει η ανατολική κουζίνα. Περίμενα μια μισή ώρα να μην το σερβίρουν. Μου είχαν πιάσει κουβέντα κάτι Εβραίοι, Θεσσαλονικοί, πολύ ευπρεπείς άνθρωποι με παιδάκια, και μου λέει: Εβραίο, σε περιμένει έκπληξη. Πραγματικά με περίμενε έκπληξη. Όταν ήρθε, δεν τρωγότανε. Τα φτιάχνουν μια φορά το μήνα, τα βάζουν στην κατάψυξη και μετά κατευθείαν τα βάζουν και τα ψήνουν.
0: Ούτε αρμένικο κεμπάπ δηλαδή δεν μπορούμε να φάμε πλέον.
1: Μάλιστα. Αν σα πω και ρατσισμό ελληνικό.
0: Και δεν μου λέτε.
1: Πρέπει να τον αναφέρω. Δεν με έχουν δεχθεί σε τρία μαγαζιά του μοναστηριακού.
0: Γιατί?
1: Δεν έχω τατουάζ, ναι, δεν φοράω σπουδαρίκι στη μύτη, πάντα είμαι κανονικά ντυμένη.
0: Ναι.
1: Είμαι μία.
0: Α, οπότε δεν σας δίνουν τραπέζι για να κάθεστε μοναχοί σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ποια μαγαζιά είναι αυτά?
1: Επί της κάτω έρμου.
0: Ναι. Να τα πούμε αυτά την επόμενη φορά τα μαγαζιά για να τους πάρουμε και ένα τηλέφωνο.
1: Όχι. Είπα σε φίλους μου να μην ξαναπατήσουν.
0: Ναι, αλλά να σας πω, πλάκα θα έχει. Δηλαδή την επόμενη φορά που θα σας συμβεί κάτι τέτοιο, πάρτε με εμένα μετά και να πάρουμε μαζί.
1: Ένα μαγαζί που με δέχτηκε.
0: Ένα τηλέφωνο.
1: Δίπλα μου καθόντουσαν 6 Γάλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι έκαναν λογαριασμό 20 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δύο μπύρες και κάτι σαλάτες.
0: Ναι.
1: Και εγώ μόνη μου έκανα λογαριασμό 36 ευρώ.
0: Έτσι σημαίνει συνήθως.
1: Γιατί όταν πω να φάω, θα φάω. Και θα πάρω και τη σαλάτα μου, θα πάρω και την μπύρα μου. Δηλαδή με ενόχλησε τόσο αυτός ο ρατσισμός. Εγώ είπα σε 2-3 φίλους, σε αυτά τα μαγαζιά δεν θα πατήσετε. Έτσι του τιμωρείς.
0: Αχ, άλφα πεινάω, βήτα θέλω να πάω να καθίσω κι εγώ κάπου και να ξεκουραστώ λίγο, γάμα διψάω.
1: Ξέρω κάτι άλλα μαγαζιά.
0: Με έχει καταστρέψει, κύριο Άνιδη μου, σήμερα.
1: Της πλάκας. Έχω βρει ένα μαγαζί, δεν βρήκα εγώ, μου το βρήκαν τα ξαδέρφια μου από το χωριό. Ένα μαγαζί πίσω από την εκκλησία του Χριστού, την ξέρετε?
0: Στη Χριστοκοπίδου, ναι, πώς δεν την ξέρω.
1: Ξέρετε, είναι η μοναδική ιδιωτική εκκλησία στην Αθήνα εδώ και 500 χρόνια.
0: Είναι νεότερη, τη χτίσανε αξιώτες, πρέπει να σας πω. Στη Χριστοκοπίδου, ξέρω ποια λέτε.
1: Ανήκει στην οικογένεια Χριστοκοπίδη πάντως.
0: Ακριβώς, και η οδός Χριστοκοπίδη λέγεται.
1: Ναι.
0: Είναι ο πατήρ Θεόφιλος.
1: Υπάρχει ένα εστιατόριο.
0: Φιλόθεος λέγεται.
1: Τι ωραία πράγματα φτιάχνει. Έχω πάει φίλους από τη Γαλλία, έχω πάει φίλους. Έχουν μείνει κόκαλο, κάτι σαλάτες. Την Ερμό την έκοψα. Αποκτήσανε όνομα και μου γίνεται τώρα τρίτη γενεά. Δεν μ' αρέσει ο όρος Μπουρτζόβλαχη, γιατί δεν φταίνει η βλάχη.
0: Όντως, οι λατινόφωνοι Έλληνες μια χαρά είναι.
1: Ναι. Είναι άνθρωποι χωρίς καμία κουλτούρα.
0: Ναι, είναι άξεστοι, αγρίκοι. Να τους πούμε.
1: Δεν ξέρεις τι θα. Εφόσον έχεις μαγαζί δημόσιο, όπως είναι και πάρα πολύ ωραία τα μαγαζάκια έξω από τη στοά του Ατάλου. Πολύ ευπρεπείς, πολύ ευγενικοί άνθρωποι, ωραία πράγματα. Όπου γίνεται κοσμικό, είναι για τα σκουπίδια.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο, είναι διαχρονικό. Απλά το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Όταν θέλουμε τουρισμό, πρέπει να σεβόμαστε και τον τουρίστα. Καλά, έφτασε 20 ευρώ η σαλάτα, αν είναι δυνατόν. Κανείς δεν ελέγχει τίποτα. Ούτε γορονομικά, ούτε για συμπεριφορά, ούτε για καθαριότητα, ούτε για δεν ξέρω τι. Έχουν μείνει εκείνη η τύμβη του Μπακογιάννη στη μέση της Ερμού και δεν πάει κανείς να φυτέψει δύο λουλουδάκια ή να τους μαζέψει.
0: Η τύμβη. Ωραία, ωραία λέξη.
1: Ωραία.
0: Αφήστε και δεν έχω και όρεξη να ασχοληθώ τώρα. Πάει να γίνει δημάρχος, κανένας άλλος βαριέμαι.
1: Και ένα τελευταίο. Εσείς μπήκατε στη Βουλή, δεν σας δώσαν το πακετάκι με το κομπιούτερ, με τα δεν ξέρω τι, όλα τα σχετικά.
0: Δεν νομίζω.
1: Στους δικαστές.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει το πακετάκι από το 98.
0: Τι πακετάκι είναι αυτό?
1: Κομπιούτερ, εκτυπωτές, τα πάντα.
0: Α, όχι, ένα κομπιούτερ και ένα εκτυπωτή για το γραφείο μας το πάρεσχαν.
1: Λοιπόν, οι φοδίκες μέσα στη Βουλή,
0: ναι,
1: που έχουν πάρει το πτυχίο της νομικής από το κόμμα, δεν ξέρουν ότι οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται από τον δικαστή,
0: ναι,
1: και οι γραμματές παίρνει το στικάκι, πατάει ένα κουμπί και το στυπώνει αμέσως.
0: Okay.
1: Εκκρεμούν αποφάσεις σοβαρότατες 6 μήνες για να καθαρογραφούν. Από πού θα καθαρογραφούν?
0: Έλατε.
1: Αλλά ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξέρει τι γίνεται, ούτε οι άλλοι υπουργοί ασχολούνται, με το τσακώνονται μεταξύ τους με τον Ανδρουλάκη, που του αξίζει το ξύλο, αλλά όχι από τον Άδωνη, γιατί και του Άδωνη το αξίζει το ξύλο.
0: Τώρα κι εσείς, σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει το ξύλο.
1: Δεν εννοώ το ξύλο να φάει ξύλο, αλλά το βρυσίδι.
0: Α, εντάξει, και σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει να τον βρίσουμε.
1: Μα άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει μία ώρα στη ζωή του θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν έχει δουλέψει.
1: Ποτέ.
0: Ναι. Ο Άδωνης έχει δουλέψει τουλάχιστον. Αυτό πρέπει να το πω.
1: Ο Άδωνης έχει δουλέψει, ναι.
0: Έτσι.
1: Άλλα ελαττώματα έχει ο Άδωνης. Αλλά τον Άδωνη τον ξέρω 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έχει και ένα σχολείο που είναι καλό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με τι θράσος. Για να καθαρίσει τουαλέτα μια γνωστή μου, δεν προσέχει, γιατί δεν είχε απολυτήριο δημοτικού. Είχε πάει μέχρι 5η δημοτικού. Για να κυβερνήσει κάποιος δεν έχει ένα ένσημο στην πλάτη του. Δεν έχει χτυπήσει ποτέ κάρτα. Όποιος έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα ξέρει τι ώρα μπαίνει, ποτέ δεν ξέρει τι ώρα βγαίνει. Έχουν δουλέψει ποτέ αυτό. Και ακούω τους μισθούς των ευρωβουλευτών. 20.000 το μήνα. Τι πράγματα είναι αυτά? Και όπως είναι και εδώ, στις επιτροπές πληρώνονται με το κομμάτι, έξτρα. Δεν φταίει μόνο η Ελλάδα, φταίει ολόκληρη η Ευρώπη.
0: Πάω να βάλω ένα παλιό Elvis Presley.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω πάω να βάλω ένα παλιό Elvis Presley.
1: Και όχι να βάλω. Λοιπόν, καλό βράδυ. Η χώρα δεν φτιάχνεται γιατί οι πολίτες δεν θέλουν να φτιαχτούν.
0: Ναι. Το έχει πει και ο Χάρη Κλίν. Χώρα αυτή δεν σώζεται με τίποτα, αδερφάκι μου.
1: Οι μανάδες που στέλνουν τα παιδιά τους στη Γερμανία.
0: Αμαλάχι να.
1: Είναι κατάπτυστες. Να πιάσει με μικρό μισθό. Κανείς δεν έπιασε με μεγάλο μισθό. Αν είναι καλός, ανεβαίνει ο μισθός.
0: Α, καλά. Μην ορκίζεστε.
1: Βρίσκεις άλλη δουλειά.
0: Μην ορκίζεστε.
1: Δια μία υπόλοιψη ζούμε.
0: Μην ορκίζεστε.
1: Ακούμε τα δικηγορικά γραφεία προσπαθούν να βουτήξουν ο ένας τους βοηθούς τον άλλο, του άλλου.
0: Ναι, δηλαδή αυτό το δια μία υπόλοιψη ζούμε, όσοι το εφαρμόσαμε, δεν μας βγήκε πολύ σε καλό.
1: Δεν μας βγήκε σε κακό.
0: Τέλος πάντων. Θα τα πούμε. Σε κάποια στιγμή, κυρία Ιωαννίδου, θα ήθελα να πάμε μια βόλτα να πιούμε μια μπύρα. Και καθώς τελειώνει και η σεζόν, έχω πει ότι πρόκειται να κάνουμε.
1: Και το παιδί.
0: Μα θα κάνουμε και ως εκπομπή μια συνάντηση.
1: Βρείτε ένα τη Νέα Φιλαδέλφεια, εγώ δεν την ξέρω την περιοχή πολύ, μόνο ότι μένω κοντά.
0: Ναι.
1: Κάπου ένα καλό μέρος εκτός κέντρου. Τα έχω βαρέσει το
0: κέντρο. Ναι, εκτός κέντρου σίγουρα, δεν στο κέντρο για κανένα λόγο. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας φιλώ και σας ασπάζομαι. Από τώρα σε παρακαλώ, φοβερή κομματάρα.

Καλησπέρα Κωνσταντίνο μου, λέει ο Μάνος πριν από λίγο. Κανένα rock and roll, λέει, θα ακούσουμε κανέναν βασιλιά. Κοίτα, αν μου βάζεις rock and roll και βασιλιάς στην ίδια πρόταση, νομίζω ότι μόνο σε Elvis Presley θα μπορούσε να καταλήξει. Πάμε σχεδόν στην ίδια εποχή και το κομμάτι που ακούσαμε ουσιαστικά μιλάει για τις αστικές συνθήκες αποκλεισμού των μεγάλων αμερικανικών πόλεων της δεκαετίας του 60 και του 70. Και πάμε να δούμε την άλλη, την τελείως διαφορετική πλευρά της Αμερικής, Blue Ridge Mountains, West Virginia. Πάμε να δούμε την country πλευρά της Αμερικής με ένα κομμάτι περίπου της ίδιας εποχής, το οποίο επίσης πρόκειται να γράψει ιστορία. Take Me Home, Country Roads, από John Denver.

Γεια σου Μαρία Αντωνία, γεια σου Βασίλη Αργυρακόπουλε. Μποσανόβα θέλεις? Κοίτα, πρέπει να κάνω μια εκπομπή ολόκληρη Μποσανόβα. Η Μποσανόβα είναι ένας από τους πλέον θαυμάσιους και αξιοσημείωτους ρυθμούς που υπάρχουν. Μποσανόβα είναι το έφυγες και κλαίνε τα νυχτοπούλια του Ζαμπέτα. Μποσανόβα είναι και το break on through to the other side. Η Μποσανόβα μπορεί να κάνει τα πάντα. Πάντα μου λέει έχεις, αλλά σήμερα λέει το τερμάτισες. Σήμερα έχεις τρομερή μουσική.

Κωνσταντίνε, λέει, θα μπορούσε να παίξει Κατερίνα στα νήσια της Αμερικής, Dolly Parton. Η Dolly Parton έχει πάει Δευτέρα Δημοτικού μόνο. Ξέρω για την Κατερίνα Στανίση ότι έχει πάει μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Φοβερή η Κατερίνα Στανίση, καταπληκτική. Επίσης δεν νομίζω ότι η Κατερίνα Στανίση έχει τόσο μεγάλο στήθος όπως η Dolly Parton. Γυναικάρα όμως Κατερίνα Στανίση, να το πούμε αυτό. Γυναικάρα Κατερίνα Στανίση, δεν ακούω τίποτα. Και του Elvis λέει country ήταν, τα πνευστά ήταν ξεκάρφωμα, καλό βράδυ. Ναι, Θανάση, έχει κάνει δύο τέτοιες ομιλίες, πρέπει να σου πω, ο ξενοφων Ζολώτας στην Παγκόσμια Τράπεζα. Αλλά τι να κάνεις τότε, όπως το λες, υπήρχε ακόμα εθνική αισθητική. Και για αρμένικο λέει και μπαπ, να πας στο Σέρκο στην Νίκαια. Οκ, τα ακούω.

Λοιπόν, μου ζητήσατε την Κατερίνα στα νήσια της Αμερικής. Αγνωστή και ως Dolly Parton. Δεν ξέρω γιατί την λέμε Κατερίνα στα νήσια της Αμερικής. Ομολογώ την Dolly Parton. Εν πάση όμως περιπτώσει, ζητήσατε, λάβατε. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι εντωμεταξύ το έκαναν ένα cover σε κάποια στιγμή, το έκανε η Beyoncé και η οποία άλλαξε τους στίχους, οι οποίοι είναι στίχοι υποταγής, πλήρους υποταγής. Σε παρακαλώ, μου πάρεις τον άντρα, Τζολίν, είναι σε καταπληκτική. Από αυτό εδώ πέρα ταιριάζει περισσότερο με τον προηγούμενο του Τζονι Κάσιο εδώ που τα λέμε. Αλλά έστω στα ηλάχιστα δευτερόλεπτα που μας απομένουν, απάτσε από τους Shadows, σούπερ κλασικό.

Ρε το Φάνη, λέει, μένω άφωνος, λέει, με τις απόψινες κομματάρες. Αδελφέ, αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, να παίζουμε τέτοιες μουσικές. Ναι, μου λέει και Μπαμπ Σέρκο, νίκαια κορυφή, φίλε, άστο, λέει, στο... Κορυφή, λέει, στο αρμένικο και Μπαμπ, σταμάτα, πεινάω. Ο Στάθης από μικρός εντυπωσιαζόταν από την Dolly Parton. Φίλε, είναι λογικό, 25 κιλά το ένα στήθος, πώς να μην εντυπωσιαστείς.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριά αδικήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των συλληφθέντων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν για ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών ώστε να παρατείνουν την εκεχηρία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε η Αμερικανική ιδιογραφική στο σελίδι Axios. Ο Ισραηλινός πρέσβης των ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, καταγγέλλοντας έτσι την απόφαση, η οποία ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί, να προσθεθεί το Ισραήλ στη μαύρη λίστα που συνδέεται με τη διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην Κεντρική της Τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των drones για την απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, όπως αναφέρει το CNBC.

Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

0: στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mike FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Πάνκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και σήμερα εδώ μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ, θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 9 με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου και με Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Και έχουμε παιχνίδια αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 96-96. Αλλά ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον σήκωσε το ανάστημά του στα τελευταία λεπτά της παράτασης και αυτή τη στιγμή με καλάθι του Ρεσόρ, καλάθι και φάουλ, προηγείται με 108-100, 2 και 4 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μπήκε νοχελικά θα έλεγα στο παιχνίδι, άφησε τον ΠΑΟΚ, μάλλον δεν έπαιξε καθόλου άμυνα και αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, έχοντας επιθετικές λύσεις από τον Ταϊρή σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Κατάφερε κιόλας αυτός που έστειλε την ομάδα στην παράταση του ΠΑΟΚ, με τον Περσίδη, ο οποίος έβαλε σημαντικά καλάθια, έμεινε όρθιος ο ΠΑΟΚ και προσπάθησε να τον κοιτάξει στα μάτια. Τώρα φυσικά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, καθώς προηγείται ήδη με 106-100, ακόμα δεν έχει μετρήσει το καλάθι του Λεσόρ. Έχουν πάει στο challenge οι δύο διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός για μια ακόμη φορά έδειξε προβλήματα στην άμυνά του, έδειξε πάλι αδυναμίες. Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτός ο αγώνας, αν θα καταφέρει να πάρει την νίκη και πολύ περισσότερο αν θα δείξει καλύτερο πρόσωπο, καθώς πλέον ακόμα και σε περίπτωση που θα κερδίσει σήμερα το παιχνίδι, θα πρέπει να κερδίσει και μέσα στην Θεσσαλονίκη. Διαφορετικά θα επιστρέψει σειρά τον αγώνα στο ΑΚΑ για να γίνει εδώ η δεύτερη αναμέτρηση. Έχουμε και το άλλο παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, Ολυμπιακός ΑΕΚ, το πρώτο παιχνίδι, και εκεί περιμένουμε έτσι να έχει μια εορταστική ατμόσφαιρα, καθώς υπάρχει sold out στον αγώνα. Να μείνουμε όμως στον αγώνα μας, καθώς εδώ δεν έδωσαν καλάθι και φάουλ, έδωσαν σκέτο δύο βολές, δεν μέτρησαν το καλάθι του Λεσόρ, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 108-100. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί τώρα με τον Μέλβιν να βγει σε ένα γρήγορο transition, αλλά δεν τα καταφέρνει. Τώρα θα κάνει το drive κάτω από τη ρακέτα, πολύ λαθασμένη πάσα. Εύκολα ο Παναθηναϊκός θα πάρει την κατοχή. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι σε αυτά τα λεπτά που απομένουν. Είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να σχολιάσουμε μέχρι να τελειώσει και το παιχνίδι. Έχει να κάνει με τον Ενάν, καθώς το σκορ ήταν 96-96 και κρίνονταν μία και μόνο επίθεση. Ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στην κατοχή του, 16 δευτερόλεπτα. Ο Αταμάν πήρε time out, έβγαλε τον Ναν, έγινε η επίθεση, εν πάση περιπτώσει δεν μπήκε το καλάθι, αλλά ο Ναν έκτοτε δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς έτσι έκρινε ο Αταμάν μέχρι και τώρα, δηλαδή σε αυτά τα 3,5 από τα 5 λεπτά της παράτασης ο Ναν έχει μείνει στον πάγκο. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, αλλά νομίζω ότι και με αυτή την εικόνα του σημερινού Παναθηναϊκού δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει σε κάτι καλύτερο στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα η θέση του Αταμάν είναι πολύ δύσκολη. Και το ρεπορτάζ λέει ότι οι μέρες του θα είναι λίγες στον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μάλλον έχει πάρει την απόφασή του, απλά δεν θέλει να προχωρήσει άμεσα σε κάποια αλλαγή, γιατί σέβεται τον Τούρκο προπονητή και θα περιμένει να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, μήπως και μπορέσει να κάνει ο Παναθηναϊκός την ανατροπή, να σπάσει το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού ή εν πάση περιπτώσει να καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ίσως είναι και η μοναδική προοπτική για να μπορέσει να μείνει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Γενικά και η στάση του σώματος, άμα τον δείτε σήμερα τον Αταμάν, δεν θυμίζει τον προπονητή ο οποίος ζούσε τον αγώνα, φώναζε, έκανε εδώ. Σε κάποια στιγμή είχε γίνει μια αμφισβητούμενη φάση, τέλος πάντων, και ο Χουάντσο ζήτησε από τον προπονητή να πάρει challenge, γιατί θεωρούσε ότι είχε δίκιο ο Ισπανός, ούτε καν γύρισε να τον κοιτάξει. Δεν ξέρω, αυτά δεν είναι σημάδια τα οποία μπορούν να βγάλουν κάτι. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι. Ο Γκραντ φτώχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή. Κάνει το 109-100. 1:30 πριν από το φινάλε. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω να κάνει το ίδιο λάθος που έκανε νωρίτερα με τον ΠΑΟΚ. Ούτε νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τα αποθέματα για να μπορέσει να κρίνει διαφορετικά τον αγώνα. Δυσκολεύεται τώρα. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να παίζει λίγο άμυνα. Πάλι φάουλ όμως που γίνεται. Θα πάει ο ΠΑΟΚ σε ελεύθερες βολές. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα πάμε λίγο να δούμε και τι θα γίνει και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Παιχνίδι στο οποίο να δώσουμε λίγο τις δωδεκάδες του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν θα έχει το Φουρνιέ στην σύνθεσή του. Έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί. Με Γουόκαπ, Μόρις, Νιλίκινα, Ντόρσεϊ, Βόρτ, Λαρετζάκη, Νετσιμπόγλου, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ, Πίτερ Τζόνς και Χολ, θα είναι οι 12 για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Από την άλλη πλευρά, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει στη διάθεσή του τους Γκρέις, Κορδίλι, Μπράουν, Κατσίβελη, Φλιόνι, Κουσμίσκας, Λεκαβίτσιους, Μπιλιόνι, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8:30 όπως αναφέρουν, εξαιτίας της παράτασης που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι τα ευτράπελα της ελληνικής τηλεόρασης, καθότι το ίδιο κανάλι μεταδίδει τον αγώνα. Αυτό, δηλαδή, άμα πάνε και δεύτερη παράταση, θα ξεκινήσει 9 η ώρα. Είναι στον Τυπαρόδο, είμαστε στο 110-102. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση πιέζει, ο ΠΑΟΚ να κλέψει μπάλα, θα πάει στο low post, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει την επίθεση. Για να δούμε ποιος θα πάρει το shoot. Νομίζω ο Σλούκας είναι αυτός ο οποίος θα το κάνει. Είναι άστοχο, rebound από τον ΠΑΟΚ, Περσίδης. Λάθος όμως εδώ από την ομάδα του δικεφάλου, από τον Μπέβερλι, ο οποίος ενώ ήταν μόνος του δεν κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Ζητάει να γίνει challenge, δεν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά. Το πήρε όμως, το πήρε ο Μπούτσκος, το πήρε το challenge. Και κατάφερε να, να πάει το παιχνίδι, να δει αν θα γίνει η κατοχή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω όμως ότι έχει δίκιο εδώ ο Μπέβερλι. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό ξεκάθαρα, αλλά θα περιμένουμε να πάρουμε και την απόφαση των διαιτητών. Έτσι λοιπόν, εξαιτίας του αγώνα του Παναθηναϊκού, καθυστερεί και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού, που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 8:15, αλλά όπως υπάρχει ενημέρωση, ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει αμέσως μόλις τελειώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και σας εξηγήσαμε και τον λόγο. Αυτά προς το παρόν. Και μισό λεπτό λίγο να δω εδώ γιατί τη απόφαση που θα πάρουν. 100-110-102, η μπάλα παραμένει στον Παναθηναϊκό και μάλιστα τώρα έχει κερδίσει και φάουλ, θα πάει σε ελεύθερες βολές. Τελείωσε λοιπόν η ιστορία εδώ με αυτά και με αυτά. Απλά θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να πάρουμε και το τελικό σκορ. Για να πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια και στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας. Εδώ το καλάθι έρχεται να κάνει το 111-102. Ο Παναθηναϊκός που επαναλαμβάνω παίζει χωρίς τον Ναν. Εκτός και αν να δω λίγο και τα φάουλ τα οποία έχουν οι παίχτες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάει σε μια τελευταία επίθεση για να δούμε αν θα τα καταφέρει, τι θα καταφέρει περισσότερο ο δικέφαλος. Time out και πάλι. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι θα πάει υπέρ του ΠΑΟΚ. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς όμως τα θέματά μας και θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, θα ξεκινήσουμε με τον φίλο και συνάδελφο Νίκο Μπουζιονέλο, ο οποίος θέλησε και πολύ καλά κάνει, δεν μπορεί να το κάνει για καθένας αυτός, να αποτυπώσει έτσι κάποιες σκέψεις του, κάποιες ιστορίες και όχι μόνο για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ. Είναι μαζί μας ο Νίκος Μπουζιονέλος. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ Confidential, δεν το λέω και σωστά τέλος πάντων. Πες το για να μην το μαγαρίσω. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Τι θα μας εμπιστευτείς από αυτό το Μουντιάλ ή μάλλον από αυτό το βιβλίο?
1: Κοίταξε, δεν το λέω ακριβώς βιβλίο, το λέω μια έρευνα, πιο πολύ προσωπική έρευνα, ήταν από το προσωπικό μου αρχείο που κρατούσα ιστορίες, οι οποίες σε κάποια φάση συνειδητοποίησα ότι αν κάτσουν και αναλυθούν, ερευνηθούν ακόμα περισσότερο, μπορούν να εξελιχθούν σε ένα βιβλίο, που εν τέλει συμπεριλήφθηκαν 71 κεφάλαια, 640 σελίδες και σε μεγάλο μέγεθος. Η γενική ιδέα ποια είναι, τι επηρέασε και διαμόρφωσε το παγκόσμιο κύπελο που δεν ήταν αγωνιστικό. Και όπως καταλαβαίνεις, όχι σχεδόν σε κάθε παγκόσμιο κύπελο είχες κάτι να αναλύσεις και να πεις για το τι διαμόρφωσε. Από την ανάθεση στη διοργανώτρια, που οι περισσότερες χώρες ήταν σκανδαλώδεις και συνεχίζονται, άμα σκεφτεί κανείς ότι το 2034 θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, από το Μουντιάλ του Μουσολίνη του 1934 μέχρι το Μουντιάλ του Βιδέλα του 1978 που ήταν δύο καθεστώτα τα οποία ουσιαστικά...
0: Καλά.
1: Εκεί αυτά.
0: Ένα βιβλίο χωριστό έπρεπε να είχες.
1: Ένα.
0: Λέω για αυτό το Μουντιάλ θες ένα βιβλίο χωριστό.
1: Για το 26.
0: Όχι, το 1978 στην Αργεντινή.
1: Α, για το 1978 είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Βιδέλα. Για να δώσω τον κόσμο να καταλάβει. Σε αθλητικό κείμενο σίγουρα έχετε διαβάσει για την Αργεντινή, για την Ολλανδία, για το πώς έμεινε έξω η Βραζιλία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, συνδυαστικά, ποιος ήταν ο Βιδέλα, ποια ήταν η κατάσταση στην Αργεντινή τότε, πώς ανέβηκε, ποια συμφέροντα τον ανέβασαν στην εξουσία, ήταν στρατιωτικός, πώς ακριβώς έκανε το παγκόσμιο κύπελο κτήμα του, τι έγινε μετά το παγκόσμιο κύπελο και πώς έπεσε αυτό το καθεστώς, συνδυαστικά με ό,τι αθλητικό, σε ένα κεφάλαιο. Δεν έχει ξαναγίνει τώρα στην ελληνική βιβλιογραφία. Αυτό ήταν και ο σκοπός του βιβλίου. Για να σας δώσω καταλάβει, είναι 60% μη αθλητικό και 40% αθλητικό.
0: Νίκο,
1: η πολιτική έχει να δώσει πάρα πολλά. Πολλές ιστορίες.
0: Είναι σαν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, παρασκήνια, λέγαμε παλιά στις εφημερίδες. Παρασκήνια του Μουντιάλ, αλλά η ερώτηση μου είναι άλλη. Okay, μετά το... ξέρω εγώ, το 90 και μετά, έχεις εύκολη τη βιβλιογραφία ή, εν πάση περιπτώσει, τις πηγές. Πιο μπροστά και ειδικά προπολεμικά, εκεί υπάρχουν κάποιες ιστορίες τις οποίες έχεις εντοπίσει?
1: Για να είμαι ειλικρινής, απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν είναι τόσο εύκολο το να γράψεις ένα παγκόσμιο κύπελο που είναι πρόσφατο, γιατί ακόμη η ιστορία δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι ακόμη λίγο μπερδεμένη. Αυτό που λέμε καμιά φορά που ακούγεται κλισέ, τι θα γράψω ιστορικός του μέλλοντος, ακόμη δηλαδή και για το Μουντιάλ του 1998 που έχω ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Κροατία και το πώς το καθεστώς, το πώς η κυβέρνηση του Τούτσμαν εκμεταλλεύτηκε, τους έφερε σχεδόν 15 φορές για να βράβευσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Τώρα καταλαβαίνεις, γιατί είχαν πάρει τρίτη θέση στο Μουντιάλ. Τρίτη Κροατία και εμφανίζονταν συνέχεια ο Τούτσμαν. Όλα αυτά, επειδή είναι πρόσφατα, είναι και λίγο όχι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Ναι. Δεν έχει ακόμα, πώς να σου το πω, κάτσει η σκόνη καλά-καλά. Οπότε τα τελευταία μου διάλτα έχω αφήσει πιο πολύ και για το επόμενο βιβλίο. Υπάρχουν βέβαια. Αυτό που ήταν όχι δύσκολο, ήταν απολαυστικό, ήταν να ψάξεις να βρεις παλιές ιστορίες και λεπτομέρειες που δεν είχαν γραφτεί. Παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα κρατήδιο ονόματι ΣΑΡ. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ. Σίγουρα όμως έχεις ακούσει τη ΣΑΡΜΠΡΙΚΕΝ, την ομάδα.
0: Στη Γερμανία είναι αυτό.
1: Αυτό το κρατήδιο λοιπόν που ήταν πλούσιο σε άνθρακα και άλλα υλικά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ανήκε σε καμία χώρα. Το ήθελαν οι Γάλλοι, το ήθελαν οι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν ηττημένοι. Τελικά δεν κατέληξε πουθενά. Και έμεινε ένα ανεξάρτητο κρατήδιο υπογαλλική. Ας πούμε, όχι κυριαρχία, γαλλική διοίκηση, αλλά ήταν γερμανόφωνοι. Τι ήταν Γερμανοί. Θέλανε να πάνε να ενταχθούν στη Γερμανία. Δεν τους αφήνανε. Καταλαβαίνετε τις καταστάσεις μετά το, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έμεινε ένα ανεξάρτητο κρατήδιο. Για περίπου 10 χρόνια έφτιαξε εθνική ομάδα, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι το 52 με 3 αθλητές.
0: Και βλέπεις,
1: συμμετείχε και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου το 54. Ως ΣΑΡ, άμα δείτε τα προβληματικά, ψάξτε να το βρείτε. Και επειδή πάντα η ζωή κάνει ωραίες πλάκες, έπεσαν στον ίδιο όμιλο, προβληματικό όμιλο, με τη Δυτική Γερμανία, με τα αδέρφια τους. Βρήκα λοιπόν δηλώσεις παικτών που έπαιζαν τότε στην εθνική ομάδα του ΣΑΡ, ότι εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να τους κόψουμε βαθμούς και να αποτρέψουμε στη Δυτική Γερμανία να περάσει στο Μουντιάλ. Θυμίζω ότι η Δυτική Γερμανία ήταν αυτή που κατέκτησε εν τέλει το Μουντιάλ το 1954.
0: Με το 5-2 νομίζω.
1: Με το 3-2 της Ουγγαρίας. Και όταν το 1955-1956 έγινε δημοψήφισμα και εν τέλει το ΣΑΡ εντάχθηκε εκείνη ως σήμερα ένα από τα ομοσπονδιακά κρατήδια της Γερμανίας, οι περισσότεροι εκ των διεθνών έπαιζαν βασικοί στην Εθνική Δυτική Γερμανία. Για να καταλάβουμε τι καλή ομάδα ήταν αυτή η ομάδα του ΣΑΡ. Σου δίνω τώρα ένα δείγμα πολιτικής, γεωπολιτικής, πώς διαμόρφωσε μια κατάσταση.
0: Τώρα μου έρχονται με αυτά που μου λες τρεις ερωτήσεις, τρεις ιστορίες μάλλον, δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο. Μία σίγουρα πρέπει να το έχεις πιάσει το θέμα με την ενιαία Ιουγκοσλαβία, τελευταίο Μουντιάλ, που
1: από
0: εκεί γινόταν χαμός.
1: Τα καλύτερα κεφάλαια θεωρώ από αυτά, δεν μ' αρέσει να παίρνει αυτολογώ, αλλά αν κρατούσα ένα-δύο κεφάλαια σου λέγα αυτά είναι τα καλύτερα, το ένα είναι η Ιουγκοσλαβία το 90. Ξέρεις γιατί? Γιατί ανακάλυψα πράγματα τα οποία ενώ τα έχουμε ζήσει, είμαστε σε ηλικία που το θυμόμαστε το 90 το Μουντιάλ,
0: ναι,
1: δεν τα είχα συνειδητοποιήσει. Η Ιουγκοσλαβία είχε διαλυθεί πολύ πριν διαλυθεί πρακτικά ως χώρα, είχε διαλυθεί από την εθνική της ομάδα. Ο προπονητής ήταν ο Όσιμ. Έβαζε περισσότερους Βόσνους από ότι Κροάτες, Σλοβαίνους ή Σέρβους, με αποτέλεσμα να είναι διχασμένη ήδη η εθνική ομάδα. Και ας σας δώσω και ένα μικρό spoiler στο εκπληκτικό για μένα παιχνίδι με πολλούς γνωρίμους, τον Όσιμ ήδη τον ανέφερα, που πέρασε τον Παναθηναϊκό, στον προημιτελικό με την Αργεντινή. Δεν επέξε ο Στρέτσκο Κάπανετς, ο μοναδικός Σλοβαίνος αποστολής.
0: Του Ολυμπιακού.
1: Αργότερα και αυτός από τον παγκό του Ολυμπιακού. Και ξέρετε γιατί δεν έπαιξε? Γιατί δέχτηκε απειλές από Σέρβους ότι αν παίξεις σε αυτό το παιχνίδι θα πάμε και θα σου κάψουμε το σπίτι. Ξαναλέω έτσι, κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου της Ιταλίας. Και πήγε ο Κάπανετς στον Όσιμ και του λέει: Coach, δεν θέλω να αγωνιστώ. Στο συγκεκριμένο δε παιχνίδι, ο διαιτητής έχει αλλάξει τα φώτα στην Ιουγκοσλαβία, αποβλήθηκε ένας άλλος γνωστός μας, ο Ρέφης Ξεμπανάζοβιτς. Στην ΑΕΚ τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο συγκεκριμένο και πικρό λίγο για την Ιουγκοσλαβία, αλλά αποδείχθηκε ότι, λέγαμε ρε παιδί μου, ότι σε κάποια φάση κάποια στιγμή θα διαλυόταν, θα διχοτομινόταν η Ιουγκοσλαβία τέλος πάντων.
0: Να βάλω και τους άλλους δύο.
1: Δεν το είχαμε καταλάβει.
0: Να βάλω και τις άλλες δύο ιστορίες. Μία, ίσως δεν έχω καθόλου εικόνα, μόνο ότι είχε κάνει μια ιστορική νίκη η Βόρεια Κορέα, αν δεν κάνω λάθος, ή η Ενιαία Κορέα στο Μουντιάλ που είχε παίξει με την Αγγλία και μια συμμετοχή του Ιράκ που έκανε μετά πολλά χρόνια να ξαναπαίξει. Mm-hmm. Αυτές.
1: Η Βόρεια Κορέα, όταν πήρε την πρόκριση και έχω αναφέρει με πολλά έτσι παρασκήνιο πώς ακριβώς πήρε την πρόκριση, πήγαν και έπαιξαν, δεν μπορούσαν να βρουν έδρα έτσι, γιατί δεν είχαν βίζα. Δεν τους δέχονταν οι χώρες λόγω του καθεστώτος του παππού Κιμ, του παππού του σημερινού Κιμ. Όταν εν τέλει πήρε την πρόκριση, έγινε μεγάλο σούσουρο στην Αγγλία, διότι δεν ήθελαν οι Άγγλοι να ακουστεί ο εθνικός ύμνος της Βόρειας Κορέας. Οπότε αποφασίσανε να ακουστεί ο ύμνος της εθνικής Αγγλίας στο ενακτήριο παιχνίδι της Αγγλίας και στο τελικό, με την ελπίδα να πάει η Αγγλία που πήγε και το πήρε. Είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που δεν ακούστηκαν οι υπόλοιποι εθνικοί ύμνοι ακριβώς για να μην ακουστεί της Κορέας, της Βόρειας Κορέας.
0: Ωστόσο, τι θα γίνει στην Αμερική με το Ιράν?
1: Ναι, καλά. Το κοινό, επειδή δεν παίζαν στο Μίτλεσμπρο, φορούσαν και αυτοί κόκκινα όπως γνωστό. Η Μίτλεσμπρο φοράει κόκκινα. Οι ναι, πολίτες του Μίτλεσμπρο τους έβλεπαν και στους δρόμους και σαν εξωγήινους και τους κατασυμπάθησαν. Πήγαιναν στους αγώνες της Βόρειας Κορέας και υποστήριζαν οι κάτοικοι του Μίτλεσμπρο τη Βόρεια Κορέα. Και όταν πέρασε στον προημιτελικό, διέπαιξε με την Πορτογαλία, πήγανε μέχρι το Λίβερπουλ να υποστηρίξουν τη Βόρεια Κορέα. Οι κάτοικοι του Μίτλεσμπρο, το διανοείσαι.
0: Αυτές είναι ωραίες ιστορίες, Νίκο. Θα με κάνεις να το διαβάσω. Λοιπόν, πραγματικά αυτά τα, όχι επιπεράτα, είναι ιστορικά γεγονότα τα οποία, όπως είπες πολύ σωστά, δεν τα δίναμε σημασία. Και κάποια που ζήσαμε κιόλας και πολύ πρόσφατα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι, θα σου πω το έτσι ένα ανέκδοτο. Αληθινό είναι, αλλά λες τι τραβάω, έτσι. Έχω ένα κεφάλαιο μέσα με το πώς η Βενεζουέλα, η οποία δεν έχει παίξει ποτέ στο παγκόσμιο κύπελλο, βοηθήθηκε από την φιλία που χτίσανε ο Τσάβες με τον Μαραντόνα και πήγε ο Μαραντόνα και του λέει: Παίζεται πολύ ωραίο μπάσκετ εδώ, παίζεται πολύ ωραίο baseball, που είναι κορυφαία, είναι παγκόσμια δύναμη η Βενεζουέλα στο baseball. Αλλά πρέπει να φτιάξει ποδοσφαιρικά γήπεδα, γιατί είναι το όπιο του λαού. Πώς να το κάνουμε? Και έδινε συμβουλές στον Τσάβες που όντως έφτιαξε πάρα πολλά γήπεδα. Το βράδυ που τελειώνω, τέλος πάντων, γιατί έχει και άλλες λεπτομέρειες μέσα, το κεφάλαιο για τη Βενεζουέλα. Ανοίγω ειδήσεις, υπενξημερώματα και βλέπω ό,τι έχει κάνει ο Τραμπ στη Βενεζουέλα. Και λέω, ρε γαμώτο, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, θα σου δίνει συνέχεια ιστορίες εν τέλει. Νομίζω ότι η Αμερική δεν θα συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελλο αν δεν ήταν συνδιοργανώτη για φέτος. Αν είχε δηλαδή προκριθεί και εξαγόταν ξέρω εγώ στην Ισπανία, νομίζω ότι η Αμερική με όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ θα είχε αποκλειστεί.
0: Θα σου δώσει τροφή αυτό το Μουντιάλ, πιστεύεις, για το επόμενο βιβλίο?
1: Έχει δώσει ήδη, νομίζω, το δεύτερο βιβλίο ενδεχομένως να είναι εξαίσθημα όσες ιστορίες δεν έβαλα, γιατί είναι καμιά τριανταριά ιστορίες που όντως δεν έβαλα. Αλλά δεν νομίζω να έχει τόσα πολλά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος μας έχει λίγο τρελάνει με όλα αυτά που λέει και κάνει κτλ. Θεωρώ ότι και αγωνιστικά θα είναι λίγο βαρετό στην αρχή, γιατί οι 48 χώρες είναι χωρισμένες σε 12 ομίλους των 4. Περνάνε οι 12 πρώτοι και 8 καλύτεροι τρίτοι. Δηλαδή, για να μείνει μια καλή ομάδα έξω, πρέπει να κάνει μια ισοπαλία και σε 3 παιχνίδια. Πρέπει να είναι πολύ χάλια δηλαδή. Άρα, θα περάσουν όλες. Σωστά. Από τα νοκάουτ και μετά νομίζω θα νοστιμήσει πάρα πολύ αγωνιστικά.
0: Ναι, αλλά θα έχει παραπάνω νοκάουτ. Τι βλέπεις?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Από την αρχή μέχρι τέλους, επειδή εδώ και,
0: περίμενε,
1: εδώ και 24 ότι... χρόνια να χαρώ.
0: Περίμενε. Εγώ αυτή τη στιγμή φοράω πάνω τη φανέλα μιας εθνικής ομάδας και είναι της Βραζιλίας.
1: Επιτέλους. Μπράβο, παιδί μου.
0: Συμφωνούμε.
1: Κοίταξε, το θέμα ναι. Είμαι άρρωστος στη Βραζιλία. Πολύ πικραμένος. Θα σου πω το εξής. Αυτό που δεν έχει η Βραζιλία όλα αυτά τα χρόνια ήταν έναν προπονητή διαχειριστή των αστέρων. Γιατί η εθνική ομάδα Βραζιλία σημαίνει αστέρια σε κάθε γενιά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερος από τον Αντσελότη.
0: Γιατί όταν έχει να κάνει με μια Ρεάλ Μαδρίτη που του έβαλε όλους στην τάξη.
1: Παντού, έχει κατακτήσει τίτλους παντού.
0: Μα δεν είναι.
1: Όμως μπορεί να διαχειριστεί τα αστέρια. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που έκανε με τον Νεϊμάρ που του έψησε λίγο το ψάρι στα χείλη, νομίζω ότι ήταν λίγο τρίκ εκ μέρους του.
0: Εγώ συμφωνώ ακριβώς για αυτό το point που είπες. Γιατί ο Αντζελότη είναι Αντζελότη, η Βραζιλία πάντα έχει μεγάλους παίχτες, είτε παίζουν στην Βραζιλία είτε στο εξωτερικό, θέλει ένα να τους κάνει κουμάντο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η Βραζιλία, κοίταξε, γιατί η Αργεντινή δεν πολύ άλλαξε αυτή την τετραετία και δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Κακά τα ψέματα, το καλύτερο ρόστερ μακράν, θεωρώ, το έχει η Γαλλία. Δηλαδή μπορεί να τη λείψουν 7-8 παίχτες και να βγάλετε σαν... Ακούσα το καπέλο. Το καλύτερο ρόστερ, αλλά πανίσχυρο ρόστερ η Γαλλία.
0: Ναι, συγγνώμη Νίκο, υπάρχει μια παρένθεση για τη Γαλλία. Ναι. Όλοι οι παίχτες ακόμα παίζουν οι περισσότεροι. Μπορεί να παίξουν και αύριο στον τελικό του Μουντιάλ, του Champions League. Είναι πολύ κουρασμένοι όλοι.
1: Από ταλέντο ξεχυλίζει η Ισπανία. Από ποιότητα ρόστερ η Γαλλία. Από δίψα η Βραζιλία. Γερμανία, πολύ μεγάλο ερώτημα, δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι και ξέρω ότι δεν τους υπολογίζει τους Γερμανούς με αυτό που κάνουν. Δεν
0: η μπορεί να υποτιμήσει την Πορτογαλία
1: και δεν το λέω λόγω Ρονάλντο, έτσι, έχει πολύ καλή ομάδα η Πορτογαλία.
0: Αυτό θα σε έλεγα τώρα. Την πιστεύεις και την Πορτογαλία. Έχει καλό ρόστερ, αλλά...
1: Αλλά αν μιλάμε, για τρόπαιο, ξεκινάω και τελειώνω από τη Βραζιλία. Δηλαδή δεν νομίζω... Νομίζω ότι φέτος είναι και η Βραζιλία στην Ευρώπη δεν τα πάει συνήθως καλά. Είχε να το κατακτήσει από το 58 από τη Σουηδία. Εκτός Ευρώπης τα πάει πολύ καλά.
0: Τελευταίο Μουντιάλ στην Ιαπωνία ήταν.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και τι ομάδα είχε τότε, έτσι.
0: Καλά, κοίταξε. Εγώ τώρα, επειδή μένα όλοι οι φίλοι μου, βασικά έχω κουμπάρους Βραζιλιάνους πρώην παίχτες. Δεν μπορώ να είμαι και τίποτα άλλο, δεν με αφήνουνε και να θέλω. Εδώ μέσα είμαστε με τις σημαίες, πικάνιες και τέτοια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ Νικόλα, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλοτάξιδο το βιβλίο.
1: Ευχαριστώ. Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό μπορείτε να το βρείτε από τη Historical Quest. Οφείλω να αναφέρω και, και την εκδοτική μου που με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Και ειλικρινά, στείλτε ένα σχόλιο, γιατί κάθε μέρα έτσι πολλοί φίλοι που το έχουν πάρει και μου λένε για ένα κεφάλαιο, για ένα από εδώ, για ένα από εκεί. Ειλικρινά σου μιλάω καλύτερο και από καλή μέρα.
0: Όχι, εμένα μου άρεσε έτσι όπως μου το περιέγραψες πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: άξιζε τον κόπο έτσι λίγο να σταθούμε σε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να πάρει την νίκη με 114-102 στην παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Λεσόρ να είναι ο κορυφαίος με 21 πόντους. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις 18, ο Ναν 17, ο Σμάν 17, ο Σλούκας με 14 πόντους στην επιστροφή του και 5 ασίστ, νομίζω ότι ήταν βαρόμετρο για να έρθει η νίκη. Απ' την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ είχε σε πολύ καλή βραδιά Μουρ, Ταϊρή, Ομορούγη και Μπέβερλι. Και μάλιστα αξιοσημείωτο είναι ότι κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο είχε φτάσει να προηγείται ακόμα και με 9 πόντους. Λοιπόν, αυτά. Μα την καθυστέρηση που υπήρχε λόγω της παράτασης, επειδή το τηλεοπτικός πάροχος είναι ΕΡΔΙΟ, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Τώρα θα πάμε στο Τζάμπολ, σε ένα κατάμεστο σεφ το οποίο υπάρχει sold out, πανηγυρική ατμόσφαιρα για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Θα πάμε τώρα όμως σε πολύ λίγο για Champions League, καθώς το Σάββατο είναι ο μεγάλος τελικός. Και αν πάνω όλα καλά, θα πάμε κατευθείαν Βουδαπέστη για να έχουμε έτσι και από εκεί ρεπορτάζ. Θα προσπαθήσουμε λίγο να σας φέρουμε στην καρδιά των γεγονότων, στην καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ένας τελικός ο οποίος είναι και αμφίρροπος, ίσως από τους πιο αμφίρροπους των τελευταίων χρόνων, Paris Saint-Germain Arsenal. Δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά ότι υπάρχει κάποιο μεγάλο outsider και οι δύο ομάδες είναι ικανές να πάρουν την νίκη και την κατάκτηση του τροπέου. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να τον παρακολουθήσουμε σε μια διαφορετική ώρα και θα σας πούμε αργότερα, γιατί πλέον δεν θα γίνει ο αγώνας στην καθιερωμένη ώρα στις 10 η ώρα όπως ήθιστε, και θα γίνει πλέον στις 7 η ώρα. Έτσι λοιπόν βάζετε το καλά, να το θυμάστε, μην νομίζετε και όσοι πάτε για μπάνια να γυρίσετε νωρίτερα, γιατί ο αγώνας είναι στις 7 και όχι στις 10 όπως ήταν προγραμματισμένο παλιότερα και καθιερωμένο θα λέγαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε Ουγγαρία, αν είμαστε έτοιμοι. Αλλιώς να προχωρήσουμε λίγο και να πάμε στα υπόλοιπα θέματα, καθώς το παιχνίδι ξεκίνησε και στο ΣΕΦ. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία πέτυχε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει κερδίσει τις ελεύθερες βολές. Μάλλον δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε ακόμα στην Ουγγαρία. Θα περιμένουμε λίγο αργότερα. Ωραία, αφού δεν είμαστε έτοιμοι, να σας δώσω εγώ τότε δύο έτσι θέματα. Ένα καταρχήν, για αυτό που σας είπα, γιατί άλλαξε η ώρα του τελικού και πλέον δεν θα παίξουμε στις 9, στις 10, αλλά στις, θα παίξουμε στις 7. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι ο αγώνας θα γίνει στις 7 και αυτό το αποφάσισε η UEFA, και είναι η μεγάλη της αλλαγή. Γιατί, και το αναξήγησε κιόλας και με ανακοίνωσή της, γιατί αυτό έχει στόχο να βελτιωθεί η εμπειρία των φιλάθλων, αλλά για τις πόλεις που φιλοξενούν τον αγώνα. Δηλαδή θέλει, ρε παιδί μου, να τελειώσει ο αγώνας, να είναι εκεί δηλαδή 9, 9.30, 10, να βγουν μετά στην πόλη μέσα, να γιορτάσουν και μέσα στην πόλη, να κυκλοφορήσουν, και όχι κατευθείαν μετά, γιατί άμα ήταν στις 10 θα τελείωνε 12, βάλε 1, 1, 2, και οι περισσότεροι γυρνούσαν πίσω με τα τσάρτερ. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εξήγησε ότι η νέα ώρα διεξαγωγής επιτρέπει περισσότερες οικογένειες και παιδιά να παρακολουθήσουν τον τελικό, χωρίς αυτό να δημιουργήσει περιορισμούς που θα δημιουργούσε μια πιο αργή έναρξη της αναμέτρησης. Εμείς πάμε τώρα όμως στο Βουδαπέστη. Εκεί βρίσκεται ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος Μάνος Ταραμόπουλος, που νομίζω δεν έχει χάσει τελικό Μουντιάλ τα τελευταία δεν ξέρω κι εγώ χρόνια. Πόσα χρόνια. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα και στους ακροατές σου από την όμορφη Βουδαπέστη.
0: Είναι ο επόμενος προορισμός μου, τουριστικός. Αλλά
1: ωραία,
0: δεν το,
1: πολύ όμορφο. Δεν το έδεσα. Κόσμος, ωραία, έχει πολύ καλό καιρό, έχει γεμίζει από φιλάθλους, Άγγλους και Γάλλους, υπάρχουν πολλοί Κινέζοι βεβαίως, οι Ιάπωνες, είναι μια πολιτισμική πρωτεύουσα με πάρα πολλά μουσεία. Αυτή τη στιγμή να αποτιμάσει το κάστρο, γιατί σε λίγο έχουμε μια συνάντηση με την Ουγγρική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εντάξει, και όλοι αναμένουμε με αγωνία βεβαίως και προσδοκούμε να δούμε ένα θέαμα αντάξιο της Κλάης και της αξίας των 22 αυτών σπουδαίων ποδοσφαιριστών, της Arsenal και της Paris Saint-Germain.
0: Καταρχάς, μέσα στη Βουδαπέστη δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παρουσία των φιλάθλων των δύο ομάδων?
1: Όχι, όχι, τίποτα. Ήρεμα, όμορφα, ωραία.
0: Αγωνιστικά τώρα, έλεγα ότι ίσως είναι ο πιο αμφίροπος τελικός των τελευταίων 5-6 χρόνων. Έχω δίκιο?
1: Ναι, σίγουρα είναι. Δύο ομάδες, από τη μία δεν πρέπει να ξεχνάμε, με πολύ ανεβασμένο ηθικό η Arsenal, η οποία μετά από 22 χρόνια εποχής Arsène Wenger καταφέρνει με τον Μικέλ Αρτέτα να ηθεί πρωταλήτρια στην Premier League. Απ' την άλλη βεβαίως η Paris Saint-Germain, καλά ότι πήρε το πρωτάθλημα στη Γαλλία, αυτό, αυτό εξυπακούεται. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα φτάνει για δεύτερο συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης και θέλει να το πετύχει, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, αλλά ούτε και απίθανο βέβαια, έτσι. Ο Χακίμι με τον Ντεμπελέ ξεπέρασαν κάποιους μικροτραυματισμούς που είχαν, τέθηκαν στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε, εντάξει, έχει πολλά μεγάλα αστέρια και η Arsenal και βεβαίως η Paris Saint-Germain. Όπου τώρα εδώ πρέπει να προσθέσουμε και κάτι. Φέτος η απονομή της χρυσής μπάλας δεν θα γίνει στο θέατρο Σατελέ των Παρισιών, που γινόταν ανελιπώς από το 2019, αλλά θα γίνει στο Λονδίνο. Και αυτό γιατί, επειδή συμπλώνται φέτος 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει ο Άγγλος εξτρέμ της Blackpool και της Stoke City, ο διεθνής ο Στάνλεϊ Μάθιους. Τώρα λοιπόν, θέλοντας να τιμηθεί η βράβευσή του εκείνη πριν από 70 χρόνια, θα γίνει για μία φορά στο Λονδίνο και μετά θα επιστρέψει κανονικά στο Παρίσι, εκεί που ανοίγει η χρυσή μπάλα και θα δοθεί στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, αφού βεβαίως ολοκληρωθούν και τα παιχνίδια της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει φέτος σε τριπλή συνδιοργάνωση Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά.
0: Τώρα, άσχετο, κάπου το διάβασα, δεν ξέρω αν μπορείς να μας βοηθήσεις. Διάβασα ότι στη Θεσσαλονίκη, στην επόμενη συνεδρίασή της η UEFA θα αποφασίσει για το Μουντιάλ του 2028, αν δεν κάνω λάθος, που είναι, νομίζω, να γίνει στο Γουέμπλι. Ισχύει αυτό? Ναι, Μάνο.

0: Ωραία. Ήταν η ερώτηση που τον άφησε κάγκελο τον Μάνο Σταραμόπουλο. Όχι, ισχύει αυτό. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η ανάδειξη για την ομάδα η οποία θα αναλάβει το Μουντιάλ, για τη χώρα και το γήπεδο που θα αναλάβει το Μουντιάλ το 2028, καθώς στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το συνέδριο της FIFA. Ωραία, αν δεν έχουμε το Μάνο δεν πειράζει, θα τα πούμε αύριο ξανά μαζί του. Να μείνουμε λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ πριν πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε λοιπόν ότι μπορεί το τελικός να γίνεται στην Βουδαπέστη, όπου πήγαμε πριν από λίγο με τον Μάνο Σταραμόπουλο, αλλά στη Γαλλία έχει σημάνει συναγερμός, καθότι οι γαλλικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, και μάλιστα ο Υπουργός της Γαλλίας Εσωτερικών Νιούνιες ενημέρωσε ότι θα υπάρχουν συνολικά 22.000 αστυνομικοί το βράδυ του Σαββάτου, 8.000 από αυτούς θα είναι στην ευρύτερη περιοχή των Παρισίων, του Παρισίου. Των Παρισίων το λέγαμε παλιά. Αυτό γιατί πιστεύουν ότι αν υπάρξει νίκη για κατάκτηση από την Παρίσι Σεντζερμέν θα υπάρξουν μαζικές συγκεντρώσεις για να πανηγυρίσουν, αν μη τι άλλο, τι πιο λογικό. Ανάλογες καταστάσεις υπήρχαν και στον περσινό τελικό, αλλά εκεί υπήρχαν επεισόδια κυρίως γύρω από το Parc des Princes και στα Ηλίσια Πηδία. Γι' αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, αποφασίστηκε να πάει και στις 7 η ώρα. Ένας από τους λόγους μεταξύ των άλλων ήταν και αυτός. Λοιπόν, αυτά και με το Μουντιάλ. Τώρα θα πάμε σε λίγο Θεσσαλονίκη. 5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία προηγείται με 8 πόντους, 5-13 από την 7-13 μόλις τώρα. Η ΑΕΚ η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, αλλά δείχνει ότι μέχρι στιγμής μια σταθερότητα στο παιχνίδι της και προσπαθεί να πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Θα πάμε λίγο και στην εθνική μας ομάδα, καθώς εκεί πλέον σιγά σιγά αρχίζουν να συγκεντρώνονται οι παίχτες για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε σήμερα για τις δύο αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν με την Σουηδία αλλά και την Ιταλία. Δύο παιχνίδια στο οποίο ο Σερβοέλληνας τεχνικός θέλει να βγάλει έτσι συμπεράσματα, θα δώσει την ευκαιρία σε αρκετούς παίχτες από αυτούς που δεν είχε χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Στις 4 του μηνός αντιμετωπίζουμε Ιουνίου την Σουηδία, στις 7 την Ιταλία. Η εθνική μας ομάδα η οποία συγκεντρώθηκε σήμερα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε κάποιες δηλώσεις τονίζοντας ότι είναι δύσκολη η σεζόν και δύσκολη η περίοδος και πολύ περισσότερο γιατί αυτή τη φορά είμαστε στην ολοκλήρωση μιας αγωνιστικής περίοδου και ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας που έπαιζαν σε ψηλό επίπεδο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ στην Αθήνα με τη Σουηδία και την Ιταλία για να έχουμε ιδιαίτερη σοβαρότητα και θα προσπαθήσουμε να πάμε με καθαρό μυαλό. Θέλουμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία για μας για να πάμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, μάλλον τέλη Σεπτεμβρίου είναι και αρχές Οκτωβρίου, που θα υπάρχει διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και όχι πράγματα που κάνουμε στις προπονήσεις. Είναι η τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πριν από αυτές τις αναμετρήσεις. Και ο Σέρβος τεχνικός, όπως σας είπαμε, θα έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αρκετούς παίχτες και κάποια νέα πρόσωπα τα οποία έχει προσκαλέσει στην εθνική μας ομάδα. Θα φύγουμε από την περίπτωση, από την εθνική μας ομάδα. Λέγαμε χθες στην εκπομπή, στη συζήτηση την οποία είχαμε με τον Τζάτζο, τον Μάκη Τζάτζο, είχαμε μία σκέψη ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τιμηθεί ο Παρασκευάς Άντζας. Και τότε είπαμε και εμείς ότι ίσως με κάποιο γήπεδο να πάρει το όνομά του κτλ. Σαφώς και δεν το λέω ότι μας ακούσαν και έγινε αυτό σε καμία περίπτωση, αλλά εκεί στην Δράμα και συγκεκριμένα στη Δόξα Δράμας προνόησαν και μπράβο τους, και μάλιστα υπάρχει μια πρόταση η οποία έγινε στον Δήμο της Δράμας για την ονοματοδοσία δύο οδών. Η μία να είναι προς τιμή του Παρασκευά Άντζα και οι άλλοι να είναι στο όνομα του Τάκη Λουκανίδη. Με αυτή την πρωτοβουλία η Δόξα Δράμας θέλει να αναγνωρίσει την προσφορά των δύο σημαντικών προσωπικότητων της πόλης και αναμένεται αυτό το αίτημα να γίνει δεκτό. Λοιπόν, αφήνουμε τη Δόξα Δράμας και πάμε στην Θεσσαλονίκη για να πάρουμε τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή από τον Νίκο Πετρουλάκη και από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Το πρώτο που έχουμε να πούμε σήμερα είναι ότι η είδηση βγαίνει και πάλι από τον Ηρακλή. Όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε με επίσημη ανακοίνωση, ο Ηρακλής παίρνει ένα ακόμη στέλεχος στην ομάδα του και αυτό το στέλεχος έχει ιδιαιτερότητες, γιατί είναι ο Γιάννης Κόντης, πρώην μάνατζερ στον Άρη και πρώην και νυν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος ακόμη και σήμερα είναι ενεργό μέλος της Βουλής των Ελλήνων, εκλέχθηκε με τους Σπαρτιάτες στις προηγούμενες εκλογές, παραμένει
0: τώρα.
1: Και η ανακοίνωση λέει ότι ο Ιωάννης Κόντης, που διαθέτει πολυετή και σημαντική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού με εμπειρία, γνώση και βαθιά αντίληψη, η ένταξή του στον Ηρακλή ενισχύει περαιτέρω τη διοικητική και αγωνιστική δομή της ομάδας εν ώψη νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο κύριος Κόντης θα έχει έναν ρόλο σύμβουλος διοίκησης επί αγωνιστικών θεμάτων. Είναι ο παλιός μάνατζερ που λέγαμε, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για σύμβουλο διοίκησης, θα είναι σύμβουλος του κυρίου Μονεμβασιώτη για όλα τα αγωνιστικά θέματα. Ο κύριος Κόντης εδώ και μέρες ήταν υπεύθυνος, από ό,τι φαινόταν, δηλαδή ήταν πολύ κοντά στον κύριο Μονεμβασιώτη. Τώρα ανακοινώθηκε και επισήμως ότι επιστρέψει στην ενεργό δράση του ποδοσφαίρου, από την οποία λείπει πολλά χρόνια. Αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη, με τον Ηρακλή, από τον Ηρακλή να περιμένουμε πλέον και μεταγραφές στο άμεσο μέλλον, την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, πόσοι παίχτες, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι 6 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη συμφωνήσει με οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν σε ομάδες τη Super League 1 μέχρι τώρα, αλλά επειδή τα συμβόλαιά τους λήγουν 30 Ιουνίου, δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν επισήμως. Πάντως θα υπάρξουν ανακοινώσεις για προσυμφωνίες, γιατί από 1 Ιουλίου κανονικά αρχίζουν οι μεταγραφές και τυπικά. Τώρα από εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ, να πω ότι στο μπάσκετ πριν από λίγο, όπως είπατε, ο Παναθηναϊκός λήγησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση. Ένα παιχνίδι το οποίο τελείωσε 114-102, αλλά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε στα 15 τελευταία δευτερόλεπτα να κάνει κάτι στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν μπόρεσε να το κάνει και ο Παναθηναϊκός, που είναι καλύτερη ομάδα τον ΠΑΟΚ, χωρίς αμφισβήτηση, και πιο έμπειρη, στο 96-96 εκεί πήγε το μάτι στην παράταση και στην παράταση το κέρδισε με 114-102. Νομίζω ότι εκεί που ο Μπέβερλι πήρε ένα επιθετικό rebound, ο Ταϊρή σοφάρισε με το lay-up και ένα εύστοχο δίποντο του Hayes Davis, το οποίο αποδείχθηκε εκπρόθεσμο, πήγε το μάτι στην παράταση. Θα μπορούσε και νωρίτερο ο ΠΑΟΚ να πετύχει ακόμα ένα καλάθι. Τέλος πάντων, ό,τι και να γίνει τώρα, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κοντράρει. Σήμερα όμως τον κόντραρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, όπου εκεί ακόμα δεν έχουμε κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή κάποια είδηση οτιδήποτε άλλο. Την επόμενη εβδομάδα φυσιολογικά θα υπάρχουν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, όταν και αναμένεται να ανακοινωθεί και η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία θα γίνει μέχρι τις 10 του μηνός Ιουνίου, το αργότερο 12, που είναι μέρα Παρασκευή. Και στις 18 Ιουνίου θυμίζω ότι ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδος στη Θεσσαλονίκη. Μία πληροφορία που έχουμε αναφέρει ότι ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος έρχεται τα καλοκαίρια, αυτό το καλοκαίρι θα έρθει νωρίτερα από τα προηγούμενα και δεν αποκλείεται μέχρι τις 12 του μηνός Ιουνίου να βρίσκεται στο Πόρτο Καράς της Χαλκιδικής για να προχωρήσουν και κάποιες διαδικασίες με την ομάδα. Ίσως ενώ θα είναι εδώ ο κύριος Σαββίδης, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Και να πάω λίγο στο... μισό λεπτό να επισημάνω κάτι ακόμη, ότι θεωρείται βέβαιο 100% βέβαιο ότι ένας εκ των μεταγραφών του Ηρακλή είναι ο Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή και θα είναι στην ομάδα την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, σε μια ανάρτηση της Super League που έγινε από την διοργανώτρια για τον Ηρακλή και την Καλαμάτα, ο ίδιος ο Αθανασιάδης έκανε και like κάτω από το όνομα του Ηρακλή, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πάνω από βέβαιο ότι θα είναι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή για τα επόμενα 2 χρόνια. Να πάω στον Άρη, όπου στον Άρη γίνονται συζητήσεις με τον με τον ποδοσφαιριστή του Όφη, τον ταξιάρχη Φούντα, και έγινε επαφή στην Αθήνα, συνάντηση του κυρίου Καρυπίδη με τον Φούντα είναι πολύ κοντά, υπάρχει θετικό κλίμα και δεν αποκλείεται ο Φούντας να είναι ποδοσφαιριστής του Άρη από την επόμενη χρονιά και για τα δύο επόμενα χρόνια, κάτι όμως το οποίο θα αποφασιστεί μετά από τις συζητήσεις που θα κάνει ο μάναζερ, ο ατζέντης του Φούντα με τον τεχνικό διευθυντή του Άρη που ανέλαβε δράση στο θέμα αυτό. Αυτά είναι τα βασικά εδώ από τη Θεσσαλονίκη και μία λεπτομέρεια ακόμη μπασκετική. Ο Άρης περιμένει την απάντηση του Βασίλη Γιαννούλη, του Βασίλη συγγνώμη, Σπανούλη για τη θέση του προπονητή.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, Νίκο. Η Αθήνα, δεν ξέρω να με ακούς, αυτή τη στιγμή η Αθήνα βοά αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει οριστική συμφωνία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο
1: έχει
0: βάση.
1: Το Άρη με τον Σπανούλη.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν να πάρει μια απάντηση από ομάδα της Ευρωλίγκας ο Σπανούλης και οι άνθρωποι
0: αστέρα
1: του Άρη περίμεναν αυτή την απάντηση. Ο Σπανούλης μιλάει με τον Νίκο Ζήση, με τον οποίο είναι και κουμπάρι, το GM του Άρη και GM της Εθνικής Ομάδος. Είναι και κουμπάρι, μιλάνε μαζί. Είναι πολύ κοντά, ήταν πολύ κοντά στο να πει το ναι. Τώρα αν το είπε, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει φτάσει αυτή η πληροφορία, αλλά επειδή ο Σπανούλης η έδρα του είναι η Αθήνα, πιθανότητα μπορεί από εκεί να βγει η είδηση. Εγώ πάντως σημειώνω ότι ο Βασίλης Σπανούλης μιλάει για ένα τριετές πλάνο στον Άρη, για τριετές συμβόλαιο κλειστό, κάτι για το οποίο συμφωνεί και ο κύριος Ρίτσαρντ Σιάο. Και μάλιστα για την συμφωνία Σπανούλη Άρη σμπρόχνει, εντός εισαγωγικών η λέξη, και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που όλοι ξέρουμε ότι είναι φίλος με τον Σιάο και είναι και του Σπανούλη βεβαίως φίλος, αλλά και έχει πει ο Αντετοκούμπο μετά το χάλκινο που πήραμε ότι εάν ο Σπανούλης φύγει από την εθνική ομάδα φεύγω κι εγώ. Αυτά όλα τα συνδυάζουμε και πιθανότατα, εάν υπάρχει κάτι μέχρι το τέλος της εκπομπής σας, θα ενημερώσουμε για την πιθανή συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη.
0: Ναι, ναι, το παρακολουθούμε το θέμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Νίκο, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το τελευταίο θέμα, αυτό που σας είπαμε για τον Άρη, είναι αλήθεια, πραγματικά υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι η ομάδα που απασχολούσε τον Σπανούλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι επιλογές του για μια ομάδα στην Ευρωλίγκα ήταν περιορισμένες, καθότι στην ΕΦΕΣ κλείνει θέση, Ντουμπάι κλείνει θέση, μένει μια θέση ανοιχτή στην Μπαρτσελόνα, η οποία okay, δεν είναι και ψηλά στις προτιμήσεις των ανθρώπων της Καταλωνίας. Απ' την άλλη πλευρά, στον ελληνικό χώρο ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει αυτό το boost με το Σιάο, να μεγαλώνει το budget, να το φτάνει στα 10 εκατομμύρια, υψηλό budget για τα δεδομένα μιας ομάδας εκτός Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, και μάλλον ίσως να έχει βάση η είδηση την οποία σας μεταφέραμε και λίγο νωρίτερα, αλλά επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, δεν μιλήσαμε σήμερα καθόλου για τα ποδοσφαιρικά, και να ξεκινήσουμε λίγο από την ομάδα του Ολυμπιακού, καθότι στους Ερυθρόλευκους υπάρχει γενικά ένας μεταγραφικός οργασμός, όχι μόνο για την περίπτωση του για να έρθουν παίχτες, αλλά και παίχτες που έχουν στο στόχαστρο ξένες ομάδες. Μία εξ αυτών είναι η Κόμο, η οποία θέλει να αποκτήσει τον Λορέντζο Πιρόλα, και μάλιστα αυτό έρχεται και από την Γκαζέτα ντελο Σπορ, η οποία okay, στις περισσότερες περιπτώσεις έχει έγκυρο ρεπορτάζ. Αναφέρει ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2030, και ότι το κασέ το οποίο χρειάζεται για να γίνει μια τέτοια μεταγραφή είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ νομίζω η Γκαζέτα κάνει λάθος. Σε καμία περίπτωση με 10 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός δεν θα αφήσει τον Πιρόλα. Το ποσό που αξιώνει είναι πολύ περισσότερο. Μένουμε στα του Ολυμπιακού, αλλά σε αντίστροφο ρεπορτάζ για παίχτη ο οποίος φαίνεται να εξετάζεται σοβαρά και να είναι στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα που υπάρχουν στην Ισπανία, συγκεκριμένα η Άση είναι αυτή η οποία έχει αναδείξει το θέμα, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Βίκτορ Παράδα, αριστερός μπακ της Αλαβές, που είναι στη μεταγραφική λίστα των Ερυθρολεύκων, λένε στην Ισπανία, και μάλιστα λένε ότι ενδιαφέρον έδειξαν επίσης Θέλτα και Σπάρτακ Μόσκας. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο για αυτό το κομμάτι. Το μόνο που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει σίγουρα back και θα ψάξει αρκετά back, ακόμα περισσότερο εάν αποχωρήσει από την ομάδα και ο Ροντινέη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παίζει και σε αυτή τη θέση, και άλλωστε σε αυτή το γνωρίσαμε περισσότερο. Το κασέ του δεν είναι απαγορευτικό, τουλάχιστον βάσει του Transfer Market αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε θα δούμε αν εδώ υπάρχει κάποιο έτσι έντονο ενδιαφέρον και κανονικό ενδιαφέρον για την ιστορία. Να μεταφέρουμε ότι φέτος είχε 37 συμμετοχές. Αφήνουμε την ομάδα του Ολυμπιακού για να πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που και αυτή σιγά σιγά αρχίζει να καταστρώνει τα πλάνα της. Είπαμε ότι η ΑΕΚ δεν βιάζεται. Η πρώτη είδηση είναι οικονομικής φύσεως, καθώς έγινε μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για 2,7 περίπου εκατομμύρια ευρώ και είναι διαθέσιμες αυτές οι μετοχές ακόμα και προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα μια άλλη είδηση που έρχεται για την ΑΕΚ έχει να κάνει με έναν νεαρό ποδοσφαιριστή από την Κύπρο, τον οποίο έχει βάλει στο στόχαστρο η ΑΕΚ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να προχωρήσει ακόμα και στην απόκτησή του. Πρόκειται για τον μεσοεπιθετικό Ντέμι Δημήτρη Μιχαήλ. Διπλό όνομα, Ντέμι Δημήτρη. Άρα ο ΑΕΚ βρήκε το νέο Ντέμι, βγήκε ο τίτλος. Ο λόγος λοιπόν για το συγκεκριμένο παίχτη που δοκιμάστηκε στην ΑΕΚ τον περασμένο Οκτώβριο, έμεινε ελεύθερος πλέον από την ΑΕΚ Λάρνακας. Δεν υπάρχει κάτι οικονομικό, δηλαδή η ΑΕΚ με κάποια τροφία τα οποία θα δώσει στην ΑΕΚ Λάρνακας, από εκεί και πέρα αμέσως μπορεί να αποκτήσει τον παίχτη. Φέτος σε 24 αγώνες με την ΑΕΚ Λάρνακας στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17 πέτυχε 6 γκολ με 12 ασίστ και είναι διεθνής με την ΚΑΠΑ 16 της Εθνικής Κύπρου. Μια επένδυση λοιπόν για το μέλλον από την ΚΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, για να κλείσουμε και μετά τη ΑΕΚ, έχουμε την κλήση του Σταύρου Πίλιου στην Εθνική Ομάδα της Αλβανίας. Ο μπακ της Ένωσης κλήθηκε να συμμετέχει στα φιλικά τα οποία θα γίνουν από την Εθνική Ομάδα της Αλβανίας με το Ισραήλ και το Λουξεμβούργο. Σε αυτή τη λίστα όμως δεν υπάρχει το όνομα του Στρακόσκια, του τερματοφύλακα της ΑΕΚ, καθότι είναι τραυματίας και δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν. Και να πάμε και στην, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, καθώς σας είπαμε χθες ότι η προτεραιότητα του Νίστρουπ είναι να ξεκινήσει με τερματοφύλακα και σας δώσαμε έτσι μια εναλλακτική που υπήρχε με το όνομα του Κοτάρσκι. Φαίνεται ότι βγαίνει και άλλο όνομα στο προσκήνιο. Πρόκειται για τον Αυστριακό πορτιέρο της Βικτόρια Πλεζέν, ο οποίος απασχολεί τους πράσινους. Ένας μικρός γίγαντας, 2,5 έχει ύψος. Έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 29 με την Πλεζέν και φέτος ήταν βασικός με 32 εμφανίσεις και έχει 14 clean sheet. Τώρα, ο Βιγγέλα είναι ένας παίχτης ο οποίος θέλουν να τον φέρουν στον Παναθηναϊκό και μάλιστα ο Παναθηναϊκός πιέζει προκειμένου το deal να γίνει πριν το Μουντιάλ. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Και ακόμα ένα μεταγραφικό που έρχεται από την ομάδα του Παναθηναϊκού έχει να κάνει με την περίπτωση του Ντένις Βαύρο, ένα στόπερ τον οποίο το γνωρίζει πολύ καλά ο Νίστρουπ από την κοινή παρουσία στην Κοπεχάγη. Και είναι λογικό, παιδιά, αυτούς ξέρουμε, μας αυτούς εμπιστευόμαστε. Ο 30χρονος διεθνής Σλοβάκος ανήκει στη Βόλσμπουργκ, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 27, αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, όπως και στην περίπτωση του Κουλιεράκη. Από τη στιγμή που υποβιβάστηκε, είναι πολύ πιο εύκολη η αποχώρησή του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο εμπιστεύεται ο Νίστρουπ και θεωρεί ότι μαζί με αυτόν μπορεί να ξεκινήσει να στείνει την άμυνα για την νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα, αλλά παραλαμβάνω, έχει συμβόλαιο, αλλά να σας δώσω εδώ μια παράμετρο ότι για όλες τις ομάδες στην Bundesliga από τη στιγμή που υποβιβάζονται, αυτόματα μειώνονται τα συμβόλαια όλων των ποδοσφαιριστών κατά 35%. Αυτό καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει για τη συγκεκριμένη περίπτωση του παίχτη, του Βαύρο, όπως και στην περίπτωση του Κουλιεράκη. Γι' αυτό και θεωρείται λίγο πολύ δεδομένο ότι ο Κουλιεράκης θα αποχωρήσει ή θα δοθεί μάλλον μεταγραφή σε ομάδα του εξωτερικού. Και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι η Γιουβέντους είναι αυτή η οποία ενδιαφέρεται περισσότερο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ. Μετά τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός θέλει να πάρει την νίκη. Γύρισε το παιχνίδι. Τρίποντο από το Word, άστοχο. Η μπάλα στην ΑΕΚ. Λάθος όμως και ο Χάλιν, αυτός ο οποίος καρφώνει την μπάλα και έτσι δίνει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα. 7 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου προηγείται με 30-23. Και έτσι έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, που έχουμε πολλά να πούμε και για τον τελικό του Champions League και για τα δύο παιχνίδια τα οποία έγιναν σήμερα. Εσείς μείνατε συντονισμένοι, ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Σήμερα ήταν μαζί σας ο Θόδωρος Μπορμπαρίς στη ρύθμιση του ήχου, Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας.

0: και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων, οι οποίοι επανέφεραν το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό της σύστημα διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, τονίζει σε δήλωσή του πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριά αδικήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των συλληφθέντων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν για ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Ώστε να παρατείνουν την εκεχηρία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε η Αμερικανική δισογραφική στο σελίδα Αξιός. Οι Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, καταγγέλλοντας έτσι την απόφαση, η οποία ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί, για να προστεθεί το Ισραήλ στη μαύρη λίστα που συνδέεται με τη διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και μεγματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Γεια Ευρώπη.
1: Γεια σας. 2-10-7-10-8.000 το τηλέφωνο που ξέρετε. Μπες και πες η εκπομπή. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης. Και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. 2-10-7-10-8.000 λοιπόν. Ετοιμαστείτε και σήμερα να κάνουμε τη δική μας παρέα με τις δικές σας σκέψεις.
0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, ακαημένη μου βουλή. Μοιάζεις με παρθένα πρωί.
1: Δεν ξέρω τι και τι είναι τρύπιο. Αυτό που ξέρω είναι πως η ζωή του Κοσμάκη έχει γίνει πιο δύσκολη σε όλους τους τομείς. Πραγματικά μια τρέλα. Δεν υπάρχει λογική πουθενά. Από παγκόσμιο επίπεδο μέχρι εδώ. Και ο Θεός βοηθός. 2-10-7-10-8.000. Ετοιμαστείτε, έχουμε ήδη τις πρώτες γραμμές. Πρώτη γραμμή, πάμε σε γραμμή. Δεν χρειάζεται ο τίτλος άλλο. Να πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Αμήν για αυτά που είπες, αδερφέ Ηλία. Όλους μας το, αυτό μας απασχολεί, αυτά που είπες προηγουμένως.
1: Μακάρι, πάτερ μου.
2: Και συγχαρητήρια.
1: Πώς είσαι?
2: Η αγάπη, ξέρω μια βιέτα χεπαλμία, βρε Ηλία, δεν μπορώ να την κατεβάσω. Αν ναι. Μας ακούει ο Μπαρμπακώστας, θα μας δώσει καμιά συνταγή.
1: Ξέρεις, ο Μπαρμπακώστας, ξέρεις να σου πει.
2: Για τα νευράκια μας, ξέρεις να σου
1: πει. Κανένα χαμομήλι, κανένα τέτοιο, ξέρεις, βότανα.
2: Λοιπόν, η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Να ξέρεις ότι και να διαφωνήσεις με τον αδερφό σου όταν έχεις την αγάπη μέσα στην καρδιά σου,
1: πώς
2: δεν
1: είσαι?
2: Φεύγει η αγάπη από εκεί πέρα.
1: Να
2: γι' αυτό
1: πω...
2: είναι ο ύμνος της αγάπης. Έχεις υπόψη για τον ύμνο της αγάπης, τον Αποστόλου Παύλου?
1: Πώς το, όχι, όχι.
2: Λοιπόν, να σου πω δύο-τρία πραγματάκια, τρία λεφτά είναι, και μετά θα προλάβω να σου πω πώς αρχίζει ο ύμνος της αγάπης και την οποία θα σου το στείλω σε α4 κουρνιριζαρισμένο.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, από τον Ιησού θα σου πω.
1: Ναι.
2: Έβλης προς μαθάς, δεν μπορείτε να διακονείτε στον αμπελώνα του μου και για το Θεό και για τον Μαμονά. Και για, δηλαδή δεν μπορείτε να δουλεύετε μέσα στον αμπελώνα μου, να πούμε, και για το Θεό και για το χρήμα, το Μαμονά. Να είστε μέσα στον κόσμο φως, για να σε χαίρονται οι πιστοί και να δοξάζουν τον Πατέρα ημών στον ουρανό. Εάν κάποιος ξεφύγει της πορείας του, της αποστολής του, να τον ελέγχετε δημοσίως για να έχουν φόβο και οι άλλοι. Τελειώνω, ίδιο μου.
1: Ναι, σε νοιάζει, ναι.
2: Ευχαριστώ. Και να θυμάστε αυτά που σας είπα. Καλύτερα να δίνετε παρά να παίρνετε. Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος με τις πράξεις. Που λέει: ουδή στρατευόμενος στη εκκλησία αγκαλιάζει τις εξουσίες. Αυτό το λέω για το, σημερινό, ήταν, δεν ξέρω που είδε το δεσπότη πάνω εκεί που αγκάλιαζε τον Γεωργιάδη και τον παρασημοφόρησε κιόλας με ένα χρυσό. Λοιπόν, τώρα λέει ο Παύλος, θα έρθει καιρός, το επαναλαμβάνω, που μέσα στην εκκλησία θα μπουν λύκοι άρπαγες, που θα σας λένε ωρεόλογα προκειμένου να πλουτίζουν. Απάνω σε αυτά όλα, βρε αδερφέ Ηλία, βλέπεις καμιά κατηγορία?
1: Όχι.
2: Λοιπόν,
1: όχι ρε πάτερ, κάτι φορές που
2: κουβεντιάζουμε. Όχι, θα μιλήσω εγώ στους αδερφούς.
1: Ναι, πες.
2: Λοιπόν, δεν πειράζει, ας με κατηγόρησαν, τους αγαπώ πάρα πολύ.
1: Δεν σε κατηγόρησαν, σου λέω, μόνο πως δεν είναι όλοι οι ίδιοι, όλοι. Είναι
2: δεν πειράζει, όχι, αυτό το έχουμε πει από καιρό, Ηλία μου, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε.
1: Ωραία.
2: Έχουμε παραδείγματα και δεν υπάρχουν.
1: Σήμερα λέει ότι θέλεις, δεν έχω ακόμη καμία γραμμή, μίλα, εκμεταλλεύσου το χρόνο.
2: Λοιπόν, αυτό το λέω, να σου πω, ναι. Θυμάσαι την περίπτωση κάτω στο Φάλιρο με τον εκείνον που σκότωσε, που μας έλεγε αυτή η κυρία ότι ήταν μαζί της στον Κορυδαλό?
1: Ναι.
2: Που σκότωσε τον Αρχιμανδρίτη.
1: Α, ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, άκουσέ με. Πριν ακόμα το σκοτώσει.
1: Ναι.
2: Είχα μία βάπτιση στη Παναγίτσα.
1: Ναι.
2: 11:30 ώρα. Και ήταν Κυριακή. Και ναι. Τελείωσα τη λειτουργία μου και πήγα εκεί πέρα. Και. Την ώρα που πήγα είχαν τελειώσει η εκκλησία.
1: Ναι.
2: Και γινόξαν απ' έξω στον πρόναο της κακομοίρας. Αναμεταξύ τους οι χριστιανοί. Διότι ένας θεολόγος όταν έπαιρνε αντίδωρο από τον Αρχιμανδρίτη,
1: ναι.
2: του είπε, αδελφέ μου, του λέει, ο πώς τον είπε, πώς τον λέει, κλπ. Να πούμε, κυκλοφορούν πολλά, λέει. Σας παρακαλώ, προσέξετε, λέει, για να μην γίνετε ριζίλια.
1: Ναι.
2: Και τότε νευριάζει ο Αρχιμανδρίτης και αρχίζει να φωνάζει. Όλα αυτά είναι συκοφαντίες, είναι εκείνο, είναι εκείνο, είναι εκείνο, είναι εκείνο. Και μετά από λίγο καιρό του πέταξε η κυρία, γιατί της είχε φάει 12 εκατομμύρια και της κατέβαζε και την κοιλώτα όποτε γούσταρε αυτός και τα λοιπά.
1: Να σου πω, αυτό ήταν ο ίδιος Αρχιμανδρίτης.
2: Ναι, ο ίδιος, ναι, ο ίδιος.
1: Ο ίδιος.
2: Τότε να πούμε είχαν πέσει να πούμε πάνω να πούμε καλά, καλά, καλά και την καταδικάσαν, αλλιώς θα την αθώναν. Θέλει να σου πω τίποτα άλλο.
1: Πόσα χρόνια είχε φάει αυτή, δεν θυμάμαι ρε πατέρα. Πόσα χρόνια να έχει φάει.
2: Είναι μέσα ακόμα, δεν θυμάσαι που πριν τρεις μήνες μας το είπε μια Μαρία που μίλησε, το θυμάσαι.
1: Να είναι καλά η Άννα από την...
2: Μπράβο,
1: βέβαια.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
2: Τώρα,
1: το χωραργό.
2: Κοίταξε, όταν έστελνα κανέναν στο Άγιο Όρος, γιατί στο Άγιο Όρος έχω ζήσει εγώ, πάω καλά πολύ κτλ. Όταν πήγαινε κανένας για πρώτη φορά του λέω, να βουλώνει τα αυτιά του και να κλείνει τα μάτια του. Λοιπόν, είπε ορισμένα πράγματα ο αυγολεύοντος. Λοιπόν, όχι είπε και ο Παρπακώστας, τι, κάλεσε τον Παπασταύρο το οποίο μίλησα με τον πρώτο ράφτη και διεπίστωσα ότι είναι ένας σπουδαίος ιερέας.
1: Mm-hmm.
2: Του στέλνω την αγάπη μου και να παίρνει τηλέφωνο τον Ηλία τον Κακλαμάνη να ομορφαίνει την εκπομπή του, γιατί εγώ τώρα που θα φύγω και δεν λοιπά.
1: Λοιπόν, να σου πω, για μιλάς για τον πατέρα Σταύρο.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι στο πρώτο ράφτη.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, άκουσα τα καλύτερα λόγια.
1: Δεν το ξέρω.
2: Είναι, λέει, είναι ακριβώς σαν εμάς. Πρώτα-πρώτα το θάρρος που είχε προχθές, που είπε ότι στηρίζω την ελληνική λύση. Αυτό είναι μαγιά για έναν παπά. Κατάλαβες.
1: Τα θυμάμαι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλεις να σου πω τίποτα άλλο.
1: Ό,τι θες, πάντρε μου. Να λοιπόν, σου πω με το καλό πότε θα φύγεις.
2: Έχει αρρωστήσει ο αδερφός του που είναι στο Παρίσι, του δήμαρχου.
1: Ναι.
2: Στο Παρί, αυτός με φιλοξενεί και αυτός μου κάνει τα έξοδια. Γιατί εγώ ξέρεις, εγώ δεν έχω ποτέ κτλ. Και με πήρε τηλέφωνο την άλλη εβδομάδα γιατί είναι στο Παρίσι τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, θέλεις να σου πω τίποτα άλλο.
1: Κοίταξε, αν έχεις κάτι άλλο να πεις τώρα που δεν μας πνίγει τίποτα.
2: Ναι,
1: με χαρά.
2: Θέλω μόνο τον Αυγολέμωνο και τον Παπακώστα, οι οποίοι είναι αδελφικοί σου φίλοι.
1: Δεν αμφιβάλλω, όλοι σας είστε, όλοι σας. Μην σας πειράζει κάποια στιγμή το στριμωχνόμαστε.
2: Δεν λένε τίποτα κανένα. Γιατί ο Βαρβακώστας είναι τόσο πολύ μορφωμένος που δεν μπορεί να φανταστείς. Έχω μιλώ τακτικά μαζί του κτλ. Δεν μπορεί να φανταστείς το τι ξέρει. Και αυτά που είπε για το Άγιο Όρος.
1: Ο Μπάρμπα Κώστας, επειδή είσαι ένα παράπονο στον χρόνο, εσύ παράπονο, βγαίνει, λέει, φεύγει. Ενώ μερικοί από. Δηλαδή, εσύ μου είσαι παράπονο προθές, ενώ μιλάς όταν έχουμε χρόνο όσο θέλεις, και όταν στριμώχνουμε, σου λέω, πάτε μου, κλείσε.
2: Εγώ το παραπονό μου είναι όταν αρχίζω να μιλάω, μου μπαίνει στη μέση και χάνω τον ήρμό μου.
1: Είδες απόψε τι σου είπα, μίλα.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, αν βρίσκεις τίποτα πάνω σε αυτά που διαβάζω. Αυτά να μου χλέψει.
1: Όχι, σωστό.
2: Χρόνια τώρα αυτά.
1: Όχι,
2: λέω.
1: Ρε πάτερ, ποτέ δεν είχαμε. Να σου πω, δεν έχουμε διαφορές εδώ πέρα, λες και πάμε να κάνει ο ένας τον άλλον κόντρα. Απλώς και μόνο είναι πραγματάκια που όπως είναι.
2: Μια κουβεντούλα στα βάλα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μιλώ πάντοτε για την αγάπη. Σε παρακαλώ, διάβασέ τους αυτό το ένα εικονάκι, σιγά-σιγά να το καταλάβουν. Mm. Γιατί αυτό είναι το ειστήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, άκου δύο γραμμές. Ναι. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ναι. Το θυμάμαι απ' έξω.
1: Ναι.
2: Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί. Και εάν έχω πίστην, πρόσεξε το αδελφέ Ηλία, ώστε όρη με θυσάνιν, αν έχω πίστην να μετακινώ βουνά,
1: ναι.
2: Αγάπη δεν μη έχω, δεν είμαι τίποτα. Δεν σου λέω τα παρακάτω, θα σου το στείλω να το παρηγυρίζεις, να το βάλεις στο γραφείο.
1: Πάτερ μου, σου εύχομαι. Αν είναι για καλό να φύγεις για έξω, αν όχι, τα λέμε πάλι εδώ όποτε θες.
2: Λοιπόν, εύχομαι στα αδέρφια αυτά τα οποία με κατηγορήσαν και τα λοιπά.
1: Δεν σε κατηγόρησε κανείς, σου είπα.
2: Και να διαβάσουν το Ευαγγέλιο και να διαβάσουν την περικοπή της Δευτέρας Παρουσίας. Και αν θέλεις, διάβασε για την αγάπη του Χριστού. Ναι. Θα πάρεις μισθό στους χριστιανούς αυτό που λέει το εικονάκι πίσω, αδερφούλη μου.
1: Να σε καλά, καλό σου βράδυ.
2: Σε αγκαλιάζω.
1: Καλό σου βράδυ, γεια σου πάτερ μου. Δεν είναι, όταν έχουμε χρόνο. Δεν θέλω να μου σε παραπονιάρεις προχθές, γιατί προχθές μου παραπονιώσουν, αυτό με πειράζει. Λοιπόν, καλησπέρα Λιάκο των Ριτζιανών, καλησπέρα Ηλία, μετά το Μάρκελο Τόμας, σε ακούμε μεγάλη και μικρή από την όμορφη Πάτρα, να είσαι καλά Θωμά μου και να είστε καλά όλοι εκεί όσοι ακούτε, μεγάλη, μικρή και καλή πρόοδο στα παιδιά, καλή επιτυχία παιδιά στα παιδιά που αυτές τις μέρες ξεκινάνε να δίνουν στο δικό τους αγώνα εκεί στα μαθήματα. Καλησπέρα αγαπητέ Ηλία, θα πάρω τηλέφωνο σε λίγο. Ουρανία, άρε Ουρανία, είσαι φαν και εδώ και μέσα. Η Μέρη, καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή. Πολύ ωραία. Λοιπόν παιδιά, μετά από τον Πάτερ μας ευλόγησε την εκπομπή. Ευλόγησε Πάτερ να έχουμε κόσμο, έτσι. 2, 17, 10, 8 χιλιάδες. Ρε παιδιά, αυτό το παιδάκι τώρα πάμε. Ναι, και ο Θοδωρής μας ευλογεί απ' έξω. Λοιπόν, να το ξεκινήσετε τα τηλέφωνα. Άρχισε η ευλογία. Παιδιά, γελάμε και να πούμε εκείνο το τραγικό με το 10χρονο παιδάκι που το χτύπησε ρεύμα. Τι μένει, τι κάνανε, τι ρεματοκλοπή κάνανε, τι στο, μην πω τίποτα κάνανε. Σημασία έχει 10χρονο παιδάκι που βρέθηκε μέσα στο αυλάκι πέρα στο αρδάκι, πώς το λέμε, τα νερά, που η πρώτη αιτία ήταν από ηλεκτροπληξία. Προσέχετε τα παιδιά, προσέχετε τα παιδιά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω, ναι. Ουρανία είμαι.
1: Έλα Ουρανία.
3: Τι κάνεις.
1: Μετά λοιπόν τον Πάτερ, Ουρανία, χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου. Χαμήλωσε ραδιόφωνο σου.
3: Α, το έχω δίπλα μου, περίμενε.
1: Χαμήλωσε το.
3: Συγγνώμη.
1: Να είσαι καλά. Και μετά από τον Πάτερ βλέπεις ότι πήγαμε στους ουρανούς, στην Ουρανία.
3: Να σας φωτίσω, Έχω πολύ φώτιση να σας φωτίσω και εσάς.
1: Είδες όμως πώς πήγε θεϊκά. Πήγαμε Πάτερ Παναγιώτης, Ουρανία μετά. Γι' αυτό λέω.
3: Ουρανός. Φωτίζει. Λοιπόν, επειδή τώρα άκουσα κάτι από τον κύριο Μητρόπουλο, τον αξιόλογο Μητρόπουλο, ναι, που λέει ότι ο Μίτσος της Βουλής θα μας κόψει τη σύνταξη τη διπλή. Εμένα μου κόψανε λεφτά και δεν τα πήρα κανονικά τη σύνταξή μου, γιατί δούλευα και είχα ένσημα. Λοιπόν, να κάτσει φρόνημα, να φέρει τα δις που έχει βγάλει στο εξωτερικό, να δώσει τα σπίτια των Ελλήνων, γιατί σαν πολύ ποτίζει και υποστηρίζει τη σαβούρα του. Εντάξει, μας έχει φέρει στο αμήν. Δεν μπορούμε να τους ανεχτούμε. Έλληνες, Ελληνίδες, θα έρθει και η σειρά η δική σας σε διάφορα πράγματα. Ξεσηκωθείτε, αυτοί δεν ξέρουν τι να κάνουν, έχουν λύσει σωμανάνε με τους Έλληνες, αυτοί δεν έχουν σπουδάσει τίποτα, δεν έχουν ιστορία, η ιστορία τους είναι η εγκληματικότητά τους. Αυτοί φέραν εδώ την εγκληματικότητα όλων αυτών στην Ελλάδα. Έχουν βρωμήσει την Ελλάδα και με τους ομοφιλόφιλους και τα παιδάκια που θέλουν να τα κάνουν όπως γουστάρουν. Ποιος είναι ο Μίτσος που δίνει αυτή τη διαταγή ότι μπορούν να παίρνουν παιδιά και οι ομοφιλόφιλοι? Για πες μου σε παρακαλώ. Φταίνε τα παιδάκια, είναι επιλογή των παιδιών να κάθονται και να σκοτώνουν ψυχή και σώματι τα παιδάκια? Έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί. Δεν μας παρατάει ήσυχους. Ξέρεις το τι κάνουν αυτοί? Δεν μπορείς να διανοηθείς και ο κόσμος δεν ενημερώνεται. Δεν ψάχνεται να μάθει αλήθειες και θα τους έρθει τα μπλά στο κεφάλι το κάθε τι που θα ακουστεί από αυτούς, αυτά που κάνουν σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες, πέρα τους γλύφτες, τους δικούς τους. Και να πω και ένα άλλο. Επειδή θα έρθουν εκλογές, δεν έχει κανένας το δικαίωμα από αυτούς που έχει φέρει, τους Τούρκους, τους Αλβανούς, τους Ισλαμιστές και όποιος άλλος έχει έρθει, να ψηφίζουν αυτοί για μας. αυτοί ψηφίζουν για το συμφέρον το δικό τους, γιατί και σπίτια τους δίνει χωρίς να πληρώσουν, και ΔΕΗ έχουν τσάμπα και νερό τσάμπα και κοινόχρηστα τσάμπα, όλα τσάμπα, και πληρώνουμε εμείς. Εγώ δούλευα από το πρωί ως το βράδυ, νύχτα έφευγα, νύχτα γύριζα. Με ποιο δικαίωμα μου κόψαν αυτά που δούλεψα, τον κόπο μου, τον ιδρώτα μου, και μου κόψανε λεφτά? Ο άντρας μου δεν πρόλαβε να δει τη σύνταξη, πέθανε, νέος, 46 χρονών. Γιατί από την τσέπη του τα δίνει? Μίτσο, κάθε φρόνημα θα έρθω στη Βουλή, θα σε ξεζουμίσω. Μας έχεις φέρει στο μην.
1: Λοιπόν, Ουρανία.
3: Άντε, μπράβο, πολλά τα έχεις κάνει.
1: Λοιπόν,
3: και η Ελλάδα δεν είναι, κύριε μου, ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι καμία εταιρεία. Είναι έθνος, είναι η Ελλάδα μας. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω οι Έλληνες, ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω η υγεία, ζήτω η παιδεία. Όξω τα λαμόγια από την Ελλάδα. Όξω, ρε, να ξεβρωμήσω τόπος. Καληνύχτα.
1: Καλή σου νύχτα, Ουρανία. Δεν διάκοψα καθόλου, γιατί όπως λέει και ο Πάτερ Παναγιώτης στην αρχή, πραγματικά όταν μιλάτε κάτι φορές, και ο Ιρμός είναι μεγάλο πράγμα. Άλλο να κάνουμε διάλογο πολλές φορές, που σας πάω διάλογο, γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι αυτά που λέμε. Λοιπόν, 12 με 1 τα μεσημέρια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος Βελόπουλος. 5 με 6 πάντοτε, πέρα από το Σάββατο μεθαύριο, Σάββατο, 4 με 7 ο Στέφανος ο Χίος με τους ραδιομακελάριδες. Τις άλλες εκπομπές το φέρνουν με κουβέντα κάθε τόσο, έτσι. Και Γιώργο Αριφάλου που είπα, φέρνω κάποιες φορές, που γιατί συνέχεια ξεχνάω κι εγώ, παιδιά. Τα μεσημέρια ο Γρηγόρης ο Σιρέτης, ο Φωτόπουλος, ο Στέλιος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Σαββατοκύριακα, σχετικά με ό,τι έχει σχέση με οικονομικά. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
4: Μαρία, είμαι από Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου, κυρία Μαρία.
4: Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί ο Πονηρός τώρα προσπαθεί να μας βάλει για διχόνοια, να φαγωθούμε ένα μεταξύ μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή τώρα.
1: Σωστά.
4: Γιατί αυτό σε αφορμή γυρεύει να μπει να μας διασπάσει, καταλαβαίνετε γιατί το λέω.
1: Ναι, σωστά.
4: Λόγω ότι προχτές που,
1: ναι, που είμαστε λίγο κοντά,
4: έτσι κάποιες παρακφυγήσεις χωρίς λόγο.
1: Είμαστε.
4: Είναι ενέργεια του Πονηρού είναι αυτή. Mm. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Προχτές είχα πάρει ένα ταξί να πάω στον γιατρό που είχα ένα ραντεβού.
1: Ναι.
4: Μπήκα σε ένα ταξί το οποίο ήταν, λες και ήταν σαλονάρα μέσα. Και άρχισε, και όπως πήγαινε στον δρόμο, κάτι κάνανε κάποιοι άλλοι με τα μηχανάκια και είπε κάτι ο ταξιτζής. Και εγώ του λέω, έχουμε πάθει, δεν πάμε καλά. Και αρχίζει και μου λέει ότι τώρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ που θα ρίξουμε το ψήφο μας.
1: Yeah.
4: Εγώ νόμιζα ότι, για να το λέει έτσι, δεν πήγε αμέσως στο μυαλό μου ότι το λέγει για το Μητσοτάκη.
1: Yeah.
4: Και λέω, δίκιο έχετε, τόσα πράγματα έχουν συμβεί. Και άρχισα να του πω για τα τέμπη, για αυτά. Τι ήταν να ακούσει? Μέχρι μόνο η Λύθια που δεν με είπε. Δηλαδή τρελαίνεσαι, κύριε Ηλία. Κάτι πράγματα δεν μπορώ τώρα να σας τα πω, γιατί δυσκολεύομαι. Αλλά όλα τα έφερε τούμπα. Είτε για τους δικαστικούς, είτε για τα μπαζώματα, είτε όπως θα λένε αυτοί και πάνε να τα καλύψουν, τα ίδια και αυτός. Και δεν άντεξα κι εγώ τότε, εδώ μου μιλάει έτσι, τον άρχισα κι εγώ. Και του τα έλεγα ένα χεράκι. Τι να πω, κύριε Λία, τι να πω. Και μετά κάνουμε και παραλληλό. Καλά σας κάνει τότε και πάνε να σας φέρει πολύ εθνική και να σας πάρει και τις άδειες και να σας κάνει. Καλά σας κάνει, λέω. Τέλος πάντων, συγγνώμη, καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ. Να σου πω κάτι πριν φύγεις, ναι. Μαρία μου. Κυρία Μαρία.
4: Ναι, ναι, ακούω.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα το να λέω, άλλος ξέρει τη δική του γνώμη. Δεν μπανάνε, δεν μιλάω τώρα για αυτόν τον άνθρωπο και τι υποστηρίζει, λέω γενικά.
4: Ναι.
1: Και εσφαλμένη να είναι, δεν μπορεί να το αλλάξει το άλλο, γιατί κάποιος όταν έχει σφινώσει το κεφάλι του κάτι, είτε το καλό είτε το κακό, είτε η βλαθκία ή η λιθιότητα.
4: Το ξέρω, δίκιο έχετε.
1: Έχεις δει πόσες φορές λέμε τι τα λέω τώρα, τι τα λέω τώρα σε αυτόν. Και δεν το λέω τώρα αυτός ο άνθρωπος που ήταν, που γούσταρε το Μητσοτάκι. Δεν πάνε να γουστάρω ότι ο άνθρωπος καλά έκανε. Αλλά τι να πιάσει κουβέντα τώρα κάποιον άλλον, ο οποίος μπορεί να είναι μέσα στην τρέλα, την ακούς και λες τώρα, ρε, είναι, καλά είναι, δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον. Α, τι να πάνε να συνετίσει έναν άνθρωπο τέτοιον. Όπως και άλλου κόμματος, δεν το λέω για το Μητσοτάκι άνθρωπο, ειλικρινά.
4: Αλλά έχουμε πια πολύ την κατάσταση και με τις ανέχειες και με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Γιατί,
4: έχουμε πια τα νεύρα μας, δηλαδή πρέπει να έχεις μεγάλη δύναμη για να κρατηθείς. Από το Θεό πρέπει να έχεις μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη να σου δίνει ηρεμία να μπορούμε να τα αντέξουμε όλα αυτά.
1: Γιατί, ρε, κυρία Μαρία.
4: Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε εμείς αναμεταξύ μας και προχτές με τον κύριο.
1: Αυτό ναι, ναι.
4: Γιατί μπαίνει ο πονηρός και πάει να μας κάνει να φαγωθούμε μεταξύ μας και να διασπαστούμε, καταλάβατε.
1: Γιατί είσαι γυναίκα, ζητάνε να είσαι όλα, τι να αρχίσει τα καντήλια μεταξύ μας. Εκεί μέσα στο ταξί να άρχισε ο ένας να βρίζει τον άλλον. Δεν λέει τίποτα, δεν κερδίζει τίποτα.
4: Μα μου είπε κάτι λόγια με ταπείνωση.
1: Το πιστεύω, καταλαβαίνω, για να λες δεν τα λέω, καταλαβαίνω.
4: Η λύθη μας είπε, αυτοί που τα πιστεύουμε αυτά, τι μικροπρεπής μας είπε, δεν άντεξε, όλο με πρόσβερνε.
1: Τώρα,
4: συνέχεια με ταπείνωνε.
1: Εγώ δεν σε ταπείνωνε καθόλου.
4: Το ξέρω,
1: και
4: το ξέρω.
1: Αν ο άλλος έχει δίκιο, σε πληροφορώ, κάτι θα έλεγα, αλλά σώ με το ραδιόφωνο. Άσε τώρα. Θα σε ταπεινώσει,
4: ξέρω,
1: δηλαδή, συγγνώμη.
4: Ξέρω.
1: Δεν λέω
4: απλώς
1: για αυτόν σου μιλάω.
4: Να προσέχουμε πάρα πολύ τώρα, γιατί αυτός θα βάζει τα ποδάρια του παντού.
1: Ναι.
4: Θέλω να σου πω,
1: δεν μιλάω για τον άνθρωπο αυτόν που γούσταρε και καλά έκανε το Μητσοτάκι π.χ. Αλλά λέω γενικά, αν μιλάς με έναν ηλίθιο, τι να σε ταπεινώσει, μην πιάνεις κουβέντα. Λέγεις να τυχαία σύνα, είσαι μέσα στο ταξί.
4: Μα συγγνώμη, κυρία μου, το έλεγα, σταματήστε. Δεν αντίτουλα, δεν θέλω να μου λέτε τίποτα άλλο. Σταματήστε. Αυτός εκεί το βιολί του. Μέχρι να φτάσουμε, δεν σταματούσε καθόλου.
1: Ναι.
4: Με το ζόρι δηλαδή. Του έλεγα, δεν μπορώ, δεν αντέχω, του λέω, μπορείτε να σταματήσετε. Τίποτα. Το βιολί του βιολάκι.
1: Μπορεί να ξεσπάσει κιόλας άνθρωπος. Ξέρεις τι προβλήματα μπορεί
4: να έχει. Τέλος πάντων, το λοιπόν, καλό
1: να είσαι καλά, καλό βράδυ. Μη στενοχωριέστε για τέτοια, ρε παιδιά. Να. Μην κουβεντιάζεις κάποτε αν είναι μια παρέα που είναι κάποιος βλάκας. Δεν μιλάω όπου και να ανήκει κομματικά, σας λέω. Την παραξήγηση κάνεις, ακούω έναν δημοκράτη και νομίζω ότι λέω αυτόν βλάκα το αξίζει. Βλάκες υπάρχουν σε κάθε παρέα. Βλάκες υπάρχουν ανα πάσα στιγμή κάπου που λες, αυτός ψηφίζει μαζί με μένα, ρε. Άμα το πιάσει κουβέντα αυτόν τον άνθρωπο, όποιο, όχι αυτόν τον συγκεκριμένο, έναν ο οποίος είναι βλάκας ακόμη στις ιδέες. Α, εντάξει, κάτσε να μάλλονεις. Κάτσε να ακούει, να μιλάς και να χαλάς τη γνώμη σου με έναν που δεν πρόκειται να το ανοίξει ποτέ τα μάτια. Δεν είναι πώς υπάρχουν δίπλα μας βαρεμένοι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, ακούς.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν, ο ταξιτής αυτός ούτε βλάκας είναι.
1: Θέλω το όνομα να ακούσω.
5: Γιάννη.
1: Γεια, έλα, κύριε Γιάννη.
5: Λοιπόν, ο ταξιτής αυτός, από ό,τι άκουσα τη συζήτηση, ναι, ούτε βλάκας είναι, ούτε τίποτα. Ο ταξιτής αυτός είναι μέσα στην πιάτσα και είναι ένας άθλιος. Αυτός υποστηρίζει το σύστημα. Καταλαβες, δεν είναι χαζός ούτε κουτός. Όταν είσαι χρόνια μέσα στην πιάτσα, δεν πιστεύω να είσαι κουτός ή χαζός. Σε ξυπνάει το αγώ.
1: Το παρεδώσε, το παρεδώσε του πεζοδρομίου.
5: Ο αγωγιάτης που λένε, λέγανε οι παλαιοί.
1: Ναι.
5: Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Καταλαβες. Λοιπόν, και εσύ που είσαι χρόνια στο ραδιόφωνο και στο θέατρο που έπαιζες, έκανες, ξέρεις τι γίνεται γύρω σου.
1: Βέβαια.
5: Δεν μπορεί, άσε τώρα, μην πω καμιά κουβέντα. Λοιπόν, γιατί είμαι ζωγαδιασμένος. Να σου πω, καλά να πάθουνε, καλά το είπε η κυρία. Και εγώ σου λέω, πριν ένα χρόνο διαφορόμουν για τους Έλληνες, γιατί είμαι Έλληνας, γεννημένος Έλληνας.
1: Ναι.
5: Αλλά από εδώ και πέρα, ό,τι και να πάθουνε, δεν βοηθάω κανένα κεράτα. Κανένα, ναι. Να τους βλέπω να τους φάζουν οι μουσουλμάνοι μπροστά μου, δεν να απλώνω χέρι να σώσω κανένα, ναι. Έχω έρθει σε αυτό το σημείο γιατί με έχουν επικράνει τα καθήκια. Εντάξει, λοιπόν, και αν μην πω καμιά άλλη, αυτή είναι η Έλληνες χειρότερη από τους ξένους, ναι. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω πάθει ιστορίες με τους Έλληνες και δει του εξωτερικού. Αυτή είναι για να είναι. Λοιπόν, σου λέω, σου μιλάω εντύμως, ότι να τους δω να τους φάζουν σε τα κατσίκια, χέρι δεν απλώνω. Εκτός από την οικογένειά μου. Και αυτό, αυτά τα καθήκια που δουλεύουν μέσα στα, στο δημόσιο, αυτή είναι η χειρότερη, η χειρότερη. Αυτή είναι η χειρότερη του κερατάδες. Αν το ξέρεις αυτό. Αυτοί έχουν φέρει τη χώρα στον κατήφορο. Και αυτά αυτοί τους Εβραίους που είναι μέσα εκεί στη Βουλή, οι μισοί Εβραίοι είναι στις ρίζες. Εντάξει, ξέρω τι λέω. Είναι Εβραίοι οι μισοί και τους έχουν φέρει οι μασόνοι και οι σιωνιστές για να καταστρέψουν τη χώρα. Καταλαβαίνετε το. Πριν να ανοίξουν ακόμα τα σύνορα, το έχω χάσει το βιβλίο και θα στο έστανα, αλλά δεν ξέρω πού στο κομμάτι το έχω βάλει. Λοιπόν, πριν να ανοίξουν τα σύνορα από εκεί από την Αλβανία, θα ανοίξει αυτός ο Μπενερί, το Εβραίος ο Σαμαράς. Γιατί Μπενερί τι είναι, δεν είναι Σαμαράς. Άστο, τώρα μην πιάσουμε αυτά. Λοιπόν, άμα θα ψάξεις εσύ που είσαι στο αυτό, θα τα βρεις όλα. Υπήρχε ένα βιβλίο με τη Τσαμουριά. Εντάξει, δεν είχαν γίνει αυτά που γίνανε τώρα.
1: Ναι.
5: Τα είχαν από τότε. Το έχω χάσει, το που δεν ξέρω που το έχω, το ψάχνω τώρα εδώ και ένα μήνα και ήθελα να στο στείλω για να δεις. Έγραφε, ξέρεις τι έγραφε πάνω. Η Ελλάς πωλείται. Από τότε, πριν να ανοίξουν τα σύνορα ακόμα. Αυτό το καθήκιο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα και ο πρώτος ήταν που πρόδωσε τη Μακεδονία. Ο πρώτος ήταν. Ο πρώτος. Γιατί έτσι θέλουν οι Γερμανοί και οι Εβραίοι να κάνουν τα Σκόπια επαρχία του Ιερουσαλήμ.
1: Ναι.
5: Είναι βαθύ το σύστημα εκεί πάνω, δηλαδή το νόημα και το... Άμα θα ψάξεις πιο βαθιά από τότε που ονομάζανε Μακεδονία αυτό το κράτος, να δεις ποιοι το σπρώχναν αυτό το θέμα. Αυτή η μούμια ο Αμερικανός που ήρθε εδώ, πώς τον είναι, το θυμάσαι, που έκανε με τον Μολυβιάτη για τη Μακεδονία που τον είχαν βάλει σαν διαιτητή. Πώς τον λέγανε, το
1: δεν
5: θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του, ναι.
5: Ναι, αυτός ο Εβραίος που μας είχε έρθει από την Αμερική, τότε με τον Μολυβιάτη που κάνανε, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
5: Από εκείνη την εποχή ο Νίμης.
1: Α, ο Νίμης.
5: Ναι, αυτή η μούμια, πάρτε το χαμπάρι, όλοι αυτοί είναι γκάξερ, συμμορίες είναι. Ο ΙΕ συμμορία του κερατά είναι. Συμμορία του κερατά είναι. Άμα διαβάσεις, σου μιλάω τώρα ιστορικά βιβλία που έχουν βγάλει ορισμένα, οι μυστικές υπηρεσίες που έχουν βγάζουν μετά από 30 χρόνια, άμα παρακολουθήσεις το βράδυ, κάποια κανάλια που δείχνουν ιστορίες στο παρελθόν από μυστικές από πρακτόρους, από αυτά, όλα αυτά, θα δεις κάτι πράγματα που θα σου σηκωθεί τρίχα.
1: Ναι.
5: Από τότε δηλαδή έχουν βάλει σκοπό να διαλύσουν τη χώρα μας. Γιατί είμαστε φιλέτο, ρε παιδιά, δεν έχετε καταλάβει. Είμαστε μπακλαβάς γωνία. Είσαι στη μέση. Είσαι στη μέση.
1: Ωραία.
5: Είσαι μέσα στη Μεσόγειος. Η Μεσόγειος τι εννοεί. Η μέση γης είναι
1: σωστά,
5: η ρημάδα.
1: Σωστά.
5: Εδώ είναι. Αφού σου λέει η λέξη.
1: Γιάννη μου, περιμένω τέσσερα γραμμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
5: Περίμενε, να σου πω τώρα. Είσαι μέσα. Λοιπόν.
1: Κάνε μου φινάλε όμως. Περιμένω τέσσερα γραμμές.
5: Αυτοί το ξέρουν ότι έχει πετρέλαιο από το 1900.
1: Πήρα το μήνυμά. Πήραμε το μήνυμα. Να είσαι καλά, κύριε Γιάννη. Πάμε άλλη γραμμή, παιδιά. Περιμένω τέσσερα γραμμές. Μίλησες αρκετά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Τα σέβη μου, κύριε Διευθυντά της εκπομπής.
1: Γεια σου, Παρακώστα μου.
6: Παπαπαναγιώτη μου, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπες. Αλλά εγώ σ' ακούω εσένα. Εσύ δεν μ' ακούς εμένα. Όχι, να πούμε τις αλήθειες. Λοιπόν, άκουσα με, Παπαπαναγιώτη. Όταν μου είπες βάλε το Χριστό μέσα σου, τον έχω βάλει μέσα το Χριστό. Εγώ σ' ακούω εσένα. Εσύ δεν μ' ακούς εμένα που σου λέω κόψε το τσιγάρο και έλα με τα βότανά μου να σε κάνω καλά. Mm. Ο Βαρβακώστας δεν έχει με κανέναν παπά αντιπάθειες. Mm. Τους αγαπάει και τους εκτιμάει τους παπάδες. Αλλά είναι κατά στο 20% των παπάδων.
1: Και παραπάνω Βαρβακώστα, ναι.
6: Μα εγώ για να είμαι επίοικης είπα στο 20.
1: Προς Θεού, άλλο το ένα, άλλο το άλλο βέβαια.
6: Σε αυτούς είμαι αντίθετος εγώ. Επειδή η παλιοζωή των 97,5 χρονών με έχει κάνει και έχω δει πάρα πολλά και έχω φάει με παπάδες, έχω πιει με παπάδες, όσο δεν φανταζόσαστε δηλαδή. Λοιπόν, και έχω ζήσει και ξέρω τι γίνεται, γι' αυτό αγανακτώ από μερικούς.
1: Βέβαια.
6: Και δεν αγανακτώ από τους παπάδες, αγανακτώ περισσότερο με αυτούς που τους χειροτώνησαν. Δεν τον έβλεπε τι ήτανε, ότι δεν ήταν εκεί, μα δεν θέλω να τα πω, αλλά αναγκάζομαι. Ναι. Δεν τον έβλεπε αυτός που τον χειροτώνησε, ότι δεν ήταν άντρας και δεν έκανε για να φορέσει το ιερό ράσο. Γιατί τον χειροτώνησε, αφού μίλαγε γυναικεία, δεν τον είδε τι ήτανε. Αυτό με κάνει και εκνευρίζομαι. Λοιπόν, ό,τι λέει ο Βαρβακώστας τα λέει σωστά και ξαναλέω, δεν έχω τίποτα εναντίον των παπάδων. Mm. Είπα, είμαι εναντίον το 20%. Με αυτούς είμαι αντίθετος.
1: Σωστά.
6: Λοιπόν, κατά τα άλλα τώρα,
1: ναι,
6: η χώρα μας δεν πάει καθόλου καλά. Το χωριό καίγεται και η Μαριό χτενίζεται. Αυτό βλέπω εγώ. Mm. Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο με τον Τούρκο. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτη. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτη. Ό,τι είπα για το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί βγήκαν όλα σωστά. Λοιπόν, τώρα λέω με τους Τούρκους, είναι έτοιμοι οι Τούρκοι να εισχωρήσουν, να εισβάλλουν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Mm.
6: Σας αγαπώ όλους και ιδιαίτερος τον στρατηγό μας και τον παπά μας.
1: Να είσαι καλά, Βαρακώστα μου.
6: Γεια χαρά.
1: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Πραγματικά τα πράγματα είναι τα σύννεφα, γύρω σύννεφα, και μην μου φαίνεται εδώ, βγάζουμε τα μάτια μας μεταξύ μας, κοιτάτε τα καινούρια κόμματα και κοιτάνε τουλάχιστον όχι καινούρια, όχι καλή επιτυχία στο καθένα κόμμα που βγήκε, αλλά κοιτάξτε να μην έχουν σκοπούς όπως είχαν σε αυτά που δίνουν την Ελλάδα έτσι κομμάτια, όπως κάναμε τη Μακεδονία και ο Τσίπρας. Καλή επιτυχία στο κόμμα το, εμείς δεν είμαστε πουθενά αποθυμένα, έχουμε ένα μυαλό, δεν κάνουμε τους πονηρούς αλλά είμαστε πεζοδρόμιο. Όλα τα χρόνια τα έχουμε ζήσει μέσα στην κοινωνία, με αγώνα, με δουλειά και στα καλλιτεχνικά πράγματα καθαρά, όσο μπορούσαμε, πολεμούσαμε. Μας στήχιζε η αλήθεια, μας στήχιζαν οι κομπές που κάναμε. Δεν έχω κανένα αποθυμένο για κανέναν. Αλλά δεν μπορούμε να μην δούμε και τα στραβά. Δεν μπορούμε να μην δούμε αυτά τα πράγματα που πρέσβευε και το κακό που κάναν στο λαό. Αυτοί που υποτίθεται ήταν λαϊκοί ηγέτες. Γιατί θεωρείται ο Τσίπρας ο πρώτος αριστερός που ήρθε. Χάλασε και έκανε κακό σε όλους τους αριστερούς. Πρέπει να το καταλάβετε, εγώ δεν ανήκω εκεί, σας το λέω ξεκάθαρα. Σέβομαι κάποιους αριστερούς, το έχω πει χίλιες φορές εδώ. Και πατριώτες είναι και δεν μιλάω για τη χλεμπάγια αριστερών ή δεξιών, οπουδήποτε είτε δεξιών είτε σε όλα τα κόμματα που υπάρχουν, που δεν τιμάνε καθόλου τα κόμματά τους, ούτε τιμάνε την Ελλάδα πολλοί από αυτούς. Αλλά όμως δεν γίνεσαι, κύριε, να λες ότι είσαι, να σου προτείνω από πάνω, τώρα ξεπροστιάζονται τα πράγματα, να σου λέω άλλος βάλε εφοπλιστές, μάλιψε τα λεφτουδάκια έτοιμα, μη σε νοιάζει, βάλε εκεί φόρους και εσύ να λες όχι θα γδάρω τον φτωχό. Δεν γίνεται, κύριε Τσίπρα, δεν μπορώ να σου πούμε καλή κουβέντα γι' αυτό και δεν είμαι κανένα αποθυμένο να σου λένε βάλε εκεί που είναι τα λεφτά τα πολλά και εσύ να λες όχι θα γδάρω το φτωχό και το συνταξίουχο. Τι θέλω να σου κάνω τώρα, αυτό σου πλέξω εγκόμιο? Τότε δεν θα ήμουν με αυτές τις ρίζες που φέρνω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Παρακαλώ.
1: Ναι. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας, Κατερίνα από Πεύκη.
1: Γεια σου, κυρία Κατερίνα.
7: Ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή, γιατί την κρατάτε σε πάρα πολύ σοβαρό επίπεδο. να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο προηγούμενες κυρίες, γιατί μίλησαν πάρα πολύ σωστά και οι δύο, και οι άλλοι όλοι άνθρωποι εξίσου καλοί ωραίοι. Εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα, ήθελα απλώς να σας ακούσω, μια καλησπέρα να σας πω και λίγο για τα πολιτικά μας που μας έχουν φέρει πλέον στα άκρα μας και δεν ξέρουμε τι να πούμε και πώς να φερθούμε.
1: Ναι.
7: Αυτά είχα να σας
1: έχετε
7: πω.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Κατερίνα, έχεις δίκιο. Έχουμε μπερδευτεί με όλα αυτά τα κομματικοπολιτικά, αυτά μας βομβαρδίζουν. Ναι.
7: Μας έχουν τρελάνει.
1: Ναι.
7: Μας έχουν τρελάνει και μας έχουν συνέχεια σε φόρους, μας κοπανάνε από όλες τις πλευρές. Έχουμε οικογένειες, έχουμε δουλέψει για να κάνουμε κάποια περιουσία και εμείς κάτι ελάχιστα πράγματα και πάλι και κοιτάνε πώς να μας πάρουνε από κάθε πλευρά.
1: Πώς να στο πάρουν, λες και στο δώσανε τσάμπα.
7: Ακριβώς.
1: Έχεις δίκιο.
7: Ακριβώς. Έχουμε τρελαθεί, δουλεύαμε δύο δουλειές.
1: Και τρεις δουλειές για να καταφέρει κάποιος να φτιάξει κάτι.
7: Και τώρα έχεις ενίκιο. Έχω ένα ενίκιο που συμπληρώνω με τη σύνταξη. Είμαι μεγάλη γυναίκα και δεν μπορώ να ζήσω. Επιτέλους πια πού θα πάμε. Ευχαριστώ πολύ, σας καληνυχτίζω.
1: Σε ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
7: Να είσαι καλά κι εσείς.
1: Και να σε ξανακούσω, ευγενέστατη γυναίκα. Ευγενέστατη γυναίκα. Και όταν κάποιος μιλάει, ρε παιδιά, όλοι σας έχουμε εξυπνουστεί ακροατές. Δεν σας κάνω κομπλιμέντο για να μου κάνω, ποτέ δεν το έκανα αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω την καλή κουβέντα σε μια ευγένεια. Είσαι λογική, λογική. Ακούς μια γυναίκα, ούτε κραυγάζει ούτε εναντίον με την έννοια να βγάλει αποθυμένο, αλλά σου λέει αυτό που φωνάζουμε και εμείς κάθε μέρα και λέμε, ρε, το σπίτι σου, ρε, η Παναγία το φτιάξει, ρε, και σε έχει νίκη στο σπίτι σου, ρε. Πώς γίνονται αυτά πολιτικά αντικά πράγματα, ρε, πώς είναι κομματοφασισμός αυτός, ρε, παιδιά. Πολιτικοφασισμός. Κατά τώρα σας πειράζει που λένε υπέρ του Παπαδόπουλου, ρε. Που δεν θέλουμε ποτέ να πούμε υπέρ του Παπαδόπουλου, του κάθε Παπαδόπουλου, ο Παπαδόπουλος έκανε και έργο τουλάχιστον. Αλλά πώς γίνεται αυτό να έχει δουλέψει. Ξέρεις ο άνθρωπος, θυμάστε τους παλιότερους ανθρώπους, δεν τους έχουμε ζήσει από το σώμα μας. Δούλευε το μεσημέρι κάπου, ξεκουραζόταν μια ώρα και αν έρχονταν να φάει, δεν μπορούσε να φάει, που έπαιρνε κοντά μια τσαντούλα κάποιος. Πήγε και δούλευε μια άλλη δουλειά, και μετά μια τρίτη δουλειά έκανε κάτι με ρεμέτια, για να φτιάξει ακόμη και μια καλύβα σε ένα, μια σαλαμίνα ή σε γύρω κάπου. Ναι. Και έρχεσαι εσύ, λες και τα βρήκες στο δρόμο, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε, πολιτική. Και κάθε κυβέρνηση που έχετε εκδάρει τον κόσμο. Ακούτε τίποτα υπερβολικό, δηλαδή τα κλέψανε όλοι. Τους κλέφτες κυνηγήστε, τους αλλάξτε τα φώτα. Τα λαμόγια αλλάξτε τα φώτα. Αλλά τον κάθε νοικοκύρη, τον κάθε άνθρωπο που έκανε τόσο πολύ πια, λες και δεν έπαιρνε δεν ήταν με τους φόρους μέσα, ΔΕΗ που έμπαινε κρατικά. Το νερό πάλι αυτό. Αυτά που αγόραζε όλα ήτανε. Γυρίζαν τα λεφτά, ρε άνθρωποι. Δεν έκανε κανιά πατένια. Αντίθεση, έδινε και ζωή στο κάθε κυβέρνηση που είστε πάνω για να λέτε πλεονάσματα. Πάμε σε γραμμή.
8: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
8: Λέγομαι Ακριβή από Βύρονα, Φορμίωνος.
1: Ναι, κύριε Ακριβή μου, να είσαι καλά.
8: Συγχαρητήρια πάντως. Τα λες υπέροχα. Έχεις δηλαδή, πώς να σου πω, μια χρειά, μια φωνή και ένα μυαλό. Σαν πολιτικό, σαν καλός άνθρωπος μιλάς. Τόσο ωραία που τα λες. Εύχομαι να σε καμαρώσει η κορούλα σου
1: και
8: η γυναίκα σου, ό,τι επιθυμείς.
1: Σε ευχαριστώ, λοιπόν, με τιμάν τα λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Λοιπόν, που λες, Ηλία μου,
1: ναι,
8: όλα έχουν ακριβήνει, όπως λέει όλος ο κόσμος, όχι μόνο εγώ και εσύ, όλος ο κόσμος. Έχουν ακριβήνει όλα. Η ΔΕΗ πάει σύννεφο. Το ένα πάει σύννεφο. Τι θα κάνουμε με αυτούς τους πολιτικούς. Να σου πω γιατί. Συγγνώμη που φώναξα. Γιατί. Νομοθετικό διάταγμα. Συνταγματικό δικαίω. Συνταγματικό, νομοθετικό, δικαστικό. Αγωγή του πολίτου. Δεν τα ξέρουν ή κάνουν πως δεν ξεραίνονται και παιδεύουν τον κόσμο. Κάνουν τις δουλειές τους. Χάνονται άνθρωποι στους δρόμους. Τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή έχουμε γίνει σβούρα. που γυρίζω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εγώ με έχει πιάσει μια νευρικότητα, το πιστεύεις Ηλία μου? Με μια νευρικότητα με έχει πιάσει με αυτό το συνέχεια να ακούω.
9: Έχεις δίκιο.
8: Ναι.
9: Έχεις δίκιο, γιατί λίγο άνθρωπος να είσαι και να σε... Δεν μπορεί να είσαι γάιδαρος, δεν μπορεί να είσαι ζώων.
8: Ακριβώς.
9: Και κάνεις ό,τι
8: μπορείς.
9: Έτσι. Ο λίγο ευαισθησία να έχουμε και λίγη λογική. Είναι λογικό ότι σου ανεβαίνει η πίεση, ενώ που λες και εσύ νευρικότητα.
8: Ναι, με ποια νευρικότητα, γιατί τον καιρό που γνωριστήκαμε στο Τέμπο, Λιακάκο μου, ήταν άλλα χρόνια, ήταν ξένιαστα, ήταν διαφορετικά.
9: Πού είπε, συγγνώμη, πού είπες ακριβή?
8: Στο Τέμπο με τη Γιούλη Ηλιοπούλου που γνωριστήκαμε.
9: Έχουμε μιλήσει μαζί.
8: Αμέ, που είχα χορέψει κιόλας, ναι, λαμπάντα, ναι, ναι. Ναι, ναι. Περάσανε τα χρόνια, Ηλία μου. Ναι. Τώρα θυμάμαι.
9: Δεν ξέρω. Μου θυμεί, μου λες, δεν το θυμάμαι, αλλά να είσαι καλά. Αφού μου λες το Τέμπο, το Τέμπο, ε.
8: Ναι, Ηλία μου, αλήθεια σου λέω. Ναι,
9: έκανα εγώ.
8: Ναι, με τη Γιουλίτσα.
9: Είχα περάσει το Τέμπο λίγο.
8: Άσα να πάνε. Λοιπόν, ήταν άλλα χρόνια. Πώ να γιώνε τον άλλον, ναι. Τώρα, ούτε πονάει ο άλλο. Τα λεφτά κοιτάνε. Με τα λεφτά ζουν, με τα λεφτά ξυπνάνε. Μα τα λεφτά δεν κάνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπο δημιουργεί. Ο άνθρωπο φτιάχνει ή ο άνθρωπο καταστρέφει. Κατάλαβε, Ηλία μου. Αυτό είναι.
9: Σωστά.
8: Γι' αυτό μου έχουν σπάσει και τα νεύρα μου. Τι πράγμα είναι αυτό που ζούμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί όταν λέμε πολιτικό, πολιτική, πολιτικού. Ο πολιτική, έτσι ο μικρογιώτα, πρέπει να είναι στα καθήκοντά του σωστή.
9: Για τον πολίτη, ρε παιδί μου.
8: Ναι,
9: για τον πολίτη λέω, τα καθήκοντά του του πολιτικού,
8: όχι
9: να τον πατήσει, να τον, ούτε να τον σώσει, να τον ξυψώσει πια, να τον κάνει άλλο άνθρωπο από ότι είναι το γραφτό του και η μοίρα του και ο αγώνας που έχει κάνει, αλλά όχι να τον πατάς όσο γίνεται πιο κάτω αυτούς τους καιρούς.
8: Βέβαια, γιατί και ο καθένας έχει το μεροκάματά του, έχει τα παιδιά του, έχει τις οικογένειές του, μένουν στα ενίκια. Πώς θα τα βρουν αυτοί οι άνθρωποι? Είναι ένα πρόβλημα, άλυτο. Άλυτο είναι. Ακούω Μητσοτάκη, συγγνώμη να το πω έτσι, έτσι ήρεμα. Ακούω Μητσοτάκη, γιατί ξέρεις, μου ανάβουν οι λάμπες, ε. Ακούω Μητσοτάκη, ακούω Σαμαρά. Σαμάρι να γίνει, Παναγία μου. Ακούω τον ένα, ακούω τον άλλον και λέω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε, τι είναι αυτοί. Για να γίνεις πολιτικός, πρέπει να ξέρεις και λίγο ψυχολογία, να ξέρεις την ψυχή του κάθε ανθρώπου, αν είναι φτωχός, αν μπορεί να τα βγάζει, αν μπορεί να δουλεύει, αν είναι άρρωστος, συγγνώμη και πάλι, κουλός, στραβός, οτιδήποτε, τα νοσοκομεία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Υγεία? Έχει γίνει και αυτή άλλο πράγμα. Ένα σουρωτήρι. Έχει το Γεωργιάτη και σου κουνιέται σαν το παγόνι. Μα δεν είναι έτσι. Η πολιτική, πολιτικός ή υπουργός της υγείας και αυτά δεν είναι. Τα σχολεία τα έχουν κάνει ποδόσφαιρο. Ούτε γράμματα μπορούν να μάθουν τα παιδάκια. Τίποτα.
9: Καλά, εκεί στην παιδεία είναι, άσε τα παιδιά τυρανιούνται να μάθουν. Λοιπόν, ακριβή, σε ευχαριστώ. Χάρηκα που μίλησες να ξαναμιλάμε.
8: Ναι, Ηλία μου.
9: Να είσαι καλά, όπως η κυρία Ευγενέστα πριν, η κυρία Κατερίνα, και η καινούργη συνέχεια οι ακροατές μου. Θέλω να με παίρνετε πιο συχνά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Είναι δυνατό, καλά λέει η γυναίκα. Ρε παιδιά, καλά, πάμε σε επόμενη γραμμή. Περιμένω 4 γραμμές, παιδιά. Πάμε, παρακαλώ.
10: Ναι. Εγώ μιλάω, κύριε Ηλία.
9: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, από Νέα Ιωνία, Δήμητρα.
9: Ναι, κυρία Δήμητρα.
10: Έχουμε μιλήσει πάλι. Ναι, εγώ ήμουν νηστηλεύτρια στο Αγία Όλγα. Αυτό λέω.
9: Α, ναι, μου είχε πει εκείνα τα περιστατικά, ναι.
10: Ναι, ήρθα
9: ναι, σε θυμάμαι, Δήμητρα, ναι.
10: Ναι, ήρθα το 71 και εδώ τότε δεν είναι, να πω έτσι, συγγνώμη, τα φιλιά με τα λοκάνικα και δεν τα τρώγανε. Τώρα, που είμαι σε αυτή την ηλικία, είμαι 75. Μου έχουν επιτεθεί εδώ στο σπίτι μου απ' έξω 2 φορές.
9: Σκυλιά, ε?
10: Όχι σκυλιά, άνθρωποι. Να με κλέψουν.
9: Να σου πω.
10: Που ήμουν 21 χρονών και τώρα σε 75... Πρέπει να με κλέψουνε.
9: Να σου πω, είχες κρούσμα τέτοιο?
10: Κούνημα.
9: Κρούσμα, παιδί μου, κρούσμα.
10: Ναι.
9: Τι λες, μωρέ. Να σου πω, και οι δυο μου φαίνεται τις λέξεις του αλλού, τις αλλάζουμε. Λοιπόν, δηλαδή τι είχες, επίθεση, τίποτα?
10: Επίθεση, ναι, απ' έξω από την πόρτα μου και πάντα κοιτάζω. Πού βρεθήκαν αυτοί οι δύο δεν ξέρω, αλλά είμαι πάρα πολύ ψήφινοι, γι' αυτό έγινε και νοσηλεύθερα. Τέλος πάντων, αντιμετώπισα πάρα πολύ με φωνές και εξεφανιστήκαν. Λέω τώρα φέρω το 100. Και τότε είχα χτυπήσει το πόδι μου, στο λέω τώρα από 1,5 χρόνο πριν. Φορούσα μπότα, είχα δύο τσάντες από το Σκλεβενίτη, το πορτοφόλι με 300 ευρώ και την κάρτα. Είχα άγιο, κύριε Ηλία μου, είχα άγιο. Που δεν με ρίξανε κάτω από τη σκάλα, δεν μου πήραν το πορτοφόλι. Τέλος πάντων, αντιμετώπισαν. Και εξοκοπηθήκαν, να το πω έτσι, συγγνώμη για τη φράση.
9: Δεν θα μπαίνεις ποτέ, ελευθερώνα. Δημητρά, κυρία Δημητρά, ναι. Δεν θα μπαίνετε ποτέ,
10: Δημητρα,
9: ξεκινάμε
10: πιθκατό.
9: Ακούς, με ακούς.
10: Ναι, σ' ακούω.
9: Όσο μακριά, μακριάνεις από το σπίτι, δεν προχωράμε και έχουμε βγάλει το κλειδί και πάμε να πάμε στην τρύπα του κλειδιού. Κοιτάμε πάντα, ποτέ δεν πας.
10: Κοίταξα.
9: Με γυρισμένη την πλάτη συνέχεια προς την πόρτα.
10: Ναι, και τώρα μπαίνω εντάξει. με την όπλισθεν μπαίνω τώρα.
9: Δηλαδή με τρόπο, είναι, ούτε, να δείξεις, και, ούτε να δείξεις ότι φοβάσαι. Μεγάλο πράγμα. Και ακόμη και αυτοί οι αλήτες.
10: Αν φοβόμουν, θα με είχαν συγκρατήσει.
9: Ακριβώς. Ακόμη και αυτοί οι αλήτες κοιτάνε την ψυχολογία.
10: Με τέτοια ψυχραιμία. Ναι. Τη αντιμετώπισα με τέτοια ψυχραιμία, εξεφανιστήκανε. Του είπα και κλεφτρόνια. Ναι. Άλλοι με προσβάλλει. Ναι, σου έκανα τα μούτρα κρέα τώρα του λέω. Δηλαδή είναι απελπιστική κατάσταση.
9: Ναι.
10: Δεν ανοίγω πουθενά, το είπα εδώ σε όλες τις συγκάτοικες. Έχουμε βάλει τώρα κλειδαριά με 400 ευρώ από μόλις μπει με τα κλειδόνια μέσω. Και τώρα μπαίνω με την όπλισθεν. Κοιτάζω και μετά ανοίγω. Και τότε είχα κοιτάξει. Γιατί
9: θέλει προσοχή, κοιτάζω. Ούτε με την όπιστε με την έννοια μεγάλου φόβου, αλλά θέλει προσοχή.
10: Προσοχή, ναι, προσοχή.
9: Ωραία.
10: Και όσο με αυτούς εδώ που μας κυβερνάνε τώρα που θέλουν να βγουν, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα, τα άλλοι, αυτός ο κύριος που ήταν το 14, που είναι κάτω από την Πελοπόννησο και πατριώτης μου, και λυπάμαι που το λέω, μου είχε κόψει το 14 400 ευρώ τη σύνταξή μου. Γιατί δουλέψαμε μαζί.
9: Ήταν λαϊκός ηγέτης και ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους του λαού και ήθελε να τους αποκεφαλίσει.
10: Ναι, να βοηθήσει τη ζέπη του για να φουσκώσει πιο πολύ όπως έχουν φουσκώσει ελληνώνε. Με 30 σπίτια δουλέψανε ποτέ αυτοί. Άσε κύριε Λία, τώρα δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν
9: ξέρω. Ξέρω, είναι σαν να βγάζουμε και αποθυμένα και δεν θέλω κι εγώ.
10: Ναι, και δεν θέλω.
9: Δεν έχω αποθυμένα, κρίσεις κάνω.
10: Αλλά, ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά δεν λυπούνται το κόσμο. Χάνε τα σπίτια του ο κόσμο. Εγώ τώρα πήρα ένα σπίτι, δούλεψα τόσα χρόνια και πήρα ένα σπίτι διάρρη 55 τετραγωνικά. Και πήρα 3 χρόνια γραμμάτια, κύριε Ηλία. Mm. Και από το σπίτι μου πήρα 100.000, γιατί είμαστε 7 παιδιά και δεν έχει η μητέρα μου να μας δώσει περισσότερα. Γιατί πέθανε ο πατέρας μου νωρίς από καρκίνο. Λοιπόν, και με αυτά ορθοπόντισα και μια χαρά. Και δόξα τω Θεώ, λέω. Και ήρθα και στην Αθήνα και ήμουν και μικρή και δεν παραστράτησα. Γιατί πολλές έρχονται, παραστρατούν, μπλέκουν με αλήτες. Ναι, άλλες που πουλάνε το σπίτι. Και ευτυχώς είχα αυτό το γνώσεις και δεν έπεσα σε σφάλμα.
9: Καλά έκανες. Δημητρά μου, να είσαι καλά, επειδή περιμένω πολλές γραμμές. Ευχαριστώ
10: πάρα πολύ. Σας εύχομαι υγεία.
9: Να είσαι καλά.
10: Και να σας ακούμε πάντα. Να είστε καλά,
9: καλό
10: κύριε.
9: Σωράδι, καλό βράδυ. Δημητρά. Ευχαριστώ. Προσέξτε. Μην φοβάστε, παιδιά. Μην δείχνετε ποτέ φοβητσιάρικα και τέτοια. Γενικά το λέω. Τα πιο νέα παιδιά με τους μεγάλους που το βράδυ βλέπετε κάτι παράξενο τύπο. Μη μασάτε. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να είστε, να μην δείχνετε ακόμη και αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καλόπαιδα, αυτοί οι ύπουλοι που κάνουν και αυτά, με την ψυχολογία δουλεύουν και αυτοί. Όταν δούνε κάποιον, κοιτάξτε αυτό, με αυτό, με αγωνία αυτό, είναι πιο επικίνδυνοι. Όσο σε βλέπουν ότι αυτό λέει, δεν ξέρεις τι μπορεί να μου βγει, είτε γυναίκα να είναι, είτε άντρας, και άντρες, και γυναίκες, δεν υποτιμάμε τις γυναίκες. Λοιπόν, εντάξει, να είστε τσαμπουκάδες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Έπεσε μια γραμμή, πάμε στην επόμενη. Δεν πειράζει. Ναι.
11: Εγώ είμαι.
9: Καλησπέρα.
11: Ηλία, εγώ είμαι.
9: Ναι.
11: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Θανάσης είμαι από Βάρκιζα.
9: Γεια σου, Θανάση.
11: Έχουμε ξαναμιλήσει λίγο πιο... πριν κανένα δύο εβδομάδες κάπου εκεί. Τέλος πάντων, όλα καλά.
9: Άλλη μια φορά πριν έχουμε μιλήσει, ε.
11: Ναι. Να'σαι καλά, θυμήθηκες. Λοιπόν, θέλω να τονίσω κάτι που έγινε σήμερα, το οποίο δεν παίχθηκε σχεδόν πουθενά.
9: Ναι.
11: Έτσι, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό, ονοονοήτο.
9: Ναι.
11: Λοιπόν, σήμερα είχαμε και τον πέμπτο θάνατο ενός από τους ανθρώπους που είχαν κυριαρχήσει στο θέμα των τεμπών. Έτσι, και ήταν ο διοικητής πώς λέγεται αυτό, της εταιρείας που κάνει την παρατονομοσύνη στα τρένα.
9: Ναι.
11: Δεν θυμάμαι το όνομά του, έτσι, και σκέψου ότι ήταν κατυπτέραρχος αυτός, έτσι. Είχε κάνει γαλανάς, έτσι, πιλότος. Λοιπόν, πέθανε σήμερα το πρωί και είναι ο πέμπτος θάνατος.
9: Πώς πέθανε. Σειρά.
11: Δεν έχουν πει πώς πέθανε. Έτσι, δηλαδή δεν παίχτηκε στα κανάλια καθόλου αυτό. Δεν ξέρω, μ' ακούς.
9: Μπορείς, ακούμε προσοχή.
11: Τα κανάλια παίζουν το δικό τους Θεό. Καταλάβες. Δηλαδή το κανάλι θα ασχοληθεί πιο πολύ με το θάνατο συγχωρεμένης της γογόρης της μας ο Κώστας. Συγχωρεμένη να είναι γυναίκα, ούτως ή άλλως δεν έχει κάνει τίποτα σε κανένα νοήματον, έτσι. Εντάξει. Παρά με κάτι που είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και ύποπτο. Ο πέμπτος θάνατος, έτσι, ο οποίος αυτός θα ήταν και στο δικαστήριο ο τύπος αυτός, έτσι.
9: Τι λέει.
11: Πιστεύω. Εντάξει, λοιπόν, από το πρωί δεν έχει παιχτεί καθόλου. Το είπα έτσι να τα ακούσει ο κόσμος λίγο, να το βάλει λίγο στο μυαλό του. Έτσι, γενικά να δει τα κανάλια τι παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Ναι.
11: Καταλάβες. Κατά πόσο ενισχύουν την πληροφόρηση ή την παραπληροφόρηση.
9: Σωστά.
11: Αυτό που λέω είναι πολύ σοβαρό. Αρκεί να το σκεφτεί λίγο ο κόσμος, έτσι.
9: Ναι.
11: Δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Ήταν, σου λέω, ο πρόεδρος, πώς λέγεται αυτό, ο ΔΕΣΑΚ, πώς λέγεται, κάπως έτσι λέγεται αυτή η εταιρεία που ασχολείται με τις...
9: Περίμενε, βοηθάει ο Θοδωρής, πώς είπες, Θοδωρή. Ο ΔΕΣΑΜ.
11: Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Είναι εταιρεία που ασχολείται με πραγματοδομοσύνες τέτοιων ατυχημάτων. Καταλάβες. Μόνο δύο site το βγάλανε. Μόνο το Μακελιό και το Voice, έτσι. Μόνο αυτό το είχαν σήμερα από το πρωί. Στις ειδήσεις τους. Κανένα άλλο κανάλι, κανένα άλλο τίποτα. Τίποτα. Ούτε μιλάω για τα κρατικά φυσικά, έτσι.
9: Ναι.
11: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ας βάλουμε το μυαλό μας λίγο να σκεφτούμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα, έτσι.
9: Όπως λες, όποιος ξέρει να σημαδεύει, σωστά, ναι.
11: Φίλε, βλέπω ότι τα πάντα βομβαρδίζονται με παραπληροφόρηση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, αν κάτσεις που λέει ο λόγος να δεις τι λένε, θα σαλτάρεις. Δηλαδή, οτιδήποτε άλλο εκτός από κάτι λογικό.
9: Εδώ, επί ένα μήνα, πλήση κεφάλαιο, λέω, θα βγει ο Ακύλας πρώτος, εσύ.
11: Ναι.
9: Δεν θυμάστε, γίνονται επί ένα μήνα, μας είχαν ζαλίσει, λες, και ούτε πια μεγάλη μορφή έχουμε πολιτισμού στο εξωτερικό και δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ έτσι. Αν θα βγει ο Ακύλας πρώτος, αυτό είναι το πρόβλημά του.
11: Τώρα, για να καταλάβεις αυτή τη στιγμή, το κύριο μέλημα των καναλιών θα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ Τσίπρας Καριστιανού. Καταλάβες. Αυτό θα είναι το μήνυμά τους. Πλήση εγκεφάλου από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Σε ευχαριστώ.
11: Εντάξει.
9: Καλό σου βράδυ.
11: Λοιπόν, ξύπνα Έλληνα, όπως το λες και εσύ από την αρχή. Ξύπνα Έλληνα, τίποτα άλλο.
9: Ναι,
11: απλά ξύπνα.
9: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, μισό λεπτό, παιδιά, να δω τι μου έχετε γράψει εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όχι, γίνονται πολλά μηνύματα. Πάμε, επόμενη γραμμή, περιμένω και θα διαβάσω μετά. Ναι, πάμε. Ναι, δώσ' μου γραμμή, βέβαια. Αλλαγή. Να το πούμε όμως, δώσ' μου τον. Δώσ' τον για να νομίζουμε ότι τον αδειάσαμε. Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
9: Το όνομα?
12: Έφη από Πειραιά.
9: Έφη, κυρία Έφη μου, θα περιμένεις λίγο.
12: Ναι.
9: Και να έρθουμε σε δευτερόλεπτα, έτσι.
12: Να ρωτήσω, μήπως και με διαφωτίσετε εσείς. Ναι, ναι.
9: Περίμενε.
13: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Έφη. Κυρία Έφη.
3: Ναι, ναι.
2: Έλα, κυρία Έφη. Πάμε.
3: Καλησπέρα, αγόρι μου. Εύχομαι ο Κύριος να δώσει φώτιση στον κόσμο να ψηφίσουμε έναν άνθρωπο. Αν όχι σε δένα, γιατί όπως τα έχουν κάνει αυτοί θα δυσκολευτεί και εκείνος. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση αυτή δεν υποφέρεται άλλο. Ναι. Εγώ δούλευα σε ένα αποκλειστική στο τζάμιο.
2: Ναι.
3: Με βάλανε στο ΙΚΑ. Είμαι 88 χρονών. Με βάλανε στο ΙΚΑ, έχω γύρω στα 2-300 αίσθημα. Ας πω την άρρωστησα. Τι έπαθα, ένα έφραγμα. Δεν έπρεπε να πάρω μια βοηθητική σύνταξη.
2: Ανάλογα με το πώς έχεις δουλέψει, έφη μου.
3: Ορίστε.
2: Ανάλογα με το τι έχεις δουλέψει. Δεν πάνε τσάμπα τα αίσθημα αυτά.
3: Μα τα 2.000 αίσθημα πήγαινα και ακούμπαγα χιλιάρικα κάθε μήνα στο ΙΚΑ εγώ. Μου παίρνανε τα λεφτά μου και δεν πήρα τίποτα από μια σπιρίνη. Και λέω, να πάω. Στο, πού να πάω, στον Άρεο Πάγο. Εγώ πεθαίνω αυτή τη στιγμή και δεν έχω λεφτά να φάω. Έχω τον άντρα μου με μηχανική υποστήριξη, του κόψαν και το ΕΚΑΣ. Πού θα βρεθώ εγώ τώρα, εάν.

0: αυτό το ανταποδοτικό, το οποίο εγώ δεν είμαι ούτε λογιστικά.
1: Καλά, ναι.
0: Ούτε καν εδώ πέρα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι. Να ακουστεί, ίσως κάποιος ενδιαφερθεί,
0: ναι,
1: να μου πει τι θα κάνω.
0: Ναι,
1: πώς
0: παιδί,
1: να πάρω τα λεφτά μου πίσω.
0: Όχι, άλλο πάσε με να ολοκληρώσω τι εννοώ. Όταν κάποιος άνθρωποι κάνει 4.000 ένσημα και ο άνθρωπος δεν έχει πάει να πάει 4.000 που ήταν μέχρι τώρα, τώρα είναι 5.000 πόσο είναι. Πάνε τσάμπα αυτά, ποιος θα τρώει ρε, σε, δηλαδή η πολιτεία. Πώς δεν το επιστρέφεις ανάλογο, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι ανάλογο. Γιατί αυτή η κλεψιά που γίνεται στον πολίτη.
1: Ακριβώς. Ούτε καν η ιατρική περίθαλψη. Ούτε καν η ιατρική περίθαλψη. Αν πάθω κάτι, δηλαδή δεν έχω. Αφού δεν έχω πενοσύνταξη, δεν έχω και βιβλία υγεία.
0: Βέβαια, κοίτα να σου πω, εάν τώρα συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο, που σου εύχομαι να μην συμβαίνει, και πας σε ένα νοσοκομείο, δεν σου ζητάνε βέβαια, δώσ' μου και το βιβλιάριό σου.
1: Δε, άλλο αυτό, δεν είπα να πάω και να πάνε και σηκωτή. Ό,τι χρειάζεται μια θεραπευτική αγωγή, πώς θα την κάνω, με τι φάρμα, τι βιβλιάρι.
0: Α, εννοείς θεραπευτική μετά και όχι αν θα.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: ναι.
0: Μη, κοίτα. Να λέμε πράγματα τα οποία να μην λες και βγάζει αποθυμένα για την κυβέρνηση τώρα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος, δεν του ζητάνε εκεί πέρα, δώσ' μου να δω. Ήσουν ασφαλισμένοι, έχει κάνει τέτοιο. Προς Θεού, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, εντάξει.
1: Ναι, αλλά λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ούτε βιβλιάριο ώστε μία
0: δουλειά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι,
1: γιατί και μου δίνουν τα λεφτά μου πίσω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αν θα έχω κρατήσει όλες τις αποδείξεις και όλα τα αυτά που πήρε, άλλοι λέει 5.000, άλλοι λέει 2.000, τότε ήταν τα χιλιάρικα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα λέει, τα χάνεις λέει αυτά. Και ποιος θα πήρε αυτά.
0: Ακούρε παιδί.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης πεινάει. Εγώ αυτή τη στιγμή τρώω τρεις μέρες μαυρομάτικα φασόλια, γιατί δεν έχω να πάω να ψωνίσω. Και έχω έναν άνθρωπο άρρωστο. Με θρόβωση κάτω άκρων, με καρδιά, με αναπνευστική ανεπάρκεια, με χίλια δυο. Και παίρνει τι παίρνει, 6 εκατοστάρικα παίρνει και τα 300 πάνε στο νίκη. Άντε ζήσατε, να ζήσω εγώ τώρα με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Σωστά.
1: Ζει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί τα έκανε αυτά. Ένα σπίτι να πάνε να νοικιάσει τώρα εγώ, ένα δωμάτιο θέλω 6-7 εκατοστάρικα. Πού θα το βρω.
0: Έτσι που έχουν γίνει τα νίκια, σωστά.
1: Μα πού δεν το βρω. Ε, καλά, είναι κλέφτες αυτοί. Αυτοί κλέβουν τα σπίτια του κόσμου. Πόσους κόσμους, γι' αυτό έχουν αυτοκτονήσει. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εγώ αυτό ήθελα να πω. Μήπως μπορέσει και με φωτίσει κάποιος να μην τους τα χαρίσω.
0: Ναι. Αν μας ακούει, ξέρουμε τα δεδομένα που είναι μέχρι τώρα.
1: Το ωραίο το φινάλε, ξέρεις που είναι. Ότι μπήκανε, είχα κάτι ξαφνικά, λέω, άμα πάθει τίποτα θα τα πουλήσω, να φύγει αξιοπρεπέστατα. Δύο φορές μπήκανε και μου πήρανε κάτι δαχτυλιδάκια που είχα, κάτι, ένα ρολόι, κάτι αυτά μου τα πήρανε.
0: Ναι.
1: Και έχω μείνει ξεκρέμαστη. Δύο φορές μπήκανε. Γιατί η σκάλα του σπιτιού επικοινωνεί με τις βεράντες, ήταν ανοιχτή η πόρτα κάτω πόρτα, μπήκανε μέσα σαν κύριοι και μου πήρανε δύο φορές. Τη μία φορά μου πήραν τα ξαφνικά και την άλλη μου πήραν τα σημικά. Δεν έχω τίποτα.
0: Σε ποια περιοχή δεν μου πεις ακριβώς, ενώ ποια περιοχή γενικά.
1: Παλαιοφάλιρο.
0: Παλαιοφάλιρο.
1: Ναι, λέω πειρά γιατί με πειραιώτησα.
0: Ναι, καλά το λες, ναι, προς Θεού.
1: Ναι.
0: Τι λες μου.
1: Ναι.
0: Δεν είχες φέρει κουβέντα πουθενά, ούτε έχεις ξαφνικά τίποτα.
1: Όχι καλέ μου, τι λες τώρα. Με πήραν από πίσω, γίναγα τη λαϊκή και κάνανε ότι ανεβήκανε στο δεύτερο όροφο για αυτό. Να ανεβώ εγώ με το σας είχαν μπει, τα είχαν βουτήξει και κατεβήκαν. Μπροστά στα μάτια μου κιόλας έγινε, αλλά που δεν περίμενα τη γη ότι μπήκαν και διαρρήξαν, ανοίξαν το παράθυρο της σκάλας και μπήκαν στο δικό μου το σπίτι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι πάνε.
0: Ναι.
1: Εδώ με έκλεψε το κράτος εμένα, ναι, τώρα αυτούς θα υπολογίσω.
0: Και δεν σε κλέψουν οι κλέφτες.
1: Αφού δεν μας σκοτώσανε κιόλας.
0: Για να στιευτούμε και λίγο.
1: Εύχομαι ο Κύριος να τον ακούσει τον κύριο Βεβελόπουλο, γιατί είναι και παιδί που πιστεύει. Γιατί είναι και αυτοί όλοι τους είναι άπιστοι, Εβραίοι είναι. Και οι Εβραίοι θα μας καταστρέψουν.
0: Και δουλεύει ο Βεβελόπουλος και μερικοί έχουν βάλει εναντίον του, τόσο βαρεμένος είναι ο Έλληνας, που βλέπω κάτι, συγγνώμη να ολοκληρώσω κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι επιχειρήματα που βλέπω παιδιά πουλάει, λέει, τι πουλάει Εβραίγε. Ρε, ο Έλληνας είναι τελικά, έχει γίνει, αλλά δεν πρέπει να λέμε όλους τους Έλληνες. Κάποια λαμόγια Έλληνες.
1: Τα παλαιότερα.
0: Τι θα
1: τα
0: πει,
1: χρόνια.
0: Τι δουλεύει, δουλεύει, ρε. Δουλεύει, τι θες την πλαχανά.
1: Ήταν πιο φτωχά, αλλά δεν είχαμε και το φόβο αυτό, να περνούσαμε ωραία. Είχαμε επαφές με τον κόσμο. Τώρα ο καθένας έχει πιστεί στο καβούκι του μέσα. Φοβόμαστε να βγούμε.
0: Να σε καλά, περιμένω δύο γραμμές ακόμη. Καλό σου βράδυ.
1: Φιλάκια, καλό
0: σου βράδυ. Να σε πάντα καλά, να σε καλά και κουράγιο μόνο. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, των ενσύμων, πώς έχει φάει και μετά μου λέτε ότι η πολιτεία όταν έχει λεφτά. Το κράτος δεν έχει λεφτά, ρε. Πόσα εκατομμύρια ανθρώπων έχουν φάει 2.000, 1.500 ένσημα, 3.000, 3.500, 2.500. Πού διάλογο πήγαν όλα αυτά, ρε. Έχει ψάξει ποτέ κανείς, πρέπει να επέμβει κανείς. Πού έχουν πάει αυτό τα λεφτά που έχουν δοθεί και έχουν δοθεί από τους, πώς τους λέμε, που έχουν τις δουλειές τους, οι... πώς σου λέμε, μωρό και εργάτης, μωρό. Αυτό είναι θεωρεί. Η εταιρεία μια, δουλεύει κάποιος κάπου, έτσι. Και δίνει τα ανάλογα για τα ένσημα των ανθρώπων. Οι εργοδότες. Πού πήγαν ρε, τα λεφτά αυτά. Όλα τα χρόνια, δεν μιλάμε για τώρα. Το φαντάζεστε τι αποθήκη μπορεί να είναι αυτά τα λεφτά. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σου κύριε Ηλία Κωνσταντίνος, τι κάνετε.
0: Γεια σου κύριε Κωνσταντίνε μου.
2: Άκουσα τώρα για τις συντάξεις. Εγώ εργάστηκα 51 χρόνια, μου φάγανε 13 χρόνια, με καταληστέψανε. Άσε αυτά που κόψανε από τους σου, δεν μιλάω για αυτά που κόψανε από όλους, αυτό είναι άλλο φαινόμενο. Λοιπόν, μας έχουν καταληστέψει. Η κουβέστη πρέπει να πάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να πληρώσουμε και συνδρομή. Σε αυτούς τους λίσταρχους μέσα που καταληστεύουν τον πόνο των ανθρώπων. Εμείς φτιάξαμε το κράτος για να είναι αυτοί εκεί πέρα οι κύριοι. Ας εργαζόταν τόσα χρόνια, άλλοι αν έχουν πια σκλειδιά στα χέρια τους. Εκεί μέσα γίνεται, εκεί πρέπει να μπει η κοβέση από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ελέγχει όλα τα πάντα. Είναι διαβρωμένοι μέχρι το κόκαλο άπαντες. Και δικηγόρο είχα βάλει εκεί πέρα και αυτό συμμετείχε μέσα στο κόλπο. 1.400 είχα πληρώσει συγκεκριμένα. Μιλάμε, έχουνε, εκεί πρέπει να μπουν να δουν τι διαφθορά υπάρχει. Να μπουν εισαγγελείς μέσα και να ελέγξουν τα λαμόγια που τρώνε τον πόνο των ανθρώπων, καταληστεύουν τους ανθρώπους. Λίσταρχοι, μεγάλη λίσταρχοι απέφτει σε αυτόν τον τομέα.
0: Ναι.
2: Και είναι πολλοίς κόσμος, δεν είναι ένας. Εμείς φτιάξαμε το κράτος. Ας δουλεύανε αυτά τα λαμόγια 51 χρόνια για να έχουν το ανάστημα να μιλάνε. Γιατί όταν δουλεύεις αυτά τα χρόνια έχεις και ανάστημα και μιλάς.
0: Βέβαια.
2: Διότι έχεις προσφέρει.
0: Σωστά.
2: Στην κοινωνία μέσα και στους ανθρώπους. Έχουν αυτοκτονήσει όλοι οι άνθρωποι. Τι άλλο περιμένουν. Δηλαδή τι περιμένουν άλλο να γίνει. Όπως είπε ο συνάνθρωπος εκεί πέρα, πέθανε στα τέμπη εκεί πέρα. Αν δίνανε δικαιοσύνη δεν θα πέθαινε ο άνθρωπος. Και τους είπα ένα βράδυ εκεί πέρα. Λέω, δυστυχώς λέω, γίναμε τέμπη μέσα για τις συντάξεις. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Να πιάσουμε το θέμα για τον Τσίπρα τώρα, αυτό το Λεβέντη εκεί πέρα. Λοιπόν, μ' ακούτε?
0: Πολύ ακούω, πολύ καλά.
2: Λοιπόν, να πιάσουμε τον κύριο Τσίπρα, όταν πήγε διαπραγματεύτηκε έξω στο, είχα ανθρώπους έξω, με παίρναν τηλέφωνο από τη Γερμανία, που μίλαγε με τη Μέρκελ εκεί πέρα και με τον Ομπάμα τότε. Λοιπόν, και του λέγανε, αν δεν υπογράψεις, ζωντανός δεν φεύγεις από εδώ πέρα. Εντάξει, αυτοί σε απειλούσε να πεις, κύριε, εγώ παρετούμε. Παρετούμε ρε κύριε, έχω το ανάστημα και παρετούμε. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν θα συνεχίσω την καταστροφή. Και του λέει ο κύριος Σόιλμπερ εκεί πέρα ότι έρα μην πάρει λέει και η Ιταλία κάτι. Λέει δώσε, ναι λέει τρέιν, δώσε. Ο άλλος τι να δώσει στον άλλον κάτι. Μαγαζί. Άρχισε και πουλάει ο άνθρωπος μισοτιμής. Λες τελειωμένα πράγματα. Λοιπόν, και λέει ο Κοντζιάς από εκεί. Υπογραφές ισχύουνε. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος ήθελε να πάρει τα λεφτά του. Και δικαίως. Έπρεπε να πάρει τα λεφτά του άνθρωπος. Για να πουλήσει στη Μακεδονία. Ισχύουνε υπογραφές. Αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι εκεί, δεν τα ακούνε. Αυτοί που είναι ντροπή σε αυτοί οι άνθρωποι που πήγανε και στηθήκανε εκεί πέρα. Διότι παίρνουν στο λαιμό τους και τους άλλους άνθρωπους. Είναι λυπηρά πράγματα. Εγώ μιλάω αντικειμενικά και δεν με ενδιαφέρει κάτι προσωπικό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται. Να τους βρει στον δρόμο, κάποτε έλεγε ο τι ψήφισες αυτό. Και γελάγαμε. Ναι, είχε δίκιο. Διότι παίρνει και στο λαιμό σου όλη την Ελλάδα, όλη την κοινωνία παίρνει στο λαιμό σου. Δεν βλέπεις ότι αυτοκτονίζουν ανθρώποι. Δεν βλέπεις ότι κάθε μέρα είναι στα νοσοκομεία όλη η Ελλάδα. Έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία. Από τι γεμίσανε? Από αυτά τα θέματα γεμίσανε. Και βγαίνει τώρα αυτός ο άνθρωπος να πάει να κάνει κόμμα. Όταν πήγε στον Πούτιν επάνω, με την παγώνα που γέλαγε, τα θυμάσαι κύριε Ηλία?
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ θυμάμαι λεπτομέρως τα πάντα. Και του λέει ο Πούτιν από εκεί, λέει αυτός, λέει είναι ανάξιος, λέει ο άνθρωπος, είναι γελίος, έτσι τον είπε. Του είπε ο Πούτιν, είναι γελίος είναι, λέει. Όταν έφυγε από πάνω, που είχε πάει στη Ρωσία, αν θυμάστε.
0: Ναι, που είχε πάει, ναι.
2: Και του λέει, αυτός είναι γελίος, λέει, είναι σόβαρος άνθρωπος. Και πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα να είναι ντροπή τους. Πρέπει να ντρέπονται που πάνε και στηρίζουν. Δεν έχω προσωπικά με κάποια θέματα με ανθρώπους. Αλλά είναι ντροπή, βρε ξύπνα. Δεν σου λέω να πας εκεί ψηφίζω εγώ. Αυτό είναι προσωπικό σου θέμα.
0: Σωστά.
2: Αλλά αυτός που σε κατέστρεψε πας και συνεχίζει την καταστροφή. Που σε έβαλε 100 χρόνια σε έχει βάλει, βρε ανόητοι άνθρωποι. Ανόητοι είναι, γιατί έτσι δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Σε έβαλε 100 χρόνια, σου δέσμευσε τα παιδιά, τα εγγόνια σου. Πεθάναν ανθρώποι από αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι το σύνδεμα που πετάγανε τα κρεμμύδια και μας πέραν έξω και γελάγανε οι ξένοι τότε που μοιράζαν τα κρεμμύδια στο σύνταγμα. Τα ξέχασαν αυτά τα πράγματα. Είναι λυπηρά. Ο Έλληνας έχει καρδιά και έχει ψυχή μέσα του, αλλά πρέπει να τη δείξει. Εγώ χαίρομαι το ακροατήριό σου που είναι όλοι οι λεβέντες που μιλάνε εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Γιατί ζυγίζω τα πράγματα, παρακολουθώ.
0: Πραγματικά.
2: Λοιπόν, αυτά κύριε Λία.
0: Σε ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Καλά λέει ο άνθρωπος. Καλά λέει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για τη συμπεριφορά σου σε όλους που δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε. Μπράβο σου. Να σε χαίρονται τα παιδάκια σου. Λοιπόν, Ηλία, ο κύριος Βελόπουλος θα κάνει την έκπληξη σε όλους. 60. Δεν ξέρω. Ουρανία, εγώ το έχω πει. Στις εκλογές θα τα πούμε. Γενικά, είδατε πως είμαι λίγο προσεκτικός εγώ στις κρίσεις, και ας είμαι σε ένα συγκρότημα το οποίο είναι συναισθηματικά και σε όλα με το Βελόπουλο. Είδατε ότι κρατάω λίγο πισινή με ποια έννοια, για να μην είμαι προκλητικός σε όλους. Θα εκπλαγούν πολύ στις εκλογές. Κάτι που ακούω χωρίς να έχω ούτε εναντίον κανενός, ούτε κυβερνητικά, ούτε τίποτε, και ακούω κάτι τρελά που λένε που γελάω κρυφά μόνος μου. Θα εκπλαγούν, όπως θα εκπλαγούν και αυτοί που ποντάρουν κάποιους που δεν έχει καμία σχέση με τη δυναμική που τους δείχνουν. Καμία σχέση, θα εκπλαγούν. Λοιπόν, Ηλία, ευχαριστώ πολύ. Πάμε, ελπίζω να σε ξαναδώ, δεν ξέρω ποιο γράφει ένας. Δεν έχω πάει ποτέ στη Μέλλα, έχω πάει στο Κουσάντιση και στην Κωνσταντινούπολη, μου λέει κάποιος, ο οποίος μου λέει ότι είναι Τούρκος κάθε βράδυ, αλλά του λέω δεν είναι Τούρκος, κανένας Ανθέληνας. Θα δω απόψη μου, σε τον έχουμε βγάλει και έχει βάλει ο μυαλό. Δεν είμαι και τίποτε με τον Τούρκο, τον λαό, ή έναν να μπαινε εδώ μέσα και να παρακολουθούσε. Με αγάπη να του λέγαμε, να μας ακούγε τα ελληνικά. Έτσι δεν είναι να είμαστε εναντίον με τους κακούς Τούρκους και με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν γνώση ιστορίας. Αλλιώς και εκεί πέρα στα χώματα που είναι, ελληνικά είναι, και ακόμη και ο τουρισμός τους από εμάς βγάζουν λεφτά. Με αγάπη το λέμε. Αλλά δεν είναι Τούρκος, κάτι μου λέει ότι είναι. Λοιπόν, φεύγω λέει ένας. Νούμπελ, πάντως φεύγω, δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα εκτός από μερικές λέξεις. Δεν ξέρω αν είσαι. Ντουμπάι γράφει. Μπορεί να είναι κάποιος. Μπορεί να είναι από εκεί κάτω. Δεν τον υποτιμάμε καθόλου και δεν τον κοροϊδεύουμε σε αυτό που λέει. Αν δεν καταλαβαίνει τα λόγια, έχεις δίκιο. Μπήκε σε μια εκπομπή ελληνική, φίλε μου. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι μια παραθαλάσσια πόλη. Δεν το καταλαβαίνω. Έχω πάει στη Θεσσαλονίκη μια φορά. Είναι μια πανέμορφη πόλη. Άλλος, έμενα στην Αθήνα. Μου λέει αυτός ο τύπος που τον είπα χθες σε Τούρκο, ότι δεν είναι Τούρκος, είναι Ανθέληνας. Προχωράμε. Απολαύριο χαιρετισμούς λέει. Να είσαι καλά, φίλε μου, αν είσαι από Ντουμπάι και τέτοια. Γεια σας τους Έλληνες αδελφούς και αδελφές. Γεια σου, φίλε. Ξέρω να μιλάω ελληνικά επειδή έζησα εκεί πολλά χρόνια. Γεια σου, φίλε. Είμαι από πρόσφυγα πατέρα από τη Μικρά Ασία, της Τουρκίας πρώην Ελλάδας, και είμαι υπερήφανος που έχω καταγωγή από τη Μικρά Ασία της Τουρκίας. Ποιο μας τα γράφει αυτό? Ο Μάρκελος. Μισό λεπτό, μην με παρεξηγούν, να περιμένουν κάποιοι. Δεν γίνεται να μην πετάξω και τους ανθρώπους αυτούς. Προχωράμε. Σμύρνη, ιδιωτικός Καλάσνικοφ. Γνώρισα τον κύριο Καλάσνικοφ, αντιπρόσωπος γύρω στα 1998, αλλά πέθανε πέρυσι. Καλάσνικοφ είναι αυτός που έδωσε και το όνομα στα Καλάσνικοφ. Έτσι, να ξέρετε, μερικά όπλα, περισσότερο είναι τιμητικά μερικά ονόματα που έχουν βγάλει και όπλα με τα ονόματά τους, παρά κάποιος που βρίσκει κάτι μεγάλο για να σώσει τον κόσμο. Πάει και αυτό. Δεν βλέπω. Μετά από 300 χρόνια κάνε τεστ και μετά έλα. Λοιπόν, στο διαβάσω σε ένα δυνατά, φίλε, για να μην νομίζω ότι αποφεύγουμε τίποτα εδώ στην Ελλάδα. Εσύ μετά από 400 χρόνια Οθωμανικής κατοχής είσαι γνήσιος Έλληνας, κάνε τεστ και μετά έλα και παίρνω τα αποτελέσματα. Ανάλογα που μένεις εσύ, αν δεν είσαι από τη Μογγολία, από κάτω από το βάθος της Ασίας, αν δεν είσαι κανένας κάφρος τέτοιος, κάνε DNA εσύ να δεις αν είσαι Έλληνας εσύ. Αυτό σου λέω. Λοιπόν. Κάποιος άλλος βγαίνει, ωραία δημοκρατική συζήτηση, συγχαρητήρια, να είσαι καλά φίλε μου. Χάρη, γεια σου Χάρη. Πολύ ζελοκοτών, μου λέει κάποιος άλλος. Αλέξανδρε, ναι, ζελοκοτών, θυμάσαι με τη σκηνή με τον με το μουστάκα από τον Αδειάζω, έτσι, γι' αυτό το λες αυτό. Λοιπόν, νομίζω τα διαβάσαμε όλα παιδιά αυτό. Λοιπόν, γεια σου κύριε Ηλία Λεβεντιά από Καστοριά. Γεια σου Νίκο Τσακόπουλε, να είσαι καλά Νίκο μου. Προχωράμε. Μια βραδιά έχω έρθει στην Καστοριά, έπαιξα με χιόνι και έφυγα. Λοιπόν, πάμε εντάξει, τα διάβασα όλα σχεδόν, παιδιά. Πάμε τώρα σε αυτούς που περιμένανε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έπρεπε να υποτιμήσω και τους ανθρώπους που μπαίνουν και μας τιμούν τα βράδια χιλιάδες κόσμος, το έχω ξαναπεί. Τώρα τελευταία έχουν πέσει χιλιάδες. Επειδή αυτοί που ελέγχουν τα μέσα, τα πάντα, κάναν τις 15.000, 13.000 κάθε βράδυ που είχαμε, 8.000 κάθε βράδυ. Το χειρότερό μας ήταν 8.000 και τώρα μας κάνανε 3.500 θέσεις. Μας ανεβάσανε πάλι λίγο. Δηλαδή, μας βάλουν κάποια τέτοια στρόφιγγα, μας την κλείνουνε, αλλά δεν θα καταφέρετε τίποτα. Δεν είμαστε τα παιδάκια που μασάμε. Και 3.000 να βλέπουμε, δεν πειράζει. 13 είναι και παρουσιάζεται 3. Και 23 μπορεί να είναι και παρουσιάζεται 3. Δεν πειράζει. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Έλα. Ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ηλία μου. Ο Χρήστος είμαι.
0: Έλα, Χρήστο μου. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, διάβαζα ρε Χριστό.
3: Έλα με.
0: Γιατί περιμένετε 2-3 γραμμές τώρα, ναι.
3: Θα σου πω κάτι χρήσιμο για μερικούς ανθρώπους οι οποίοι ναι. Μπορεί να μην ξέρουν και το ασφαλιστικό και είναι κρίμα και δεν τα λένε κιόλα.
0: Ναι.
3: Εάν έχεις μέχρι 3.000 ένσημα,
0: ναι.
3: Μέχρι 3.000 ένσημα, σου κολλάει το κράτος δωρεάν.
0: Ναι.
3: Τα υπόλοιπα και βγαίνει στη σύνταξη με 4.500.
0: Όχι, νομίζω, Χρήστο, συγγνώμη, είναι καλό αυτό που λες να μας το πει ένας νομικά. Αλλά νομίζω ότι εννοείς.
3: Αυτό λέω εγώ υπεύθυνα.
0: Και αυτά ασφάλιση, μήπως κάνεις αυτά ασφάλιση μετά εννοείς.
3: Καμία. Άκου, Ηλία, ό,τι σου λέω
0: ναι.
3: Είναι λίρα Αγγλίας.
0: Περίμενε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό μου λες, δεν το ξέρω.
3: Θέλω να βοηθήσω κόσμο.
0: Ναι, δεν κάνω πολλά, τα ξέρουμε όλα εδώ πέρα, λέγε.
3: Εγώ, επειδή δεν τα ξέρω όλα, το μόνο που ξέρω αυτό και άλλα 5 πράγματα τα λέω 100%.
0: Ναι.
3: 1000%. Εάν έχεις 3.000 ένσημα. 3.000.
0: 3.000.
3: Τα υπόλοιπα μέχρι τις 4.500 στα κολλάει το κράτος δωρεάν. Το λέω δυνατά να το καταλάβουμε
0: ναι.
3: Όλοι. Ναι, δωρεάν.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Χριστό.
3: Ναι, μα γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο, γιατί στεναχωρέθηκα με την κυρία.
0: Όχι, όχι.
3: Όπως έχει 3.000 ένσημα, πάει στο ΕΦΚΑ, στο ΙΚΑ.
0: Ναι.
3: Τις καταμετρούν ότι έχει 3.000 ένσημα και περνάς από ένα παθολόγο, έναν γιατρό, κάτι για αυτά και παπ, σου δίνουν...
0: Πότε έγινε αυτό, Χριστό, πότε έγινε?
3: Αυτό είναι εδώ και είδες, δεν τα λένε όμως, δε Ηλία μου.
0: Για κάτσε τώρα, γιατί αυτό που λες, πολλά βραδιά έχω πει εγώ εναντίον σε αυτή την αδικία. Πιάνομα διάβαστος τώρα.
3: Είπα, εάν έχεις 3.000,
0: ωραία. 3.000.
3: Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέχρι τις 4.500 τα κολλάει το κράτος δωρεάν.
0: Από πότε έγινε αυτό, λέω?
3: Αυτό έχει γίνει εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Να όμως που δεν τα λένε, Να όμως.
0: Γιατί μπράβο, και... αν ισχύει ναι. σήμερα στην πολιτεία αυτό, στο Μητσοτάκη, μπράβο, στον προηγούμενο, μπράβο, σε όλους, μπράβο, όταν ισχύει αυτό, να μην γίνεται αδικία στον κόσμο τόσο.
3: Ισχύει αυτό, γι' αυτό να λέμε κάποια πράγματα που πρέπει να πούμε, να λέμε όμως.
0: Φυσικά τώρα αυτό μου λες, το είναι πολύ σημαντικό.
3: Λοιπόν, εάν βρεθεί κάποιος και μου πει το αντίθετο, εγώ επειδή σε παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε και σε παρακολουθώ κάθε μέρα, ναι. να μου πεις ποιού σου εσύ Χρήστο, τι ήταν αυτά που μας είπες. Είναι βέβαιο, το έχουν κάνει δικοί μου άνθρωποι.
0: Τι λέει ρε παιδί μου.
3: Το έχουν κάνει δικοί μου άνθρωποι. Μόλις φτάσεις στο όριο ηλικίας, είναι κολλημένα τα ένσημά σου, άμα έχεις από 3.000, δηλαδή να έχεις 3.000.
0: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται να έχεις 3.000.
0: Αν δεν ισχύει ρε Χρήστο, σε ψάχνω εγώ να σε βρίσω.
3: Ναι, λοιπόν, η ηλία μου και θέλω να βοηθήσω με αυτό το λόγο που μας δίνετε και
0: πολύ καλό και... Χρήστο μου λες ένα πολύ ευχάριστο.
3: Αυτό το ευχάριστο σε πήρα να σου πω.
0: Καλά έκανες.
3: Και να μην αν... Γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που δεν τα ξέρουν.
0: Βέβαια.
3: Εμένα έχουν πάρει. Αυτό λέγεται, να σου πω και πώς λέγεται και το πρόγραμμα. Να πεις στα... πες στους ανθρώπους σου να πούνε like. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται ΛΑΕΚ. ΛΑΕΚ.
0: ΛΑΕΚ.
3: Είναι ΛΑΕΚ. ΛΑΕΚ όπως το λέω. Λοιπόν, άμα πατήσεις ΛΑΕΚ.
0: Δηλαδή να θυμόμαστε, περίμενε. Η ΑΕΚ με το λάμδα μπροστά.
3: ΛΑΕΚ με το λάμδα μπροστά.
0: ΑΕΚ.
3: ΛΑΕΚ. ΛΑΕΚ. ΛΑΕΚ.
0: Ναι, είπα ΑΕΚ με το λάμδα μπροστά.
3: Α, μπράβο Ηλία μου. Λοιπόν. Βοήθησε τον κόσμο και να τους το λες και να τους το ξαναδείς και είμαι εγώ υπεύθυνος και υπογράφω δήλωση του νόμου 105 να με φτύσεις σαν δεύτερο έξω σε αυτό που σου λέω.
0: Κοίτα, λοιπόν, άμα δεν με ξαναπάρεις τηλέφωνο πάνω απ' δεν ισχύει.
3: Λοιπόν,
0: να σε καλά Χριστό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία.
3: Να σε καλά Ηλία μου.
0: Καλώς σου βράδυ Χριστό. Ωραίος ο Χρήστος. Πάντα κάνουμε και χιούμορ γιατί κάτι προκαλεί. Κάτι προκαλεί ο Χρήστος να κάνουμε, που καταλαβαίνει, γιατί είναι και ανάλογα τις κεραίες που διαισθάνομαι στους ανθρώπους. Όταν του έκανα το πρώτο χιούμορ κάποιο καιρό πριν, είδα πως το αντιμετώπισε όπως το περίμενα και γι' αυτό ψάχνω να του κάνω τέτοια όταν με παίρνει. Έτσι, είναι ανάλογα όταν πάω να περάσω εγώ σε κάποιον κάτι και δεν με πιάσει, δεν το συνεχίζω. Αλλά με τον Χρήστο καθόποτε με παίρνει, βρίσκομαι κάτι να του κάνω ένα... Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Λοιπόν, 12 με 1, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. 12 με 1. Απόγευμα, ο Στέφανος ο Κύριος, Ράδιο Μακελάριδες, 5 με 6, εκτός από... πέρα από το Σάββατο που είναι 4 με 7. Τα άλλα τα παιδιά τι είπα, Σερέτη και όλους τους άλλους, απόψη είπα και τον Γιώργο... Ποιος άλλος είπα, όποια άλλη μετά θα πω. Πάμε, συνεχίζουμε παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνετε κουμπάρι.
0: Κουμπάρι.
4: Χθες είχες ένα προβληματισμό, θα στο πω άλλη στιγμή.
0: Ναι.
4: Σε πήρα μόνο για να δεις ότι ο Μητσοτάκης μοιράζει επιδόματα. Ακούς. Γλεντάνε από χθες μέχρι μεθαύριο. Ακούω συντάξεις. Τα επιδόματα δεν λέει τίποτα το Φιόρ Μητσοτάκη.
0: Ναι.
4: Ακούτε, σε απευθείας μετάδοση.
0: Ναι.
4: Σε λίγο θα αρχίσουν και τα μπαμπούμ. Και θα μιλάει το Έλληνα ελλήνικο σε λίγα χρόνια.
0: Καλά λέει.
4: Ορίστε. Και θα σου φταίει ο μπαμπούμ, όχι, ο ρεμπελί.
0: Μένω στη λέξη που είπες, το μπαμπούμ.
4: Το μπαμπούμ έρχεται πιο μετά. Άγνωστοι δράστες, ελλειπής δικογραφία, ουδέν συμβάν. Και συνεχίζω με αυτό που ακούσατε σήμερα για ένα δεκάχρονο.
0: Ναι.
4: Ήταν αγνώστου πατρός. Και το λέω για τον Εισαγγελέα Προστασίας Πολιτεύματος. Το αγνώστου πατρός σημαίνει δύο πράγματα. Η συγκεκριμένη Ελληνίδα μάνα ήταν εκδιδόμενη ή εβιάστη. Ή από τα δύο τι να συμβαίνει. Επειδή όμως είναι συγκεκριμένη απάντηση θα σας τη δώσω και λίγη το καθατό καταλάβετε.
0: Ναι.
4: Ή το παιδάκι ήταν παραγιός, επειδή πάλι καταλαβαίνετε. Ήταν αλλού πατέρα και μπορεί να γίνονταν και πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Οπότε το πιάσατε. Και υπάρχει και το άλλο. Θα κάνουμε άλλο. Εμείς να είμαστε καλά ή θα σου δώσουμε ένα δικό μας με 1,5 χιλιάρικο. Εσείς ασχολείσαι με συντάξεις και εδώ δεν δουλεύεις, παίρνεις και τα κονομάς. Και γλεντάς κανονικά. Γεια σας κορόιδα Λινάρες.
0: Καλώς βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, δεν ξέρω σχετικά με το, μας είπε μερικά στοιχεία, βέβαια τα κρατάμε στο μυαλό σχετικά με το δεκάχρονο. Το ψάξε, ωραία, έξυπνα και πονηρά το σκέφτηκε και δεν ξέρω τι σημαίνει πραγματικά και μας άφησε υπονοούμενα τι και τι για εκεί πάνω, για εκείνο το δεκάχρονο παιδί που έπαθε ηλεκτροπληξία, αυτό κατάλαβα εγώ. Με ρευματοκλοπή και μπορεί, όχι μπορεί. Έπιασα όλα τα μηνύματα που έδωσε, τι μπορεί να είναι, από πού είναι, πώς βρέθηκε το παιδί, ρευματοκλοπή, άρα με τι μάνα, τι γονείς εκεί, τι πατέρα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, να είσαι καλά. Το σαλάμ αλέκουμ είναι ο χαιρετισμός πριν, το φίλο μου που αυτοσυστήνεται έτσι, ή αλέκουμ σαλάμ, το ίδιο κάνει. Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, είμαι Σοφία Πασπάτα.
0: Γεια Σοφία.
5: Τι έπαθα, γεια μου. Εχθές πήγαμε στον Ευαγγελισμό και έπρεπε να μου δει το δυματοδότη ο γιατρός. Και ήρθα εδώ και βρήκα το σπίτι άνω κάτω. Έχω τρεμαθεί, μου πήραν τις 5.000 που τα είχα μέσα. Άσε με.
0: Μόνη σου, περίμενε. Να σου ρωτήσω, Σοφία. Δεν αδιάκριτο αυτό. Σπίτι μόνη εμένες.
5: Πήγαμε το παιδί. Πήγαμε το ταξί γιατί στον Ευαγγελισμό δεν μπορούμε να
0: δεν έμενε κανεί. Σπίτι, θέλω να σου πω, πίσω δεν έμεινε κανεί, ε.
5: Όχι, όχι.
0: Άδειο
5: και
0: το σπίτι.
5: Φάσανε το τζάμι και μπήκανε μέσα η ιδέα μου και είχα τα λεφτά κρυμμένα. Και πού τα βρήκανε, πού τα βρήκανε. Πού τα βρήκανε και τα είχα για το ταξίδι.
0: Ρε του άτιμου. Ρε του άτιμου και μετά
5: έχω
0: μου λε.
5: Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
0: Βέβαια στενοχωρήθηκε.
5: Λες τώρα γιατί πήρα, σήμερα πληρώθηκα, δεν είχα μία. Πληρώθηκα σήμερα γιατί πήρα 440 ευρώ. Τι να μου κάνουνε, μου έχουν κόψει τα δώρα, μου έχουν κόψει το ΕΚΑΣ, μου τα κόψαν όλα. Τα φάρμακα πλήρωσα. Πλήρωσα ταξί για να πάω και να έρθω στον Ευαγγελισμό.
0: Ναι.
5: Ανάπτυμα που πήγα.
0: Να σου πω, Σοφία, κάτι. Το, εκεί που πήγες... πήγες για μόνο αλλαγή, δεν έγινε κάτι, δεν έψαξε κάτι για την υγεία σου, εντάξει, ε?
5: Όχι, μου είδε το βηματοδότη, γιατί μου είχε πει να πηγαίνω μια φορά το χρόνο, ναι, για να το βλέπει πόσο μπαταρία έχει.
0: Ναι, ναι, σωστά.
5: Μου κοίτα, έκατσα όμως κατά μια μισή ώρα, φύγαμε 8 παρά από εδώ, ήρθαμε 10 σχεδόν.
0: Το πρωί, έτσι?
5: Το πρωί, ναι.
0: Καλά, και χτυπήσαν το πρωί, σου ήρθαν και κλέψαν,
5: ναι,
0: το πρωί.
5: Ναι, ρε ιδέα μου, έχω τρελαθεί, μωρέ, έχω τρελαθεί, άσε με, τι να μου κάνουν και τα παιδιά έχουν και αυτά τα δικά τους. Άσε με.
0: Α, μη στενοχωρήσεις, κοίταξε. Κάνω, τώρα ναι, όποιος είναι έξω από το χορό...
5: Δεν έχω άλλα λεφτά.
0: Έχεις δίκιο, όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει, αλλά να είσαι καλά στην υγεία σου και να πάνε μην πω τίποτα σε αυτά.
5: Καλά, δεν ντρέπονται, δεν ντρέπονται. Τι κάνανε έτσι,
0: τι είναι αυτό,
5: Ελλάδα,
0: γι' αυτό σου λέω, κάντε από μέσα.
5: Εσύ πού μένεις? Πού μένεις εσύ?
0: Μένω κοντά, στα σύνορα είναι, πιάνονται. Άγια Νάργυρη, κάτω Πατήσια, στις αρχή
5: έχει
0: των Αγίων.
5: Έχει κλείσει έτσι, όπως είχε χτες στην Αθήνα.
0: Όπως...
5: Την Αθήνα την έχουν κάνει χαμούζα.
0: Ναι.
5: Χάλια η ηλία μου. Μαύρη, κίτρινη, κόκκινη, ό,τι ήθελες έβλεπες εκεί στον Ευαγγελισμό.
0: Ναι.
5: Η Ελλάδα μας πάει κατά για όλου πάει. Τόσο ωραία Ελλάδα που είχαμε. Τόσο ωραία. Δεν ξέρω, έχω πολύ, δεν ξέρω τι λέω.
0: Έχεις δίκιο, είσαι στενοχωρημένη.
5: Είμαι στενοχωρημένη. Πού το περίμενα εγώ? Και όταν φεύγαμε, βλέπουμε δύο άτομα και κοιτάζαμε σε ένα δέντρο. Όταν φεύγαμε από το σπίτι, ναι, είμαστε έξω πολύ,
0: ναι,
5: στο στούντιο από κάτω. Και πάθανε ένα δέντρο. Και λέω, τι είναι αυτή, του είπα του γιού μου. Μου λέει, όμως ποιος έτσι θα είναι. Και αυτοί μου τι κάνανε τη ζημιά.
0: Ήταν απ' έξω με αυτοκίνητο ή έτσι?
5: Με τα πόδια ήταν, αλλά πρέπει να είχαμε το αυτοκίνητο πιο πέρα.
0: Ναι. Έχει λίγο μοναξιά εκεί τα σπίτια, είναι λίγο μοναξιά.
5: Όχι. Είμαστε, εντάξει, κοντά το ένα μετά.
0: Έχετε
5: κοντά. Και πολύ κοντά, ναι, εντάξει. Όχι όπως είναι Αθήνα.
0: Ναι.
5: Πα, η Λία φοβήθηκε το μάτι μου. Πάει, τελείωσε. Ζούσαμε ανέμελα χρόνια. Φεύγαμε από εδώ, ανοιχτά τα τζάμια, τα παράθυρα και πηγαίναμε στη Λούτσα. Κοιμόμαστε έξω. Τι πράγμα είναι αυτό που μας κάνουν? Δεν τρέπονται, ο Μητσούλας. που δεν χορταίνει λεφτά, δεν χορταίνει. Και σπίτια. Και όλοι του εκεί μέσα.
0: Την είναι απλό, εσύ φίλε.
5: Έχω γίνει Τούρκο.
0: Κάνε κουράγιο, σε καταλαβαίνω.
5: Τι είναι σαν ηλία μου, πού θα τα βρω εγώ τώρα. Εγώ τα έχω από τότε που πέθανε ο άντρα μου.
0: Έκανε οικονομίε 10, 10, 20, 20 ευρώ να τα κάνει, ναι.
5: Πόσο μόνο ηλία, δεν με ρισεύουν την ηλία. Τι να πάρω ψηλά, τρελό. Ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, φαγητό. Όλα, όλα με 340 ευρώ τα πληρώνω. Είπανε τώρα θα δώσουν, δεν είναι και τα, τα, την δεύτερη δόση του πετρελαίου. Για να δούμε, θα την δώσουν για αύριο. Δεν ξέρω, ηλία, δεν ξέρω.
0: Κάνε κουράγιο τίποτα άλλο, αυτό μου λες.
5: Σε άσχημα χρόνια.
0: Τίποτα.
5: Σε άσχημα χρόνια.
0: Κάντε καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Όσο μπορεί, εμεί το εγχωριέσαι.
5: Καληνύχτα,
0: παιδί. Αυτό σου λέω να υπήρχαν όμοινα, υπήρχαν και μερικά σημάδια. Να σου πω αν θα ξαναβγεί κανείς ζωντανό μέσα από σπίτια. Κατά τα άλλα είμαστε, δεν ξέρω κι εγώ τι, αυτοί που υποστηρίζουμε αυτά που έλεγε ο Τράμπ στην Αμερική. Άρα να έχει οπλοφορία, να σημαδευτούν 2-3 το... Σου πω αν θα βγει κανείς μέσα το σπίτι και αν θα ξαδοθούν σήμα. Να σου πω εγώ με τέτοια κρούσματα μετά ξανατολμάει να μπει κανείς μέσα. Αχ, δικαιοσύνες και νόμοι. Πάμε σε γραμμή. Η νεκούλα γυρνάει σπίτι και δεν βρίσκει μια οικονομία που έχει βάλει εκεί πέρα για την κακιά στιγμή που λέμε και δικαιολογούνται, όχι δεν δικαιολογούνται αυτοί. Είδα ένα παιδάκι, είδα ένα του survivor παίχτη, πάει τελικά, δεν πιστεύω τον άνθρωπο, κυρία δικαιοσύνη, να πήγατε αυτόφορο να κυνηγάτε το θύμα αντί για το θήτη. Ένα παιδάκι, δηλαδή 14 χρονών εκεί πάνω, σε εκείνες γειτονίες στο Ρωμά, πήγανε, βγήκε το παιδί, τον τζίμπησε, του είπε θα σου φέρω το κινητό που σου κλέψαμε χθες και το κλέψαμε σήμερα και κυνηγέται το παιδί. Ούτε το ξέρω, ούτε έχω να του πω την καλή κουβέντα. Αλλά πού φτάσαμε, πού φτάσαμε να κυνηγέται το παιδί που βγήκε έξω, είπε στον κλέφτη και όχι ο κλέφτης. Τι είναι αυτά, ρε. Πάμε σε γραμμή.
6: Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, ο Άγγελος είμαι, κύριε Ιδία.
0: Γεια σου, κύριε Άγγελε.
6: Τα άκουσα όλα.
0: Ναι.
6: Βέβαια, κινδυνολογία πολύ. Αλλά εγώ δεν σε πήρα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
6: Εγώ σε πήρα να σου μιλήσω για τη χειρότερη μέρα του ελληνισμού που ξημερώνει αύριο, 29 Μαΐου.
0: 29 Μαρτίου 1953, σωστά.
6: Ναι,
0: 1400, μια διευκρίνηση. 1453, μας ακούσει κανείς και πει κάτι άλλο.
6: Όχι βέβαια.
0: Σωστά.
6: 1453 αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από το Μισράο.
0: Σωστά, σωστά.
6: Ο οποίος, κύριε Ηλία, έμεινε με 8.000 στρατιώτες.
0: Ναι.
6: Γιατί τα περισσότερα παιδάκια της Κωνσταντινούπολης παρασυρμένα φοράγανε το ράσο ή γινόντουσαν καλογεροπαίδια και δεν πηγαίνανε να πολεμήσουν.
0: Παρασυρμένα το κάνανε επίτηδες να αποφύγουν, ναι.
6: Κάποιος τους δεχότανε όμως τους κόλπους της.
0: Σωστά.
6: Τους δεχότανε στους κόλπους της η Εκκλησία. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
6: Έμεινε με 8.000 ανθρώπους και στο τέλος πέταξε το στέμα, έβγαλε όλα τα διακριτικά που φορούσε και μπήκε στη μάχη και σκοτώθηκε. Ναι. Ο τελευταίος Έλληνας αυτοκράτορας. Ποιος άνοιξε την Κερκόπορτα, κύριε Ηλία? Ποιος άνοιξε την Κερκόπορτα? Ποιοι θέλανε να πέσει η Κωνσταντινούπολη? Ποιοι θέλανε, κύριε Ηλία? Εγώ σωστά έχω απορίες αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
6: Γιατί? Και κάτι άλλο που άκουσα εχθές, βέβαια άκουσα και ένα πολύ παράδοξο εχθές, αλλά άκουσα κάποιο κύριο να λέει ότι ο Αλέξανδρος μπήκε στην Αθήνα και εφάρμοσε δικτατορία και πήρε όλο το χρυσό από τα αγάλματα. Το Χρυσελεφάντινο ήταν μόνο κατασκευής του Φιδία, όταν κατηγορήθηκε ο Φιδίας ότι έχει κλέψει χρυσό από τους Δημοκράτες των Αθηνών, από το Δημοκρατικό Κόμμα των Αθηνών.
0: Σωστά.
6: Αυτή, το έλυσε όλο, το ζυγίσανε και το ξαναμοντάρισε ο Φιδίας. Λοιπόν, από τους Δημοκράτες των Αθηνών. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, ότι, γιατί ισχυρίστηκε ο κύριος αυτός ότι ο Αλέξανδρος, όταν του ζητήσανε το χρυσό, τον έβαλε στα καλούπια του Φιδία μετά από 200 περίπου χρόνια υπήρχαν τα καλούπια και τα ξαναέβαλε το χρυσό στα άκρα, αν θυμάμαι καλά τι έλεγε. Μίλησε για δικτατορία για τέτοια του Αλεξάνδρου. Αυτά λοιπόν εμένα με λυπούνε πολύ, γιατί πάνω απ' όλα εγώ αισθάνομαι Έλληνας. Πάνω απ' όλα αισθάνομαι Έλληνας, πάνω απ' όλα. Τα άλλα όλα είναι σε δεύτερη μοίρα για μένα. Για μένα είναι η πατρίδα μου, Ελλάς. Η πέτρα των Έλλην. Ο γιος του Δευχαλίωνα και της Πύρας. Τι άλλο να πω δηλαδή. Παράδοξα άκουσα πολλά σήμερα. Πολύ παράδοξα πράγματα και στεναχωριέμαι ειλικρινά. Τώρα για την κυρία Σοφία, επειδή τη χάνει να ξέρω λίγο την περιοχή, γιατί και εγώ από τα Σπάτα είμαι, κυρία Ηλία.
0: Ναι.
6: Και ξέρω. Εκεί υπάρχουν, αλωνίζουν οι Ρωμά της περιοχής, αλωνίζουν. Και λυπάμαι ειλικρινώς, γιατί έχω καταλάβει ποια περίπου είναι η κυρία αυτή.
0: Ναι.
6: Έχω καταλάβει. Και είναι μια αγωνίστρια. Ξέρω ποια περίπου είναι. Αλλά έχει Ρωμά πολλούς εκεί. Κύριε Ηλία, αυτά ήθελα να σου πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Άγγελε. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
6: Ευχαριστώ.
0: Και αύριο, κύριε Άγγελε.
6: Ναι.
0: Ωραία αυτό μου είπες απόψε, με λίγο όμως άπλωμα. Δεν με παίρνεις αύριο στην αρχή της εκπομπής να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή αύριο που είχα στο νου μου. Όχι πολλά πράγματα. Όποιος θέλει να μου πει για την άλωση και τέτοια, χωρίς να τους κουράσουμε όλους, αλλά να ακούγονταν λίγο αν θέλεις και αύριο κάτι τέτοιο. Αν μπορέσεις, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Εντάξει, και να πω και κάτι. Στο Βυζάντιο κυβερνήσαν αυτοκράτορες Ισπανόφωνοι. Ο παλαιολόγος ήταν Έλληνας από το Μισρά, Μανιάτης.
0: Πάρε μου αύριο να μου τα πεις αν θέλεις.
6: Θα σε πάρω και
0: αν μπορέσεις, ευχαριστώ πολύ αν μου ξεκινήσει η εκπομπή αύριο.
6: Θα δω απόψε πάλι τον Αλεπού. Γιατί θέλω να σε βλέπω, γιατί μ' αρέσει ο Μουστάκας πολύ.
0: Δεν μπορεί να το δημιουργήσει τώρα.
6: Και ο Θάνος ο Παπαδόπουλος, και αύριο θα μιλήσουμε λίγο και για την Ελένη. Την Παπαδάκη, την ηθοποιό που ναι. Τη σκοτώσανε. Που τις...
0: ναι.
6: Την ήξερε, την έχεις ακουστά.
0: Την είχα ακουστά, δεν την πρόλαβα.
6: Μια πανέμορφη
0: γυναίκα
6: και πολύ μεγάλη ηθοποιός.
0: Σπουδαία ηθοποιός και την προδώσανε μερικοί συνάδελφοί της.
6: Πάνω μια συναδελφός της, η οποία έγινε αργότερα. Έγινε. Ναι.
0: Σε περιμένω αύριο.
6: Ευχαριστώ,
0: σε περιμένω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει τον Αλεπού, παιδιά, ο κύριος Άγγελος.
6: Στο δεν ξέρω και εσένα και τους συνακροατές εδώ.
0: Να σε καλά, καλό σου βράδυ, κύριε Άγγελε. Ο Αλεπούς με το Μουστάκα, ένα ρόλο παίζω εγώ και για την Γκάγκστερ. Κάνουμε εκεί πάνω, κλέψουμε κάτι εικόνες, αλλά με κάτι πιστόλια. Μας τη φέρνει όμως ο Μουστάκας. Εκεί που βγάλουμε εμείς πιστόλια, μας τη βγάζει ο παπάς. Γι' αυτό λέγεται ο Αλεπούς. Ήταν ένας παπάς, ένας κρυμμένος μέσα σε ένα παπά. Λοιπόν, να κάνω μια διευκρίνηση, παιδιά. Μου έδωσε ο κύριος Άγγελος μια πάσα τώρα. Ωραία, θα πάω μέσα στη γραμμή, Θοδωρή. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Κάποια στιγμή μετά που τελειώνει η εκπομπή, ακόμα και το βράδυ, πάω να κοιμηθώ και θυμάμαι κάτι που μπορεί να έχω κάνει ή τα λόγια μου να μην μεταφερθήκαν όπως πρέπει. Συνεχίζω να λέω πως ο Χριστός αγιογραφικά είναι ο μόνος που έχει φωτοστέφανο. Κακώς πάω τη λέξη φωτοστέφανο. Όλο το σώμα είναι ο μόνος που εκπέμπει εφός. Κανένας άλλος Άγιος δεν είναι έτσι. Δεν έκανα κανένα λάθος και το βράδυ, γιατί με ρώτησε δύο φορές ο αγαπητός Αυγολέμωνος, όχι Ηλία μου. Και μετά πήρε κάποιος άλλος. Όχι, μόνο οι Άγιοι. Όλοι οι Άγιοι έχουν φωτοστέφανο. Οι Άγιοι έχουν. Ο Χριστός στους καλούς Βυζαντινούς αγιογράφους έχει όλος φωτοστέφανο στο σώμα του γύρω. Τώρα, αν το φωτοστέφανο εγώ το εννοούσα όλο το σώμα, και δεν το είπα σωματοστέφανο, ξέρω εγώ. Είναι ο μόνος που εκπέμπει, αν το βλέπετε και με τα χέρια ανοιχτά, θα το δείτε να έχει σαν άβρα γύρω-γύρω ολόκληρο το σώμα του. Κάτι που δεν συμβαίνει σε κανέναν Άγιο. Ξαναλέω κάτι που εκείνο το βράδυ με πιάσατε λίγο, μου απαντήσω ένας, μου απαντήσω άλλος και λέω να έκανα τέτοιο λάθος. Λέω την ίδια γνώμη στους αγιογράφους που ξέρουν, να με πάρει ένας αγιογράφος, μόνο ο Χριστός έχει αγιογραφηθεί με όλο του το σώμα όπως ακριβώς είπα. Όχι Άγιοι, οι Άγιοι έχουν το κεφαλάκι τους μόνο. Φωτοστέφανο το όνομα το θεωρώ εγώ, με την έννοια Στεφάνη γύρω γύρω, όχι το κεφάλο Στέφανο, φωτοστέφανο το μόνο που είναι όλο το σώμα με αυτή την άβρα την ιδιαίτερη. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Ο Παναγιώτης από το Βόλιο, μακρύς. Τι κάνουμε.
0: Ο Γιάννη, εσύ.
7: Παναγιώτης, ο μακρύς από το Βόλιο.
0: Α, Παναγέλα, Παναγιώτη μου, γιατί έχω και ένα συνονόματό σου, Γιάννη, και νόμιζα να μας πήρε το εξωτερικό Γιάννης. Παναγιώτη, ναι. Παίρνεις για πρώτη φορά, ε.
7: Όχι, μου ξαναπάρει. Έχω το γιο που θέλει να γίνει ηθοποιός. Τι κάνουμε.
0: Πώς είσαι.
7: Θα τώρα λίγο με τη γιαγιά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω λίγο αυτό που είπε ο κύριος Χρήστος πριν.
0: Ναι.
7: Για τα ένσημα.
0: Ναι.
7: Αυτό που είπε ισχύει.
0: Μπράβο.
7: Αλλά υπό προϋποθέσεις όμως.
0: Δηλαδή.
7: Το πόσα χρόνια έχεις εργαστεί. Το πόσο χρόνο είσαι. Καταλάβες. Έχει κάποιες προϋποθέσεις για να ισχύσει αυτό το.
0: Δηλαδή, ρε Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Όταν έχει κάποιος 3.000 ένσημα, δεν είναι συγκεκριμένα χρόνια που έχει εργαστεί.
7: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα χρόνια που έχει εργαστεί, αλλά μπορεί να θέλει να βγει στα 63, να πάει να δουλέψει 2-3 χρόνια και πάει να βγει στα 67.
0: Α, θες να πεις, δεν μπορεί να βγει επειδή έχει 3.000 να σου κάνει το κράτος να τα κάνει 4.500 και να βγει στα 60.
7: Ακριβώς. Πρέπει πάνω σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Δεν είναι δύσκολα αυτά όμως. Δεν είναι μεγάλες προϋποθέσεις. Είναι λογικές, ε.
7: Ναι, ναι. Αλλά ισχύει ο νόμος, όπως του είπε.
0: Μπράβο.
7: Και κάτι άλλο, σου είπε και ηθοποιός. Και είσαι και Έλληνας. Είδα προχτές κάτι στο διαδίκτυο και με τρέλανε. Δηλαδή έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλοι. Θυμάσαι την ταινία την κλασική που ήταν η Τρία.
0: Τρία, ναι. Βέβαια.
7: Την καινούργια που πάνε να βγάλουν τώρα ο Σνάιντερ, ποιος είναι τόσο μαλάκας, συγγνώμη για την έκφραση, ο σκηνοθέτης αυτός, που έχει βάλει ένα τρανς να κάνει το Αχιλλέα.
0: Ναι.
7: Το είδε το έσχος.
0: Άρρωστη
7: έχουν
0: είναι
7: βάλει την ωραία
0: σατανάνθρωπη.
7: Ελένη Μαύρη.
0: Παναγιώτη μου, όπως την ωραία Ελένη Μαύρη. Είναι σατανάνθρωποι, όχι αν θέλεινες, κόντρα στον πολιτισμό είναι αυτοί. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα εναντίον, είναι βαρεμένοι στο κεφάλι.
7: Αυτά είναι έσχη δηλαδή. Τα είδα προχτές και
0: δεν το, ξέρω δηλαδή. Αυτό ότι πάει να γίνει και άλλη τρία με ομοφιλόφιλο, με αδελφή τρανς στον Αχιλλέα.
7: Αυτό ναι, αυτό που είναι με, με μαύρη που θέλουν να βγάλουν μαύρη την ωραία Ελένη. Θα έχουν ένα τρανς άτομο το οποίο είναι 12,5 κιλά μαζί με τα βρακιά. Θα το κάνουν να βάζει να κάνει την Αχιλλέα.
0: Άμα δεν του ρίξουν ντομάτες πουθενά, καλό θα είναι.
7: Δηλαδή,
0: θα έλεγα κάτι άλλο του ρίχνα, αλλά λέω ντομάτες ευγενικά.
7: Άμα πάει κάτι από το διέστο και μόνο για να το ξεφτυλίσει, αν βγάλει εισιτήριο για αυτή την ταινία, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Σωστό.
7: Δηλαδή,
0: δεν το ξέρω αυτό, μου το λες τώρα. Ξέρω για τη μαύρη Ελένη, για την ωραία Ελένη, άλλος βαρεμένος από εκεί και βέβαια εμείς...
7: Στην ίδια ταινία είναι, στην ίδια ταινία είναι.
0: Ίδια ταινία.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μιλάμε ανώμαλια ωραία. Α, είναι ανώμαλοι όλοι μαζί.
7: Ναι, ναι.
0: Από το, θα είναι ακόμη και αυτοί και αυτοί που γράψαν το σενάριο και αυτοί. Αυτή η ταινία είναι που εμείς, η πολιτεία η δικιά μας, ή τα πήραν πίσω μου φαίνεται και καλά έκανε, έδωσε 6 εκατομμύρια.
7: Νομίζω τα κάτι πήρε πίσω. Διάβασα, τώρα δεν ξέρω αν τα πήρε πίσω ή
0: νομίζω
7: όχι.
0: Τα πήρε πίσω, γιατί αν δεν τα πήρα λιμονόμαστε την κυρία του πολιτισμού. Δεν θέλω να πω το όνομά της για να μην φανεί πώς είναι, γιατί είναι...
7: Και βγήκε και μία ιστορικός καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας της Αμερικής,
0: ναι.
7: Και λέει, όντως λέει ήταν μαύρη, λέει ωραία Ελένη, λέει, αφού ήταν λέει από τα βάθη της Ασίας. Δηλαδή, εκτός ότι μας θεωρούν για ηλίθιους, μας το τρέμουν και μέσα στη μούρη μας.
0: Ναι.
7: Δηλαδή έχουμε γίνει εντελώς ρεζίλ. Δηλαδή,
0: ποιον ερωτεύτηκε, η ωραία Ελένη.
7: Δεν σ' άκουσα.
0: Ποιον ερωτεύτηκε η ωραία Ελένη. Την έκλεψε.
7: Τον Μπάρι. Πού τον Μπάρι. Δηλαδή τι, θα πρέπει και τον Μπάρι άμα το έτσι πως είναι, ήθελε να βαστάς κουφιά κάτω φτύνης.
0: Κάτι θα έλεγα τώρα σε όμοι τους. Ρώτησα για να κάνω ένα λογοπαίγνιο που δεν θέλω να το πω γιατί είναι πολύ, ήταν πολύ σκυρό. Και ερωτικό. Τι να πεις ρε Παναγιώτη.
7: Έστω να πάνε. Είναι η κρυλία μου. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, να είναι καλά το παιδί. Τι κάνει, δίνει αυτές τις μέρες.
7: Όχι, εντάξει. Έδωσε μια χαρά όλο κομπλέ.
0: Νόμιζα πως είναι, ξέρεις, γυμνασίου ηλικίου. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
7: Γυμνάσιο.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Παιδιά, πάνω σε αυτό που έδειξε τώρα ο Παναγιώτης, μην εκπλήσεστε για τίποτα. Είναι τόσο σούργελα τελικά τα πολιτιστικά μας πράγματα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Γελοί άνθρωποι. Δεν σέβονται καμία ιστορία την αγράμματη. Δεν σέβονται καμία ιστορία την παίρνουν γραμμή από εκεί που θέλουν να λιώσουν του κάθε λαού την ιστορία. Παίρνουν γραμμή και παίρνουν και λεφτά. Και εύχομαι αυτό να μην συμβαίνει από την ελληνική κυβέρνηση. Να πήρε πίσω το λόγο της και καλά θα έκανε να μην έχει δώσει λεφτά σε αυτά τα εκτρώματα. Γιατί αυτό κάνουν αυτοί. Και αλίμονο όμως εμείς σαν Έλληνες, αν το συμπαραστεκόμαστε σε αυτή την αλλίωση της ιστορίας μας. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
8: Πώς.
0: Γεια σας. Δεν ακούω. Με ακούτε. Με ακούτε. Με ακούτε.
8: Εγώ ναι.
0: Δυναμώστε λίγο.
8: Ναι. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
8: Γεια σας.
0: Δεν ακούτε. Κάτι έχει. Έχει πρόβλημα το τηλέφωνο, ε. Το σήμα. Ξαναπάρτε τηλέφωνο. Ξανακάνε τον κόπο και ξαναπάρτε τηλέφωνο. Λοιπόν, Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο, παιδιά. Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιομάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Με όλες τις γνώμες, όπου και αν ανήκετε, σε όποιο κόμμα και αν ανήκετε, ευπρόσδεκτοι είστε. Ελάτε εδώ να κουβεντιάσουμε, να ακούσουμε, να δημοκρατικά να μιλήσουμε, να πείσει ο ένας τον άλλον. Παρακαλώ. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
9: Έλα Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Συνονόματος, πώς πας?
0: Γεια σου Ηλία.
9: Όλα καλά?
0: Με τα πόδια.
9: Ωραία. Το φαΐ των θεών ποιο είναι?
0: Το νέκταρ, ε.
9: Όχι, αυτό είναι πιο το. Το φαΐ των θεών είναι ο χρυσός.
0: Όχι, περίμενε. Στην ουσία όμως παρελθοντικά ποιο είναι? Αμβροσία.
9: Το φαΐ των θεών είναι ο χρυσός.
0: Ναι, για κάτι άλλο γρηγορικά δεν έπρεπε, προχωράμε.
9: Ο χρυσός λιαγωμού,
0: ναι.
9: όταν το ζεσταίνει, λιώνει και το ξαναζεσταίνει και το ξαναζεσταίνει και το ξαναζεσταίνει και λιώνει, εξαφανίζεται.
0: Ναι.
9: Πάει και άλλη διάσταση. Ναι. Είναι το μόνο μέταλλο που όταν το αφήσεις κάτω από τη φωτιά εξαφανίζεται και εξαφανίζεται χωρίς πλάσμα, χωρίς κάτι να αφήσει. Χωρίς να δεις μια έκρηξη, χωρίς να δεις κάτι. Λοιπόν, πάει σε άλλη διάσταση.
0: Ναι.
9: Ο χρυσός, το φαΐ των θεών. Ναι. Γι' αυτό γίνονται όλα.
0: Η αμβροσία τι ήταν? Περίμενε.
9: Άλλο, αυτό είναι ορεκτικό.
0: Άσε μας ρε Ηλία.
9: Γιακό, άκου να δεις. Έλα. Στην Κωνσταντινούπολη, προτού τους Τουρκαλάδες,
0: ναι,
9: την πατήσανε και την λαιλατήσανε τρεις φορές οι Ιταλοί. Μέσα σε 200 χρόνια.
0: Οι Σταυροφόροι, η Δύση,
9: ναι,
0: όλοι.
9: Οι Βενετοί. Και
0: ειδικά
9: Ιταλοί,
0: σωστά.
9: Η μεγαλύτερη εχθρή της Ελλάδος είναι η Ιταλοί. Μετά έρχονται όλοι οι άλλοι. Τουρκαλάδες, οι Γερμανοί, ό,τι θες βάλει, είναι μετά τους Ιταλούς.
0: Ναι, βέβαια.
9: Λοιπόν.
0: Και βέβαια τώρα, να σου πω κάτι. Σε μια σταυροφορία, ρε παιδιά, δεν ήταν και οι Ισπανοί μέσα και οι Γάλλοι μέσα, όλη αυτή η Δύση?
9: Όλοι μαζευότανε. Όπως και μαζεύονται όλα τα τσασίτια με τους Τουρκαλάδες μαζί. Πέρσες, ναι. Άραβες, Μαροκινοί, όλοι αυτοί μαζεύονται. Όλοι αυτοί ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη απ' έξω. Δεν ήταν μόνο οι Τουρκαλάδες,
0: βέβαια,
9: οι Οθωμανοί.
0: Βέβαια.
9: Έτσι ήταν μιλούνια.
0: Μα κοίταξε.
9: Γιατί θέλει να έχουμε ατομικές βόμβες, δεν καθαρίζεις από αυτούς. Από το Καζακστάν έρχονται, από τη Μογγολία έρχονται.
0: Ναι.
9: Από παντού έρχονται. Αυτοί είναι μιλούνια. Θέλει καλά όπλα. Έτσι δεν είναι?
0: Μα όταν έπεσε η πόλη, ρε Ηλία μου, την είχε αλωθεί πριν και τη βρήκαν εύκολα ο Μωάμεθ.
9: Μα δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ειδικά πριν το 1904, ναι.
9: Χρόνια, είχαν απόβαση κάνει οι Τουρκαλάδες, Θεσσαλίες, πιο κάτω, είχαν κατακτήσει και άλλα μέρη. Την Ήπειρο την είχαν κατακτημένη πρωτού, μετά έγινε η Κωνσταντινούπολη κατάκτηση. Γιατί δεν υπήρχαν, ήταν στα μοναστήρια όλοι, να πούμε.
0: Ναι.
9: Το Παπαδαριό έχει μεγάλη, ας πούμε, τέτοιο ευθύνη επάνω σε αυτό.
0: Βέβαια.
9: Έχει μεγάλη ευθύνη του Παπαδαριό και να πείτε τα κρυφά σχολιά και τις άλλες καζομάρες, γιατί αυτοί κάναν όλη τη ζημιά. Αγαπάτε αλλήλους και τραβάτε στα μοναστήρια να προσευχηθείτε και αγαπάτε αλλήλους και όλοι είναι αδέρφια μας και δεν είναι εχθροί. Εντάξει, ορίστε το αποτέλεσμα.
0: Ναι, Ή, για να είμαστε τίμοι, ναι και στα κρυφά σχολιά και τη βοήθεια, αλλά ναι και την καταστροφή που φέρανε Σαράσα και ειδικά στην άλωση της πόλης.
9: Βεβαίως, αφού τους είχαν κλεισμένους όλοι στην Αγία Σοφιά και έλεγε θα γίνει το θαύμα, λέει, και θα τους κάψει ο Θεός. Μην πάτε να πολεμήσετε στις επάλξεις. Περισσότερο γίνεται ένα θαύμα, να πούμε, να έχει πέντε άσους η τράπουλα παρά το θαύμα που λέγανε οι παπάδες. Πιο εύκολο ήταν.
0: Ωραία. Ωραία, Ηλία, ευχαριστώ. Γεια σου, Ηλία. Δεν, το παιδί δεν ξέρω, το ακούστηκε. Ο συνονόματος χάθηκε. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Μήπως ακούγομαι τώρα, κύριε.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας, ναι.
10: Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε, έτσι. Πριν δεν ακούγονταν και κλείσει γραμμή, ξαναπήρα.
0: Ναι.
10: Σπύρος ονομάζομαι, Άνω Πατήσια. Τι κάνετε, πώς.
0: Καλά, Σπύρος είπαμε.
10: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο.
10: Λοιπόν, μια που αύριο είναι αυτή η θλιβερή επέτειος για τον ελληνισμό, θέλω να πω δύο λόγια εγώ, όχι ιστορικά εξειδικευμένα, απλά να προσθέσω στον προηγούμενο που κάναν μια αναφορά, ότι το πρώτο βήμα ήταν βέβαια και οι επιθέσεις απ' έξω και από οι σταυροφορίες σίγουρα, αλλά και το κλίμα που είχε διαμορφωθεί, οι βυζαντινισμοί, μια παρακμή που είχε επέλθει, έρηδες μέσα στην αυτοκρατορία, κρατήστε το αυτό, δηλαδή η πολιτική, το σκηνικό, οι ανταγωνισμοί.
0: Χωρισμένοι όλοι.
10: Ο διχασμός ήταν το έδαφος για να καλλιεργηθούν, να βρει αδύναμη την αυτοκρατορία. Αυτές οι επιθέσεις και σταυροφορίες δεν βρήκαν ένα αραγές μέτωπο να αντισταθεί. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα ξεκινάγανε. Θα το σκεφτόντουσαν 2, 3 και 5 φορές. Άρα ίσως και με τις ευλογίες αυτών των ξένων, έτσι, που είχαν τους ανθρώπους τους.
0: Σε διακόπτω, Σπύρο, για ένα πράγμα.
10: Είχαν και ανθρώπους. Λεβαντίνοι,
0: Σπύρο. Ναι. 7.000 και άλλα απ' έξω ήταν 100.000 μομηθανοί.
10: Μπράβο, μπράβο.
0: 7.000, λοιπόν, τι να σου κρατήσουμε.
10: Το τελευταίο, την τελευταία ζημιά. Αλλά γιατί πήρα εγώ τηλέφωνο? Γιατί πριν 3 μέρες είχαμε μια ανακοίνωση του Τσίπρα, του κόμματος, που εδώ και 6 μήνες περίπου, στρατευμένη δημοσιογραφία προετοιμάζει με δημοσκοπήσεις, έρχεται, ήρθε, να το στρίβει, να το, λοιπόν, ποιος ο ηγέτης ο μεγάλος. Λοιπόν,
0: πώς ονομάζεται το κόμμα του?
10: Α, μπράβο. Αυτή
0: λέω ονομασία, πώς ονομάζεται το κόμμα του.
10: Έλας με ένα λάμδα.
0: Γελάς.
10: Λοιπόν,
0: προχωράμε.
10: Γελάς είναι για να γελάς. Αλλά εγώ όταν μπήκα προχθές και το άκουσα, ερχόμενος απ' έξω, ανησύχησα γιατί αυτό το Ελλάς παραπέμπει και σε καταστάσεις
0: εμφυλίου. Χωρίς ότι είναι γελάς με το γάμα μπροστά μου, ρε.
10: Θα σας πω τι γίνεται.
0: Προχωράμε όμως εκείνο που έλεγες. Τα αφήνουμε αυτό. Πάμε λίγο εκείνο που είπες για το τι συνέβαινε τότε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
10: Ναι. Ένα λεπτάκι μόνο. Επενδύουν στο διχασμό Μητσοτάκης Τσίπρας, στη συσπήρωση των κομμάτων τους. Στο τέλος, κλείνω με αυτό, στο τέλος θα συγκυβερνήσουν. Αυτός είναι ο στόχος, να πάνε πρώτος, δεύτερος. Αλλά ο λαό, δεν το πούν αυτό στο λαό, θα τον εξαπατήσουν ότι εμείς είμαστε οι δεξιοί, οι άλλοι είναι οι αριστεροί. Εντάξει, συσπήρωση, ακρότητες, αλλά στο τέλος θα συγκυβερνήσουν, γιατί εμείς οι δύο είναι, δεν υπάρχει άλλος. Απλά έτσι προσπαθούν να συσπηρώσουν. Λοιπόν, επάνω εδώ θέλω να πω ότι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου έχει τα εχέγγυα, γιατί ακούω πάρα πολλά, να πάτε να ψηφίσετε. Ναι. Μου διασφαλίζει εμένα, αυτό το έχω ακούσει από πολλούς, ότι δεν θα χαθεί ούτε μία ψήφος.
0: Δηλαδή.
10: Είναι σε θέση, αυτά τα κόμματα, το κόμμα του Βελόπουλου.
0: Ναι.
10: Θα πάρει 100.000 ψήφους, 300.000 ψήφους, μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο.
0: Ναι.
10: Είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι θα ξαναζήσει κάτι, ό,τι και να γίνει. Εγώ τους δικούς μου δεν έχω να χάσω ούτε μία ψήφο. Πώς το λένε. Γιατί ακούγονται πολλά για το διάβολο των εκλογών. Γι' αυτό μιλάω.
0: Να σου πω, ρε Σπύρο. Γιατί αν ρωτιέσαι για τον Βελόπουλο και δεν κάνεις την ίδια σκέψη για αυτούς που νομίζουν πως είναι πανίσχυροι και τότε θα πάρουν τους δικούς τους ψήφους.
10: Γιατί εμένα με ενδιαφέρει αυτό να ψηφίσω. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Γιατί αν ρωτιέσαι, γιατί έχεις δίλημα σε κάτι που μπορεί να πιστεύεις και δεν αναρωτιέσαι αριστερά που γίνεται, μην πω τίποτα, της Αντάνας, από εκεί κυβερνητικά 3-4 κομμάτια και έχουμε και άλλες εκπλήξεις σε λίγο, Πασόκ είδες πως έχει γίνει, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν το καταλαβαίνω, γιατί αν ρωτήσεις για τον Βελόπουλο μόνο.
10: Εγώ δεν κατάλαβα με ρώτησε όμως. Εγώ με διαθέτει.
0: Εμένα με ρωτάς.
10: Γι' αυτό το λέω το Βελόπουλο.
0: Γιατί το λες για να μην χαθεί μία ψήφος και δεν το λες οι άλλοι που γίνεται χαμός και ψάχνουν τις ψήφους τους. Κατάλαβε, Σπύρο μου. Λοιπόν, ευχαριστώ, Σπύρο.
10: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Δεν το λέω αρνητικά το Σπύρο. Να προσέξουμε την ώρα. Τι ώρα είναι, ρε. Τελειώνουμε, δύο λεπτά. Ωραία, έχουμε γραμμή. Πάμε γραμμή, δεν βάλουμε ούτε τραγούδι, μισή νοιάζει τίποτα. Εντάξει, το δρύει. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
11: Ηλία.
0: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Τι κάνει.
0: Καλά όνομα.
11: Η Σοφία είμαι.
0: Έλα, Σοφία.
11: Η Σοφία, τι κάνει. Πήρα να σου τώρα, δεν έχει ώρα να σου μιλήσω.
0: Όχι, θα μιλήσει, πε μου.
11: Α. Δεν είναι τόσο πολλά που είπαν, τι να σου πω εγώ.
0: Να σου πω, περίμενε. Έχουμε δύο Σοφίες. Και η κυρία Σοφία δεν είναι από τα σπάτα που έπαθε αυτό χθες, την κλέψανε.
11: Ναι, ναι, είδες.
0: Έλα, ρε, είστε συνονόματες.
11: Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Βέβαια, ρε, Σοφία, βέβαια.
11: Η Λία μου στεναχωρέθηκα. Όχι, εγώ είμαι με τα πολλά παιδιά.
0: Κατάλαβα με τα παιδιά, ναι, Σοφία, ναι, ναι, τι απόψει το διευκρινιστώ.
11: Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με τη γυναίκα μου.
0: Τι λες τώρα τη γυναίκα μου.
11: Να βάλει στην άκρη κάτι και να πάω να της πάρω ένα άρρωστη γυναίκα. Λίγα που παίρνει λεπτά, δεν τη φτάνουν. Τι να κάνω, ο άντρας της άρρωστος. Τι πράγματα είναι αυτά, βρε Ηλία μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι θα γίνει η κατάσταση. Πάμε από το χειρότερο στο χειρότερο. Πω, πω, πω, πω, πω. Όλος ο κόσμος παραμιλάει, τα ακούω όλα, όλα.
0: Ναι, γιατί
11: όλα.
0: Ακούει τόσο στραβά που με αυτά που ακούει. Γίνεται περισσότερη σύγχυση, ρε Σοφία.
11: Πω, πω, πω, και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Τι πράγματα είναι αυτά με το παιδάκι αυτό. Τι είπε αυτός ο κύριος ότι δεν είναι παιδί.
0: Άστο, μην το διευκρινίσουμε πολύ αυτό. Ναι, έξυπνα, ναι, έξυπνα ναι. Μου είπε, αλλά δεν θέλω να το κουβεντιάσουμε πολύ.
11: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
0: Λέω, δεν θέλω να μην φανεί κακοήθεια.
11: Ναι, ναι. Εντάξει, θα σε πάρω μια άλλη ώρα να...
0: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Καλό σου βράδυ.
11: Έχω πολλά να σου πω, αλλά δεν μπορώ να το τηλέφωνο να μιλήσω.
0: Να σε καλά, Σοφία μου. Καλή ξεκούρα. Καλή, να σε καλά.
11: Επίσης,
0: να σε καλά.
11: Καλά.
0: Φανταστείτε, παιδιά, να σε καλά να πετάξω μια ιδέα, παιδιά. Φανταστείτε. Να βάζανε μέσα σε λεφτά ο Κοσμάκης ό,τι έχει. Είμαι οικονομιούλα, αλλά υπό αυτά. Και να μπαίνουν αυτοί που κλέβανε, αλλά μαζί με τα λεφτά και να δεν μια χειρομοβουδούλα σε κάθε μέρο. Σε κάθε σημείο 500 ευρωδάκια ή ένα χρυσό πραγματάκι, αλλά με μια χειρομοβίδια μαζί. Δεν είναι κακό αυτό, μερικά κομμάτια να γινότανε. Έτσι. Σας πονηρεύω, ε. Πάμε σε φινάλε, παιδιά. Από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, Ηλία Κακλαμάνη, στον ήχο που ήταν ο Θοδωρής ο Βαρβαρής. Δεν υπάρχει γραμμή, η Θοδωρή, μήπως περιμένει κανείς και να τον στήσουμε. Όχι, ε. Εντάξει, εντάξει. Να σε ευχαριστήσουν πάρα πολύ για όλους όσους λάβατε μέρος. Και τους νέους συνέχεια. Εγώ σέβομαι τους παλιούς, είστε οι κολόνες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά και νέοι ακροατές συνέχεια που δίνετε περισσότερο παρόν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνετε τελείως η εκπομπή πέρα από τους κάποιους. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε λοιπόν και αυτούς που μιλάτε, που μας βγήκατε και μιλήσατε, και όσους μας ακούτε. Να δώσουμε τη σκυτάλη στον φίλο μας, τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να συνεχίσει να ανεβάσει τον κόσμο, να δίνουμε ραντεβού αφού θυμίσουμε 12 με 1 κάθε βράδυ, κάθε μεσημέρι, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Έχω πει για Χιού τόσες φορές, για τον Γρηγόρητο Σερέτη έχω πει. Οπότε ραντεβού αύριο το βράδυ, και αν θέλετε αύριο το βράδυ, όποιος μου έχει και μία πινελιά για αυτή την αποφράδα ημέρα, που ήταν ημέρα Τρίτη, όταν έγινε αυτό, 29 Μάη 1453. Όποιος έχει να μου πει κάτι αύριο, περιμένω τον κύριο Άγγελο στην αρχή. Ραντεβού αύριο το βράδυ, 9 με 11. Καλό σας βράδυ.
12: Η ώρα είναι 11.

Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Πάντως στο κέντρο των Αθηνών μία μπόρα την έριξε. Και δυνατή μπόρα, έτσι, μέσα σε 5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Να σε πάντα καλά, γερός και δυνατός. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου κι ας είναι κουρασμένο το παλικάρι, ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Ναι, ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικό μας κέντρο, να το υπενθυμίσω, 210-710-8000. 210-710-8000. Ώρα για μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Αυτός είναι συνδυασμός. Είναι

Το απλό το μηνυματάκι που έρχεται στο 693-84-00-856. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ήμουν εγώ πιο τρελός, αλλά ο καιρός είναι χειρότερος από μένα, τέτοια έτσι. Λιγνά, τέτοιο καιρό, 28-29 Μαΐου αύριο. Αύριο που έγινε και η άλωση της Κωνσταντινούπολης. More than tax. Τα φορολογικά, τα φοροτεχνικά είναι σε πρώτη φάση. Φοροτεχνικά, φορολογικά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά. More than tax. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο με την Μαρία μας την Λιαράκου Καλυψούς 110. Τηλέφωνο επικοινωνία στο 210-95-99-381. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής εδώ.

Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία Ζεάκης στο Μενίδη, στο κέντρο του Μενιδίου. Πιτσαρία Ζεάκης με δροσερές σαλάτες. Δεν είναι μόνο οι σαλάτες, δεν είναι μόνο η πίτσα, είναι πολλά περισσότερα που μπορείτε να βρείτε και να απολαύσετε στην πιτσαρία του Ζεάκη, αλλά και με delivery. Κέντρο Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα πάμε τα δικά μας τα καλά. Πάρε με τον Μιχάλη. Πού θα τα πούμε, έτσι το ξεδάκι. Καλησπέρα Φωτάκο μου στο Κολωνάκι. Πολλές καλησπέρες όμορφες.

έχετε πιάσει και θέα την Ακρόπολη κιόλας, έτσι. Εντάξει, υπάρχει καλύτερο. Πώς παρευρέθηκατε εκεί στο. Πήγατε να σκουπίσετε από τα Ελλάς εκεί του κυρίου Τσίπρα χθες. Πάντως είναι φανταστικό αυτό που μου γράφεις τώρα, έτσι, μπαλκόνι εκεί στο Θησίο μεριά, παιδιά, τώρα, εντάξει. Είναι λίγο τα πράγματα πανέμορφα εκεί. Όχι ότι παραβρέθηκε ο κύριος Αλέξης. Έχει μια μεγάλη παρέτηση εκεί πέρα. Είναι ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά, Σοφίνια, Λεπουδίτσα. Και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα στα ζευγαράκια μας από το Θησίο. Παιδί μου, όσο πας ανεβαίνεις και κατεβαίνεις πιο χαμηλά, εδώ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Στον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή. Για να έχουμε λίγο θετική ενέργεια, λεβεντάκο μου, γιατί και εγώ στο ξεκίνημα λίγο κάπως. Όντως, λίγο κάπως, 693-84-00-856. Μακαρονάδα να μην ακούω. Μόνο αυτό ξέρει τι φτιάχνει. Μπέσα θα μου πεις, έτσι αδερφέ.

0: Λοιπόν, πέσαμε έξω στο μενού, τι να κάνουμε. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας στην Ουρανία. Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Ουρανία μου, κάποιο λάθος έχει κάνει. Ειλικρινά, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Μαρία μας από την Πετρούπολη, το κουρασμένο, το κορίτσι. Πολύ ωραίο φαγητό, έτσι. Χιλοπίτες με κόκκινη σαλτσίτσα. Εντάξει, παιδιά, για να αποφεύγουμε και λίγο τα κρέατα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο μας. Μάκη μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Πάντα να είμαστε δυνατοί όλοι. Πάντα να είμαστε δυνατοί όλοι, Λεβέντη μου. Ειλικρινά το λέω. Αν δεν έχουμε δύναμη μέσα μας, στην ψυχή μας, από την ψυχή, δεν είναι το σωματικό. Βέβαια, παίζει ρόλο και το σώμα, κουράζεται πολλές φορές, αλλά είναι η δύναμη της ψυχής, Λεβέντη μου. Πίστεψέ με λίγο, πίστεψέ με. Καλησπέρα, Λευτέρη μου. Φίλος μας ο Αγρινιώτης, ο Λευτέρης, εδώ πάντα, στο μάχη. Λευτεράκο μου, να σε καλά.
1: Κι όταν σε κρατάω.
0: Ροσέρι πυρίτσα, ζωθυσίο. Δεν είναι κακό, έτσι, δεν είναι κακό. Το κορίτσι και με το ειδονικό το τσιπουράκι.

Λοιπόν, καινούργια μας φίλη εδώ στην δική μου εκπομπή, έτσι. Η Μαρία μας από του ζωγράφου, να της πω μια όμορφη καλησπέρα. Λοιπόν, Μαρία μου, το αν πήρε βραβείο ή δεν πήρε εκεί που τα έλεγε ο κύριος Αιρέτης το μεσημέρι, δεν νομίζω, δεν το νομίζω. Μας ενδιαφέρει τώρα αν είναι το βραβείο ή αν παρασημοφορήθηκε ο κύριος Σπύρος, αν είναι χρυσό το μετάλλιο, αν είναι ασημένιο. Δεν νομίζω να παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τη Μαρία μας από ζωγράφου και όλα είναι τέλεια. Τέλεια. Στον φίλο μας τον Γιώργο να πάμε στον Πειραιά. Γιώργο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Και στον Πειραιά πέρασε μπόρα. Ήτανε μια ξαφνική μπόρα, παιδιά, ειλικρινά. Αν πείτε αυτά τα νερά τώρα, για εδώ για την Αθήνα κάνουνε καλό. Στην επαρχία λίγο καταστρέφεις καλλιέργειες, παιδάκια, δεν είναι. Λοιπόν, ποιος μπορεί να με νιώσει, ποιος μπορεί να με καταλάβει με το Βέρδι. Θέλω να με νιώσει, θέλω να με καταλάβει. 693-84-008-56. Λοιπόν, αφήσουμε τα παράσημα για τον κύριο Σπύρο. Μαρία μου, δεν είναι. Ο Σερέτης για να το λέει κάτι παραπάνω ξέρει. Μάλλον θες να του πας το κάδρο, να του πας δώρο, ε. Μάλλον κάτι θες να του πας εσύ. Αλήθεια.

0: τα καλά είπαμε έρχονται. Τα καλύτερα μάλλον έρχονται, γιατί αυτό ξέχωρα το ένα από το άλλο. Πρέπει να το πιστέψουμε. Πρέπει να το πιστέψουμε. Ρύθμιση του ήχου Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Φώτη μου στο κολονάκι. Να ακούσει το τραγουδάκι που έχει ζητήσει με την Ελένη τη Βιτάλη. Να καλησπερίσουμε τη Δήμητρα την νοσηλεύτρια, τη Νέα Ιωνία. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται και για κάποιο σκοπό, Δημητρούλα. Τι σκοπό έχουν αυτοί με στην ψυχή του, στην καρδιά του, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, κορίτσι μου, δεν το γνωρίζουμε. Καλησπέρα και στον φίλα μας τον Παρασκευά. Παρασκευά μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Ο Φώτης το έχει ζητήσει από το κολονάκι που και πάει Αργεντινή, Αργεντίνα. Αλλά.
1: Είμαστε χαμένοι.
0: Σούπερ μενού η Αλεπουδίτσα, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Θα τα ακούσουμε κι αυτό.
1: Πάμε.
0: Πάμε, Φώτη, να τα ακούσουμε πάλι από την αρχή. Βεβαίως θα τα ακούσουμε κι αυτό.

Ωραίο. Φώτη μου, φανταστικότερο. Θα πείτε για ποιο τραγούδι δεν είναι φανταστικό τώρα να ετοιμάζετε. Φίλοι μας, η Δήμητρα είναι νοσηλεύθερη. Όχι για την ένεση, ούτε για την πίεση. Έτσι, να ακούσω το τραγουδάκι. Θα τα μεταβιβάσω τα χαιρετίσματα στο φίλο του Σάκη του Μπουστούνι. Τα είπαμε και λίγο σήμερα. Κάτι φορολογικό, με κάτι καβ-καμ, κάπως τα λένε αυτά εκεί πέρα. Ρωτήσω τη λογίστρια. Και κάτι αναφέρανε, πιάσανε μια ψηλοσυζήτηση για Πρέβεζα. Κανονίζει τον έχει αναστατώσει τον άνθρωπο. Εντάξει, το έχουν παραμελήσει. Είπαμε μετά το Πάσχα, τώρα έρχεται να πάρουμε τις αδειούλες να πάνε για μπάνιο. Λεβεντάκο μου, κανόνισε το. Μανώλη μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μανώλη από την Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Να καλησπερίσω και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Ελευσίνιο από Ελευσίνα μεριά. Πάμε η Δήμητρα τώρα να ακούσει την Ταλάρα, που θέλει. Τι να την κάνουμε, νοσηλεύτρια. Τώρα ψηλές που λένε. Ολαλά, λοιπόν, το ολαλά, Δήμητρα. Μια και με ρώτησες έτσι, το ολαλά είναι γαλλική λέξη. Μια γαλλική λέξη. Ακόμα έχει βροχούλες για να το εξηγήσω. Είχα πει θα το πω έτσι, τέλος της ζώνης. Αλλά δεν ξέρω.

στις

Θέλουμε ανακοινώσεις, σύντομα οι ανακοινώσεις. Σε Βεντάκο μου, τον έχεις την αναμονή. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την αναμονή σε οτιδήποτε είναι. Είτε σε υπηρεσία πηγαίνουμε, δεν θέλω να αναφέρω τα νοσοκομεία. Οτιδήποτε είναι, η αναμονή πάντα σκοτώνει. Για φαντάσου τώρα με τον φίλο σου, τον καλό, τον φίλο του Σάκη πέρα, να λέμε πάντα αλήθειες. Έτσι, η Δώρα μου, καλησπέρα στον Ταύρο. Καλησπέρα στα κορίτσια μας από τον Ταύρο. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι τώρα, η αλεπουδίτσα μας είναι ενστολή. Τώρα το καλή μαγείρισα, Λεβέντη μου, όταν δεν δοκιμάσεις, για να το λες εσύ, πάντα κάτι καλό είναι. Θα καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Τα παιδιά που είναι πάντα εδώ στο μάχη συντονισμένα. Στην Αττική Οδό είναι φαν, ζετή, είναι φαν εδώ στο μάχη. Το φαν κλαμπ εδώ, στα παιδιά από την Αττική Οδό που δουλεύουν με τα αυτοκινητάκια να μας εξυπηρετήσουν. Βασίλη μου Παπαγιάννη, καλησπέρα Λεβεντάκο μου, καλή βραδιά. Το καπνιστάκι, το καπνιστάκι. Λοιπόν, το τραγουδάκι για την αλεπουδίτσα και για όλη την παρέα που είναι σε ένα μπαλκόνι στο Θησίο. Βέβαια είναι της μόδας στα μπαλκόνια τώρα, έτσι. Έχει και μια κούνια. Ω λαλά.

0: βράδια. Λοιπόν, να ακούμε τελευταία κάτι τραγικά πράγματα και κάτι ειδικά με κάτι παιδάκια, έτσι. Που ο καθένας μπορεί να κάνει όποια κριτική θέλει. Έτσι, σε δημοκρατική χώρα ζούμε, σε παρένθεση αυτό που λέω τώρα, έτσι, το δημοκρατική, σε παρένθεση. Ναι, το λέω, το υποστηρίζω. Και ο καθένας μπορεί να λέει και να αναφέρει ό,τι θέλει, έτσι, δύο. Και για το παιδάκι πάνω στις αίρες και για ένα άλλο στο πύλιο και πέρα 9 χρονών. Τώρα προβλήματα και 9 το ένα 10 το άλλο. Αυτά μας έχουν επηρεάσει, παιδιά. Πάρα πολύ. Δεν ακούμε και δεν γράφουν τα site. Κάτι όμορφο, κάτι καλό παρά δημοσκοπήσεις, παρά των δημοσκοπήσεων, παρά το καινούριο κόμμα, το άλλο το κόμμα που έρχεται και με τους θανάτους. Ειλικρινά, πώς είναι δυνατόν ένα μυαλό ένας άνθρωπος να μην η ψυχολογία του πέσει. Να μην πέσει η ψυχολογία του. Δεν το πάω και λίγο προς το λαϊκό. Έτσι δεν είναι. Στέλιο μου, καλησπέρα, λέβετε μου τον πυροσβέστη εδώ. Τα μηνυματάκια τα δικά σας τώρα, παιδάκια, λίγο για να ανεβαίνουμε, έτσι. Γεια σου, Άρχοντα, λέει Μιχάλης. Τέλειος πυροσβέστης. Υγεία και μόνο υγεία. Ωραία, τι καλύτερο μπορεί από αυτό το μηνυματάκι που έστειλε το παλικάρι. Στέλιο μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Πάμε στην Ελευσίνα, το 585 είναι η Εύη μας. Εύη μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Παιδάκια, έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Δεν κάνει κρύο, απλά είναι λίγο υγρασία. Μας ταλαιπωρεί λίγο υγρασία. Κολλάει λίγο το σωματάκι μας, λίγο να υδρώνουμε. Ολαλά. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Για να πάρουμε λίγο το πάνω μας. Μπορεί η σελήνη να είναι γύρω-γύρω να γυρίζει η σελήνη με την Αφροδίτη. Μας πάει λίγο κόντρα, όντως, και έτσι θα πάει η εβδομάδα. Όλο το πλανητικό το σκηνικό δεν θέλω να αγχωθώ και να σας αγχώσω. Γιατί αγχώνομαι κι εγώ. Δεν είναι, δεν το λένε τα άστρα, τα ζώδια. Δεν βαδίζει κάτι καλό. Χριστέ μου! Εύη μου, να είσαι καλά, Ελευσινιά μου. Λοιπόν, τα παιδιά καλά κάνανε και στο Θησίο και την Πυρίτσα την παγωμένη. Τέλεια!
1: Υγιής μικρό.
0: Εμείς το ειδονικό, έτσι.
1: Με ένα κινητό.
0: Εμείς το ειδονικό, το γνωστό.

Πάμε στην Καλλιθέα τώρα, φίλος μας ο Κώστας. Κωστάκι μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Είναι γεγονός, ρε παιδί μου. Είναι γεγονός. Πέφτει η ψυχολογία μας διαβάζοντας τέτοια πράγματα, ειδικά και για νέους ανθρώπους. Μας έχουν παρασύρει λίγο και με τα εμβόλια, έτσι. Το μυαλό δεν ξεκολλάει πάνω σε αυτό, βλέπετε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα ξεκολλήσει το μυαλό πάνω σε αυτό με το εμβόλιο, με τον πόλι που λέγανε. Άστο τώρα, μην το συζητάμε, να αλλάξουμε λίγο κουβέντα. Ήμουνα, το έκανα, αλλά άστο. Βιβί μου, καλησπέρα, τι κάνεις. Πάμε στο γαϊδάρι, παιδιά, τώρα να μην ανοίγουμε πληγές με τα εμβόλια, γιατί ακούμε, μαθαίνουμε ότι το έχω μετανιώσει, χίλιο μετανιώσει, Κωστάκι μου, άστο, δεν το συζητάμε. Πάμε από το βορρά μέχρι τον νότο να το ακούσουμε το λαγουδάκι. Καλησπέρα στον Βασίλη μας από το Ήλιον. Να καλησπερίσουμε και το Ρενάκι από την Σαρονίδα. Ρένα μου, Σαρονίδα, καλησπέρα, κορίτσι. Όμορφες καλησπέρες. Από το βορρά μέχρι τον νότο, αγαπημένο σου. Καλησπέρα να στείλω στο Χολαργό, στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Κατερίνα μου, καλησπέρα και χίλια ευχαριστώ.

Πολύ καλή κυρία. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε, δεν το λέμε, δεν κάνει λέμε να το πούμε παραπέρα. Στελιάκο μου, θέλω τραγουδάκι, πυροσβέστη. Θέλω τραγουδάκι, θέλω ένα τραγουδάκι δική σου επιλογή και όχι να είναι ένα τραγούδι του Μιχάλη. Πάμε στο κορίτσι με τώρα με τα κρυοαζιερόπλια και με τα τελωνία. Δημητρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά να έχουμε, έτσι, με υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελο. Στον φίλο μας τον Χρήστο να τον καλησπερίσω, τον Χριστάκο μας από το Μοσχάτο. Χριστό μου, καλησπέρα λεβέντη μου. Αν δεν το κάνετε, δεν πάρετε πρωτοβουλία και εσείς οι νέοι. Είδατε, δεν βάζω τον Μιχάλη αυτό που λέω, εσείς οι νέοι, γιατί υπάρχει νεολαία. Μεγάλη νεολαία, ανταποκρίνεται εδώ στο μάχη. Και το λέμε, δεν έχουμε να κρύψουμε άλλο σε τίποτα. Εσείς θα πάρετε την πρωτοβουλία και τα ηνία στα χέρια σας, παιδιά. Το τραγουδάκι είναι για τη Ρένα μας από την Σαρονίδα και είναι χαρισμένο και για όλους τους φίλους του Μάχη. Να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, η Δήμητρα από το Φάλιρο, να μην την μπερδεύουμε. Η Δήμητρα από το Φάλιρο, έτσι.

0: Ανεβαίνουμε, ρε να μου. Να στο λέω, Σαρονίτα, τον τελευταίο καιρό είσαι πάρα πάρα πολύ πεσμένη. Και με τα τραγουδάκια φαίνεται, είναι εμφανές, δεν είναι ό,τι το καλύτερο να το βγάζουμε. Να το εξωτερικεύουμε, το λέω πάντα για καλό, έτσι. Δεν θέλω να παραξηγηθώ. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Μπέκη μου συνήγεια, καλησπέρα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες και σε σένα. Πάντου πέρασε μια μπόρα εδώ στο κέντρο των Αθηνών. Λογικό είναι και στη δική σου περιοχούλα. Όλα καλά και όλα ανθυρά, μπορώ να πω. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε στον Κορυδαλό. Πάμε στον Κορυδαλό να πούμε όμορφες καλησπέρες. Στέρνει η φίλη μας η Όλγα. 136, Όλγα μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά, βρε. Με τι το λες, ρε, γιατί δεν το κάνεις. Αντί να κάνω παραπάνω. Να κάνω κόμμα κι εγώ. Να κάνω κόμμα κι εγώ. Όλγα μου. Έλα, έλα να μαζευόμαστε λίγο. Τα παιδάκια διασκεδάζουν, τρώνε, μένουν και στο Οδυσσίο μεριά. Τώρα να με χυλοπίτες και κοκκινιστές χυλοπίτες με τυράκι. Πω πω πω. Και ψωμάκι, έτσι, να τρίψει λίγο ψωμί μέσα. Κάντε λίγο παπάρα. Έτσι το λέγαμε στο χωριό εμείς, όταν τρίβαμε ψωμί μέσα. Ω Παναγία μου. Παιδί,
1: πέρασαν μπροστά μου.
0: Χριστέ.

0: χάρτα.
1: Τώρα με τσιγκλάς τώρα, τώρα με τσιγκλάς τώρα. Το διαβάσω το μηνυματάκι. Και καλά κάνεις με τσιγκλάς, έτσι. Αυτό είναι τώρα, μου σήρε και η Δημητρού, η νοσηλεύτρια τώρα. Για λίγο τυράκι μέσα χιλοπίτης λέει. Και δίπλα αυγά, που είναι τα αγαπημένα μου, έτσι. Να πάω τα αγαπημένα μου φαγητά, είναι και τα αυγά τα τηγανιτά. Λοιπόν, παγωμένη μπύρα λέει, θέα η Ακρόπολη. Και μάχη εφέμι λέει στο τέρμα, χαμός. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Ορίστε, να, μηνυματάκι αδερφέ λέει. Ορφανές με μυζηθρούλα. Έχω μυζήθρα, όντως. Αδερφέ, έχεις απόλυτο δίκιο. Και εμείς έτσι τις λέμε ορφανές, αλλά χιλοπίτες ορφανές. Μπερδεύουν λίγο τις χιλοπίτες, παιδιά. Εμείς τα μέρη τα δικά μου κάτω από τα βλάκια, τις χιλοπίτες λέμε αυτές που είναι σαν το νύχι μας, μικρές. Αλλά χιλοπίτες και είναι και κάτι άλλο, σαν λαζάνια τα μακριά. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εδώ. Τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί. Έτσι, ορφανές τις λέμε για εμείς, λεβέντη μου. Αυτή την άκη να ρίξει απάνω, μυζηθρούλα, αν είναι και από την ορεινή τη μάνη προς τα κάτω μεριά. Ου, τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα στην Αμαλία μας, την Ολυμπιακίνα. Αμαλία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά και σε σένα. Thank you very much. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παντελή από Εγάλεο. Τώρα, εγώ να δεις, έτσι, εγώ με τίγκα. Βράδια σε... Πάμε γιατί νοικιάστηκε, παιδιά. Νοικιάστηκε. Θα κάνω ένα απολύμανση στο Ολυμπιακό στάδιο πάνω, έτσι. Χριστέ

Γιώργο μου, ταξί, καλησπέρα καταρχήν. Έτσι, ρωτάω τώρα το λαγούδι για να μην πέσω και έξω. Και ψάχνω και όλα πιο πολύ, έτσι. Για να μην πέσω έξω. Καλή βάρδια στα βαριά τιμόνια, στα μεγάλα τιμόνια, τα παιδιά που είναι στο μεροκάματο. Τα παιδιά αυτά που βρέθηκε ένα πεδαρούλι, ένα πεδαρέλι να το πω έτσι, και θέλω να τα καλουπώσει, να τα βάλει μέσα. Ποιον άλλον από τον Υπουργό Μεταφορών, έτσι, να τα λέμε. Να λέμε αλήθειες, ε. Στελιάκο μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου. Δεν τα λέμε, δεν τα ήξερα, τώρα το θυμήθηκα. Τώρα, πριν λίγο αυτό, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Τις χιλοπίτες τη λένε και μανέστρα. Ό,τι μου θύμισε, με γύρισε πίσω. Παιδάκια, όντως, αυτή η ψηλή που είπα σαν το δαχτυλάκι μου, το νυχάκι μου μάλλον, το νύχι. Ναι, προς τα κάτω, προς Πελοπόννησο λέγεται και μανέστρα. Ρε αδερφέ, παρόλα το ρακό, με λοβεντούζα το πας. Λοιπόν, στη Βίκη μας από το Γαλάτσι να πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Δύναμη, πάντα. Βίκη μου, καλησπέρα. Ωραία. Μανέστρα, ναι, μανέστρα με κοτόπουλο όμως, έτσι. Λοιπόν, για πάμε ένα τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, τον Μιχάλη, τον ακούτε εδώ, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου.

Στον φίλο μας τον Άγγελο το καλό εδώ. Τον φίλο τον Άγγελο θα το βρούμε το τραγουδάκι μαζί. Άγγελε, καλησπέρα καταρχήν. Θα αφιερώσουμε για το παιδί της NASA, έτσι. Πάντα έτσι το φώναζα. Θα το φωνάζω, δεν σταματάνε αυτά. Ξεχάστηκα λίγο στην αρχή και έπρεπε, γιατί από Δευτέρα νομίζω, όχι, νομίζω έτσι είναι, αρχίζουν οι Πανελλήνιες, έτσι. Είναι ένα μάθημα. Όχι το πρώτο μάθημα, οι Πανελλήνιες είναι ένα μάθημα. Δεν είναι η ζωή όμως ολόκληρη. Δεν είναι η ζωή ολόκληρη κάποιου, σε κάποιο παιδί. Όχι βέβαια. Απλά είναι ένα τεστ δοκιμασίας οι Πανελλήνιες. Η αποτυχία πάντα είναι μέσα στη ζωή. Και λέμε είναι το άριστα, του 20. Κι αν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, όλοι δεν έχουμε κάτι, κοκομπλόκο που λένε, να μπλοκάρει το μυαλό, μυαλό είναι. Όπως λέω πολλές φορές εδώ με τα μηχανήματα, με την τεχνολογία και το μυαλό του ανθρώπου, τι είπα να πει δηλαδή, η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, το ξέρω ότι δεν σηκώνει κεφάλι παλικάρι μου, θα του χαρίσουμε το οτιδήποτε, να σας ευχηθώ, Άγγελε, για να είσαι όντως φιλαράκι του. Καλό παιδί, το παιδί της NASA, τον φίλο μας Οντάκη που έχει συντελέσει πάρα πολύ εδώ, να το λέω. Και σε όλα τα παιδάκια που θα πάρουν το στυλό, θα πάρουν την κόλλα να μην αγχωθούν. Εκεί όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε το άγχος, θα τα καταφέρουν. Και είπαμε, απλά είναι ένα τεστ. Είναι μία δοκιμασία όσον αφορά και τα φώτα. Τα φώτα είναι όλα πάνω σας, φίλε μου Άγγελε, να το μεταβιβάσεις και στον Τάκη. Και να ξέρεις ότι θα πάνε όλα καλά. Και πες το καινούριο, τέλεια! Φώναζε ο Μιχάλης και έλεγε τέλεια, όλα! Καλησπέρα στη Μαρία μας με το λουλουδάκι το τριγουάζ από το Ήλιον. Λοιπόν, με τις χιλοπίτες θα το μεταφέρω, παιδιά, για με τη μανέστρα. Θα το μεταφέρω σε λίγο τώρα. Μην τα λέμε τέτοια ώρα. Είναι και ανθρώποι που πεινάμε τώρα έξω εδώ. Εγώ δεν πεινάω. Όλα λιά. Πάμε, έχω καρδιά αλήτησα. Από μικρό παιδί. Άγγελε, βοήθησέ με λίγο με το τραγούδι.

0: 56-3, 603, ναι, μου το διόρθωσε και το παλικάρι ο φίλος μου Άγγελος εδώ, χίλια συγγνώμη, ναι, αύριο ξεκινάνε να ευχηθούμε, όντως τα παιδάκια που θα γράψουν είναι πανελλήνιες, τώρα το άγχος μεταφέρεται και στους γονείς, αλλά οι γονείς να μην μεταφέρουν το άγχος στα παιδιά. Να μην το μεταφέρουν το άγχος οι γονείς στα παιδιά, τα αφήσουμε ελεύθερα, αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα. Και να μην υπάρχει πίεση. Εκεί είναι ό,τι το χειρότερο. Γεωργία μου, Αμφιάλη. Καλησπέρα και καλημέρα, κορίτσι μου. Να είσαι πάντα καλά. Να είσαι πάντα καλά, να έχει όλος ο κόσμος υγεία. Αυτό λέγαμε και με τον φίλο μου εδώ πέρα, τον πυροσβέστη που περιμένω. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολλά τραγουδάκια, Λεβέντη μου, το έχω. Αλλά εάν σου έρθει κάποιο για τον φίλο μου, τον Άγγελο, αναφέρομαι τώρα. Κολλητός φίλος εκεί με τον Τάκη, το παιδί της NASA. Το έχετε ακούσει πολλές φορές, έτσι. Το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Καλησπέρα στη Ρίτα από το Εγάλαιο. Η Ρίτα με Ήτα. Καλησπέρα Ριτάκη, καλησπέρα και καλημέρα, λέμε ταυτόχρονα. Φλέξαμε λίγο, παιδάκια μου, περνάνε μηνυματάκι και τηλέφωνο ταυτόχρονα. Σχυλοπίτες στη Μανέστρα και μία κουταλιά μέλι. Όταν έχουν βράσει χυλοπίτες, για τα καλά, έτσι. Θα ρίξετε και μία κουταλιά μέλι. Είναι συνταγές διαφορετικές. Να μην τις αφήσετε μόνο να καούνε. Να μην τις αφήσετε μόνο να καρούνε και παραπάρουν από κάτω στην κατσαρόλα. Καλησπέρα στην Εφή. Καλησπέρα στο Εφάκι από το Εγάλεο. Θα ακούσουμε Δημήτρη Γιώτη, κορίτσι μου. Αν και ακούσαμε, θα ακούσουμε και το να γυρίσεις. Βεβαίως. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.
1: Τα λάθη που γίναν καιρό.
0: Καλή επιτυχία και πάλι στα παιδιά που ξεκινάνε αύριο τις Πανελλήνιες. Δεν με διορθώσατε.

Άγγελε, παλικάρι μου, το είπα και πριν. Αυτό με τις πανελλήνιες είναι ένα τεστ δοκιμασίες, έτσι. Ένα τεστ είναι που δοκιμάζει τις αντοχές σας, τα νεύρα, την ψυχολογία σας. Έτσι. Και το να είναι επιμελής κάποιος ή κάποια μαθήτρια, έτσι. Δεν είναι όλη η ζωή εκεί. Δεν είναι το μέλλον μόνο οι πανελλήνιες. Άντε και πέρασες και πήγες κάπου σε μια σχολή, έτσι να το πω. Δεν θέλω να παροτρύνω, αλλά ούτε και να απογοητεύσω. Ειλικρινά το λέω τα παιδάκια, που είναι όντως σημαντική ημέρα. Αλλά δεν είναι η μέρα της ζωής σας αύριο. Δεν είναι η μέρα της ζωής τους. Έρθει μια αποτυχία ή περάσει σε μια σχολή. Είδατε τα πράγματα πώς εξελίσσονται στην καθημερινότητα. Τι γίνεται τώρα με αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, που έχει μπει όντως στη ζωή μας. Αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Τι να πούμε σε αυτά τα παιδιά. Αν δεν πιάσανε τώρα να βγούνε γιατροί, να βγούνε αεροπόροι, δικηγόροι, καθηγητές. Άμα να γίνουνε φιλόλογοι, να διοριστούνε, να γίνουνε μαθηματικοί. Να περάσει το μαθηματικό, δεν θα πάει, θα πάει. Να περάσει που καταργείται σιγά σιγά στη θεολογία. Σχολές, λέω τώρα μου έρχονται σχολές διάφορες. Αυτό είναι. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, Λεβέντη μου, και θα επανέλθουμε. Στράτο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο. Θα ακούσουμε τα πάντα όλα, Λεβέντη μου. Στην Μαρία μας από την Παλατιανή, το 533, Μαρία μου, εκεί με το Σκλαβενή τη μεριά έχει σφαγωθεί, ρε κορίτσι. Έχει σφαγωθεί. Πάει καλά η δουλειά, υπάρχει δουλειά. Όλα τα λεφτά έχουν μαζέψει στο σούπερ μάρκετ. Όλα τα λεφτά, δεν υπάρχει, δεν μπαίνει όριο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά, Μαρία μου. Βλέπεις ότι δεν κολώνω να πω κάτι. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Τάκη, που δίνει πανελλήνιες στα παιδιά αύριο, το παιδί της Νάσα, και για τον Άγγελο που είναι εδώ.

0: έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Το φιλαράκι μου το καλό, τον φίλο τον Ηλία από Καλλιθέα. Ηλία μου, αυτό πήγα ακριβώς να πω, με συμπλήρωσες. Με συμπλήρωσες για τον, για το φιλαράκι το καλό με την επιλογή του τραγουδιού. Νεολαία. Αυτό που φωνάζω και λέω νεολαία, τον φίλο μου τον Αγγέλη έκανε στη διαφορά με το τραγουδάκι με τον Μακρόπουλο. Ειλικρινά στο λέω. Έκανε τη μεγάλη διαφορά με το τραγουδάκι αυτό του Νίκου του Μακρόπουλου. Τέλεια! Τέλεια! Λοιπόν, η συμφωνία και Μπέκη από την Νίκαια. Μπέκη μου, να σε καλά, καλημέρα. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Ευαγγέλη, τον Ταξιτζή. Καλησπέρα στο πάνελ. Θα διαβάσω, Ευαγγέλη. Ματάκι, γιατί είναι στο Viber. Καλησπέρα στο πάνελ. Για τα παιδιά που θα δώσουν, λέει Πανελλήνης. Απλά μην ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός, λέει, για να πάρει το κύπελλο στο μπάσκετ, λέει, πήγε 5 φορές στο Final Four. Ορίστε ένα παράδειγμα καλό. Και πήρε το 1. Ορίστε, κοίτα τι παράδειγμα έφερε και είναι ταξιτζής τώρα. Ο Βαγγέλης είναι ταξιτζής. Μπράβο, ρε Λεβεντάκο μου. Τι ωραίο παράδειγμα που έφερε τώρα στα παιδιά. Ωραίο. Καλά, είσαι μούτρο. Σε μεγάλο μούτρο. Στην Καλλιθέα να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία. Ηλία μου, καλημέρα. Λοιπόν, για την Κατερίνα μας από το Χολαργό, ένα τραγουδάκι αγαπημένο με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όχι. Είπαμε, σας έχουμε στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής είναι το More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο είναι το More Than Tax Καλυψούς 110. Το πρώτο. Αναμφισβήτητα, σας έχουμε στα καλύτερα. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε με την Μαρία Μαστίν Λιαράκου στο 210-95-99-381. Είπαμε τα καλύτερα στα καλύτερα. Έτσι πάνε. Έτσι πάνε, νομίζω έτσι. Νομίζω έτσι είναι. Να τακτοποιούμε λίγο τα πραγματάκια. Όπως τώρα που θέλετε να μου βγάλετε τα χειμωνιάτικα, να βγάλετε μάλλον τα καλοκαιρινά.
1: Κι όμως όλα έχουν.
0: Και να πάτε τα χειμωνιάτικα πάνω, που είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα.
1: Γρήγορα αλλάζει ο καιρό.
0: Βαγγέλη μου, όλα καλά. Νόμιζα ότι έμπλεξε τίποτα σιρόπια, λέτε μου. Γι' αυτό το λέω. Λεβεντάκο μου.
1: Γρήγορα αλλάζει ο καιρό.
0: Για κανόνιση εσύ για την Πρέβεζα, παιδιά, που είστε στο Θησίο, Ρομπίνιο.

Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, τον Διακούπη από την Αγίου Νικολάου και το γωνιακό απέναντι στην Έκο. Τα φανταστικά τα κεφτεδάκια. Νικολάκι μου, Λεβέντη μου, πάντα στην καρδιά, δεν το συζητάω. Και εσύ αλλά και τα κεφτεδάκια, έτσι, και τα λοιπά. Και τα άλλα τα υπόλοιπα. Να καλημερίσουμε την Μαρία μας και θα το συζητήσουμε, Μαρία, με αυτό σε λίγο. Την Μέρη, μάλλον, συγγνώμη. Η Μέρη το 82-84 από το Παγκράτη. Λοιπόν, τι με το μόδιστρο της Ιταλίας κάνει, παρακάνει μπάνιο, γιατί εκεί στη Δυτική νομίζω πολύ ζέστη παιδάκια στην Ιταλία, έτσι. Καύσωνας. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι και παρακαλώ, θέλω και το όνομα. Πολύ τέλειο, μια και τα παιδάκια γράφουν Πανελλήνιες αύριο. Θα πρέπει, λέει, να κατανοήσουν όλοι οι νέοι. Διαβάζω μηνυματάκι. Ένα μηνυματάκι που έχει έρθει και θα πω και το νούμερο, αλλά μου γράψει ονοματάκι. Θα πρέπει, λέει, να κατανοήσουν όλοι οι νέοι ότι ευκαιρίες στη ζωή τους θα έχουν πολλές. Δεν αρχίζουν ούτε τελειώνουν, λέει, με τις πανελλαδικές. Είναι το 0519. Δεν το γνωρίζω, ίσως έχω θολώσει κι εγώ λίγο, έτσι. Αγχώθηκα και λίγο τώρα με τα παιδιά, με τις πανελλήνιες. Ξεκινάνε αύριο. Εμείς θα πούμε καλή επιτυχία. Είναι γεγονός, όντως. Δεν είναι ζωή οι πανελλήνιες. Και δεν είναι και κάτι να το πάρουμε εγωιστικά, γιατί το κάνουμε κι εμείς οι γονείς. Πρέπει να πετύχει το παιδί. Πρέπει το δικό μου το παιδί να πετύχει. Και εμένα μου το λέγανε οι γονείς. Εμείς μεγαλώσαμε. Εγώ τελείωσα το λύκειο. Τελείωσα το λύκειο σε ένα επαρχιακό χωριό. Επαρχιακό χωριό ήταν, δεν ήταν πόλη ούτε εδώ στην Αθήνα. Φροντιστήρια, το ένα τ' άλλο που υπάρχουν. Το φροντιστήριο τι είναι, ένα βοήθημα είναι. Ένα βοήθημα, βοηθάει όντως το φροντιστήριο, μπορούμε να πούμε. Πολλοί μπορεί να μην έχουν να στείλουν τα παιδιά. Ή και μπορεί να έρθει εκείνη η στιγμή να πάθει κοκομπλόκο, όντως θα μπλοκάρει το μυαλό μας. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να του δώσουμε θάρρος, δύναμη του παιδιού, είναι και η επόμενη, και η μεθεπόμενη χρονιά. Όταν και τα κορίτσια βέβαια που δεν έχουν να ολοκληρώσουν και το στρατιωτικό τους, δεν τα λέμε και αυτά. Όχι, δεν υπάρχουν ευκαιρίες όπως έγραψε το μηνυματάκι το 0519. Θα υπάρχουν πάρα πολλές. Όρεξη, υγεία να υπάρχει, το βάζω πάνω απ' όλα. Όπως είπε και ο πυροσβέστης μας εδώ, ο Στέλιος, βάζω το κομμάτι αυτό που λέγεται υγεία και όλα τα άλλα έρχονται. Και όρεξη, διάθεση. Εγώ λέω, τελείωσε σε ένα επαρχιακό χωριό. Δεν υπήρχε. Τώρα πέραμε και από τα βιβλιοπολία κανένα λισάρι, έτσι το λέγανε τότε. Είχαμε και κανένα καθηγητή όταν παίρναμε. Να παρουσιάσουμε το γραπτό μας. Ρωτούσανε, δεν πιστεύω να έχεις αντιγράψει από το λισάρι. Δεν πιστεύω να το έχεις αντιγράψει, λέει, από το λισάρι. Βέβαια, βοήθημα δεν ήταν και το λισάρι. Αυτό είχαμε, ρε μεγάλε. Αχ, τι έχουμε. Τα προβλήματα είναι μετά. Τα προβλήματα είναι μετά. Η αποτυχία της ζωής. Στέλιο μου. Έλα, ρε, Λεβεντάκο μου, να γράψει το ονοματάκι, όντως. Στελιάκο μου, πολύ σοφό. Αν και σου ζήτησε τραγούδι, με έγραψε στο κείμενο. Στον πυροσβέστη μας. Φιλιά πολλά στο Στελιάκο, ωραίο. Λοιπόν, και στην φίλη μας την Δήμητρα από το Φάλιρο, το Φαλιράκι. Κρουασιερόπλια, τελωνία, τα πάντα όλα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μαζί μας έχουμε επίσης την πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία. Με δροσερές φανταστικές σαλάτες, γλυκίσματα, κρέπες, ό,τι άλλο θέλετε. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου.

Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στα Πατήσια. Έχω ξεχάσει τη φίλη μας την Ατζελίνα. Καλημέρα στην Ατζελίνα μας από τα Πατήσια. Στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί που δεν έχω ξεχάσει το τραγουδάκι του Μυτιλινέου. Γιώργο, όλα λα, όλα λα.

0: Εντάξει, τώρα είναι μοναδικό, είναι μοναδικό. Υπάρχει και μοναδικότητα τώρα να είναι το φεγγαράκι, να είσαι κάτω από τον εκεί κοντά. Κάτω από την Ακρόπολη, μην φανταστείς ότι είναι και ψηλή Ακρόπολη. Μην φανταστείς ότι είναι. Δεν ξέρω πόσα μέτρα από τη θάλασσα είναι, κάπως έτσι το μετράνε, έτσι. Πόσα μέτρα από τη θάλασσα είναι, πώς έχει χτιστεί με τους αρχαίους. Αλλά είναι όλο αυτό ρε παιδί που παίζει πάνω στην ταράτσα, η παρέα, παγωμένη η μπυρίτσα. Πέρασα κι εγώ από την Τρόνο όμως, έτσι. Λίγο πιο πάνω από το. Και εκεί σύνορα Θησίο είναι. Σύνορα Θησίο είναι. Λοιπόν, στην Αγγελικούλα μας εδώ το 288, η Αγγελικούλα μας, Αγγελικούλα μου στο Περιστέρι, καλημέρα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδάκια με τις Πανελλήνιες. Τα όνειρα λέει θα γίνουν πραγματικότητα. Λοιπόν, να το ευχηθούμε. Λοιπόν, το παλικάρι ο Άγγελος είναι εδώ. Άγγελε, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, μια και σε έχω. Ασχολείσαι και εσύ όπως ο φίλος μου ο Τάκης εκεί, το παιδί της NASA. Με όλα αυτά, ξέρεις τι εννοώ, έτσι. Τι εννοάω, το ξέρει ο τέτοιος. Στον φίλο μου τον Παρασεβά. Παρασεβά μου, όλα καλά, λεβεντάκο μου. Στο νέο Ηράκλειο, ο φίλος μου ο Παρασεβάς. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Γιατί ο Ταρίφας εκεί, ο ταξιτζής, να το πω έτσι, ο φίλος ο Γιώργος, όχι από τον Άγιο Δημήτριο. Ο άλλο, άλλο παιδί, άλλο παιδί, άλλος Γιώργος. 693-84-00-850-6. Φυλακτείτε, είναι κυκλοφορία Αφροδίτη. Κυκλοφορία Αφροδίτη κάνει ζημιά τώρα και με την σελήνη που γυρίζει γύρω γύρω να τρώει να το φέρνει.
1: Ποια είσαι εσύ?
0: Έλα Στελιάκο μου πυροσβέστη.

Λοιπόν, Άγγελε, να προσέχουμε, παλικάρι μου, να προσέχετε μάλλον για την φίλη μας την Γεωργία και εδώ και με την νεολαία, όπως το αναφέρω πολλές φορές. Αν και είπαμε, με νούμερα εμείς όχι, ασχολούνται οι λογιστές ή οι λογίστρες με τα νούμερα. Να καλημερίσω το φίλο μου, το Στράτο από την πλατεία Αμερικής μου. Στρατάκο, Στράτο μου, θα είναι λεβέντη μου το επόμενο τραγουδάκι. Αλλά, δεν μπορεί να μην σχολιάσω κάτι που έχει γράψει ένας ταξιτζής εδώ. Φίλος με το ταξί, ο φίλος μου ο Βαγγέλης, μπορεί να ακούτε ταξιτζή και να λένε «Α, όχι, να τα πτυχία τα μεγάλα». Να τα πτυχία τα μεγάλα, μπορεί να μην μπαίνε σε κορνίζες, όπως παίρνουν οι άλλοι που βγαίνουν, οι δικηγόροι, οι καθηγητές, οι γιατροί, και τα κορνιζάρουμε και γράφουν από κάτω το βαθμό «Λίαν, καλός, άριστος» κτλ. Λοιπόν, Βαγγελάκο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Ας πω ένα νούμερο, μια και κυκλοφορείτε στον δρόμο και έχετε μεγάλα πτυχία. Δεν θέλω να το πω όμως τώρα, να επηρεάσω τίποτα. Θα κοιτάξεις το μηνυματάκι σου, η τελευταία πρόταση για τη ζωή. Το πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι, τι είναι. Λοιπόν, η αποτυχία πάνω σε αυτό που μου γράφεις τώρα, εγώ κατά τη γνώμη του Μιχάλη, γιατί είναι αποτυχημένο όταν ξεφεύγουμε σε πολλά πράγματα, αγγίζει κατά εμένα πάνω από 80%. Ας το να το κρατήσουμε οι δυο μας, εγώ διαβάζω το μηνυματάκι, δεν το βλέπει κάποιος άλλος. Αγγίζει το 80%. Τέλος. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στην Φιλαδέλφια. Εκεί είναι η γυμνάστρια Ειρήνη μας μετά από καιρό. Λοιπόν, το 326, Ειρήνη μου, γυμνάστρια. Μας πεις καμιά άσκηση εδώ πέρα να τεντώσουμε λίγο τα κοκαλάκια μας. Να τεντώσουμε λίγο τα κοκαλάκια μας. Για όνομα Θεού. Το 322, δεν γράφω ονοματάκι. Καλημέρα σας, λέει. Καλημέρα σας. Το 332, καλημέρα και από μένα. Καλημέρες όμορφες. Λοιπόν, ο φίλος ο Στράτος στο ραγουδάκι αυτό το αφιερώνει από την πλατεία Αμερικής σε μένα. Θα το διαβάσω το μήνυμα, λεβέντη μου, μετά το τραγουδάκι. Πυροσβέστη.

Λοιπόν, ξέρω τώρα αν λέγεται συμπαράσταση αυτό τώρα για τα παιδιά, έτσι. Συμπαράσταση για τα παιδάκια που θα ξεκινάνε αύριο τις Πανελλήνιες. Και θα το πω έτσι εκεί πέρα. Με την κυρία Γρίβα μας εκεί από την Σαλαμίνα, θα το πω, θα τα αναφέρω. Πρέπει να αφιερώσω ένα τροχοδάκι που πάλι με την Ατάσα τη Θεοδωρίδου. Στον φίλο μου τον Νίκο από το Γέρακα να πω καλημέρα. Καλημέρα Νικολάκη μου, είναι πολλά τα μηνυματάκια και τα παραδείγματα που μου έχετε φέρει για τα παιδιά που γράφουν Πανελλήνιες. Το είχα πει ένα τραγούδι να βάλω με την Ατάσα την Θεοδωρίδου. Άνοιξε μου, λέει, την καρδιά σου. Και εμείς συνεχίζουμε. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, θα το διαβάσω και το δικό σου το μήνυμα. Λοιπόν, η Εφη λέει καλή επιτυχία στα παιδιά που δεν είναι Πανελλήνιες αύριο. Και θέλεις και τραγουδάκι να ακούσεις, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στέλιος λέει, ξέχασα ακόμα, λέει. Θα ακούσουμε, θα το διαβάσω το μηνυματάκι, θα την ακούσουμε και την Ατάσα Θεοδωρίδου, γιατί είστε μια καρδούλα με χεράκια. Λοιπόν, ξέχασα να γράψω το όνομα, λέει. Εάν κατάλαβα καλά γιατί με λέει στη δουλειά. Θα σου στείλω ένα τραγούδι, λέει. Είσαι ο Μέση των Ερτζιανών. Παίζεις μπάλα. Πυροσβέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμάν. Λοιπόν, πάμε να τάσα Θεοδωρίδου, άνοιξε μου την καρδιά σου. Εγώ παρέδωσα το κλειδί. Φωτογραφημένο.

0: Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγουδάκια από αυτό με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Πάμε στην κυρία Γρίβα μας εδώ από τη Σαλαμίνα να της πούμε όμορφες καλησπέρες και καλημέρες μάλλον, έτσι και τα δύο μαζί. Στο φιλαράκι μου το καλό. Α, το 332 είναι το 332 λέει είμαι ο Γιάννης. Γιάννη μου και εγώ είμαι ο Μιχάλης, ο Οικονομόπουλος. Ωραίο τραγουδάκι λέει παιδί μου. Και τα δύο τραγουδάκια με την Νατάσα, όλα τα τραγούδια είναι καλά, δεν το συζητάμε. Για να είπαμε, ζητάει κάποιος ένα τραγούδι, κάτι να. Εγώ από τον Γιώργο από τα Μέγαρα με τη Λένα του, ένα τραγουδάκι ξεχωριστό, θα τα ακούσουμε. Είναι πανέμορφο. Λοιπόν, ένα παράδειγμα, όταν μου είπατε τώρα, όταν εμείς αν το αναφέραμε, για τις πανελλήνιες, που λέμε τώρα για τις πανελλήνιες εδώ, Ζωντανά παραδείγματα, δικά σας εδώ, έτσι. Λοιπόν, κορίτσι, σπούδασε, δεν το ξέρω από το τμήμα αυτό, έτσι, στο Ρέθυμνο, εγκληματολογία. Εγκληματολογία, υπάρχει, μα μπορεί να υπάρχει τέτοιο τμήμα, εγώ να μην. Γιατί είμαι ατυχή σας, έτσι, με τις πανελλήνιες, ατυχή σας. Φίλος μου ο Βαγγέλης τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνεί με το μηνυματάκι που του είπα, με το 80% είναι αποτυχία σε αυτό, αλλά τέλος πάντων, το κορίτσι σπούδασε εγκληματολογία. Στο Ρέθυμνο, αν υπάρχει τέτοιο τμήμα, που μάλλον για να μου το λένε, μάλλον θα υπάρχει. 2 χρόνια μετά αεροσυνοδός πάνω στο επάγγελμα, αυτό που σπούδασε, δεν μπορεί να βρει δουλειά εδώ στην Ελλάδα. Και δουλεύει γραμματέας, δουλεύει από εδώ, δουλεύει από εκεί. Γι' αυτό λέμε. Δεν είναι η ζωή μας όλοι, δεν είναι η ζωή σας. Μια και το φίλο μου τον Άγγελο εδώ, και να του ευχηθώ πάλι μαζί με τον Τάκη, το παιδί της NASA, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Γιώργο μου, θα το βρω. Κάνε τη δουλειά σου. Λοιπόν, ορίστε παραδείγματα εδώ που λέμε, που διαβάζουμε, που δεν, εγώ πίσω από το μικρόφωνο δεν με βλέπετε, δεν υπάρχει κάμερα και ούτε ποτέ θα βάλω. Έτσι. Βγαίνουν αληθινά και πραγματικά πράγματα. Πρέπει το παιδί να έχει ψυχολογία. Και να είναι τσακ μπαμ. Δεν του κόβουμε τα φτερά, δεν του κόβουμε τον αέρα.
1: Μια ζωή.
0: Λοιπόν, για την Αγγελική μας από το Περιστέρι από Δυτικά των Αθηνών, έτσι, το 288 η Αγγελική να ακούσει το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Βεντούζα θα το πάμε. 6-93-84-00-8-56. Μια δεν φτάνει, θέλω δύο. Για να χαρώ.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Γεωργία μας από τα Μέγαρα City, τα Μέγαρα Μεριά. Γεωργία που μπαίνει όντως μαχόμενη φίλη, μα δυναμικά μπαίνει πάντα, αλλά άλλο τα χαλάει στο τέλος πάντα, έρθει τελευταία στο πεντάλεπτο να ζητάει τραγουδάκι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια να πιάσει η ευχή του καθενός, έτσι. Γεωργία μου, μπορεί να έχει άστρο για να πιάσει η ευχή η δικιά σου. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο που πρώτη φορά το βλέπω και αυτό το μηνυματάκι. Το 793 είναι από το Βοτανικό. Νίκο μου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Πολλές και όμορφες και καλημέρες. Να ακούσουμε το λαγουδάκι με το γιο που θέλει η Έφη. Καλημερίζω τον Στέφανο, τον Σεκιουριτά. Σεκιουριτά μου, είδες, το λέω και συλλαβίστα να μην τα μπερδέψω λίγο. Βαρδιούλα τα παιδιά έχουν στον ασπρόπυργο. Κεντρικές αποθήκες μάλλον θα είναι, κάπου θα γυρίζουν. Και πάλι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια. Γιώργο μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με την κυρία Λένα. Και είπα κάτι τώρα, έβρεξε. Γιώργο μου, λέω, πού ήσουν, έχεις πάει για σαλιγκάρια. Είχες πάει για σαλιγκάρια, βγαίνουν πάντα στην επιφάνεια.

υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλος δρόμος, ο πλατής, ο μεγάλος ο δρόμος. Καλημέρα. Καλημέρα για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά στην φίλη μας, στην Φραουλίτσα. Φραουλίτσα μου, καλημέρα. Γιατί το λες τώρα, πού σου κούλε? Σήμερα νομίζω είναι Πέμπτη. Α, ημερολογιακά, ναι. Λόγω της ημέρας, ναι. Λοιπόν, και προσέχουμε, έτσι. Μέχρι το Σαββατοκυριακό η Σελήνη και η Αφροδίτη είναι εδώ. Δεν είναι ότι το καλύτερο. Ειλικρινά το λέω, εφιστώ την προσοχή πάνω σε πολλά πράγματα ερωτικά, οικονομικά. Να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Στελιάκο μου, πυροσβέστη. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο και την Λένα του από Μέγαρα, το επόμενο με τρέλα.

επόμενο, Γιώργο μου, με τη Λένα σου. Το επόμενο είναι το τραγουδάκι το δικό σου. Να κάνω μερικές διευκρινήσεις. Να πω και καλημέρες ότι στην μεταμόρφωση. Είναι το 293 ο φίλος μου ο Κώστας. Να αφιερώσει για την Δημητρούλα που είναι βάρδι, έτσι την περιμένει. Λεβεντάκο μου, αναμενόμενο είναι. Αναμενόμενο είναι. Κάνει το κουτούκου η καρδούλα. Αν δεν κάνει, άστο για τώρα. Αυτό έλεγα σε ένα φίλο μου, Βαγγέλη, εδώ με το ταξί. Αλλά μάλλον θα έχει μπλέξει με το κοκαλάκι της νυχτερίδας ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Λοιπόν, στην Μέρη μας που επιμένει, έχει στείλει κι άλλο μηνυματάκι. Λοιπόν, εμένα από ό,τι έχει πάρει το μάτι μου Μερούλα τώρα, δεν το αναφέραμε τώρα πολύ γιατί μπλέξαμε με τα παιδάκια τώρα, με τις πανελλήνιες παιδάκια. Παιδιά, είμαστε όλοι με τις πανελλήνιες, εδώ το ξέχασα πραγματικά έτσι. Εγώ το μάτι το δικό μου. Καταρχήν το πορτοκαλί δεν έχει πέσει ποτέ από τη μόδα. Το πορτοκαλί είναι το χρωματάκι αυτό με τα γυλαίκα που φοράνε και την τροχέα και τα άλλα μορτά γυλαίκα τα εργασιακά, το πρασινάκι, το ανοιχτό. Με χρώματα καλοκαιρινά, χρώματα που όντως θα φορεθούν. Τώρα άλλα, το άσπρο και το μαύρο είναι, δεν πέφτει.

είναι το τικρός. Πού είναι το τικρός. Έλα γιατί το πάω προς το γαλλικό.

τώρα είσαι ψυχικό. Να δω να λιχνίζεις το κορμί σου τα ρήφα μου. Να δω να λιχνίζεις το κορμί σου γιατί στον κόσμο έτσι. Να δεις εκεί τα γαλακτομπούρικα και σαμπάνια μαζί. Γιατί πάει, ταιριάζει. Σαμπάνια θα τη βάλω εγώ, το γαλακτομπούρικο ξέρεις ποιος, δεν το συζητάω. Λοιπόν, η φίλη μας η καλή από τον Κολωνό, η γλυκιά Σιρίδα, η Φραουλίτσα, να ακούσει το τραγουδάκι της. Λοιπόν, από την πιάτσα του ψυχικού, την πλατεία του ψυχικού, να το πω έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λεβεντάκο μου, στο Βοτανικό. Να καλημερίσω τον φίλο μας, τον Νίκο. Νίκο μου, να είσαι καλά, Λεβέντη μου, και εσύ από τον Κολωνό μεριά. Κολωνός μεριά, City, Κολωνό City. Έχουμε πάρει γλυκά.

Συνέστημα, παιδιά, μεγάλο. Συνέστημα μεγάλο η αγάπη. Φωνάξτε το και λίγο πιο δυνατά. Τουλάχιστον τα μεσάνυχτα κάπου ακούγεται, κάπου μια φωνούλα έτσι ακούγεται. Τώρα το πιο πολύ, πώς το ένα το άλλο, θα το δείξει το προσεχές μέλλον. Θα το δείξει το προσεχές μέλλον. Με πιάνετε για μένα λίγο αδιάβαστο. Γιάννο μου, τι κάνεις? Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν έχω να σχολιάσω, Λεβεντάκο μου, τίποτα πάνω σε αυτό. Έχω για ένα μηνυματάκι από το φιλαράκι μου, τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Πάνω μου, μια και με ρωτάς για το κόμμα του Σαμαρά, έτσι. Δεν έχω διαβάσει τίποτα, δεν ξέρω. Ο Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει ρίξει κυβέρνηση, ρίχνει κυβερνήσεις, κάνει, ράνει. Δεν είναι. Πολιτικός αναλυτής δεν είμαι, Λεβεντάκο μου, αλλά χαζός δεν είναι. Ίσως περιμένει τελευταία στιγμή, τελευταία ώρα, είναι να φορτσάρει η ομάδα που λένε. Παναγιώτη μου, σου λέω τη γνώμη μου. Σου λέω πάντα τη γνώμη μου, δεν ξέρω και δεν. Δεν με ενδιαφέρει και δεν ασχολούμαι. Είναι άλλο το κομμάτι το δικό μας εδώ. Αλλά τη γνώμη μου θα τη λέω πάντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη. Σ' αγαπάω, Λουί, σου φώναξα. Τώρα ποιος το λέει πιο δυνατά. Ποιος το λέει τώρα πιο δυνατά, πιο δυνατά. Λοιπόν, παιδάκια, τώρα εντάξει, είναι. Θα σταματήσω το τραγουδάκι. Τώρα με πειράζεται με τσιγκλάτι λίγο, με την καρυδόπιτα. Με την καρυδόπιτα και το άλλο, το γλυκό, τώρα μην το πω βραδιάτικα. Τώρα καρυδόπιτα, εμείς έχουμε λέει καρυδόπιτα και προφιτερόλ. Το είπα για τα δύο. Με τα σάλια τώρα. Με σαλάκι. Τι θα σου φώνασα? Ποιος φωνάζει πιο δυνατά, ποιος αγαπάει πιο πολύ? Λοιπόν, τώρα παιδάκια, λίγο με τα γλυκά μαζευόμαστε τέτοια ώρα, έτσι. Σε μικρό και σε ελληνικό παιδί δεν λέμε τέτοια πραγματάκια. Τώρα ή το κάνετε τις επίτηδες, να με εξαποστείλετε. Άκου καρυδόπιτα τέτοια ώρα, λέει, και προφιτερόλ. Ου, Παναγία μου.

Πιο πολύ το φωνάζω πιο δυνατά. Παναγιώτη μου, τον φίλε μου, τον Παναγιώτη, δεν έχω παρεξηγηθεί, Λεβεντάκο μου. Του το παίρνω προσωπικά. Απλά σου είπα και εγώ τη γνώμη μου. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είσαι μέσα στον άλλον να πούμε τι, πώ, το ένα τ' άλλο. Φήμε ακούγονται. Φήμε ακούγονται. Και αυτό είπα την γνώμη ότι είναι ένα έμπειρο. Όντω είναι τόσα χρόνια στην πολιτική και δεν έχει ρίξει. Δύο φορέ έτσι λένε. Αν το σχολιάσουμε τώρα, άστο. Άστο τώρα, γιατί με έχουν πιάσει με τα γλυκά εδώ πέρα, τα προφιτερόλ για την καρυδόπιτα. Στο αλφατάφ της νέας μήνης, τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα. Μαργαρίτα και Πανούσης. Θα τους χαρίσουμε το επόμενο το τραγουδάκι που το θέλουν. Πάμε στο αλφατάφ της νέας μήνης. Μαργαρίτα και Πανούσης, Πανούσης και Μαργαρίτα. Για να τους λέμε τέτοια του παιδιού με τώρα. Να έχουν βάρδια, να μην έχουν να πάνε κανένα γλυκάκι τίποτα. Εσείς να μου κολλάτε τώρα με αυτά τα πράγματα, έτσι. Καλά το πάμε. Καλά το πάτε, καλά το πάμε. Γιάννη μου στον άλυμο, θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι. Έχουμε χρόνο, Λεβέντη μου. 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν έντονες νεφώσεις. Μία έντονη καταιγίδα πέρασε, αλλά εξηγήστε μου γιατί. Εξηγήστε μου γιατί. Θα μας το εξηγήσουν στο αλφατάφ της Νέας Μήνης το γιατί. Εγώ πιο πολύ. Βαγγέλη μου, ταξιτζή μου, τι έγινες καμάρι μου. Λεβεντάκο μου. Χριστέ

Λοιπόν, να του αφήσουμε, να του αφήσουμε. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, γίνεται χαμός πανικός από Μέγαρα. Γιώργο μου, μπορεί να έκανα λάθος. Το κοιτάμε. Το κοιτάμε. Θα κοιτάξω και το δικό σου βαγγελάκο μου. Θα κοιτάξω και το δικό σου τραγουδάκι για τον φίλο μου τον ταξιτζή. Πάμε να πούμε καλημέρα στα παιδιά την Καλλιθέα. Συκτική, υδραυλική. Ορίστε επαγγέλματα. Επαγγέλματα. Και εμείς μιλάμε τώρα για τις Πανελλήνιες και αγχώνουμε τα παιδάκια που ξεκινάνε αύριο. Γιώργο μου, περιμένω να μου πεις, μπορεί να έχω πέσει έξω. Καλημέρα, Μέγαρα.

0: κάπως έτσι γίνεται το εδόλιο που λέμε. Το ειδόλιο. Όχι εδόλιο, στο εδόλιο πάνε κατηγορούμενοι, έτσι. Ειδόλο. Δεν πρέπει να έχουμε ειδόλα, πραγματικά έτσι. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξεχωρίζουμε. Να το ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, ωραίο το τραγουδάκι. Γιώργο, πιστεύω ήταν αυτό το τραγουδάκι. Μέγαρα, το παιδί με τα γαρίφαλα, με τα λουλούδια που καλλιεργεί στα Μέγαρα. Ελενάκι μου, Δαλάκα, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες. Και από μένα πάμε στη Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Χριστινάκη, το 821, καλημέρα. Καλημέρα να πάνε, ναι, είναι ψυχοσάββατο. Ναι, δεν το αναφέραμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Μπλέξαμε λίγο τώρα με τα παιδάκια με τις Πανελλήνιες, δεν το ανέφερα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην να ευχηθεί και στα παιδάκια με τις Πανελλήνιες καλή επιτυχία η Χριστίνα μας το 821 από την Καλλιθέα. Τώρα μπλέξαμε τα, και με τα γλυκά. Όλο μπλεξίματα έχουμε, παιδιά, στο μάχη. Αλλά είναι όμορφα. Είναι όμορφα μπλεξίματα, τα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα γι' αυτό. Άμα θα σας τηλεφωνήσουν, άμα θα σας ρωτήσουν τι ακούτε. Δυνατά και καθαρά, μάχη 99,8. Και πάμε μια Νατάσα. Πάμε μια Νατάσα. Γι' αυτό και εγώ χαρίζω τον Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Με κάνει όλα να.
0: Χριστίνα μου, να είσαι καλά. Όντως είναι έτσι. Αρχίζουν είναι τα χρυσά κόλυβα που λένε. Είδατε, μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Ισιαδόπουλε. Καλημέρα, λέει παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Έκανα το σχόλιο μου με τον Αντώνη. Κρυφός μου είσαι. Μαύρος είσαι, μου φαίνεται. Κύριε Ισιαδόπουλε, μαύρος είσαι. Θυμάμαι ένα έργο με τον, με τον Βέγκο, έτσι, με τον, με τον Κωνσταντάρα που είχε βάλει το μουστάκι τότε, έτσι. Κοίτανε τι έβγαλε το μουστάκι, λέει. Κοίτανε λαγό που έβγαλε το μουστάκι, το έπαιζε αριστερός τότε ο Βέγκος. Ωλαλά, κοίτα τι βγάλαμε, λαγό, λαγό.

Λοιπόν, να το διευκρινίσουμε λίγο, λε παιδί μου. Εδώ δεν αφήνουμε καρφίτσα, δεν πέφτει κάτι καρφίτσα, δεν πέφτει καρφίτσα κάτω και δεν ακούγεται, γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή, όντως, και δεν μένει τίποτα αδιευκρίνιστο. Τώρα, αν είναι για το συνονόματό σου με την Νατάσα. Το έχει δηλώσει ότι είναι ερωτευμένη και με καλλιτέχνη, έτσι, Νατάσα. Νατάσα. Είναι ερωτευμένη και με καλλιτέχνη και πολύ πιο μικρότερό της, έτσι. Πολύ πιο μικρότερο. Να αφήσουμε λίγο την πολιτική, γιατί μου το λένε λίγο με τον Αντώνη, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει ο Αντώνης. Βέβαια δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αντώνης. Θα πλήσουμε το κομμάτι, Παναγιώτη μου. Θα το συζητήσουμε άλλη μέρα. Τώρα, τελευταίες μέρες της εβδομάδας, τώρα ασχολούμαστε με τον Αντώνη. Από Δευτέρα, όχι, Δευτέρα είναι αργία, Για το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι τώρα που είπαμε την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Το έχει δηλώσει. Η Νατάσα κι εγώ. Και το λέω πιο πολύ. Και δεν με πιστεύουνε. Δεν με πιστεύει ότι εγώ πιο πολύ. Έχει δηλώσει ότι είναι ερωτευμένη, αγαπάει. Εγώ. Να κρυφτούμε. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε. Ένα μηνυματάκι που μου έχει έρθει τώρα από την Αμαλία την Σωτηρίου, παιδιά. Να το διαβάσω. Η Αμαλία η Σωτηρίου μας ακούει από την περιοχή του Βόλου. Καλημέρα. Μόλις ξύπνησα και βλέπω το φεγγάρι του Βόλου. Αμαλία μου, καταρχήν καλημέρα. Ή θα μου ήσουν αξενύχτης. Αρρωστούλα δεν νομίζω, γιατί μπήκες ορεξάτη, σε βλέπω ορεξάτη. Ή μπορεί να είσαι ταλαιπωρημένη από έκανες τίποτα, ου Παναγία μου. Να ξυπνήσεις τέτοια ώρα. Κουρασμένη από τη δουλειά. Πού, τι, δούλευες, μη, έλα, πέστα τώρα όλα. Λοιπόν, άλλο φεγγάρι όμορφο έχει ο Βόλος και άλλο η Ακρόπολη, για να το συγκρίνουμε. Έλα να τα συγκρίνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για να τα προλάβουμε όλα με την Πίτσα Παπαδοπούλου Μια Ζωή. Το καλό παιδί το έχει ζητήσει ο Γιάννης από τον Άλυμο. Πίτσα Παπαδοπούλου Μια Ζωή, το καλό παιδί. 1982. Κυκλοφορία του τραγουδάκι είχε κάνει πανικό τότε, το 1982. Μια ζωή. Ου, στο Βόλο. Άλλο φεγγάρι έχει ο Βόλος και άλλο έχουμε εμείς εδώ. Εγώ το βλέπω από την Ακρόπολη μεριά. Χριστέ! Παλικάρι μου στον Άλυμο.

όλα τα τραγουδάκια, γι' αυτό λέω, όλα τα τραγουδάκια είναι τέλεια. Να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σαλαμίνα, την κυρία Γρίβα μας εδώ, την επαγγελματία μαγείρισα. Κάνα κλικάκι, κάνα πιτούλα. Και μη μου αγχώνεσαι, κυρία Γρίβα μου, Σαλαμίνα μεριά, το λέω έτσι, ειλικρινά. Αμαλία, τώρα το μηνυματάκι, να το πρώτο, θα το πω το μηνυματάκι τώρα. Άλλο το ένα φεγγάρι του Βόλου με τη θάλασσα και άλλο εδώ. Εντάξει τώρα. Τώρα τι να πω τώρα. Άλλο το ένα φεγγάρι του Βόλου επειδή έχει θάλασσα και άλλο το φεγγάρι το δικό μας εδώ στην Αθήνα μεριά, γιατί εδώ γίνεται η εκπομπή. Και το λέω πάντα, δεν έχουμε να κρύψουμε ένα άλλο σε τίποτα. Άλλο το ένα φεγγάρι, άλλο το άλλο. Εκεί του Βόλου το φεγγάρι είναι με θάλασσα μεριά, εδώ της Αθήνας είναι με την Ακρόπολη. Πόσα φεγγάρια να έχουμε άλλωστε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όσο για το ραγισματάκι, δεν ξέρω τι είναι, να σου ευχηθώ περαστικά. Να ευχηθώ περαστικά. Ελάτε να ακούσουμε έναν οικονομόπουλο για την Παλατιανή, γιατί φωνάζει η Μαρία, την ξέχασα και έχει δίκιο τώρα. Η Μαρία μας εκεί από την Παλατιανή, το 533, έχεις δίκιο. Λοιπόν, το ράγισμα που είναι, χέρι, πόδι, χεράκι, ποδαράκι,

Και μετά, και μετά, και μετά, και μετά, μετά, μετά, και μετά, και μετά, εγώ πιο πολύ. Έτσι δεν λέει. Και μετά, και μετά, πιο πολύ. Λοιπόν, η Γεωργία μου, να το κλείσουμε το θεματάκι με γαρά. Ήδη το έχουμε κλείσει. Το τέτοιο είναι. Έχουμε ανοίξει μέτωπα και δεν ανοίγουμε μέτωπα. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, και εγώ είπα. Καλησπέρα σε, καλησπέρισα. Και καλημέρα είπα. Μέγαρα μεριά. Απλά είχα αναφερθεί τις προηγούμενες φορές για το τραγουδάκι που έρχεται πάντα τελευταία στιγμή. Και εγώ δεν είπα κάτι σήμερα. Μην έχεις τη μύγα και μυγιάζεσαι, έτσι λέμε. Έχεις τη μύγα και μυγιάζεσαι. Και αν δεν είχες τη μύγα και είναι και καλοκαίρι τώρα και μαζεύονται οι μύγες σε τα κουνουπάκια, δεν θα είχες τέτοια. Τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, να το κλείνουμε τα θεματάκια, δεν ανοίγουμε εδώ. Θέλουμε φίλους και όχι εχθρούς. Έτσι, αντίπεινα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, μηνυματάκι με το γλυκάκι, λένε. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι τώρα εδώ, έχει έρθει στο Viber, μια φωτογραφία. Αμαλία, δεν ζήτησα, απλά σχολίασα τα παιδιά που μου στείλαν από το Θησείο. Σχολίασα η παρέτσα που είναι στο μπαλκόνι και είναι πολλά έτσι μαζεμένα άτομα στο Θησείο, σε ταράτσα και μας ακούνε, ότι είχαν προφιτερόλ και καρυδόπιτα. Εγώ όταν ζήτησα γλυκό και δεν έχω να το κρύψω κάτι, πήγε εκεί σε ένα ισόγειο, πήγε το φιλαράκι το καλό. Όλα και όλα. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να πούμε και πάλι καλή βάρδια στο Αλφα Ταφ της Νέας Σμύρνης, την Μαργαρίτα και τον Πανούση. Τον Πανούση και τη Μαργαρίτα. Και μην ακούτε τι λέμε εμείς τώρα για κλικά εδώ και για φαγητά παιδάκια. Να, ορίστε. Θα με πάρουν τηλέφωνο τώρα για delivery, να πάω να δώσω ένα γλυκό τίποτα. Χριστέ!

Λοιπόν, Αμαλία μου, δεν έχουμε θεματάκι. Αμαλία μου, δεν έχουμε θεματάκι. Θέλεις, έχεις κάποια θεματάκι να συζητήσουμε, να βγάλουμε στον αέρα, οτιδήποτε. Καλή καρδιά. Από το Βόλο, θες να μας φύγει το φεγγάρι του Βόλου. Εγώ δεν έχω θέμα κανένα. Νίκο μου, καλό βράδυ. Να πω καλό βράδυ στον φίλο μου τον Νίκο, αν και δεν έχουμε παιδάκια. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. Τόσα είναι, ναι. 10 λεπτάκια έχουμε να ακούσουμε έναν Πασχάλη Τερζή για τον Βασίλη. Τον φίλο μου τον Βασίλη από την περιοχή στο Ήλιον. Αμαλία μου, δεν έχω θεματάκι. Θες να πάρεις, πάρε. Λοιπόν, και για τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, για το παγωτό λες ταξιτζή. Κάτσε, γιατί το άλλο το παιδί είναι πάνω στο ψυχικό και χορεύει. Το άλλο το παιδί είναι πάνω στο ψυχικό και χορεύει στην πιάτσα. Τα μεγάλα, τα βαριά τιμόνια είναι εδώ. Πάντα να μας ακούτε. Ό,τι θέλεις, Αμαλία μου, δεν έχω θέμα εγώ κανένα.

0: Το γαλακτομπούρικο δεν παθαίνει τίποτα τώρα, μην ψάχνεις δικαιολογία τώρα. Εγώ νόμισα για φαγωτό. Το γαλακτομπούρικο δεν παθαίνει τίποτα. Ακού δικαιολογία, θα χαλάσει. Ωλαλα. Για να δούμε, έχουμε μια γραμμούλα εδώ και επιμένει. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είσαι η Αμαλία που θέλεις να πάρεις τηλέφωνο από το Βόλο?
1: Ναι, είμαι η Αμαλία από το Βόλο.
0: Τι κάνεις, Αμαλία μου, στο Βόλο? Κοιτάς το φεγγάρι.
1: Ναι, έχω βγει στο μπαλκόνι γιατί κοιμήθηκα νωρίς το απόγευμα, γιατί είχα το πόδι.
0: Το ποδαράκι σου πονάει, το ποδαράκι σου?
1: Ο, δεν με πονάει.
0: Αν δεν σε πονάει.
1: Έπρεπε να βάλω νάρθηκα, δυστυχώς.
0: Α, έβαλες νάρθηκα, δεν πειράζει. Άκρη είναι τώρα. Πόδι, άκρη είναι. Για πες μας τώρα λίγο, σε έβγαλε στον αέρα ειλικρινά για να μας πείτε το φεγγάρι του Βόλου. Είναι διαφορετικό το ένα, διαφορετικό το άλλο?
1: Κοίταξε.
0: Έλα, κοιτάω.
1: Αυτό, ναι, το φεγγάρι του Βόλου, ναι, επειδή είμαι, είμαι σχεδόν κοντά στην παραλία του Βόλου, λίγο πιο πάνω, είναι διαφορετικό.
0: Α, είναι διαφορετικό.
1: Έχει λίγο θάλασσα. Το φεγγάρι και εκείνο ήταν πολύ ωραίο. Και εκείνο πάρα πολύ ωραίο φεγγάρι.
0: Ποιο, της Ακρόπολης που είπα?
1: Ναι,
0: ναι, α, ναι, έχει άλλο χρώματα. Έχει άλλο. Φέρνει σε συμπιζάκι του το δω της Ακρόπολης εδώ, αλλάζει το χρώμα. Είναι σε συμπιζάκι.
1: Όχι. Ωραίο είναι.
0: Ωραίο, ωραίο είναι και αυτό εδώ.
1: Αλλά είναι πιο ορεινό.
0: Το ποιο είναι πιο ορεινό, της Ακρόπολης ή το του Βόλου? Το της Ακρόπολης, ορεινό.
1: Ακρόπολης.
0: Ναι, μόλις το τέτοιο, ναι.
1: Του Βόλου είναι στη θάλασσα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί μου λες τώρα για τα φεγγάρια, για το ένα, τα έχω ψιλοχάσει λίγο τώρα, έτσι. Και ήμουν καλό σε γεωγραφία, αλλά τα ξέχασα, έτσι. Εντάξει, αν πεις δεν είναι η γεωγραφία.
1: Α, εγώ δεν είμαι καλή.
0: Α, ούτε είσαι καλή εκεί. Πού είσαι καλή, σε τι είσαι καλή εσύ?
1: Σε τίποτα.
0: Σε τίποτα. Καλό αυτό, μπράβο, η καλύτερη είσαι. Η γη τι νομίζω ότι είναι, στρογγυλή ή επίπεδη?
1: Πώς?
0: Η γη είναι στρογγυλή ή επίπεδη?
1: Ξέρω,
0: γιατί έχουν άλλαξει τα δεδομένα.
1: Στρογγυλή είναι τώρα.
0: Έτσι έχεις ακούσει? Εσύ τη γνώμη σου θέλω να μου πεις.
1: Έτσι στρογγυλή έχω ακούσει, αλλά πέφτουμε και σκοντάφτουμε. Οπότε.
0: Να τα αποτελέσματα. Έπεσε, σκόνταψε. Επομένως δεν είναι στρογγυλή, είναι επίπεδη.
1: Είναι ανώμαλη.
0: Ανώμαλη είναι η γη. Σε ρώτησα τώρα. Εσύ κατά, εσύ κατά τη γνώμη τη δική σου τι είναι? Στρογγυλή ή επίπεδη? Μια βάλε σκέψη με τη θάλασσα. Στρογγυλή είναι, επειδή το έχει ακούσει, ναι. Στρογγυλή.
1: Έτσι το έχω ακούσει.
0: Έτσι, ναι, το έχει ακούσει. Όχι ότι ξέρει 100%. Έχει αμφιβολίε.
1: Ούτε μπορώ να φανταστώ.
0: Ούτε, γιατί δεν έχει φαντασία καθόλου τίποτα, δεν δουλεύει η φαντασία σου?
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Άλλο όταν περπατάς, όταν κολυμπάς, και άλλο να πεις η γη πως είναι.
0: Ναι, φαντάσου τώρα, η γη είναι, φαντάσου τη γη τώρα στρογγυλή που βλέπεις, έτσι, και έχει και θάλασσα, δεν θα χυνόταν το νερό
1: παίρνουμε
0: από κάτω.
1: Μια σφαίρα.
0: Ναι, για πάρα μια πάνω σφαίρα και βάλε νερό πάνω.
1: Και έχει πάνω διάφορες χώρες. Η σφαίρα αυτή γυρνάει γύρω γύρω.
0: Επειδή γυρνάει, άρα το νερό είναι, χύνεται.
1: Άρα η γη, όχι, άρα η γη είναι σφαιρική.
0: Γιατί το άλλο, άμα είναι επίπεδο, δεν γυρίζει. Αν πάρεις ένα τραπέζι ή ένα πιάτο και το γυρίζει γύρω-γύρω, δεν. Πάρε, ναι, έχεις ένα πιάτο στο τραπέζι.
1: Είναι επίπεδη και σφαιρική.
0: Έχεις ένα πιάτο στο τραπέζι, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πάρε το πιάτο, παιδάκι.
1: Δεν ξέρω,
0: δεν ξέρεις. Θες μαθήματα, θες φροντιστήριο. Αμαλία μου, θες φροντιστήριο.
1: Άμα το κάνεις έτσι, γυρίζει.
0: Επομένως.
1: Λοιπόν, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Είναι και
0: έλα,
1: σφαιρική
0: να
1: και επίπεδη.
0: Έτσι, μπράβο, και τα δύο είναι, έτσι. Ό,τι πει Αμαλία.
1: Κοιτάξτε, δεν χαλάω εγώ χατήρια.
0: Όχι, μπράβο, έτσι ήταν. Ας πω περαστικά. Να σου πω περαστικά, το ωραίο σε σφεγγάρι και στο Βόλο, μια και θες να βγεις στον αέρα, έτσι, να, μια και σε τραυματισμένη σε έβγαλα, έκανα τη διαφορά. Φιλιά πολλά, γιατί δεν έχω χρόνο.
1: Λοιπόν, περαστικά. Ένα, τυχαίνει όλο να παίρνω αργά.
0: Τι να τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Καλό τριήμερο.
0: Δεν είναι τριήμερο, αύριο είναι Παρασκευή. Σήμερα βέβαια είναι ημερολογιακά.
1: Αύριο έχετε εκπομπή.
0: Ναι, κανονικά Παρασκευή. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα. Μέλη και τη Δευτέρα. Δεν είναι αρχεία. Τώρα το πω και στο διευθυντή. Τώρα δεν ξέρω τι και πώ. Αν μ' ακούει, είναι στον δρόμο καθεδόν, τίποτα διευθυντή μου εδώ, να με ενημερώσει να μου πει. Λοιπόν, Αμαλία μου, χάρηκα. Φιλιά πολλά. Να σε καλά, κορίτσι μου. Και περαστικά αρχίσει στο Βόλο. Φιλιά. Ο δήμαρχο πώ θα πάει ο δήμαρχο εκεί του Βόλου?
1: Τώρα το καλοκαίρι έχει ξεχυλιστεί στις θάλασσες.
0: Εντάξει, το πιάνει ο ίδιος.
1: Να πω και κάτι ακόμη. Εγώ αρχίζω πολύ νωρίς τα μπάνια. Λόγω του ποδιού δεν μπόρεσα να αρχίσω να πηγαίνω να κολυμπάω. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Έχουμε
0: καλοκαίρι. Είσαι χειμερινή κολυμβήτρια ή όχι? Γιατί τώρα πάω και εγώ στη θάλασσα τώρα. Είχε σήμερα 30 βαθμούς.
1: Εγώ αρχίζω Απρίλιο.
0: Από τον Απρίλιο.
1: Ναι,
0: τι μαγιό έχεις, Αμαλία μου, τι μαγιό έχεις? Τι χρώμα μαγιό έχεις?
1: Έχω διάφορα.
0: Πες ένα χρώμα. Ποιο χρώμα σου αρέσει μαγιό?
1: Μου αρέσει μαύρο, μπλε, ηλεκτρικ,
0: ναι.
1: Ασπρόμαυρο,
0: ναι.
1: Και κάτι με φίνικες και με κάτι...
0: Μας αρέσουν και φίνικες, αγαργαλάδι.
1: Λαχούρια, ναι.
0: Τι ήταν άλλο, πώς το έπεσε αυτόν αυτού, λαχούρια?
1: Λαχούρ, ναι.
0: Τι το λαχούρ?
1: Είναι ένα σχέδιο.
0: Ω, ανοίγεστε. Ποιο είναι το σχέδιο, ρε παιδάκι μου, λαχούρ? Τι σε κόβει πίσω, κοφτό, μπροστά, ανοιχτό? Τι είναι αυτό το
1: πράγμα? Όχι, ρε παιδί μου, σχέδιο πάνω στο μαγιό.
0: Α, σχέδιο, το λαχούρ δεν το ήξερα, ρε κορίτσι, γι' αυτό σε ρώτησα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αν τα συζητήσουμε άλλη μέρα, μαλλιά μου, τα μαγιά τώρα.
1: Άντε,
0: έτσι.
1: Άλλη φορά.
0: Έλα, φιλιά πολλά.
1: Καλή σα μέρα, να είστε καλά.
0: Έλα, φιλιά πολλά. Πάμε να ακούσουμε το λαχουδάκι του Τερζή για το χρωστάω. Φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά και περαστικά. Να σε καλά, κορίτσια. Τι να την κάνουμε τώρα, την αφήσουμε έτσι, μπορεί να είναι και σε ενδιαφέρουσα. Oh la la!

Λοιπόν, από το Βόλο δεν έχουμε μάθει τώρα κάτι διαφορετικό, τι είναι η γη, πώς είναι η γη. Λοιπόν, δεν υπάρχει χρόνος, παιδάκια, είναι τα τελευταία λεπτά. Μαζί μας ήταν το Morden Tax, το καλύτερο λογιστικό, το πρώτο μάλλον, το καλύτερο. Το καλύτερο, το πρώτο, αποδεδειγμένα με βραβεία κτλ. Λογιστικό φόρο τεχνικό, γιατί είναι η εποχή με τις φορολογικές δηλώσεις. Morden Tax, καλύψους 110 με τη Μαρία μας την Λιαράκου. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί είναι και αμαρτία, όντως, έτσι. Είναι τα τελευταία λεπτά. Καλυψούς 110 είπαμε, για να μην κάνετε λάθος, να μην σας εκμεταλλεύετε το κράτος. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στην Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Λιαράκου, που θα ακούσετε το επόμενο τραγουδάκι. Επίσης, η πιτσαρία του Γιώργου Τουζιάκη κάνει την διαφορά στο μενίδι. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, γιατί είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ.

Ακριβώς. Άδειες οι ώρες με εσένα λέει πριν γνωρίσω. Αυτό είναι. Αφαιρωμένο. Μικρός. 64-95. Μόνο αυτό. 64-95. Έτσι. Άκου. Φιλιά πολλά, καλή αυριανή και μόνο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλους τους φίλους, πατριώτες και πατριώτισσες που ακούνε τον πατριωτικό Μάχη 99,8 στα FM και την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην έρευνα αλλά και στην παρουσίαση ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης. Θεωρήσαμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε σήμερα το αφιέρωμα που θα μας απασχολήσει για μια φωτεινή προσωπικότητα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού με αυτούς τους στίχους. Τους στίχους από μια πολύ μεγάλη επιτυχία που ήρθε από την συνεργασία ενός τεραστίου, θα λέγαμε, τραγουδοποιού και λαϊκού συνθέτη, του μεγάλου Τάκη Σούκα, ο οποίος είναι εν ζωή στα 90 του χρόνια και του ευχόμαστε να έχει καλά χρόνια και μακροημέρευση. Ο Τάκης Σούκας είναι ένας από τους πιο γνωστούς και παραγωγικούς συνθέτες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Το τραγούδι που ακούσατε, το φινάλε της καρδιάς μου, είναι μια συνεργασία του Τάκη Σούκα με τον Νότι Σφαγιανάκη σε στίχους της Τασούλας Θωμαίδου. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για αυτή τη λαμπερή, παραγωγική, σύνθετη προσωπικότητα ενός ανθρώπου ο οποίος γνωρίζει από λαϊκή μουσική. Ο Τάκης Χρήστος Σούκας γεννήθηκε, κυρίες και κύριοι, στο Κομπότι της Άρτας στις 17 Νοεμβρίου του 1936. Η βασική του δουλειά είναι Έλληνας ακορντεονίστας, σαντουρίστας, συνθέτης και τραγουδοποιός. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να πατάει τις μουσικές νότες πάνω στο ακορντεόν και στο σαντούρι. Θα τον έχουμε δει σε πολλά αφιερώματα και στην κρατική τηλεόραση και σε ιδιωτικά κανάλια να παίζει αυτό το δικό του τρόπο με το ακορντεόν. Οι έμπειροι παραγωγοί και τραγουδοποιοί οι οποίοι έχουν γράψει για τον Τάκη Σούκα τον χαρακτηρίζουν σύγχρονο τραγουδοποιό της νεολαϊκής μουσικής και είναι γνωστός και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν ξέρουμε αν ο Τάκης Σούκας είναι τραγουδοποιός της νεολαϊκής μουσικής. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Ο Σούκας γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 1936 και είναι μέλος της υπηρώτικης μουσικής οικογένειας των Σουκαίων, γιος του Φώτη Σούκα και εξάδερφος των Βαγγέλη, Βασίλη και Κώστα Σούκα. Θύτευσε σε παραδοσιακά συγκροτήματα από 13 ετών και έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους κορυφαίους ερμηνευτές των μουσικών ειδών που υπηρετεί. Παράλληλα με το γυμνάσιο της Άρτας, σπουδάζει και συμμετέχει στην μπάντα της φιλαρμονικής του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου ως κουφάς, μαθαίνοντας μουσική θεωρία και πνευστά. Είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι αυτοδίδακτος, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος διδάχτηκε τη μουσική και την καλλιέργησε για να μπορέσει να γράψει αυτές τις επιτυχίες, αλλά και τη μετάδωσε στους πολλούς μαθητές που έχει αυτή η προσωπικότητα. Τα μουσικά όργανα που παίζει ο Τάκης Σούκας είναι το σαντούρι, το ακορντεόν, κιθάρα, πιάνο, μπουζούκι, λαούτο. Τα μαθαίνει μόνος του με τη βοήθεια μουσικού αλλά και του τραγουδιστή πατέρα του Φώτη Σούκα. Τα βράδια του χειμώνα, σε νεαρή ηλικία, εργάζεται ως μουσικός στα κέντρα διασκέδασης της Άρτας και τα καλοκαίρια ακολουθεί την κομπανία των Σουκαίων, ένα παιδί βγαλμένο μέσα από τις μουσικές νότες και τις γειτονιές εκείνης της εποχής. Μετά το γυμνάσιο, ακολούθησε τον πατέρα του κοντά σε μεγάλα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Γιώργος Παπασιδέρης, ο Βασίλης Αλέας, ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Σε ηλικία 19 ετών έρχεται στην Αθήνα, προσκεκλημένος από την εταιρεία δίσκων Columbia. Εκεί τον βοηθάει ο μεγάλος και αυτός, με πολύ μεγάλος δημιουργός, ο Θόδωρος Δερβενιώτης και υπογράφει δεκαετές συμβόλαιο ως σολίστ στο ακορντεόν και το σαντούρι, συμμετέχοντας σε χιλιάδες ηχογραφήσεις δίσκων μεγάλων συνθετών και τραγουδιστών. Κυρίες και κύριοι, ο Τάκης Σούκας έχει γίνει ευρύτερα γνωστός από τη συνεργασία του με 38 ονόματα του λαϊκού τραγουδιού. Ένας από αυτούς είναι και ο Δημήτρης Κοντολάζος. Δημήτρης Κοντολάζος είναι μια σπουδαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού και ακούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι, το «Αν μ' αγαπούσες λίγο», το οποίο έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80. Το τραγούδι γράφτηκε το 1981 με στίχους του Νίκου Λουκά και του Τάκη Σούκα.

0: Ο Σούκας εμφανίζεται στη δισκογραφία το 1959 με δημοτικά τραγούδια που ερμηνεύει ο αξέχαστος και αλυσμόνητος Γιώργος Παπασιδέρης. Εγκαθίσταται στην Αθήνα το 1960 και παίζει σε διάφορα κέντρα που συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα, με σπουδαίους μουσικούς, με σπουδαίες προσωπικότητες, οι οποίοι γνώριζαν από μουσική και τη μετέδιδαν, και άνθρωποι οι οποίοι θύτευσαν σε πολύ μεγάλα μουσικά σχήματα της εποχής. Ο Γιώργος Λάφκας, ο Γεράσιμος Κλουβάτος, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Βασίλης Τσιτσάνης. Η Κολούμπια σύντομα υπογράφει συμβόλαιο μαζί του με συνεργάτες τη σύζυγό του Θεανό, την οποία έχασε τα τελευταία χρόνια, και σε αυτό θα αναφερθούμε στη συνέχεια, και τον Ηρακλή Παπασιδέρη, στιχουργός και ο άνθρωπος που τον βοηθάει, γράφουν σημαντικά τραγούδια. Εργάζεται σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, σε μπουάτ και σε συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τους ίδιους μεγάλους συνθέτες και τραγουδιστές. Η συνθετική του καριέρα αρχίζει το 1968. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, αφού είπαμε ότι ένας από τους τραγουδιστές που ανέδειξε ο Σούκας με τα τραγούδια του ήταν ο Δημήτρης Κοντολάζος, θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του. Μια ιστορία του 1980. Ερμηνεύει ο Δημήτρης Κοντολάζος και η νεαρή Μαριάννα Παπαμακάριο.
1: Μαριά!

Κυρίες και κύριοι, απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεγάλο συνθέτη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού Τάκη Σούκα. Μεγάλωσε του επιτυχίες, ακούμε στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλωσε. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Άντωνης Αρκουλής.

Ο Σούκας συνεργάζεται με στιχουργούς εξαιρετικής ποιότητας. Ανάμεσα στους στιχουργούς που έχει συνεργαστεί ξεχωρίζουν οι Λάκης Παπαδόπουλος, ο γνωστός Λάκης με τα ψηλά λεβέρ, ο Άγγελος Αξιώτης, ο Νίκος Λουκάς, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, η Φίγια Νιγανοπούλου, η αξέχαστη και αλυσμόνητη αείμνηστη Φίγια Νιγανοπούλου, ο Ηρακλής Παπασιδέρης, ο Νίκος Μπακογιάννης, η Τασούλα Θωμαίδο, ο Πυθαγόρας, η Βάντα Κουτσοκώστα, η Σμαρούλα Μαραγκουδάκη, ο Μάνος Ελευθερίου, ποιητής Μάνος Ελευθερίου, η Μαρία Μπινάτσι, ο Λευτέρης Χαψιάδης, η Σώτια Τσιότου, και αυτή αλυσμόνητη και αξέχαστη, ο Κώστας Κοφινιώτης, ο Νίκος Μωραΐτης, ο Γιώργος Λεκάκης, ο Γιάννης Πάριος και η Λίτσα Άρχοντα. Μεταξύ των τραγουδιστών με τους οποίους συνεργάζεται ο Τάκης Σούκας, όλοι αφρόκρεμα του λαϊκού τραγουδιού διακρίνονται και την Γκρέη, η Λίτσα Διαμάντη, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο αξέχαστος Κώστας Κόλλιας, ο Δημήτρης Κοντολάζος, ο Γιώργος Μαργαρίτης. Μια τεράστια γκάμα λαϊκών τραγουδιστών, το βαρύ πυροβολικό του λαϊκού τραγουδιού, ο Λεωνίδας Βελής, η Μαρινέλα, Χαρούλα Λαμπράκη, θα ακούσουμε τραγούδια τους. Ο Πάνος Γαβαλάς, η Γιώτα Λίδια, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Βιτάλη, η Χάρης Αλεξίου, με την οποία έχει γράψει σημαντικές επιτυχίες, ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Ρίτα Σακελαρίου, η Δούκισσα, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Λιζέτα Νικολάου, ο Πασχάλης Τερζής, ο Νότης Φακιανάκης, τραγούδι το οποίο ακούσαμε, μπαλάντες με τον Νότη Φακιανάκη, ο Τάκης Σούκας, σημαντικές μπαλάντες, η πολύ μεγάλη φωνή Κατερίνα Στανίση και η Χριστίνα Μαραγκόζη. Πιο σημαντική συνεργασία και θα λέγαμε επικοδομητική συνεργασία με τον δύσκολο και δύστροπο Στέλιο Καζαντζίδη είχε ο Τάκης Σούκας. Ο Τάκης Σούκας είχε μια εξαιρετική συνεργασία μαζί του. Και παρά το γεγονός ότι ο Καζαντζίδης θεωρήθηκε από τους πιο δύστροπους τραγουδιστές, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε, τι έλεγε για τον Τάκη Σούκα και με πόσο μεγάλη αγάπη εκφραζόταν για αυτόν. Η συνεργασία με τον Στέλιο Καζαντζίδη διαρκεί 10 χρόνια και έχει ως αποτέλεσμα 4 νέους μεγάλους δίσκους. Σε αυτό σημείο συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Κοντολάζο. «Δεν είμαι εγώ αυτός που καρτερούσες». Επρόκειτο για ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Σε στίχους του Νίκου Λουκά και πάντα σε μουσική του Τάκη Σούκα.

Μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του Σούκα, ποια να πούμε και ποια να παραλείψουμε. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, όταν κάνεις ένα μεγάλο αφιέρωμα, τρίωρο αφιέρωμα, θα χρειαζόταν τουλάχιστον 7-8 ώρες για να μπορέσουμε να ακούσουμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και εμείς και εσείς τις μεγάλες επιτυχίες και τα μεγάλα σουξέ του Τάκη Σούκα. Δεν πρέπει το τραγούδι που ερμήνευσε ο Κόλλιας, το Ερωτάμα Γιάτρεφτε, το Μια ζωή μέσα στους δρόμους, το πρωτερμήνευσε η Χαρούλα Αλεξίου, Υποκρίνεσαι του Στράτου Διονυσίου, Τραγουδό Στέλιος Καζαντζίδης, Ακουβρεφίλε Στράτος Διονυσίου, το οποίο έχει ερμηνεύσει με εξαιρετικό τρόπο και ο Νότης Φακιανάκης, στο φινάλε της Καρδιάς, τα ακούσαμε στην αρχή, Βροχή Παράπονα, Τελειώσαμε, Στην Οδό της Τρέλας, ο Στέλιος Καζαντζίδης, Εσύ μιλάς στην καρδιά μου, άλλο μεγάλο τραγούδι και σουξέ του Γιώργου Μαργαρίτη, Ποιος το είπε για τους μάγκες, Στράτος Διονυσίου, Ο λαός τραγούδι θέλει, Όλοι δρόμοι σε εσύ, Ανοίξε τα τρελάδικα με την Ελένη Βιτάλη. Τα χάρτινα, μια ιστορία, με λες αγάπη, μάνα μου, άσε με να κλαίω, βάρα μου τον τέφι και πού Θεός. Από τους τελευταίους δίσκους του Καζαντζίδη, κλείσε την πόρτα της ζωής, είμαι τραγούδι με λαός, εγώ είμαι πρόσφυγα παιδί, έι καπετάνιε, ας ήταν ο πόνος σε ένα τσιγάρο δρόμος. Είναι όλα τα τραγούδια αυτά από τις τελευταίες μεγάλες επιτυχίες πριν φύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης, Ανήμπορος, Αν μ' αγαπούσες λίγο, Δημήτρης Κοντολάζος, Άγιε μου σώστη σώσε με, του Γιώργου Σαρή. Ο Τάκης Σούκας συνεργάστηκε και με τη Χάρης Αλεξίου και με τον αδερφό της Χάρης Αλεξίου, τον Γιώργο Σαρή, μια μεγάλη επίσης λαϊκή φωνή σε έκταση και σε χρειά. Τελειώσαμε, δώσ' μου να καπνίσω ένα τσιγάρο και δεν μπορεί. Εδώ θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τρία πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια του Τάκη Σούκα.

Υπήρξαν κυρίες και κύριοι δύο μεγάλοι σταθμοί στην καλλιτεχνική πορεία του Σούκα. Στις 25 και 26 Ιουλίου του 86 οργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία δύο συναυλίες στο θέατρο του Λυκαβητού για τη μεγάλη του προσφορά. Ο δεύτερος σταθμός ήταν, όπως είπαμε νωρίτερα, η συνεργασία με τον Στέλιο Καζατζίδη. Ο Στέλιος είχε σπάσει τα δεσμά του από την εταιρεία Μήνος του Μάτσα και ο Σούκας ήταν έτοιμος για τη συνεργασία. Ο δίσκος Ελεύθερος, με την επίσης συνεργασία του Θανάση Πολυκανδριώτη, είχε δώσει εξαιρετικά τραγούδια. Η συνέχεια δόθηκε με το δίσκο «Και που Θεός» με τον Στέλιο Καζατζίδη να δηλώνει: «Η αναγέννησή μου στο τραγούδι οφείλεται στον Τάκη Σούκα, που τον θεωρώ ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο Σούκας με ξαναανακάλυψε και εγώ θα τον δικαιώσω με τη φωνή μου». Ο Τάκης Σούκας έχει δύο παιδιά, την Πέρσα και τον Φώτη, και του ευχόμαστε να ζήσει αρκετά χρόνια ακόμα για να μας προσφέρει μεγάλες επιτυχίες.